0: σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου. Ακόμα και αυτό το οποίο βλέπουμε στην παιδεία, την κατρακύλα της παιδείας, το λέγαμε νωρίτερα για τα βιβλία, έτσι, τα οποία προκάλεσαν πρόβλημα, αρνητική δημοσιότητα και αναγκάστηκε η κυβέρνηση να τα μαζέψει, είναι συμπτώματα που έχουν να κάνουν με την υποχώρηση γενικά της εθνικής αντίληψης, με την υπονόμευση της παιδείας, η οποία οδήγησε το Εθνικό Σώμα σε μια παρατεταμένη αδράνεια. Και οργανισμοί οι οποίοι αδρανούν, ατροφούν και στο τέλος πεθαίνουν. Εμείς οφείλουμε να εργαζόμαστε και θα γίνει αυτό για την ανάκτηση. Γιάννη Σμαραγδή, ο γνωστός σκηνοθέτης, δεν χρειάζεται άλλα σχόλια και παρουσίαση. Καλησπέρα, κύριε Σμαραγδή.
1: Γεια σας.
0: Μετά την ταινία για τον Καποδίστρια, η οποία είχε επιτυχία, εγώ θα πω πέραν του αναμενόμενου επιτυχία, και αυτό είναι θετικό, που δείχνει ότι η Ελλάδα έχει αντισώματα, αντιδρά και αναζητά. Και όταν δει κάτι το οποίο είναι εθνικό, ανταποκρίνεται αμέσως και τρέχει. Ετοιμάζεται, από ό,τι καταλαβαίνω, μια άλλη ταινία, αυτή τη φορά για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, για πείτε μας λίγο πώς το σκέφτεστε, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε, αν υπάρχουν πρωταγωνιστές και πώς το σχεδιάζετε. Ποιο είναι το ιδέα.
1: Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι σε ποιο αστερισμό δουλεύει αυτή τη στιγμή οι Έλληνες, ας πούμε, του πνευματικού και του καλλιτεχνικού χώρου. Mm-hmm. Ζούμε στον αστερισμό του δόγματος Kissinger, ο οποίος λέει ότι τα λόγια είναι δικά του. Πρέπει να πλήξουμε βαθιά τις πολιτισμικές ρίζες των Ελλήνων. Η θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητα να αναπτυχθεί, να διακριθεί και να επικρατήσει. Σε αυτό, ακριβώς κάτω από αυτόν τον αστερισμό, η ευθύνη των ανθρώπων του πολιτισμού, της τέχνης του πολιτισμού, είναι τεράστια. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε στα σοβαρά θέματα επιμελέστατοι, που λέει ο Καβάφης. Mm. Δηλαδή, έχουμε ευθύνη. Έχουμε μια μεγάλη ευθύνη να μην επικρατήσει αυτό το δόγμα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε στα έργα που κάνουμε εθνεργέστες. Δηλαδή να κρατάμε τη φλόγα ζωντανή, αυτή τη φλόγα που επί αιώνες με όλες τις κατακτήσεις δεν χάθηκε. Πάει να χαθεί τους τελευταίους καιρούς. Αλλά τώρα συνέβη στην Ελλάδα ένα σχεδόν θαύμα, πρέπει να σας πω, για που έχει σχέση με τον κινηματογράφο. Όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ο κινηματογράφος είναι η μεγάλη λαϊκή τέχνη των καιρών μας, με τεράστια επιρροή στη ψυχή. Επαναλαμβάνω, με τεράστια επιρροή στη ψυχή. Το είδαμε με την ταινία του Νόλαν που διέστρεψε τον Οδυσσέα, τι απήχηση είχε λόγω της ιδιαίτερης καλής κατασκευής Hollywood είναι. Αυτό τώρα δύο-τρεις γενιές λάθος μηνύματα θα παίρνουν ποιος ήταν ο Οδυσσέας.
0: Ναι.
1: Τώρα, εδώ λοιπόν, γιατί το λέω. Επί υπουργές κυρίας Μενδώνη πέρασε πρόσφατα, δεν είναι γνωστό πολύ, σχεδόν άγνωστο είναι, ένας νόμος που λέει ότι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, που μέχρι τώρα ήταν σφυγκοφωλιά της γοκατένταξης των θεμάτων περί ασκήμιας. Έτσι. Mm-hmm. Το Ελληνικό λοιπόν Κέντρο Κινηματογράφου με το ΕΚΟΜΕΔ, τον άλλο μηχανισμό που θα κάνει χρηματοδοτήσεις, θα ενισχύουν με ξεχωριστό τρόπο, πολύ υψηλότερο των κοινών, ας πούμε, των κοινών που δεν έχουν στόχευση, την εθνική έγερση. Δηλαδή, ταινίες ιστορικού, πολιτιστικού και εθνικού χαρακτήρα θα χρηματοδοτούνται ξεχωριστά με υψηλές χρηματοδοτήσεις. Αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι επιτέλους η μηχανή, ας πούμε, του κράτους βάζει μπροστά αυτό που έπρεπε να είχαν βάλει δεκαετίες τώρα. Το ελληνικό αίσθημα μπροστά. Ενίσχυση του ελληνικού αισθήματος. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι, μια και μιλήσαμε για τον Κολοκοτρώνη, ότι αν ταινία Καποδίστριας ήταν ένα συναισθηματικό, συναισθηματικό εμβόλιο, το είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος. Mm-hmm. Ήταν έτσι. Ο Κολοκοτρώνης είναι συναισθηματικό εμβόλιο επί δύο. Mm-hmm. Είναι ένα τεράστιο πρόσωπο.
2: Ναι.
1: Και μας τον έχουν κρύψει. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι πρόσωπο είναι αυτός. Τώρα που άσε να το μελετάω, mm-hmm. διαβάζω και βρουκώνω. Από τις εσωτερικές κουβαλάει το ψυχικό πολιτισμό των Ελλήνων αυτός.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα...
2: Και φρόντιζε να τα συμβολίζει και με τα σύμβολα, όλα τα σύμβολα του. Από την περικεφαλαία μέχρι τον τρόπο που μιλούσε.
1: Εννοείται. Ξέρετε πως τον έλεγε ο Καποδίστριας, που είναι το alter ego του, ας πούμε, το ένας του αλλονού. Ο καινούριος Οδυσσέας. Έτσι τον έλεγε. Mm. Λοιπόν, τώρα, στους καιρούς μας, ο Καβάφης έλεγε ότι οι ήρωες της φυγής μας είναι οι έμποροι και οι επιχειρηματίες, οι οποίοι ανοίγουν τους δρόμους μέσω του εμπορίου και έρχεται ο ελληνικός πολιτισμός να επικαθίσει. Ευτυχώς υπάρχουν καλοί Έλληνες επιχειρηματίες, πετυχημένοι δηλαδή, που το κάνουν αυτό. Δηλαδή, εν προκειμένου, ο Ευάγγελος Στασινόπουλος για το ίδρυμα ΚΙΚΠΕ χρηματοδότησε τον Καποδίστρια, αλλιώς η ταινία δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ. Και τους το μνημονεύω και πρέπει να τους μνημονεύουμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι θα μου πείτε είναι αν υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά είναι σκόρπιοι. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί είναι σκόρπιοι. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σαφής στόχος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: δεν υπάρχει εθνικό όραμα, δεν υπάρχει εθνικό όραμα.
1: Ναι, για να μπορούν να ενταχθούν.
2: Ναι.
1: Όπως έγινε στην Επανάσταση.
2: Ναι. Ο Έλληνας θέλει στράτευση, θέλει μεγάλη ιδέα.
1: Ναι, λείπει η μεγάλη ιδέα. Είμαστε ας πούμε στην απομάγευση που έλεγε και ο φίλος μου, ο Ράμφος που πέθανε προσώτα. Χαθήκανε δηλαδή τα ανώτερα πράγματα, το πάνω στρώμα του εαυτού μας και κινούμεθα εκεί που μας θέλουν οι ξένοι μηχανισμοί που μας σβήνουν τη μνήμη. Ξέρετε, η ταινία του Νόλαν τελειώνει όχι στο οδηγό, δηλαδή επιστρέφει στην πατρίδα, άρα επετέλεσε το καθήκον σου και οδηγείσαι προς την αγαθότητα της ψυχής, την ευδαιμονία που λέει ο Πλάτωνας, αλλά τον διώχνει από την Ιθάκη και τον παίρνει, τον πάει στη Δύση. Στη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι, να βρει τον Μπάτμαν και τον Σπάιντερμαν. Δηλαδή οι αλλοιώσεις αυτές, σε αυτές πρέπει να είμαστε απέναντι. Δηλαδή πρέπει να είναι ο στόχος πάνω από τα τρέχοντα μέτρα.
2: Τα έθνη δεν ζουν μόνο με διαχείριση. Τα έθνη, η χρηστή διαχείριση και η επαρκής διαχείριση είναι προϋπόθεση, δεν είναι αυτοσκοπός. Το όραμα, η επίτευξη του εθνικού οράματος είναι αυτοσκοπός. Τα άλλα είναι τα μέσα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άλλωστε, όταν υπήρχε αυτό, η Ελλάδα ήταν μεγάλη. Εμείς λοιπόν μέσα σε μια περίοδο σκοτεινή πρέπει να κρατάμε, αγαπητέ Λάμπρο, να το πω έτσι, μετέψω στο φιλοσθενικό.
2: Εννοείται, ευχαριστώ.
1: Πρέπει να κρατάμε τη φλόγα του καθένα με το κεράκι του αναμένει τη φλόγα. Mm-hmm. Αυτές οι φλόγα θα γίνουν κάποτε φωτιά πυρκαγιά και θα φέρει αυτό που οραματίστηκε ο Καποδίστριας και ο Κολοκοτρώνης, μια ανώτερη Ελλάδα που θα δημιουργεί και δεν θα μιμείται όπως κάνουμε τώρα.
2: Έχουν οι Έλληνες πάντως δυνατότητα, έχουν ικανότητα επαναφοράς και από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Πώς το έχει επιβυθία, ασκός κλειδονιζόμενος, μηδέποτε βυθιζόμενος, έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι τόσο πολύ εμπλουτισμένο το κύτταρο των Ελλήνων που δεν χανόμαστε. Απλώς καθυστερούμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε.
2: Ναι.
1: Δεν χανόμαστε. Νομίζουν ότι θα μας τρυπήσουν και θα τον ασκώ θα χαθεί. Το ανάποδο είναι. Αλλά είμαστε τώρα, περνάμε στη φάση στο κάτω είμαστε.
2: Διαβάζοντας πάντως την ιστορία, δεν βρίσκει κανείς, τουλάχιστον προσωπικά δεν γνωρίζω, άλλο έθνος που να έχει τόσες επαναφορές, πτώσεις και εντυπωσιακές επαναφορές. Δεν μιλάμε για επιβίωση απλή. Ναι. Η διαδικασία, το χρονικό της Ελλάδος, από την ιστορία που εμείς γνωρίζουμε, ας πούμε τα τροϊκά και πιο πριν, είναι μια διαδικασία ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως δημιουργός πολιτισμού μεγάλου παγκόσμιου και αυτοκρατοριών, φωνέας αυτοκρατοριών, φωνέας μεγάλων δυνάμεων και επαναφορά. Αυτή η διαδικασία φτιάχνει αυτοκρατορίες και πολιτισμούς, πέφτει, επανέρχεται, εξοντώνει άλλες και ξανά αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, αν δει κανείς την διακύμανση, είναι μια αέναη διαδικασία πτώσεων δημιουργίας και επαναφοράς και συντριβής αντιπάλων. Αλλά στον ιστορικό χρόνο, έτσι, αυτά.
1: Στον ιστορικό χρόνο, τρεις είναι μεγάλοι λαοί, οι οποίοι έζησαν αντίστοιχα πράγματα, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που υπάρχουν και στο μέλλον. Οι Έλληνες. Οι Κινέζοι που μας σέβονται σαν να είμαστε απόγονοι θεών μαζί με τους Ιάπωνες. Και οι Ισραηλίτες, δηλαδή έχουμε εμείς τριπλό πολιτισμό. Οι Κινέζοι τριπλό πολιτισμό, δύο ΜΙΚ, και οι Εβραίοι που έχουν τρεις θρησκείες γεννήσανε. Αυτοί οι λαοί δεν θα χαθούν, γιατί είναι με κάποιο τρόπο, έχουν τις ρίζες τις εθνικές, το ψυχικό σπορτικό. Οι Έλληνες τι έχουμε εμείς, αγαπητέ Λάμπρο. Έχουμε ένα παλίμψιστο πολιτισμό, εμπλουτισμένο, σε τέτοιο βαθμό που δεν βυθίζεται και κάνει τις χαλαρές πτήσεις και κάτω από ειδικές συνθήκες, δυστυχώς κάτω από ειδικές συνθήκες, ευκοινάσεται. Δηλαδή το 21 ποιος το περίμενε. Το 21 δεν είναι μια επανάσταση στην Ελλάδα, είναι η εθνική, πρώτη εθνική επανάσταση, δηλαδή διεκδικώντας έθνος στην Ευρώπη. Και εκεί είμαστε πρωτοπόροι.
2: Ναι.
1: Το 40, πώς φαντάζομαι, ποιος πίστευε ότι θα κάναμε αυτό το θαύμα. Ποιος το πίστευε αυτό. Και μάλιστα κάτω από μια δικτατορία τότε. Αυτός είναι ο Έλληνας. Εγώ αυτό τον Έλληνα υπηρετώ. Τέτοιος Έλληνας ήταν ο Καποδίστριας. Τούτος εδώ είναι ο Κολοκοτρώνης, η υψωμένη σημαία είναι. Ο λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος κατανοεί το βάθος του ελληνισμού και τη μεγάλη ψυχή των Ελλήνων και τη βάση εκείνης.
2: Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα τα πούμε σύντομα πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σμαραγδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννης Σμαραγδί, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

Πάντως, μιλώντας για πολιτισμούς και παγκόσμιους πολιτισμούς, επειδή λέμε συχνά ότι και οι άλλοι έχουν πολιτισμό, ναι, είναι άλλο παγκόσμιος πολιτισμός, άλλο η τοπική κουλτούρα. Υπάρχουν και περιφερειακοί πολιτισμοί και τοπικοί πολιτισμοί. Οι παγκόσμιοι πολιτισμοί είναι δύσκολο πράγμα. Ο ελληνικός είναι παγκόσμιος πολιτισμός. Γιατί μέσω της μήτρας του ελληνικού πολιτισμού υπήρξαν μετά οι διάφορες εκδοχές του. Έτσι. Η ρωμαϊκή, η οποία μετά κατέληξε πάλι σε ελληνική λόγω Βυζαντίου. Αλλά είναι δύσκολο να πεις ότι είναι κάποιος άλλος παγκόσμιος πολιτισμός. Και οι Κινέζοι έχουν πολιτισμό. Δεν είναι παγκόσμιος όμως. Δεν θέλει κανείς να γίνει Κινέζος. Πολλοί γοητεύονται, θέλουν να μάθουν, να μάθουν κινέζικα κλπ. Δεν είναι παγκόσμιος πολιτισμός. Είναι μεγάλος πολιτισμός, αρχαίος πολιτισμός ο κινέζικος, δεν είναι παγκόσμιος. Ο ελληνικός είναι ο μοναδικός, πραγματικός παγκόσμιος πολιτισμός. Και οι Βρετανοί, οι Αγγλοσάξονες έφτιαξαν παγκόσμιο πολιτισμό, παγκόσμιο πρότυπο τώρα, τους τελευταίους αιώνες, πατώντας όμως ακόμα και στον ελληνικό σχεδιασμό. Αν δει κανείς πώς επεκτάθηκε η Αγγλική Αυτοκρατορία, θα δει ότι είτε χάνε το μοτίβο, το πρότυπο της ελληνικής εξάπλωσης. Και το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή μια θελκτική, ένα ελκυστικό πολιτισμικό μοντέλο, στρατηγικά σημεία, κυρίως λιμάνια, και δυνατότητα ελέγχου μεγάλων πληθυσμών μέσω της ελκυστικότητας του δικού τους. Αλλά ο πρώτος και η μήτρα και ο μοναδικός παγκόσμιος ήταν ο ελληνικός. Ο ρωμαϊκός συνέχεια ως συνέχεια, ως προέκταση του ελληνικού. Δεν ήταν αυθύπαρκτος ρωμαϊκός, έτσι. Μέσα του ελληνικού βγήκε. Γι' αυτό και εξελίχθηκε πάλι μετά στην άλλη παγκόσμια αυτοκρατορία του Βυζαντίου.

0: Λοιπόν, μέρες που είναι και επειδή μιλάμε πάρα πολύ για την σχέση της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ και επειδή ο στόχος για την ένωση με την Κύπρο ποτέ δεν χάθηκε, έτσι. Είμαστε σε μια φάση όπου τελούμε σε ένα μετατραυματικό στρες, ένα μετατραυματικό τραύμα, μετατραυματική κατάσταση, μετά τα γεγονότα της εισβολής, μετά τα ατυχή γεγονότα της διαχείρισης του αγώνα της ΕΟΚΑ, κυρίως λόγω Βρετανών, αλλά και λόγω προσώπων όπως ο Μακάριος, έτσι, γιατί επειδή συνηθίζουμε να λένε εύκολα περί εθναρχών και λοιπά, αν διαβάσει κανείς την ιστορία του νεότερου κυπριακού αγώνα, του νεότερου αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου, θα δει ότι τα πρόσωπα δεν είναι όπως παρουσιάζονται. Και έχουμε και διάφορες άλλες επιτυχίες, όπως το περίφημο σχέδιο Άτσεσον. Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και γνώστης και συχνός και πολύ φίλος. Καλησμένος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Εσένα, τους ακροατές, καλή χρονιά, αρχή Ινδίκτου. Με το εκκλησιαστικό μερολόγιο και με το αρχιελληνικό, ουσιαστικά ο Σεπτέμβρης είναι το ξεκίνημα της νέας χρονιάς.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, έχουμε κάνει συζητήσεις και μαζί για το σχέδιο Άτσεσον και επειδή πάλι ήταν τώρα η επέτειος και επειδή πιστεύω ότι έχουμε τις προϋποθέσεις πλέον για να οδηγηθούμε μαζί με την Κύπρο σε μια de facto ένωση λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω κοινωνικών εξοπλισμών, λόγω μιας διαδικασίας όπου πλέον και η αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο ελληνικών κρατών συνέχεια εμβαθύνεται. Θύμισέ μας λίγο για την υπόθεση του σχεδίου Άτσεσον.
1: Ναι, όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν προεπιτικές μιας de facto ένωσης αυτής της φοράς, το οποίο θα τη δούμε λίγο αργότερα. Πρώτη Σεπτεμβρίου του 1964 ουσιαστικά ήταν το τέλος μιας μακρόσωτης διαδικασίας, οποία ξεκίνησε υπό την αμερικανική πρωτοβουλία με το λεγόμενο σχέδιο Άτσεσον. Ο Ντίν Άτσεσον ήταν ο υπουργός εξωτερικών του Τρούμαν, έτσι. Άρα ήταν η δημοσιολάβηση στο ανώτατο υψηλό επίπεδο που μπορούσε να γίνει. Πάμε λοιπόν στο μακρινό 1963. Στις 30 Νοεμβρίου του 1963 ο Μακάριος καταθέτει τις δικές του 13 προτάσεις για μονομερής τροποποίηση του συντάγματος. Αυτό θα αποτελέσει το εφαλτήριο για μια σειρά από συγκρούσεις στην ήδη έφραστη κατάσταση των ψηφικών Ζηρίχης και Λονδίνου. Θα υπάρξουν ενδοκινητικές ταραχές και θα δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα στη λεγόμενη ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η περίοδος μετά Δεκέμβρη του 1963, Γενάρη του 1964 και Φλεβάρη έχει μια σειρά από συγκρούσεις μέσα στην Κύπρο και εκεί θα ενεργοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που υπό μία έννοια ήταν υπό τη Βρετανική κυδαιμονία με βάση και το σύνταγμα το οποίο είχε θετηθεί, ώστε να επιλύσει ένα πρόβλημα για τα δικά του στρατηγικά συμφέροντα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια μακρόσυρτη διαδικασία η οποία πήρε σάρκα κλωστά τον Ιούνιο του 1964, ήταν το περίφημο ταξίδι το οποίο κάνανε οι δύο πρωθυπουργοί τότε, ο Τούρκος, ο Ινωνού και ο Έλληνας, ο Γιώργος Παπανδρέου, στην Ουάσιγκτον. Εκεί λοιπόν καθίσανε σε μια συζήτηση για την επίλυση του προβλήματος της Κύπρου. Εκεί ήταν η πρώτη ουσιαστικά διαβούλευση η οποία έγινε στο πώς μπορεί να επιληθεί το κυπριακό πρόβλημα στη βάση ενός συστήματος το οποίο συνέφερε την Ελλάδα. Αυτό θα πάρει σάρκα και οστά ουσιαστικά ένα μήνα αργότερα, θα ξεκινήσει δηλαδή επίσημα διαβούλευση στην Γενέβη. Ο Ντίν Άτσεσον θα εγκατασταθεί μόνιμα εκεί μαζί με την αντιπροσωπεία, ώστε να συνομιλεί με τους ειδικούς απεσταλμένους Ελλάδας και Τουρκίας για να επιλύσει το πρόβλημα στη βάση δύο σχεδίων. Ουσιαστικά υπήρχαν πολλές παραλλαγές του σχεδίου Άτσεσον, αλλά ήταν δύο που κατατεθήκανε. Το ένα λοιπόν ήταν τον Ιούλιο του 1964, η πρώτη συνάντηση μάλιστα έγινε στις 9 Ιουλίου και το δεύτερο για χάρη συντομίας χρόνου ήταν στις 20 Αυγούστου του 1964, το οποίο ήταν και το πιο επωφελές. Ουσιαστικά η Ελλάδα έπαιρνε σχεδόν τα πάντα, δηλαδή ουσιαστικά ικανοποίησε στο 95% τα ελληνικά αιτήματα. Αν μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα, ουσιαστικά ήταν η άμεση ένωση Ελλάδας-Κύπρου με την αναγνώριση της ελληνικής κυριαρχίας, δηλαδή το προϊόν αίτημα το οποίο ξεκίνησε και το γνωστήριο του 1950 και ο αγώνας ΕΟΚΑ. Ήτανε επίσης εκ μίσους της βάσης της Τουρκίας για 50 χρόνια σε μια έκταση που δεν ήταν πάνω από 4,5% του εδάφους Κύπρου, το οποίο εξαιρούσε μάλιστα σε εκτενικά χωριά αυτών των στοιχευσών της Καρπασίας, δηλαδή στη Μύτη που λέμε της Κύπρου. Αναγνώρισε στην Ελλάδα και στην Τουρκία δικαίωμα των ατομικών προσφυγών. Η υποχρέωση της Τουρκίας να δεχθεί την επανεκατάσταση και την αποζημίωση των απελευθέντων Κωνσταντινούπολης, αλλά και Ήμβρου και Τενέδου. Ήταν δηλαδή ένα αποφελές σχέδιο, το οποίο μάλιστα η ίδια η Τουρκία θεώρησε ότι ήταν κάτι ως τετελεσμένο, παρόλο που ουσιαστικά δεν συνένεσε ποτέ. Απάντησε στον ίδιο τον Άτσεσον ότι θα ακολουθήσουμε τα γεγονότα βάσει των οποίων εσείς ορίζετε. Το πιο σημαντικό όμως είναι τι επιδίωκε η μεριά της Ελλάδας. Η Ελλάδα λοιπόν τότε αντιπροσωπεύτηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στις 20 Αυγούστου, ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, πηγαίνει ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, φτάνει στο Προεδρικό Μέγαρο και εξηγεί το όραμα της Ένωσης πως λαμβάνει σάρκα και οστά με αμερικανική σφραγίδα, φυσικά και την εξυπηρέτηση των στρατηγικών συμφερόντων που θα πούμε γιατί, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μακάριος ζητάει ανταλλάγματα, ζητάει βασικά ουσιαστικά να γίνει αντιβασιλέας, και όταν η ελληνική πλευρά αρνήθηκε, είπε ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναλάβει τον κίνδυνο, λερώντας το αίμα του σε περίπτωση εισβολής. Και μάλιστα απείλησε ότι θα αποκάλυπτε την αλήθεια ως συμπαίθνια Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών για την υποβολή της διχοτόμησης. Δηλαδή ο Μακάριος προέβαλε το αφήγημα ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο διχοτομικό, στη βάση ότι δεν υπήρχε ατόφια ένωση, δεδομένου ότι εξαιρούταν ένα περίπου 4,5% το οποίο ήταν, επαναλαμβάνω πάλι, σε καθεστώς εκμίσωσης.
0: Ναι.
1: Τώρα, το πολύ σημαντικό είναι γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητάγανε την Ένωση Ελλάδας-Κύπρου. Ήταν αποκλειστικά, όπως είπαμε, για τη δική τους υψηλή στρατηγική. Πρώτον, λύνανε το θέμα της τριβής δύο συμμαχικών κρατών στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, Ελλάδας και Τουρκίας. Άρα, έφευγε αυτό το αγκάθι, το οποίο συνεχώς διοικονότανε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Μακάριος τελείωνε, διότι αν θυμηθούμε τότε ήταν στο κύμα των αδεσμεύτων.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα είχε προσυτηριστεί και χώρες οι οποίες ήταν στον λεγόμενο κομμουνιστικό κύκλο, δηλαδή τη Σοβιετική Ένωση κατά αποκοπή, τη Τσεχοσλοβακία, επίσης το καθεστώς τότε το ασερικό. Οπότε έπαιζε, αληθόριζε, αν επιτρέπετε να πούμε, προς τη μεριά βασικά την κομμουνιστική. Και τρίτον, διασφάλιζε αυτό το οποίο λέμε τη γέφυρα του Ρίμλαντ. Η Τουρκία, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν το δούμε στο χάρτη, είναι η γέφυρα του Ρίμλαντ, είναι δηλαδή μια διαμετακομιστική ζώνη ενεργειακή, εμπορική, αμυντική, που διασφάλιζε το πέρασμα από τη Μεσόγειο μέσω της διόργασης του Σουέζ, μέσω της Μέσης Ανατολής προς τον Ελληνικό ωκεανό. Δηλαδή ήταν
0: ο ανασχετικός δακτύλιος στην ουσία.
1: Ναι. Ήταν κομβική σημασία, είναι η λεγόμενη γέφυρα του Ρίμλαντ, που δείχνει πώς αυτά τα τρία κράτη συνδέονται. Άρα συνέδεε τον τρίτο κρίκο, ο οποίος δεν υπήρχε τότε, την Κύπρο. Το συγκλονιστικό σε όλο αυτό το πράγμα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε ό,τι μπορούσαν εκείνη τη στιγμή, επαναλαμβάνω, για τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα. Και να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι εύκολα να έχουμε το αφήγημα του αντιαμερικανισμού, ότι το 1963 και το 1964 σταματήσανε τρεις φορές την τουρκική εισβολή. Ναι. Σταματήσανε μάλιστα με τηλεφωνική επικοινωνία και με το περίφημο τελεσίγραφο, το οποίο είχε δώσει ο Λίντον Τζόνσον στις 5 Ιουνίου του 1964. Και αυτό μάλιστα ήταν και αφετηρία για έναν επίσης δομικό αντιαμερικανισμό μέσα στην Τουρκία. Προσπαθήσανε τρόπο πολύ, θα έλεγα, ξεκάθαρο να πείσουν γιατί θα πρέπει να γίνει η Ένωση από τη μεριά βασικά της Ελλάδας. Και υπάρχει μάλιστα και κάτι εδώ που, όπως λέμε, μια αυτοπεκαλούμενη προφητεία. Έχει πει σε ο υφυπουργός εξωτερικών ο Τζορτζ Μπολ προς τον Αμερικάνικο πρέσβη τον Λαμπουίζ, ο οποίος ήταν τότε στην Ελλάδα, όταν πήγε η δεύτερη εκδοχή του σχεδίου Άτσον, που ήταν πραγματικά ό,τι πιο επωφελές μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα, ήταν και εθνικά βιώσιμο και αντικειμενικά εφαρμόσιμο, και είχε μάλιστα και έναν τόσο ισχυρό παράγοντα που ήταν αδύνατο, τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουν βγει μέσα από τα χαρακτηρισμένα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν αδύνατο βασικά η Τουρκία, εφόσον υπήρχε αραγές μέτωπο Ελλάδας και Κύπρου, να μην εφαρμοστεί το σχέδιο, διότι το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε λοιπόν, και το, αυτό το οποίο κρατάμε, είναι αυτό που προσφέρουμε, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών George Ball στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, αυτό που προσφέρουμε σήμερα είναι μια διέξοδος από ένα καταστροφικό δίλημα. Διέξοδος με ελάχιστο κόστος για τον ελληνισμό, είτε από πλευρά εδάφους, είτε από πλευρά εθνική υπερηφάνεια. Αν η προσφορά δεν γίνει δεκτή αμέσως, δεν βλέπουμε άλλη διέξοδο από την καταστροφή. 20 Αυγούστου 1964. Μάλιστα. 10 καλοκαίρια αργότερα υπήρξε και η εισβολή και η καταστροφή.
0: Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά προς γνώση, συμμόρφωση και μη επανάληψη των ευκαιριών που κατά τη γνώμη μας θα δοθούν στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέτρο Στασιώστρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα οικονομικά. Τι ακριβώς γίνεται εκεί. Μέρη Βενέτη, οικονομολόγος, επενδυτική σύμβουλος, liberal.gr. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Για πείτε μας την άποψή σας, αυτό γίνεται πάνω κάτω, πάνω κάτω.
1: Έχουμε περάσει σε μια περίοδο ιδιαίτερης μεταβλητότητας, volatility, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες στην αγορά των ομολόγων, με 3, και σιγά σιγά είναι λογικό κάποιες μερούλες να έχουμε έντονες διακυμάνσεις και στην αγορά των μετοχών. Τώρα πλέον τα ομόλογα έχουν γίνει, θα το έχετε δει και εσείς και οι αγροτές μας, πρώτο θέμα παντού σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα, στον τύπο τον οικονομικό. Και είναι λογικό γιατί είμαστε σε μία πλέον συνεχόμενη αύξηση των αποδόσεων και παρά τις πρώτες έτσι, κινήσεις που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής για να αποκλιμακωθούν, ας πούμε ότι το καλύτερο αποτέλεσμα που είχαμε ήταν να σταθεροποιηθούν στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα και όχι να έχουμε επί της ουσίας μία αποκλιμάκωση σε αποδόσεις το επίπεδο της άνοιξης και πριν από εκεί.
0: Ο λόγος το αμερικανικό χρέος.
1: Θα σας πω κάτι. Αυτό είναι ας πούμε ο εύκολος λόγος να το αποδώσει κανείς. Αυτό που βλέπει ο περισσότερος κόσμος. Αλλά για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, ο λόγος είναι πάρα πολύ πιο απλός. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, κύριε Καλαρίτη. Αυτή την περίοδο, πέρα από τις μεγάλες εκδόσεις που έχουν τα κράτη, έχουμε τεράστιες εκδόσεις και από τις εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης. Μιλάμε για τεράστιες εκδόσεις πολλών δις. Ήδη έχουμε φτάσει πάνω από 200 δις αυτή τη στιγμή που μιλάμε για φέτος.
0: 200 δις εταιρικά ομόλογα των εταιριών.
1: Για φέτος. Μιλάμε για φέτος, έτσι. Για φέτος. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα το Σεπτέμβριο. Φαντάζεστε λοιπόν ότι έχουμε 2 πισίνες. Έχουμε τη μία πισίνα της προσφοράς και την πισίνα της ζήτησης. Από την πισίνα λοιπόν της προσφοράς, μαζί με τις εκδόσεις, ένα χρηματοδότης που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια των κρατών, έχουμε ξαφνικά μια τεράστια προσφορά από το εταιρικό χρέος. Προπάμε τώρα στην άλλη πλευρά, την πισίνα της ζήτησης. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλες χρονιές. Και η διαφορά αυτή είναι το γεγονός ότι ήδη από τον Απρίλιο άλλαξε το καταστατικό πάρα πολλών συνταξιοδοτικών ταμείων, ασφαλιστικών εταιριών όσον αφορά τις σταθμίσεις, τα ομόλογα και τις μετοχές. Έχουν πλέον το δικαίωμα να έχουν μεγαλύτερη στάθμιση από αυτή που είχαν παλαιότερα στις μετοχές και μικρότερη στα ομόλογα σε σχέση πάντα με τα ποσοστά πριν. Και μάλιστα το Ταμείο της Νορβηγίας πριν μία-δύο μέρες, να φανταστείτε ότι πλέον θα έχει δικαίωμα να μειώσει τη συμμετοχή των κρατικών τίτλων στο συνολικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων του από 70% σε 50%.
0: Α, μεγάλη εκεί διαφορά. Αυτό διανόμου.
1: Για να βάλει μέσα και εταιρικό χρέος, καταλάβατε. Να βάλει και μετοχές. Οπότε έχεις μία προσφορά πολύ αυξημένη. Και από την άλλη, έχεις μια πιο μειωμένη ζήτηση γιατί είναι συγκεκριμένοι παίκτες στην αγορά οι οποίοι αυτή τη στιγμή τι έχουν, τι βλέπουν. Δείτε τι βλέπουν, ότι το χρήμα τους, γιατί περί χρήματος πρόκειται, τους ζητάνε χρηματοδότηση, τους ζητάνε τα λεφτά τους, να δανείσουν τα χρήματά τους και να γίνουν επενδύσεις, να γίνουν χρηματοδοτήσεις των κρατών κτλ. Όταν λοιπόν έχουν τόση ζήτηση για το χρήμα τους, τι θα ζητήσουν οι επενδυτές, αυξημένο κουπόνι.
0: Επιτόκιο, ναι.
1: Οπότε αυτό το επιτόκιο ακριβώς, το κουπόνι των ομολόγων. Οπότε αυτή τη στιγμή ζούμε μια κλασική έναρξη μιας καινούργιας κατάστασης στην αγορά των ομολόγων, όπου θα έχουμε αυξημένη προσφορά και η ζήτηση πλέον θα είναι μειωμένη, γιατί πλέον πάρα πολλοί επενδυτές θέλουν να μπουν και στο εταιρικό χρέος, θέλουν να μπουν και στις μετοχές. Οπότε είμαστε σε μια νομίζω ανατιμολόγηση και της αγοράς. Αυτό ζούμε αυτή την περίοδο.
0: Άρα αυτό τώρα που προαναφέρατε, δηλαδή το ότι έχουμε εκδόσεις 200 δισεκατομμυρίων από τις εταιρείες, κυρίως τεχνητής νοημοσύνης φαντάζομαι.
1: Ναι, είναι οι πολύ μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, επειδή κάνουν αυτές τις επενδύσεις για τις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, οι οποίες είναι τεράστιες.
0: Αυτή είναι ζήτηση 200 δις που υπερβαίνει το δανεισμό πολλών κρατών μαζί, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, μα είναι τεράστιες εντός. Ξέρετε, μιλάμε για τόσα δισεκατομμύρια.
0: Τι διάρκεια είναι αυτά συνήθως, τι διάρκεια είναι τα εταιρικά αυτά.
1: Κάποια είναι 10, κάποια είναι 20 IP, κάποια είναι πιο μικρή διάρκεια, γιατί ξέρετε τώρα, βλέπουμε ότι γενικά στις μακρινές διάρκειες υπάρχει και μια, ας πούμε, ναι, δυσκολία της αγοράς, οπότε προσπαθούν όλοι οι εκδόσεις να μην έχουν τεράστιο maturity. Αλλά από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση έχουμε μια ανατιμολόγηση της αγοράς, η οποία, όπως είπατε βέβαια και εσείς στην αρχή το αναφέρατε, μαζί με τις άλλες, έτσι, ας πούμε, με τους άλλους προβληματισμούς όσον αφορά το επίπεδο του χρέους, ότι έχουμε ξεπεράσει την Αμερική τα 44 εκατομμύρια και έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την εικόνα στην αγορά των ομολόγων, και η οποία, ξέρετε, είναι και λίγο δύσκολη αυτή η εικόνα να μπορέσει να αλλάξει άμεσα. Γι' αυτό και βγήκε ο Έλεριαν πρόσφατα και είπε ότι, παιδιά, θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι τους επόμενους μήνες η αγορά των ομολόγων θα συνεχίσει να πιέζεται, έτσι, και οι αποδόσεις να μεγαλώνουν.
0: Τα εταιρικά ομόλογα αυτά τα μεγάλα έχουν ζήτηση, έχουν ανταπόκριση?
1: Έχουν ανταπόκριση προς το παρόν. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, τα κουπονάκια, όσο βγαίνουν ακόμα μεγαλύτερες εκδόσεις, τόσο αυξάνονται. Τόσο οι επενδυτές ζητάνε.
0: Είναι βιώσιμα, γιατί υπήρχε ένας σκεπτικισμός ούτως ή άλλως για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν έχουν ακόμα αντίστοιχα έσοδα. Τώρα και με το αυξημένο κουπόνι, είναι βιώσιμη η κατάσταση? Αυτό ρωτάω αν έχουν ζήτηση.
1: Κοιτάξτε, σε αυτή την ερώτηση δεν μπορεί να κανείς να απαντήσει, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτή η έκρηξη της παραγωγικότητας που περιμένουμε όλοι από την τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Αν αυτή η έκρηξη της παραγωγικότητας και αυτές οι επενδύσεις έχουν μια απόδοση σχετικά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ορατό, θεωρώ ότι όλα αυτά θα τα θυμόμαστε έτσι σε μια παρένθεση. Το θέμα είναι να μην αργήσουμε να έχουμε ορατά αποτελέσματα. Και αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, τροφοδοτείται πάρα πολύ όλο το σύστημα από πλευράς ψυχολογίας επενδυτική, γιατί βοηθάει πάρα πολύ ακόμα και στην αγορά των ομολόγων να μην ξεφύγουμε εντελώς και φτάσουμε σε απρόβλητες καταστάσεις, η ψυχολογία επενδυτική. Μετράει πάρα πολύ το γεγονός ότι σε κάθε τρίμηνο οι εταιρείες βγάζουν εξαιρετικά εταιρικά αποτελέσματα που ξεπερνάνε τον υψηλό πήχη του προηγούμενου τριμήνου. Όσο αυτό συνεχίζεται, θεωρώ ότι το σύστημα θα απορροφάει τους κραδασμούς. Το πρώτο τρίμηνο που τα αποτελέσματα τα εταιρικά δεν θα σταθούν στο ύψος των πολύ υψηλών προσδοκιών, δεν σημαίνει ότι θα είναι καλά απαραίτητα, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Απλά μπορεί να μην σταθούν στο ύψος των υψηλών προσδοκιών, εκεί πιστεύω θα γίνει μακελιό στην αγορά. Και χρησιμοποιώ αυτή την έννοια, παρόλο που δεν μου αρέσουν, ξέρετε, οι υπερβολικές έννοιες, γιατί υπάρχει τέτοια μόκλευση, η οποία έχει ξεπεράσει και κάθε προηγούμενο, η μόκλευση στην αγορά, δηλαδή δανείζομαι χρήματα για να επενδύσω, οπότε στην παραμικρή διακύμαση της αγοράς θα πρέπει να κλείνουν τα μάτια με πωλήσεις, οπότε αυτό μπορεί να γίνει αυτοτροφοδοτούμενο, και γι' αυτό φοβάμαι ότι το πρώτο τρίμηνο που δεν θα έχουμε αποτελέσματα που να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες, μπορεί να δούμε και υπερβολικές κινήσεις πτωτικές στην αγορά.
0: Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, την δική μας απόφαση ενώ της κυβέρνησης να αποπληρώσει πρόωρα το μέρος του χρέους, πώς την είδατε?
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα σα πω την αλήθεια, θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ.
0: Και εγώ γι' αυτό ρωτάω, αλλά θέλω την απόφαση. Εγώ δεν είμαι επαγγελματία αυτό. Για πείτε.
1: Είμαι υπέρ, γιατί νομίζω ότι όλοι. Το μιλάω και στα μαμά του, αφήστε τους τίτλους απ' έξω και το οικονομικό προφίλ. Παραδίδουμε λιγότερο χρέος στα παιδιά μας. Οπότε προσωπικά, και επειδή έχω και δύο παιδιά σε ηλικίες κομβικές, 15 και 18 χρονών, σαν μαμά λοιπόν, οικονομικά σκεπτόμενη πάντα όμως και με οικονομική κουλτούρα, είμαι υπέρ. Για να το πω με μία λέξη, για να μην ζαλίζουμε τους ακροατές με μακροστελείς αναλύσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενέτη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέρη Βενέτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λέγαμε νωρίτερα για την Τουρκία, η οποία δεν μπορεί να μεταβολήσει, να χωνέψει αυτό που γίνεται και παίζει τα ρέστα της αφενός για να διεμβολήσει την σχέση Ελλάδα-Ισραήλ, αφετέρου για να αποτρέψει αυτό που φαίνεται αναπότρεπτο, δηλαδή τον εξοπλισμό της Ελλάδας με Ισραηλινά όπλα. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
3: Καλησπέρα, Λάμπρο.
2: Πώς αξιολογείς το μήνυμα, γιατί μήνυμα ήταν του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη με τον Πρόπουλο, είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
3: Καλησπέρα, Λάμπρο.
2: Πώς αξιολογείς το μήνυμα, γιατί μήνυμα ήταν του Πρωθυπουργού.

0: ότι η όποια μορφή απειλής από εδώ και πέρα από την πλευρά της Τουρκίας θα πρέπει να απαντηθεί με ακόμα πιο
1: δυναμικό τρόπο, ναι.
0: Και κατηγορηματικό τρόπο, και εννοώ ότι θα πρέπει να σε κάθε φόρουμ θα πρέπει η Ελλάδα να διατρανώνει τη θέλησή της, τη βούλησή της να υπερασπιστεί τα δίκαιά της, την εθνική κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, και φυσικά το δικαίωμά της να αγοράσει και να αναγοράσει οπλισμό και να συνεργαστεί στρατιωτικά και στρατηγικά με όποιον επιθυμεί.
1: Αυτό αλλάζει τα δεδομένα στην
0: παρούσα, ναι, ναι. Και επί της παρούσης πρέπει, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμαχία με το Ισραήλ να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εμβάθυνση. Ναι.
1: Η Τουρκία δεν μπορεί να το διαχειριστεί, δεν ξέρει πώς θα το διαχειριστεί, γιατί πλέον, να το πω έτσι απλά, η περιοχή αλλάζει χέρια. Εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία και στο εξοπλιστικό πεδίο, τα πράγματα σε επίπεδο και στρατηγικό και επιχειρησιακό και τακτικό αλλάζουν στην περιοχή. Δεν έχει πλέον χώρο για την δική της ατζέντα, την αθεωρητική, γαλάζια πατρίδα κλπ. Γιατί θα μιλάμε για τρεις πυλώνες με τα ίδια συστήματα, Ελλάδα και προς Ισραήλ, και με την ίδια αντίληψη και την ίδια απειλή. Κλειδώνει ο χώρος.
0: Το δεύτερο είναι το πιο σημαντικό, με την ίδια αντίληψη και εκτίμηση περί απειλής. Εδώ εμείς πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα για να φτάσουμε στο Ισραήλ. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να πάρουμε ένα εξοπλιστικό σύστημα, όπως είναι αυτά τα συστήματα που απαρτίζουν την ασπίδα.
1: Πρέπει να εμβολιαστεί η Ελλάδα και με την αντίληψη, την κουλτούρα όμως.
0: Ναι, ναι, η κουλτούρα πρέπει να αλλάξει πρώτον, και δεύτερον θα πρέπει την ασπίδα του Αχιλέα να την χρησιμοποιήσουμε σε φαλτήριο δομικής αλλαγής. Δηλαδή μεταφορά τεχνογνωσίας σε πολύ κρίσιμους τομείς, στρατιωτικούς τομείς. Τα διδάγματα των πολέμων να τα κάνουμε στρατηγική, επιχειρησιακή και τακτική σκέψη και πρακτική, γιατί ένα θα σου πω μόνο, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία αυτά τα 4 χρόνια αλλάζει άρδιν δόγματα, τακτικές, αλλάζει και τα 3 επίπεδα του πολέμου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα δώσω, ότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία φτιάχνει τη δεύτερη μη επανδρομένη ταξιαρχία της για να αντιμετωπίσει τους πολυπληθέστερους ρωσικούς σχηματισμούς, νόμιζα, σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή προσπαθεί να αναπληρώσει, να αντιτάξει στεναρή άμυνα με ρομποτικά μέσα, προκαλώντας απώλειες στους Ρούσους, να σταματήσει τις ρωσικές προελάσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, κυρίως αυτή τη στιγμή προς τη Ζαπορόζια. Εκεί είναι το σημείο κλειδί, το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Πάντως, αυτή πέραν της μεταφοράς, όπως λες, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και οπλικών συστημάτων, η συνεργασία με το Ισραήλ φαίνεται ότι αρχίζει και επηρεάζει και τον τρόπο αντίληψης και σκέψης. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει ένα μπόλιασμα σταδιακά. Εδώ, στον τρόπο που
0: είναι πολύ μακρύς ο δρόμος.
1: Μακρύς, ναι, μακρύς.
0: Αλλά πολύ μακρύς ο δρόμος και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, να σου πω γιατί. Γιατί δεν πρέπει να υπάρξει πισωγύρισμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να υπάρξει κανένα πισωγύρισμα. Εδώ πραγματικά βρισκόμαστε ενώπιον τεράστιων εξελίξεων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να οπισθοχωρήσουμε ή να υπαναχωρήσουμε στο commitment, στη δέσμευση. Ναι. Που έχουμε για να υπερασπίσουμε τη χώρα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί υπάρχει μια γνωστή ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί ως πέμπτη φάλαγγα.
1: Σωστό.
0: Η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να σπάσει, να διεμβολήσει τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ. Και δεν είναι τυχαίο, δηλαδή είναι πλέον
1: κάθε μέρα αρθρογραφούν, δημοσιολογούν, παρεμβαίνουν με γελία επιχειρήματα. Θα μας παρασύρει το Ισραήλ στη δίνη της έντασης με την Τουρκία. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει ένταση με την Τουρκία και περιμένει το Ισραήλ να την παρασύρει.
0: Όχι, εδώ η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ είναι ένα game changer. Είναι ένας μοχλός αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης. Γιατί κάποτε η Τουρκία μέσω του Σουκρού Ελεκτάκ είχε αναφερθεί στο δόγμα 2,5 πολέμων που αφορούσε την Ελλάδα, τη Συρία και τους Κούρδους. Ναι. Δεν υπήρχε καμία προετοιμασία για μια διαμάχη με ένα κράτος σαν το Ισραήλ. Ναι. Βέβαια, η συμφωνία της ΜΕΚΑ είναι μια.

0: μια κίνηση, ένα αντίμετρο προς το Ισραήλ, έτσι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι το Ισραήλ δεν είναι ένα τυχαίο κράτος. Δεν είναι μόνο αυτό που φέρει ως τεχνογνωσία, οπλικά συστήματα και αυτά. Είναι η μόχλευση που έχει το Ισραήλ. Η μόχλευση που έχει το Ισραήλ αφορά και την Ευρώπη και την Αμερική. Παρά το γεγονός ότι η μουσουλμανική αδελφότητα έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην παγκόσμια εικόνα του Ισραήλ, έχει επιτύχει δηλαδή να κάνει ζημιά,
1: ναι,
0: σε διάφορες ελίτ που στη Δύση, επικουρούμενη βέβαια και από την αριστερά, έτσι, από την παγκόσμια αριστερά, από την παγκοσμιοποιημένη αριστερά. Μπορώ να κάνω μια εκπομπή γι' αυτό. Είχα γράψει πρόσφατα και έχω κάνει μια ανάρτηση σχετική, πώς δηλαδή οι κλασικοί μαρξιστές ιστορικοί δημιούργησαν τη βάση από το ψυχρό πόλεμο και μετά, ώστε σήμερα η αριστερά να είναι χέρι-χέρι με το Ισλάμ για να αποδομήσουν το κράτος του Ισραήλ.
1: Επειδή έγινε εθνικό κράτος γι' αυτό.
0: Επειδή έχει γίνει εθνικό κράτος, αλλά είναι ένα εθνικό κράτος, είναι ένα έθνος υπό τα όπλα,
1: ναι,
0: και είναι το πιο παραδοσιακό κράτος, έθνος κράτος αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Και γι' αυτό είναι ένα κράτος το οποίο η αριστερά, ακόμα και αριστερή εβραϊκής καταγωγής, το εχθρεύονται.
1: Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα με τον Κωνσταντίνο θα κάνουμε εδώ War Room, θα σας ανακοινώσουμε τη μέρα, κατά πάσα πιθανότητα Τρίτη θα το ανακοινώσουμε για όλα αυτά. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε καλώς
0: ήρθατε.
1: Κωνσταντίνος Λαπρόπουλος, τον ευχαριστούμε. Τέλος εκπομπής για σήμερα, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για την Δευτέρα, εδώ στις 4 η ώρα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Αποστολή,
3: έλα.
2: Μια παράκληση.
3: Ναι.
2: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
3: Δευτεριάτικα με εμετό δεν είναι ωραίο.
2: Ευγνώμων θα σου είμαι.
3: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
2: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
4: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήν.
2: Έχουμε πόλεμο!
3: Ω, γράψου καλέ!
2: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
3: Ναι, ναι.
2: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
3: Ίδια.
2: Μπαλουρδο Χιονάτη!
3: Έλα!
2: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
3: Τα ρήφασε κι εσύ?
2: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
3: Ούμπερ και τέτοια?
2: Ναι.
3: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
2: Το ρωτούσα τον ένα που καθόταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Έλα,
3: και?
2: Εντάξει, απλά δεν έχει καλή γνώμη.
3: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
2: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
3: Okay.
2: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καρατζίδης.
5: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Τι κάνεις, γλύκα μου?
3: Οπα.
2: Αγάπη μου, εσύ.
3: Τι έχουμε, τι έχουμε.
2: Λατρεία μου.
3: Πέσιμο.
2: Πέσιμο, κανονικό.
3: Να.
6: Ναι.
3: Λέγεται.
6: Γεια σου, Αποστολή. Είμαι η Βασιλική.
3: Γεια σου, Βασιλική.
6: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελιβερά, αφού είναι τόσο πλούσιο.
3: Τελιβερά να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
6: Για τις τελιβεράδες. Αν είναι τόσο πλούσιοι.
3: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάει να πάρει.
7: Βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
6: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
3: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
8: Όπα, σε πέτυχα!
3: Ω, γέροντα την ευχή!
9: Ω, γέροντα η ευχή!
8: Μόνο την ευχή! Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
3: Ποιο ήταν το όνειρο?
8: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
3: Σιγά, μωρή.
8: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
3: Α, τον κουνάς το φίκο.
8: Μόνο τον κουνά, δεν κάνω τίποτα. Τόλι.
3: Καταρχά, Αποστόλη.
8: Τόλι, σε ξέρουμε.
3: Μα από πού με ξέρετε, Τόλι? Ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
8: Ναι, αλλά ο Τόλι είσαι ο Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλη καρδιά δεν πάει.
3: Τέλο πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό.
10: Απίστευτο.
3: Ανέλπιστο.
10: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μια μισή έπιανα γραμμή.
3: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
11: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
10: Τι άλλο παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου, Αποστόλη μου, τι κάνει?
3: Καλά.
10: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
3: Αυτό ήτανε μόνο.
10: Να σου πω ένα γεια.
3: Καλά.
10: Α, σε βλέπω εκεί στα Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
3: Με βλέπει στα Instagram και την άρθρα στην παράσταση. Με βλέπει στα Instagram μόνο.
10: Θα έρθω, έρχομαι στην παράσταση. Έχω έρθει.
3: Α, έρχεσαι.
10: Έρχομαι.
12: Έλα, ρε Δημήτρα.
3: Έλα.
12: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς?
3: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
12: Καλό.
13: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
12: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω εδώ πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
3: Ναι, περιμένω. Μπορεί να φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
12: Μας βλέπεις με κάτω.
3: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
12: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
3: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
12: Καλανώσουμε κάτι. Αυτά τα σούργελα, η Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μολύβι, είναι τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
3: Ναι.
12: Σε ποιους?
3: Ναι.
12: Σε
3: ναι, τι θες, ναι.
12: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
3: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
12: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
14: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
14: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
14: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
15: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
16: Πολύ ωραίο.
14: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε? Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
3: Έρχεται σιγά-σιγά, ε.
14: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
3: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει. στοίχημα, όχι.
14: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει κι αυτό έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρω τη συγκομπή σα. Δεν ξέρω τι έλεγε.
3: Όχι, δεν το φάστη μάπα, μην ανησυχεί.
14: Τον άρχεται, φοβάμαι. Δε.
3: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστριακό. Μην αγχώνεσαι.
14: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
16: Άντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
16: Έτοιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
3: από εμείς αυτούς κάνουμε. Ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
16: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
3: Αυτό ή ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
16: Α, ναι, είχατε κάνει.
3: Άσε με τώρα, νομίζει είναι απλά τα πράγματα.
16: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
3: Άστο.
17: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μοθυριακός εδώ.
3: Αγόρι μου εσύ, ναι.
17: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
18: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας. Αυτό είναι ουσία εισηγήση.
15: Εάν αποδεικνύετε ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
18: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
3: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
17: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
3: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
17: Ότι, ας τις μαλακίες, υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
3: Βρέστε.
17: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτε ως άλλη φορά.
3: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
17: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις, ρε παλαιομαλάκα. Έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
3: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
17: Μωρή λουλού.
3: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
17: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίτσα τη γιάννη.
19: Το αντίθετο του Καραμαλού που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
17: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
19: Ξέρεις ποιο είναι?
3: Ποιο?
19: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
3: Α, καλό είναι.
19: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε και το όπουλο στον δρόμο, τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας, εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
20: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
3: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
20: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινα αφεντικό.
3: Άντε πάλι.
20: 25 χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου το
3: πράγμα. Δεν τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
20: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
3: Ήθελες και πολύ εσύ.
20: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
21: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
17: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
21: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
20: Εκεί, Αλέξη Τσίπρα, που με τελείωσες, αγόρι μου.
3: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
20: Άκουσες, μωρή κλαψομούνα, καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, θα τέμπει? Ο Ασλανίδης, δεν είναι?
3: Ναι.
20: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα, η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια, τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
21: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
20: Μπράβο!
21: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
22: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
3: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
22: Δεν το πάω το κερατό, ρε, που δεν το. τον μπορώ, δεν μπορώ να το χωνέψω.
3: Τι να κάνουμε, αυτό είναι, ξεπέρασε τον, σβήστον, okay, πάμε
22: δεν
3: παρακάτω.
22: Μπορώ, δεν μπορώ.
3: Πάρ λοιπόν, το απόφαση, εσύ... δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
22: Καλέ, έχω προχωρήσει, αμέ.
3: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
22: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρεπούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες ας το διάλο, γαμώτο. Μ' αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
3: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
22: Δεν θα πεις τον κακομοίρη, καλά.
3: Ή τον ήρωα, χάρη που μου έκανε.
22: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έχω δύο απορίες.
4: Για πες.
3: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει να τα γυρίσετε.
4: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα. Εντάξει, και το δικό τους.
3: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη, εκλογές θα είναι κάθε μέρα. Θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
4: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδιους με τα γυαλιά. Να μοιράζει το πρόγραμμα.
3: Και αυτό, φαντάζεσαι.
4: Να μην μπορεί να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
5: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
3: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού θα πα, Ελισσό, θα πα.
4: Ναι, πού θα πα.
3: Πού θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρνει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα τι θε τώρα. Μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
3: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Ναι. Αυτή εντάξει, okay, το φουγουέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον άλλο σύντροφο. Από ποιο που Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
4: Ναι.
3: Τι σύντροφο.
4: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται σου λέει γιατί όχι.
3: Από πού συντρόφια, δηλαδή πώ προέρχεται. Αυτό που έρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει ιστορία αυτή που στέλνει.
4: Συντρόφι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένει κάτι άλλο παραπάνω.
6: Καλησπέρα, Απόστολε.
4: Καλησπέρα.
6: Άκου να σου πω, Απόστολε. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύγια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέω.
7: Αλλά τι, σέβησε με την πρώτη.
4: Όπα.
7: Ακραίο.
4: Ακραίο.
7: Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
4: Έλα,
7: Νορβηγούμενο. Κάτι με το θύμιο γενικά για τα δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλει με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσει να βάλει παραπάνω λεωφορεία και να βάλει ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έξοδα θα έχει γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζική και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
4: Ο Τσίπρα έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
8: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
4: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
7: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
4: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ. Βάλει ένα οικονομικό μιμημί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
7: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει. Τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
4: Τι να κάνει κι αυτός. Είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν. Έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
8: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
9: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
4: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
8: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
9: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι πως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
4: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
10: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
9: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
4: Στο Πασόκ.
9: Άστο το Πασόκ τώρα. Α. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
4: Αμήν, μια λαμπάδα.
9: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
4: Ναι.
9: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
4: Αυτός, 1-0.
9: Ένα μηδέν. Ναι. Όχι, ισοπαλία.
4: Πάει.
9: Οπότε, Τσάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
11: Έλα ρε Αποστόλη, φρένι. Καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα παθιστοειδία, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
12: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
13: Τι λες.
11: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
4: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
11: Τι ρόδες δεν συνάντησα.
4: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
14: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
4: Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
15: Καλά, εμένα σε είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
16: Αποστόλη.
4: Έλα.
16: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιό, αλλά θα μου δώσει πρόσκληση.
4: Όπα, για πες.
16: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία.
4: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
16: Όχι.
4: Τι είναι αυτό το, τι.
16: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
4: Ναι.
16: Μια σημαία της ελεύθερης Ιγαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
4: Α, εντάξει.
16: Αρκεί ο στρατόκαυλος πεθαίνεις.
4: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
17: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
16: Βασικά δεν τον είδα σε παραλία, τον είδα στο λιμάνι.
4: Εντάξει, τέλος πάντων, να σε καλά. Γεια.
16: Πρόσκληση, αν δεις.
4: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
16: Ήταν καλό.
4: Όχι, δεν ήταν.
18: Ναι.
4: Λέγεται.
18: Αποστολή.
4: Ναι.
18: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση και αντιπικανής από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
4: Ναι.
19: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
18: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
4: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
18: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
4: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
18: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
4: Πολλά.
18: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
4: Τι άλλο ήθελες.
18: Τι άλλο να θέλω να πει στον Λιτίνα.
4: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
20: Ναι, χαίρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
4: Ναι, ναι.
20: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολάκης.
4: Μη λέτε Πολάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
21: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
20: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
4: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
20: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι η δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η φυσική, τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
4: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
20: Πολλάκες.
4: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει τα καλύτερα.
20: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα. Και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
4: Ναι.
20: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
4: Είναι και αυτοί επιρρεπείς, ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
20: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουνε. Ρόμπερτ Μπικελόου, Aliens Among Us. Και εκείνο άνθρωπο που δούλευε.
4: Τι είναι αυτό, Netflix.
20: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του NASA.
4: Α, δεν γίνεται όμω να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνόμασταν, κάπου το. Α, το χέρι του, έλα, γεια.
22: Έλα.
4: Έλα.
22: Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο Deliveras από Νέα Ιωνία.
4: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
22: Να πω.
4: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
22: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, ρε φίλε.
4: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
23: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
22: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο Deliveras σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι Deliveras τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο Deliveras. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκι. μαλάκα παίκτη τη ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού ξένο.
4: Οπα.
22: Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλη, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβες τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον Μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες Μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος Μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακίες για τους δουλευεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι δουλευεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν, Κυριακή δουλεύουν όλα αυτά.
0: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
0: Λοιπόν, να δεκτώ αυτό για τους δελιβεράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
1: Πώς οι δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
0: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων?
4: Δεν νομίζω, όχι.
0: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
4: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
0: Και κάτι ακόμα με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Δελιβεράδες οι οποίες φαράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας, και έχω κάτι συμμαθητές στο σχολείο που ήταν δελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές. Τους είδαμε ανέβαινε πολύ και λέει τέτοια λεφτά το delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
6: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του, και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγες. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπα μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση.
2: Χαίρετε. Πρώτον, τα ρήφα. Να πω όταν το βάλει να του πει. Τα Θρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλεί τα όμπαλα. 2 χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τους Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο το αιματάκι, την κάλπη.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Ανέλπιστο. Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τις παρακολουθεί. Τότε νομίζω φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τις παρακολουθείς, ας πούμε.
3: Εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
2: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
2: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που λύσατε.
2: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε, πήγα και.
2: Τούτ δεν ακούς, τούτ. Ναι.
5: Αποστόλη.
2: Έλα.
5: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
5: Πήγες εκκλησία.
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
5: Κοινώνησες.
2: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
5: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
5: Έγισες και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
5: Και τι άλλο.
2: Εγώ τι μ' άφησε.
5: Μα έτσι.
2: Ναι.
5: Είχες ιστορία πρωί.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
5: Εντάξει.
4: Παλιοκουμούνια, ήρθε το
6: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
6: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
7: Ναι, κάνουν κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούν κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι δύσκολοι. Και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
7: Ο μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά, όσο να τα λέμε σατυρικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
2: που... Δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
7: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.
7: Κυβερνητική βουλή.
2: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα. Γιατί λέγεται κογκρές? Από το κογκρές, ελληνική λέξη.
7: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
2: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
8: Αγαπητέ Απόστολε.
2: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
8: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
2: Ναι.
8: Με χαρά.
2: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
8: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
2: Λέγε τι θες.
8: Μάλλον είσαι. Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
2: Ενώ πώς δεν θα σε βαφτίσουμε?
8: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
2: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
8: Ακριβώς αυτό.
2: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
8: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
2: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
8: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
2: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
8: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, τη δουλειά την κάνει.
2: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
8: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
2: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνεις μια με τις τράπεζες. Μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
8: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του είχαν κορονοϊ, του είχαν πόλεμη Ουκρανία.
2: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
8: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
2: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκε?
8: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
9: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
2: Να το είχα ψυχανεμιστεί.
8: πήγανε μισθοί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό.
2: Κακό δεν είναι.
8: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
2: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς, ευτυχώς.
9: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
8: Όχι, όχι.
2: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα, να έρθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
8: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
8: Το τελείωσε.
2: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
8: Εντάξει, τώρα είναι αυτό, θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
2: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
8: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
2: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
8: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
2: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
9: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
8: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
2: Είμαι μίζερος.
8: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
2: Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
8: Δεν επικροτώ.
2: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
8: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
10: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα. Αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσει ισχυρή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
2: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
8: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
2: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως.
8: Φυσικά.
2: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα.
8: Τι είναι να φαίνεται, όχι.
2: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λε, αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει δεξιό στάνε.
8: Λόγω τη δουλειά μου κυκλοφορώ, α πούμε, κυρίω με κουστούμι. Αλλά...
2: Τι δουλειά κάνει, κοράκι.
8: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγό σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
2: Καλά, γιατί ο νεκρό δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλο πάντων, ναι, οκ. Okay.
8: Ναι.
2: Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
8: Όχι πολιτικού, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
2: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
9: Η αυλιάρα με στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
8: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
2: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο, ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
8: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
2: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
8: Από εκεί να καταλάβεις.
2: Από εκεί κατάλαβα.
8: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
8: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
2: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
8: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
2: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, έγινε.
11: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα, Νέγκα?
2: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
12: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
13: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
12: ναι,
13: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
12: Mm-hmm.
11: Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλεις. Πώς.
14: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
11: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες. Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
2: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
11: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
15: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
11: Έχει σπάξει δισεκατομμύρια το ΦΠΑ από την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
2: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να θερμάνουμε.
11: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
2: Α, εσείς πόσο το είχατε?
11: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
16: Γιάννης Κοτοβός.
2: Ο Κωστής Παλαμάς.
17: Έλα, Αποστολακό.
2: Έλα.
17: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
2: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
17: Ναι.
2: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
17: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους διλιβεράδες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα. Μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ντιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο. Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική να σου πω κάτι, γράψω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει ρε καραγκιόζη το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα. Δηλαδή δεν είναι φρικτό. Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει. Να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
2: γράψει. Προφανώ.
17: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε στον πεζόδρομο.
2: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι. Το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
17: Ακριβώ. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στι γειτονιέ μα. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδε ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Του έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά του ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο από όταν σου πω εντάχει, μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ τη Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμά που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενου, αντίθετα με του ρουφιάνου, του φριλάνσερ και κάτι ψευτοαναρχικού που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμεί που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπω είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλο, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρε την ημέρα. Πώ θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω φριλάνσερ, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλο. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθο η αναρχική.
16: Τα σοβαρά κράτη.
2: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρού ανθρώπου, δεν έχουν ουφολόγου. Τώρα σε παρακαλώ, έλα.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Μου. Το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
2: Τώρα μη με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
20: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή. Να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω. Υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
19: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμεί, ο Φίμιο. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
2: Ηλιόπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
19: Καλά, ντε.
2: Να σε ακούσει κανένα σήμιο, να έχουμε άλλα.
19: Χριστέ μου, μην το πει, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι, πάλι δικιά μας θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
2: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
19: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
2: Έχουμε ακόμα, έχουμε. Ναι,
19: έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
2: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
19: Αέρα.
21: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
19: Α, έτσι μου αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
2: Καλά, μην βιάσει κι εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
19: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος, τόσο...
22: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτάκια και μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κρίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο εισπρακτικά είναι όλα αυτά. Έλα. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
2: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
22: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα και να δηλαδή.
2: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
22: Τι σπάει, κυρίε, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
2: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
22: Μπράβο, αγόρι.
2: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
16: Καλημέρα, ο Μαρκώνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
2: Πάλι καλά.
16: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
2: Όλο και καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
16: Το τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβενς, το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
2: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
16: Το τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη.

0: Ορθοδοξία είναι. Το άρατε πύλας 23. Άρα η Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
1: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
0: Όχι, αυτή τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
1: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
0: Πολύ τι να πω, πολύ αφήστετα.
2: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.
2: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
1: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
2: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
1: Ήρθε,
2: μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
3: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
1: Ναι.
3: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
1: Ναι.
3: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ασκητοτελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαχτοπούλου. Πολύ ασχολούμαστε.
4: Αν την καλοδείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας. Η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου, θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασε και το βίντεο από Λάρισα. Με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα χαθούν στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
5: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
5: Είμαι το Βίσμα.
1: Ποιο Βίσμα?
5: Δεν θυμάσαι καθόλου?
1: Όχι.
5: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
1: Ναι.
5: Σε απόλαυσα.
1: Ευχαριστώ.
5: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε και να τους χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά.
6: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι, αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη τον Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
1: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
6: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
1: Αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
7: Πόσα χρωστά η χώρα?
8: Ναι.
7: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
8: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
1: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
9: Έλα από στο λαιμού.
1: Έλα.
9: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
1: Καλά, φιλέ.
9: Ωραία, χαίρομαι. Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
10: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
1: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
9: Μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η πρίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme καταστάσεις.
11: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.

0: Με καλά είστε.
1: Έλα, ρε Βαγγελή.
0: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
1: Καλά ήτανε.
0: Έλα, Αποστόλη. Μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν να μαθαίνουν να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
2: Αμήν, άμα το λέει.
0: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό. Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά. Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά τελικά επειδή υπάρχει Θεός. Είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες. Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν.
1: Για πες.
0: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα.
1: Αμέ, ακουλέει.
3: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
1: Ναι.
4: Έλα. Α, Αποστόλη.
1: Έλα, ναι, εγώ.
4: Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Αυτού τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
5: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
4: Αυτοί 5 εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
1: Ναι.
4: Ήθελα να πω ότι από τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουν, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του βουκόσπερμα, το τεκουράτο. Πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
6: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
7: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια διαφορετική ματιά στην πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου, μακριά από αυτά που έχετε συνηθίσει να ακούτε από όλους τους άλλους.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λέω σήμερα ότι και αν κάνετε όπου και αν είστε, μία νέα σεζόν ξεκινάει, μία νέα σεζόν παραπολιτικά FM 90,1, ένας από τους πλέον έγκριτους σταθμούς για την ενημέρωσή σας και όχι μόνο, καθώς έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του πόσο καλά ξέρει να κάνει τη δουλειά αυτή της ενημέρωσης των ακροατών, γιατί το ραδιόφωνο ήταν, είναι και θα είναι, ό,τι και αν αλλάξει, όσα και τάμπλετ και οθόνες και τεχνολογίες και AI μας πνίξουν, θα συνεχίσει να είναι το πιο άμεσο μέσο ενημέρωσης που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας να σας δώσουμε μία άλλη ματιά των όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική Ήπαιθρο, και φαίνεται ότι όλα αυτά που λέγαμε κατά την προηγούμενη περίοδο αρχίζουν και βγαίνουν αληθινά, καθώς πλέον είχαμε μέχρι και εμφάνιση λύκου, γιατί λύκος ήταν, όσο και αν προσπαθήσανε να πούνε διάφορα κάποιες οργανώσεις, δοκίμασε, προσπάθησε, ξύμισε μέσα του το ένστικτο να επιτεθεί σε ένα εξάχρονο κοριτσάκι στα Πέριξ της Θεσσαλονίκης. Και δεν μιλάμε σε τίποτα ερημιές, μιλάμε σε κεντρική πλατεία προαστίου της συμπρωτεύουσας. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα σοβαρεύουν, οι οργανώσεις σοβαρεύουν, το Υπουργείο σοβαρεύει, εδώ να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, με το όνομά τους, γιατί η απόφαση που εκδόθηκε έλεγε ότι θα πρέπει το ζώο να βρεθεί και να θανατωθεί. Άσχετα οι οργανώσεις που το τουμπάραν, η ανακοίνωση ήταν όπως ακριβώς βγαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λύκος πρέπει να βρεθεί και να θανατωθεί από τη στιγμή που έγινε επικίνδυνος. Όλα τα υπόλοιπα, το να του μιλήσουμε, να του φερθούμε γλυκά, να του πάρουμε γλυκά από το ζαχαροπλαστείο και οτιδήποτε άλλο, είναι εκ του περισσού. Εδώ να σας πούμε ότι και φέτος θα δώσουμε μία άλλη ματιά, θα προσπαθήσουμε με στοιχεία, με επιστημονικά κείμενα τα οποία έχουν εκδοθεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα προσόντα να μιλάνε για την Ήπεθρο και τα προβλήματά της, αλλά και με παραδείγματα από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολύ μεγαλύτερη κουλτούρα στο θέμα της Ήπεθρου και της διαχείρισης άγριων ζώων, να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Μην ξεκινάμε όμως με αυτά, να ξεκινήσουμε με αισιοδοξία, να σας πούμε ότι οι κυνηγοί σε ολόκληρη τη χώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν βγει να αναζητήσουν τα πρώτα δροσερά ορτίκια, τα πρώτα πρωινά τριγόνια, άσχετα αν τα περισσότερα έχουν φύγει στο αέναο ταξίδι τους προς την Αφρικανική Ήπειρο, κάτι που όσα χρόνια και αν περάσουν, λίγο να είσαι ευαίσθητος, σας συγκλονίζει ότι κάνουν αυτό το ταξίδι, αυτά τα τόσο μικρά σε μέγεθος πτηνά, περνάνε τη Μεσόγειο που ακόμη και τα αεροπλάνα δυσκολεύονται να διανύσουν. Μας ακούτε, αφού είπαμε και Θεσσαλονίκη, μας ακούτε και το Στάτους FM 107,7, παραπολιτικά FM 90,1, και η φετινή έκπληξη, τηλέφωνα ακροατών στο 211-10-80-880, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε αυτό που εσείς θέλετε από όποια γωνιά της Ελλάδος βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή έξω, και θα προτιμούσαμε αυτούς που είναι στο αυτοκίνητο και ετοιμάζονται να εκμεταλλευτούν την πρωινή δροσιά για να κάνουν τη βόλτα τους. 211-10-80-880, καλή σεζόν, είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας, είμαστε μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί για να λέμε οτιδήποτε έχει σχέση με την πραγματική ζωή. Προσέξτε, η πραγματική ζωή είναι εκεί έξω, είναι στην Ήπεθρο, δεν έχει τα τσιμέντα ζωή. Άλλη, είναι άλλο πράγμα. Η πραγματική ζωή είναι εκεί πέρα, είναι εκεί έξω. Είναι κοντά στο χορτάρι που μυρίζει. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι περίτα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, μαζί σας εδώ λίγο πριν ξημερώσει και να ξέρετε ότι η καλύτερη ώρα της ημέρας είναι αυτή εδώ, είναι η ώρα που φεύγει η νύχτα και όλη η φύση αναγεννάται, όχι ότι τη νύχτα σταματάει, έχουν μπει κάποιες μικροκάμερες και άνθρωποι του δικού μας χώρου, το κυνηγείο το έχουν κάνει αυτό όπως ο Πέτρος ο Μουσούλης και εκπλήσεσαι με όλα αυτά που βλέπεις και κινούνται μέσα στη γη όλη τη νύχτα, αλλά ειδικά την ώρα που ξημερώνει είναι η ώρα που τα πάντα βρίσκονται σε κίνηση, ακόμη και το απλό χορτάρι το οποίο τεντώνεται γι' αυτό και προσπαθεί να ξυπνήσει. Εδώ να σας πούμε ότι μας ακούτε παραπολιτικά 90,1 και Status FM 107,7 για τη Θεσσαλονίκη και όλη σχεδόν την κεντρική Μακεδονία και βρισκόμαστε εδώ κοντά σας φέτος με μια διαφορετική είδηση, μια διαφορετική σχέση μεταξύ εμάς και εσάς, η οποία είναι η δυνατότητα να μας τηλεφωνήσετε. Να μας τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 880 για να μιλήσουμε ζωντανά, να μας πείτε από πού μας παίρνετε βασικά και τι ακριβώς κυνηγάτε, γιατί η άμεση σχέση είναι αυτή η οποία είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη δύναμη που έχει το ραδιόφωνο και σε εσάς δίνεται η δυνατότητα φέτος να την εκμεταλλευτείτε και στη δική μας εκπομπή, γιατί παρά ήμασταν πρωινοί τύποι, αλλά είπαμε, ο σταθμός των παραπολιτικών δεν είναι τυχαία ο πλέον έγκριτος που υπάρχει και το απέδειξε και με αυτήν εδώ την αλλαγή. Να σας πούμε ότι φέτος μέσα σε όλα είχαμε και πρόβλημα με τα πανηγύρια. Τι πρόβλημα είχαμε? Είχαμε πρόβλημα με τα πανηγύρια σε ό,τι αφορά τα πανηγύρια που εμφανίζονται άλογα στα πλαίσια των εορτασμών που γίνονται θρησκευτικών συνήθως και είναι μια παράδοση η οποία, αν την ψάξει κάποιος, πηγαίνει εκατοντάδες χρόνια πίσω. Η παράδοση αυτή υπάρχει, τα άλογα και οι αναβάτες εμφανίζονται, αλλού τρέχουν, αλλού κάνουν επίδειξη, αλλού ακολουθούν την εικόνα, αλλού περνάνε από την κεντρική πλατεία με περηφάνεια και με ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές οι αναβάτες. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, είναι μια μεγάλη παράδοση η οποία, ξαναείπαμε, τα 300 χρόνια είναι λίγα. Νομίζω ότι αν πούμε ότι είναι 300 ετών είναι πολύ λίγο. Έλα όμως που, όπως έχουν αλλάξει όλα σε αυτήν εδώ την εποχή, άλλαξε και αυτό και εμφανίζονται τώρα κάποιοι άνθρωποι και σου λένε ότι όχι, είναι κακό πράγμα, λέει, τα πανηγύρια, γιατί το άλογο, λέει, δεν θέλει, το άλογο το έχουν υποχρεώσει να είναι εκεί. Μη γελάτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προσέξτε, δεν μιλάμε τώρα για το φαινόμενο των υπερφορτωμένων ημίωνων και αιώνων, όπως γίνεται στα νησιά που χρησιμοποιούν παραδοσιακά τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια για τη μεταφορά των εμπορευμάτων ή ακόμη και των οικονομικών υλικών εκεί που δεν πηγαίνει δρόμος, που και αυτό υπάρχει εκατοντάδες χρόνια. Είπαμε, δεν ξέρουμε αν είναι σωστό, ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορεί να φορτώσεις αυτά τα συγκεκριμένα ζώα στο να μεταφέρουν τα υλικά, τους ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο, τις βαλίτσες στα τουριστικά μέρη. Εδώ πάμε σε κάτι άλλο, πάμε σε κάτι περήφανο. Πάμε σε ένα άλογο που φοράει ό,τι πιο ωραίο του έχουν κεντήσει στο κεφάλι του και στη σέλα του, με έναν αναβάτη φορά την παραδοσιακή στολή και παρελάβουν με περηφάνεια ανάμεσα στον κόσμο. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί όταν παίζει μουσική, παίζουν τα όργανα, παίζουν τα κλαρίνα, αυτή είναι η παράδοσή μας, δεν τρεπόμαστε να το πούμε, κάποιοι πετάνε, συνηθίζεται αυτό, και πιάτα και ποτήρια και οτιδήποτε άλλο στο κέφι που υπάρχει Και βγήκαν τώρα αυτές οι οργανώσεις οι περίεργες και είπαν ότι αυτό δεν είναι σωστό, γιατί τα άλογα υποχρεώνονται να πατάνε σπασμένα γυαλιά και να ματώνουν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και μου άρεσε ότι επιτέλους στη χώρα μας, μάλιστα πρόσφατα, με απόφαση προχθές, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου του 2026 και υπογραφή της γραμματέως αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου Μαριάννας Νικολαίδου, σε ό,τι αφορά την προσφυγή της οργάνωσης Νέμεσης κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλίνης, ακυρώθηκε και δεν πέρασε η προσπάθεια να απορριφθούν οι παραδοσιακές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή αλόγων. Είναι αυτό που λέμε εκεί που η λογική κερδίζει την υπερβολή. Για τη Μυτιλίνη μιλάμε, εκεί έγιναν, είδατε και τα σχετικά βιντεάκια στις τηλεοπτικές ειδήσεις, εκεί έγινε όλο το πανηγύρι για τα πανηγύρια και μάλιστα οι αποφάσεις ήταν για την τέλεση του πανηγυριού του Ταύρου στην Πηγή και την Κόμη 10, 11 και 12 Ιουλίου και μετά ήταν για τις εκδηλώσεις Συλλόγου Καβαλαρέων Αγιάσου ο Προφήτης Ηλία 18 και 20 Ιουλίου με τη συμμετοχή υποειδών. Εδώ να πούμε ότι ειδικά για το πανηγύρι του Ταύρου είναι ένα πανηγύρι το οποίο ακολουθεί καθαρά τη διαδικασία των ταυροκαθάρσεων. Έρχεται 2.500 χρόνια πίσω. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι μέρος της κουλτούρας μας. Ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Και παρόλα αυτά βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οργανώσεις εντός εισαγωγικών, δεν ξέρουμε πόσα μέλη έχουν. Να ξέρετε ότι όλες αυτές οι ΜΚΟ δεν είναι υποχρεωμένοι να σου πούνε ότι πόσα μέλη έχουν. Είναι εκπληκτικό αυτό. Δηλαδή, εγώ να φτιάξω σωματείο με εσάς, πρέπει να μαζευτούμε ένα συγκεκριμένο αριθμό λέει η νομοθεσία, να δώσουμε τα ονόματά μας, τον αριθμό της ταυτότητάς μας, για να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Αυτοί εδώ πέρα όμως οι άνθρωποι έχουν καταφέρει και έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην κοινωνία, χωρίς κανείς να ξέρει ούτε καν πόσα μέλη έχουν. Στην Ελλάδα περνάνε αυτά. Το έχουμε καταφέρει. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Θα το αντιμετωπίσουμε πώς? Με το μοναδικό τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα, αν θέλεις να είσαι σοβαρός. Με την επιστήμη. Όλα τα άλλα είναι μην πω τη λέξη. Με επιστημονικά στοιχεία αντιμετωπίζεις τον παραλογισμό. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Αυτό κάνουμε και εμείς εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε λίγο ξανά μαζί για να ξεκινήσουμε και την επικοινωνία με τους ανταποκριτές μας και όχι μόνο.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, μαζί σας, κοντά σας και αυτή τη σεζόν για να προσεγγίσουμε με διαφορετική ματιά, όπως σας έχουμε προσχεθεί και όπως έχουμε κάνει τόσα όλα αυτά τα χρόνια, να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη λέλαπα της μεταμοντέρνας εποχής, στην οποία τα ζώα έχουν άλλο ρόλο. Τα ζώα μιλάνε, όπως ακριβώς γίνεται και στα κινούμενα σχέδια, και γενικά υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία θυμίζει το γουίνι, τον αρκούδο, και όχι την πραγματικότητα της άγριας ζωής που τόσο πολύ αγαπάμε. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7, και από την Μακεδονία, από τη δικιά μας Μακεδονία, ποιος άλλος, ο ποιητής της Μακεδονικής Υπαίθρου, ο Σωτήρης Δημηρόπουλος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει πράγματα και θάματα που μόνο αυτός ξέρει, καθώς αν η Εγνατία Οδός ήθελε να έχει κάποιον ambassador, όπως λένε και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, θα το έβρισκε σίγουρα στο πρόσωπο του συγκεκριμένου Βορειοελλαδίτη. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Ελλάδα.
0: Πού είσαι, κάπου ξενυχτάς? Στη Δράμα είσαι, πού είσαι τώρα?
1: Έχω φύγει από τη Δράμα, ήμουνα μέχρι τις 1 η ώρα. Έφυγα, είμαι Θεσσαλονίκη. Επειδή σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει ντυθεί τα γιορτινά της, βέβαια είναι η παλιά γνωστή μέρα των εγγενείων της έκθεσης με, την πολύ δυνατή φασαρία. Εντάξει, οι Θεσσαλονικοί συμπαλοί πάντα φεύγανε τέτοια μέρα, βέβαια.
0: 70 χρόνια συμπληρώνει φέτος, ε.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Είναι η έκθεση, δεν είναι 70, είναι πολλά περισσότερα. Είναι πολλά περισσότερα. Το νούμερο έχει ξεπεράσει το 80 και πάνω, 90, ίσως δεν τα βλέπω τα νούμερα. Μιλάμε για μια ιστορία που ξεκίνησε στο Μεσοπόλεμο.
0: Έχεις δίκιο, γιατί είναι το 36 ήταν η πρώτη. Καλά, το λένε.
1: Βέβαια, αφού
0: είναι το 36, είναι 90. Έχεις δίκιο, 90 χρόνια, έπεσα έξω 20 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, είναι όλοι εδώ, έχουν κλείσει δρόμοι, υπάρχουν παντού περιπολικά, θα γίνουν οι φασαρίες που είναι να γίνουν και κανονισμένες.
0: Οι καθιερωμένες φασαρίες, θα το πούμε έτσι.
1: Καθιερωμένες, όπως το είπε. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο, η λογική, Αντώνη, δεν είναι που η μοναδική περίπτωση που κερδίζει η λογική, Αντώνη, είναι το σημερινό πρωινό, ας πούμε, το οποίο είναι ένα γλυκό πρωινό του Σεπτέμβρη, έτσι, με δροσιά, δεν μπορείς να κάτσεις έξω, μπορείς να φορέσεις κάτι τώρα πάνω σου, δεν μιλάμε για ποτομάνικο, έτσι. Έχουμε 3 απανωτές μέρες με βροχές, έτσι, δυνατές βροχές, όταν λέω βροχή που κρατάει 2 ώρες, ας πούμε. Έχουν γεμίσει λακκούβες έξω στο βουνό. Έχει αλλάξει και πρόσεχα χθες, το πρωί, χθες που βγήκα έτσι, να πάρω λίγο γεύση από φύση, από κοντά πάνω στο ξημέρωμα άρχισαν να δικρώνουν ξανά χορτάρια πράσινα. Είναι πολύ... αυτό το πράγμα
0: ήταν... Μα ήταν η ζέστη, ήταν και στη Βόρεια Ελλάδα πολύ έντονη φέτος.
1: Ναι, υπήρχαν κάψουνες, αυτό που λέμε.
0: Δεν ζήσαμε βέβαια αυτό της Ευρώπης, ήμασταν τυχεροί. Εντάξει, δεν το ζήσαμε αυτό, αλλά είπε η ζέστη, ήταν ζέστη.
1: Ναι, απλά δεν είναι οι Ευρωπαίοι, απλά δεν έχουν ζήσει. Πάντα υπήρχαν αυτές οι ζέστες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα για μένα. Πάντα υπήρχαν. Απλά υπήρχαν άλλοι τρόποι. Ο κόσμος ήταν πιο έξω, δεν υπήρχαν τσιμέντα, οικοδομές όπως υπάρχουν τώρα. Στην παιδική μας ηλικία, ας πούμε τώρα, τη δεκαετία του 60, όπως θυμάμαι στη Δράμα, δεν υπήρχε. Ναι, λέγανε ζέστα. Ζέστα, εκείνο ζέστα. Το προσφυγικό ζέστα. Κάνει ζέστα. Ναι, αυτό το κάνει ζέστα. Βέβαια, εντάξει, αντιμετωπιζόταν στην καλύτερη περίπτωση με έναν ανεμιστήρα και αυτό σπάνιο. Αλλά ο κόσμος ήταν έξω, ήταν διαφορετικό. Τότε νικούσε η σκιά της Καρυδιάς της Μουριάς, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα έχουν χαθεί. Μ' άρεσε αυτό που είπες. Εκεί που η λογική κερδίζει την υπερβολή, Αντώνη μου, έτσι να ξέρω. Δεν μπορούμε. Δυστυχώς έχουμε το μωρό μικρού παιδιού. Η εγγονή μου στέλνει χαιρετίσματα από τον Άπλιο τώρα που είναι και είναι προνήπια, έτσι, 5,5 χρονών. Και λέει χαιρετίσματα τη γυναίκα μου. Χαιρετίσματα στον Πάμπλο και στον παππού. Ο Πάμπλο είναι ο σκύλος μου. Έτσι, δηλαδή, θεωρεί, ας πούμε, ότι ο σκύλος θα λάβει τα χαιρετίσματα. Έτσι, το θέλει κάτι δεδομένο. Το μυαλό του 5,5. Τώρα, όταν το μυαλό του.
0: Κάποιοι το κρατήσαν. Το κρατήσαν το μυαλό κάποιοι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό δεν υπάρχει. Ναι, χαιρετίσματα στον Πάμπλο, ας πούμε. Είναι κάτι βασικό.
0: Αντώνη... Το ζητάει και στο τηλέφωνο, του μιλήσει.
1: Ναι. Το είναι, είναι μια καλή χρονιά τον αυτή, έτσι, μια, ο Σεπτέμβρης είναι πολύ ωραίο. Έχουμε εδώ πάνω...
0: Πώς ξεκίνησε, για να πάμε και στα δικά μας, πώς ξεκίνησε. Ναι. Χαρήκανε, ξέρω, χαρήκανε οι ορτικάδες, όχι οι τριγωνάδες, έτσι δεν είναι.
1: Όχι οι τριγωνάδες τόσο, θα έλεγα όχι τόσο. Υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές τριγώνια, εντάξει τα χωράφια δεν είναι πολλά με τον ηλιόσφορο που μαζεύουν τα τριγώνια. Είναι, υπάρχουν όμως και πιστεύω ότι δεν είναι άσχημη χρονιά όσον αφορά το τριγώνι. Το ορτίκι είναι ένα πανηγύρι καθημερινό σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Άλλη περιοχή Καστοριάς, περιοχή εδώ κάμπου Γιαννιτσά, περιοχή Κιλκής, περιοχή Δράμα Σερόλ, στον Εύρο. Το ορτίκι είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Εντάξει, αυτό είναι καλό για όλους που ασχολούνται με το αντικείμενο, τα καταστήματα, τους ανθρώπους. Γενικά υπάρχουν άνθρωποι πλέον που φέτος για ενώ το είχαν κόψει, δεν χάνουν έξοδο. Το πρόβλημά μου σαν κομμάτι, ας πούμε, σαν τέλος πάντων δευτερόλεπτο.
0: Ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης, να το λέμε και για αυτούς που δεν είναι
1: Τράκης, ναι. Αυτό
0: γνώστες.
1: Το είναι ότι δεν τους βρίσκω. Δηλαδή ψάχνουν ανθρώπους για κάτι, μια βοήθεια, να ρωτήσω κάτι να κάνουν τις πρωινές ώρες. Κυνηγούς βέβαια έμπειρους και συνδικαλιστές, δεν τους βρίσκω. Γιατί δεν τους βρίσκω, γιατί δεν χάνουν πλέον ούτε μια μέρα στο ορτίκι. Εντάξει. Και μιλάμε και μια χρονιά που υπάρχουν τροφές για όλους και για όλα, έτσι. Ήταν μια καταπληκτική χρονιά όσον αφορά την παραγωγή, τη γεωργική και τα σιτάρια και τα λοιπά. Εντάξει, πήγαν αρκετά καλά, αλλά αυτό που πήγε καλά, βέβαια καλά, δεν έχει πιάσει τιμή, έτσι. Είναι τα ροδάκινα εδώ, γενικά τα φρούτα, στη Βόρεια Ελλάδα. Τα κεράσια, ας πούμε, είχαν ξεφτυλιστεί οι τιμές τους. Ναι, είχαμε φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να, όταν βέβαια ήταν η εποχή τους, τον Ιούνιο, να έχουμε λαϊκές που είχαμε 1,5 ευρώ, ας πούμε 2 ευρώ, πολλές φορές.
0: Το κεράσι που πέρσι είχε φτάσει, είχε ξεπεράσει τα 10 ευρώ.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό ήταν γιατί ήταν μια χρονιά καλή από κλιματολογικές συνθήκες.
0: Για τα φρούτα. Υπήρχαν
1: βροχές, δεν υπήρχε παγωνιά. Το κρίσιμο εδώ είναι αυτό το η πρόωρη παγωνιά. Εκείνη η παγωνιά που πέφτει τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, που έχουν ξεθαρεύσει. Αυτό είναι το ρήμα. Έχουν ξεθαρεύσει. Ξεχαρεύσει αυτό που λέγαμε στο στρατό, ξεψαρώσει τα λουλούδια, αφήσουν τα δέντρα νωρίς και πάντα μετά παγώνουν. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Βέβαια δεν πιάσανε τιμές. Δεν πιάσανε τιμές. Έχουμε διάφορα προβλήματα γιατί στραβώνουν, λέει, τα ροδάκινα. Έχουμε και τέτοια. Στραβώνουν από αρρώστια, ας πούμε, και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εμβολιαστούν, τόσο πω, κάτι να γίνει. Αυτό βέβαια είναι κάτι πρωτόκολλο, γίνεται γιατί ο άνθρωπος παρεμβαίνει στο DNA του φυτού. Εντάξει, και εκεί έχουμε διάφορες τέτοιες ιστορίες. Υπάρχει αυθονία τώρα με τα σταφύλια, έχει ξεκινήσει ο τρίγος. Όμως εδώ θα πω ότι δεν υπάρχουν τιμές. Δεν υπάρχουν τιμές. Δηλαδή και αυτό το ότι δεν υπάρχουν τιμές, δεν υπάρχει ζήτηση από ό,τι λένε οι άνθρωποι, η παραγωγή εδώ στον κάμπο της Καβάλας, που είναι κατεξοχήν έτσι η Σουλτανίνα και εξαγωγικού χαρακτήρα έτσι, τα φύλλα δεν υπάρχουν τιμές στην Ευρώπη, δεν ζητάνε. Αυτό δείχνει μια κρίση, έτσι, μια κρίση σοβαρή. Γιατί το δεν υπάρχουν τιμές έχει άμεση σχέση με το τι χρήματα έχει ο καθένας ή τι δυνατότητα έχει να έχει στο μυαλό του, τι προσοχή έχει να αγοράσει. Και όταν δεν υπάρχει τιμή έχουμε πρόβλημα. Αυτό βέβαια είναι και απόρρια το ότι η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά. Η πατάτα, τώρα σου λέω γιατί χθες είχα τους ανθρώπους επάνω από τον Ευρωκόπη, στη Δράμα, την έναρξη του κυνηγιού, ήταν όλοι σύλλογοι. Διαμαρτύρονται, είναι μια φορά το χρόνο βέβαια τον Ευρωκόπη, όλοι το ξέρουν. Ξεκίνησε η πατάτα να χοντρική 50 και μετά από δύο μέρες κατέβηκε στο 40 η χοντρική. Τώρα μιλάμε για κάτι πολύ πρώτη γραμμή προϊόν.
0: Για τον Ευρωκόπη είναι όλη η ζωή τους, να το πούμε αυτό εδώ.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, είναι μόνο η πατάτα. Ξεκινάει αρχές Απριλίου σπορά και τα λοιπά και μετά τις 15 Αυγούστου μέχρι και το Σεπτέμβριο έχουμε τη σοδιά πλέον, ας πούμε, και την αποθήκευση. Βέβαια έχουμε δύσκολες συνθήκες αποθήκευσης, δεν είναι και δεν είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να φτάσει στο Δεκέμβριο σε θερμοκρασίες μείον 20 βαθμών, χρειάζεται, ας πούμε, προσοχή. Εντάξει, τους βλέπω ότι τώρα αρχίζουν και μασάνε με τις τιμές. Εντάξει, υπάρχουν τέτοια θέματα. Αλλά να σου πω, καλύτερα να υπάρχει προϊόν Και με την τιμή λίγο πάνω, λίγο κάτω θα τακτοποιηθεί το θέμα. Οι δύσκολες είναι οι χρονιές όπου αρχίζουν και λένε αμάν, ελάτε αποζημιώστε μας. Και εκεί πλέον, εκεί που έχει καταστραφεί. Πρώτος δεν είχαμε καταστροφές. Και κάτι πολύ σημαντικό, φέτος Αντώνη δεν είχαμε και χαλάζια, έτσι το τονίζω. Χαλάζια, εντάξει, τώρα μπορεί να πήγε σε ένα χωριό, ας πούμε μισή ώρα κάτι απομακρυσμένα, δεν είχαμε καταστροφές σημαντικές από τη φύση.
0: Άρα θεωρείς ότι ο λαγός πήγε καλά?
1: Ο λαγός, όχι μόνο πήγε καλά, έχει πολλούς λαγούς. Έχει πολλούς λαγούς, το βλέπουμε την κακαράτσα που λέμε εμείς. Το βλέπουμε συνέχεια που βγαίνουμε έξω. Ο λαγός πήγε όχι απλά καλά, πολύ καλά. Ο λαγός πολλές φορές έχει με τις βροχές σχέση. Όταν οι βροχές, λένε εδώ πάνω στο καταραμένο τόπο βρέχει, ας πούμε το Μάιο, οι βροχές πρέπει να είναι Μάρτιο-Απρίλιο. Έτσι ακριβώς ήταν. Δεν είχαμε προβλήματα. Και βέβαια υπάρχει αυθονία έτσι και στα θυράματα. Και, συγγνώμη, και στα αγριογούρνα υπάρχει μεγάλη αυθονία, εκτός βέβαια της Πανόλη. Η οποία Πανόλη είναι ένα μυστήριο, βέβαια, Αντώνη. Είναι σε ορισμένες περιοχές, έχει καταστρέψει όλη την περιοχή βόρεια της Ξάνθης και ένα κομμάτι ανατολικά, σχεδόν όλο τον νομό δράμας. Επανέρχεται όμως σε περιοχές όπως είναι το Κιλκής και δεν υπήρχε το αγριογούρνο. Τώρα έχει έρθει το αγριογούρνο στο Κιλκής. Όχι βέβαια στο πληθυσμό που υπήρχε, αλλά είναι ολοφάνερο. Ακόμα και εδώ περιαστικά της Θεσσαλονίκης, σε περιοχές Χορτιάτη, εδώ ο Ασβεστοχώρη, όπου δεν βλέπαμε πέρσι αγριογούρνα. Φέτος βλέπουμε, έχω δει. Εντάξει, τώρα το πόσο έχω δει, Αντώνη, έχει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα το κοπάδι έρχεται στην αυλία. Ναι. Και εκεί κάνω αγώνα. Τους λέω, μην ποτίζετε τον γκαζόλ. Δεν ακούει κανένας. Το κουρώνει τώρα. Δημιουργούνται προβλήματα. Γιατί δεν ήρθε στο δικό μου και ήρθε στο δικό σου? Δεν, φίλε, μην το ποτίζεις. Έχω πει χιλιάδες φορές. Αφήστε το λίγο. Δεν ξέρω. Αφήστε το λίγο. Γιατί ποτίζουν από κάτω, βγαίνει το σκουλί και έρχεται το κοπάνι, μυρίζει.
0: Έτσι.
1: Και το κάνει. Ναι,
0: και το σκάβει όλοι. Σωτήρη, μια μικρή υποχρεωτική διακοπή για ραδιοφωνικούς λόγους,
1: ναι,
0: και είμαστε ξανά μαζί,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: έχουμε πολλά να πούμε, γιατί το λέμε πάντα και το εννοούμε, η Μακεδονία και η Θράκη και ο ευληματικός Εύρος βέβαια αποτελούν μία από τις καρδιές του κυνηγίου στην Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε κάνε άκρη ρε.
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
5: Ήθελα κουλτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους. Με το...
2: το υδρωμένο τισέρτ μου.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
8: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ ξανά μαζί σας, 2-11-10-80-8-80, κάθε Σάββατο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ζωντανά, να βγείτε στον αέρα, να ακούσουμε τη γνώμη του ακροατή, να ακούσουμε, να νιώσουμε τον παλμό της ελληνικής υπαίθρου, καθώς θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι εσείς που δεν κυνηγάτε και καλά κάνετε, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν είναι υποχρεωμένος κανένας σε τίποτα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι εκεί έξω υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει ήδη σε κάποια περιοχή. Τώρα αυτή την εποχή οι παιδινοί κυρίως, καθώς κυριαρχούν οι ορτικοκυνηγοί, έχουν φτάσει ήδη στην περιοχή, στον κυνηγότοπο και περιμένουν στα αυτοκίνητά τους. Δεν είναι ένα σχεδίο. Αυτοί που βγαίνουν νύχτα και κυκλοφορούν στην εθνική οδό τους βλέπουν. Είναι χιλιάδες. Είναι χιλιάδες, δεν φαίνονται. Είναι ένας αριθμός ανθρώπων οι οποίοι, όπως συμβαίνει σε όλες τις ιδιαίτερες δραστηριότητες, η πλειοψηφία δεν το γνωρίζει. Είναι όμως χιλιάδες. Και είναι χιλιάδες και ζούνε, βιώνουν, περιμένουν να μυρίσουν την πρωινή υγρασία. Όσο και αν διαστροφικό ακούγεται αυτό για κάποιους στο Παγκράτη, όπως λέω συχνά, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν με αγωνία να νιώσουν αυτή την μυρωδιά στα λουθούνια τους. Είναι διαφορά. 90,1 Παραπολιτικά FM, ο πλέον έγκριτος σταθμός του ελληνικού ραδιοφώνου. Για την εκπομπή μας, Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και δεκάδες ακόμη σταθμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα μεταδίδουν το πρόγραμμά μας, μεταδίδουν τη διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου και εμείς ξαναγυρνάμε στη Μακεδονία μας, τη Μακεδονία που γιορτάζει, δεν είναι το Αγίου Δημητρίου, γιορτάζει την έκθεση. Η έκθεση για την Θεσσαλονίκη αλλά και για όλη την Κεντρική Μακεδονία είναι κάτι σαν γιορτή. Είναι η γιορτή που κάθε χρόνο από το 1936, μετρήστε χρόνια, το 1936 ζει και αναπνέει γι' αυτό. Σωτήρη, μας ακούς? Ο Σωτήρης, κάτι μας έπαθε ο Σωτήρης μας. Θα τον βρούμε όμως, δεν τρέχει τίποτα. Τον έχουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας άνθρωπος, είναι τόσο ακίνητος, όπως ακούσατε. Βρισκόταν στη Δράμα χθες το βράδυ και σήμερα είναι εκεί, είναι στις επάλξεις, είναι στην έκθεση, γιατί δεν λείπει ποτέ από εκεί που πρέπει να είναι. Σωτήρη, μας ακούς?
8: Ακούω, Αντώνη. Μπράβο. Έτσι είναι. Και με 2 ώρες ύπνο είναι αρκετό, δεν υπάρχει. Αλλά θα κοιμηθώ κάποια στιγμή το μεσημέρι, 2, 3, 4.
2: Αφού δεν θέλει ύπνο, εσύ δεν θέλει καθόλου.
8: αλλά ξέρει τι είναι στόχο ζωή αυτό. Δηλαδή, έχω βάλει στόχο ζωή τα επόμενα 10 χρόνια που θα είμαι όρθιος. Και αυτό φοβάμαι. Έλεγα προχθές σε κάποιον ότι ένα παππού στο βουνό, ότι ξέρει, δεν φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα πεθάνω. Φοβάμαι τη στιγμή που δεν θα μπορώ να κάνω αυτά που έχω μάθει να
2: έτσι,
8: κάνω. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Έτσι.
8: Φωνάζει ο Κόκορας τώρα. Έχω βγει
2: καλά
8: έξω.
2: Κάνει. Καλά κάνει. Ναι, η ώρα του Κόκορα τώρα. Η σωστή Κόκορα. Γιατί για κάτι άλλο, εγώ στο νησί μου έχω έναν που στις 2 η ώρα το κάνει αυτό. Και ξυπνάει τον κόσμο.
8: Τώρα φωνάζει, δεν είναι η ώρα. Η ώρα του ήταν 4.30 και μετά 6. Τώρα θα φωνάξει κι άλλο κι άλλο. Είναι 3-4. Επειδή είμαι έξω στην αυλή και με ακούνε. Εντάξει, τώρα είναι επικοινωνία γιατί του έχω από Κλωσόπουλα. Και εντάξει, πάντα βγαίνουν λίγο παραπάνω. Εγώ λυπάμαι, δεν πάω τώρα σε ενέργειες που έκανε η μητέρα μου, ας πούμε, μείωση του πληθυσμού. Μ' αρέσει, ας πούμε, όπως άλλος έχει καρδερίνες και τέτοια παλιά τώρα.
2: Εσύ έχεις πετινούς.
8: Ναι, έχω να φωνάσει ο άλλος τώρα. Ο ένας αντιγράφει.
2: Έχεις όμως, και χιλοπίτες κρυμμένες σε κάποιο σημείο του ντουλάπιου, έτσι δεν είναι.
8: Τα πάντα. Ναι, χωρίς δεν γίνεται και όχι μόνο αυτό.
2: Κάποια στιγμή, εκεί θα καταλήξει. Είναι...
8: Και ψάχνω πάντα τόσους τραχανά. Α πούμε, σε λίγο καιρό θα φτιάξω τρακανά από πρόβειο γάλα. Τα κάνω μόνο μου. Στην αρχή τα κατέστρεψα μία-δύο χρονιέ. Μετά σιγά-σιγά.
2: Σωτήρη, επειδή έθιξε την ηλικία σου, την πρόδοση, μάλλον μιλώντα ότι έχει ακόμη άλλα 10 χρόνια που θα είσαι όρθιο, καταλαβαίνει άλλο την ηλικία σου. Θέλω να μα πει, με το πέρασμα αυτό που κάνει, εσύ είσαι ικανό να επισκεφτεί και τρει διαφορετικέ περιοχέ τη Μακεδονία ή τη Θράκη σε μία μέρα.
8: Πολύ.
2: Είναι σοβαρό το πρόβλημα της ερήμωσης της Υπαίθρου.
8: Σοβαρότατο.
2: Το ξέρουμε, αλλά θέλουμε και έναν άνθρωπο που το ζει, εντάξει. Άλλο τώρα στα λόγια των πανεπιστημιακών στη δημογραφική.
8: Όχι, δεν το βλέπουν οι στατιστικές. Οι στατιστικές είναι πάντα 20-30 χρόνια μετά το πρόβλημα. Αυτό έτσι να το θυμάσαι πάντα. Η στατιστική στην Ελλάδα είναι 30 χρόνια μετά την εμφάνιση του προβλήματος. Εντάξει, τώρα μιλάνε για δημογραφικό πρόβλημα. Το δημογραφικό υπάρχει ήδη από τη δεκαετία του 80. Απλά είναι κάτι τώρα το οποίο τώρα το βλέπουν. Και δεν είναι κάτι τοπικό. Πάμε τώρα αυτό που είπε για την ερήμωση. Δεν έχουν ερημώσει μόνο οι παραδοσιακές αστικές περιοχές, οι μεγάλες πόλεις. Τα χωριά έχουν πλέον. Είναι μηδέν, είναι το απόλυτο μηδέν. Και δεν είναι μόνο το απόλυτο μηδέν. Ένας από τους βασικούς λόγους που γίνεται η ερήμωση, έτσι, είναι ένας και μοναδικός, τον φωνάζει συνέχεια. Δεν μπορείς να έχεις τα πλαίσια της ισονομίας, δεν μπορείς να βάζεις στην ίδια κατηγορία τα χωριά των Πομάκων της Ξάνθη, τα χωριά της Δράμας, τα χωριά του Εύρου, στην ίδια κατηγορία με το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Δεν μπορεί να υπάρχει το Συμβούλιο Επικρατείας και να έχει τα ίδια μέτρα και καλά κάνει και υπάρχει, ας είχαμε 10 στε. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ίδια μέτρα και στάθμα, έτσι. Και για το τι συμβαίνει, ας πούμε, στην Οδό Βουλής κάτω στην Αθήνα στο Σύνταγμα, με το τι συμβαίνει στο ωραίο, έτσι είναι το όνομα, λέω, ένα τυχαίο Πομακοχώρι.
2: Αν δεν μεταναστεύανε όμως λόγω οικονομικών προβλημάτων, δεν θα συζητούσαμε τώρα, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, τώρα η μετανάστευση όμως είναι αλλίωση. Διότι εμείς όλοι που υπάρχουμε και κρατάμε και τρέχουμε και φωνάζουμε και κάνουμε είναι γιατί έχουμε τα παιδικά μας βιώματα. Εμείς δεν ψάχνουμε. Εμείς λέω, δεν ψάχνουμε την αλήθεια. Εμείς ψάχνουμε την παιδική μας ζωή.
2: Εδώ θα πρέπει να πούμε όμως ότι το κυνήγι λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια ως κρίκος, ως συνδετικός κρίκος.
8: Και σήμερα ακόμα. Σήμερα μου λέει ένας πιτσιρικάς τώρα πάνω εκεί από την Καστοριά το 15 Αύγουστο, κύριε Σωτήρη, πρέπει να αγωνιστούμε για να κάνουμε το κυνήγι σαν ένα πολιτιστική κληρονομιά. Το κυνήγι μου λέει, το λέμε ένας άνθρωπος 30 χρόνων, κτηνοτρόφος. Το κυνήγι μου λέει δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το κυνήγι είναι αρμοδιότητα της κυρίας Μενδώνη.
2: Το πήγε πολύ μακριά και πολύ σωστά ο νεαρός κτηνοτρόφος. Ο νεαρός κτηνοτρόφος.
8: Το ξέρεις, τον έχει βγάλει η κυρία Μενδώνη.
2: Το πήγε πολύ μακριά και πολύ σωστά ο νεαρός κτηνοτρόφος.
8: Το ξέρεις, τον έχει βγάλει.

0: Εδώ και περίπου ένα μήνα έχω μείνει σε μια εικόνα. Βρείτε την εύκολη, όποιος ψάξει στο YouTube θα το βρει. Θα βάλετε Δανία, στα αγγλικά εννοείται η αναζήτηση. Δανία, εκμάθηση των νέων παιδιών στο κυνήγι. Και τι κάνεις? Βάζεις λοιπόν αυτό το βίντεο, ναι, το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται σε όλη τη Δανία. Έγινε τον Ιούλιο αυτές οι εκδηλώσεις, ναι, και γίνονται με τα σχολεία. Και πρόσεξε, όταν λέμε σχολεία, εδώ τώρα θα ανατριχιάσεις, είναι από την τρίτη δημοτικού και κάτω. Άκου πώς ξεκινάνε οι άνθρωποι τώρα. Ποιοι οι Δανείοι, εντάξει, όποιος αμφισβητεί το επίπεδο της Δανίας και θέλει να μας πει ότι εμείς έχουμε υψηλότερο επίπεδο, είναι για κλωτσιές. Εδώ να τα πούμε τα πράγματα όνομά τους. Και κάθεται τώρα ο Δανός κυνηγός, φέρνει, αυτοί έχουν το έθιμο εκεί με τους ταράνδους, φέρνει ένα τάρανδο και δείχνει στα παιδιά τα οποία συμμετέχουν με μικρά μαχαιράκια τον τεμαχισμό των κομματιών και τη φύλαξή τους των κρεάτων στο ψυγείο και στην κατάψυξη, αλλά και το ψήσιμο. Έχουν και βάλει και μια υπαίθρια φωτιά σε αυτά τα στρογγυλά που έχουν αυτή τα... πώς να το πούμε, τα... σε αυτά τα στρογγυλά που έχουν, και έχουν βάλει τα κομμάτια πάνω και τρώνε και τα πιτσιρίκια και κάθονται όλοι μαζί και συζητάνε και είναι δίπλα και έχουν κρατήσει δίπλα εσκεμμένα και τα κέρατα από το ζώο σαν μέρος του τελετουργικού. Σκέψου τώρα. Να πει ένα σύλλογος, πρόσεξε, να πει ένα σύλλογος της δικής σου ομοσπονδίας, της δικής δικαιοδοσίας, θα κάνει μια τέτοια εκδήλωση. Σκέψου τι έχει να γίνει.
1: Δεν θα μας κρεμάσουν.
0: Οι Δανείοι όμως πολύ σωστά, όπως έλεγε και αυτός που παρουσιάστηκε, και πρόσεξε, όχι από την κυνηγετική ομοσπονδία, αυτός ήταν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έλεγε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις χρειάζονται για να ετοιμάσουμε τις επόμενες γενιές να κατανοήσουν τον τρόπο απόλυψης τροφής από τη φύση. Τι να πεις τώρα και τι να εξηγήσεις σε μια χώρα που θα είχαν μαζευτεί αυτοί οι τύποι με τα παράξενα ρούχα και τα παράξενα μαλλιά και θα χτυπιόντουσαν για να σταματήσει η εκδήλωση.
1: Υπάρχουν δύο μορφές της φύσης. Αυτό που έχει η παράδοση μέσα στο μυαλό του, αυτό που είχε ο Γκρανίτσας, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, αυτό που έχουν ακόμα και τώρα όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Αυτό μπορεί να είναι και στον Ταΐγετο, μπορεί να είναι και πάνω στο Γράμμο, μπορεί να είναι στη Ροδόπη. Είναι αυτή η φύση και η φύση που έχουν οι άλλοι. Το λέω με το άλλοι, ας πούμε, να ξέρετε, δεν έχουμε εμείς αλλοδοξία. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε τους άλλους. Τους δώσαμε όμως πολύ αξία και πολλές φορές τραβάμε το χειρόφρενο εμείς οι ίδιοι. Τώρα αυτό που πήγε να πεις, δηλαδή, όταν πάμε να κάνουμε μια εκδήλωση, αρχίζουμε και δεν έχουμε τι θα γίνει αν γίνει αυτό, τι θα γίνει όλο, και πάμε στην κατάσταση που έλεγες προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής. Έχω τη χαρά να σας ακούω τώρα, γιατί έχω και τον 107,7 εδώ. Έτσι. Το στάτους στη Βόρεια Ελλάδα που τα ακούμε όλα. Λοιπόν, που έλεγες, ας πούμε, για τη Λέσβο, έτσι, για τα άλογα. Εντάξει, εκεί χρειάζεται όμως αγώνας. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς υπάρχει, να το βγάζουμε προς τα έξω. Να βγάζουμε καθημερινά τα πάντα προς τα έξω. Να είμαστε σε γρήγορση.
0: Μα και λάθος να υπάρχει. Δεν θα καταργήσεις το πανηγύρι των 300 ετών. Και πρόσεξε, δεν ξέρω αν το άκουσες, θα το άκουσες γιατί εσύ τα πιάνεις αυτά. Είναι η γιορτή του Ταύρου, είναι τα ταυροκαθάρσια. Η Μυτιλίνη κρατούσε τα ταυροκαθάρσια και τα κρατάει ακόμα. Να τα πεις, πού να τα πεις αυτά τώρα? Να τα πεις στον φιλόζωο τον Ακραίο, τι να καταλάβει.
1: Όπως μας θεωρούσαν και μας αγαπούσαν για την ιστορία μας, τα τελευταία χρόνια μας μισούν για την ιστορία μας, γιατί απλά η ιστορία μας είναι η ελευθερία. Και η ελευθερία είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει σε κάποιους λαούς της Ευρώπης, πανεξάρτητα του τι λένε ότι πρεσβεύουν. Έτσι. Να, τώρα εντάξει, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, γιατί μετά θα λέμε ότι εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινήσαν δύο παγκόσμιους πολέμους μέσα στην Ευρώπη, τους ξέρουν όλοι. Δύο. Πες ότι τον ένα το ξεκινήσανε στραβά.
0: Κάτσε μην ξεκινήσουν και τον τρίτο τώρα, γιατί κάνανε στοχοποίηση χθες συγκεκριμένα.
1: Το τελευταίο πράγμα, θα το πω. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε αυτή τη στιγμή η Ρωσία είναι να ανοίξει μέτωπο με τη Γερμανία. Και λέει, άλλοι μας χτυπήσαν λίγο στο αεροδρόμιο. Εντάξει, δεν στέκονται αυτά. Δηλαδή είναι μια απλή λογική. Δεν στέκεται. Ότι λάθη γίνονται και ότι συνεχίζουν να γίνουν, ναι, υπάρχουν.
0: Να σου πω όμως κάτι. Ανέφερες τώρα δύο κράτη. Και η Γερμανία, τώρα που κατάλαβε όλα αυτά τα λάθη

0: που έκανε τόσα χρόνια. Ας μην θίξουμε το θέμα, μιλάμε για αυτή την εισαγωγή εργαζομένων, να το πούμε έτσι, να είμαστε και φιλικοί μπρος το χρήστη, όπως λένε. Εισαγωγή λοιπόν εργαζομένων από περίεργες φυλές και θρησκείες, το βρήκε μπροστά της. Έχασε την παράδοση. Τα σχολεία δεν διδάσκουν τίποτα για την παράδοση της χώρας. Αυτό είναι απίστευτο. Και μου το λένε, πρόσεξε, μου το λένε Έλληνες της Γερμανίας, που του συναντώ για την έκθεση κάθε χρόνο, ότι είναι εκπληκτικό ότι δεν μπορείς να μάθεις στα γερμανικά σχολεία. Ο Έλληνας τώρα, θέλει ο Έλληνας ο μετανάστης. Ρωτάει το παιδί του, σας λένε κάτι, σας υπάρχει κάτι σαν πατριδογνωσία μάθημα. Λέει, όχι, λέει, απαγορεύεται από τον πόλεμο, λέει, και μετά δεν κάνουν ούτε πατριδογνωσία. Βέβαια δεν κάνουμε ούτε εμείς. Πρόσεξε, μην λέμε τώρα και τα. Μην λέμε μόνο για Γερμανούς, ούτε εμείς υπάρχει πατριδογνωσία πια. Με την καλή έννοια, εντάξει, με την καλή έννοια πάντα.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί έχουμε, δεν είναι από τον πόλεμο.
0: Άρα θα βγαίνουν πάντα βλαμμένοι. Θα βγαίνουν πάντα βλαμμένοι να λένε ότι πρέπει το πανηγύρι να σταματήσει.
1: Αντώνη, χαίρομαι όμως πάλι επειδή επί παντός του επιστητού δεν μπορώ, πρέπει να μιλήσω, επειδή ξέρω τουρκικά, διαβάζω τουρκικά, παρακολουθώ το τι γίνεται μέσα στην Τουρκία, έτσι, από πρώτη, έτσι, πρωτογενός, ας πούμε, μπαίνω μέσα και βλέπω εφημερίδες και τα λοιπά. Να ξέρεις ότι αισθάνθηκα περήφανος την προηγούμενη εβδομάδα με τις δηλώσεις Γεραπετρίτη. Τον είχαμε, ήμασταν συνηθισμένοι λίγο ως πολύ σε εκδηλώσεις, έτσι, ωραίες. Αλλά αυτό που έκανε ο Γεραπετρίτης τώρα και με αφορμή αυτή τη συμφωνία με το Ισραήλ, πιστεύω ότι έτσι άλλαξε. Δηλαδή κάτι άλλαξε. Και το βλέπω μέσα στην Τουρκία.
0: Και το λέει κάποιος που πήγε το καλοκαίρι, εσκίσε χείρι κιουτάχι, αφιόν καραχισάρε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Άρε Σωτήρη, είναι εκπληκτικό. Είναι
1: εκπληκτικό.
0: Δεν ξέρω πόσοι κατανοούν την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Πιστεύω αρκετοί είμαι αισιόδοξο, γιατί ο σταθμός αυτός έχει αποδείξει ότι έχει και καλούς ακροατές. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Έχει ποιοτικούς ανθρώπους. Δηλαδή τώρα κάποιος άνθρωπος, δεν θα πω όνομα, από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Ράκης, προηγουμένως έστειλε μήνυμα. Ναι. Ακούει. Και ξέρεις γιατί ακούει. Γιατί λίγος πολύ οι δικοί μας άνθρωποι έχουν μάθει να ξυπνάνε πρωί. Κερδίζουν. Όποιος ξυπνάει πρωί, κερδίζει ζωή. Θυμάστε που λέγαμε στο στρατό, όσο κοιμάσαι, μειώνεται η θητεία, λέγαμε.
0: Εντάξει.
1: Υπηρετείς λιγότερο. Εγώ το αντιστρέφω. Όσο ξυπνάς πρωί.
0: Όσο ξυπνάς, ζεις περισσότερο. Να το πούμε αυτό σε όσους μας ακούνε τώρα, ότι πολύ καλά κάνουν και είναι ξύπνοι και πίνουν τον καφέ τους. Κάνουν την καλύτερη δουλειά.
1: Και έχει ένα φεγγάρι, Αντώνη, όμορφο, ανατολικό. Όπως το είπες, είναι λίγο εσκί σε χείρι στάιλ το φεγγάρι. Είναι εκπληκτικό. Το δωρίλιο. Ναι, τα μετατρέπουμε όλα στους πολιτισμούς. Πριν από 4-5 χιλιάδες χρόνια και ήταν οι Χεταίοι, ας πούμε, έτσι. Οι λαοί έρχονται και φεύγουν. Αυτό που έχει αξία είναι να αγαπάς τους ανθρώπους και να αγαπάς τον τόπο σου. Τίποτα περισσότερο.
0: Σωτήρι,
1: και τίποτα
0: να έχουμε, μια καλή σεζόν χωρίς ατυχήματα, χωρίς δυστυχήματα, να το πούμε, γιατί έχουμε και τέτοια. Και προσοχή σε όλους εκεί έξω. Να είστε όλοι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα, Τόνι.
0: Να είσαι πάντα καλά. Ήταν η εκπομπή «Όλα στο στόχαστρο», πρώτη εκπομπή της φετινής σεζόν που ξεκινάει με έναν όμορφο Σεπτέμβρη, καλοκαιρινός, τι να κάνουμε, σιγά σιγά αρχίζουμε στο κρύο, τον ακούσατε και το Σωτήρι, δεν μπορεί να σταθείς με κοντομάνικο πλέον στη Θεσσαλονίκη. Εμείς να σας ευχηθούμε, πριν έρθει ο τηλέμαχος Σαντορινέος και σας ενημερώσει με το δικό του μοναδικό τρόπο, να σας ευχηθούμε αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι καλύτερο από όλα τα προηγούμενα.

0: traffic to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε, καλημέρα. 6 και 2 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, καλή σεζόν να έχουμε με το δεξί να πούμε. Ελπίζω να μετρηθούμε, θα μετρηθούμε δηλαδή, σε λίγο θα πάρω παρουσίες, έτσι, και να είμαστε όλοι εδώ παρέα για να ξεκινήσουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. 5 του μήνα Σεπτεμβρίου. 248η ημέρα του έτους. 6 και 57 θα έχουμε Ανατολή Ηλίου και Δύση 19 και 50. Χρόνια πολλά στην Ελισάβετ, τη Ζαμπέτα. Είναι το κύριο όνομα της πυρέτριας, ήταν Ζαμπέτα τα προηγούμενα χρόνια. Του Ζαχαρία και της Ζαχαρούλας. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Προδρόμου, για να ξέρετε, έτσι. Γιορτάζει σήμερα. Ήταν, λέει, δύσπιστο στην αναγγελία του Αρχαγγέλου Γαβρίλ ότι η στήρα γυναίκα του Ελισάβετ αποκτούσε γιο και έμεινε κοφός και άλαλος μέχρι τη γέννηση του Ιωάννου του Προδρόμου, οπότε και απίθυνε ύμνο προς τον Θεό. Στο σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ φιλοξενήθηκε ο Θεοτόκος κατά τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας. Κάθε μέρα πρέπει να είναι, αλλά την έχουμε καθιερώσει σήμερα. Παγκόσμια μέρα γενιάδας, χρόνια πολλά Φανάση μου, τη γιορτάζεις, βλέπω καταλήλως. Και παγκόσμια μέρα κακώσεων νοτιαίου μυελού. Δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο όταν έχεις τέτοιο πράγμα. Καλημέρα Ελλάδα λοιπόν. 6 και 5 πρώτα λεπτά, Σάββατο, και σήμερα όλη η χώρα έχει στραμμένο το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη, περιμένοντας το καθιερωμένο καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά επειδή οι πολιτικές υποσχέσεις είναι σαν τον πρωινό καφέ, αδερφιά, άλλοτε σε ξυπνάνε και άλλοτε σου πέφτουν και λίγο βαριές. Σήμερα λοιπόν η μέρα των υποσχέσεων. Είπαμε να θυμηθούμε μερικές από τις πιο παράξενες, απίθανες και εντελώς τρελές πολιτικές υποσχέσεις που έχουν ακουστεί στον πλανήτη. Γιατί, αγαπητοί ακροατές, στην Ισλανδία κάποιος πολιτικός υποσχέθηκε πολική αρκούδα στο ζωολογικό κήπο. Άλλος υποσχέθηκε δωρεάν πετσέτες στις πισίνες και άλλος Disneyland. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πολιτικός που σας λέω τώρα είχε το θράσος να υποσχεθεί στους ψηφοφόρους ότι θα αθετήσει όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Δηλαδή, εντάξει, το τερμάτισε, έτσι. Δηλαδή, ούτε Έλληνας να ήταν. Και βέβαια το καλύτερο, το ψήφισαν κιόλας. Εμείς βέβαια σήμερα περιμένουμε πολικές αρκούδες. Ξέρω κιόλας, μπορεί να το υποσχεθούν. Κανείς δεν ξέρει, μπορεί να είναι κανένα σίγουρο. Περιμένουμε φόρο ελαφρύνσεις, αυξήσεις, συντάξεις, μέτρα για οικογένειες, επαγγελματίες, για το στεγαστικό. Από την πολική αρκούδα λοιπόν στα δισεκατομμύρια της ΔΕΘ. Θα δούμε και θα τάξει σήμερα η πολιτική μας, η πρωινή πολιτική πτήση σήμερα. Τι θυμάσαι ρε εσύ έτσι από υποσχέσεις, ποια ήταν η μεγαλύτερη, ας πούμε, η πιο δυνατή που έχεις ακούσει ιστορικά, έτσι? Η απόλυτη φράση σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν ήταν επίσημη υπόσχεση, αλλά έμεινε στην ιστορία ως η πιο ανοιχτοχέρα εντολή για παροχές από μικροφόνου, την ώρα μάλιστα που τα ταμεία ήταν άδεια ή άδειαζαν. Ποιο ήταν, Θανάση μου? Τσοβόλα, δώστα όλα. Άλλη υπόσχεση που δεν έχει αποδοθεί σε κάποιον συγκεκριμένον είναι η υπόσχεση για γέφυρες χωρίς ποτάμια. Δηλαδή, κλασική, ανώνυμη, αλλά διαχρονική ελληνική προεκλογική ατάκα της επαρχίας. Υποψήφιος υποσχέθηκε στους χωρικούς να τους φτιάξει γέφυρα. Όταν εκείνη του είπα, μα δεν έχουμε ποτάμι, η απάντηση ήταν, θα σας φέρω και ποτάμι. Άκρος ελληνικό, έτσι. Θα πάμε τώρα και κοντά σχετικά, Θανάση, γιατί η φράση, τελικά οι Παπανδρέου έχουν πει τις καλύτερες, έτσι, του Γιώργου Παπανδρέου, που ξεκίνησε ως επεξήγηση για τη φοροδιαφυγή, αλλά κατέληξε ως το πιο ειρωνικό ανέκδοτο των μνημονίων, γιατί μετά λίγο που λίγο πτωχεύσαμε, ήταν το φοβερό και κλασικό «Λεφτά υπάρχουν». Εδώ βέβαια θα κόλλαγε και αυτό που είχε πει ο Χάρι Κλίν, αν ποτέ τα δείτε, μην τρομάξετε. Πάντως είναι όντως η πλέον, έτσι θα έλεγα, κανονικότατο ανέκδοτο, έτσι, και το πιο σύντομο.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, αλλά τα έχουμε εμείς. Διαχρονικά κι αυτό.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν. Και πολλά.
0: Αλλά, ναι. Καταλάβατε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένετε υποσχέσεις εσείς. Τώρα, αν νομίζεις ότι οι Έλληνες πολιτικοί υπόσχονται πολλά, δες τι έχουν τάξει τα ξένα φιντάνια. Δωρεάν πόνι για όλους και ταξίδι στο χρόνο. Ναι, ναι. Το έχουν τάξει κι αυτό. Ο σατυρικός μόνιμος υποψήφιος Vermin Supreme κατεβαίνει στις εκλογές φορώντας μια μπότα στο κεφάλι. Η επίσημη υπόσχεσή του: αν εκλεγώ, θα δώσω σε κάθε Αμερικανό πολίτη ένα δωρεάν πόνι, θα σε θεσπίσω νόμο για το υποχρεωτικό πλήσιμο των δοντιών και θα χρηματοδοτήσω έρευνα για το ταξίδι στο χρόνο. Δεν υποσχέθηκε και τίποτα. Δηλαδή έχουμε ακούσει και καλύτερα εν Ελλάδη. Στον Καναδά, υποψήφιος δήμαρχος σε μία από τις πολύ βόρειες πόλεις, που εκεί κατεβαίνουν και αρκούδες, προκειμένου να κερδίσει ψήφους, υποσχέθηκε ότι θα περάσει δημοτικό διάταγμα που θα απαγορεύει να χιονίζει κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μην ταλαιπωρούνται οι δημότες στο καθάρισμα. Να το ξαναπώ. Έτσι. Δεν υποσχέθηκε ότι θα καθαρίζουμε, ξέρω, από το χιόνι, θα βρούμε έναν τρόπο, ας πούμε, να βάλουμε καλοριφέρ στους δρόμους, ξέρω, που το έχουν κάνει στη Σιβηρία. Αλλά είπε θα απαγορεύσω το χιόνι. Αυτό μου θυμίζει λίγο ο Αλέξη, που με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια θα τα είχε πατήσει κάτω, ας πούμε. Δεν το συζητώ. Κάτι ανάλογο λοιπόν, αυτός ο υποψήφιος δήμαρχος στον Καναδά. Στο Πέρου ήταν πιο καυτά τα πράγματα. Και πιο προχωρημένος ο δήμαρχος ο Περουβιανός για τις τοπικές εκλογές. Υποψήφιος υποσχέθηκε ότι θα μοιράζει εφόρους ζωής δωρεάν χάπια Viagra στους ηλικιωμένους περιοχής του, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα φέρει την ευτυχία και την αρμονία στα σπίτια. Ρώσος πολιτικός. Εντάξει, τα αδέρφια μας οι ομόδοξοι, δεν το συζητώ. Είχε προτείνει κάποτε να χρησιμοποιηθούν μυστικά όπλα για να αλλάξει ελαφρώς η κλίση του άξονα της γης, Θανάση, ώστε η Ρωσία να έχει πάντα καλοκαίρι και να μην παγώνουν οι πολίτες. Και εμάς μας πήραξε η γεφυρούλα και το ποτάμι που είπε ο άλλος να τα φέρει. Εδώ άλλος το τερμάτισε. Βομβαρδίστε τη γη να αλλάξει άξονα, που λένε τον άξονα της γης. Τον άξονα της γης, δεν λένε, τι λένε, ναι. Ο δήμαρχος Ρέικιαβικ, Τζον Γιον, γιατί δεν έχουν Τζον, Γιον Γκναρ, και κωμικός πάντως το επάγγελμα να ξέρετε, αλλά δήμαρχος, κατέβηκε στις εκλογές του 2010 με το Best Party. Best Party. Στο πρόγραμμά του λοιπόν είχε μια πολική αρκούδα για το δημοτικό ζωολογικό τύπο. Δωρεάν πετσέτες σε όλες τις δημοτικές πισίνες. Disneyland στο Reykjavik, κοινοβούλιο χωρίς ναρκωτικά. Δεν πίνα ναρκωτικά. Διαγραφή όλων των χρεών. Αυτό καλό, το έχουμε ξανακούσει κατά άλλους. Και το καλύτερο είναι ότι υποσχόταν πως θα θετήσει όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Και το πιο αστείο, Θανάση. Κέρδισε τις εκλογές. Λοιπόν. Άλλος είπε, ψηφίστε με και θα σας δώσω μπύρα. Εντάξει, υπάρχουν πολιτικές εκστρατείες, αυτό καλό, που χρησιμοποιούσαν ως προεκλογικό βέλεαρ, δωρεάν μπύρα ή άλλα ποτά, ρε παιδί μου, ότι να, μου άλλα ποτά, γιατί τώρα άλλοι έχουν κουλτούρα μπύρας, άλλοι έχουν κρασιού, άλλοι έχουν σάκε, ξέρω εγώ, Ιάπωνες, άλλοι έχουν ούζο. Έχουμε εμείς. Με την πύρα βέβαια έχουμε και εμείς πολύ καλή σχέση, πρέπει να πω. Θανάση, το βλέπουμε και στη σωματοδομή μας. Δεν το συζητώ. Η λογική ήταν περίπου έτσι πάντως των πολιτικών του συγκεκριμένων. Δεν μπορώ να λύσω όλα τα προβλήματα. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, θα κεράσω. Θα κεράσω. Κεράσει που το, που λέει και το. Και κάπου εδώ καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο, το ανώτατο αυτό επίπεδο παροχών, γιατί αλλού δεν τάζουν απλώς επίδομα, τάζουν μπύρα. Πάντως ο ίδιος, ο Γκναρ, που σας έλεγα πριν, Ισλανδία, είχε προχωρήσει ακόμα περισσότερο μιλούσε για δεινοσαύρους από το Jurassic Park στα πάρκα του Reykjavik. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι είπε ο άνθρωπος. Δεν είμαι μόνο πολική αρκούδα, θα σας φέρω και δεινόσαυρους. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Αν έσκαγε μύτη εδώ προς Αθήνα μεριά και πήγαινε προς το κοινοβούλιο το δικό μας, έχει κάτι πολιτικούς δεινόσαυρους εδώ, κάτι τυρανόσαυρους ρεξ, κάτι βροντόσαυρους, κάτι χαμουρογαμόσαυρους. Εντάξει, αυτός είχε πει ότι δεν θα συνεργαστώ με κανένα κόμμα το οποίο τα στελέχη δεν θα έχουν δει και τις 5 σεζόν του The Wire. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, αυτόν το θέλουμε, αυτός πρέπει να είναι Έλληνας. Έχει ελληνικό DNA, δεν το συζητώ. Αυτά τα ωραία αδέρφια, δεν ξέρω τώρα εσείς πώς το βλέπετε, ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο δυνατή υπόσχεση που έχει δοθεί ποτέ εν Ελλάδη και πώς ακούσατε αυτές που σας είπα, μερικές δηλαδή, γιατί είμαι 100% σίγουρος ότι θα υπάρχουν ακόμα χειρότερες υποσχέσεις, πιο δυνατές ρε παιδί μου. Εγώ θυμάμαι και άλλη μία ότι πάλι εν είδη ανεκδότου, δηλαδή η οποία ήταν ως εξής. Λέει θα σας κάνω και σχολεία. Μα του λέγαμε δεν έχουμε παιδιά. Θα σας κάνω και παιδιά. Και από τότε καταλαβαίνετε, η μηχανή έχει πάρει μπρος και οι πολιτικοί μας προσπαθούν να μας κάνουν παιδιά. Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Έτσι. Μη θυμίσαι λίγο. Ναι. Τι άλλο να πει κανείς. Νομίζω ότι τώρα συμπληρώθηκε το καρέ. Νομίζω ότι είμαστε μέσα σήμερα. Τις πιάσαμε όλες τις υποσχέσεις. Το συζητώ, Θανάση μου. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας ο Τιτάνας, η απαιτός, ο Άτλαντας. Τα τραγούδια επιλέγει ή ποιος τα επιλέγει? Ο Φανάσης Βούτσινος, ο Prince του Βου. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέος. Θα πάμε παρεΐτσα και σήμερα όπως το κάνουμε για 13η σεζόν, καθιστώντας την πρωινή πτήση, τη μακροβιότερη εκπομπή στα παραπολιτικά. Το πα. Πάμε λοιπόν με απογειωμένη διάθεση να κάνουμε την πρώτη προσγείωση για διαφημίσεις. Σύντομα στάνε και έρχομαστε βεβαίως.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσομεν.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν μπορούσαν οι πολιτικοί, θα μας εξαφάνιζαν όλο το υπόλοιπο διάστημα της τετραετίας και θα μας εμφάνισαν μόνο για να ρίξουμε στην ψηφοδόχο το ψηφαλάκι. Αλλά μου λέει τώρα η Μαριάννα, μου λέει, εντάξει, μου λέει, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί, και οι άντρες, μου λέει, εσείς οι άντρες έχετε υποσχεθεί. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς οι άντρες υποσχόμαστε, δηλαδή είναι τα λεγόμενα κλασικά και διαστημικά, ας πούμε, έτσι, γιατί έχουμε πει θα σου κατεβάσω τα αστέρια και το φεγγάρι. Πιο διαχρονική ατάκα που υπάρχει, έτσι, δεν το συζητώ. Εν τω μεταξύ ο τύπος μπορεί να μην έχει καν δικό του αυτοκίνητο, έτσι, αλλά θα σου κατεβάσει το γαλαξία ολόκληρο, δεν το συζητάω δηλαδή. Το άλλο, μαζί σου θα γυρίσω όλο τον κόσμο. Σου υπόσχεται εξωτικά ταξίδια στις Μαλδίβες. Ρομαντικές νύχτες στο Παρίσι και τη Ρώμη, οι οποίες στην πραγματικότητα μετά από λίγες ημέρες μεταφράζονται σε μια βόλτα για σουβλάκια στη γωνία. Εντάξει, είναι και το άλλο το υπερφύαλο, ας πούμε. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι ποτέ για καμία. Κλασική δήλωση. Ότι είσαι η μοναδική και η εξαίρεση στον κανόνα. Και ακόμη και αν γνωρίζεστε 5 λεπτά, έτσι, δεν το συζητώ. Εντάξει, υπάρχουν και οι δεσμεύσεις, τις λεγόμενες δεσμεύσεις της ώρας που λέμε, πως είναι τα μπιφτέκια, πως είναι οι μπριζόλες, πως είναι τα λουκάνικα, όλα της ώρας. Εγώ εσένα θα σε παντρευτώ. Το πρώτο κιόλας ραντεβού. Η δεύτερη ατάκα του παντρεμένου. Θα χωρίσω. Είμαστε σε διάσταση. Η τρέχουσα σχέση έχει τελειώσει. Απλά χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Θα αλλάξω για χάρη σου. Θα κόψω τις κακές συνήθειες. Τα ξενύχτια. Τους φίλους. Μόνο και μόνο για να φανούν ιδανικοί σύντροφοι, τα αδέρφια. Το άλλο, η ατάκα η άλλη, είναι, ξέρεις, ξέρω πολύ κόσμο και θα σε βοηθήσω. Θα σου βρω δουλειά. Υψηλές διασυνδέσεις, επιρροή, θα ανοίξουν οι πόρτες της καριέρας σου. Αχ, τέτοια και άλλα πολλά. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι ατάκα έχετε πει στη γυναίκα σας. Τι ατάκα στη γυναίκα σας, όχι στη γυναίκα σας απαραίτητα, σε μια γυναίκα ρε παιδί μου, ποια είναι η πιο έτσι ευρηματική θα έλεγα. Ή αν είστε και πολιτικοί, μας πείτε όνομα, πείτε μας έτσι πιο ευρηματική ατάκα που είπατε σε ένα κοινό πελατών. Ψηφοφόρων δηλαδή, έτσι, γιατί πελάτες είναι, πελάτες δουλειές. Δεν ξεφαντάζομαι, φαντάζομαι τώρα ένα κοινό από κάτω που να βρίσκεται ας πούμε σε ένα... σε μια προεκλογική συγκέντρωση και τον πολιτικό τα μάτια να το βλέπει σε ψήφους όλους αυτούς. Ψήφους, έτσι. Αυτό δεν βλέπει. Τι βλέπει. Τι θεωρείς δηλαδή ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για σένα, για το μέλλον σου κτλ. Πώς θα πορευτείς στο μάτιο του το κόσμο, πώς θα στον κάνει καλύτερο τον κόσμο. Βέβαια, δεν το συζητώ. Τι να πεις, τι να πεις, τέτοια κι άλλα παιδιά. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλια, τα σχόλιανά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς εδώ είμαστε, εμείς κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ και εσείς θα κάνετε τον ψυχαναλυτή ή και το αντίθετο, δεν ξέρω το πώς θα το φτιάξουμε, γιατί έχω και μερικούς οι οποίοι χρειάζονται την ψυχανάλυση, εμείς δηλαδή εμείς το παραδεχόμαστε όμως, έτσι, έχουμε ένα γνώθι σε αυτό ρε παιδί μου, ξέρουμε ότι είμαστε του γιατρού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, θέλει ρε παιδί μου να, δεν ξέρω, έχουμε μαγνήτη, πώς το λένε, μαγνήτη. Μαγνήτη. Λοιπόν, τώρα βέβαια, κοίταξε, είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά.
2: Πόσο?
1: 26 και κάτι, με το ΦΠΑ 27, εντάξει.
2: 8.
1: Όχι
2: 8.
1: 6. 8 είπα. Πολύ το ΦΠΑ. Πολύ το ΦΠΑ ρε φίλε, πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την επικαιρότητα. Αδέρφια, για να μπούμε και σε αυτό που λέμε ενημέρωση σήμερα, γιατί νομίζω ότι αρκετά σας κράτησα μακριά από αυτά τα σοβαρά που θα ακούσετε σήμερα. Όντως υπάρχουν και σοβαρά, βέβαια, έτσι το συζητώ. Αλλά πώς γίνεται, ρε παιδάκι μου, εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί, ρε Θανάση. Με ενοχλεί, ας πούμε, ότι πάντα η προεκλογική ΔΕΘ, όποιος και να ήταν στο τιμόνι της εξουσίας, είναι η πιο φορτωμένη σε υποσχέσεις και σε καλούδια όλων των υπολείπων του χρόνου. Των χρόνων. Μια θητεία εκλογική. Αυτό με ενοχλεί, ρε φίλε. Γιατί δεν ενοχλεί? Γιατί δείχνει ότι ακόμα οι πολιτικοί διακατέχονται από αυτό που λέμε, ας πούμε, το σύνδρομο. Γιατί σύνδρομο είναι, των υποσχέσεων, το σύνδρομο του θα που ακούσαμε πριν. Στις 8 το βράδυ, λοιπόν, αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα, καθιερωμένη, αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δις ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι θα δώσει λίγο κάτι παραπάνω για να πέσει και η ατάκα η φοβερή. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Πού είναι ο κουμπάς? Λοιπόν, 2 δις ευρώ, κυρίες και κύριοι, για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, γενικά ό,τι υπάρχει και κινείται και μπορεί να ψηφίσει, σήμερα θα αισθανθεί ότι είναι βασιλιάς.
3: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
1: Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες με εκπρόσωπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Ξέρεις ποια ατάκα μου θύμισε τώρα, Θανάση? Θυμάσαι στο Ηλούφα και Παραλλαγή που βγαίνει ο άλλος και αιτείται άδεια Χριστουγεννέ και λέει, γιατί τη θες την άδεια, παιδί μου, ξέρω εγώ, Παπαδόπουλε? Γιατί ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε. Φαίνεται, του λέει ο λογαγός εκεί. Τέτοια πράγματα, λοιπόν. Ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης υποσχέθηκε, ο Αλέξης ο Κοταπέλτης είπε άλλα.
4: Στρατιώτης Παλούρδος Παναγιώτης, οδηγός μηχανικού 73 εκτιέσω. Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω, κύριε λογαγέ, ότι αιτούμε πενθαήμερο σε αγροτική άδεια.
5: Και από πότε έγινες αγρότης, Μπαλούρδο?
4: Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε λογαγέ.
5: Το βλέπω.
4: Κασμός!
1: Λοιπόν, κάπως έτσι, γιατί ο Φαντάζης είναι τσακμπαμ, δεν το καταλαβαίνετε. Είναι πιο γρήγορος, πυροβολεί πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Ο Λούκι Λουκ, ε! Λοιπόν, αυτά στο πλαίσιο των υποσχέσεων. Κοίταξε, θα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια τι ακριβώς προβλέπεται από τον Πρωθυπουργό σήμερα να υποθούν. Για τον Αλέξη σας είπα, τα είπα όλα ο άνθρωπος, 13ο μισθό δεν είπε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε όμως και 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Ο Αλέξης μας είπε για τις 120 δόσεις, εκείνος το είχε κάνει και λέει θα τις επαναφέρουμε, λέει, άλλο 120 δόσεις. Και δόσεις και εκπτώσεις. Εμένα μου θυμίζει ένα περιπτερά που είχαμε κοντά στο σπίτι. Αυτό το περίπτερο, ναι, τα έχει όλα, λέει, τα έχει όλα. Πήγαινες εκεί όμως, ξέρω εγώ, του ζήταγες, κύριε Βασίλη, τι θα έγινε, κύριε Βασίλη, ξέρω εγώ, θα μου δώσετε, ξέρω εγώ, μια κλωστή, ξέρω, ένα μασουράκι μαύρο, τέτοιο. Δεν έχω μανούλα μου, σου έλεγε. Και καθάριζε. Βέβαια, τα έχει όλα, έτσι. Κάπως έτσι είναι και η πολιτική, κάπως έτσι είναι και ο Αλέξης. Πας εκεί, σου λέει το Νατάλο, τα πάντα θα βαράνε τα ταούλια, τα βιολιά, θα παίζουν οι συμφωνικές, θα βαράνε τσαμπούνες, αλλά πας εκεί και σου λέει δεν έχω μανούλα μου, δεν έχω. Θα επανέλθουμε στις υποσχέσεις, Θανάση. Γιατί τώρα θα πάμε να δούμε τα πολύ δύσκολα της επικαιρότητας. Στην Κάσο, λοιπόν, είχαμε τραγωδία με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, τουρίστρια το βράδυ. Απόψε, δηλαδή, μας πέρασε το βράδυ, μας πέρασε. Η γυναίκα πνίγηκε όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ακόμη δεν έχουμε μάθει πώς έγινε αυτό το φοβερό. Έπεσε, λοιπόν, μέσα. Είχε λέει, μόλις είχαν κατέβει και ετοιμαζόντουσαν να πηγαίναν προς το δωμάτιο. Τώρα τι ακριβώς έγινε, πώς έχασε τον έλεγχο, πώς έπεσε στη θάλασσα? Παρά τις προσπάθειες των λιμενικών και των πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή. Προφανώς οι άνθρωποι προχώρησαν, έκαναν κάρπα, έκαναν ό,τι μπορούσαν εκείνη την ώρα, αλλά η γυναίκα είχε ήδη φύγει. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Δεν ξέρω τώρα, ίσως μπορέσει να μας δώσει και, αν μπορέσει ο άνθρωπος, να μας δώσει και το πώς έγινε όλο αυτό το κακό. 65 χρονών η Ελληνίδα που σας είπα, δεν έχουμε πληροφορίες για την ηλικία του άνδρα, πρέπει να ήταν γύρω στα 70 όμως, από ό,τι λένε. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ούτε αυτό, ούτε και βέβαια οι συνθήκες που συνέβη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε στη θωρακική χώρα με το υπηρεσιακό του όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα και στο παρελθόν δηλαδή έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Λένε, ας πούμε, ότι πέταξε μια γλάστρα στην τζαμαρία του αστυνομικού τμήματος. Του έλεγαν οι αστυνομικοί, 4-5 ήταν μέσα, μην φανταστείς τώρα, γιατί έχει και τις άδειες. Και όχι μόνο, έχει και τη Θεσσαλονίκη και εκεί έχουν συμμεταφερθεί πάρα πολλοί αστυνομικοί. Πέταξε τη γλάστρα, του φώναζαν οι αστυνομικοί, ηρέμησε, δεν ηρεμούσε. Και του έλεγε, πυροβόλησέ με, του έλεγε, ας πούμε, με το... Και όταν κινήθηκε πραγματικά πολύ κοντά και απειλητικά με το μαχαίρι, ο αστυνομικός, ένας από τους αστυνομικούς τέλος πάντων, όπως λένε οι πληροφορίες, πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον πετύχει στο θώρακα και έτσι να νοσηλεύεται ο άνθρωπος αυτός με σοβαρό έτσι πρόβλημα στο νοσοκομείο. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια μέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος ο Αφγανός, ο οποίος φέρεται να κατέστησε έγκυο το 15χρονο ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Έτσι, 26χρονος ο Αφγανός, φυσικά διώκεται για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων και από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, είναι και ο πατέρας αυτού του παιδιού που θα έρθει στον κόσμο, προφανώς. Τι να πεις τώρα. Ένα άλλο περίεργο και σοβαρότατο περιστατικό είχαμε στο Διόνυσο. Ιερέας κάλεσε τις αρχές αργά το βράδυ και ανέφερε ότι ένας ψάλτης ήταν πιθανό να βρίσκεται μέσα σε κοντέινερ στην αυλή της εκκλησίας του προφήτη Ηλία στο Διόνυσο, όπως σας είπα. Στο σημείο πήγαν αστυνομικοί, άνοιξαν το κοντέινερ και βρήκαν τον άνθρωπο νεκρό, τον ψάλτη, έτσι, με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι, το οποίο μαχαίρι βρίσκει και δίπλα του. Πυροσβεστική άνοιξε το κοντέινερ, έτσι. Ήταν κλειδωμένο από μέσα, που σημαίνει ότι εδώ πιθανότατα έχουμε αυτοκτονία. Δεν βρέθηκε σημείωμα, αλλά και τα αίτια δεν έχουν διευκρινιστεί. Δηλαδή πρέπει να γίνουν εξετάσεις και τελευταία. Βέβαια το γεγονός ότι βρέθηκε κλειδωμένο από μέσα λέει αρκετά πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, τώρα τι αυτοκτονία είναι αυτή, ας πούμε, να κόψεις ο ίδιος το λαιμό σου, δηλαδή πιο υπόδειο είναι το πράγμα, δεν μπορώ να φανταστώ, Φανάση. Τι λέμε πρωί-πρωί, παιδιά, αλλά αυτή είναι η επικαιρότητα, τι να λέμε. Είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ενοποιία στην Πάτρα αυτή την ώρα και να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι έτσι έχουν μεταβεί ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά. Είναι αρκετά ισχυρή η πυρκαγιά. Θα δούμε συνέχεια πώς θα πάει το πράγμα. Ελπίζω να την ελέγξουν γρήγορα οι πυροσβέστες. Αν και συνήθως λόγω και των έφλεκτων υλικών είναι δύσκολα τα πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε συναγερμό πάντως και σε μια έτσι, σκληρή μάχη με τις φλόγες βρίσκονται οι αρχές στη Νότια Αλβανία, στη Βόρεια Ήπειρο. Καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, στο μειονωτικό χωριό. Έχει πάρει διαστάσεις, απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο να απομακρυνθούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, επιχειρώντας να περιορίσουν το πυρηνικό μέτωπο με τη συνδρομή και κατοίκων που συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Είναι δύσκολα πάντως τα πράγματα εκεί, στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και ευνοούν, όπως καταλαβαίνετε, την εξάπλωση της φωτιάς. Ο κύριος Τάβος, ο Δήμαρχος Χιμάρας, απίθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για σπίτια που έχουν καταστραφεί από τη φωτιά, ενώ οι προσπάθειες για το περιορισμό του μετόπου συνεχίζονται. Εν Ελλάδη, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν βάζουμε σήμερα να ψήσουμε μπριζόλες, έτσι. Ούτε κάνουμε τροχό, ούτε κάνουμε ηλεκτροκόλληση. Ούτε κόβουμε τα κλαδιά με τη Μεσσηνέζα, με το δικό σύστημα αυτό, το ξέρετε, τον αποψηλωτή εκεί. Όχι αποχυμωτή, αποψηλωτή είπα, έτσι. Μην πάθουμε κανένα αυτό. Είναι και αυτό το αρχόμενο Αλτσχάιμερ. Είναι ένα θέμα. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, εξάρθρωσε κλιματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, προσποιούμενοι οι συγκεκριμένοι αετονίχηδες, υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Υπολογίζεται έτσι με πολύ πρόχειρους και έτσι, πολύ φιδωλούς, θα έλεγα, υπολογισμούς. Η αστυνομία υπολογίζουν ότι οι τύποι είχαν καταρθώσει να κλέψουν γύρω στα 100, να αρπάξουν γύρω στα 175 χιλιάρικα. 175.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα. Εντάξει, για τέσσερα άτομα τα 175 χιλιάρικα, πόσο μας γίνει, Θανάση? Πάνω από 40 χιλιάρικα περίπου, 40 κάτι. Δεν είναι και άσχημα. Γιατί αυτοί λίγους μήνες δραστηριοποιούνται. Οπότε φαντάζεστε, πολύ προσοδοφόρα επιχείρηση απάτη. Τα ακούς αυτά και λες, ρε παιδί μου, πώς γίνεται, ας πούμε. Πώς γίνεται να σου λέει ο άλλος, βάλε τα κοσμήματά σου σε αλουμινόχαρτο και βγάλε τα έξω. Δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, κάποιοι λένε λογιστές, έχεις επίδομα και τα λοιπά, μπες να το δεις και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και δώσαμε τον κωδικό, να στείλουμε τα λεφτά. Μπορεί να είσαι ευκολόπιστος, αλλά το άλλο με το αλουμινόχαρτο και τα. Δηλαδή, πραγματικά μου θυμίζει. Θυμάσαι μια ταινία που για να προστατευτούν, λέει, από τους εξωγήινους και να μην τους ελέγξουν το μυαλό, βάζανε αλουμινόχαρτο στο κεφάλι, καπέλο. Κάτι ανάλογο είναι και αυτό με το αλουμινόχαρτο. Και τα κοσμήματα στο. Βγάλτε τα έξω. Στο διεθνές πεδίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν πολύ σύντομα το βουνό της Αξίνας. Τι είναι αυτό τώρα το βουνό της Αξίνας? Είναι κωδική ονομασία για την οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναχώρησαν με στόχο τη διαπραγμάτευση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως οι δύο απεσταλμένοι θα βρίσκονται αύριο στο Κίεβο, αφού επισκεφθούν προηγουμένως τη Μόσχα. Πάνε σήμερα Μόσχα, αύριο Κίεβο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Του μίλησα, τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τραμπ.

τώρα, να ξέρετε ότι έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Από τις 7 θα ξεκινήσουν οι εργασίες αυτές ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Από Δευτέρα λοιπόν, βράδυ, Κεραμικός, Μοναστηράκη, Ελαιώνας θα κλείνουν στις 10 παρά 20. Όσοι χρησιμοποιείτε μετρό, να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι και να μπορέσετε να μην ταλαιπωρηθείτε, αδέρφια.

τώρα να δούμε και τον καιρό. Εν Ελλάδη τα πράγματα είναι καλά σε γενικές γραμμές. Δηλαδή έχουμε ένα άκρος καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Η Κυριακή θα είναι πιο έτσι θα έλεγα ανεβασμένη θερμοκρασιακά. Σήμερα εδώ στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό. Άνεμη, βόρειο, 2 μποφόρ, θερμοκρασία από 23, ωραιότατα, δροσιά τη νύχτα, έως 35 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία και για τον μπανάκι σου, έτσι, ωραία, ανθρώπινη. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, εκεί η μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε πόσο θα ανέβει στο Βελίδιο, εκεί που θα ακούσουμε έτσι, τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού. Μία από τις υποσχέσεις λέει θα πάει ο κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ. Στο τέλος, δηλαδή θα παίρνουμε όλοι τον κατώτατο. Γιατί οι υπόλοιποι μισθοί είναι καθυλωμένοι. Οπότε, άντε, να περιμένουμε τον κατώτατο. Οπότε θα έρθει, μπας και πάρουμε κανένα φράγκο της προκοπής. Ε. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της πρώτης ώρας της πρωινής πτήσης, της νέας σεζόν που ξεκινά, έτσι με πολύ πολύ ενθουσιασμό από όλους μας, με πολύ αδημονούσα τόσο καιρό να είμαι πίσω, μπροστά από το μικρόφωνο, να σας συναντήσω και πάλι, να σας ακούσω, να τα πούμε ρε παιδί μου, και στο radio@parapolitika.gr περιμένω τις δικές σας έτσι, τοποθετήσεις, τα δικά σας μηνύματα. Εδώ θα είμαστε παραίτσα για 13η σεζόν. Καλά να είμαστε. Πρώτα ο Θεός, γεροί και δυνατοί. Εύχομαι σε όλους. Διάλειμμα, επανέρχομαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Η στρατηγική και το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Σε ποια βασικά μέτρα κατέληξε κυριολεκτικά στο παραπέντε των εγγενείων. Οι πρωτοβουλίες στήριξης που θα ανακοινώσει και ποιους θα αφορούν. Όλο το παρασκήνιο λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η τριμερής Αθήνας Τελαβίβ Λευκοσίας και η πίεση στην Τουρκία. Το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια. Παρέμβαση στο συνέδριο των Economist Powergame.gr. Αντώνης Ρέμος. Η ζωή μου όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα και μας ανταμώνετε πρώτη φορά στη νέα σεζόν. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χαρούμενο. Χαλαρό. Αναζωογονητικό. Διασκεδαστικό. Να έχει όλα όσα τέλος πάντων επιζητούμε για να μπορούμε να ξεκινήσουμε από Δευτέρα, έτσι να μπαίνουμε σε αυτό που λέμε στίβο μάχης. Κοίταξε, η εβδομάδα που πέρασε είχε μια εσάνς από το παρελθόν, διαφορετική. Μια εσάνς όμως η οποία έχει αυτό που λέμε σε άπτεστα ελληνικά rebranding.
1: Το μεγαλύτερο έγκλημα δεν είναι οι μισθοί και οι συντάξεις, γιατί αυτούς θα τους επαναφέρουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τώρα τα ξεχνάμε, δεν τα ξεχνάω. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα.
2: Είναι δέσμευση ότι θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751. Για μας αυτό είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας.
0: Το πάει χίλια, εντάξει. Εν τω μεταξύ, το πάει ο Αλέξης χίλια. Και αναμένεται να βγει ο Κυριάκος το βράδυ και να πει «Τα βλέπω!» «Χίλια!» Ελπίζω να βγει μεθαύριο ο Ανδρουλάκης να πει 1100. Να επανέλθει ο Μητσοτάκης να πει «Μέσα!» Και έτσι να λέμε, ποιος το είχε πει, ο Βαγγέλης, ο Μαμάκος το είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, πώς τηλεμήνυμα κάναμε, πότε, χθες που κάναμε εκπομπή. Λέει ο Βαγγέλης, λέει «Μακάρι να έχουμε κάθε 6 μήνες εκλογές», λέει. Δεν έχει άδικο.
2: Είπαμε ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται.
0: Καταργείται, ρε παιδιά. Τον έχει καταργήσει και ο Κυριάκος πάντως. Σε δόσεις. Είναι, παιδί μου, η κυβέρνηση του Θεοδόση αυτή, όχι του Κυριάκου. Με δόσεις. Δόσεις και εκπτώσεις. Γενικά.
2: Είναι δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για συνταξιούχους που παίρνουν κάτω από 700 ευρώ.
0: Ναι, αλλά δεν άκουσα, ρε παιδί μου, να λέει τίποτα ότι 13η αυτά. Δεν άκουσα. Τα είπε μόνο ο Ανδρουλάκης, είπε για 13η σύνταξη και 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους. Μόνο ο Νικόλας, ο Ανδρουλάκης. Θα το πούμε και αυτό, έτσι.
3: Λαχ Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Εντάξει, το συζητούσαμε με το Φανάση. Λέγαμε, ας πούμε, για τις συγκεντρώσεις που έκανε ο Ανδρέας, παλιά. Εκατομμύρια μαζευόντουσαν στο Σύνταγμα. Και χθες ο Ανδρουλάκης πανηγύριζε γιατί μαζεύτηκαν καμιά 500 νοματέοι. Εντάξει, και 5.000 να ήταν δηλαδή. Μπορεί να συγκρίνεις τώρα την εποχή του Τιτάνα, του Άτλαντα. Δεν μπορείς. Θα μου πεις, είχε και Μητσοτάκη και αυτός μάζευε κόσμο. Χαμός γινότανε. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι είχαν οικονομήσει τρελά λεφτά εκείνες τις εποχές ήταν οι ιδιοκτήτες τουριστικών πρακτορείων που είχαν πουλμαν. Πολλά λεφτά. Όλη η Ελλάδα ήταν σε κίνηση. Σε κίνηση, πάνω κάτω με τα πουλμαν. Πού μιλάει ο Ανδρέας, Βόλο. Πάμε Βόλο. Πού μιλάει ο Μητσοτάκης, Τρίκαλα, πάμε Τρίκαλα. Έτσι γινότανε, χαμός. Επίσης και αυτοί που είχαν οικονομήσει πολλά, αν θυμάστε, γιατί τότε δεν είχε ίντερνετ, δεν είχε, ήταν αυτοί που είχαν, αυτός δηλαδή ένας ήταν, που είχε τις ταμπέλες, τις μεγάλες, και πουλάγε, ας πούμε, το διαφημιστικό χώρο. Αυτή η ψυχή είχε βγάλει λεφτά. Ξύπνιος όμως πολύ. Ωραίες εποχές, κυρίες και κύριοι, με Πασόκ. Πασόκ. Πασόκ. Αν πούν, λέει, τα ρέστα μου, τι γίνεται. Τον ήπια. Αχ, Παναγία μου.
4: Κοιτάξτε, κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Τι είπε η γυναίκα, δηλαδή μου θυμίζει το άλλο τραγούδι που το έχουν βάλει μπιπ τώρα. Και άλλες τέτοιες, πώς το λέει. Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα. Παναγιώτης Πονηρός, καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλους, λέει, ξεκινάει η ιδέα.

Και μου θυμίζει μια μεγάλη, μεγάλη θεατρική παράσταση του Ιάκωβου Καμπανέλη. Το μεγάλο μας τσίρκο. Μια κωμωδία για όλη την οικογένεια που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. 13η χρονιά. Εδώ με την Αλεξάνδρα. Ο Κωστής. Ήρθες και άνθησαν τα πουλιά. Και λάιδεσαν τα κρίνα. Και λαϊδούν ωραία τα κρίνα. Να έχεις καλές εκπομπές όλο αυτό το μήνα. Καλημέρα από Κωνσταντζά και καλή σεζόν με επιτυχίες και προόδους, λέει ο φίλος μου ο Κωστής. Γεια σου ρε Κωστή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Λεωνίδας, καλημέρα. Και μόιν μόιν, όπως λένε εδώ, λέει στο Βορρά, καλή αρχή σεζόν. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, αυτό λέει. Περίμενε, γιατί δεν τα βλέπω κιόλας. Λέει, καλή σεζόν και το υπόλοιπο, λέει, team. Και στο υπόλοιπο team, ευχαριστούμε. Λεφτά υπήρχαν, αλλά δεν ξέρουμε πού ήταν. Στη Γερμανία, λέει, είδα πλακάτα από ένα κόμμα που έγραφε. Θέλετε να ζήσετε 800 χρόνια, τότε θα ψηφίσετε εμάς. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου από την εξωτική Βρέμη. Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος. Γεια σου ρε Λεωνίδα, δύναμη. Καλημέρα στη Βρέμη. Βρέμη. Βρέμη. Πάμε παρακάτω. Έχουν έρθει εδώ, χαμός έχει γίνει παιδιά. Πολύ καλημέρα σας και από κοντά στην ατάκα, λέει, του Χάρη Κλίναν, τα δείτε ποτέ. Μην τρομάξετε. Στη συνέχεια με όλα αυτά που έχουμε ακούσει ταιριάζει και η ατάκα του Μιλιόκα. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... Μπιπ μπιπ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Θωμάς Θήτα Γιώτα Μη. Ο Βαγγέλης ο Μαμάκος, γεια σου ρε Βαγγέλη, καλημέρα πιλότε μας, λέει. Ο Έλληνας διαθέτει δύο φωνικά όπλα. Το δίπλωμα οδήγησης και το εκλογικό του βιβλιάριο. Ρε με ταυτότητα ψηφίζουμε. Ο Πέτρος από τη Δράμα. Άντε λέει φωνάρα, κάπου σε ξέρω εσένα. Καλώς ήρθαμε, λέει, πιλότη, να είμαστε καλά με υγεία και πολλές πτήσεις. Ευχαριστώ αδερφέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Μαριάννα. Στις 8 το βράδυ, λέει, εγώ θα ακούω και μουσική τουλάχιστον. Να παραμυθιαστώ με τα μουσικής. Δεν είναι άδικο. Πάμε παρακάτω, κάτσε να τα ανοίξει κιόλας γιατί έχει ένα θέμα τώρα το σύστημα εδώ. Η Λορένα λέει, ανοίγω τηλεόραση, βλέπω Μητσοτάκη. Ανοίγω ίντερνετ, βλέπω Μητσοτάκη. Φοβάμαι να ανοίξω και το παράθυρο. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον οδηγό από την Πάτρα. Συνελήφθησαν, λέει, προσωρινά θα έπρεπε να γράψουν. Διότι όταν θα γίνει το δικαστήριο θα έρθει το ομορφόσογο όλο. Και θα κάνουν σαματά ώστε να αθωωθούν. Οπότε σε δύο μέρες θα λάβουν άφεση αμαρτιών. Ο άλλος είχε συλληφθεί, λέει, 12 φορές και ήταν έξω ακόμα. Ξέρουμε για ποιους μιλάμε εδώ στο Ελλαδιστάν. Καλημέρα. Πρόσεξε, θα σε πούνε ρατσιστή. Πρόσεξε. Πρόσεξε, σου λέω. Γιατί εδώ έχουμε πάθει, ναι, έχουμε κάτι πάθει, έτσι. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Δράμα. Αν που τα αρέστα μου, λέει, τι γίνεται. Αυτό που είπαμε πριν γίνεται. Ο Βαγγέλης, και αυτοί, λέει, με τα σημαίακια. Είχα μια φιλενάδα που έμεναν στην Αμερική και περίμεναν 4 χρόνια να έρθουν τζάμπα. 25 άτομα. Έχει δίκιο, ρε Βαγγέλη Κοντόπουλε, έχει απόλυτο δίκιο, αδερφέ. Ήτανε τσάμπα τα εισιτήρια τότε, τα αεροπορικά. Δίνανε τσάμπα εισιτήρια για να έρθει να του ψηφίσει και να πα και σε συγκεντρώσει. Βέβαια. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, εξαφανίζονταν τα εισιτήρια, τα αγόραζαν τα κόμματα. Να πώς γίνανε τα χρέη μετά, καταλαβες. Από πού γίνανε τα χρέη, νομίζεις. Καλημέρα, καλή αρχή, λέει ο Αλέξανδρος Κόλλιας. Γεια σου, Άλεξ. Καλημέρα. Ο Τάσος. Καλή σεζόν, Αλάνη από Καναδά. Γεια σου, αδερφέ μου από Καναδά. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Τη Φέη που είχε πει, ξέρω εγώ, καλημέρα, λέει, από Αίγιον. Και λέει η Φέη, σκορδά, λέει, Αίγιον Πέλαγος.

Ώρα να κάνουμε το διάλειμμα μας για να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Κούκο. Ναι, όχι Κούκο ακριβώς, θα ακούσουμε την ώρα και θα επανέλθουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και μετά τις 7 και 27.30 έχω προεκλογικό λόγο να βγάλω. Θα ακούσετε τις δικές μου υποσχέσεις, για να ξέρετε δηλαδή ότι ετοιμαστείτε, έρχομαι και θα τρέμει γης.

0: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε...
1: Να προσέξετε την πόρτα.
2: Μωρέ, θα τα δείτε, θα τα δείτε. Αυτές τις ημέρες έχουν βάσει στη Θεσσαλονίκη. Μετακόμισαν από το Σύνταγμα, εκεί ξέρετε. Και το έχουν κάνει παράρτημα τώρα πάνω του, στο παράρτημα έχουν πάει. Θεσσαλονίκη τέτοιες μέρες. Τέτοιες μέρες είναι ωραίες στη Θεσσαλονίκη, είναι ωραία, είναι ωραία. Γίνεται της υποσχέσεως, γίνεται της υποσχέσεως, ναι. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Πρωινή πτήση. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα από τον Εύρο. Ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο στα διαπόδια νησιά. Καλημέρα στην Ομογένεια, στη Διασπορά που και σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Στον Καναδά, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Ρουμανία, στην Ιαπωνία. Το Μπουκιτσί υπάρχει. Μπουκίτσι. Καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου υπάρχουν αυτιά που ακούν ελληνικά, να είστε καλά αδέρφια μου. Θανάσα Παναθασόπουλος. Ο Τιτάνας, ο αφέντης του ήχου. Βασίλης Κρυμπάς, μουσική επιμέλεια. Ο απόλυτος γευσηγνώστης και γνώστης της μουσικής. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου. Δημοσιογραφική επιμέλεια. Η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Αντωνινέως. Θα πάμε παρεΐτσα. Ως τις 9 όπως το κάνουμε τα τελευταία 13 χρόνια. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Και όπως πάντα, η ώρα αυτή είναι η καταλληλότερη. Πώς λέγαμε, ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, πάντα αυτή η ερώτηση. Ποιος ήταν ο ιστορικά καταλληλότερος? Ο συγχωρεμένος ο Κώστας Σιμίτης. Ο καταλληλότερος. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί και η μεγαλύτερη εφημερίδα της χώρας, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας, τα Παραπολιτικά μας. Με πολλά και σημαντικά ανθολόγιο βλέπω για τα παιδιά του Δημοτικού. Α, τα παιδιά του Δημοτικού, ναι, κανονικό ανθολόγιο, δεν έχει μέσα, ξέρετε, ναι, τα διάφορα εκεί, ναι, ναι. Θα τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε, περιμένω, σας περιμένω. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και ειδικό ένθετο στην εφημερίδα μας σήμερα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την 90η έκθεση, γράφουν οι υπουργοί Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Παπασταύρου, Κεραμέως, Παπαστεργίου, Θεοδωρικάκος, Χινάς, Δήμας, Κεφαλογιάννη, Μιχαηλίδου. Και Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, το βράδυ των εκλογών πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Συνέντευξή του στην εφημερίδα μας. Στα υπόλοιπα θέματα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα, γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η τριμερής Αθήνα Τελαβίβ Λευκοσίας και η πίεση στην Τουρκία, το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, Ναντάβ Σοσανί, πρώην εκπρόσωπος των IDF, η συμμαχία με το Ισραήλ και αν την Ελλάδα πιο ισχυρή, Αλέξανδρος Εξάρχου, μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια, παρέμβαση στο συνέδριο των Economist και Powergame.gr. Επαγγελματίες, ποιοι θα πάρουν ελαφρύτερα σε εισαγωγικά καθαριστικά, όλα τα πώς και τα γιατί και για ιδιοκτήτες ακινήτων. Διεργασίες, αν το Πασόκ δεν εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, σε κρίσιμο σταυροδρόμιο Ανδρουλάκης Χαριλάου Τρικούπη. Αντώνης Σαμαράς τι σκέφτεται, τι του εισηγούνται, που εγκλωβίζεται. Ηλίας Κασιδιάρης, φιέστα στις 15 Ενάτου και συμμετοχή στις επόμενες κάλπες, τρεις εν ενεργεία βουλευτές στο παιχνίδι. Αντώνης Ρέμος, η ζωή μου όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Και Super League 2026-2027, οι μεταγραφές που έφεραν τα πάνω κάτω. Πάμε στην απογευματινή. Παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση. Νέες μειώσεις φόρων για τους αγρότες, ελαφρύνσεις σε οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω, μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους, στα 400 ευρώ από 300 ευρώ το βοήθημα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Αλέξανδρος Εξάρχου στον Economist, μεγάλη κίνδυνη, η ακρίβεια του χειμώνα και η πολιτική αστάθεια. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ βλέπει το φυσικό αέριο να φτάνει ως τα 110 ευρώ. Όταν το λέει ο συγκεκριμένος, έχει μεγάλη σημασία. Τεράστια. Σπαρταριστό αφιέρωμα όλες οι εφάνταστες ιδέες των Σιριζανέλ που προκάλεσαν σάλο. Νέα γκάφα του τομεάρχη οικονομικών του Τσίπρα και έπος νυφούδι με την παγκόσμια βάση δεδομένων. Οι εκλογές της Αξονία, η υπερσυντηρητική δεξιά AFD διεκδικεί μια ιστορική νίκη. Το πολιτικό διακύβευμα, η μεγάλη δοκιμασία για τον καγκελάριο Μέρτς και τι σηματοδοτεί για την Ευρώπη. Θύελα στη Νέα Δημοκρατία για τα σχολικά βιβλία με αναφορές σε γονείς του ίδιου φίλου. Υποπίεση Ζαχαράκη. Την κάλυψε ο πρωθυπουργός χτες. Οι Κινέζοι διαλύουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Επιπλέον 50.000 απολύσεις στη Volkswagen. Στον αέρα 100.000 εργαζόμενοι ως το 2030. Κλείνουν εργοστάσια 50% λιγότερα μοντέλα. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Επόμενο ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την τελική αντεπίθεση. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Ηράκλειο. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου. Η 3η του Σεπτέμβρη είναι για μένα μνήμη, αλλά κυρίως ευθύνη. Ευάγγελος Βενιζέλος για την ιστορική επέτειο. Ένα ισχυρό Πασόκ είναι και πάλι αναγκαίο. Κώστας Τσουκαλά στο καρφί. Ζητάμε εντολή διακυβέρνηση από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αγωγή 100 εκατομμύρια στον Mr. Survivor. Τι αναφέρει στην προσφυγή του ο Σταύρος Φλώρος 4 μήνες μετά το ατύχημα. Γιατί κατατέθηκε στο Μαϊάμι και στην Ελλάδα. Διαψεύδει ο Ατζούν με ανακοίνωσή του. Δεν έχουμε λάβει τίποτα. Καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας και χρήση ναρκωτικών στο παιχνίδι. Λέει ότι μετά, για να ηρεμήσουν οι παίκτες, τους έδιναν, λέει, κάναβι και κοκαίνη. Αυτά λέει. Ακριβώς έτσι έχουν μεταφερθεί, δεν ξέρω. Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε κατάψυξη. Φίλιππος Ντεγκρές, Νίνα Φλόρ απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας. Γιάννης Πάριος, ποιο να συγκριθεί μαζί σου, από τη συναυλία στη Λάρνακα και τα αρνητικά σχόλια στα social media μέχρι το κύμα αγάπης και στήριξης από κορυφαίους καλλιτέχνες. Προφυλακτείτε από την άνοια κουνώντας το μικρό σας δάχτυλο, ένας απλός τρόπος ενίσχυσης της εγκεφαλικής λειτουργίας. Με το δάχτυλο, μάλιστα. Μέτε Μάριτ, μια βασίλισσα με παρελθόν, πώς από τα ξέφρενα πάρτι της νεότητας βρέθηκε στο θρόνο της Νορβηγίας. Παντρεύτηκε τον κατάλληλο άνθρωπο, πώς αλλιώς. Τα ζώδια της εβδομάδας και η Δανάη Μπάρκα περιμένει το πρώτο της παιδάκι. Τα νέα Σαββατοκύριακο. Ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Ποιοι μπαίνουν, ποιοι αποκλείονται, ποιοι μετακινούνται. Έντονο παρασκήνιο και ίντριγκα στα κομματικά επιτελεία. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράκτη, τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Αποστολή τα νέα στο Νεπάλ, άταφη νεκρή, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Για τα γλυπτά, γιατί η Μπαγέ δείχνει το δρόμο. Άνταμ Κοέν στα νέα, μια συναυλία για τον Λέοναρντ της Ελλάδας. Και Εμίλιο Μπουτραγένιο, γεύμα με το γήπα στα νέα, με αυτή την τεράστια μορφή του ποδοσφαίρου. Και στην Ευρώπη η ακροδεξιά αντεπόρτα στη Γερμανία και δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου, επέτη πόσο συγκινεί 52 χρόνια μετά η 3η Σεπτεμβρίου. Η Καθημερινή. Τουρκικά ντρόουν σοργώνουν το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Αυτά δεν πέφτουν και με καραμπίνα. Η Καθημερινή αγωνία για το... Να ρωτήσουμε τον Πλησιώτη. Η αγωνία για το παρκάρισμα. Μένουν σε μικρότερο σπίτι και με συγκάτοικο, αύξηση 164% στα ενίκια φοιτητική στέγη σε μια δεκαετία. Να το ξαναπώ. Αύξηση 164% στα ενίκια φοιτητική στέγη σε μια δεκαετία. Δωρεάν παιδεία, κατά τα άλλα, έτσι. Αδήλωτη θάνατη για να μην κοπεί η σύνταξη, υπόθεση απάτη στη Νέα Μάκρη και άλλες παρόμοιες. Ατομικός κουμπαράς για παιδιά, τι θα ξεκύλει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Το ελληνικό UAV παρουσιάζεται στη ΔΕΘ ο Αρχίτας. Φοβερό. Το έχεις δει? Πάρα πολύ ωραίο. Γερμανία, εκλογές σταθμός για την άνοδο της ακροδεξιάς στο κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ. Και το φαινόμενο των αδέσποτων αγελάδων. Επικίνδυνες διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο των αδέσποτων αγελάδων που κυκλοφορούν αλλεξέλεκτα στη Μέσα Μάνη, σε δρόμους και χωράφια, προκαλώντας ζημίες σε καλλιέργειες αλλά και ατυχήματα. Τι έγινε, παιδιά? Είχαμε τα αγριογούρουνα, μας την πέσαν και αγελάδες. Απίστευτο. Μετά γι' αυτό βγαίνουν οι άλλοι και λένε οι αγελάδες ότι προκαλούν πρόβλημα στο κλίμα. Κλιματική κρίση. Όταν παίρνονται. Ναι, βγάζουν μεθάνιο, λέει πολύ. Τι να πω, αυτό είναι το πρόβλημα. Συνεχίζουμε. Η εφημερίδα των συντακτών. 7 death, 7 αποτυχίες. Crash test των κυβερνητικών υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Παρά τους πόρους των 105 δις ευρώ, οι στατιστικές καταγράφουν αποτυχία στην ανάπτυξη και πανελευθερία στην παραγωγικότητα, στο ισοζύγιο πληρωμών και στο δημογραφικό. Βουνό το ιδιωτικό χρέος, η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα, σταθερά υψηλό το ποσοστό φτώχειας, αυξάνεται το ποσοστό υλικής στέρησης. Η πρόταση Τσίπρα για τη στέγη υποστίζει η Ελλάς το πρόγραμμα για 50.000 σπίτια. Βασική πηγή χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιώτες σε σχήμα ύψους 5,83 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνδυασμός νεόδμητων ανακοινισμένων και κλειστών ακινήτων. Θα βγει στην αγορά η κριτική της κυβέρνησης και η απάντηση του κόμματος. Τρίπια παιδική προστασία. 6 χρόνια η πολιτεία έκλεινε μάτια. Από 7 κρατικές υπηρεσίες πέρασε η υπόθεση της Κυψέλης. Μεγάλο φιάσκο αυτό, πραγματικά. Και Κωστής Χατζηδάκης, η πολιτική του στον ΦΠΑ μας κόστησε 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ώρα της ΔΕΘ. Μήνα-μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μερολόγιο δράσεων με σαφές χρονοδιάγραμμα και ορίζοντα το 2030, απόλυτος κοστολογημένο το πρόγραμμα της κυβέρνησης για πολίτες, επιχειρήσεις, οικονομία. Ούτε 48 ώρες δεν κράτησε το θαύμα Τσίπρα, εξαφάνισαν αυξήσεις και προσλήψεις, μπέρδεψαν τη διαίρεση με τον προϋπέτον πολλαπλασιασμό. 2 χρόνια νωρίτερα η Ελλάδα εξοφλεί το 29 το πρώτο μνημόνιο. Συνέντευξη Λένα Μαντά, κάθε ηρωίδα μου είναι ξεχωριστή δημοφιλή συγγραφέα, επιστρέφει με το κοινωνικό μύθι στόρημα Ελένη Δαρζέντα. Και λιμενικό σώμα, στην πρώτη γραμμή έρευνα και διάσωση, πώς άλλαξε η εικόνα σε σχέση με το 24 αναβαθμίζεται το θάλαμο επιχειρήσεων. Επίσης, η μεγάλη είδηση από τα αθλητικά μας με τον ιστορικό Μανόλο, το πρώτο διαμάντι του με 6-12. Εκτός ο Ντουμπλάντης, Τεντόγλου δεύτερος με άλμα 8-40, ο Καραλής πήρε το πρώτο στο Diamond League, έτσι. Αυτό το παιδί θα κάνει μεγάλα πράγματα. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Κόντρα! Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης. Πρόβλεψη σοκ και εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρο Εξάρχου. Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια, οι συνέπειες για την οικονομία. Εφιάλτηση έβρεση κατοικίας, κραυγή αγωνίας από φοιτητές και γονείς. Ανησυχία, απειλή για παγκόσμια οικονομία. Η τεχνητή νοημοσύνη προειδοποιεί το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ρίζος πάστης. Σήμερα μιλάει ο λαός. Οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται. Όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κοστολογημένα σε εισαγωγικά προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους. Αφιέρωμα 2 χρόνια από το Λουκέτο στη Λάρκο. Οι απολυμμένοι δεν το βάζουν κάτω. Συνεχίζουν τον αγώνα για να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο τους. Δημοκρατία. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Κλονίζουν το Μαξίμου οι αποκαλύψεις της δημοκρατίας. Πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις μαϊμού υπογραφές. Συνεχίζεται το άδειασμα της Ζαχαράκη για να προστατευτεί το Μαξίμου, ένοχη η οποία το Γεωργιάδη ενώ το παρασκήνιο πήρε φωτιά μετά τη βόμβα Ταυρή. Λατινοπούλου, άμεση απόρσιση των γοκ βιβλίων από τα σχολεία. Και ο Σαλμάς επιβεβαιώνει τη συμφωνία με Σαμαρά. Πάμε στην εστία, παροχές με στόχο τη συσπήρωση, αυξήσεις 80% σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, άνοιγμα στους δυσαρεστημένους με 2,8 δις, αγρότες, τρίτεκνοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ταξί, δημόσιοι υπάλληλοι, μικρομεσαίοι και συνταξιούχοι αποδέκτες. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Μαριονέτα της Ελίτο Τσίπρας, παραδώστε τα τιμαλφή σας και τις κόρες σας στον Αλέξη και την Ούρσουλα. Σοκ, η εκδίκηση της Μαντόνα στην Πάτμο. Εγώ το Θεό τη συνάντησα στην Ορθοδοξία, όχι στο Βατικανό. Μας ετοιμάζουν νέο 1922. Η πόρτα του φρενοκομείου θα ανοίξει στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι στο Ιράν ή στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάς λίγο πριν δεχτεί εισβολή σε Κίμινο τα νησιά μας. 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων, καταργήστε το νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Ανοιχτή επιστολή του Αλέξη Μητρόπουλου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα 20 αιτήματα των συνταξιούχων που απαιτούν άμεση πολιτική λύση και τεχνοκρατικούς υπολογισμούς. Το παραμύθι της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών και νέα κοροϊδία για τις συντάξεις κυρίας. Ποιοι και γιατί δεν ήταν αύξηση. Οι ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνει τις επικουρικές συντάξεις. Μικρό το αληθινό, μεγάλο το επικοινωνιακό. Καλάθι. Και πάμε στο κεφάλαιο. Οι αλλαγές από το 2027 για τους επαγγελματίες. Νέα φορολογική κλίμακα με ελάφρυνση για τα εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ. Αναδρομικά η μείωση. Τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Οι μετοχές, ιστορικός ο Σεπτέμβριος για το χρηματιστήριο αξιών, το ρώσιμο της αναβάθμισης σε ανεπτυγμένη αγορά, το ισχυρό story των τραπεζών και real estate, όλα τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση, ανάπτυξη πακτολώς επενδύσεων και μετά το Ταμείο θα χρηματοδοτηθούν υποδομές και ιδιωτικές επενδύσεις. Ακροδεξιά στη Γερμανία, τα φαντάσματα ξύπνησαν. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Μεγάλη δημοσκόπηση της Interview για τον τύπο της Θεσσαλονίκης και το tipostest.gr. Τι ζητούν οι Θεσσαλονικοί από το Μητσοτάκη. Μεγάλη έρευνα αποτυπώνει τον πολιτικό χάρτη και τις απαιτήσεις της πόλης από τον Πρωθυπουργό. Καθαρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σε πρώτη και βήτα Θεσσαλονίκης, στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα, στην πρώτη και η ελληνική λύση στη δεύτερη. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη και η ελληνική λύση στη δεύτερη. Έτσι όπως το λέει ρε παιδί μου, πρωτιά Νέας Δημοκρατίας σε Αλφα και Βήτα Θεσσαλονίκης, στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και η ελληνική λύση στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Πώς κρίνουν οι Θεσσαλονίκοι στα μεγάλα έργα και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την πόλη. Εκτίμηση ψήφου 38 Νέα Δημοκρατία, 15 Ελλάς του Τσίπρα στην πρώτη Θεσσαλονίκη, σε ελληνική λύση 10,9, Β' Θεσσαλονίκη 32%, 5% Νέα Δημοκρατία, ελληνική λύση 14% και Ελλάς 10,8%. Πάμε στη Μακεδονία της Κυριακής. Μέτρα στήριξης για όλους από το Μητσοτάκη, κοντά στα 2 δις συνολικά ο Μποναμάς, καθένας θα πάρει κάτι από τα καλάθια της ΔΕΘ. Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πασόκ Κινάλ, πρόγραμμα, στελέχη, θεσμικότητα. Το τρίγωνο που θα κάνει τη διαφορά στη συνείδηση του πολίτη. Αυτοδιοίκηση, παράθυρο στην οικονομική ασφυξία ανοίγει η κυβέρνηση. Το πακέτο της νέας χρηματοδότησης που εξετάζει το ΥΠΟΙΚ. Βόρεια Ελλάδα, πηξίδα στην ομίχλια να ζητά ο επιχειρηματικός κόσμος. Αγρότες, ένα βήμα πριν εγκαταλείψουν τα χωράφια τους. Για να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των σημερινών εφημερίδων με την εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της Υπαίθρου, την Αγκρέντα. Ετήσιο μπόνους 5.000 ευρώ για νέους αγρότες. Στις κατευθυντήριες γραμμές κομισιών για τη νέα ΚΑΠ και η αντικατάσταση του στρεμματικού ετήσιου πριν νεαρών αγροτών με μια ενιαία ενίσχυση αναεκμετάλλευση και γενικό τσεκ 13 εκατομμυρίων, συγγνώμη, και γενικό τσεκ 13 ευρώ το στρέμα με προσαυξήσεις. De minimis 20 ευρώ μυδική, 60 ευρώ λούπινο, 100 ευρώ σε αρωματικά και λόγω της ξηρασίας το καλαμπόκι στα 23 λεπτά. Η νική μεσίνια πίσω από τις ετικέτες, για φάκελο σε σχέδια και οι παλιοί δικαιούχοι με τις επενδύσεις τους, στην 90η ΔΕΘ με φθηνά δάνεια για αγρότες και νέα ΚΑΠ ο Μητσοτάκης. Αυτά φίλες και φίλοι είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών σαββατιάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμη Πλέσσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Διαβάστε στην απογευματινή το καλάθι με τα δώρα σε αγρότες, τρίτεκνους και δημόσιους υπαλλήλους. Όλα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από την 90η ΔΕΘ. Συνεχίζονται οι γκάφες και οι παλινοδίες με το πρόγραμμα του Τσίπρα. Αφιέρωμα σε όλες τις εφάνταστες ιδέες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που προκάλεσαν σάλο. Οι Κινέζοι σαρώνουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Εγκρίθηκαν επιπλέον περικοπές 50.000 θέσεων εργασίας στη Volkswagen. Στον αέρα 100.000 εργαζόμενοι έως το 2030. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: το σκιασμό να κοιμηθούμε. Πουρ, λυσάξτε το. Άλλη φορά δεν ξέρω να κοιμάμαι έξω. Θα του πω να με βάζει μέσα στην κουζίνα να κοιμάμαι. Δεν είμαστε καλά. Ό,τι θέλει καθένας βλέπει.
1: Μπουρμπουρ, αμάν, για σταματήστε, σταμάτα. Καλημέρα αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στην πρωινή πτήση. Πολύ χαίρομαι που ξανανταμώνουμε και βλέπω όλους τους παλαιούς και νέους ακροατές να πυκνώνουν τις τάξεις μας. Έτσι δεν έλεγαν οι πολιτικοί, πυκνώνουν τις τάξεις μας. Το όλοι πολύ το χαίρομαι αυτό. 2-11-10-80-8-80 για τα δικά σας μηνύματα τηλεφωνικά με τον κλασικό τρόπο. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Βλέπω πολύ ωρεξάτη τη Μαρία. Πάρτε πολλά τηλέφωνα. Τη βλέπω έτοιμη για όλα. Ελάς, ε, Μαρία. Πρέπει να σας πω, αδέρφια, ότι έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Ναι, τα διαβάσω τώρα και μετά θα έχω τον προεκλογικό μου λόγο, τις εξαγγελίες μου. Γιατί και εγώ θα κλέψω τη δόξα του Πρωθυπουργού σήμερα και θα σας πω το δικό μου πρόγραμμα για τις επόμενες εκλογές. Και είμαι σίγουρος ότι θα ασκήσουν. Ψάχνω βέβαια ακόμα να βρω το τίτλο του κόμματος. Πώς θα το βγάλουμε το κόμμα. Θα σας πω όμως τις προεκλογικές εξαγγελίες και μετά να μου προτείνετε όνομα. Γιατί το λέω αυτό? Για να δείτε και τη φιλοσοφία του κόμματος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένας Αντώνης Σαμαράς, ας πούμε. Όχι, δεν θα πω κατεβούμε τον Αντώνη. Όχι. Ένας Αντώνης Σαμαράς, ας πούμε, με το, εκείνο, αυτή την ώρα το καλύτερο σεξ, ας πούμε. Είναι, νομίζω, δίνει μία τάση για το πώς θα κινηθεί το κόμμα αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Έλα ρε Στελάρα, πού είσαι? Καλημέρα, λέει, και μάγε της μουσικής τέχνης. Βλέπω Death, λέει, πάλι μπουκάλα θα μείνουμε. Τα πρατήρια, λέει, που παρανομούν, τα ελέγχει κανείς? Εντάξει, κοίταξε, από το παρελθόν καλύτερα είναι. Κάποιους έχουν πιάσει πάλι. Και εγώ χαίρομαι γιατί βάζουν λουκέτο πραγματικό αυτή τη φορά και δεν λειτουργούν άμεσα. Περνάνε κανένα διχρόνος, δύο. Θα τα καταφέρουμε, λέει, αδέρφια. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να καταφέρουμε. Έτσι είναι, Στέλιο, θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα στην Τέτα Μανουρά Φασουλά. Καλημέρα, καλή αρχή για 14 χρόνια. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, λέει η κυρία Τέτα. Να είστε καλά. Άβουλα, μου χαλάς τώρα τον Αντώνη, μου πετροβολείς τον Αντώνη, τι Ατατούρκ, Αντώνης Ρέμος, Θεός, ένας. Μετά θα παίξω, θα ακούσουμε κάτι. Το συζητώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 30 πρώτα λεπτά και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας γράψει ιστορία. Ξεκινάμε τις παροχές, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μας. Θα μειώσουμε τον ΦΠΑ στα προφυλακτικά από το 24% στο 0%, γιατί η ασφάλεια του πολίτη δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Για τους πολύτεκνους, δωρεάν λιπαντικό με κάθε καθαριστικό της εφορίας. Έτσι απλά, δώστε βαζελίνη στο λαό. Θεσμοθετούμε το επίδομα μοναχικής απόλαυσης. Αν το κράτος δεν μπορεί να σου βρει σύντροφο, οφείλει τουλάχιστον να σου επιδοτήσει τις premium συνδρομές σε γνωστές ιστοσελίδες ενηλίκων. Κάθε μήνα 50 ευρώ για sex pass. Τέρμα η γραφειοκρατία στο φλερτ. Με τη νέα μας πλατφόρμα gov.gr / καμάρι θα μπορείς να μου στέλνεις ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα για Dirty Talk χωρίς το φόβο παρεξηγήσεων. Έγκριση σε 3 δευτερόλεπτα. Πάμε στην οικονομία. Συνδέουμε τον κατώτατο μισθό με τη σεξουαλική ικανοποίηση. Αν ο σύντροφός σας δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα ότι δεν έμεινε ευχαριστημένος, το κράτος θα σας επιστρέφει το 50% των ενσύμων του μήνα ως αποζημίωση για την ψυχική οδύνη. Καταργούμε το sex tax. Τέρμα οι δικαιολογίες του τύπου. Έχω πονοκέφαλο γιατί σκέφτομαι τον έμφυα. Καθαρά πράγματα. Τελειώσαν οι δικαιολογίες. Με την κυβέρνησή μας, κάθε οργασμός θα οδηγεί σε φοροαπαλλαγή 100 ευρώ στην επόμενη δήλωση. Σύνθημά μας. Μας ζητάτε τόσα χρόνια να σας αλλάξουμε τα φώτα. Λοιπόν, εμείς υποσχόμαστε να τα σβήσουμε τελείως και να σας αφήσουμε να το απολαύσετε. Γιατί μπορούμε. Θεσπίζουμε το green wave στα φανάρια, το πράσινο κύμα για τα ερωτικά επίγοντα. Αν το GPS σου δείχνει ότι προλαβαίνεις το ραντεβού σου για μόνο 15 λεπτά επειδή έφυγαν οι συγκάτοικοί της, όλα τα φανάρια στο δρόμο θα γίνονται αυτόματα πράσινα. Δίνουμε προτεραιότητα στον έρωτα. Επίσης, η πολιτική προστασία θα έχει νέο ρόλο. Θα βρει πραγματικά αυτό που χρειάζεται. Δωρεάν delivery προφυλακτικών με drone. Ξέμεινες στις 3 το βράδυ με ένα SMS στο 13033 κάθετος 69 συν ΦΠΑ. Ειδικό κρατικό drone θα προσγειώνεται στο μπαλκόνι σου μέσα σε 4 λεπτά. Γιατί καμία εθνική προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, με το δικό μας κόμμα δεν θα πρέπει να μείνει στη μέση. Απαγορεύουμε το ghosting με αυστηρά διοικητικά πρόστιμα. Εξαφανίστηκες μετά το τρίτο ραντεβού χωρίς εξήγηση. Έκανες κάτι τέτοιο. Το σύστημα θα σε εντοπίζει μέσω τάξης και θα σου έρχεται 200 ευρώ πρόστιμο στον επόμενο λογαριασμό ρεύματος. Φάτιν! Φάτιν! Καθιερώνουμε την ερωτική άδεια με τα αποδοχών, παρακαλώ. Κάθε εργαζόμενος θα δικαιούται τουλάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα άδεια από το γραφείο, με προοπτική να γίνει και 4 και 6 για επίγουσα εκτόνωση. Η παραγωγικότητα θα χτυπήσει κόκκινο. Μας λένε μη παραγωγικούς, κερατό μου. Αντικαθιστούμε τα λατινικά στο σχολείο με το μάθημα σύγχρονο φλερτ και καμάκι. Οι έφηβοι θα εξετάζονται πανελλαδικά στο πώς να σπάσουν τον πάγο σε ένα μπαρ, πώς να γράψουν ένα σωστό bio στο Tinder και έτσι θα δοθεί ένα τέρμα στον αναλφαβητισμό του φλερτ. Επιδοτούμε τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής για τους φοιτητές ειδικά, με το φοιτητικό πάσο Student Sex Card. Η τρίωρη παραμονή σε δωμάτιο θα κοστίζει όσο ένας καφές φρέντο εσπρέσο. Για να σταματήσουν οι νέοι μας να παλαιπωρούνται στα πίσω καθαρίσματα των αυτοκινήτων. Και όπως έλεγε και ο φιλόσοφος Τουρνάς, και δεν το ξανακάνω σαν τον Μπιάνκι. Αυτοί σας έταξαν ανάπτυξη και σας άφησαν στο διαβάστηκε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, εγγυόμαστε άμεση ανταπόκριση και 100% ικανοποίηση χωρίς κρυφές χρεώσεις. Ψηφίστε μας!

Αριστερό μου χέρι βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και το ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84 διπλωνοδίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν είναι εκτιμά.

χαίρο. Έγιναν νούμερο στα μάτια των ευθύρων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνεις μετατόπιση στον δίλο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκύλια. Μη σπρώχνεις, έτσι θα τρυπήσει λαμαρίνα.

χειρόφρενο, δε στέση που το βάζουνε. Έχει την όπιστη για φρένο και είναι εντάξει. Μα αγγίζει και όλα γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουνε. Ρε συντε φεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματά λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε ένα βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μέσα στην κατάσταση.

0: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο 6.
1: Λοιπόν, περιμένω κυρίες και κύριοι, περιμένω τις δικές σας τοποθετήσεις για το πώς τέλος πάντων θα ονομάσουμε το νέο μας κόμμα. Γιατί αν δεν βρούμε το κατάλληλο όνομα δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, έχω την πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Θανάση. Θα το ονομάσεις, λέει, Κέρας. Κίνημα ερωτικής ανασυγκρότησης και συνουσίας. Ω, προχώ. Γιατί λέει κίνημα ερωτικής κέρας, κίνημα ερωτικής ανασυγκρότησης και συνουσίας και με σύνθημα γιατί η χώρα χρειάζεται ένα δυνατό κέρασμα. Ωραία. Οργανά, οργασμική holding νέα αλλαγή. Παραπέμπει στα όργανα λέει της τάξης αλλά με χάρη λέει η Ιωάννα. Α, λοιπόν. Ο Σάκης, τώρα έρθει αυτό. Πασόγκ. Πανελλήνιο απελευθερωμένο σε εξουσιαστικό οργανικό γκρουπ για τους νοσταλγούς λέει των μεγάλων παροχών. Λοιπόν, έχω βρει και εγώ ένα. Αντί για πτήση θα το ονομάσουμε στήση, συμμαχία τολμηρών για την υπερηφάνεια και την σημερινή ικανοποίηση. Με σύνθημα το κόμμα μας στέκεται πάντα στο ύψος των περιστάσεων, κυρίες και κύριοι. Α, ωραία. Ο Γιώργος, ερωτικό κίνημα πολιτών, ερώκι. Σιγά μην το δωμάσουμε και τσερόκι, ρε φίλε. Λοιπόν, βρήκα κι άλλο τώρα. Στις προεκλογικές δεσμεύσεις μας, κυρίες και κύριοι, θα καθιερώσουμε το Σαββατοκύριακο της Ακολασίας. Θα το ονομάσουμε Naughty Weekend. Μία φορά το χρόνο, όλα τα ξενοδοχεία της χώρας θα είναι δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να κλείσουν το κινητό και να ασχοληθούν αποκλειστικά με τον την σύντροφο. Επίσης, έχω ήδη συγγράψει και τον ύμνο του κόμματος, να ξέρεις. Αν το ονομάσουμε Κέρας, θα πάει κάπως έτσι. Ψήφισε Κέρας για να δεις τη διαφορά. Τέρμα η γκρίνια, τέρμα η μοναξιά. Με το σεξ πας στο χέρι και τον ντρόν στην οροφή, η Ελλάδα ξαναρχίζει μια ερωτική ζωή. Σβήσε τα φώτα, ρίξε την ψήφο σου εδώ και άσε το κράτος να πληρώσει το ξενοδοχείο. Το πράγμα γίνει καλό ζεμπέκικο όμως, ε. Έχω την εντύπωση. Και συνεχίζω. Τέρμα το γκόστινγκ. Τέρμα τα φανάρια. Θα γίνουν όλοι οι πολίτες ερωτικά λιοντάρια. Δωρεάν ηχομόνωση σε κάθε γειτονιά. Να μπούει να ακούει η κυρία Κατίνα τα φιλιά. Δώσε την ψήφο σου εκεί που αξίζει, γιατί το κέρας ποτέ δεν σ' αφήνει στο διαβάστηκε. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Λοιπόν, flyers του κόμματος. Μαύρο φόντο με νέον ροζ γράμματα που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Κεντρικό κείμενο. Ήπιες, χόρεψες, σου αρέσει, μην το αφήνεις για αύριο. Το κέρας είναι εδώ για να εγγυηθεί ότι το βράδυ σου δεν θα λήξει άδοξα. Φωτογραφία. Ένα κουτί προφυλακτικά με το λογότυπο του κόμματος, το οποίο θα είναι πράσινος ήλιος με καρδιές. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Και περιμένω και άλλα βέβαια. Περιμένω και άλλες τοποθετήσεις από όλους εσάς. Γιατί ναι, ρε παιδί μου, κάτι χρειάζεται λοιπόν. Κάντε κύκλο λέει. Τι τρενάκι το θες Θανάση? Ο Θανάσης Γιούρια λέει στον ταμπλά με τα κουλούρια. Θα κάνουμε κύκλο Θανάση, τρενάκι. Λοιπόν, η Βούλα λέει Ευρωπαίος. Ευρωπαϊκή διάσταση. Μάλλον ευρωπαϊκή διάσταση έδωσες. Μούλα. Γεια σου ρε Μούλα. Αυτά είναι. Πάμε διάλειμμα να χωνέψουμε όσα είπα. Γιατί ούτε εγώ δεν τα έχω χωνέψει. Και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Η στρατηγική και το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Σε ποια βασικά μέτρα κατέληξε κυριολεκτικά στο παραπέντε των εγγενείων. Οι πρωτοβουλίες στήριξης που θα ανακοινώσει και ποιους θα αφορούν. Όλο το παρασκήνιο λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η τριμερής Αθήνας Τελαβίβ Λευκοσίας και η πίεση στην Τουρκία. Το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια. Παρέμβαση στο συνέδριο των Economist Powergame.gr. Αντώνης Ρέμος. Η ζωή μου όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Ελπίζω να σας βρίσκω χαμογελαστούς, εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, για να περάσουμε έτσι μια πολύ πολύ όμορφη νέα σεζόν. 13 γράφει το κοντέρ και πάμε, έτσι. 13η σεζόν και προχωράμε. Και όπως σας είπα, είναι η παλαιότερη εκπομπή εδώ στα παραπολιτικά, η πρωινή πτήση πλέον. Και είμαι πολύ περηφάνος γι' αυτό, γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχε πρωινή πτήση. Έτσι είναι δεδομένο αυτό. Και φυσικά και χωρίς τους συντελεστές της εκπομπής, και δεν μιλώ μόνο για το πλήρωμα το μόνιμο, αλλά και για τους πολύ πολύ δυνατούς συντελεστές που κάθε φορά ενδυναμώνουν την εκπομπή αυτή μέσα από την τεράστια γνώση τους. Και ένας από τους ακρογωνίους λήθους είναι ποιος? Ο Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μας και σήμερα. Γεια σου, Στέλιο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Που για ακόμη μια χρονιά έτσι θα είσαι από τους πυλώνες εδώ της ενημέρωσης και της βοήθειας που θα δίνουμε στον κόσμο για να ξεφεύγει από τις κακοτοπιές και από τα δύσκολα που μπορεί να μας βάλει η ΑΔΕ. Αν και πρέπει να πω ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της οικονομικής δημόσιας διοίκησης, με αποτέλεσμα να μπαίνουν χρήματα στα κρατικά ταμεία και να γίνονται εφικτές οι παροχές.
1: Βεβαίως.
0: Που από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και λίγες. Βέβαια, το είπα πριν και εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι κάθε έτσι, η πιο πλούσια σε παροχές εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης γίνεται πάντα την προεκλογική χρονιά. Εμένα αυτό με στεναχωρεί. Σας το πω δηλαδή, είναι ευρωπαϊκό στυλ. Τέλος πάντων, είμαστε Έλληνες και έχουμε και τα δικά μας και τα λοιπόν αυτά. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι. Δεν θα γκρινιάξουμε τώρα και για το γεγονός ότι έρχονται κάποια καλά νέα. Απλά πάντα ελπίζουμε να είναι περισσότερα αυτά τα καλά νέα που θα έρθουν. Θα έρθουν πάντως σήμερα.
1: Ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο. Με τι περιθώρια έχει για να ασκήσει την πολιτική του η κάθε κυβέρνηση.
0: Και φυσικά και τις προτεραιότητες που δίνει, έτσι. Βεβαίως. Γιατί άλλος μπορεί να δίνει στον δημόσιο τομέα, άλλος μπορεί να δίνει στον ιδιωτικό τομέα, στις άλλες επιχειρήσεις, άλλος στις επικοινωνικές παροχές, τα επιδόματα. Η πολιτική
1: πει,
0: αυτή είναι.
1: Έχουμε πει αρκετές φορές, πολλές φορές μάλλον στην εκπομπή σου, ότι υπάρχει ένα μείγμα αυτής της οικονομικής πολιτικής που αντανακλά την κοινωνική πολιτική του κράτους, του δημόσιου τομέα. Έτσι. Γιατί εφόσον έχει τη δυνατότητα με τα υπερεργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας να βρίσκεται φορολογητά ύλη που διαφεύγει, έτσι, είτε φοροδιαφυγή είτε φοροαποφυγή, βλέπεις ότι ο ΦΠΑ πλέον έπεσε κάτω από το όριο το κοινοτικό, είναι κάτω από το 9% η διαφυγή του ΦΠΑ, μεγάλη επιτυχία αυτό. Το γεγονός ότι όλα αυτά με το My Data που έχουμε πει, με τα ψηφιακά δελτία αποστολής, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, όλα αυτά, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, βλέπεις ότι μόνο από αυτά μάζεψε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ μέσα τώρα στο διάστημα αυτό και του δίνει τη δυνατότητα να φτιάξει αυτό το πλέγμα που από τη μια προσπαθεί να βρει αυτή την ύλη, να βρει

0: αυτούς που ενσυνείδητα βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο.
1: Ευνώντα την τσέπη του.
0: Ναι, αν κάτσει να σκεφτεί ότι γιατί εγώ να τα δώσω στον ευρύτερο τομέα, γιατί δηλαδή να μην πάρει κάποιο που έχει ανάγκη πραγματική, ένα χαμηλόμισθο, ένα χαμηλοσυνταξίουχο, ένα συνταξίουχο που περίμενε ότι θα πάρει μια δυνατή σύνταξη, γιατί κολούσε, το λέω απλοϊκά, ένσημα τη μεγάλη κλίμακα, τελευταία κλίμακα και έφτασε κάποια στιγμή να του κουρέψουν το 2015, αν θυμάμαι καλά, με τον νόμο Κατρούγκαλο. Να του κουρέψουν τη σύνταξη, ενώ ο άνθρωπος περίμενε να πάρει τόσα χρήματα, έπαιρνε τα μισά. Έτσι. Και είχε φτιάξει τη ζωή του. Δηλαδή, έβλεπες δημοσίους υπαλλήλους, τα παιδιά που. Δηλαδή, έβλεπα εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν ήμουν στο Τελωνείο, ας πούμε, ότι υπήρχαν δύο συνάδελφοι που παίρνανε τόσο μισθό ένας, τόσο ο άλλος, πήγανε, πήραν το ανάλογο στεγαστικό δάνειο, είχαν δύο παιδιά, είχαν φτιάξει τη ζωή τους μια χαρά τα παιδιά. Δηλαδή, να είναι, είναι αξιοπρεπείς, έτσι. Να μην πάνε να κάνουν κάτι άλλο για να βγάλουν περισσότερο εισόδημα.
1: Ακριβώς αυτό, δηλαδή. Ναι. Ενώ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα, να λένε όχι, εμείς.
0: Γι' αυτό και η δικιά μου γνώμη, προσωπική μου γνώμη, είναι ότι δώσε πολύ δυνατό μισθό σε τέτοιους ανθρώπους κλειδιά που συλλέγουν φορολογητέα ύλη, να μην μπαίνει σε πειρασμούς. Ακριβώς. Και είδες τα παιδιά αυτά ότι φάγανε καθίζηση του εισοδήματος. Τα παιδιά τους τα πήρανε από το βρεφονιπιακό σταθμό, τον ιδιωτικό, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν με τα εισοδηματικά κριτήρια στο δημόσιο. Όχι ότι τίποτα, τα παιδιά στο κερατσίνι μένανε. Λοιπόν, και πάλι ακόμα και έτσι δεν μπορούσαν να μπουν στον δημόσιο, γιατί υπήρχαν κάποιοι άλλοι που ήταν ακόμα πιο χαμηλόμισθοι.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις είναι.
0: Και δίναν τα παιδιά στη γιαγιά και στον παππού. Ναι. Με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο και η τράπεζα να τους πει τα 20 χρόνια αποπληρωμής σας θα κάνουν 30. Και τους βλέπεις ότι πνιγήκανε, το ζούσα που το συζητάγανε.
1: Και άλλοι.
0: Έτσι. Όταν έρχεται και λέει να φτιάξουμε τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, σαφώς να τα φτιάξει, βεβαίως όλοι το λέμε. Εσύ πρώτος το λες. Γιατί πραγματικά υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, παιδιά, τεράστιοι επιστήμονες όπως οι δικηγόροι, που η νομική σχολή είναι τεράστια σχολή, η κορονίδα των επιστημών με την ιατρική, και τα παιδιά δεν έχουν το προστοζήν. Σε αυτούς, είδες που είπε τώρα ότι τα κριτήρια αυτά δεν θα είναι με το εισόδημα, θα βάλει πολλά κριτήρια μέσα ώστε να το εκλογικεύσει και επιτέλους να πάει το 28, έστω να τα καταργήσει, που τα έχουμε πει εμείς από το 27, και μετά θα διώχνει.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος μου φόβος, γιατί όντως προϊονίζονται κάποια καλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας και την ενδυνάμωση του εισοδήματός μας. Φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, ότι αν δεν υπάρξει παράλληλα μια εκστρατεία συγκράτησης των τιμών περαιτέρω.
0: Ναι, μετά είναι το επόμενο θα πούμε.
1: Και βεβαίως, αν δεν υπάρξει
0: ό,τι και να δώσει
1: μία ένταση των προσπαθειών να βρεθούν αυτοί οι οποίοι αποκρύπτουν εισοδήματα, κλέβουν εισοδήματα. Παραδείγματος χάρη, πριν από λίγο είχα μήνυμα από τον κύριο Θανάση, μου λέει, αγαπητέ, μου λέει, πήγα και πήρα μία βαλβίδα, μου λέει, που χρειαζόταν το αυτοκίνητο. Και τη βαλβίδα έκανε 15 ευρώ και μου ζήτησαν, μου λέει, για να την αλλάξουν 60 ευρώ, χωρίς φυσικά να μου δώσουν απόδειξη. Μέσα σε μία ώρα λοιπόν ο κύριος αυτός έβγαλε 60 ευρώ. Όχι, δεν λέω να μην τα βγάλει, να τα
0: εκεί
1: βγάλει.
0: Εκεί πάει η κουβέντα μου.
1: Αλλά να τα αποδώσει όμως αυτά.
0: Αυτό σου έλεγα.
1: Κάτσε να κάνουμε το διάλειμμα και θα μπούμε δυνατά την τελευταία ώρα της εκπομπής. Πάντα εδώ με το Στήλιο Νομικό, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει απόλυτη γνώση αυτού που λέμε δημόσια διοίκηση και όλων αυτών των θεμάτων που άπτονται της εφορίας και όλων αυτών των ζητημάτων που προκύπτουν από τη δημόσια διοίκηση και την άσκησή της. Διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Στα 3 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρέπει να πούμε ότι μετά τις 9 θα έχουμε σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Από εκεί ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής θα είναι στα μικρόφωνα, στο ειδικό στούντιο που έχει στηθεί μέσα σε εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως για ακόμη μια χρονιά. Είναι παράδοση πλέον έτσι, για τα παραπολιτικά. Και από εκεί θα παρελάσουν άπαντες, κυρίες και κύριοι. Άπαντες θα παρελάσουν από εκεί και πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες. Σε 9 η ώρα λοιπόν θα δώσουμε σκυτάλι στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή από το στούντιο της Θεσσαλονίκης. Στις 11 ο Βανάσης Πουσκίδης και η Πέννη Αβραμίδη θα εκπέμψουν και αυτοί από το στούντιο της Θεσσαλονίκης, ενώ το απόγευμα στις 7.30 ώρα θα συνδεθούμε με το Βελίδιο, εκεί όπου θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα δούμε και θα ακούσουμε όλα αυτά τα οποία θα δώσουν τον τόνο και ουσιαστικά θα αποτελέσουν και τη λαβή για να τα συζητήσουμε και αύριο, κυρίες και κύριοι, πιο επισταμένα, έχοντας πλέον το πραγματικό πλέγμα των εξαγγελιών, έχοντας πλέον την πλήρη εικόνα. Μαζί μας όμως έχουμε τον καταλληλότερο. Να θυμίσω και μια ρίση του παρελθόντος. Δεν πιστεύω να πολιτεύεσαι, Στέλιο. Αλήθεια, αν σου έκανε κανείς πρόταση να πολιτευτείς, θα...
1: Με έχουν κάνει.
0: Σου έχουν κάνει. Δεν το ακολούθησες αυτό το μονοπάτι.
1: Όμως, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, τι να σου πω.
0: Δεν ήταν καλή πρόταση ή απλά εσύ. Εντάξει, είσαι πετυχημένο στον τομέα σου, δηλαδή έχει ένα γραφείο που ψαρώνει.
1: Η πρόταση είναι τέλεια, γιατί είναι και στην ιδιαίτερη
0: πατρίδα σου.
1: Πατρίδα μου, στην Α και τη Β Πειραιά. Αλλά εντάξει, δεν.
0: Δεν το βλέπεις δηλαδή.
1: Τι να σου πω.
0: Επί του παρόντος όχι, αλλά.
1: Επί του παρόντος όχι, αλλά.
0: Αλλά το συζητάμε για το μέλλον. Οπότε σπεύσατε.
1: Επί του παρόντος όχι, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος με τον εαυτό μου. Δεν έχω ένα κακό, δεν μπορώ να λέω ψέματα εγώ. Έχω ένα πολύ μεγάλο
0: κακό. Τα πει όλα τώρα.
1: Ναι, όχι ότι οι πολιτικοί θα πούνε ψέματα. Δεν λέω αυτό. Αλλά καταρχήν δεν μπορώ να υπόσχομαι κάτι που δεν είναι εφικτό.
0: Και εγώ δεν θέλω να τσουβαλιάζω. Δεν θέλω να πω ότι όλοι οι πολιτικοί λένε ψέματα. Αλλά όλα τα ψέματα τα λένε οι πολιτικοί.
1: Όπως και όταν μιλάω εδώ σε σένα που μου δίνεις αυτό το δικαίωμα να μιλώ και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι χαράμα και τιμή μας.
1: Αμοιβαίο. Είναι ότι αυτά που λέω τα λέω πάντα μέσα από το διάβασμα. Δεν τα λέω γιατί υποστηρίζω ακόμα.
0: Μέσα από την κατάρτιση που έχεις και την εμπειρία.
1: Και προσπαθώ πάρα πολύ να μην προσβάλλω έναν κύριο, μια κυρία που είναι σε ένα άλλο πολιτικό χώρο ή κομματικό χώρο, αν θέλεις, με την προσωπική μου γνώμη. Γιατί. Όταν έχεις διαβάσει 5 βιβλία και όταν ειδικά έχεις διαβάσει την νομική επιστήμη, ακόμα και το πώς κοιτάς τον απέναντί σου, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γιατί πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου, ακόμα και το μυρμηγκάκι του Θεού κάτω. Yeah. Γιατί το πατάς και δεν καταλαβαίνεις λόγω μεγέθους ότι υπάρχει κάτω μια ζώουλα. Γι' αυτό και αγαπώ πολύ τα σκυλιά μου που με βλέπεις.
0: Είναι μέλη οικογένεια, το έχει πει.
1: Βέβαια, είναι οικογένεια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι πίσω στην
1: Ναι, αν θες να συνεχίσω εκεί που είχα μείνει.
0: Να συνεχίσουμε λοιπόν για το θέμα των τεκμηρίων να αναφερώσουν και έλεγε ότι σιγά σιγά αυτά.
1: Λέγαμε ότι εφόσον του δίνει τη δυνατότητα. Εφόσον δίνει τη δυνατότητα αυτή η τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει στην τεχνολογία, στην αύξηση αυτή τη δραματική αύξηση τη. Τεχνολογικής αξιοποίησης όλων αυτών των δεδομένων των οικονομολογικών, εφόσον έχει αυτή τη δυνατότητα να συλλέγει αυτόματα τη φορολογητέα ύλη και βλέπεις εφοριακούς υπαλλήλους και τελωνιακούς υπαλλήλους στα παιδιά της νέας γενιάς να έχουν απίστευτο επιστημονικό υπόβαθρο, δηλαδή βλέπεις τα παιδιά αυτά, γιατί και εγώ μέσα σε αυτή την κοινωνία είμαι και στην οικονομία που δουλεύω πλέον στην αγορά. Βλέπεις αυτά τα παιδιά τη γνώση που έχουν στην τεχνολογία, στους υπολογιστές, στο διάβασμα που έχουν κάνει, δηλαδή ένα συνδυασμό να ξέρει το φορολογικό νόμο, να ξέρει τον τελωνιακό κώδικα και να αυτό που ξέρει να το αποτυπώνει άμεσα στον υπολογιστή του απέναντι και να συλλέγει τα στοιχεία, δηλαδή σκέψε ότι ο υπολογιστής του δίνει κατευθείαν το δελτίο πληροφοριών, ότι εσύ δεν είσαι σωστός απέναντι στα τεκμήρια που έχει θέσει, ότι φαίνεται
0: Και ξεκινάει ο έλεγχος.
1: Φαίνεται ότι κρύβεις και ξεκινάει ο έλεγχος. Τώρα, στα έχω πει, αν μου πηγαίνεις στα social media και κάνεις τη μεγάλη ζωή και την ανεβάζεις και μπαίνεις σε επίδομα ανεργίας, σου λέω τώρα.
0: Έτσι είναι. Υπάρχουν κραυγαλαία περιστατικά.
1: Εκεί είναι, ήδη χιλιάδες. Είχαμε πει 12.000 προσκλητήρια έχουν εδώ στη
0: Θεσσαλία. Είναι και πρόκληση, έτσι.
1: Είναι πρόκληση. Και για μένα, αυτό έλεγα προηγουμένως ότι. Αν θέλεις να συμμετάσχεις τι είχε πει ο Αριστοτέλης, ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, δεν είχε πει.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, αν θες να είσαι μέλος αυτής της ομάδας, της υπέροχης ομάδας που λέγονται Έλληνες, της καλύτερης πατρίδας του κόσμου, της ιδέας αυτής, σου λέω ότι να συνεισφέρεις και εσύ λιγάκι, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Συνεισφέρει στο μερίδιο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πληρώνει μισθό
1: ναι.
0: και συνταξιούχοι
1: τα πάντα. Δεν γίνεται τώρα ο καημένος ο συνταξιούχος που έπαθε αυτό το πατατράκ και στη συνέχεια ένα νέο παιδί που βλέπεις τι γράφουν εδώ πέρα. Ναι. Τα νέα παιδιά δηλαδή που μοιράζονται τα δωμάτια.
0: Μπορεί τώρα 35 και 40 χρόνων άλλο να μένει με τη μάνα
1: και τον
0: πατέρα.
1: Να μην μπορεί να παντρευτεί, μπορεί να ζήσει, να μένει με τη μάνα και τον πατέρα.
0: Να μην του δίνει τη δυνατότητα.
1: Ναι, μιλάμε για οικογενειακή πολιτική. Πώς? Και να σου πω και κάτι. Στον αντίποδα έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια το οικονομικό επιτελείο. Πάντα μιλώντας οικονομολογικά. Όμως από την άλλη, αυτή η ακρίβεια που μου έλεγες τώρα, ό,τι και να δώσει, δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Εδώ είναι το θέμα τώρα, εδώ είναι το κλειδί.
1: Να σου πω
0: γιατί
1: κάτι.
0: Αυτό που είπες, ό,τι και να δώσει,
1: παιδιά,
0: αν εξαναμειστεί τα
1: μάρκετ. Σε σούπερ μάρκετ. Να σου πω, σούπερ μάρκετ. Όχι σούπερ μάρκετ, ας πούμε ακριβό. Ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω όνομα βέβαια. Η μπριζόλα, ρε παιδιά, μια μπριζόλα 17 ευρώ.
0: 17 ευρώ.
1: Και έμεινα, και έμεινα με το στόμα ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Να σας πω
0: δηλαδή,
1: κάτι.
0: Δηλαδή το μοσχαρίσιο κρέας δηλαδή, για κάποιες οικογένειες πλέον είναι πολυτέλεια. Όπως λέγαμε, θα πάμε μία φορά το μήνα που τρώγαμε δηλαδή, κρέας κάποτε. Έχουμε φτάσει στο σημείο
1: κάνεις,
0: το μοσχάρι να το κυνηγάμε.
1: Πώς θα κάνεις τρία παιδιά όταν θέλεις 55 ευρώ, πώς είναι 3, 7, 21, θες 50 ευρώ, 51 ευρώ. Για τρεις μπριζόλες για το μωρό, για τα παιδιά.
0: Στέλιο μου, για να μετακινηθώ με τη μηχανή μου το μήνα,
1: τι λες τώρα,
0: θέλω
1: τι λες τώρα.
0: 220 ευρώ.
1: Τι λες τώρα.
0: Παιδιά, 220
1: ναι, και έχεις
0: ευρώ.
1: Και έχει μηχανή για να είσαι. Να,
0: για να είμαι πιο γρήγορο. Αν είχα αυτοκίνητο.
1: Ναι, αλλά είναι και πιο φθηνό το
0: καύσιμο. Και δεν μπορώ να αγοράσω καινούριο αυτοκίνητο, παιδιά. Δεν μπορώ να το αγοράσω. Δυστυχώς δεν μπορώ. Έτσι. Οπότε με τη μηχανή, καινούρια μένει μηχανή, δεν καίει πάρα πολλά. Αλλά και 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Τι να κάνουμε τώρα, 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Εφόσον δεν μπορείς να αγοράσεις ηλεκτρικό και εφόσον δεν μπορούμε να αγοράσουμε και είναι και κλειστή η κρουνή των τραπεζών για τα αυτά. Γιατί εντάξει, υπάρχουν ζητήματα.
1: Κάτι πάει να κάνει με τις τραπεζές και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δίνει πάλι χρήματα.
0: Μακάρι να γίνει κάτι.
1: Δίνει
0: γιατί
1: περισσότερο από το προηγούμενο, το 26-29. Δίνει τώρα περίπου, αν θυμάμαι καλά, 11 δισεκατομμύρια παραπάνω. Το προσπαθεί. Αλλά
0: ναι, γιατί στο τέλος θα αναγκαζόμαστε έτσι να κάνουμε δάνεια με τράπεζες που δεν είναι ελληνικές και αυτές οι τράπεζες έχουν πραγματικά ένα επιτόκιο το κοκλειφικό.
1: Στενοχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που λες.
0: Δηλαδή, αυτή είναι τη στιγμή, αυτό που αν ήθελες, αν ναι, θέλετε ναι, να βοηθήσετε τους Έλληνες, ναι, δείτε και να σας προσκομίσουν τα στοιχεία και τα υπόλοιπα δανείων που έχουν σε αυτές τις τράπεζες του εξωτερικού. Δείτε το αυτό και προσφέρετε προγράμματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την αποπληρωμή αυτών των τραπεζών και με ένα κανονικό τόκο που έχουν οι ελληνικές τράπεζες, που είναι λιγότερο σίγουρα σε σχέση με αυτό που προσφέρουν οι υπόλοιποι. Αλλά τι να κάνουν, εάν δεν μπορούν να δανειοδοτηθούν, προσφεύγουν εκεί, στον τοκογλυφικό τόκο. Είναι λάθος. Τα λέω
1: μεγάλη,
0: έτσι, υπερβολικά.
1: Όχι, πικρία, μεγάλη πικρία. Πίκρα. Να σου πω κάτι. Σου έχω πει εδώ στην κουβέντα που μου δίνεις το δικαίωμα να μιλώ ότι η εφαρμογή του ευρώ για μένα, το σκληρό αυτό νόμισμα που βέβαια έχει πάρα πολλά καλά,
0: ναι,
1: έχει πάρα πολλά καλά, το να είσαι αυτή τη δυνατή ομάδα των Ευρωπαίων, του στενού πυρήνα της Ευρώπης, μόνο ωφέλιμα είναι και για εθνικούς λόγους, αν θες να πούμε έτσι και κάτι περαιτέρω από την οικονομία, αλλά απλή εξίσωση. Έπαιρνες 300.000 δραχμές 31 Δεκάτου του 2001 και 1η-1η 2002 έγινε 900 ευρώ. Τι αγοραστική δύναμη είχαν οι 300.000 δραχμές, τι αγοραστική δύναμη είχαν τα 900 ευρώ τότε και τι έχουν τώρα. Όταν 1η-1η 23, γιατί πανηγύριζαν τότε, και εγώ στον εγωριό μου να που τα
0: αγοράζαμε. Μου ένα εκατοστάρικο αγοράζαμε το σουβλάκι, παιδιά. 100 δραχμές τα αγοράζαμε το σουβλάκι με
1: πίτα. Να σου πω. Ναι, και έχει 5 ευρώ τώρα.
0: Και έχει 5 ευρώ, δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: 1750.
0: 1750 δραχμές.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Αυστέρετο είναι, αλλά.
1: Και ξέρεις πώς βγαίνει, αδερφέ. Λέει, πανηγυρίζω γιατί πέτυχα τρομερή ισοτιμία. 1 ευρώ 340 δραχμές.
0: Τι τρομερή.
1: Και την 1η-1η Πρώτη-πρώτη όμως το 2003, 1,622 δραχμές. Ποιος το θυμάται αυτό? Να σου πω κάτι, η Βουλγαρία έχει τόση δυνατή οικονομία να είναι καλά οι άνθρωποι. 1 ευρώ, 2 λεβά. Τι λες τώρα, με δουλεύεις? Τόσο δυνατή οικονομία η Βουλγαρία. Για σκέψου το.
0: 1 ευρώ, 2 λεβά.
1: Ναι.
0: Πρώην κομμουνιστική χώρα.
1: Ναι, όχι,
0: τα λάθη λοιπόν. Τα λάθη λοιπόν. Τα λάθη λοιπόν. Εντοπίζονται τότε.
1: Ποια κυβέρνηση, ακριβώς εγώ αυτό λέω, ποια κυβέρνηση τώρα, τι να δώσει? Δηλαδή τώρα θα δώσει παράδειγμα στους ταξιούχους, θα δώσει 400-450 ευρώ από τα 300. Θα δώσει το χιλιάρικο που μου είπες προηγουμένως στον κατώτατο, τα 970 με χιλιάρικο. Θα δώσει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη και η επόμενη. Δεν μπορεί να κάνει, γιατί μην ξεχνάς ότι έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το στενό πυρήνα.
0: Βάζει τον κόφτη.
1: Που βάζει
0: σου λέει δεν θα τα δώσεις όλα.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Το νέο τους έχουμε ακόμα στο κεφάλι μας, έτσι παιδιά.
1: Και θα τους έχεις μέχρι το 2114.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί η δημόσια περιουσία έφυγε 99 χρόνια. Ξέρεις τι είναι αυτό για μένα?
0: Βάρανε τα μπουρλα.
1: Ξέρεις πόσο με πονάει εμένα αυτό ως Έλληνα? Όχι σαν Έλληνα, ως Έλληνα. Να δώσω τη δημόσια περιουσία.
0: Καλά το είπες, γιατί κάποιοι σκέπτονται σαν Έλληνες. Όχι ως Έλληνες.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι. Ό,τι και να δώσει, δεν έχει περιθώρια. Και, και η επόμενη κυβέρνηση να έρθει, πες ότι φύγει και έρθει ένας άλλος σχηματισμός. Πόσα περιθώρια έχουν και ξέρεις και κάτι, πόσα έχει πετύχει. Όπως είπες προηγουμένως, 2 χρόνια πριν το πρώτο μνημόνιο, πανηγυρίζουμε.
0: Στέλνω,
1: τι πανηγυρίζουμε?
0: Ότι έχουν επιτευχθεί πράγματα, έχουν επιτευχθεί. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις αυτό το πράγμα που και ως ένα βαθμό οφείλεται και στους εξωγενείς παράγοντες, δεν το συζητώ. Εννοώ και στο εξωτερικό
1: λες.
0: Η ακρίβεια. Ναι. Αλλά όσο η ακρίβεια παραμένει εκεί που είναι, όσο δεν μπαίνει ένα χαλινάρι με έναν τρόπο, δεν ξέρω.
1: Δεν δηλαδή, συνδυάζεται.
0: Δεν θα το πω εγώ τον τρόπο, ρε παιδιά. Σκεφτείτε out of the box. Να πω.
1: Μα δεν δηλαδή, το βλέπεις.
0: Με τα καλάθια.
1: Είναι δύο πράγματα. Τα 900 ευρώ έχουν γίνει 400 ευρώ του 1ου 2002 και αυτή τη στιγμή οι τιμές έχουν υπερπολαπλασιαστεί. Πώς να έχει εισόδημα ο άνθρωπος? Δηλαδή πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις τώρα φέτα καρπούζι. Που ο πατέρας μου έπαιρνε 2-3 τα καρπούζια και τα πετάγαμε.
0: Θυμάστε και λέγαμε κοροϊδεύαμε τους ξένους,
1: ναι,
0: που ζητάγανε αυτό.
1: Συγγνώμη, πόσο έχει ένα μάτσο μαϊντανό?
0: 70 λεπτά.
1: Πλάκα 80. Μου κάνεις. Πόσο είναι σε δραχμές?
0: Δηλαδή κοντά 300 ευρώ.
1: Ναι,
0: 300.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Μην πάμε μακριά, παιδιά. Μην πάμε μακριά. Δηλαδή μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ θα μας αποδείξει ότι είμαστε σε δεινή θέση.
1: Ερχόμαστε εδώ εμείς οι δυο. Είναι και ο Θανάσης εδώ. Ερχόμαστε εδώ και συζητάμε τώρα για τα μέτρα. Αλικνά, ποια μέτρα όταν πας στο σούπερ μάρκετ? Όχι ότι η κυβέρνηση δεν προσπαθεί. Γιατί σου είπα, οι δείχτες όλοι είναι πάνω από το ελάχιστο όριο που έχει θέσει η Κομισιόν. Έχει Έλληνα πρόεδρο στο Eurogroup.
0: Εγώ το ξέρω ότι προσπαθεί και τα λοιπά. Δεν νομίζω να υπάρχει κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν θα προσπαθήσει να κάνει καλά πράγματα για τον κόσμο. Το θέμα είναι η αποτελεσματικότητα. Στον τομέα της ακρίβειας, στα υπόλοιπα ναι. Στα υπόλοιπα έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Σε πολλούς τομείς. Αλλά στην ακρίβεια δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Αν μου επιτρέψει. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Στενάζει το πορτοφόλι. Έχει Έλληνα πρόεδρο Eurogroup. Θα το περίμενε αυτό μετά από 11 χρόνια.
0: Ναι,
1: σου βάζω
0: ωραίο πράγμα. Είναι αυτό. Αλλά εμένα για την ακρίβεια τι θα κάνει?
1: Εκεί σε πάω.
0: Εδώ θέλω.
1: Κοίτα, απ' τη μια λες ότι μπορεί. Πανηγυρίζουμε ότι δίνουμε 2 χρόνια πριν το δάνειο. Μα να σου πω κάτι. Πληρώνουμε δάνειο. Να σου πω κάτι, θα έπρεπε όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις να μην είχαν δημιουργήσει αυτό το δάνειο. Που αυτό το δάνειο εσύ το πληρώνεις. Εγώ το πληρώνω.
0: Όλοι μας.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα τι πανηγυρίζουμε? Όλα είναι σχηματικά. Να πω ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις. Πόσα χρήματα έχουν πέσει για την εθνική άμυνα, για τον εξοπλισμό, τη θωράκιση?
0: Και έτσι πρέπει.
1: Άμπραβο. Δεν πρέπει.
0: Γιατί για να μπορείς να ευημερείς, θα πρέπει να έχεις πατρίδα. Δηλαδή, και με όλο αυτό που έχουμε απέναντί
1: δηλαδή μας. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα με το Ισραήλ δεν είναι θωράκιση. Τι να κάνουμε
0: σαφέστατα
1: τώρα? Μακάρι να
0: είμαστε
1: σε μια γειτονιά του πλανήτη, δηλαδή να ήμασταν δίπλα στην Ελβετία. Έτσι. Αυτά τα χρήματα, το τόσο μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ να μην πηγαίνουν εκεί. Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο.
0: Κάτσε να κάνουμε το διάλειμμα τώρα και επανερχόμαστε σε λίγο. Σε αυτό το πνεύμα θα μείνουμε και θα πούμε πολλά ακόμα. Έχουμε αρκετά να πούμε. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Φωτιά είτε μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Διαβάστε στην απογευματινή το καλάθι με τα δώρα σε αγρότες, τρίτεκνους και δημόσιους υπαλλήλους. Όλα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από την 90η ΔΕΘ. Συνεχίζονται οι γκάφες και οι παλινοδίες με το πρόγραμμα του Τσίπρα. Αφιέρωμα σε όλες τις εφάνταστες ιδέες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που προκάλεσαν σάλο. Οι Κινέζοι σαρώνουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Εγκρίθηκαν επιπλέον περικοπές 50.000 θέσεων εργασίας στη Volkswagen. Στον αέρα 100.000 εργαζόμενοι έως το 2030. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: 23 λεπτά μετά τις 8. Σε έβαλα Στέλιο με αγαπημένους δεκαετίας του 80, Γκαζέμπο, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι, το Alex Chopin. Ναι, ναι, ναι. Είσαι καταρτισμένος κι εσύ, είσαι της γενιάς, έτσι.
1: Βέβαια. Έχω λοιπόν, γενέθλια έτσι, σε λίγες μέρες, φίλε.
0: Ναι.
1: 61 το κοντέρ.
0: 61, δεν σου φαίνεται. Τα 60 είναι τα νέα 30. Ορίστε. Λοιπόν... Το λέω και εγώ για να με συμφέρει, βρε. Κοντά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, να πάμε λίγο στις επιχειρήσεις. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα, τα δούμε μετά. Θα πάμε λίγο στις επιχειρήσεις. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Οι επιχειρήσεις οι οποίες και αυτές έχουν έτσι μια αρκετά καλή, θα έλεγα, αντιμετώπιση όσον αφορά το φορολογικό τους πλαίσιο. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν αρκεί. Πες μας λίγο λόγια για αυτό, Στέλιο.
1: Περίμενα ότι το 2022 θα γίνει 20.
0: Το 22% είναι ο φόρος εισοδήματος
1: στα νομικά πρόσωπα. Έτσι, στα νομικά πρόσωπα. Νομικά πρόσωπα. Ομόρυθμες, ετερόρυθμες, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ.
0: Ναι.
1: Από ό,τι δείχνει δεν θα γίνει και με έχει στενοχωρήσει ιδιαίτερα αυτό. Mm-hmm. Γιατί αν μου επιτρέπεις να καταθέσω την προσωπική μου γνώμη, θα προτιμούσα σε πρώτο χρόνο στο βασικό φόρο εισοδήματος το 22% να γίνει 20%,
0: mm,
1: και θα συνεχίσω το σκεπτικό, αντί να μειώσω την προκαταβολή από το 80% στο 70% στο 60%.
0: Γιατί?
1: Γιατί για μένα η οικονομική πολιτική είναι ότι δείχνω σε όλους στην εσωτερική αγορά αλλά και στους επενδυτές τους διεθνείς, δηλαδή είναι Ευρωπαίοι επενδυτές, είναι τριτοχωρητικοί επενδυτές. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε, η Ελλάδα έφυγε από το 35% πριν μερικά χρόνια, που ήταν ο βασικός φορολογικός συντελεστής, πήγε στο 29, πήγε στο 26, έφτασε στο 22, πάει στο 20. Έφυγε από το μέρισμα που κάποια στιγμή ήταν 35% φόρους μερίσματος, έγινε 25, έγινε 21, έγινε 15 και τώρα είναι 5. Άρα φτάνω, πιστέψτε με, σε βασικές γραμμές να ανταγωνίζομαι τις χώρες, όμορες χώρες, ευρωπαϊκές φορολογική παράδεση.
0: Α, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί όταν
0: θα γίνει πιο ανταγωνιστική
1: όταν
0: ακόμα
1: η Κύπρος έχει έχει 12,5% φόρο αλλά έχει και εθνική άμυνα για τον Κύπριο 17%, ο φόρος είναι 29%.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Έλληνας που είναι αλλοδαπός, και το λέω σκοπτικά γιατί ο Έλληνας και ο Κύπριος είναι Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι λοιπόν με τις συνθήκες αυτές, ως αλλοδαπός, τα μερίσματά του τα παίρνει με μηδέν φόρο από την Κύπρο, γιατί έχουμε αποφυγή από σύμβαση διπλής φορολογίας και φορολογείται με το 5% στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όλα. Δηλαδή και η Βουλγαρία έχει 10%, έχει μέρισμα 5%. Θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά
0: χάνονται αυτοί οι φορολογικοί παράδοσες.
1: Ναι. Δώσε λοιπόν το 20% γιατί ναι, για εμένα με νοιάζει στο βασικό φορολογικό συντελεστή, στον πρώτο συντελεστή να πω μείον το 2% και αν έχω περιθώρια αργότερα να το πάω και πιο κάτω. Ναι. Γιατί με το μείον 2% τι κάνει, εξοικονομεί χρήματα από το φόρο εισοδήματος η επιχείρηση και θα μπορούσε να ανεβάσει και τα κέρδη της. Ναι, για να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα, γιατί η καλύτερη εικόνα είναι καλύτερο δάνειο που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι το ΤΕΠΗΧ, είναι όλα αυτά ο αναπτυξιακός το ΕΣΠΑ.
0: Σκεπτικό πολύ, έτσι ναι, θα έλεγα.
1: Και γιατί να το κάνεις αυτό και να έρχεσαι μετά να μου λες ότι δεν σου δίνω 80, σου δίνω 70, αν και του χρόνου αν έχω ζημιά, πού πάει αυτό το μέτρο, χάνεται. Που για μένα έχει σου πει κάθε φορά ψήγματα της πραγματικότητας.
0: Πιο απτό δηλαδή το να έχεις μια...
1: Πιο απτό και το δείχνω παντού. Ορίστε, έλα, το 22 το έκανα 20, τώρα την προκαταβολή. Μα δεν είναι υποχρεωτικό ότι τα πρώτα χρόνια θα βγάλω κέρδη. Μια νεοφυής επιχείρηση, το λέει και ο νόμος, θέλει 3 χρόνια με 5 χρόνια... Η παροχή υπηρεσία θέλει 3 χρόνια, η εμπορία θέλει 5 χρόνια περίπου για να ισοζυγίσει και να βγάλει κέρδος, πλεώνασμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το γεγονός ότι μεταφέρει τη ζημιά, ας πούμε, περιμένουμε να δούμε από τα 5 χρόνια στα 10 χρόνια, μπράβο! Το γεγονός ότι έχει δώσει κίνητρα στην τεχνολογία, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να έχει διπλάσιες δαπάνες από σβέσεις έξω, να τα διπλασιάζει, μπράβο! Αλλά δώσε και κίνητρα να μπορεί ο κόσμος να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, περαιτέρω κίνητρα. Περαιτέρω κίνητρα και θα σου πω γιατί. Περισσότερες δηλαδή μονάδες να φορτίζει.
0: Ναι, αλλά ακούω.
1: Βλέπεις τώρα αναλύσει, δηλαδή, ότι κάποιες εταιρείες. Κάποιες εταιρείες που είμαι στην αγορά, ας πούμε μια κινέζικη εταιρεία, διαφημίζει 24.000 αυτοκίνητο που είναι πανφτηνό και αν δεις την τεχνολογία του είναι το γερμανικό διπλάσια και πάει να το πάρεις και εκείνη την πάει να το πάρεις σου λέει 27. Τα 3.000 τα έχει πάρει από εσένα και τα έχει βάλει αυτός να τα πάρει. Έχει κάτι τέτοια τρίκ.
0: Α, δηλαδή, μάλιστα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή το καθαρό.
1: Ακριβώς. Έλα λοιπόν και θωράκισε.
0: Αυτά είναι μπακαλίστικα πράγματα.
1: Ναι, έλα εδώ και θωράκισε.
0: Τους όρους να τους έχεις καθαρούς.
1: Λοιπόν, άρα σε πρώτο χρόνο στο βασικό φορολογικό συντελεστή δείξε ότι ορίστε πάω στο 20% και άσε μια υπόσχεση μέχρι το 2035. Ναι. Γιατί έχει μιλήσει για μέτρα μέχρι το 2035
0: ναι.
1: Η κυβέρνηση. Ώστε να μπορέσει και να δει ο άλλος ότι κάτι γίνεται περαιτέρω εδώ. Ναι. Η προκαταβολή για μένα είναι αντισυνταγματικό θέμα. Γιατί με υποχρεώνει του χρόνου να τα ζητήσω πίσω με έλεγχο. Θα έχω του χρόνου κέρδη.
0: Μα δεν είναι το θέμα. Δηλαδή, ναι, πώς κρίνεις από
1: πριν.
0: Κληρονομικό χάρισμα έχεις και
1: θεωρεί ξέρεις, του χρόνου και... ότι αν εγώ πάρω πίσω τα λεφτά θα μου ελέγξει τις δαπάνες μου να δει μήπως έχω τίποτα έτσι. Εικονικές δαπάνες. Δηλαδή θεωρεί ότι ο επιχειρηματίας
0: είναι εκ τορισμού κλέφτης.
1: Κάπως έτσι. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Βάλτε το στον πρώτο συντελεστή, στο 20%.
0: Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό που έχει να κάνει με την ανέβρεση της φορολογητέας από κάποιον που
1: ναι,
0: κρύβουν.
1: Ναι, φορολογητέα ύλη.
0: Τι φορολογητέα ύλη. Κρύβουν, παιδί μου, το. Έχουμε κάνει νεότερο με τα λεγόμενα αυτά τα πλυντήρια και τα λοιπά που θα, αυτοκινήτων που θα είχαν τις κάμερες και όλα
1: κάτι
0: αυτά.
1: Κάτι θα βγάλει τον Οκτώβρη.
0: Κάτι θα βγάλει.
1: Αναμένεται, ναι. Και πάει και στα αυτά, πάει και στις αίθουσες ψυχαγωγίας.
0: Δηλαδή, ξέρεις γιατί το λέω, δεν ξέρω, θα μπορούσε ας πούμε στην ώρα που ρίχνεις το ευρώ και μπαίνει στο πλυντήριο το αυτόματο να βγαίνει και η απόδειξη και να είναι συνδεδεμένο ο κερματοδέκτης άμεσα.
1: Ακριβώς. Με το για υπουργείο. Μένα το τρίκ, το μαγικό είναι αυτό ότι δεν βγαίνει, πώς το λένε, αν δεν πληρώσει δεν παίρνει τίποτα. Αυτό που έχει κάνει, που έχει συνενώσει την απόδειξη λιανικής πόλης με το POS σε ένα ενιαίο, χαρτί, mm-hmm. δηλαδή δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει χρήματα ο φούρνος. Πας εκεί, του δίνεις ξέρω εγώ 2 ευρώ ή του πληρώνεις με την κάρτα 2 ευρώ. Το ψωμί είναι πολύ παραπάνω τώρα. Λοιπόν, του δίνεις 5 ευρώ. Δεν θα μπορέσει να πληρωθεί ο φούρναρης, παράδειγμα, αν δεν έχει πληρώσει πρώτα μέσω POS.
0: Ο ίδιος.
1: Αυτό που γίνεται ήδη. Έτσι πρέπει να γίνει παντού. Ακόμα και στα μετρητά.
0: Ναι. Πιστεύεις ότι στα μετρητά θα υπάρχει.
1: Θα πρέπει να γίνει.
0: Τώρα είναι
1: δηλαδή...
0: πάνω από 500, νομίζω. Έτσι. Ναι, πάνω από 500 πρέπει να το περνάς μέσω από τραπεζικού λογαριασμού. Ναι.
1: Θα πρέπει λοιπόν για να μπορέσεις να πληρωθείς, πρώτα θα το εκδώσεις του ιδιώτη που είναι το θύμα, δηλαδή μια γιαγιά που δεν ξέρει, θα το εκδώσει το φορολογικό στοιχείο και μετά θα πληρωθείς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι σημαντικό όλο αυτό. Θα βγει κάποιος και θα πει τώρα, εντάξει, μας έχετε σφίξει, υπάρχει μια ασφυξία στα οικονομικά των εταιριών και τα λοιπά, των επιχειρήσεων, των μικρών, των μεγαλύτερων κτλ. Αλλά παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ
1: δίκιο,
0: απλά.
1: Δίκιο έχουν όλοι. Αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθεί πάλι το μη μισθολογικό κόστος να το κατεβάσει.
0: Ναι.
1: Μειώνοντας τις εισφορές.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, άμα πάρεις πόσο ήταν οι εισφορές και πόσο έχουν πάει τώρα, γίνεται μια προσπάθεια. Αλλά κοίταξε, σε μια οικονομία, άμα το δεις με μεγάλη οπτική γωνία, δηλαδή να το δεις μακροοικονομικά, μια οικονομία είναι ένα ολόκληρο άρμα που έχει γρανάζια, είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός. Δεν μπορεί σιγά σιγά και μάλλον άμεσα και γρήγορα να αλλάξουν όλα αυτά και να ωφεληθεί ο τελικός αποδέκτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μειώνοντας τις εισφορές κατά 5%, εγώ σου λέω μέσα σε αυτά τα διαστήματα, δίνει μία ανάσα. Yeah, δίνοντας yeah. τα παιδιά μας μέχρι 25 ετών μηδέν φορολογικό συντελεστή, δίνει στα παιδιά μας κατευθείαν τα λεφτά. Αντί να τα πάρει το κράτος, θα παίρνει τσέπη του το παιδάκι. Yeah. Στα παιδιά μέχρι 30 ετών, το 22% το πρώτο φορολογικό συντελεστή, το 20% συγγνώμη, το έχει κάνει 9%.
0: Να βάλουμε μια νοτελεία και να πούμε, κυρίες και κύριοι, για την είδηση που σας είχα πει νωρίτερα για τη φωτιά σε Ινοποιείο. Είναι στην Αχάια Κλάου, στην Πάτρα. Δυστυχώς το πολύ όμορφο αυτό πέτρινο κτίριο,
1: όχι.
0: το ιστορικό κτίριο, καταστράφηκε ολοσχερός.
1: Όχι, είχα πάει φοιτητής. Όχι, ένα κόσμημα ήταν.
0: Ναι, ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου αυτή η φωτιά.
1: Μου σχολή.
0: καταστράφηκε το πέτρινο κτίριο της εγκατάστασης. Είναι βελτιωμένη φωτιά, δεν έχει επεκταθεί σε άλλα κτίρια. 5 τα ξημερώματα ξεκίνησε.
1: Κρίμα.
0: Και ήταν και συνέβη τρεις ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη του ανοιχτού τρίγου 26 της εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 8 στο κάστρο Κλάους με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων στη συγκομιδή και στο παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης, έτσι, που είναι και το παραδοσιακό κρασί της περιοχής, έτσι, θυμάσαι Μαυροδάφνη, τώρα της Κλάους είναι φοβερή.
1: Παλιό κτίριο.
0: Αυτό, αυτό.
1: Αρχές του 20ου αιώνα. Δεν θυμάμαι, 19ου αιώνα.
0: Είναι, είναι ένα παλιό
1: κόσμημα. Κόσμημα.
0: Δυστυχώς έχουμε
1: αυτό. Είχε μέσα τα κελάρια με το κρασί. Σου λέω, είχα πάει 18-19
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο κάποια πραγματάκια που δεν έχουμε πει. Λοιπόν, τι έχουμε ακούσει ότι μπορεί να ο Πρωθυπουργός να αναφέρει και να σήμερα.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, έχουμε δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, όπως το λέει και τη εφημερίδα Παραπολιτικά.
1: Ναι.
0: Αφορά, θα είναι μια σημαντική ανάσα για τους αγρότες και ένας κουμπαράς για τα παιδιά. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί για το θέμα του μισθού. Φαίνεται ότι δεν θα μείνει στα 950, θα πάει στα 1000 ευρώ.
1: 970 μικτά, λέει, 1000 ευρώ.
0: 1000 ευρώ μεικτά.
1: Μπορεί να πει σήμερα 1000 ευρώ, ναι.
0: Μεικτά, από τον Απρίλιο. Επίσης, κάτι ετοιμάζεται και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα είναι ο 13ος μισθός, βέβαια, αλλά θα είναι μία ενίσχυση, πιστεύω ότι θα είναι μόνιμη ενίσχυση κάθε Μάρτιο, κάθε Απρίλιο.
1: Ναι, έτσι.
0: Κάτι τέτοιο δεν είναι.
1: Πάντα δίνεται την 1η Απριλίου και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί έτσι με την αύξηση. Και στα προηγούμενα.
0: Δηλαδή. Μαζί
1: έτσι,
0: με την αύξηση θα δώσει και αυτό το ποσό. Να δούμε αν θα είναι και πάγιο ποσό. Δηλαδή,
1: εντάξει, στους συνταξιούχους θα δίνει κάθε Νοέμβρη.
0: Κάθε Νοέμβρη
1: στους συνταξιούχους. Το 300 να το κάνει 450.
0: 450.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε έτσι πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Είναι. Θα ήθελα πραγματικά, αν υπήρχε η δυνατότητα, να πάρθει και μία πρόνοια, όχι εγώ δηλαδή, μέσα από αυτά που ακούω από τους ακροατές μας, να πάρθει και μία πρόνοια όσον αφορά το θέμα της ρύθμισης. Η ρύθμιση που των 72 δόσεων δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα. Ελάχιστοι έχουν μπει.
1: Δεν σου είχα πει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να γίνει.
0: Ελάχιστοι
1: έχουν
0: μπει. Είναι μία ρύθμιση, είναι δώρον.
1: Μα είναι μέχρι το 23.
0: Φροντίστε και είναι η ευκαιρία σήμερα, έστω και την ίστατη ώρα. Αυτές τις ώρες να πάρθει μια απόφαση η οποία θα λέει ότι σε αυτές τις 72 δόσεις μην τις κάνετε 100, που θα έπρεπε και 100 και 120 να έχουν γίνει κατά την άποψή μου και νομίζω και εσύ το Στέλιο το έχεις πει
1: πολύ για παραπάνω,
0: πολύ παραπάνω, να μπορέσει να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση και τα χρέη μέχρι και 31/12 του 25. 31/12 του 25. Να μπορέσουν να μπουν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν τη χρονιά χωρίς το φορολογικό βρόχο στο λαιμό τους.
1: Μπορεί να μπει και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 26, γιατί έχει πια την τεχνολογία και βλέπει τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Κάνε, παιδί μου, μια νέα αρχή. Ξεκίνα τώρα, δηλαδή το φθινόπωρο, μια καινούργια αρχή. Όπως λένε όλοι στην ΔΕΘ, καινούργια αρχή, κάνει και για αυτούς τους ανθρώπους μια καινούργια αρχή. Χαίρομαι που καταργεί την προσωπική διαφορά.
0: Ναι, δεν στο κρύβω.
1: Χαίρομαι. Να καταργηθεί κάποια στιγμή αυτή η εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Για τα πάνω από τα 1460 ευρώ.
0: Αλλά
1: αν είναι δυνατόν αυτό που
0: έκανε προηγουμένως. Ευρώ τι είναι, ας πούμε.
1: Αν είναι δυνατόν. Όταν ο γιος, ο δημόσιος υπάλληλος παίρνει 12 μισθούς, ο παππούς και αυτός με αυτή τη σύνταξη των 12, πώς θα έχει τα χρήματα να πάει να αγοράσει στο εγγονάκι κάτι, να φανεί ότι είναι δυνατός στο παιδάκι, ότι είναι ο παππούς, η γιαγιά. Κάπως έτσι. Αυτό τώρα. Ένα άλλο, η κάρτα σύντησης. Ξέρεις πόσος κόσμος παίρνει κουπόνια και που μιλάω εγώ στην αγορά, θα τα κάνει λέει 10 ευρώ την κάρτα σύντησης από 6.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι ο κόσμος θα παίρνει και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει ανάγκη, φίλε.
0: Ισχύει αυτό ότι υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που κάποια χρήματα
1: δίνουν. Ναι, γιατί δεν έχει, ξέρεις τι, δεν έχει ασφαλιστικό κόστος.
0: Μάλιστα.
1: Τα δίνει και δεν έχει ένσημα για τέτοια πράγματα. Ναι. Τα δίνει στον άνθρωπο σαν ένα επιπλέον βοήθημα μισθολογικό. Και πηγαίνει, δηλαδή βλέπεις και πάει και εξαργυρώνει το κουπόνι στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι.
1: Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Υπάρχει,
0: έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία με το σούπερ μάρκετ, είναι πραγματικά. Μια
1: τώρα, αυτό κατάσταση. Που λέει να δώσει μέτρα για το στεγαστικό, δηλαδή μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, να δώσει καλύτερες προϋποθέσεις και στους ιδιώτες, στα παιδιά, δηλαδή στα νοικοκυριά, στους νέους ανθρώπους, για ένα σπίτι, το σπίτι μου 1, 2, το 3, όλα αυτά που έρχονται. Αυτά τα επιδόματα που είπες και εσύ προηγουμένως που σ' άκουγε για τις οικογένειες που έχουν παιδιά, Τέτοια πραγματάκια. Να δώσει στους αγρότες αυτά τα φτηνά δάνεια που έχει πει, τις επιδοτήσεις και τις επιχειρήσεις.
0: Στους νέους αγρότες να μπορέσει να τους προσελκύσει στο χώρο, στον τομέα, γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε πρωτογενή παραγωγή. Δυστυχώς είναι πράγμα.
1: Ένα που χαίρομαι ιδιαίτερα λόγω χαρακτήρα, λόγω προσωπικής αντίληψης και λόγω της εμπειρίας που έχω πια αποκτήσει είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που επιβραβεύει τους συνεπείς φορολογουμένους, ιδιώτες και επιχειρήσεις.
0: Είναι σημαντικό.
1: Έτσι, όταν ο άλλος πηγαίνει και πληρώνει στην ώρα του τα πάντα. Πληρώνει το προσωπικό του, τα ένσημα του προσωπικού, πληρώνει το φόρο εισοδήματος όλες τις φορές. Ναι, βεβαίως θα τον ευραβεύσει.
0: Έτσι. Στέλιο μου, θα έχουμε βέβαια και τις ανακοινώσεις, θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, θα τις συζητήσουμε μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω που έτσι οδηπόρησες για ακόμη μια φορά, ρίπου αρκετά μακριά, ήρθες κοντά για να μας δώσεις τα φώτα σου και τις...
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και όλα όσα τα σημαντικά αυτά που επισημαίνεις κάθε φορά που έρχεσαι εδώ και δίνουμε όσο γίνεται στον κόσμο τη δυνατότητα να ενημερωθεί και φυσικά και στην δημόσια διοίκηση, σε αυτούς που θα πρέπει να έχουν τίνει ευήκοα ότα, για να ακούσουν και τι λέει ο κόσμος, αλλά και τις προτάσεις δικές σου για όλα αυτά για όλο αυτό το πλέγμα. Το δύσκολο και συνάμα απόλυτα σημαντικό για να μπορεί να ευημερεί ο τόπος, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που επιζητούμε, να ευημερούμε. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Υπενθυμίζω, 9 η ώρα σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη δια 2 ώρες μαζί σας από το ειδικό στούντιο που κάθε χρόνο στείνεται στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως. Εκεί όπου θα περάσουν όλοι. Πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, εκεί όπου χτυπά πραγματικά η καρδιά της επικαιρότητας, στο ειδικό περίπτερο της Next Step Media. Για 2 ώρες μαζί σας ο Σωτήρης με τον Βασίλη. Βασίλης Κουρής και Σωτήρης Ξενάκης, κόλλησα, είδες. Και στη συνέχεια η Πένη Αβραμίδη και Φανάση Φουσκίδης για 2 ώρες και εκείνοι θα εκπέμψουν από την Θεσσαλονίκη, από την Διεθνή Έκθεση, για να συμμεταφέρουν την εικόνα, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά και της πολιτικής και της οικονομίας. Διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο να δούμε και τα αθλητικά μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Η στρατηγική και το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Σε ποια βασικά μέτρα κατέληξε κυριολεκτικά στο παραπέντε των εγγενείων. Οι πρωτοβουλίες στήριξης που θα ανακοινώσει και ποιους θα αφορούν. Όλο το παρασκήνιο λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η τριμερής Αθήνας Τελαβίβ Λευκοσίας και η πίεση στην Τουρκία. Το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια. Παρέμβαση στο συνέδριο των Economist Powergame.gr. Αντώνης Ρέμος. Η ζωή μου όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε. 48 λεπτά μετά τις 8 και το παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση αυτό το Σάββατο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, του φθινοπόρου. Σημαντικό, αλλά με καλοκαιρινή διάθεση και καλοκαιρινό καιρό. Και ενώ το κατάλληλο τραγούδι. Πετάξαμε για περίπου 2 ώρες και 50 λεπτά. Θα είμαστε για άλλο ακόμα στον αέρα. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Ο Έλλης λέει: το ευρώ είναι η καταστροφή μας. Έχουν το ίδιο νόμισμα ανώμιες οικονομίες. Διαβάζω στη Βουλγαρία, λέει, φοβερή ακρίβεια μετά την είσοδο στο ευρώ. Και θέλω να ρωτήσω για το χρέος, πια τον κύριο νομικό. Ποιο έχει μεγαλύτερη σημασία, ο απόλυτος αριθμός χρέους που αυξάνει ή ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ που μειώνεται. Και αυτό σημαντικό που επισημαίνει Έλλης. Να σε καλά. Ο Στέλιος, στη Λαϊκή το καρπούζι από 50 λεπτά, 80 λεπτά στο χωριό 2 ευρώ. Το κομμάτι, τι μίζα πέφτει, λέει. Επίσης, καλημέρα. Καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή που μπορεί να βρει κανείς στο Γαλαξία, τον Τάκη του Σκροπολίθα. Γεια σου Τάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα, δούτε. Καλημέρα και στο Βαγγέλη τον Κοντόπουλο. Έρχονται οι εκλογές, λέει, να δεις τι θα πάθει ο Κυριάκος. Βαγγέλη. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στο Θανάση. Επίσης, να πούμε ιδιαίτερη καλημέρα και τις ευχές μας στον Αντένα Νότιας Ελλάδας, το σύμμαχικο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει στη Μάνη. Μας στέλνει τις ευχές της συνάδελφος Αναστασία Νεοφωτίστου. Γεια σου Αναστασία μου, να σε καλά. Στην Παρικία των Αιγιωτών ακροατών μας, καλημέρα στο Σάκη το Χατζάρα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στο Μάνο. Ο οποίος Μάνος τι λέει? Ο Μάνος λέει: ψηφίστε με και θα κάνω τα συντριβάνια να τρέχουν φρέντο εσπρέσο. Ο Κώστας ο Μαυρόπουλος, καλό Σαββατοκύριακο, καλή σεζόν. Σε αυτό που είπες, λέει, νωρίτερα. Ο Κώστας ο Μαυρόπουλος, καλό Σαββατοκύριακο, καλή σεζόν. Σε αυτό που είπες, λέει, νωρίτερα σήμερα ότι ο άνδρας υπόσχεται

0: φαίνεται ότι μπορεί να κάνει και το παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι να ξεπεράσει τα 6.31 για τα οποία μίλησε λίγο πριν ξεκινήσει τον Diamond League, το Βιξιλόν είπε ότι θα το καταφέρει. Φαίνεται αυτό το τηλέμα και το λοιπόν με το 6.12 που έκανε και χθες. Αυτός λοιπόν είναι ο Μανώλο, τον οποίο το θαυμάζουμε όλοι μας και εσείς αναμετρήσετε με τον Ντουμπλάντης και έχουν γράψει και οι δύο ιστορία. Είναι κάτι το οποίο θα μνημονεύεται για πάρα πολλά χρόνια τον Στίβο. Να πάμε λίγο και στο τένις, όπου τα ξημερώματα ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 σε τον γύρι Λεχέτσκα για το US Open και για πρώτη φορά στην καριέρα του στο συγκεκριμένο Grand Slam της Αμερικής προκρίθηκε στη φάση των 16. Έχασε το πρώτο σετ με 6-2, πήρε τα υπόλοιπα 3 με 6-1, 7-6 και 6-1. Επίσης λοιπόν και ο Τσιτσιπάς δείχνει να ξανά να παίρνει τα πάνω του τηλέμαχη, να αφήνει πίσω έτσι αρκετά χρόνια τα οποία δεν ήταν πολύ καλός. Έτσι έχει αλλάξει και προπονητή, θυμίζουμε, δεν είναι μαζί με τον πατέρα του, αλλά δείχνει πλέον περισσότερη αυτοπεποίθηση και τον παρακολουθούμε γιατί κάτι καλό μπορεί να κάνει στο US Open. Να φύγουμε από αυτά και να πάμε και στα ποδοσφαιρικά μας, έτσι και τη Super League, η οποία περνάει στην τρίτη αγωνιστική. Και σήμερα έχει δύο παιχνίδια. Σε 7 η ώρα έχουμε το Βόλος Ολυμπιακός. Να πούμε και τον Ολυμπιακό τηλέμαχη ότι τα παιχνίδια του θα μεταδίδονται ζωντανά στο Μεξικό λόγω του Αρμάντο Γκονζάλες, του επιθετικού για τον οποίο γίνεται ένας χαμός σε ό,τι και αν κάνει εδώ στην Ελλάδα από τους συμπατριώτες του. Και για την Κολομβία έχει να κάνει με τον Γκουστάβο Πουέτα, μια η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι, ο Κολομβιανός, για τον οποίο επίσης υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμπατριώτες και ο οποίος είναι στην αποστολή και ίσως κάνει και το επίσημο ντεμπούτο του. Στις 9 η ώρα λοιπόν έχουμε και το ΑΕΚ Άρης, το πρώτο δυνατό παιχνίδι τη σεζόν, το πρώτο παιχνίδι με στοιχεία ντέρμπι. Έτσι, η ΑΕΚ παίζει Σάββατο γιατί ακολουθεί και η πρεμιέρα της για τη League Face Champions δίκοντα στην Λίντσερ. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι λοιπόν και ο Άρης ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά με νίκη στα δύο πρώτα παιχνίδια του. Έχουμε και πρεμιέρα στη Super League 2 τηλέμαχη. Ξεκινάει λοιπόν και το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Ένα παιχνίδι έχουμε σήμερα. Στις 4 η ώρα έχουμε το Πανθρακικός Πύργος. Επίσης έχει αλλάξει το πρωτάθλημα αυτό. Έχει γίνει σε ένα νόμιλο και όχι σε δύο. Και το ενδιαφέρον θα έλεγα έτσι είναι πιο μεγάλο. Και να κλείσουμε αν θέλεις με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Το οποίο έδωσε το πρώτο του φιλικό έτσι τηλεοπτικό θα έλεγα και πάρα πολύ δυνατό. Νίκησε την Φενέρμπαχτσε 82-77 στο τουρνουά της Κρήτης στο Ηράκλειο όπου συμμετέχει. Έτσι σαν να μην πέρασε μια μέρα οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας και κίνησαν με νίκες και μια πολύ καλή εμφάνιση με πρωταγωνιστές ξανά Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους και Τάιλερ Ντόρσεν με 15 πόντους, ενώ επίσης βοήθησε πολύ και ο Ντότα, όλο σέντερ, ο Αμερικανός σέντερ με 16 πόντους και 8 rebound. Να θυμίσω, να τονίσω μάλλον ότι ο Ζαν Μοντέρο δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι αυτό, ένα μεγάλο αστέρι που απέξει ο Ολυμπιακός φέτος. Έτσι είναι λίγο νωρίς ακόμα, έχει κάνει λίγες προπονήσεις και ο Μπαρτζόκας προτίμησε να μην το χρησιμοποιήσει.
1: Υπάρχει χρόνος. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρο Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς θα κατεβάσουμε τροχούς για να προετοιμαστεί και η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας στην πρώτη επίσημη εκπομπή της σεζόν. Ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τον Τιτάνα, τον Άτλαντα, Θανάση Αφανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον γευσηγνώστη και απόλυτο γνώστη της μουσικής τέχνης Βασίλη Κρυμπά που διάλεξε τα τραγούδια, την ύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, την Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Σε λίγο, σύνδεση με Θεσσαλονίκη, με το ειδικό στούντιο που στείνεται κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση και είναι πλέον θεσμός και για τη Διεθνή Έκθεση, το περίπτερο της Next Step Media. Εκεί θα είναι ο Σωτήρης Ξενάκης, το Βασίλης Κουρής και οι δύο εκεί για ένα δίωρο και αμέσως μετά Θανάσης Φουσκίδης, Πένι Αβραμίδη. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Στις 2 η ώρα κεντρικό μου ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, χαμογελαστό, αναζωογονητικό. Κι αν δείτε τα προβλήματα έτσι στο βάθος του τούνελ να πλησιάζουν,

Εμείς θα βγούμε κρατώντας ψηλά το κεφάλι, με ηθικό ακμεότατο. Θα καταφέρουμε να δαμάσουμε κάθε δυσκολία και να λύσουμε κάθε πρόβλημα. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα!

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Παραπολιτικά 90,1, αλλά σήμερα από τα στούντιο, όπως κάθε χρόνο, εδώ και αρκετά χρόνια πια είναι η παράδοση, από το περίπτερο, τα στούντιο, το περίπτερο, το στούντιο που είναι στο περίπτερο, της Next Step Media, που είναι και τα παραπολιτικά, έτσι, εγώ θα έλεγα το, πώς το λένε.
2: Το κεντρικό.
0: Το κεντρικό κομμάτι τους, έτσι. Με μια σειρά από μέσα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο Βασίλης Κουρής.
2: Ο Σωτήρης Ξενάκης.
0: Μέχρι τις 11 ώρα θα είμαστε εμείς εδώ παρέα σας. Να σας συντροφέψουμε και να υποδεχθούμε προστεκλημένους από τον πολιτικό κόσμο και τον κόσμο της αγοράς.
1: Ουσιαστικά και πρωτίστως νομίζω θα έχουμε ένα έκτακτο υπουργικό συμβούλιο χωρίς να είναι όλοι μαζί.
0: Θα το κάνουμε κατά μόνας.
1: Θα το κάνουμε κατά μόνας το υπουργικό συμβούλιο σήμερα.
0: Είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι 100 χρόνια από την πρώτη της διοργάνωση, αλλά είχε διακοπές στο ενδιάμεσο λόγω πολέμου και λέει, αλλά είναι η 90η
1: Διεθνής Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο ανοίγει στην ιστορική της διαδρομή. Είναι χρονιά ορόσημη σημερινή, γιατί ουσιαστικά είναι τα 100 χρόνια, αλλά είναι 90η Διεθνής Έκθεση. Επανασυστήνεται σε ένα εμβληματικό χώρο, ανανεωμένη δυναμικά, κόμβος επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και καινοτομίας. Λοιπόν, τώρα, τιμόμενη χώρα.
1: Η Ιαπωνία.
0: Η χώρα του Σούσι. Η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Η χώρα του Μιγιάκη, του αγαπημένου σου. Λοιπόν, δεν έχω πάει ποτέ και θα ήθελα.
1: Θα έχει πολλά πράγματα για την Ιαπωνία.
0: Να.
1: Θα έχει και αγώνες καράτε, θα έχει και απ' όλα.
0: Θα εκπροσωπηθεί παράλληλα. Ναι, θα εκπροσωπηθεί παράλληλα από ένα πανόραμα εταιριών και φορέων από διαφορετικούς κλάδους και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, έτσι, για την Ιαπωνία. Ενώ θα αναδείξει και την μοναδική κουλτούρα της, που είναι παγκόσμιο σημείο αναφοράς ποιότητας, καινοτομίας και φυσικά αρτιότητας. Αυτό είναι γιαπωνέζικο, λέμε.
1: Εδώ μαζί μας Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση των ήχων.
0: Γεια σου, Μίτσο. Καλημέρα σας. Κάτω ποιος είναι? Ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Ναι. Θανάσης Αθανασόπουλος, κάτω στα στούντιό μας στην Λεωφόρο Συγκρού. Λοιπόν, στην μουσική επιμέλεια ο Βασίλης Κρυβάς, αν προλάβετε να ακούσετε μουσική.
1: Δύσκολο.
0: Γράψτε μας, αλλά λέμε τώρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σουζάννα Αναγνωστοπούλου και Όλγα Καρατζή, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γιατί έχουν φροντίσει για όλα όσα, για όλους όσους θα είναι εδώ παρέα μαζί μας, για όλους όσους θα τους καλημερίσουμε, θα τους καλωσορίσουμε και θα μας πούν την καλημέρα τους, όχι σε μεγάλες συνεντεύξεις, έτσι σε μια καλημέρα ουσιαστικά, με δύο λόγια.
1: Να, και δύο πράγματα. Βεβαίως δεν μπορούν να μας πούν για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Καλά, σιγά. Ποτέ δεν γίνεται αυτό.
1: Αλλά ναι, δεν γίνεται αυτό, δεν προαναγγέλλεται.
0: Και βλέπω ότι έρχεται ο πρώτος. Φτάνει, καταφτάνει. Ο πρώτος είναι κοντά εδώ μαζί μας. Να πω ότι τα παραπολιτικά από το πρωί κυκλοφορούν στα περίπτερα. Σε ένα πολύ special τεύχος με μια πολύ σούπερ είδηση. Πρώτη σελίδα. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάρτε για να διαβάσετε το ρεπορτάζ. Μην τα πούμε εμείς και η απογευματινή. Παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Και να πούμε επίσης ότι το απόγευμα θα είναι καθιερωμένες μεγάλες συγκεντρώσεις στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και μια που έχουμε. Βεβαίως. Και θα τις δούμε.
1: Καλημέρα πρώτα απ' όλα.
0: Λοιπόν, μια που έχουμε, είπαμε ότι οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι ανάσα για αγρότες και κουμπαράς για τα παιδιά. Λοιπόν,
1: πρώην επίτροπος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μας κάνει ποδαρικό εδώ.
0: Καλημέρα
1: στην 90η ΔΕΘ.
0: Και Θεσσαλονικιός.
1: Και Θεσσαλονικιός.
0: Και Αριανός.
1: Και Αριανός.
2: Το όνομα δεν το είπατε, νομίζω δεν χρειάζεται.
1: Τώρα.
0: Ο κύριος Μαργαρίνης Κινάς. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα.
1: Στην περιφέρεια δεν έχουμε να πούμε ακόμα, που θα είναι υποψήφιος, δεν ξέρω αν θα μας την αποκαλύψει.
2: Το πώς διατάσσεται η ομάδα στο γήπεδο εξαρτάται από τον coach κυρίως. Δεν εξαρτάται από τους παίκτες και αυτή η κουβέντα δεν έχει γίνει ακόμα με τον coach.
1: Περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είστε υποψήφιος.
2: Ποτέ δεν αρνήθηκα να προσφέρω και μάλιστα ξέρετε εσείς ότι συνήθως οι αποστολές που έχω αναλάβει ήταν υψηλού ρίσκου, δύσκολες. Όπτι μου ζητηθεί, όπου νομίζω θα είμαι χρήσιμος θα είμαι. Αλλά είμαι σε μια φάση της ζωής μου, το ξέρετε ότι.
1: Όπως τώρα με τους αγρότες. Ανάσα για τους αγρότες, κουμπαράς για παιδιά είναι ο πρώτος τίτλος των παραπολιτικών. Φαντάζομαι δεν θα προαναγγείλεται αυτά
0: είναι
1: που θα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Είναι κάτι φοροαπαλλαγές, όπως μας είπε χθες το πρωί από το ρεπορτάζ, ναι, έτσι. Ναι. Ο Προκόπης Χατζηνικολάου, κάποιες αλλαγές στη φορολογική τους κλίμακα.
1: Μεγάλες, λέει.
0: Μεγάλες, σημαντικές. Τώρα σιγά μας πείτε εσείς.
2: Κανένας υπουργός. Με σώμα στις φρένες θα έλεγε Σάββατο πρωί κάτι.
0: Δικαιώγεται. Εμείς θα προσπαθήσουμε.
2: Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι είναι πια σαφές πιστεύω ότι γυρίζουμε σελίδα στην ελληνική γεωργία. είχε μαζευτεί από πάνω ένα μαύρο σύννεφο, ένα πυρηνικό μανιτάρι, ας πούμε. Το σύστημα εξεράγει, ήταν ένα σύστημα με πολλές παθογένειες που σορευόταν για δεκαετίες. Έγιναν όπως έγιναν τα πράγματα, αλλά τώρα είμαστε σε μια φάση εξυγίανσης, τα αλλάζουμε όλα. Το σύστημα.
1: Υπουργέ, γιατί δεν σας πιστεύουμε, γιατί πέρυσι τα ίδια μας είπαν και παραπρόπερσι ότι αλλάζει.
2: Όχι, πέρσι δεν
1: άλλαξε. Και παραπρόπερσι και παραπρόπερσι.
2: με συγχωρείτε κύριε Σκουρή, πέρσι δεν άλλαξε γιατί πέρσι το σύστημα εξεράγει. Αποκλείεται να σας είπαν ότι αλλάζει.
1: Ούτε αλλάζει.
2: Το σύστημα εξεράγει. Τώρα αλλάζει. Τώρα αλλάζει.
1: Τώρα αλλάζει.
0: Για να πούμε και στην, για να πούμε κάτι πολιτικό για εσάς, οι αγρότες είναι μια μεγάλη κοινωνική ομάδα η οποία παραδοσιακά τα πολλά τελευταία χρόνια στήριξε τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλο ποσοστό. Και τους έβαλε απέναντι τα τελευταία ένα-δύο χρόνια.
2: Επίσης, σωστό είναι βαθμό, αυτό που έτσι. Λέτε και ξανά. Και εγώ περιόδευσα τώρα τις τελευταίες μέρες εκτεταμένα εδώ στην κλίμα της Μακεδονίας. Δεν εισέπραξα ένα κλίμα οργής.
0: Ναι.
2: Εισέπραξα ένα κλίμα υγιούς ανησυχίας. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ερωτήσεις, έτσι.
0: Εσείς έχετε απαντήσεις.
2: Και έχω απαντήσεις, ναι. Έχω απαντήσεις. Γιατί φτιάχνουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι στα χέρια μας, δεν θα είναι στα χέρια των εταιριών, των ιδιωτών, των τραπεζών. Θα πληρώνουμε σε βάθος γενεών με αυτό το διαφανές, αδιάβλητο και αξιόπιστο σύστημα. Θα αποκαταστήσουμε τις σχέσεις με την Ευρώπη που είχαν διαραγεί. Θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, γιατί και η κοινωνία παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα. Δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς. Εμένα οι φίλοι μου εκτός γεωργίας μου λένε: τι κάνετε, πότε θα τελειώσετε. Δηλαδή, όλα αυτά υπάρχει ένα momentum που λέμε, έτσι, μια δυναμική.
1: Σε πολλούς νομούς είναι ραχοκοκαλιά, μην να κοροϊδευόμαστε. Αλλά ταυτόχρονα, Υπουργέ, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκοί πόροι. Είναι πρωτίστως πώς τα παράγουν. Ένας μικρός κλήρος, κατακαιρματισμένος, προϊόντα που. Συνήθως δεν είναι και αυτά που πουλούνται και εξάγονται παντού. Οπότε είναι μια πολύ γενναία την οποία ακούμε δεκαετίες και δεν τη βλέπουμε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Εγώ έχω μείνει στα αβοκάντο τελευταία που εξάγει η χώρα και κοντεύω να πάρω σύνταξη.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά πρέπει επίσης να σας πω ότι παρόλα αυτά τα δομικά προβλήματα που πιστεύω ότι θα έχουμε τώρα πολλά εργαλεία να τα λύσουμε στη νέα ΚΑΠ που διαπραγματευόμαστε στις Βρυξέλλες για τα επόμενα 6 χρόνια, υπάρχει και μια Ελλάδα που σαρώνει τις διεθνείς αγορές, μια Ελλάδα αγροδιατροφικών προϊόντων. Η Feta Pop είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Τα ακτινίδια, τα φρούτα, το ελαιόλαδο, το στραγγιστό γιαούρτι, οι χθειοκαλλιέργειες. Σε όλα αυτά η Ελλάδα είναι η χρυσό, η χάλκινο μετάλλιο στον κόσμο. Και αυτή την Ελλάδα πρέπει να αναδείξουμε. Αυτή δεν είναι η Ελλάδα που περιμένει τις επιδοτήσεις. Αυτή θέλει επενδύσεις, κίνητρα, νερό, οργάνωση.
0: Να επιστρέψω λίγο στα πολιτικά, μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Πώς θα πάει η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα? Η Βόρεια Ελλάδα ήταν προπύργιο της κάποτε και τώρα έχει από δεξιά της μια σειρά από κόμματα τα οποία την έχουν πολιορκήσει και της έχουν πάρει ένα κομμάτι σημαντικό. Και θα έχετε και ένα κόμμα, τον κύριο Σάμαρα.
2: Ναι, κοιτάξτε. Εγώ θέλω να λέω ότι εργάζομαι στην Αθήνα, αλλά ζω στη Θεσσαλονίκη. Πιάνω και εγώ με τα δικά μου πολιτικά αισθητήρια εδώ τη διάθεση του κόσμου. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό το κλίμα που πολύ συχνά προβάλλεται σε κεντρικό, έτσι, αθηναϊκό επίπεδο, να
0: ναι,
2: το
0: ναι,
2: πω,
0: ναι, αυτό
2: ότι υπάρχει
0: ναι, ναι, ναι,
2: κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ακριβές. Ναι. Ο ιστός της Νέας Δημοκρατίας στη Μακεδονία είναι πολύ ανθεκτικός.
0: Ναι, δεν φτάνει γι' αυτό δυναμία ο ιστός.
1: Κρατάω αυτά που λέτε ότι δεν υπάρχει κατάρρευση. Αυτό είναι ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Όπως την υπονοείτε εσείς.
0: Περιγράφεται σου.
2: Όπως περιγράφεται ως κατάρρευση.
0: Αλλά ο ιστός δεν φτάνει γι' αυτό δυναμία.
2: Θα σας πω όμως.
0: Θα σας πω 20% που πήρε ο κύριος Σαμαράς, 18% που έχει πάρει το.
2: Θα σας πω τι θα συμβεί όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ ακόμα περισσότερο. Όσο πλησιάζουμε στις κάλπες, ο ψηφοφόρος θα βλέπει τον κόσμο που μας περιβάλλει, θα βλέπει αυτό το πετρέλαιο στα ύψη, δύο πολέμους που δεν λένε να τελειώσουν, το αμερικανικό χρέος να ξεπερνάει τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, όλες αυτές τις αβεβαιότητες, και το μόνο πράγμα που θα τον καθοδηγήσει, είμαι σίγουρος, πάνω από την κάλπη, είναι ποιος κρατάει το τιμόνι.
0: Ναι.
2: Ποιον θέλω να πάει τη χώρα σε αυτόν τον κόσμο. Και όσο ενισχύεται αυτή η αντίληψη, και πιστέψτε με, θα ενισχύεται, τόσο πιστεύω ότι αυτό το ποσοστό του 29-30 που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις θα ανέβει πολύ πιο πάνω.
1: Μάλιστα, δεν λέτε αυτοδυναμία και από τον πρώτο γύρο.
2: Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι απόλυτα εφικτή, δεν είμαι μάντης, αλλά σε κάθε περίπτωση η δυναμική, η εκλογική δυναμική και στη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη.
1: Να ρωτήσω κάτι, Υπουργέ. Μια συζήτηση η οποία γίνεται, πάντα ένα κανόνα στην πολιτική, ότι για να ψηφίσει κάποιον θέλει ένα αφήγημα. Γιατί εγώ, δεν είναι γιατί κρατάω το τιμόνι. Πρέπει να έχει ένα στόχο. για την οικονομία, για το λαό. Μια λέξη κλειδί, κάτι που θα δείχνει γιατί μια τρίτη τετραετία που είναι και πιο δύσκολη, όπως λέει ο Σωτήρης. Έτσι δεν.
0: Ένα ακόμα δεν έχει πετύχει και ο Πασόκος.
1: Γιατί, δηλαδή, πώς λένε, θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα. Δεν είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, που είναι πιστικό.
2: Και εδώ θα διαφωνήσω ελαφρά. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική δεν είναι η πολιτική που πρέπει να βασίζεται στα αφηγήματα και στα οράματα. Είναι γνωστή η φράση του Χέλμουτ Σμιτ ότι όποιος ψάχνει οράματα να επισκεφθεί οφθαλμίατρο. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συντεταγμένων, απτών, συγκεκριμένων προτάσεων και δεσμεύσεων. Με κεντρικό στόχο να αφήσει η χώρα τις παθογένειες δεκαετιών που σέρνει και να ξεπεράσει οριστικά την περίοδο 12-20 που μας έριξε πίσω.
1: Ποιο θα είναι το αμέσως απάντηση. 7 χρόνια δεν είναι αρκετά. Μια δεκαετία, πώς θα είναι.
2: Ναι, μην υποτιμάμε και το τι έγινε σε αυτά τα 7 χρόνια.
1: Όχι, δεν υποτιμώ τίποτα. Λέω ένα ερώτημα.
2: Μιλήστε, εγώ μιλάω, ξέρετε, έχω ζήσει στην Ευρώπη πολλά χρόνια. Μιλάω με ξένους σημαντικούς και λιγότερο σημαντικούς ανθρώπους. Παντού στην Ευρώπη η ιστορία της Ελλάδας χρησιμοποιείται και στην αντιπολίτευση. Τις σοσιαλδημοκράτες χρησιμοποιείται ως το απόλυτο success story.
0: Αρκεί να φτάνει στην κοινωνία το success story.
2: Σωστό.
0: Αλλά φτάνει στην κοινωνία, ξέρετε, υπάρχει ζήτημα.
2: Αλλά όταν η ανεργία από το 20 είναι στο 8, μην μου πείτε, κύριε Ξενάκη, ότι δεν φτάνει στην.
0: Μα αυτό φάνηκε σε δύο εκλογικές, τουλάχιστον στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ότι επιβραβεύτηκε η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά. Αλλά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται τώρα ότι κάθε άλλο παρά επιβραβεύεται.
2: Επαναλαμβάνω ότι.
0: Ασχετά αν απέναντί τη δεν έχει κάποια συγκροτημένη δύναμη μεγάλη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει όμως ένα μήνα, δύο.
2: Εγώ δεν μιλάω ποτέ με όρους αντιπάλου. Μιλάω με όρους της δικιάς μας ομάδας. Και επαναλαμβάνω, όσο ενισχύεται η αντίληψη ότι στο δύσκολο κόσμο αυτό το τιμόνι το κρατάει ένα στιβαρό χέρι, η δυναμική θα λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ωραία. Κύριε Σκηνά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα σας ρωτήσω με την έκκληση του Πρωθυπουργού για τους αγρότες. Πόσο θα είναι η μείωση το αφορολογή του.
2: Όχι, αλλά πιστεύω ότι δικαίως θα υπάρξουν αναφορές σήμερα στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας. Το δικαιούται και είναι κομμάτι αυτού του νέου ξεκινήματος που γυρίζουμε σελίδα. Αλλά γυρίζουμε σελίδα, σε αυτό αναφέρομαι.
1: Δεν το συζητάμε μόνο, τελειώνουμε με αυτό.
0: Έχει μια τελευταία ερώτηση.
1: Αλλά το θέμα της κτηνοτροφίας είναι βασικό. Όλες οι αγροτικές οικονομίες, η κτηνοτροφία είναι ο βασικός πυρήνας και μετά είναι η γεωργία και η αλληλεία. Και στο κέντρο της κτηνοτροφίας είναι τα. Εμείς έχουμε πρόβατα.
2: Έτσι. Ναι, εμείς τώρα στην κτηνοτροφία.
1: Θέλει μια ριζική αλλαγή.
2: Συμφωνώ και ετοιμάζουμε ένα μεγάλο σχέδιο συνολικής ανάταξης της ελληνικής κτηνοτροφίας που θα αφήσει πίσω αυτές τις επιζωοτίες που μας ταλαιπωρούν, την ευλογιά στην υπηρετική Ελλάδα και τον αφθόδη στη Λέσβο. Πρέπει να κλείσουμε αυτούς τους κύκλους και να μπούμε σε μια δυναμική θετική.
1: Αφήστε πίσω, θα τα δώσετε στο στρατό.
0: Με τελευταία ερώτηση.
1: Στο στρατό τα δώσετε να τα κάνει.
2: Και στο μεταναστευτικό δώσαμε το στρατό να διοικεί τα hot spots και έτσι τα καταφέραμε. Όπου χρειάζεται ο στρατός να κάνει κοινωνικό έργο.
1: Θα το δώσετε κι αλλού δηλαδή, να βγάλουμε είδηση.
2: Κοιτάξτε, καθώς με αφορά, είναι η δεύτερη φορά που το κάνω. Το έκανα για πρώτη φορά στο μεταναστευτικό. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Αν δεν είχαμε στρατιωτικούς διοικητές στα hot spot, τις κρίσιμες ώρες της κρίσης, δεν θα τα καταφέρναμε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Έχουμε μια κρίση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκηνά.
1: Με COVID το βλέπετε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά στη Θεσσαλονίκη.
0: Οι υπόλοιπες 48 ώρες που θα έχετε κινητικότητα εδώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ήταν ο πρώτος από τους αρκετούς προσκεκλημένους που θα περάσουν εδώ από το περίπτερο των παραπολιτικών. Τι λέγαμε νωρίτερα, κύριε Πρόεδρε, κάτσε γιατί έχασα το τηλεφωνάκι. Λοιπόν, λέγαμε ότι. Τι ώρα, 9 η ώρα, ανοίξανε.
1: Ανοίξανε
0: οι πύλες. Βέβαια, εντάξει, ο κόσμος αρχίζει να έρχεται μετά τις, παραδοσιακά μετά τις 10.30-11 ο πολλής κόσμος. Ο καιρός είναι καλός. Δεν έχει τόση ζέστη όσο περίμενα. Ούτε τόση υγρασία όσο περίμενα.
1: Θα το δεις το μεσημέρι.
0: Θα το δω το μεσημέρι, λες, έτσι.
1: Αλλά πάντως, παιδιά, αν περπατήσετε στη Νίκη το πρωί, πριν βγει ο ήλιος, νομίζω ότι είναι ένα. Πώς θα σου πω,
0: καρδιάζει
1: ρε παιδί μου,
0: καρδιάζει.
1: Γίνε άλλο άνθρωπο.
0: Βγήκε σε περπατήματα.
1: Παραλία, θάλασσα.
0: Παραλία, θάλασσα, έτσι. Λοιπόν, λέγαμε για την 90η ΔΕΘ, που τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Είμαστε στο περίπτερο τη Next Step Media, παραπολιτικών θα λέγαμε εμείς. Βλέπουμε εδώ όμως Next Media Group, Η Εφημερίδα, Πολυεθματινή, powergame.gr, τα παραπολιτικά μας, σε ραδιόφωνο, σε εφημερίδα, σε ένα φοβερό site, σε μια φοβερή ιστοσελίδα, ιστοσελίδες πολλές, ένας όμιλος που
1: το καρφί μεγαλώνει διαρκώς. Το καρφί σήμερα.
0: Το καρφί που κυκλοφορεί. Το καρφί! Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, τον εκδότη μας. Λοιπόν, να πούμε ότι όσοι περάσετε από την έκθεση, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε διάφορες ενότητες της έκθεσης. Την Academia, θα δείτε την ενότητα για την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Μία άλλη που είναι πολύ σημαντική, Βασίλη μου, είναι αυτή που αφορά τις γεύσεις από την Ελλάδα, που θα μπορείτε να τις δοκιμάσετε κιόλας, έτσι. Να κάνουμε μια βόλτα μόλις τελειώσουμε την υπηρεσία εδώ. Ένα πολύ σημαντικό περίπτερο είναι αυτό που αφορά την Ελλάδα και την επιχειρηματικότητα. Προφανώς οι διεθνείς συμμετοχές, το θέμα της ενέργειας, το οποίο και της μόδας και της κυκλικής οικονομίας. Βέβαια θα υπάρχουν μια σειρά από φορείς του δημοσίου και οργανισμοί, οι οποίοι κάποια εποχή ήταν και οι μοναδικοί παρόντες εδώ στην έκθεση, να το πούμε. Είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο, ευτυχώς μπήκε και ο ιδιωτικός τομέας ξανά. Μέχρι περίπτερα για έπιπλα οικιακό εξοπλισμό, είπαμε γαστρονομία, διατροφή. Θα έχει μουσικά events που είναι πολύ σημαντικά, η Juniorland με το παιδί στο επίκεντρο, wellness και fitness arena. Να περάσουμε μια βόλτα από εκεί να το δούμε.
1: Και μπορεί να είναι στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος η Θεσσαλονίκη, αλλά θα ταλαιπωρηθεί σήμερα. Χιλιάδες διαδηλωτές και περίπου 3.500 αστυνομικοί έχουν κάνει κατάληψη ουσιαστικά στην πόλη, μην έχεις καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αρκετοί δρόμοι είναι ήδη κλειστοί και στις 3 θα κλείσει και στο ιστορικό κέντρο και 8 σταθμοί του μετρό. Το λέμε εδώ για την πόλη που μας φιλοξενεί. Και κάποια τρακτέρ θα μπουν επίσης. Θα πάνε μέχρι το Λευκό Πύργο. Λίγα όμως. Υπάρχει συμφωνία με τον αρμόδιο υπουργό. Στις 8 είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Θα μεταδοθεί απευθείας από τα παραπολιτικά, από το ραδιόφωνο μας Παραπολιτικά 90,1 στα FM. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό αν οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο ή Μάιο. Είπε δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Έτσι, θα παρουσιάσει σήμερα τετραετές προεκλογικό σχέδιο με κοστολογημένα μέτρα και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους ανά μήνα, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο. Θυμάσαι, Σωτήρη, που ρωτούσες αν θα δοθεί για τους συνταξιούχους κάτι παραπάνω από τα 300 ευρώ.
0: Νοέμβριο.
1: Νοέμβριο ήταν αυτό.
0: Από τώρα.
1: Ναι.
0: Θα είναι το προϋπολογισμό της φετινής χρονιάς, λοιπόν.
1: Θα έχουμε μια εθνική στρατηγική για το δημογραφικό, πολιτικές για προσιτή στέγαση και περιφερειακή ανάπτυξη. Θα τα ακούσουμε αυτά και μετά θα ξεσπάσει ξανά η κόντρα για την κοστολόγηση και τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε. Τη Δευτέρα θα έχουμε το Οικονομικό Επιτελείο να δίνει συνέντευξη, όπου ο κύριος Πυρακάκης και οι αναπληρωτές υπουργοί, υπουργοί θα παρουσιάσουν τα μέτρα που υπάρχουν.
0: Μάλιστα, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
1: Βεβαίως, πάμε σε διάλειμμα.
0: Λίγο μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε, έτσι είναι.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Music Events Live.

0: 9 και μισή στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ, Θεσσαλονίκη, στο στούντιο της Next Step Media, στα παραπολιτικά 90,1 και στο περίπτερο μαζί μας ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέος. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Εδώ, το μυαλό στην Ανατολική Αττική.
0: Ο οποίος θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική, έτσι δεν είναι, με την Νέα Δημοκρατία.
1: Και διαψεύσεις και διαψεύσεις δεν δεχόμαστε.
0: Και διαψεύσεις δεν δεχόμαστε.
2: Όχι, σας επιβεβαιώνω.
0: Όριστε. Το γνωρίζω, την Οργόνη, την Οργόνη. Τι μαζεύετε από εκεί που οργώνεται την Ανατολική, με πολύ μεγάλη περιφέρεια.
2: Μια πολύ μεγάλη περιφέρεια.
0: Που ψήφισε και εκείνη η Νέα Δημοκρατία σε μεγάλο ποσοστό.
2: Είναι και συζητάμε και με τους πολίτες και για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, αλλά κυρίως θέτουν τα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής, αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και όπως είπα και στην αρχή, με πολύ μεγάλη προσοχή ακούμε τα προβλήματα των πολιτών.
0: Κρίνια. Έχει και αγροτικό πληθυσμό εκεί. Έχει και...
2: Υπάρχει αγροτικό πληθυσμό.
0: Είναι μεικτή οικονομία.
2: Είναι μεικτή οικονομία, γιατί υπάρχουν αστικές περιοχές, υπάρχουν και αγροτικές και μη αγροτικές περιοχές. Ναι, υπάρχουν γκρίνια, αλλά ο κόσμος βλέπει την βελτίωση.
0: Βλέπει την βελτίωση.
2: Να μιλήσω για τον τομέα της υγείας.
0: Και στην υγεία, αυτό πήγαμε.
1: Πάμε λίγο στην υγεία.
2: Και στην Ανατολική Αττική, όλα τα κέντρα υγείας έχουν ανακαινιστεί, βλέπουν τη διαφορά σε σχέση με πριν και βλέπουν και την πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα.
1: Λοιπόν, για πάμε κεντρικά τώρα στον τομέα σας. Τα περιμένουμε εξαγγελίες.
2: Ναι, γιατί πάντα η υγεία είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και είναι και πρώτη προτεραιότητα. Να το επισημάνω αυτό για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτό έθεσε και ειδικά το 23, όταν είχε ολοκληρωθεί η πανδημία, ότι θα γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια στην υγεία ως πρώτη προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας. Και τώρα που βρισκόμαστε προς το τέλος, βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Δεν θα μιλήσω μεθά, αλλά βλέπετε τις ανακαινήσεις, χτίρια που ολοκληρώνονται.
1: Σε ποιο τομέα θα περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό? Θα μας πείτε τι θα πει, αλλά.
2: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να πω ότι θα πει σε όλο το φάσμα της υγείας.
1: Σε όλο το φάσμα της υγείας.
2: Και από το προσωπικό και για τα υπόλοιπα, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά.
1: Τώρα, ανακοινήσεις που είναι και ο δικός σας, ένας από τα καθήκοντα που έχετε, από τις αρμοδιότητές σας. Νομίζω ότι έχουμε πολλές. Άκουγα τον κύριο Υπουργό που έλεγε ότι θα είναι 180 εγγένεια που θα κάνει, θα κόψει κορδέλες.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε και εγγενίασε πάνω από 7-8 κέντρα υγείας αυτή τη στιγμή και τμήματα επειγόντων περιστατικών μέσα σε 2 με 3 μέρες, που ήταν η πολύ μεγάλη περιοδία του στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο, μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν είχε ανακαινιστεί τίποτα στα νοσοκομεία και τα είχε φέρει και στα κέντρα υγείας σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ούτε καρφί δεν είχε αλλάξει, να έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλων ανακαινήσεων, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν ολοκληρωθεί τα κέντρα υγείας, έχουν ολοκληρωθεί τα επίγοντα. Δεν είναι ανακαινήσεις, γιατί πολλές φορές η αντιπολίτευση λέει ανακαινίζουν σωματίσματα κτλ. Είναι ανακαινήσεις, οι οποίες γίνονται εκ βάθρων, όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και γίνονται, το πιο σημαντικό, με όλες τις τελευταίες προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο κτίριο, ένα νοσοκομιακό κτίριο ή ένα κτίριο του κέντρου υγείας.
1: Αλλά βλέπουμε ταυτόχρονα τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, είχα δει να πέφτουν τα δάνεια, να έχουν τέτοια προβλήματα.
2: Υπάρχουν προβλήματα. Δεν έχει ανακαινιστεί το σύνολο των κτίριων. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν νοσοκομεία που έχει ανακαινιστεί το 30%, το 40%, κάποια που είναι λίγο πιο πίσω. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης τι θα χρειαστεί για να έχουμε την πλήρη ανακαίνιση των κτίριων, αλλά πού ήμασταν και πού βρισκόμαστε τώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουν οι πολίτες και γι' αυτό και οι πολίτες και στην αξιολόγηση που κάνουμε εμείς στα νοσοκομεία που τους ρωτάμε και στα υπόλοιπα καταγράφεται αυτή η βελτίωση. Εγώ, ξέρετε, δουλεύω στο σύστημα πάρα πολλά χρόνια. Είμαι γιατρός, έχω δουλέψει και στα επίγοντα. Όπου και να βρίσκεται κανείς πολιτικά, βλέπει τη διαφορά η οποία έχει, βλέπει τη βελτίωση η οποία έχει γίνει.
3: Σας
2: ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος, Υφυπουργός Υγείας και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά με Σταυρό θα κατέβει στην Ανατολική Αττική. Το λέμε για αυτούς που μας ακούτε στην το λεκανοπέδι της Αττικής. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μαζεύεται σιγά σιγά ο κόσμος.
1: Να πούμε ότι το βράδυ στις 7.30, αν καθυστερήσει λίγο, θα καθυστερήσουμε κι εμείς. Θα ακούσουμε απευθείας από τα παραπολιτικά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν
0: από νωρίτερα
1: στην πόλη. Και αύριο στις 12 η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού απευθείας από το ραδιόφωνο.
0: Σας είπαμε νωρίτερα ότι παλιότερα, τα προηγούμενα χρόνια, η ΔΕΘ είχε εξελιχθεί σε μια έκθεση που ήταν μόνο δημόσιος τομέας παρόν. Έλειπε ο ιδιωτικός τομέας. Τα τελευταία χρόνια δεν συμβαίνει αυτό. Μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια ενεργά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η Παπαστράτος. Είναι η ένατη συνεχή χρονιά που είναι επίσημος υποστηρικτής σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά, καθώς η εταιρεία συμπληρώνει 95 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα. Και η ΔΕΘ συμπληρώνει, είπαμε, έναν αιώνα ζωής. 90 είναι σήμερα η ΔΕΘ, γιατί είχε κάποια διαλύματα λόγω του πολέμου και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρίνα Σπυριδάκη, η οποία είναι γενική διευθύντρια των Public Affairs, που λέμε, έτσι δεν είναι, στα ελληνικά.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Μεγάλη αυτή τη εταιρεία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Άλλη μόνο και έλειπε η Παπαστράτος από αυτή τη σημαντική στιγμή της πόλης, αλλά και της χώρας. 95 χρόνια γιορτάζουμε και πολλά χρόνια στηρίζουμε τη ΔΕΘ.
0: Τι σηματοδοτεί αυτό.
1: Ομορφαίνει την έκθεση και ομορφαίνει και το στούντιο.
4: Το παίρνω αυτό το κομπλιμέντο από εσάς.
0: Σηματοδοτεί για σας αυτή η συγκυρία, τι περιλαμβάνει η φετινή σας παρουσία εδώ στη Θεσσαλονίκη?
4: Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι για μας μια σημαντική χρονιά. Γιορτάζουμε 95 χρόνια φέτος, συνεισφορά στην οικονομία, στη χώρα, στις εξαγωγές. Οπότε, μια επιτυχιακή χρονιά με σημαντική παρουσία, με 4 περίπτερα στη ΔΕΘ, 3 εμπορικά αλλά και ένα εταιρικό, που εκεί φιλοξενούμε συζητήσεις και σας προσκαλούμε να περάσετε και να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί. Και δράσεις στην πόλη. Έχουμε την παρουσίαση, την προβολή, την αποκλειστική πρώτη προβολή του μεγάλου ντοκιμαντέρ, του ιστορικού ντοκιμαντέρ που γυρίσαμε με τον Σωτήρη Δανέζη.
0: Θα σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί αυτό πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι από τις ξεχωριστές στιγμές της φετινής παρουσίας αυτή η πρώτη προβολή ενός επαιτειακού ντοκιμαντέρ που έφτιαξε ο φίλος μου και εξαιρετικός δημοσιογράφος, συνονόματος, ο Σωτήρης Δανέζης, για τα 95 χρόνια της Παπαστράτος. Γιατί επιλέξατε να αφηγηθείτε τώρα αυτή την ιστορία και τι θα δει ο θεατής αυτό το ντοκιμαντέρ?
4: Θα δει την οικονομική, πολιτική, κοινωνική, παραγωγική ιστορία της χώρας μέσα σε 60 λεπτά. Να περνάει από μπροστά του μέσα από μια εταιρεία εμβληματική, μέσα από μια εταιρεία που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια και έχει στηρίξει τη χώρα, από τις ιστορίες των ανθρώπων της, από το εργοστάσιο της, αλλά και από το μετασχηματισμό της. Έτσι, γιατί σήμερα η Παπαστράτος είναι κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που ήταν 95 χρόνια πριν. Οπότε αυτή την ιστορία θα δείτε.
0: Ο Σωτήρης κάνει καταπληκτικές δουλειές.
4: Είναι πολύ συγκινητικό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, αλλά και ιστορικό. Είναι ένα testimonial ιστορικό που αξίζει να αφήσουμε για τους επόμενους.
0: Θα το δούμε οπωσδήποτε. Τώρα, λέγαμε πριν ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα στην έκθεση αυτή. Η Ιαπωνία αποτελεί και τη μεγαλύτερη, εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα, τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Παπαστράτος. Τι δείχνει αυτό για τη θέση που έχει αποκτήσει σήμερα το εργοστάσιο του Ασπροπύργου στον παραγωγικό χάρτη των διεθνή?
4: Αυτό ισχύει. Είμαστε με πολύ υπερηφάνεια ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της χώρας προς την Ιαπωνία, προς την τιμόμενη χώρα. 320 εκατομμύρια εξαγωγές, τα 260 από αυτά είναι αξία εξαγωγών της Παπαστράτος. Πάνω από το 60% της παραγωγής του εργοστασίου μας, του εργοστασίου μας στον Ασπρόπυργο, φεύγει για την Ιαπωνία. Μία δύσκολη πίστα, να πω, γιατί η αγορά της Ιαπωνίας είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ απαιτητική. Οι καταναλωτές της, τα στάνταρ της.
0: Έχουν συνηθίσει σε υψηλά στάνταρ.
4: Είναι πάρα πολύ απαιτητική. Οπότε εμείς είμαστε πολύ περήφανοι να λέμε ότι την υποστηρίζουμε χρόνια, την σερβίρουμε χρόνια και πιστεύουμε θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Τώρα μείνετε στην ιστορία και εδώ με την πρωτοβουλία που έχετε πάρει ένα χρόνο πριν, ότι είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους. Είναι για νικοτίνη, είναι για πρόσβαση ανηλίκων σε νικοτίνη και καπνό, σε προϊόντα. Θα το συνεχίσετε. Και τι αποφέρει αυτό, αλήθεια?
4: Να πούμε ότι δεν είναι κάτι που, επειδή η καμπάνια μας ξεκίνησε πέρυσι και βγήκαμε στα μέσα, δεν κάνουμε συστηματικά εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι η εταιρεία, όχι μόνο η Παπαστράτος, αλλά και η μητρική μας, η Philip Morris, είναι πολύ ευαισθητοποιημένη σε αυτό το θέμα. Άρα και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πολύ αυστηρές εσωτερικές διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι ανήλικοι δεν θα αγοράζουν προϊόντα μας. Γιατί να σημειώσουμε ότι εμείς απευθυνόμαστε μόνο σε ενήλικους και καπνιστές.
1: Ανά τον 18 γίνεται. Αν πάει άλλο στο περίπτερο, αγοράζει.
4: Και αν είστε κάτω από τα 18, δεν σας πουλάνε. Τώρα, αν τους μπερδέψετε λίγο με το πώς μοιάζετε...
5: Είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν ταυτότητα.
4: Θα ζητήσουν ταυτότητα. Εμείς έχουμε ήδη μια αυστηρή πολιτική σε αυτό, άρα δεν μπορούν να σου πουλήσουν προϊόν αν δεν δείξουν ταυτότητα. Και τώρα πια με τη συνεργασία της πολιτείας και τη δουλειά που έκανε το Υπουργείο Υγείας αλλά και το Υπουργείο...
5: Προστασίας του πολίτη, φαντάζομαι.
4: Ψηφιακής διακυβέρνησης.
5: Α, γιατί η έλεγχη είναι στην αστυνομία.
4: Και το wallet. Το έχει κάνει πολύ πιο...
5: Γι' αυτό το λέω.
4: Ναι. Εντάξει, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνει πολλά πράγματα για τους πολίτες. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η τεχνολογία και αυτό που κατάφερε να φέρει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ότι κάνει πολύ πιο εύκολο. Άρα πας, σου ζητάνε το wallet, αλλιώς δεν περνάς, αλλιώς δεν αγοράζεις. Και το ίδιο γίνεται για όλα μας τα κανάλια, έτσι, γιατί να πούμε την αλήθεια ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να μπορέσεις και μέσα από τις online πωλήσεις να διασφαλίσεις ότι δεν θα παρακάμψει τη διαδικασία, άρα δεν θα πάρει πρόσβαση στα προϊόντα μας.
5: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Θα δούμε το ντοκιμαντέρ οπωσδήποτε.
4: Σας περιμένουμε την Πέμπτη.
1: Η κυρία Μαρία Σπυριδάκη.
5: Λοιπόν, εδώ είναι επικεφαλής των Public Affairs, εταιρείας Παπαστράτος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλημέρα σας.

0: Πάμε. Γύρισαμε πίσω.
1: Εδώ στο στούντιο, Θοδωρής Λιβάνιος, υπουργός εσωτερικών, από τους πρώτους της τάξης υπουργός, αλλά και ένα πρόσωπο στο 9μηνο, 7μηνο, 10μηνο που απομένει έως τις εκλογές. Νομίζω καθοριστικό, όλοι θα προστρέχουμε σε αυτόν.
0: Να πω ότι παίρνει κάθε εβδομάδα και επεξεργάζεται εκείνο ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται ουσιαστικά επικεφαλής με τις δημοσκοπήσεις, τις μετρήσεις και όλα αυτά και έχει μια πολύ καλή εικόνα γιατί είναι ο ειδικός, ο μάστερ σε αυτά.
1: Ναι, είναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς πάτε? το κόμμα σας εννοώ.
2: Είναι μια εποχή που μετά το καλοκαίρι συνήθως περιμένουμε να δούμε τις δημοσκοπήσεις μετά τις δύο Κυριακές της ΔΕΘ.
0: Ναι.
2: Οπότε υπάρχει μια πρώτη εικόνα πώς γύρισε ο κόσμος από τις εκοπές, αλλά
1: γύρισε
2: σε
1: τα ίδια.
2: Κάθε περίπτωση σχεδόν τα ίδια.
1: Το πώς έφυγε,
2: σχεδόν τα ίδια.
0: Τη βλέπαμε δηλαδή τον Ιούλιο.
2: Σχεδόν τα ίδια.
1: Έχει κάποιες
2: αναμενόμενες
1: μικροδιαφορές,
2: αλλά μέσα τόσο θα κρυθούν όλα στις επόμενες.
0: Η γενική εικόνα λέτε είναι η ίδια.
2: Η γενική εικόνα είναι ίδια.
1: Αυτό
2: ενδεχομένως ότι επειδή υπήρχε και ένα κλίμα εκλογών του Σεπτεμβρίου προς τα τέλος του Ιουλίου και ερχόταν. Και άρχισε και συσπυρωνόταν ο κόσμος, λίγο αυξήθηκαν εν αποφάσεις. Αυτό είναι δηλαδή το μεγάλο.
0: Αυξήθηκαν
2: λίγο.
0: Αποφάσεις.
2: Ναι, γιατί έφυγε πάλι ορίζοντα
1: το κόμμα.
2: Οπότε ναι, ήταν μια καλή πρόβα.
1: Από όλα τα κόμματα εξής, Υπουργέ.
2: Σχεδόν σε όλα.
1: Αλλά είχαμε δηλαδή αυτό που λέγαμε στο ραδιόφωνο, μια πτώση όλων των κομμάτων, αλλά ισομερός.
2: Δεν έχει σημαντικές άγγες. Ένα-δύο κόμματα είχαν λίγο πιο αξιοσημείωτες, αλλά θα τα δούμε όλα επειδή είναι πολύ πυκνά. Πολιτικές αυτές οι μέρες.
1: Πέρυσι είχαμε μεγάλες εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Είχαμε εντυπωσιακή προβολή αυτών, εξειδίκευση από τους υπουργούς, μετά συνεντεύξεις, προβολή από τα μέσα. Και βλέπουμε μετά στις δημοσκοπήσεις έφτασε μία μονάδα ή οτιδήποτε. Κρίνει η ΔΕΘ, αλλάζει δεδομένα, κατά τη γνώμη σας. Και δεν το λέμε για φέτος, λέμε συνολικά.
2: Ιστορικά η ΔΕΘ έχει ένα ενδιαφέρον δημοσκοπικό. Υπήρχαν ΔΕΘ οι οποίες αλλάξανε λιγάκι το πολιτικό σκηνικό.
1: Λιγάκι.
2: Λιγάκι. Αλλά όλα κρίνονται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή, και τώρα να πάρει ένα κόμμα μία μονάδα, εάν μετά από ένα μήνα ξεχαστούν τα μέτρα εξαγγελίες ή το θετικό κύμα που έχει, πάλι ξαναγυρνάει πίσω. Οπότε πλέον είναι.
0: Θα ξεχαστούν.
2: Είμαστε σε ένα μαραθώνιο με ταχύτητα.
0: Τόσο σημαντικές που δεν θα ξεχαστούν.
2: Μιλάμε για όλων των κομμάτων. Σήμερα ο Πρωθυπουργό.
1: Καλά, στην όμως ο Πρωθυπουργό κρίνεται. Χάστοτε Πρωθυπουργό. Το κυβερνό κόμμα είναι αυτό που.
2: Παραδοσιακά
1: έχει βαρύτητα.
2: Ήταν οι δύο Κυριακές και ήταν και η ομιλία του αρχηγού τη εξωματική αντιπολίτευση. Ιδίως όταν είχαμε έναν ισχυρό δικοματισμό. Είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ήρθε ο αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση να απαντούσε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τώρα είναι λίγο πιο διαφορετικό το πολιτικό σκηνικό, αλλά το σίγουρο είναι τα μέτρα που θα εξαγγείλει σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι μέτρα τα οποία αφορούν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού και κυρίως αφορούν αυτό που λέγεται μεσαία τάξη. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι το βράδυ, θα τα ακούσουν οι πολίτες, θα τα κρίνουν και κυρίως θα τα δουν.
1: Γιατί είναι σε προοπτική τετραετίας? Πρώτη φορά ακούω πως σε προοπτική τετραετίας ανακοινώσεις. Είχα, αν θυμάμαι καλά, το πακέτο Χριστοδουλάκη το 2003 που υπερεύαινε τον εκλογικό κύκλο, την εκλογική χρονιά.
0: Τριαδίστανο.
1: Την κυβέρνηση.
0: Τριαδίστανο.
1: Ναι.
0: Πιο μεγάλο από αυτό που
1: τώρα σε μια λογική, ξέρω, για παράδειγμα, λέω, ξέρετε την οικονομική κατάσταση, τι θα γίνει στον κόσμο το 2030.
2: Όχι, αυτό που ξέρουμε όμως και μπορούμε να προβάλλει το οικονομικό επιτελείο το κάνει είναι η πορεία της εθνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια και φυσικά λαμβάνεται υπόψη και απρόβλεπτοι παράγοντες οι οποίοι ζούμε τα τελευταίες δηλαδή μιλάμε για πολέμους στην γειτονιά μας είτε αφορά την Ουκρανία είτε αφορά την τη Μέση Ανατολή τον Περσικό κόλπο άρα λοιπόν όλα αυτά συνυπολογίζονται και το σημαντικό είναι ότι σήμερα εκτός από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικά θα θέσει και το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα των 200 χρόνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
0: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Ποιον εκτιμάτε ότι θα έχετε βασικό αντίπαλο,
1: εκτός από τα προβλήματα στις
2: επόμενες κάλπες? Τα προβλήματα είναι πάντα αντίπαλο.
0: Εκτός από τα προβλήματα, για να προλάβω την απάντησή σας, εκτός από τα προβλήματα, γιατί θα μας πείτε ότι είναι τα προβλήματα.
1: Και μετά θα πει τον εαυτό της κυβέρνησης. Ούτε αυτό.
2: Και είναι και το δεύτερο εαυτό της κυβέρνησης.
0: Θα είναι ο κ. Ανδρουλάκης ή ο κ. Τσίπρας?
2: Η απάντηση είναι ότι αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά έχει ένα προβάδισμα ο κύριος Τσίπρας.
0: Είναι κατοχυρωμένο.
2: Αλλά δεν είναι κατοχυρωμένο.
0: Δεν είναι κατοχυρωμένο.
2: Δεν είναι κατοχυρωμένο. Και η αίσθησή μου επίσης είναι ότι υπάρχει πολύ πυκνός πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές.
1: Να κάνω αλλιώς αυτή την άνοιξη.
2: Την άνοιξη 24 τώρα. Αν θα γίνει Απρίλιο, Μάιο ή Μάιο, ας πούμε, είναι το.
0: Απρίλιο,
2: Μάιο.
1: Αν την κάνω αλλιώς. Πώς να το πω, μπορεί να υπάρχει έστω και ένας καχεκτικός, ένας ασθενής δικοματισμός, ή θα έχουμε πάλι 1,5 κόμμα? στις εκλογές που έρχονται.
2: Δημοσκοπικά η τάση είναι προς το 1,5 κόμμα. Το σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται δικομματισμό. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει μια εναλλακτική λύση κυβερνησιμότητας, η οποία θα κατευθύνεται. Αυτό λειτουργεί καλύτερα και, για την κυβέρνηση.
3: Ναι.
2: Ο ισχυρός αντίπαλος λειτουργεί καλύτερα για την κυβέρνηση, κάνει πιο προσεκτικό, πιο αποτελεσματικό, τρέχει πιο γρήγορα, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει εκλογές ουσιαστικά. Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός θα επιλέξει και το πρώτο και το δεύτερο και όλα τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, αλλά κατά την άποψή μου, ένας ισχυρός δικομματισμός είναι προς το συμφέρον της χώρας, της δημοκρατίας και πάση τόσο να υπάρχει πάντα, γιατί το πιστεύω ακράδαντα, μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
1: Το κρατώ. Αυτό είναι μια ευθεία δήλωση που δεν ξανά έχω ακούσει από υπουργό, τόσο ευθέως δηλαδή.
3: Εγώ να επιμείνω λιγάκι να σας ρωτήσω αν τα νούμερα τα οποία είδατε επιστρέφονται στις διακοπές, γιατί βλέπετε κάθε εβδομάδα, όπως γνωρίζω, είναι εκεί και η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί, στο 28, 29, 30, 31, εκεί κάπου κινείται στην εκτίμηση της πρόθεσης, όχι στην πρόθεση ψήφου. Μπορεί πραγματικά να είναι ρεαλιστικό στόχος το 37 περίπου που χρειάζεται για αυτοδυναμία, να μην πω 38, να πω 37. Μπορεί να είναι ρεαλιστικό στόχος.
2: Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, ότι είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος.
3: Ναι.
2: Ακόμα ο ελληνικός λαός και οι πολίτες δεν είναι σε, πώς θα λέμε στα ελληνικά, σε μούντε εκλογών.
3: Όχι.
2: Δηλαδή δεν έχουν τεθεί τα διλήμματα, δεν έχει τεθεί η σημασία της ψήφου τους. Άρα λοιπόν έχει χρόνο μπροστά, όλα τα κόμματα θα θέσουν τις προτάσεις τους, θα τις ακούσουν οι πολίτες, θα κρίνουν, θα συγκρίνουν και θα επιλέξουν αυτό που κάνουν καλύτερο τώρα. Μέχρι τότε υπάρχει χρόνος. Και να υπενθυμίσω ότι και προς το τέλος του 22 δεν φαινόταν το 41%. Αυτό μπορεί να λέει κάτι, μπορεί να λέει και τίποτα.
3: Ναι.
2: Δεν σημαίνει
3: και πριν τις εκλογές δεν φαίνονταν. Την παραμονή των εκλογών δεν φαίνονταν. Ναι,
2: υπήρχε μια ξεκάθαρη τάση.
3: Εσείς το βλέπατε, εμείς δεν το βλέπουμε. Οι δημοσκοπήσεις δεν το βλέπουμε.
1: Το εκλογικό σώμα, Υπουργέ.
2: Το εκλογικό σώμα είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή,
1: ναι,
2: πάντα
1: αυτό είναι
2: η συμμετοχή
1: θα κρίνει.
2: Ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Υπάρχουν διάφορες, αν θέλετε, κατηγορίες ψηφοφόρων, οι οποίες αυτή τη στιγμή αφιταλαντεύονται αν θα πάνε στην κάλπη. Δεν θα πάνε και προφανώς ένα κομμάτι. Και εκείνο αυτό που δεν μπορεί να μετρηθεί από τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Ένα κομμάτι του τελικού αποτελέσματος προφανώς θα επηρεαστεί από αυτό το εκλογικό κοινό.
1: Εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Θοδωρής Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών. Υπουργέ, αληθεύουν οι πληροφορίες ότι έχετε μια εκτίμηση ότι από τους Έλληνες στο εξωτερικό θα ψηφίσουν περίπου 100.000?
2: Η πύλη έχει ανοίξει για τις αιτήσεις εκλογών του εξωτερικού. Δεν έχει καμία προϋπόθεση εκτός από το να είναι εγγεγραμμένος κάποιος εκλογικός κατάλογος. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει κοντά στις 15.000 εγγεγραμμένους, που ουσιαστικά αγγίξαμε τον αριθμό, αγγίζουμε τον αριθμό του 2023 που ψηφίσανε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Στις ευρωεκλογές είχαν δηλώσει συμμετοχή με επιστολική ψήφο από το εξωτερικό γύρω στις 50.000, λίγο πάνω από τις 50.000, αν θυμάμαι καλά, πολίτες. Θεωρώ και λόγω του βάρους των εθνικών εκλογών και με κατάλληλη ενημέρωση των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα μπορούσε να φτάσει ένα τέτοιο.
3: Στις ευρωεκλογές είχαν δηλώσει 50.000, πώς ψηφίσανε?
2: Γύρω στις 40.
3: Γύρω στις 40. Άρα εσείς λέτε
2: 40.000 φάκελοι μπήκανε μέσα στην
3: Γαλλία. Φαντάζεστε ότι μπορεί να φτάσει και τους 100.000 αυτοί που
2: είναι
3: θα δηλώσουν?
2: Είναι ένα στόχος ο οποίος δεν είναι ουτοπικός, είναι ρεαλιστικός.
1: Φιλόδοξος. Περιμέναμε όταν γινόταν αυτή η συζήτηση να ψηφίσουν 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια.
2: Αυτοί οι αριθμοί ποτέ δεν υπήρχαν. Πρώτον, και δεν υπάρχουν 5 εκατομμύρια εκλογικοί που ζουν στο εξωτερικό.
1: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν στο εξωτερικό? Έχουμε ποτέ μια αίσθηση.
2: Οι Έλληνες είναι δύο κατηγορίες. Είναι αυτό που λέγεται ομογένεια. Ναι. Κάποιος που δεν έχει ελληνικό διαβατήριο, αλλά είναι Έλληνας.
3: Ναι,
2: ιδίως η τρίτη γενιά, παράδειγμα, στην Αμερική, στην Αυστραλία υπάρχουν πάρα πολλοί σε αυτή την κατηγορία. Και σε άλλες κοινότητες. Και υπάρχουν και αυτοί που έχουν το ελληνικό διαβατήριο, που είναι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι με μία πρόχειρη χτύπηση υπολογίζεται περί τις 800.000.
1: 800.000 με ελληνικό διαβατήριο.
2: Που ζουν στο εξωτερικό, το οποίο μέσα συμπεριλαμβάνεται εξ ολοκλήρου και αυτό που λέγεται η γενιά του brain drain. Αυτοί που φύγανε, δηλαδή τα παιδιά της κρίσης. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα ψηφίσουν στο εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς, ξέρετε, παίρνουν και το αεροπλάνο, έρχονται εκείνες τις μέρες στην Ελλάδα. Είναι και μια ευκαιρία να συναντήσουν τους δικούς τους.
3: Λοιπόν, κύριε Λιβάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Να είστε καλά,
1: και
2: καλημέρα.
1: Για τη που κάναμε.
3: Στο περίπτωμα των αναπολιτικών.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλή δύναμη. Θα είναι δύσκολη η χρονιά.
2: Επίσης, ιδίως εσείς θα έχετε πολύ περισσότεροι.
3: Εμείς έχουμε συνηθίσει, είμαστε και μεγαλύτεροι πια. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, εδώ. Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε από το περίπτερο των παραπολιτικών της Next Step Media, δηλαδή, που περιλαμβάνει τα παραπολιτικά, το εφημερίδα, την απογευματινή, το powergain.gr, μια σειρά από μέσα εξαιρετικά, τα οποία τα παρακολουθείτε καθημερινά και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και τη σκυτάλη από τον Υπουργό Εσωτερικών έρχεται και το Έχουμε το βαρύ πυροβολικό σήμερα γενικώς εδώ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλο. Μαζί, ωραία.
1: Έχουμε, είπαμε, υπουργικό συμβούλιο κατά μόνα στο καθίστα.
3: Βλέπω ότι.
1: Αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση.
3: Χαίρετε, κύριε Αντιπρόεδρε. Στι χειραψίε είμαστε τώρα.
1: Και τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ο κύριο Κωστή Χατζηδάκη είναι μαζί μα.
1: Και υποψήφιο, να τα λέμε και αυτά.
3: Στο βόρειο τομέα τη Β' Αθηνών. Όχι, και εννοώ και πρώτο στο βόρειο τομέα τη Β' Αθηνών στι προηγούμενε εκλογέ. Αλλά δεν το λέμε γιατί.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα.
3: Άμα θέλετε, τα βάζετε. Έμπειρο είστε. Λοιπόν, και πρώτο στι τελευταίε εκλογέ. Αλλά αυτά δεν τα λέμε. Λένε γιατί σου λέει μη με λε φαβορή. Γιατί αν με λε φαβορή, λέει α μην το ψηφίσουμε, α ψηφίσουμε έναν άλλον.
4: Λοιπόν, αυτό είναι ότι οι κάλπε κάθε φορά όπω ξέρουμε είναι άδειε όταν.
3: Σωστό, πολύ σωστό. Και δεύτερον, η Β' Αθηνών, ο βόρειο τομέα είναι. Νομίζω αρένα Λεόντων, δηλαδή με την καλή έννοια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά κορυφαία στελέχη μαζεμένα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει τέτοιο τομέα άλλο, ούτε νότιο που
4: με
3: εγώ.
4: Καλό κλίμα.
3: Δεν σχολιάζεται μεταξύ σα.
1: Μέχρι, ναι. Μέχρι αρχηγό βγάζει.
4: Ο αρχηγό προέρχεται από την παλιά Β' Αθηνών, οπότε.
1: Ναι, ναι, είναι συνολικά λέτε.
3: Ναι. Λοιπόν, κύριε Σκούρη, ξεκινήστε εσείς αυτή τη φορά.
1: Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε για την φιλοσοφία των μέτρων, τη στόχευση των μέτρων του Πρωθυπουργού. Θα σας ρωτήσουμε για τα μέτρα. Δεν θα μας τα πείτε προφανώς, τα γνωρίζετε, αλλά δεν θα μας τα πείτε. Τη στόχευση όμως, το πολιτικό στόχο, μπορείτε να μας το πείτε, κύριε Αντιπρόεδρε.
4: Μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Ένα μήνυμα. Δεύτερο μήνυμα. Τα χρήματα αυτά δεν προέρχονται επειδή είμαστε καλόκαρδοι άνθρωποι, αλλά επειδή εφαρμόσαμε φιλοαναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές που έχουν περιστείλει την φοροδιαφυγή. Και τρίτον, θα υπάρχει μια δέσμη μέτρων που θα αφορούν τη νέα τετραετία και τα οποία μέτρα θα είναι ουσιαστικά μια νέα συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες.
3: Τα μέτρα θα αφορούν και τα στρώματα για τα οποία η αντιπολίτευση σας σύσσωμη σας κατηγορεί ότι αδιαφορείτε, γιατί σας λέει ότι είστε κυβέρνηση για τους λίγους. Και εκείνοι λένε πως εμείς θα είμαστε για τους πολλούς. Μιλάω τώρα για τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα.
4: Εμείς,
3: που είναι βασική έτσι αντίπαλοι.
4: Ό,τι και να κάνουμε,
3: ναι,
4: πάντοτε κατηγορούμαστε για την αντιπολίτευση.
3: Ναι.
1: Αν πάντα με
4: υιοθετήσουμε μέτρα για μια κοινωνική ομάδα, γιατί δεν υιοθετήσετε, ναι, τις υπόλοιπες. Αν υιοθετήσουμε για όλες τις κοινωνικές ομάδες, πάμε να κοροϊδέψουμε.
3: Ναι.
4: Και είναι ψίχουλα και καθρεφτάκια για ηθαγενείς και τα λοιπά.
3: Αυτό λέει, θα φορούν και οι κοινωνικές ομάδες.
4: Θα φορούν όλες τις βασικές κοινωνικές ομάδες.
3: Η μεσαία τάξη, η οποία είτε και ο κορμός των ψηφοφόρων σας, όπως την καθορίζει κανείς.
4: Θα φορούν τους υπαλλήλους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
3: Μάλιστα.
4: Θα αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους.
3: Ναι.
4: Θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά. Ναι. Θα αφορούν τους αγρότες. Θα αφορούν τους συνταξιούχους.
3: Δεν είπατε μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τις άφησα να παίξω. Αφήστε όλους τις μεγάλες
4: επιχειρήσεις. Η φιλοαναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης ούτως ή άλλως είναι υπέρ των επιχειρήσεων, μεγάλων και μικρών.
3: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί 560.000 επιπλέον θέσεις εργασίας και αυτή η πολιτική πάλι με τη σειρά της είναι υπέρ των εργαζομένων και των ανέργων, διότι αυξάνει την πίτα και δημιουργεί νέες δουλειές.
1: Αν το στείλετε αυτό στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, γιατί δεν
4: εννοείται,
1: το έχετε κάνει εσείς. Φαντάζομαι δεν έχει σταλεί ακόμα, είναι λογικό.
4: Όχι,
1: το γνωρίζουμε.
3: Είναι μια αρχή και λειτουργεί αυτό.
1: Τόσο στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, γιατί δεν
4: εννοείται,
1: το έχετε κάνει εσείς. Φαντάζομαι δεν έχει σταλεί ακόμα, είναι λογικό.
4: Όχι,
1: το γνωρίζουμε.
3: Είναι μια αρχή

0: έχει αυτό. Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η ακρίβεια είναι το νούμερο, είναι το νούμερο ένα ζήτημα στις δημοσκοπήσεις. Αλλά επίσης η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι πανευρωπαϊκό.
1: Αλλά η απάντηση που δίνουν ότι η κίνηση είναι καλύτερη.
2: Ναι, αλλά και όλη η Ευρώπη, όλες οι κυβερνήσεις έχουν το ίδιο πρόβλημα.
0: Αν υπάρχει μια κυβέρνηση.
2: Ο Μέρτς αύριο θα χάσει μια πρώτη φορά, θα βγει και πιθανόν, πάντως, και πιθανόν αυτοδύναμη. Ουσιαστικά είναι ναζιστική, όπως τη λένε, δεξιά. Εναλλακτική.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω, αφορά όλη την Ευρώπη, αλλά και όλη η Ευρώπη έχει προβλήματα. Είμαστε, φεύγουν οι πρωθυπουργοί, αλλάζουν.
0: Τι γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία αυτήν την ώρα είναι μπροστά. Το ζήτημα είναι, και αυτό συζητάμε όλοι μας, πόσο μπροστά θα είναι για να μπορέσει ή όχι να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι, παρότι είναι 7 χρόνια στην αντιπολίτευση, δεν έχουν κατορθώσει να βρουν την περπατησιά τους και να αρθρώσουν ένα λόγο που θα είναι πιστικός και τα ακροατήρια στα οποία απευθύνονται. Αυτό είναι παραπάνω από σαφές, νομίζω. Το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι. Και γι' αυτό αλλάζουν τα κομματικά σχήματα, αλλάζουν οι αρχηγοί, υπάρχει αυτή, ας το πούμε,
2: τώρα, αν δεν έχει την αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, θα κάνει πρώτα συνεργασία ή θα πάει στα δεύτερη.
0: Να σας πω
2: ένα φαινόμενο που δεν το αποκλείεται εντελώς.
0: Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να κάνουν, να γίνονται κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ελλάδα. Αλλά δεν θέλει κανείς, κύριε Σκούρη, να κυβερνήσει μαζί μας. Το έχουν αποκλείσει όλοι. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι δεν θέλει κανείς να κυβερνήσει με κανέναν σε αυτό το
1: τμήμα. Καλά, πώς το έχουν πει, ποιος το έχει πει αυτό, ότι υπάρχουν, λέει, οι εκλογές, πώς το λένε, η μετεκλογική περίοδος και υπάρχει ενδιάμεσα και η κάλπη που τα αλλάζει τα πράγματα.
2: Υπάρχουν τα γεγονότα, λέει.
1: Ναι, η κάλπη. Ναι,
0: ότι τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται πριν από τις εκλογές και μετά το κυνήγι. Αλλά.
1: Και το ψάρεμα.
0: Λοιπόν, αλλά πάντως βλέπετε ότι υπάρχει ένα κλίμα τοξικότητας και εχθροπάθειας. Εδώ θέσπισε ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη φορά την απλή αναλογική για να υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίας και ήταν ολοφάνερο ότι κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με κανέναν. Τότε ο Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ με τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα κτλ. Άρα, επειδή δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε κάθε λίγο και λιγάκι σε εκλογές, καλό είναι ο καθένας να ψηφίσει φυσικά το κόμμα που νομίζει, αλλά να έχουμε και στο μυαλό μας ότι την επομένη των εκλογών η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Και αν υπάρχει ακυβερνησία, δεν είναι τα θύματα τα κόμματα. Τα θύματα τελικά είναι οι πολίτες, διότι η αστάθεια δημιουργεί ο πισωδρόμος.
2: Ταυτόχρονα τα κόμματα πρέπει απέναντι στο λαό, όλα και το κυβερνούν και τα υπόλοιπα, τα μεσαία, τα μικρά, όποια θέλουν να γίνουν μεγάλα, θα πρέπει να έχουν και μια ξεκάθαρη απάντηση στον ελληνικό λαό. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γι' αυτό ρωτάω πρώτα εσάς.
0: Είπα,
2: αν θα πάτε σε δεύτερες εκλογές από τη στιγμή που δεν βρίσκεται κανένα.
0: Και στο παρελθόν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα ήμασταν ανοιχτοί, αν χρειαστεί, σε κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά το κλείνουν αυτό το ενδεχόμενο τα άλλα κόμματα. Το Πασόκ, ας πούμε, ξέρετε, δεν είναι μυστικό, δεν σας λέω κάτι. Το Πασόκ υιοθέτησε ολόκληρο ψήφισμα στο συνέδριό του, αποκλείοντας τη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα, ή αυτοδυναμία ή οι δεύτερες εκλογές.
0: Όχι επειδή εμείς τοποθετούμαστε αλαζονικά, βάζω κάτω τα δεδομένα. Εγώ άλλωστε ο ίδιος συμμετείχα σε κυβέρνηση συνασπισμού εδώ
2: όχι,
0: πέρα.
2: Όχι,
0: κυβέρνηση
2: θα να ρωτήσω, γιατί θέλω να το ακούσω ότι είναι αυτό το θέμα. Ή αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, ή αλλιώς από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασιών, δεύτερες εκλογές. Αυτό είναι.
0: Το Μάρτιο-Απρίλιο του 2023 οι δημοσκοπήσεις μας δείχναν 32-33, αν δεν το πολύ, 34%. Και βρεθήκαμε με 41%. Ναι. Επειδή μένουν λοιπόν 8-9 μήνες μέχρι τις εκλογές. Αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα προχωρήσει η κυβερνητική πολιτική και πώς θα τοποθετηθούν τελικά με τα διλήμματα που θα τεθούν οι πολίτες στην κάλπη.
2: Βλέπω ότι διστάζετε να το πείτε.
0: Ποιο?
2: Το ότι αν θα πάτε σε δεύτερες εκλογές μετά.
0: Μα ακόμα δεν έχουν γίνει πρώτες. Αφήστε να γίνουν οι πρώτες εκλογές.
1: Λοιπόν,
0: και μετά, όταν θα πλησιάζουμε και θα φαίνεται το κλίμα καλύτερα, θα μας ξαναρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρυσή.
0: Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
2: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Από το στούντιο των παραπολιτικών της Next Step Media στην Θεσσαλονίκη.
2: Και πάμε Αθήνα.
1: Πάμε Αθήνα και θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Έτσι δεν είναι? Πάμε δελτίο ειδήσεων.
2: Τηλέμαχος Σαντορίνος.
1: Ωραία, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Τις δύο εκπλήξεις Μητσοτάκη που θα αφορούν στους αγρότες αλλά και στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου αποταμιευτικού μηχανισμού για τα παιδιά αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Απόψε στις 8 οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Το οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων φέρεται να έχει κλειδώσει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμες παροχές αλλά θα ξεδιπλώνεται σταδιακά σε βάθος τετραετίας στέλνοντας το μήνυμα των μόνιμων μέτρων. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Vethel Expo και στη συνέχεια θα επισκεφτεί επί περίπτερα της έκθεσης. Τα μέτρα στοχεύουν σε κάθε κοινωνική ομάδα. Το μέρισμα ανάπτυξης αφορά όλους, δήλωσε πριν λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ισχύρα τα αστυνομικά μέτρα στην Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί με έναρξη στις 5 το απόγευμα. Όλες τις εξελίξεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μεταδίδουν τα Παραπολιτικά 90,1 σε ζωντανή σύνδεση και εκπομπή από το ειδικό στούντιο στο περίπτερο της Next Step Media στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης στη συμπρωτεύουσα. Καλά νέα για την ελληνική οικονομία. Σε αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρου σε 3B θετικό από σταθερό, προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, καθώς αναμένει ότι ο λόγος του δημοσίου χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο ενοπείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα καταστράφηκε ολοσχερώς στο πετρινό κτίριο από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη εκδήλωσης για τη συγκομιδή και το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού στο Γαλάτσι. Οι ανήλικοι φέρονται να προέβησαν σε ρήψη κροτίδων, από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη της ξηρής φυτικής καύσιμης ύλης και ακολούθως εκδηλώθηκε η φωτιά. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στην Αλβανία, μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απευθύνει έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στην Κάσο, τραγωδία με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία χάσε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Ζωντανός αναστέθηκε ο σύζυγός της. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο άνδρας, ο οποίος χθες το απόγευμα συνέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να τραυματιστεί στο θώρακα από υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού. Στα αθλητικά, το Diamond League κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά τη νίκη του στον τελικό του επικοντός στις Βρυξέλλες. Στη δεύτερη θέση του Αλμασέ σε μήκος κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Συνδεόμαστε και πάλι με το ειδικό στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 στο περίπτερο της Next Step Media στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στα μικρόφωνα Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Και ο κύριος Βασίλης Κουρής από το περίπτερο των παραπολιτικών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Όπως κάθε χρόνο, σήμερα εδώ μέχρι τη μία θα μεταδίδουμε από τη συμπρωτεύουσα.
1: Ναι, και αύριο θα είμαστε εδώ. Και μετά τις 11 θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία.
0: Ακριβώς.
1: Με πολύ κόσμο και με προσκεκλημένους.
0: Αύριο θα είμαστε εκλεκτούς μέχρι τις 11.
1: Ναι.
0: 12 θα ακούσετε το τηλέμαχο σε Τωρινό και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Βελίδιο για να δούμε να ακούσουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος που τον έχουμε μαζί μας. Είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης. Σας χαιρόμαστε πολύ που είστε. Σας βλέπουμε από κοντά γιατί τα λέμε συχνά, αλλά τηλεφωνικά. Εγώ τουλάχιστον.
2: Χαίρομαι και εγώ που σας βλέπω.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Με τον άσποδο φίλο μου εδώ δίπλα.
0: Εγώ δεν το έχω κρύψει. Έχω τρεις φίλους στην πολιτική. Είναι δύσκολο πράγμα να έχεις φίλους στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Έτσι, τον Θόδωρο Τσουκάτο, την Άννα Διαμαντοπούλο και τον Γιώργο Φλωρίδη.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά τους περιποιήσε. Αλλά... Και τους τρεις.
0: Και μάλιστα
1: τρεις εντός εισαγωγικών.
0: Θέλω να πω, γι' αυτό κουβεντιάζαμε πριν, ότι στο τέλος έγραφα σε ένα σχόλιο ότι ιστερόγραφο του κάνω τόσο σκληρή κριτική γιατί τον εκτιμώ πολύ.
2: Κάνα δύο φίλους τέτοιους αν είχαμε ακόμα.
1: Οικονομήσατε.
0: Με μια κουβέντα για τη δικαιοσύνη, ένα ιεράρχης.
2: Ο στόχος που είχαμε βάλει όταν πήγαμε στο Υπουργείο πριν από 3 χρόνια ήταν να αντιμετωπίσουμε μέσα από θεσμικές αλλαγές το μεγάλο πρόβλημα που έχει η δικαιοσύνη εδώ και 2 αιώνες. Η ταχύτητα στην απονομή.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι όλες οι αλλαγές που κάναμε που άρχισαν να εφαρμόζονται από το 2024-2025 αρχίζουν πια και αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
1: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
2: Να σας πω ένα παράδειγμα για να μην λέμε πολλά. Το πρωτοδικείο της Αθήνας, στο πρωτοδικείο της Αθήνας εκδικάζονται το 60% των υποθέσεων της χώρας.
1: Στο πρωτοδικείο Αθήνα.
2: Ναι. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί όταν έκανες μια αγωγή που ήταν αγωγή, ας πούμε, εμπορική, εμπορικού δικαίου ή πραγμάτου, για να πάρεις δικάσιμο, δηλαδή κατέθεσες μια αγωγή σήμερα και οριζόταν η δίκη να ξεκινήσει μετά από 4,5 χρόνια.
1: Μάλιστα, μην υπήρχε και εταιρεία τότε.
2: Μετά από 4,5 χρόνια. Λοιπόν, οι αλλαγές που κάναμε οδηγήσαν στο εξής αποτέλεσμα. Σήμερα, αν στο πρωτοδικείο καταθέσει μια αγωγή, αυτή θα προσδιοριστεί να δικαστεί σε 7 με 8 μήνες. Κερδίσαμε περίπου 4 χρόνια.
1: Για όλες ισχύει αυτό.
2: Για όλες, Άρα, λοιπόν, αυτό και μόνο το αποτέλεσμα δείχνει. Τα αποτελέσματα στην υπόλοιπη Ελλάδα για τα ζητήματα αυτά είναι εξίσου εντυπωσιακά. Η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έχει πολύ πιο εντυπωσιακά.
1: Άκουγα για τον νόμο Κατσέλη που ενδιαφέρει και πολύ κόσμο ότι υπήρχαν δίκες που είχαν οριστεί γιατί το 37, το 36.
2: Είναι ανακοπές, είναι ανακοπές ακόμα και τώρα. Γιατί τα βλέπει ο κόσμος και σου λέει τώρα τι μας λες.
1: 39 είδα χθες.
2: Το 39 έχουν προσδιοριστεί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τέθηκε σε ισχύ, αφού κάναμε όλες τις νομοθετικές αλλαγές, μία πλατφόρμα πριν από λίγες μέρες, όπου όλες αυτές οι υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί να δικαστούν μέχρι το 39 θα έρθουν και θα δικαστούν μέχρι το 28.
1: Ναι, είναι πολύ καλύτερα.
2: Λοιπόν, 12 χρόνια νωρίτερα θα γίνουν. Έτσι, άρα λοιπόν κλείνει και αυτό το κεφάλαιο και θα δείτε τότε τα αποτελέσματα του πρωτοδικείου Αθηνών να είναι πολύ πιο συναρπαστικά. Γιατί αυτό το 39, το 38, το 37 επιβαρύνει τα στατιστικά του πρωτοδικείου που σας είπα.
1: Ναι.
2: Εάν φύγουν και αυτά από τη μέση που θα φύγουν τον επόμενο χρόνο ή τον μεθεπόμενο, τέλος.
0: Εγώ, Υπουργέ, από τον καιρό που έπιασε ο κορονοϊός, άκουγα, θα ψηφιοποιηθούν όλα, θα γίνουν όλα. Τελειώνει ο κορονοϊός, θα βγαίνουν οι αποφάσεις ένα χρόνο. Όπως λέτε και εσείς, μπούρδες.
2: Ναι, όχι, τα αποτελέσματα δεν τα βλέπουμε τώρα.
0: Είναι όλα αυτά. Λέτε από τη δικιά σας ηγεσία.
2: Τώρα, δείτε λίγο. Έχει ολοκληρωθεί. Και προχθές το ανακοινώσαμε επιτυχώς κατά τη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης όλο το ψηφιακό έργο, μάλλον όλο το έργο ψηφιακής μετάβασης της δικαιοσύνης. Όλο. Τώρα, πού είναι το στοίχημα? Το στοίχημα είναι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αυτή η τεράστια βάση των ψηφιακών δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με την εκπαίδευση των δικαστών, των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων. Άρα θα πάμε σε γρήγορες εκπαιδεύσεις για να μπορέσει όλο αυτό το υπόβαθρο να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Αυτό θα επιταχύνει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί δύο πρόσωπα νομίζω είναι που καίνε τη Νέα Δημοκρατία αυτό το διάστημα. Ο ένας είναι ο Αλέξης Τσίπρας που έκανε την πρώτη του εμφάνιση και που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι δεύτερος και ο άλλος είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ο οποίος δεν έχει κάνει κόμμα, αλλά θα το κάνει, είναι βέβαιο.
0: Θα το κάνει. Πάμε λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θα είναι ο αντίπαλός σας.
2: Ήταν λίγο έτσι εντυπωσιακός ο όρος και είναι τη Νέα Δημοκρατία. Εννοείται την απασχολούν, έτσι λέτε.
1: Ποιος θα είναι ο βασικός αντίπαλος, αφού στιγμή ρίχνει ο κύριος Τσίπρας.
2: Δείτε, το ποιος θα είναι μέχρι τις εκλογές δεν το ξέρω. Μπορεί αυτή την ώρα υπάρχει ένα προβάδισμα δημοσκοπικό του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας βέβαια έχει κάτι που είναι από τη μια μεριά θετικό, από την άλλη αρνητικό, ενώ φέρεται αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Στη Βουλή αξιωματική αντιπολίτευση, κατά το σύνταγμά μας, είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ πρέπει να σας πω, περίμενα, ότι ο κύριος Τσίπρας, όσον αφορά, ας πούμε, τις οικονομικές ταξαγγελίες, δεν θα επέλεγε τη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί?
2: Γιατί είναι συνδεδεμένος με το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2014. Ναι. Το ναι. οποίο ήταν μια καταστροφή για αυτόν πολιτική.
1: Ναι.
2: Άρα θα έλεγα, ας πούμε.
0: Και έχει δύο κριτικές. Μία από εσάς που λέει δίνει 16 δις, πόσο είναι.
3: 13.
0: Και μία από την αριστερά, από τα αριστερά του, η οποία λέει δεν δίνει τίποτα. Μιλάει για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, για χ, για ψ, δέλτα.
2: Λοιπόν, δείτε λίγο.
0: Τι αποτελεί, δεν μπορεί.
2: Έκανα την αναφορά την προηγούμενη.
1: Ναι.
2: Επειδή η προηγούμενη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη του 2014 συνδέθηκε με το περίφημο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, όπου υποσχέθηκε ότι θα δώσει 3 δις. Στον κόσμο. Και τελικά αντί να δώσει 3 του πήρε 15.
3: Δεν κόσμο. Μπορεί να έπαθε και να έμαθε, λέω τώρα εγώ.
1: Έχει χάσει εκλογές συντριπτικά. Από αυτές να πήρε ένα μάθημα.
2: Να σας πω. Ναι. Γι' αυτό θα έλεγα.
1: Και να είναι συντηρητικός τώρα. Να είναι πιο συντηρητικός.
2: Γι' αυτό θα έλεγα ότι σημειολογικά δεν έπρεπε να διαλέξει τη Θεσσαλονίκη για να δείξει ανάλλαξη. Ας πούμε, θα μπορούσε να πάει στην Καλαμάτα, στην Αθήνα.
3: Δεν θα πάρει την αδειά.
2: Να πάει στην Κομωτινή, να πει πρόγραμμα Κομωτινή, ας πούμε. Τώρα, τι θες στη Θεσσαλονίκη, βρε άνθρωπε, αφού εδώ πέρα είσαι καμένος. Λοιπόν.
1: Πάντως έγινε μεγάλο ντόρο. Αυτό το πέτυχε.
2: Σύμφωνοι. Ντόρο, δείτε λίγο. Ο κόσμο όλο κάτι.
0: Τώρα η κριτική δεν είναι για το Πεζαλονίκη και το Πεζαλαμάτα.
2: Όχι, είναι.
0: Στο Ηράκλειο.
2: Είναι στην πολιτική. Όπω ξέρουμε και εσεί με την εμπειρία που έχετε, η σημειολογία παίζει τεράστιο ρόλο. Τεράστιο.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Διαχείριση των συμβόλων. Ποιο το είχε πει.
2: Μετεράν. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θα κριθεί, εν πάση περιπτώσει, λίγο πιο ψύχρεμα το επόμενο διάστημα από τον ίδιο τον κόσμο, ο οποίο θα κάτσει να δει. Ας πούμε, είπε αυτό, είπε εκείνο, είπε το άλλο, να δούμε τι γίνεται. Όμως, η διαφορά του Μητσοτάκη, δηλαδή του Πρωθυπουργού, από Τσίπρα και όλους τους υπόλοιπους, είναι η εξής, ότι ο Πρωθυπουργός εδώ και 7 χρόνια έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Εξαγγέλει ένα οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο μέχρι να έρθουμε στην επόμενη ΔΕΘ, το πρόγραμμα αυτό έχει εισπραχθεί από τον κόσμο, έχει πάει στις τσέπες του κόσμου. Άρα και φέτος, αυτό που έχει να προσδοκά ο ελληνικός λαός από τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη για 8η φορά είναι τι είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πακέτο των οικονομικών μέτρων και των οικονομικών ενισχύσεων και ποια είναι η πρόταση για το μέλλον. Ο κ. Μητσοτάκης το ορίζει ως το 2030, που είναι η αφετηρία για την τρίτη εκατονταετία της Ελλάδος. Δηλαδή, τώρα να σας πω λίγο ιστορικά τι είναι αυτό. Γιατί ο κόσμος ακούει 2030 και δεν καταλαβαίνει. Του λέει τι έπαθε με το 2030 ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, το 1830 με το πρωτόκολλο του Λονδίνου αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της Ελλάδος. Από τότε υπάρχει χώρα.
1: Σωστό.
2: Το 1930, 100 χρόνια μετά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Μάιο, ο Ελευθέρως Βενιζέλος έκανε τον απολογισμό της πρώτης εκατονταετίας του νέου ελληνικού κράτους.
1: Mm-hmm.
2: Το 1930. Και είπε, έκλεισε την ομιλία του εκείνη λέγοντας, ποιος άραγε γνωρίζει πώς θα είμαστε σε 100 χρόνια. Δηλαδή στο 2030. Μάλιστα. Ακόμα λέει και εμείς που έχουμε χειριστεί τις τύχες της χώρας και την διπλασιάσαμε και τα λοιπά, δεν ξέρουμε ακόμα
0: πώς. Το 2030 θα το κάνει ο Μητσοτάκης, λέτε.
2: Το 2030 θα το ορίσει εκ των πραγμάτων ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
2: Και με αυτά που θα πει αύριο και τα οποία είναι ένα πρόγραμμα ετήσιων απολαυών.
1: Ναι.
2: Και στη συνέχεια θα είναι και η πρότασή του για το μέλλον που έχει ως αφετηρία την τρίτη εκατονταετία της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Τελευταία ερώτηση πρέπει να κάνουμε για τον κύριο Σαμαρά.
1: Αν ναι, ξεχάσαμε.
2: Λοιπόν, είπα πρόσφατα την εξής φράση. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Πολύ φασαρία για το
3: δεν
2: τίποτα.
3: Δεν δείχνει τίποτα δημοσκοπικά.
2: Να σας πω τώρα. Ακόμα δεν έχουμε δει δημοσκοπικά, αλλά ό,τι μπορεί να καταλαβείτε λίγο. Εγώ τώρα έχω μια μακρά διαδρομή στην.
1: Και έχουμε δει και στελέχη να ψηγαίνουν εκεί.
2: Να σας πω. Δείτε λίγο. Έχω μια μακρά πορεία στην πολιτική και αυτή μου έδωσε μεταξύ των άλλων τη δυνατότητα να έχω φίλους όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Και μπορούμε και μιλάμε. Ξέρετε τώρα, παιδί μου, τι γίνεται εκεί.
1: Ναι.
2: Βλέπεις καμία κίνηση, κανένα άνθρωπο.
1: Είστε από ένα νομό που έχει μεγάλο συμβολισμό για τον κύριο Σαμαρά. Ήταν και ο Σιμπηλίδης από εκεί.
2: Ακριβώς. Ναι. Ο Γλυκής λοιπόν είναι ένας νομός που δείχνει τι γίνεται. Λοιπόν, σας λέω, δεν υπάρχει ψυχή.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει ψυχή.
0: Θα πει στη Βουλή, λέτε.
2: Καταρχάς να δούμε αν θα κάνει κόμμα. Γιατί ακούω τώρα, ξέρετε, ένα ωραίο τρίκ. Ότι ο Σαμαράς λέει δεν τσίμπησε στην εξαγγελία Μητσοτάκη για πιθανές εκλογές το Σεπτέμβριο και δεν βιάστηκε να το κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο τρίκ. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ψυχή για να το κάνει. Και ψάχνετε να δείτε τι θα κάνει. Αλλά εγώ έχω επιφυλάξει αν θα το κάνει. Αλλά όταν το κάνει,
1: ναι.
2: Εδώ είμαστε να δούμε γιατί έγινε αυτό το κόμμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φλωρίδη.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σα ημέρα.
2: Χάρηκα που σα είδα. Καλή συνέχεια. Σήμερα σα παίζω εντό έδρα και ευτυχώ.
1: Εντάξει, αρκετά. Κύριε Γιώργο Φλωρίδη,
0: πώ έλεγε όταν εσεί ερχόσαστε στην Αθήνα και λέτε μπαλαλάικα. Για να περάσετε τα σύνορα. Και εμεί ερχόμενοι στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην 90η, και ο κόσμος αρχίζει πια και καταφθάνει. Βλέπω εδώ την είσοδο, Βασίλη μου, ότι αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει κόσμος. Είναι η ώρα που ο κόσμος έρχεται και αρχίζει και πυκνώνει μέσα στην έκθεση και πυκνώνει και ο κόσμος και στο περίπτερο των.
0: Και σε εμά έρχεται ο ψηλό τη κυβέρνηση εδώ στο στούντιο.
1: Το πεντάρι.
0: Το πεντάρι. Αυτός που καρφώνει στην πιο δύσκολη θέση και φούλο να ομολογήσω, το έχω πει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Θα το ξαναπώ, ότι δεν θα μπορούσε να τύχει στο κύριο Μητσοτάκη καλύτερος εκπρόσωπος, με την έννοια ότι στο τέλος της επταετίας πια, συνήθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος κρεμιέται πρώτος, έτσι δεν είναι?
1: Και τα λέει και από νωρίς αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και ο κυβερνητικός
0: εκπρόσωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί στα όλα τα υπόλοιπα του κάνω κριτική.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, πάμε. Δεν θα μας πείτε τώρα για τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Δεν ρωτάμε.
4: Λίγο έμεινε, οπότε.
1: Τι έρχεστε στη Θεσσαλονίκη να το πω, πώς το λέγεται το τραγούδι, να σώζετε οτιδήποτε, αν σώζετε. Τι εννοώ? Εννοώ να βοηθήσετε τη Νέα Δημοκρατία να πάει λίγο παραπάνω, γιατί τη δείχνουμε εκεί γύρω στο 28-29-30% οι δημοσκοπήσεις.
4: Σε αντίθεση με τους πολλούς εθεροβάμονες που έχουν υπάρξει και τα καιρού σε άλλους πολιτικούς χώρους, όσοι έχουν μεγάλη εμπειρία από το ρεπορτάζ. Έχετε μεγάλη εμπειρία της κεντροδεξιάς. Ξέρετε ότι στην κεντροδεξιά υπάρχει μια αυξημένη τάση για αυτομαστίγμα. Αυτό δείχνει βέβαια και ότι είναι προσγειωμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Άρα σκεφτείτε ότι ερχόμαστε, είναι η 11η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που μιλάει ο Πρωθυπουργός, όχι όλες ως Πρωθυπουργός, κάποιες ως Αρχηγός Αντιπολίτευσης, και μετά από 7 χρόνια στην εξουσία, δύσκολα χρόνια, με σημαντικές κατακτήσεις, με λάθη τα οποία έχουν διορθωθεί και κάποια άλλα που πρέπει να διορθωθούν, και πάρα πολλές κρίσεις, πολέμους, εξωγενείς που όμως έχουν γίνει και δικά μας προβλήματα ως χώρα, είμαστε μπροστά με μια σημαντική διαφορά, και αυτή τη στιγμή η δικιά μας εναλλακτική λύση, ο κόσμος το αποφασίσει, φαίνεται η πιο πιθανή, όχι απολύτως πιθανή, θέλει πολλή δουλειά για να καταφέρουμε και πάλι να επανεκλεγούμε. Άρα δεν νομίζω ότι είναι να σώσουμε ό,τι σώζεται, είναι να ξεκινήσουμε μια τελική ευθεία, δηλαδή να εκκινήσουμε μια τελική ευθεία, όχι όμως με αποκλειστικά προεκλογικό λόγο, με τα τελευταία σημαντικά παραδοτέα και σε μεταρρυθμίσεις και σε έργα, ούτως ώστε να πείσουμε συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε μας είχαν εμπιστευτεί στο παρελθόν και τώρα δηλώνουν μια απόσταση αναποφάσιστη, ότι το σκέφτονται, είτε και ανθρώπους που μπορεί να μας είχαν ψηφίσει ξανά, και εκείνοι οι οποίοι μας στήριζαν διαχρονικά, να πιστέψουν σε ένα όραμα και για τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι,
4: άρα σήμερα δεν θα είναι μια ομιλία μόνο μέτρων. Προφανώς θα ανακοινωθούν και σημαντικές παρεμβάσεις για τους συμπολίτες μας, για την ελληνική κοινωνία. Θα είναι η αρχή της περιγραφής των βασικών προτεραιοτήτων για την Ελλάδα του 2030.
1: Ένας στρατηγικός πολιτικός αναλυτής που εγώ πολύ τον εκτιμώ, ο Βασίλης, όμως ο Ευθύξης Βαρδουλάκης, μας έλεγε χθες ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα πρόβλημα σοβαρό, ότι πρέπει να κάνει διμέτωπο. Δηλαδή πρέπει να κάνει και προς τα αριστερά της, κέντρο-αριστερά-αριστερά, ως αντιπάλους εννοώ, και δεξιά της, που πια έχουν φυτρώσει πολλά κόμματα και έρχεται και ένα κόμμα, από ό,τι φαίνεται.
4: Δεν θα το έλεγα διμέτωπο. Θεωρώ ότι διαχωριστικές γραμμές στο πολιτικό σύστημα άλλαξαν πάρα πολύ όταν τελείωσαν και οι ψευδεσίσεις και τα εύκολα λεφτά, δηλαδή από τα μνημόνια και μετά. Και νομίζω ότι αυτό είναι που αντιλήφθηκε πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή αντιλήφθηκε ποιες είναι οι νέες διαχωριστικές γραμμές σε πολιτικό πάντοτε επίπεδο, όχι διχαστικό, και απευθύνεται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ως πρωθυπουργός, οφείλει να το υπηρετήσει όλο, το όλον, αλλά είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη στόχευση στους ανθρώπους, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι οι ευχάριστες ανέξοδες λύσεις δεν προσφέρουν κάτι. Ο ρεαλισμός είναι η μόνη οδός, και προφανώς η πρόοδος περνάει μέσα και από τη σταθερότητα. Η σταθερότητα που μόνη δεν λέει κάτι. Άρα αυτό το κοινό προφανώς υπάρχει και στην παραδοσιακή δεξιά. Αυτό το κοινό υπάρχει και στο πάλε ποτέ κέντρο, ακόμα και στην κέντρο αριστερά. Άρα νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να χωρίσουμε με βάση τις παλιές ταμπέλες.
1: Ναι.
4: Τα εκλογικά κοινά, τους πολίτες, αλλά να προτεραιοποιήσουμε και στον απολογισμό μας και στον προγραμματισμό μας αυτά τα οποία είτε τους ενοχλούσαν και πρέπει να τα αλλάξουμε, είτε λόγω αντικειμενικών προβλημάτων, με πρώτο και κυριότερο την ακρίβεια, οι λύσεις μας να προσαρμόζονται πάνω σε αυτά που συζητάει ο κόσμος στο σπίτι που μας ακούει, ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας και όχι αυτά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ως προβλήματα.
0: Είδα για παράδειγμα τελευταία το θέμα της woke agenda και η συζήτηση η οποία γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία περηφανεύτηκε για το γάμο των ομόφυλων, πανηγύρισε μαζί με την τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας την ψήφισή του, που είχε περίπτερο στο party parade που γινότανε, ξαφνικά το βγάζει από τη μέση. Τελειώνει αυτό. Αυτό είναι θέμα αρχών ή είναι θέμα, πώς να το πω, πιεζέστε και κάντε πίσω? Γιατί και τα δύο μαζί δεν γίνονται.
4: Εδώ θέλει ψυχραιμία και ισορροπία. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως και διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία, ούτε έχει woke agenda, ούτε θέλει να εφαρμόσει woke agenda. Η woke agenda είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν.
1: Ο κ. Σαμαράς, για παράδειγμα.
4: Κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Η νομοθέτηση αυτή από μόνη της δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μέρος της woke agenda. Δείτε τι έχει υποθεί από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Σωστά το κάνει το γάμο των ομόφυλων.
4: Νομίζω ότι αυτό που ενόχλησε πολλούς ψηφοφόρους μας

0: τότε υπήρξε αυτό το οποίο είχε δοθεί ως εντύπωση, δηλαδή έτσι όπως παρουσιάστηκε η υιοθεσία, αναλύθηκε όπως αναλύθηκε. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο τότε ενόχλησε ήταν.
1: Το μετάλλεται.
0: Ναι, δύο πράγματα ενόχλησαν τότε. Το ότι τρεις-τέσσερις μήνες ασχολιόμασταν ως πολιτικό σύστημα με ένα νομοσχέδιο που είχε την αξία που είχε, ενώ την ίδια περίοδο, ξέρω εγώ, προχωρούσαν μεταρρυθμίσεις μεγάλες όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλαγές στην οικονομία, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και όλα τα σχετικά. Και το δεύτερο είναι τα όσα ακολούθησαν μετά την ψήφιση. Άρα εκεί νομίζω ότι ήταν το πρόβλημα.
2: Λέτε.
0: Όλα αυτά νομίζω ενόχλησαν τον κόσμο. Εγώ θέλω να πω ότι αν δει κανείς την πολιτική μας, την πολιτική μας για τη στήριξη της οικογένειας, γιατί αυτά νομίζω ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ναι. Το γεγονός ότι είμαστε η κυβέρνηση που μετά από δεκαετίες κατάλαβε και άρχισε τη μάχη κατά της βόμβας του δημογραφικού, αφορολόγητο στις οικογένειες, στις πολίτεκνες. Ένας τρίτεκνος από εκεί που έχει 29% φόρο και 100% προβολή το 19, τώρα έχει 9% φόρο και ελπίζω να ακούσουμε ακόμα καλύτερα σήμερα. Και η προκαταβολή φόρου στα φυσικά πρόσωπα έχει πάει στο 50%. Όλη η στήριξη με τους παιδικούς σταθμούς.
1: Ελπίζετε, μάλλον θα τα ακούσουμε.
0: Κοιτάξτε, για μένα λοιπόν, αδικεί πάρα πολύ την κυβέρνηση αυτή και προσωπικά τον Πρωθυπουργό αυτό να βάζουν ένα τίτλο woke agenda λόγω μιας νομοθέτησης που δεν έχει σχέση με το woke agenda. Ένας Πρωθυπουργός ο οποίος στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε οικογένεια, την παραδοσιακή οικογένεια, να το τονίσω, τις μονογονεϊκές οικογένειες, γιατί υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες που είναι οι ήρωες. Όχι μόνο τη σημερινή, διαχρονικά ήρωε.
2: Δεν το κουβεντιάζουμε. Άρα, σωστά λέτε, ψηφίσατε το γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών.
0: Ήταν μια νομοθέτηση, κύριε Σκουρή, εντελώς διαφορετική από αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στον κόσμο.
2: Συμφωνία, αλλά σωστά.
0: Το πρόβλημα το μεγάλο, εγώ δεν κρύβω τα λόγια, με τον τρόπο που παρουσιάστηκε και το γεγονός ότι υποτιμήθηκε, το ξαναλέω πως την επικοινωνιακή διαχείριση από κάποια πολιτικά πρόσωπα, αυτό δεν έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Υποτιμήθηκαν οι ευαισθησίες συμπολιτών μας. Εξηγήθηκε, θεωρώ, επάρκως, δεν πέρασε έναν κόσμο και το ξαναλέω, ήταν ένα νομοσχέδιο που δεν είχε καμία σχέση με αυτό που παρουσιάστηκε και αφορούσε κάποιους λίγους συμπολίτες.
1: Και σας στήγησε δημοσκοπικά και φάνηκε αυτό αμέσως μετά.
2: Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Ο κύριος Σαμαράς επί της ουσίας.
2: Επικεντρώνησε αυτό. Όχι μόνο σε αυτό και στα εξωτερικά θέματα κλπ. Αλλά μια σχέση με αυτό.
0: Δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει ένα πρώην Πρωθυπουργό. Οποιοδήποτε πολίτη μπορεί να έχει κριτική για ό,τι θέλει. Ναι. Θεωρώ όμως ότι ειδικά σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής ή αυτό που ευρύτερα ονομάζουμε δεξιά ατζέντα, που για μένα είναι απλώς υπερήφανη πολιτική. Η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει όσα δεν έκαναν όλες οι προηγούμενες αθρηστικά. Δηλαδή, το τελευταίο πολιτικό πεδίο. Με έχετε παρακολουθήσει, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Ξέρετε ότι δεν έχω δυσανεξία στην κριτική και δεν έχω πρόβλημα να παραδεχθώ και λάθη και αστοχίες. Και αυτό είναι και το παράδειγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, συμφωνία με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, επεκτάσεις στο Ιόνιο, θαλάσσιο χώρο, τακτικός σχεδιασμός, οι γεωτρήσεις, όλα όσα γίνονται τέλος πάντων σε επίπεδο ενεργειακό, τα θαλάσσια πάρκα, όλα αυτά, Ραφάλ, Μπελαρά, F-16, F-35, τα είδαμε σε 7 χρόνια και δεν τα είχαμε δει στα υπόλοιπα 45 της μεταπολίτευσης. Θεωρώ λοιπόν το τελευταίο πεδίο όπου μπορεί να πει κανείς ότι υστερούμε είναι εξωτερική πολιτική. Πετύχαμε όσα δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Δικαίωμα το καθενός να εστιάζει όπου θέλει.
2: Αυτό όμως. Δημοσκοπικά, τι σημαίνει πια. Δημοσκοπικά δείχνει και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου.
0: Σας θυμίζω ότι όταν.
2: Ο κύριος Σαμαράς εκεί επικεντρώθηκε.
0: Κύριε Σκουρή, σας θυμίζω ότι όταν μας τίμησαν οι πολίτες με το 41%, που μόνο λευκή επιταγή δεν ήταν και μόνο αυτονόητο δεν είναι ότι θα το πάρουμε ξανά. Μες. Και τότε είχαμε σημαντική άνοδο κάποιων κομμάτων που τοποθετούνται ευρύτερα στον χώρο της ακροδεξιάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος είναι ακροδεξιός. Εγώ τι θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ θέλω να πω ότι οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όπως και τόσο λένε στις ευρωεκλογές.
1: Ναι.
0: Από εσάς περιμένουμε, γι' αυτό είμαστε πρώτοι με διαφορά. Αυτή τη στιγμή, ρεαλιστικά, η μόνη λύση διακυβέρνησης του τόπου, δεν το λέω αλαζονικά, οι πολίτες θα κρίνουν. Αλλά η μόνη λύση που έχει αρχή, μέση και τέλος είναι η δική μας λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρουμε απαραίτητος. Είναι στο χέρι μας. Τι σημαίνει στο χέρι μας? Να είμαστε αποτελεσματικοί, να μην είμαστε αλαζόνες, έχει σημασία το ύφος μας. Και το κυριότερο να περιγράψουμε ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα πιστικό ή πιο πιστικό από τα υπόλοιπα για τον κόσμο. Οι εκλογές εκεί κερδίζονται στην ουσία.
1: Θα γίνουν ποτέ, τον Απρίλιο-Μάη.
0: Εκεί νομίζω, Απρίλιο-Μάη δεν έχει καταλήξει ο Πρωθυπουργό όπως είπε χθες.
2: Απρίλιο-Μάη μου που λέτε τώρα που θα κάνω μια τελευταία ερώτηση στο εσωτερικό.
1: Έκανε μια τελευταία ερώτηση.
2: Συγγνώμη, τελευταία. Τον κύριο Καραμαλή τον θέλετε ουδέτερο στις εκλογές?
0: Ο κύριος Καραμαλής είναι ένα πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό τη χώρα. Προφανώς είναι ένα από τα πιο εμβληματικά στελέχη που θα θέλαμε να είναι στην πρώτη
1: γραμμή.
0: Δεν
1: θα είναι σήμερα πάντως στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία επέλεξε να αυτή. Ερμηνεύσω τις,
1: κρίνε το καθένα
0: το πρόγραμμα που επιλέγει.
2: Τον θέλετε στην πρώτη γραμμή, είπατε.
0: Αλίμονο. Όλα τα στελέχη. Καταρχάς, γνωρίζετε, αν και δεν ζω έτσι ποτέ από την πολιτική, ότι είμαι από κούνια στη Νέα Δημοκρατία, από φοιτητής. ήμουν, είμαι και θα είμαι στην παράταξη. Ήμουνα και στο 18%, ήμουνα ως γραμματέας στο 41% δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλίμονο, αν δεν θέλαμε στην πρώτη γραμμή έναν εκ των προέντρων μας.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκπρόσωπος και υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Να τα λέμε και αυτά. Κύριος Παύλος Μαρινάκης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 από το στούντιο εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης της Nextep Media, των παραπολιτικών, του AFMerida, του PowerGain.gr, όλων των μέσων του ομίλου, δεν τα πούμε κιόλα. Λοιπόν, Βασίλης Κουρίς.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον Υπουργό Οικονομικού. Τον
1: Υπουργό
0: Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, και υποψήφιο και μνήμ βουλευτή και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών επίσης.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αλλά είναι καλό να αρχίζουμε να το θυμίζουμε αυτό σιγά-σιγά.
0: Αυτό το λέω. Αυτό το είπα σωστά, λέω.
3: Αν για το Λακαρνάν στη Β' Αθηνών.
2: Το Λακαρνάν στο βόρειο τομέα, κύριε Σκουρίνε.
0: Στο βόρειο τομέα. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε, κύριε Σκουρή?
3: Το Μνημείο Ταμείο Ανάκαμψης. Πόσο έκλεισε, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ναι. Πόσο έκλεισε, τι περισσεύει, πώς θα χρησιμοποιηθεί ο λόγος σε εσάς, Υπουργέ, με στοιχεία και νούμερα για να καταλάβουμε κι εμείς.
2: Λοιπόν, πέρυσι στην έκθεση συζητούσαμε αν θα καταφέρει η Ελλάδα να απορροφήσει όλους τους πόρους. Σήμερα, στην φετινή έκθεση, λέμε ότι η Ελλάδα πέτυχε όλους τους στόχους. Θα απορροφήσει το 100% των πόρων.
0: Το 100%. Που ήταν πόσοι?
2: 36 δισεκατομμύρια ευρώ. 35,8 για να είμαι ακριβής. Και αυτό το καταφέραμε γιατί πιστέψαμε και θέσαμε τον εθνικό στόχο της ολοκλήρωσης, όχι μόνο σαν στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά εθνικό στόχο, και πετύχαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους. Και βλέπουμε συνεχώς, καθημερινά, πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Η κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση είναι ότι πήγαν στους λίγους.
2: Λοιπόν, εχθές ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε στο Παπα-Νικολάου μια κλινική γονιδιακού ελέγχου από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Λίγο πριν εγκαινιάστηκαν κέντρα υγείας και άλλα νοσοκομεία, τα τμήματα επιγόντων περιστατικών.
3: Αλλά δεν ήταν πολλά τα λεφτά αυτά. Δεν ήταν τα πολλά λεφτά, θέλω να πω.
2: Πάμε. Σίγουρα εσείς έχετε λάβει SMS για να κάνετε προληπτικές εξετάσεις. Ήταν από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σίγουρα ήσασταν παρόντες στα εγκαίνια του Ε65. Ενός πολύ σημαντικού
0: δικάσματος. Παρόντες δεν ήμασταν, τα είδαμε.
2: Εν πάση περιπτώσει, ως δημοσιογράφοι, τα είδατε.
0: Ήταν μεγάλο έργο. Ναι.
2: Παρακολουθείτε νέα λεωφορεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Τα χρησιμοποιεί εδώ κιόλας.
2: Ακριβώς. Άρα όλα αυτά είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν για τους πολλούς. Πήγαν για την καθημερινότητα, για τον πολίτη, και έχουμε και τους πόρους, τους δανειακούς, όπου εκεί είναι πόροι που δανειζόμαστε και θα τους επιστρέψουμε στην Ευρώπη, που στηρίξαμε την επιχειρηματικότητα. Και βεβαίως το σπίτι μου 2, το οποίο έκλεισε, με 14.000 συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι και πλέον πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν αν είχαν ενίκιο, και αυτά είναι χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Τώρα για να καταλάβω εγώ, πόσα λεφτά δεν έχουν ακόμα σαν δράση, πόσα μένουν από αυτά? Βλέπετε το 100% ότι εκπληρώθηκε. Είναι λεφτά που μένουν, είναι έργα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα? Δεν είμαστε υπέροχοι.
2: Καταρχάς θα υποβάλουμε, έκλεισαν μεν οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των έργων, αλλά θα υποβάλουμε το 1ο αίτημα και το 8ο αίτημα για τα δάνεια τέλος Σεπτεμβρίου. Εκεί θα διεκδικήσουμε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ και άλλα 4,5 δισεκατομμύρια αναμένουμε από την δόση ήδη που έχουμε υποβάλει. Επομένως συνολικά 11 δισεκατομμύρια θα έρθουν εντός του έτους στα ταμεία του κράτους. Τα έργα τα οποία μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης πήγαν είτε σε πόρους ΕΣΠΑ είτε σε εθνικούς πόρους. Και άλλα έργα που θα υλοποιούνταν από εθνικούς πόρους, όπως ας πούμε τα έργα Ντάνιελ. 600 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους, από την τσέπη δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων, πήγε και υλοποιήθηκαν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπετε, αυτό είναι η σωστή και ορθή διαχείριση των πόρων, όταν μπορούμε και μεταφέρουμε από ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στο άλλο, για να μην χάσουμε, κύριε Σκουρή. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει, να γίνονται τα έργα, να μην χάνουμε πόρους, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί, δεν δικαιούται να χάσει ένα ευρώ.
0: Πάντως, εγώ θα επιμείνω λίγο ότι η αντιπολίτευση έχει βάλει στο επίκεντρο στο Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας ότι δεν αξιοποιήθηκαν όσο θα έπρεπε τα χρήματά του. Εν πάση περιπτώσει, μας δώσατε κάποια στοιχεία, θα τα δώσετε και
2: να τα φαντάζομαι. Πέρυσι η αντιπολίτευση έλεγε ότι δεν θα απορροφήσουμε όλους τους πόρους. Όταν είδε ότι απορροφούμε όλους τους πόρους, το γύρισε. Μάλιστα. Και λέει ότι απεντάχθηκαν έργα. Μα σας εξηγώ ότι εντάχθηκαν περισσότερα λεωφορεία. Εντάχθηκαν έργα του Ντάνιελ που θα τα πληρώναμε από εθνικούς πόρους. Είχαμε παραπάνω προληπτικές εξετάσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το τι κάνουμε και το τι αποτέλεσμα έχει στην καθημερινότητα του πολίτη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαθανάση.
2: Να είστε καλά,
0: κύριε Παπαθανάση.
2: Καλημέρα.
0: Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Να το ξαναπούμε.

0: Θα είναι πάνω στο βιβλίο για το δωμάτιο του Καναντωνιάδη, ναι, ναι, ναι, στην Ξάνθη.
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή πηγαίνω σε αρκετά μέρη της πατρίδας μας και λόγω μιας δουλειάς που τρέχουμε με την περιφερειακή ανάπτυξη, mm-hmm. θα έλεγα ότι υπάρχει, χωρίς να υποτιμώ τους πολιτικούς αντιπάλους, mm-hmm. τους σεβόμαστε όλους και για αυτά που μπορεί να προτείνουν και για το πώς, ας το πούμε, πολιτεύονται. Ο καθένας έχει την παρουσία του στο πολιτικό σύστημα. Εγώ εισπράττω μια θετική αναμονή.
0: Θετική αναμονή.
1: Ναι, αυτό το οποίο εισπράττω και θα έλεγα ότι υπάρχει και μια ποιοτική διαφορά που μπορώ να σας πω και σε σχέση με τις προηγούμενες
0: φορές. Καλύτερα από πριν από ένα χρόνο, δηλαδή το κλίμα, λέτε εσείς.
1: Εγώ αισθάνομαι ότι βλέπουν ότι έχουν οριμάσει αρκετές πολιτικές, ακόμα και σε επίπεδο έργων και παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι έχει γίνει μια δουλειά. Ο καθένας αξιολογεί πόσο μεγάλη μικρή είναι αυτή και πόσο μπορεί να έχει αντίκρισμα στην καθημερινότητά του. Βλέπει όμως ότι προχωρούν πράγματα. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια προσδοκία για τη συνέχεια, γιατί αισθάνονται ότι τουλάχιστον από την κυβέρνηση υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένας πρωθυπουργός, μια ομάδα και μπορούν, σίγουρα περιμένουν περισσότερα, να δουν περισσότερα πράγματα για την καθημερινότητά τους. Επομένως, αυτό το οποίο εισπράττω εγώ είναι, ναι, αρκετά ζητήματα τα οποία απασχολούν, αλλά ταυτόχρονα μια, ακόμα και αυτή, να σας πω λίγο, που δεν είναι θετικά.
2: Τώρα να κάνω μια ερώτηση. Λέτε εσείς δηλαδή, και το λέμε και εμείς, ότι το λέτε εσείς, ότι ο Πρωθυπουργός λέει μία εκλογή και τέλος, ότι είναι σε αυτή. Θα κάνετε πρόταση συνεργασία στα άλλα κόμματα, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Είναι σαν να μην πιστεύει ο κόσμος το μία εκλογές και τέλος.
1: Κοιτάξτε, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη ευθύνης και το έχει δείξει και ο Πρωθυπουργός. Εμείς επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να βρισκόμαστε στην αυτοδυναμία για να μην τα επαναλάβουμε. Από εκεί και πέρα οι πολίτες θα λάβουν τις αποφάσεις.

0: Ποιο βλέπετε αντίπαλο?
1: Δεν θεωρώ όμως ότι έχει συμφέρον η χώρα, η οικονομία, ειδικά σε ένα τέτοιο γεωπολιτικό περιβάλλον μιας αστάθειας και μιας παρατεταμένης αστάθειας. Άρα, όταν λογίζεσαι ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη, πρέπει να καταβάλεις κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η χώρα να έχει κυβέρνηση.
2: Με πλησιέστερο σύμμαχο το ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι στα δεξιά, στο κ. Βελόπουλο κλπ. Δεν θα κάνετε πρόταση συνεργασία. Φαντάζομαι.
1: Αυτό έχει αποκλειστεί. Θα σας πω κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Και οι μετρήσεις, αλλά νομίζω και η κοινωνική παράσταση. Η κοινωνική παράσταση δείχνει ότι η κοινωνική και η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, όχι όλοι, αλλά σε έναν χώρο που κινείται, ας το πούμε, στο κέντρο, προσβλέπει. Και ίσως είναι και κάπως θετικά διακείμενη ή μπορεί να είναι συγγενής εντός και εκτός εισαγωγικών με κάποιες από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Επομένως, χωρίς αυτό να προκαθορίζει από τώρα ποιες θα είναι οι κινήσεις, λέω και πάλι ότι υπάρχει μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία την οποία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός από το 2016 και μετά που ανέλαβε πρόεδρος. Αυτή, εγώ θεωρώ ότι είναι ισχυρή. Αυτή εκτείνεται πέραν των παραδοσιακών ορίων. Επομένως, προφανώς έτσι θα απευθυνθούμε και έτσι θα δούμε πώς θα καταλήξει και το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστούμε
1: για την καλά.
0: Καλά. Καλημέρα σας.
2: Ο κύριος Κοντογεώργης Θανάσης, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
0: Γεια σας, κύριε Κοντογεώργη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μας. Λοιπόν, κοίταξε ποια έρχεται.
2: Κυρίες.
0: Κυρίες έρχεται προς τα δωά και χαιρόμαστε πολύ για αυτή. Τις κυρίες τις υποδεχόμαστε. Όχι, ας σηκωθούμε.
2: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έρχεται η μακροβιότερη υπουργό τη κυβέρνηση αυτή, έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
0: δεν κάνω λάθος. Η μακροβιότερη.
2: Δεν υπάρχει η μακροβιότερη. Στη μεταπολίτευση. Καλώς ήρθατε. Το ίδιο πόστο τόσα χρόνια υπουργό.
0: Η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπουργό πολιτισμού.
2: Η κυρία Λίνα Μενδώνη. Η Μελίνα.
3: Ναι.
2: Να παραπανώ.
3: Ναι.
0: Δεν αλλάζει
2: αυτό. Γι' αυτό είπα συνεχόμενη.
0: Η Λίνα Μενδώνη είναι η μακροβιότερη. Για να το τσεκάρω ήθελα, γιατί ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Ορκίστηκε το 19, το διάλειμμα της κυβέρνησης που μεσολάβησε και ξανά είναι υπουργός. Για την κυβέρνηση αυτή, νομίζω δεν υπάρχει άλλος υπουργός που έχει κάνει σε αυτά τα υπουργεία.
4: Στο ίδιο Υπουργείο τόσο καιρό.
0: Η Μελίνα ήταν όντως στο Υπουργείο Πολιτισμού πολλά χρόνια.
2: Η συνεχεία είναι μόνο η κυρία Μενδώνη. Γιατί είχε διακοπή η Μελίνα Μερκούρη. Τα λέω καλά?
4: Ναι, με τη Μελίνα μεσολάβησε η διακοπή.
0: Που σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός έχει κρίνει ότι το έργο σας είναι αξιόλογο. Και γι' αυτό βρίσκεται στην
2: κυβέρνηση. Και δεν είναι το μόνο Υπουργείο επίσης που δεν έχει βρεθεί, που δεν έχει ακουστεί διάδοχος.
0: Ποτέ.
2: Ναι, με θα φύγει, ξέρω εγώ, Υπουργός Εξωτερικών, ο Άμυνας, ο Οικονομικών. Παίζει αυτό στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεν έχει ακουστεί ούτε διάδοχος.
4: Αυτό εμένα με τιμά ιδιαίτερα. Ναι. Η εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού με τιμά ιδιαίτερα. Βεβαίως είναι μια τεράστια ευθύνη.
0: Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω. Δεν είμαι πολύ ειδικό στα θέματα αυτά, ούτε έχω κάνει ποτέ αυτό το ρεπορτάζ. Εσείς από τα 7 χρόνια που είστε εκεί στο Υπουργείο, αν σας έλεγαν 2-3 σημαντικά πράγματα που νομίζετε ότι έχουν γίνει στη διάρκεια της Υπουργείας σας, ποια θα ξεχωρίζατε, αν μπορείτε να ξεχωρίσετε?
4: Θα σας πω, περισσότερο από τα έργα αυτά καθ' αυτά, αυτό που έχει σημασία είναι μία αλλαγή νοοτροπίας που νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε αυτά τα χρόνια. Και τι εννοώ? Καταρχήν, και είναι δύο πράγματα από τα οποία για μένα είναι βασικές δημόσιες πολιτικές μας. Η όσμωση του σύγχρονου πολιτισμού με την πολιτιστική κληρονομιά. Πάντοτε λέγαμε ότι ναι, μπορούν στους αρχαιολογικούς χώρους να φιλοξενούνται κάποιες εκδηλώσεις και σύγχρονα δρόμενα. Ποτέ αυτό δεν είχε αποτυπωθεί σε ένα σαφές και συντονισμένο σχέδιο. Αυτό νομίζω ότι το πετύχαμε με το θεσμό που δημιουργήσαμε Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, όπου κάθε καλοκαίρι έχουμε πληθώρα αρχαιολογικών χώρων που φιλοξενούν πρωτότυπες καλλιτεχνικές παραγωγές, παραγωγές που γίνονται ad hoc για τους συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, καταρχήν για τις τοπικές κοινωνίες, για το πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδας, διότι βλέπουμε ανάγλυφα πώς η πολιτιστική κληρονομιά εμπνέει τη σύγχρονη δημιουργία, αλλά και πώς μία παράσταση, μία δημιουργία σύγχρονη μπορεί να υποδείξει, εντός εισαγωγικών η λέξη, στους διαχειριστές της πολιτιστικής κληρονομιάς νέες ερμηνείες. Και αυτό για μένα. Που εμείς κάναμε το βήμα για να έρθει η κοινωνία
0: αυτό
4: πιο κοντά.
0: Αυτό,
4: και με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται το μείζον συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, που δεν είναι ο πολιτισμός, αλλά είναι ο συνεχής πολιτισμός, η μεγάλη ιστορική διαχρονία για χιλιετίες στην Ελλάδα. Δεν είναι πολλές χώρες που μπορούν να έχουν αυτό το προνόμιο. Το ένα είναι αυτό.
0: Το
4: ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι πια έχουμε μπολιάσει αρκετά την αίσθηση ότι ο πολιτισμός, εκτός από δημόσιο κοινωνικό αγαθό, από εργαλείο κοινωνικής συνοχής, είναι μοχλός ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό πια και μέσα από μελέτες και επιστημονικά δεδομένα έχει αρχίσει να γίνεται βίωμα και στον πολίτη. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν, θα σας κάνουμε μία πρόταση πρόσκληση. Ουσιαστικά είναι ένας άμεσος, ξέρεις, μπροστά στον κόσμο. Θέλουμε να έρθετε μία ώρα στο στούντιο των παραπολιτικών να συζητήσουμε αποκλειστικά για τον τομέα σας.
4: Με χαρά. Όποτε θέλετε,
2: και με
4: χαρά.
2: Με κάμερες, με απευθείας μετάδοση, να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε μόνο για αυτό. Νομίζω ότι αξίζει.
4: Θα είναι χαρά.
2: Να το προγραμματίσουμε στο Βεβαίως. Επόμενο διάστημα και να το δούμε. Θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Δώσατε κι εσείς, όπως όλοι οι προκάτοχοί σας, φαντάζομαι και οι επόμενοι, μία μεγάλη μάχη.
0: Το ίδιο σκεφτήκαμε όλοι. Ναι.
2: Και τώρα ήρθε ο νέος πρωθυπουργός, έλεγε ναι, στην Ελλάδα.
0: Για τα μάρμαρα του Βρετανούς.
4: Είναι σαφές.
2: Ναι. Και λέει, ξανά αλλάζει θέση. Τι θα κάνουμε.
0: Και
2: κυρίως μπορούμε με δανεισμό να τα δεχτούμε αυτά ως χώρα.
0: Όχι, μιλάμε για κάτι. Όχι.
2: Το κρατάω.
4: Κατηγορηματικά, όχι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, διότι θεωρεί δεδομένο και το αποδεικνύει, ότι εκλάπησαν, ανήκουν στην Ελλάδα, ανήκουν στον ελληνικό λαό, εκλάπησαν βιαίως. Ο Έλγιν κατέστρεψε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μνημείο. Επομένως η Ελλάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει ούτε νομή, ούτε κατοχή, ούτε κυριότητα, ούτε στο Βρετανικό Μουσείο, ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ξεκαθαρίζετε.
4: Μα είναι ξεκάθαρο, κύριε Σκουρή.
0: Αυτό βέβαια.
2: Από κάτω έρπεται
0: αυτό. Αυτό βέβαια έχει την θετική, πολύ θετική διάσταση και κατά μέ και νομίζω και κατά τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ότι αυτό ξεκόβεται το θέμα. Από την άλλη, με την πολιτική των Βρετανών στο θέμα αυτό, δεν βλέπω φως στο βάθος του τούνελ.
4: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη. Θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξη. Διότι βλέπω ότι με μία συγκεκριμένη στρατηγική πάμε όλο και πιο κοντά. Και είναι πολύ σημαντικό. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός άλλαξε την άποψή του, άλλα έλεγε ως Δήμαρχος, άλλα λέει ως Πρωθυπουργός. Όμως η Βρετανική.
2: Όμως η Βρετανική.
4: Είναι αλήθεια αυτό. Και εδώ θα πρέπει κανείς να σκεφτεί γιατί το κάνουν αυτό. Διότι υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές αντιστάσεις από συγκεκριμένο τμήμα, δεν θα έλεγα της κοινωνίας, αλλά του Βρετανικού κατεστημένου.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, το μουσείο έχει έναν νόμο, καλύπτεται πίσω από αυτό το νόμο. Η κάθε Βρετανική κυβέρνηση έχει ένα μπαλάκι με το Βρετανικό Μουσείο. Είναι θέμα του μουσείου, είναι θέμα της κυβέρνησης.
0: Ναι.
4: Εάν υπάρχει η πολιτική βούληση να αλλάξει ο νόμος του 1963, τρεις φράσεις είναι.
0: Τρεις
4: λέξεις μάλλον είναι. Αυτό μπορεί να ανατραπεί.
0: Μάλιστα.
4: Θεωρώ όμως ότι με την στρατηγική που εφαρμόζουμε, της οποίας προείσταται ο Πρωθυπουργός, ερχόμαστε όλο ένα πιο κοντά. Δεν είναι δυνατόν κάποια στιγμή να αγνοήσει η όποια Βρετανική κυβέρνηση μία κοινή γνώμη η οποία περίπου στο 67% είναι απολύτως θετική.
2: Φαντάζομαι δεν είναι αυτό όμως το τρόπος που ψηφίζει, έτσι, ο λόγος που ψηφίζει η Βρετανική κοινή γνώμη.
0: Ναι, δεν είναι το θέμα.
4: Αυτό δεν είναι το θέμα που ψηφίζει, αλλά πλέον, κοιτάξτε κύριε Σκουρή, στον πολιτισμό υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν θέματα ηθικής τα οποία ο καθένας εξ ημών δεν μπορεί να τα αντιληφθεί, αλλά η ηθική των μουσείων είναι τέτοια που σιγά σιγά αρχίζει και πιέζει, βλέπετε τους επαναπατρισμούς.
2: Μέχρι τις εκλογές μπορεί να γίνει αυτό και τα υπόλοιπα στο στούντιο.
4: Αυτά είναι θέματα momentum. Είναι θέματα momentum.
0: Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όποτε θέλετε, με χαρά.
2: Εκτός και αν δεν μας αφήσει Άννα Παναγιωταρέα, φίλοι, εδώ που τη βλέπω απέναντι.
4: Δεν νομίζω.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Μεντώνη.
4: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ καλημέρα, καλημέρα σας. Επιστρέφουμε στο περίπτερο των παραπολιτικών στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Ο Βασίλης Κουρής.
1: Ο Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και μαζί μας η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία.
1: Και υποψήφια.
0: Και νυν βουλευτής και υποψήφια. Επίσης, το βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Έλεγα νωρίτερα ότι είναι η πιο ζώρικη περιφέρεια για τους υποψηφίους, διότι είναι πολλά κορυφαία στελέχη είστε μαζεμένα εκεί.
1: Και εγώ αλλά λέω αυτό ότι είναι η περιφέρεια που βγάζει προέδρους και πρωθυπουργούς.
0: Και αρχηγούς
1: κομμάτων.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
2: Αυτό το περίπτωμα είναι πάντα πάρα πολύ δυναμικό.
0: Ευχαριστώ
2: πάρα
0: ευχαριστώ.
2: Πολύ.
1: Δεν σας πω τώρα. Είναι σαφές ότι δεν μπορείτε να μας πείτε τις αγγελίες του Πρωθυπουργού το βράδυ στον τομέα σας.
2: Σωστά. Αλλά μπορώ να σας πω κάτι που δημοσιεύτηκε χθες και μέσα στον χαμό των ημερών δεν πήρε έκταση. Βγήκε η νέα ανεργία. Δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Πόσο ήταν,
2: βγήκε η νέα ανεργία του τριμήνου και μέσα στον χαμό των ημερών δεν πήρε έκταση. Βγήκε η νέα ανεργία. Δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Πόσο ήταν,
2: βγήκε η νέα ανεργία του τριμήνου.

0: των δικτών της Ελστάτ, ναι, δηλαδή. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχουμε διαρκώς μια αύξηση,
1: μάλιστα,
0: του εργατικού δυναμικού του ανθρώπου.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά.
0: Είναι μία πτυχή, βέβαια, αυτή.
1: Αυτό λέω. Γι' αυτό
0: είναι
1: μόνο
0: η ποσοτική.
1: Πάω στην άλλη πτυχή.
0: Ναι.
1: Στην πτυχή του τι παίρνει αυτός ο κόσμος ο οποίος μπαίνει στην αγορά εργασίας και πόσο αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταπεξέλθει με την ακρίβεια, που δεν είναι βέβαια το δικό σας αντικείμενο, αλλά είναι η κυβέρνηση. Έτσι, με την ακρίβεια που αντιμετωπίζει στη στέγη, στο σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, σε αυτά που ξέρετε
0: έχετε
1: και τα ακούτε κάθε μέρα.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι αυτό το οποίο αναφέραμε πριν είναι καθαρά ποσοτικός δείκτης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχεις 600.000 περισσότερους.
1: Ναι, αλλά...
0: σημαντικό βήμα, αλλά δεν αρκεί. Γιατί δεν αρκεί? Γιατί έχουν σημασία και οι ποιοτικοί δείκτες. Τι θα πει ποιοτικός δείκτης? Ας πούμε, μιλάμε για δουλειές μερικής απασχόλησης ή πλήρης
1: απασχόλησης. Και αυτό είναι μια κριτική που δέχεστε.
0: Το 2019 είχαμε την πλήρη απασχόληση το 69%.
1: Πόσο είναι τώρα?
0: Σήμερα είναι 10 μονάδες πάνω. 79. Ναι. Άρα 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται σχεδόν, εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης. Ένα ποιοτικό στοιχείο αυτό. Δεύτερο ποιοτικό εξαιρετικά σημαντικό. Η μισθή. Στους μισθούς λοιπόν, στον κατώτατο μισθό το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε ήδη ανέβει κατά 41,5%. Είμαστε στα 650, είμαστε στα 920 και κάντε λίγο υπομονή μέχρι το βράδυ να ακούσετε
2: μεικτά
0: τον Πρωθυπουργό.
2: Θα περάσει το 950, πληροφορούμαστε μεικτά.
0: Θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό το βράδυ.
2: Θα περάσει το 950 μεικτά.
0: Και
2: θα φτάσει αυτό το κύριο Τσίπρα.
1: Που λέει χίλια.
2: Που λέει χίλια.
0: Τώρα, κοιτάξτε, είναι 11 το πρωί. Ο Πρωθυπουργός μιλάει σήμερα το βράδυ. Νομίζω εκείνος πρέπει να ανακοινώσει ό,τι είναι να ανακοινώσει. Και επίσης, ο μέσος μισθός, σας θυμίζω ότι από εδώ, από τη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει ότι θα ξεπεράσουμε τα 1.500 ευρώ μέσο μισθό.
1: Το αμφισβητούν κάποιοι
0: για το
1: αυτό.
0: Μισό λεπτό, για το 27.
1: Ναι.
0: Και χάρη σε αυτές τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν, καταφέραμε να το περάσουμε ένα χρόνο πιο νωρίς. Είμαστε 1.540 ευρώ περίπου, ναι, μέσο μισθό.
1: Μπαίνει όμως και το. Μπαίνει μέσα σε αυτό. Αυτό δεν αφορά αυτούς που έχουν την απασχόληση, το 20%
2: μερική,
1: που έχουν
2: απασχόληση.
1: Την μερική απασχόληση.
2: Είναι 20% σίγουρα αυτή, έτσι. Και παραπάνω ίσως. Δεν θυμάμαι τα νούμερα.
0: Κοιτάξτε, σε όλους τους δείκτες έχουμε άνοδο. Και ναι, έχουμε ολοένα και λιγότερους που είναι στη μερική απασχόληση.
1: Ναι, ναι.
0: Και ολοένα και περισσότερους που είναι στην πλήρη απασχόληση.
1: Ναι.
0: Άρα όλα αυτά είναι σημαντικά ποιοτικά στοιχεία που ολοένα. Και θα
1: συλλογικές
0: έλεγα...
1: συμβάσεις, γιατί δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε, λοιπόν.
1: Συλλογικές
0: ναι, συμβάσεις εργασίας. Πάρτε για παράδειγμα τον κλάδο της εστίασης.
1: Ναι.
0: Δεν είχε υπογραφεί, είχε κολλήσει.
1: Ναι.
0: Κάναμε πριν από μερικούς μήνες την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Χάρη ναι, στη συμφωνία όλων των κοινωνικών εταίρων. Τη φέραμε στη Βουλή και άρχισαν να υπογράφουν τις Συλλογικές Συμβάσεις που ήταν κολλημένες.
1: Πόσο της εκατό είναι η κάλυψη τώρα στις συλλογικές συμβάσεις?
0: Είναι στη διαδικασία, μπαίνει στη διαδικασία ένα νέο πρόγραμμα που θα μετράει ακριβώς την κάλυψη.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε διαρκώς περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Κατατέθηκαν μερικές μάλιστα πριν από μερικές εβδομάδες στο Υπουργείο Εργασίας.
2: Γιατί αφήσατε Υπουργείο 7 χρόνια, σας αφήσατε γιατί γινόταν αυτό τώρα?
0: Κοιτάξτε,
2: αυτή
0: να σας πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι ήταν σημαντικό να φέρουμε μια συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Αυτό επετεύχθη. Πέρασε από τη Βουλή και τώρα επαφείται στους κοινωνικούς εταίρους να συμφωνήσουν σε συλλογικές συμβάσεις. Δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς με το ζόρι τώρα και να πούμε συμφωνήστε εσείς, εταίροι.
2: Όχι, αυτό δεν γίνεται.
0: Σωστά. Εμείς έχουμε βάλει το πλαίσιο, έχουμε δώσει όλα τα κίνητρα και αυτό έχει οδηγήσει στη σύναψη ολοένα και περισσότερων συλλογικών συμβάσεων. Δηλαδή, σκεφτείτε μόνο το εξής. Εστίαση. Ξέρετε πόσος κόσμος δουλεύει εκεί?
1: Ξέρω,
0: 400.000. Αυτοί πλέον έχουν νέα συλλογική σύμβαση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση αποδοχών που αγγίζει και το 20%
1: ναι,
0: σε σχέση με αυτό. Με τον κατώτατο μισθό.
2: Να κάνω σε αυτό μία ερώτηση. Ξέρετε ότι εσείς βάζετε το μισθό στο τραπέζι, ενώ το ουσιαστικό είναι η αγοραστική δύναμη.
0: Γι' αυτό ακριβώς.
2: Το ξέρετε δηλαδή ότι αν το ζητούμενο δεν είναι να πάρει ο άλλος 50 ευρώ παραπάνω, είναι αν με το σύνολο του μισθού έχει
0: ναι,
2: μεγαλύτερη ή μικρότερη αγοραστική δύναμη.
0: Σωστά. Εμείς δεν κάνουμε μόνο το μισθό. Εμείς καταρχάς κάπου το μισθό εν μέρη, γιατί μπορούμε να επηρεάσουμε
2: να πω,
0: μόνο στο βαθμό κατώτατου.
2: Εσείς την ακρίβεια τη λέτε πανευρωπαϊκή και λέτε το μισθό είναι δικό μας και δική μας διαιτησία. Έτσι είναι.
0: Θα σας πω. Εμείς κάνουμε το εξής. Εμείς κινούμαστε σε δύο άξονες. Από τη μία, μειώνουμε φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρύνσεις και απ' την άλλη συμβάλλουμε στην αύξηση μισθών. Όσο καταργείς φόρους και μειώνεις φόρους και επιβαρύνσεις και όσο αυξάνονται οι μισθοί, μεγαλώνει αυτό που είναι στη μέση το διαθέσιμο εισόδημα. Σήμερα το βράδυ θα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό πολλές νέες πρωτοβουλίες για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των
1: μάλιστα,
0: πολιτών. Είτε μιλάμε για εργαζομένους, είτε μιλάμε για συνταξιούχους.
1: Λοιπόν, κυρία Κεραμέως, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Για να πάρουμε μια δέσμευση ότι θα έρθει μια μέρα στο στούντιο τις επόμενες εβδομάδες. Όχι,
0: πρόσκληση
2: άμεσα,
0: περιμένω.
2: Ναι, ναι, να
0: πρόσκληση.
2: Όμως γιατί,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Και να έχουμε και εκπροσώπους εργαζομένων και οτιδήποτε μια ώρα.
0: Θα έρθω
2: μια
0: στο στούντιο
2: συζήτηση
0: και κυρίως για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις πολιτών.
1: Ωραία.
2: Αυτό,
1: ευχαριστούμε, κυρία Κεραμέως.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Και ειδικό.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά που λένε.
0: Εμείς ολοκληρώσαμε.
1: Ολοκληρώσαμε σε αυτό το δύο ώρο. Ακολουθεί ο Θανάσης Φουσκίδης. Πάλι εδώ από το περίπτερο της ΔΕΘ, της Next Step Media, των παραπολιτικών, του Εφημερίδα, του powergame.gr και των άλλων μέσων του ομίλου μας που μεγαλώνει και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Ο Θανάσης Φουσκίδης με την Πέννη Αβραμίδη μαζί. Η Πέννη Αβραμίδη
0: μετά με το Φουσκίδη
1: με μια σειρά προσθεκλημένων. Αμέσως μετά από ένα δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο. Γεια σας. Τα λέμε αύριο το πρωί σε 9 πάλι εδώ από τη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Τις δύο εκπλήξεις Μητσοτάκη που θα αφορούν στους αγρότες αλλά και στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου αποταμιευτικού μηχανισμού για τα παιδιά αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Απόψε στις 8 η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Το οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων Μητσοτάκη φέρεται να έχει κλειδώσει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα θα ανακοινωθούν σημαντικές παρεμβάσεις για τους συμπολίτες μας, αλλά παράλληλα θα περιγραφούν οι βασικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για τη λεγόμενη γο καντζέντα και τις αντιδράσεις για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση ούτε διαθέτει ούτε επιδιώκει να εφαρμόσει μια τέτοια ατζέντα. Σημείωσε δε πως η κυβέρνηση θέλει τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στην πρώτη γραμμή. Τα μέτρα έχουν στόχο να βοηθήσουν όλες τις κοινωνικές ομάδες στο μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης, αφορά σε όλους τους Έλληνες, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, επειδή θεωρεί δεδομένο ότι εκλάπησαν βίαιως και καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον Έλγιν, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, το ζητώντας παράλληλα ότι πλησιάζει κάθε φορά και περισσότερο ο επαναπατρισμός των ημείων. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απευθύνονται στο σύνολο, αλλά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους πολίτες που ανήκουν στη μεσαία τάξη, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Με τις αλλαγές που έγιναν, αν κάποιος καταθέσει σήμερα μια αγωγή, θα πάρει δικάσιμο σε 7 με 8 μήνες. Κερδίσαμε σχεδόν 4 χρόνια, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ισχυρά τα αστυνομικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης και της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αλλά και των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί με έναρξη στις 5 το απόγευμα. Όλες τις εξελίξεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μεταδίδουν τα Παραπολιτικά 90,1 σε ζωντανή σύνδεση και εκπομπή από το ειδικό στούντιο στο περίπτερο της Next Step Media στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης στην συμπρωτεύουσα. Καλά νέα για την ελληνική οικονομία. Σε αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου σε 3B θετικό αποσταθερό προχώρησε ο οίκτος πιστοληπτικής αξιολόγησης στην BRS. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά για την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στην Αχάια Κλάου στο Ινοποιείο. Καταστράφηκε ολοσχερό στο πέτρινο κτίριο από τη φωτιά. Πριν την προγραμματισμένη εκδήλωση για τη συγκομιδή και το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης. Τρεις ανηλίκοι συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξέσπασε στο άλσος Βεϊκού. Οι ανήλικοι φέρεται να προέβησαν σε ρήψη κροτίδων από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στα αθλητικά, το Diamond League κατέκτησε ο Μανώλη Καραλής μετά τη νίκη του στο μεγάλο τελικό του επικοντός στις Βρυξέλλες. Δεύτερο στο Άλμα Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Συνδεόμαστε και πάλι με το ειδικό στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 στο περίπτερο της Next Step Media στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στα μικρόφωνα Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: καλημέρα, καλημέρα και από εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο της Next Step Media, με την κυρία Πένια Βραμίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Θανάσης Φουσκίδης εδώ μαζί μας. Θεσσαλονίκη, όλος ο παλμός της Διεθνούς Έκθεσης εδώ στο περίπτερο της Next Step Media Group. Το βράδυ, Θανάση, η ομιλία του Πρωθυπουργού με πολλές εκπλήξεις.
0: Ναι, όλος ο καλός ο κόσμος εδώ συνεχίζει να παρελάβει. Έγινε η αρχή από τις 9 με τους ξενάκηδες και σκουρίδες. Συνεχίζουμε εμείς, αρχής γενομένης, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Αμήν.
2: Στην καλοκαιριάτικη Θεσσαλονίκη. Πολύ ζέστη.
1: Πολύ ζέστη το βράδυ. Θα περιμένουμε έτσι να, το κλίμα να
2: θα ζεσταθεί,
1: ζεσταθεί ακόμα περισσότερο.
2: Θα ζεσταθεί κι άλλο. Κοιτάξτε, έχουμε έρθει στην Δέθυστρα μια πάρα πολύ σοβαρή προετοιμασία της κυβέρνησης, του οικονομικού επιτελείου και σοβαρή συζήτηση με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Και ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο ξεκάθαρο σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία τα επόμενα 4 χρόνια, στην πορεία προς το 2030, για μια χώρα πιο παραγωγική, πιο ισχυρή και πιο ασφαλή, με μέρισμα ανάπτυξης για όλους τους Έλληνες. Και νομίζω ότι η προσδοκία που υπάρχει και θα ικανοποιηθεί θα είναι η στήριξη με μόνιμα μέτρα της μεσαίας τάξης, της υγιούς επιχειρηματικότητας, αλλά και όλων των κατηγοριών των εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα, όπου θα διασφαλιστεί μέσω της παραγωγικότητας περαιτέρω αύξηση των μισθών, αλλά και στους εργαζόμενους του δημοσίου και στους συνταξιούχους και ασφαλέστατα στους νέους ανθρώπους που έχουν σοβαρές προσδοκίες για το αύριο.
0: Για τα του χαρτοφυλακίου σας κάτι πιο συγκεκριμένο?
2: Το χαρτοφυλάκιο μου έχει περιγράψει ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης το τι πρέπει να περιμένετε. Ο αναπτυξιακός νόμος εξελίσσεται με ταχύτητα και αξιοπιστία. Από εμάς θα περιμένετε τις επόμενες εβδομάδες 3 νέα αναπτυξιακά καθεστώτα, τα οποία αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η εξωστρέφεια, το οποίο το ζητούν όλοι, γιατί συμβάλλει στην αύξηση των εξαγωγών και της δυναμικής παρουσίας μας σε ξένες αγορές, οι νέες τεχνολογίες και ιδίως τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα περάσει στη δράση και στη ζωή της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και κάτι καινούριο, θα διαχειριστούμε 681 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Social Climate Fund, το κοινωνικό
1: κλιματικό
2: ταμείο της Ευρώπης, για επενδύσεις, για δαπάνες, για έξοδα των μικρών επιχειρήσεων, με τα οποία θα μειώνεται το ενεργειακό τους κόστος και ταυτόχρονα θα κάνουν αναβάθμιση και εξυγχρονισμό στο στόλο των μεταφορικών
0: πολύ
2: οχημάτων.
0: Γρήγορα.
2: Είναι κάτι που θα έχει πολύ νόημα για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Σημαντικό θα είναι στο επίκεντρο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες για μείωση τιμών. Συμφωνία κυρίων, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, με τις μεγάλες
2: αλυσίδες
0: σούπερ μάρκετ. Να μας πείτε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο, αν σκέφτεστε να παραταθεί ακόμα περισσότερο το μέτρο, ανάλογα με τις ανάγκες βεβαίως που προκύπτουν.
2: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι σαφής ότι έρχεται ένας χειμώνας ο οποίος θα έχει τεράστιες δυσκολίες. Εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία συνεχιστούν, οι δύο αυτές πολεμικές αναμετρήσεις, προκλήσεις και κίνδυνοι θα είναι μπροστά μας, όπως μπροστά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Συνεπώς θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ που θα μπορούμε για να στηρίξουμε τους πολίτες και να στηρίξουμε και την οικονομία, πέρα από αυτά που προφανέστατα θα παρουσιάσει σήμερα αναλυτικά ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένος. Είναι ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα το Υπουργείο Ενέργειας. Θα πρέπει να συζητήσουμε και ασφαλώς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχει και την πρώτη ευθύνη για όλο αυτό το πακέτο. Αλλά σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για τις τιμές, ναι, 1740 κωδικοί έχουν μείωση κατά μέσο όρο 9,5% για το επόμενο τετράμινο, ύστερα από μια μεγάλη πίεση που ασκήσαμε στο επίπεδο της αγοράς. Ξέρω ότι αυτό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του κόστους για τα τρόφιμα και τα βασικά διαβίωση. Είναι μια μικρή ανάσα για εκείνους που έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με περαιτέρω ελέγχου στην αγορά και με νέες πρωτοβουλίες.
0: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας συνέχεια.
2: Καλά, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Επιστρέφουμε, όπως είπε και ο Θανάσης Φουσκίδης στην αρχή της εκπομπής μας, εδώ στο περίπτερο της Next Step Media Group, που για όσους συνδεθήκατε τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Έχουμε μαζί μας, έχουμε παρέλαση υπουργών εδώ από το περίπτερο. Και συμμετά τον Τάκη Θεοδωρικάκο, έχουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι εδώ μαζί μας.
1: Επειδή έρχονται εκλογές, το πιο σημαντικό είναι να λες στην εκλογική περιφέρεια και πού είναι υποψήφιος ο καθής.
0: Αλφα Αθηνών. Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος νότιο το Μέγεθο, δεν το είπαμε πριν. Αλφα Αθηνών και Υπουργός Ναυτιλίας.
1: Γιατί πια ο Υπουργός περνάει σε δεύτερο πλάνο και έρχεται υποψήφιος βουλευτής. Έτσι είναι, μοιραία πριν από κάθε.
0: Είχαμε πρόσφατα και τη συζήτηση για το ασυμβίβαστο βουλευτή Υπουργού. Έχει φύγει αυτό από την συζήτηση.
2: Σωστά.
0: Πάμε. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι περιμένουμε.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία τα παραπολιτικά.
0: Τι περιμένουμε το βράδυ από τον Πρωθυπουργό.
2: Εντάξει, όπως και εσείς είδα και εγώ στον τύπο, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, κάποια πράγματα τα οποία πιθανώς θα υποθούν, αλλά έχω την αίσθηση, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο τοποθετεί το Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάθε ΔΕΘ, ότι μας εκπλήσει και έχει μια δική του γωνία εισόδου στον τρόπο που παρουσιάζει τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι δημοσιονομικά χωράει να γίνει την επόμενη ή τις επόμενες χρονιές. Και είναι διαφορετικές οι ομιλίες του κάθε χρονιά, τολμώ να πω, ανάλογα με τις συνθήκες και τις καταστάσεις. Έχουν όμως μία σταθερά. Ότι εμείς παραλάβαμε μία χώρα που δυστυχώς ταλαιπωρήθηκε πολύ από τις περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές, που προέκυψαν επειδή είτε δανειζόμασταν είτε δαπανούσαν περισσότερα από όσα αντέχαμε, να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Και η σταθερά αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή η εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει στα συστήματα, όλα στις αγορές και κυρίως στον κόσμο, ότι είμαστε μια χώρα και μια διακυβέρνηση σοβαρή, μετρημένη σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της και ότι δαπανούμε αυτά τα οποία πραγματικά έχουμε και δεν ενεχειριάζουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, νομίζω αυτή η σταθερά δεν πρόκειται να αλλάξει. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις συνθήκες, και ζούμε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Θυμίζω ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάποιοι έλεγαν να τελειώσει σε 5 μέρες, είναι 5 χρόνια πλέον συνεχίζεται. Η αναταράξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στον Περσικό, τα απόνερα στον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση, τις τιμές των προϊόντων, τις τιμές των τροφίμων, τα αντιμετωπίζει όσο πλανήτης, όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα. Αυτά είναι πολύ δύσκολα στοιχεία και θα προσπαθήσουμε να ανακουφίσουμε και να στηρίξουμε αυτές τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται πιο πολύ από άλλες.
0: Και εσείς αυτές, πού θεωρείτε ότι θα, αν ήταν δηλαδή στο χέρι σας και πού θα δίνατε από αυτά που ακούτε από τον κόσμο και από την κοινωνία.
2: Θα κάνετε λίγο υπομονή μέχρι το βράδυ και θα τα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό, έτσι.
1: Περιοδεύσατε στη Θάσο, περιοδεύσατε στην Καβάλα, σωστά αν δεν κάνω λάθος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για τις υποδομές.
2: Και πήγε και σε όλα τα νησιά και σε όλα τα λιμάνια όλο το καλοκαίρι.
1: Αυτό θέλω να πω τώρα. Δρομολογήσατε λοιπόν και είπατε μάλλον, ανακοινώσατε δρομολόγηση κάποιων έργων. Ερώτηση τώρα, πέραν της ακτοπλοείας, που το συζητάμε κάθε καλοκαίρι, το συζητάμε, οπότε δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε κι εμείς περαιτέρω. Αλλά επειδή φέτος είδαμε πολλά νησιά να μπουκώνουν, πολλά λιμάνια να έχουν, παρά το γεγονός ότι όλοι λέμε ότι ο τουρισμός έχει πάρει μια σταθερά, πάει καλά. Είδαμε λοιπόν λιμάνια και προορισμούς να έχουν ζήτημα σε σχέση με αυτό που λέμε υπερτουρισμό. Σκέφτεσαι σε επίπεδο υποδομών να μπείτε στη διαδικασία και να δρομολογήσετε έργα και παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Είναι 250 εκατομμύρια ευρώ από 3 διαφορετικά ταμεία, έργα τα οποία υλοποιούνται και έχουν μπει στο pipeline, και άλλα 230-40 περίπου, άρα μισό δις, τα οποία διεκδικούμε από ευρωπαϊκούς πόρους, από το Πράσινο Ταμείο ή από το SAFE, το Mobility, για λιμενικές υποδομές. Δεν θα ξεπερνούσα τόσο εύκολα όμως, γιατί εμείς υπηρετούμε τον πολύ κόσμο. Είναι τα ferry boat, τα εκτοπλοεία είναι λαϊκά μέσα.
1: Δεν το ξεπερνάμε. Λέω απλώς ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτά. Και επειδή εχθές πήγατε και συζητήσατε για υποδομές, γι' αυτό θέσαμε και αυτό το
2: ζήτημα. Έχετε δίκιο. Απλά θα ήθελα να πω ότι ενώ σε όλα τα άλλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από τα αεροπλάνα με σταθερή τροχιά, κτέλ, μετρό κλπ., λόγω της κρίσης και της ακρίβειας έχουν αυξηθεί οι τιμές των εισιτηρίων τα τελευταία 2 χρόνια και είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα του Υπουργείου μου και της κυβέρνησης. Δεν έχουν αυξηθεί οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Αλήθεια.
2: Και αυτό είναι το μεγαλύτερο έσοδο, θυμίζω, που έχουμε. Ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες και το real estate είναι λίγο ως πολύ το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας, από το οποίο ζει η ιδιωτική οικονομία και δια των φόρων το ελληνικό δημόσιο σε κοινωνικές παροχές. Πάμε στα λιμάνια και τις υποδομές. Προφανώς αρκετά από αυτά φτιάχτηκαν σε μια άλλη εποχή.
1: Ναι, είναι παλιότερα αυτό.
2: Για
1: είναι.
2: Πιο μικρά πλοία, με άλλες κλιματολογικές συνθήκες. Μιλάμε για βορογιάδες στο Αιγαίο. Θυμίζω πέρσι είχαμε κάποιες 75 με 100 μέρες νοτιάδων, mm-hmm. κάνουν ζημιές στα λιμάνια. Ιεραρχούμε τα θέματα τα οποία πρέπει να επιδοθούν άμεσα και είναι επικινδυνότητας, με αυτά τα οποία είναι μείζωνα για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, χωρίς να παραγνωρίζουμε και στηρίζουμε, όπως βλέπετε, τα μικρά νησιά και τις άγονες γραμμές και την παραμεθόριό μας και την εσχατιά κάποιων, όπως την ονομάζουν, της χώρας. Για μας είναι συγκριτικό πλεονέκτημα τα νησιά. Οι επενδύσεις λοιπόν γίνονται οργανωμένα και με αυτή την ιεράρχηση. Είδατε, ανακοινώσαμε και 2,2 εκατομμύρια ευρώ για τη Θάσο. Βλέπουμε το κομμάτι της Καβάλας, βλέπουμε το κομμάτι της Κεραμωτής. Έγιναν ήδη έργα 24 εκατομμύρια ευρώ στην Αλεξανδρούπολη. Θέλω να πω ότι επενδύονται άλλα 260 εκατομμύρια ευρώ από τον ιδιώτη επενδυτή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για το Προβλήτα 6. Πολύ σημαντικά έργα αυτά. Να θυμίσουμε ότι ήμασταν έμποροι στο παρελθόν. Από αυτό γίναμε μεγάλοι και τρανοί. Από αυτό κατάφεραν να αρθοποδήσουν ελληνικές οικογένειες και να μεγαλουργήσουν. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπαρκάραμε, δηλαδή. Φτιάξαμε το βιός μας. Τώρα είναι καλύτερες συνθήκες. Είναι πολύ καλά πληρωμένα αυτά τα επαγγέλματα. Όχι μόνο της θάλασσας, αλλά και αυτά που λέτε γύρω-γύρω από τη θάλασσα, δηλαδή στα λιμάνια. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Security, τροφοδοσία. Τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν τα δικηγορικά, υδραυλική, φυσικού αερίου, έχουν να κάνουν με την ενέργεια, το θέμα στις παράκτιες ζώνες, το κατασκευαστικό και το τουριστικό. Όλα αυτά μπορούν να δώσουν πλούτο στη χώρα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους πολλούς και αυτούς υπηρετούμε και θα τα ακούσετε και ως ακρογωνία ολίθου της προσπάθειας εδώ στη ΔΕΘ, σε ό,τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά.
3: Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία, τα παραπολιτικά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Και από την Αλφα Αθήνας πάμε, μιας και είχαμε και τον υπουργό, τον αρμόδιο κιόλας για την νησιωτική πολιτική, θα πάμε σε νησί, αλλά την νησί μεγάλο, πολύ, το μεγαλύτερο, στην Κρήτη και στα Χανιά βεβαίως. Έχουμε την κυρία Σέβη Βολουδάκη, που θα ξεκινάμε από την εκλογική περιφέρεια τώρα.
1: Γιατί είναι προεκλογική περίοδο.
2: Την πιο όμορφη, έτσι, την καλύτερη. Να τα λέμε αυτά.
0: Και μετά θα πάμε, εμείς εδώ στα παραπολιτικά δεν μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα.
2: Περιχανιών εννοείται.
0: Οπότε δεν τίθεται.
2: Άρα συμφωνούμε, έτσι, είμαστε στο 100%.
0: Και υφυπουργός βεβαίως μετανάστευσης και ασύλου.
1: Κυρία Βολουδάκη, να ξεκινήσουμε από το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Ένα θέμα τώρα που μας έχει απασχολήσει σε διάφορες πτυχές καθ' όλη τη διάρκεια της, των τελευταίων ετών. Σε τι φάση είμαστε αυτή τη στιγμή, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται με τις εισόδους. Βλέπουμε βάρκες, ότι καταφθάνουν μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Είναι η κατάσταση ελέγχεται, υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την επόμενη, το επόμενο διάστημα? Είδαμε και εικόνες πρόσφατα στη γύρω περιοχή που δείχνουν κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα κινδυνεύει από αυτό το ζήτημα?
2: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε ροές, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα έχουν μπει σε μία τάξη. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν κάποια χρόνια πριν. Η πολιτική τώρα είναι ξεκάθαρη. Έχουμε σύνορα και τα φυλάμε. Το δείξαμε αυτό με το φράχτη στον Εύρο, που αυτό έδειξε αποτέλεσμα. Δηλαδή, οι ροές από εκεί είναι σχεδόν μηδενικές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το ίδιο. Έχουμε μείωση που φτάνει περίπου το 70%. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα είναι με τις ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη.
1: Που εκεί έχει βρεθεί μια νέα πύλη, ας πούμε. Μια
2: εκεί
1: νέα...
2: είναι μια νέα πύλη εισόδου που αντιλαμβάνεστε ότι λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις με την κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης. Παρόλα αυτά όμως συνεχίζεται η προσπάθεια και σε επίπεδο διπλωματικό και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εμείς από την πλευρά μας έχουμε αυστηροποιήσει πάρα πολύ το νομοθετικό πλαίσιο. Ξέρει δηλαδή ότι όποιος μπαίνει στη χώρα παράνομα δεν έχει καμία πιθανότητα να νομιμοποιηθεί. Μπαίνει σε καθεστώς κράτησης και η μόνη δυνατότητα είναι ή να επιστρέψει οικειοθελώς πίσω ή να είναι σε κράτηση η οποία μπορεί να φτάσει και τα 5 χρόνια. Να, αυτό μάλιστα. Λοιπόν δείχνει αποτελέσματα. Και το βλέπουμε, αυτό το βλέπουμε, βλέπουμε τις σκηνές στην Ισπανία και τη Θέουτα, ναι. Πώς το αντιμετωπίζουν εκεί και τι αντίστοιχο κάναμε εμείς.
0: Αυτό είναι, μήπως αναζητηθεί και μια επιπλέον πύλη εισόδου, αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Εκτός από τις ισπανικές ακτές που παίρνουν τα μέτρα τους εκεί οι άνθρωποι όταν έρχεται το πρόβλημα και εμείς το κάνουμε εδώ. Απλώς το θέμα είναι μήπως αναζητηθούν, ξέρετε, από τους διακινητές και εναλλακτικές λύσεις, μια από τις οποίες είμαστε κι εμείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Τα κυκλώματα των διακινητών προφανώς έτσι δεν μπορείς να τα ελέγξεις και μπορούν να κάθε φορά βρίσκουν και άλλη διέξοδο. Ναι. Θεωρώ όμως ότι επειδή έχει περάσει το μήνυμα του τι γίνεται στη χώρα, δηλαδή πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, αυτό το μήνυμα έχει περάσει και εκεί. Και γι' αυτό βλέπουμε μείωση στις ροές.
1: Μάλιστα. Σου λέει εκεί άμα θα πάμε ή θα πάμε φυλακή.
2: Έτσι,
1: θα μας
2: δεν,
1: διώξουν,
2: έχουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε, οπότε δεν θα πάμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, όλα τα καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Ώρα για τις πιο cool εβδομαδιαίες κληρώσεις μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 ζωντανά από την Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της, διεθνούς έκθεσης. Η Next Tech Media Group είναι εδώ. Τώρα έχουμε μαζί μας Θανάση Φουσκίδη, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο.
1: Και συμπηρεώτη.
0: Στην Αλφα Πειραιά υποψήφια.
2: Καλημέρα.
0: Το λέμε και σε εσάς, λέμε που την προεκλογική περιφέρεια, γιατί είναι προεκλογική περίοδος.
1: Και δεν ξέρεις και τι γίνεται.
2: Εκτός από ότι είναι προεκλογική περίοδος, εμείς οι Πειραιώτες, επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και μια ιδιαίτερη αγάπη με το τόπο μας, καταλαβαίνουμε και επειδή πάντοτε λέμε ότι είμαστε Πειραιώτες, δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο που δεν άπησε ένα Πειραιώτη.
0: Πάμε τώρα στα. Σήμερα έχουμε, περιμένουμε με προσμονή τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού απόψε το βράδυ εδώ στο Βελίδιο. Στο δικό σας κομμάτι, η αντιπυρική περίοδος τελειώνει. Τι μπορούμε να έχουμε, έναν πρόχειρο, ας πούμε, απολογισμό, τι έγινε, τι είδαμε.
2: Στο δικό μας κομμάτι, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι τα δύσκολα δεν έχουν περάσει. Συνεχίζει και υπάρχει αντιπυρική περίοδος και γι' αυτό το λόγο και ο Υπουργός. Κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο Βαγγέλης Τουρνάς, ακύρωσε την παρουσία του σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω του ότι υπάρχουν έκτακτες κλιματολογικές αντίξωες συνθήκες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Φύγει τώρα αυτό που προσέχαμε μόνο το καλοκαίρι, που νομίζω λόγω και της κλιματικής κρίσης έχει επεκταθεί η περίοδος.
2: Θεωρώ και απεραμίδιο ότι είναι μια άδικη αντιμετώπιση γύρω από το, εντός εισαγωγικών άδικη πάντα, γύρω από την λειτουργία του Υπουργείου, γιατί το Υπουργείο είναι 365 μέρες το χρόνο και δεν είναι μόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
0: περίοδου. Λέω για τον κίνδυνο.
2: Αυτό ακριβώς λέω, γιατί όπως είδατε, η χώρα δυστυχώς την περασμένη χειμερινή περίοδο αντιμετώπισε μια σειρά από πλημμύρες, κατολιστήσεις. Είδατε 15 Αυγούστου στη Μάνη το τι έγινε, άρα όλα αυτά τα περιστατικά μας υπενθυμίζουν ότι η κλιματική κρίση είναι παρούσα και ότι ένα κράτος θα πρέπει να εφοδιάζεται και να εξοπλίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα και από πλευράς έμψυχου δυναμικού αλλά και από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού για να μπορέσει να παρέχει το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας στους πολίτες.
0: Το δικό σας κομμάτι βέβαια, το χαρτοφυλάκιό σας, είναι η κρατική αρρωγή.
2: Πολύ σωστά.
0: Και είδαμε τώρα την περασμένη εβδομάδα ότι φέρατε ένα νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει το πλαίσιο αυτό, αλλάζει κάτι, τι διαφορετικό. Δηλαδή πείτε απλά, ένας άνθρωπος που θα έχει κάποια καταστροφή.
2: Αλλάζουν τα πάντα.
0: Τι να περιμένει, τι θα αλλάξει αυτό το νομοσχέδιο.
2: Αλλάζουν τα πάντα.
0: Δηλαδή.
2: Ενδεικτικά θα σας πω, κύριε Φουσκίδη και κυρία Αβραμίδη, ότι το κράτος λειτουργούσε σε ό,τι έχει να κάνει με την κρατική αρρωγή για την αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών, δηλαδή για την αποκατάσταση των κτηρίων του κάθε πολίτη ο οποίος έχει πληγεί, με ένα νόμο του 1979.
1: Α, μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη η οποία υπήρχε. Δεν κάνουμε μαγικά πράγματα, εφαρμόζουμε καλές πρακτικές, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς τεχνολογία. Οπότε δημιουργήσαμε μέσα από την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται στη διαφάνεια πρώτα και κύρια, στη ταχύτητα και φυσικά στη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών. Ενδεικτικά λοιπόν θα σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες δικαιούται να πάρει ο κάθε πολίτης, αντί να μπαίνει σε μια χρονοβόρο και επίπονη διαδικασία του να καταθέτει αιτήσεις και να προσκομίζει διάφορα έγγραφα στο Δήμο, ο Δήμος να φτιάχνει ένα πρακτικό, να το αποστέλει στο Υπουργείο, το Υπουργείο να το ελέγχει και μετά
0: αυτό
2: να στέλνουμε τα χρήματα.
0: Δηλαδή.
2: Αυτό πλέον με τις ψηφιακές αυτοψίες, τις οποίες έχουμε αναλάβει και κάνουμε από την επόμενη στιγμή μετά από τη λήξη ενός συμβάντος, με το δελτίο της ψηφιακής αυτοψίας, ο πολίτης θα καταθέτει μια ηλεκτρονική αίτηση και μέσα από όλες τις διαδικασίες διαλειτουργικότητας που θα έχουμε στις πλατφόρμες μας, μέσα σε τέσσερις μέρες, θα μπορέσει να πάρει τα χρήματά του και να αποζημιωθεί.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Υπουργέ,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και
2: εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Τη σκητάλη παίρνει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιάννης Πούγας, από τη Φωκίδα, μονοεδρική περιφέρεια. Έτσι, μην νομίζετε ότι έχουμε μόνο Λεκανοπέδιο και άλλες μεγάλες περιφέρειες.
1: Όλη την Ελλάδα, Αττική και περιφέρεια.
0: Πώς είστε, Υπουργέ?
2: Καλή σας μέρα.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Γίνεται, φαντάζομαι, θα τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός το βράδυ, μια προσπάθεια και δια των νέων ποινικών κωδίκων και δια του εξυγχρονισμού των κτηριακών υποδομών της δικαιοσύνης. Στα δικαστήρια δηλαδή και ούτω καθεξής, για να μπει σε μια διαφορετική διαδικασία ο θεσμός. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι να περιμένουμε και τι μπορείτε να πείτε πια εν είδη προγραμματικών δηλώσεων εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου που έρχεται.
2: Στην έναρξη της τρέχουσας κυβερνητικής περίοδου είχαμε τέσσερα μεγάλα στοιχήματα, τέσσερις μεγάλους πυλώνες στην δικαιοσύνη. Ο πρώτος ήταν ο οργανωτικός με το νέο δικαστικό χάρτη. Mm-hmm. Ο δεύτερος ήταν ο θεσμικός με θεσμικά νομοθετήματα όπως ήταν οι κώδικες. Ο τρίτος αφορούσε στο έμψυχο δυναμικό με την ενίσχυσή του σε δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους. Και ο τέταρτος αφορούσε τις υποδομές, τις κτηριακές αλλά και τις ψηφιακές υποδομές. Mm-hmm. Ήδη ολοκληρώσαμε με πλήρη επιτυχία την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τη δικαιοσύνη ήταν 366 εκατομμύρια τα οποία διατέθηκαν και για το δικαστικό χάρτη και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης, mm-hmm. αλλά και για την ενίσχυση των κτηριακών υποδομών. Επομένως, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει, νομίζω ότι τις ολοκληρώσαμε με επιτυχία. Δεν σταματάμε όμως, παρακολουθούμε τα δεδομένα του χάρτη, του δικαστικού χάρτη, την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Ήδη τα αποτελέσματα είναι πολύ αισιόδοξα και το 2027.
1: Σε ημέρες μπορείτε να μας το πείτε αυτό, γιατί.
2: Βεβαίως. Είχαμε στόχο να πετύχουμε 700 μέρες για έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Mm-hmm. Ενώ είχαμε πριν μέχρι το 2023, ο χρόνος αυτός ήταν 1492 ημέρες. Ο στόχος λοιπόν φαίνεται αυτός να επιτυγχάνεται. Στο τέλος του 26, αρχές 27, θα έχουμε έκδοση δευτεροβάθμιας απόφασης σε 700 μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον θα είμαστε στον μέσο όρο των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κάτι το οποίο πριν λίγα χρόνια φάνταζε ουτοπία, σήμερα βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια συνεχίζουμε. Μέσα στο μήνα θα έχουμε τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο και νομοθέτημα που θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου για να απορροφηθούν αρκετές υποθέσεις και να μην επιβαρύνουν τα δικαστήρια. Έχουμε τον κώδικα δικηγόρων με σημαντικές αλλαγές στην άσκηση της εξετάσης αλλά και την προαγωγή των δικηγόρων. Έπεται ο κώδικας συνειδιοκτησίας, ο οποίος συμπληρώνει ουσιαστικά το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο αρχίζει να εφαρμόζεται από 16/9, με πάρα πολλά και σημαντικά θέματα που αλλάζουν και κατά την άποψή μας διευκολύνουν και την καθημερινότητα, διευθετούν καταστάσεις, κωδικοποιούν μια νομοθεσία 100 ετών που είναι διασπαρμένη σε 1116 νομοθετήματα. Είναι ένα νομοθέτημα το οποίο νομίζω ότι θα διευκολύνει πολύ τις περιουσιακές σχέσεις.
0: Αυτά είναι κάποια θέματα που αναλύουμε και έχουν θετικό πρόσημο. Πάμε και σε αυτά που έχουν αρνητικό και κάνει κριτική έντονη αντιπολίτευση σχετικά με την λειτουργία της δικαιοσύνης και τα ανακλαστικά της σε μια σειρά από δικαστικές υποθέσεις που ακίζουν άμεσα το πολιτικό σκηνικό. Υπόθεση τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, για παράδειγμα. Σε αυτό το κομμάτι, εσείς τι λέτε, Υπουργέ?
2: Εδώ νομίζω ότι η δικαιοσύνη αυτό το οποίο οφείλει να κάνει το έχει κάνει. Βεβαίως οι αποφάσεις της δικαιοσύνης μπορεί να μην αρέσουν στην αντιπολίτευση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δυσλειτουργεί η δικαιοσύνη.
0: Εντάξει, έχουμε τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, τις αρχιοθετήσεις και όλες αυτές.
2: Επανειλημμένα έχει ασχοληθεί.
0: Παρ' όλα αυτά, έχουμε και μία απόφαση ενός πρωτοδικείου, το Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το εφετείο, που έκρινε ότι πράγματι παρακολουθούν το επισήμως στην Ελλάδα συγκεκριμένοι άνθρωποι.
2: Η απόφαση του πλημμυλιωδικείου.
0: Συγκεκριμένα κέντρα, έτσι.
2: Η απόφαση του πλημμυλιωδικείου, υπενθυμίζω, επέβαλε ποινές σε πρώτο βαθμό σε ανθρώπους που έκρινε ένοχους για συγκεκριμένα δικήματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το σκέλος της παρακολούθησης από την ΕΕΠ, αυτό δηλαδή το οποίο ισχυρίζεται η αντιπολίτευση.
0: Όχι, αλλά το πολιτικό θέμα είναι, και με συγχωρείτε πριν να απαντήσετε, είναι ότι κάποιοι από τους στόχους ήταν ταυτόχρονα παρακολουθούμενοι και από το παράνομο λογισμικό και από την ΕΕΠ.
2: Αυτό λοιπόν ελέγχθηκε και ελέγχθηκε σε ανώτατο επίπεδο, όχι μόνο μία φορά, από τον εισαγγελέα, από τους αντισαγγελείς μάλλον και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κρίθηκε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία σε σχέση με αυτά που είχαν κριθεί κατά το παρελθόν από τους αντισαγγελείς και την εισαγγελέα τότε του Αρείου Πάγου για να ανοίξει υπόθεση. Επομένως, μια υπόθεση για την οποία έχει επιληφθεί δικαιοσύνη. Υπάρχουν αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η αντιπολίτευση επανέρχεται για να έχει μια έκβαση η υπόθεση αυτή με βάση ό,τι αρέσει και ό,τι διευκολύνει την αντιπολίτευση. Δεν λειτουργούν έτσι στις ευνομούμενες πολιτείες οι θεσμοί. Πρέπει κάποτε να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και εφόσον είμαστε συνεπείς ότι τιμούμε και σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις, όπως γίνεται παντού σε όλες τις χώρες του δυτικού και σύγχρονου κόσμου, να έχουν και έναν ανώτατο βαθμό κρίσης.
0: Μάλιστα. Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη
2: για την επικοινωνία
0: στην προεκλογική περίοδο. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε με έναν υπουργό, οι αρμοδιότητες και το χαρτοφυλάκιο του οποίου αγγίζουν ένα από τα πιο καυτά μέτωπα για τη Θεσσαλονίκη. Με θετικά μαντάτα τον τελευταίο καιρό. Πολλά βέβαια ζητήματα που μένει να διευκρινιστούν. Ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο υπουργός υποδομών, χαίρετε. Και βεβαίως υποψήφιος στην Κόρινθο, στο Νότο. Είμαστε στο Βορρά.
1: Στην Κόρινθια λένε, τα λέμε αυτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Γεια σας, υπουργέ. Εκείνη είχα μέσω μετρό στην Καλαμαριά. Δόθηκε από τον πρωθυπουργό ένα χρονοδιάγραμμα για το flyover. Πάμε να μας απείτε λίγο γρήγορα αυτά και τι άλλο να περιμένουν οι Θεσσαλονικείς.
1: Διάνοιξη πόντου, έχουμε πολλά.
0: Έτσι και
1: θέματα.
0: Οι βορειοελαδίτες συνολικά το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Σιδηροδρομικό σταθμό, θέλουμε πλήρη ενημέρωση.
2: Πάμε
1: γιατί είμαστε
2: δούμε...
1: ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό ξεκινάμε τη Θεσσαλονίκη.
2: Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Αρχικά, πράγματι, την περασμένη εβδομάδα δώσαμε στην κυκλοφορία τους 5 επιπλέον σταθμούς στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Και εδώ πέρα θέλω να σταθώ λέγοντας ότι λιγότερο από 2 χρόνια πιο πριν, πριν λειτουργήσει το μετρό στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση στο κέντρο, ειδικότερα στην κίνηση, ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Με την λειτουργία της βασικής γραμμής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, έχουμε μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά 15%. Με την επέκταση προς την Καλαμαριά, υπολογίζουμε ότι θα έχουμε 63.000 επιπλέον επισκέπτες καθημερινά και ότι θα μειωθούν τα οχήματα στο κέντρο της πόλης επιπλέον 10.000. Άρα όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό ώστε να έχουμε πολύ καλύτερη κυκλοφοριακή ροή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Υπάρχει πρόβλεψη, επειδή το είπε και ο Πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επέκταση του μετρό βορειοδυτικά. Υπάρχει πρόβλεψη πόσο αυτοκίνητα, πόσο κίνηση θα υπάρξει στη μελλοντική αυτή φάση?
2: Όχι ακόμα. Mm-hmm. Τώρα κάνουμε τις μελέτες για την επέκταση προς τα βορειοδυτικά. Είναι θέμα το οποίο θα αρχίσουμε να το συζητάμε και με κάποιους από τους φορείς και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να καταλήξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να μην χάνουμε χρόνο στην υλοποίηση προς τα βορειοδυτικά που είναι τόσο σημαντικό.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως στρέφουμε το ενδιαφέρον μας μελλοντικά και προς το αεροδρόμιο και θέλω να το τονίσω αυτό για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με ρωτήσατε όμως για τη διάνοιξη της Οδού Πόντου.
1: Και όλα τα υπόλοιπα έργα βέβαια.
2: Και θέλω να σταθώ λέγοντας ότι αυτό είναι μια εκκρεμότητα που υπήρχε στην Καλαμαριά για πολλά χρόνια, ένα αγκάθι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο και μετά το ανέλαβε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, άρα χαρακτηρίστηκε ως ένα έργο εθνικής εμβέλειας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την διαδικασία για την ανάθεση, περιμένουμε από το ελεγκτικό συνέδριο και θα μπορέσει να γίνει η ανάπλαση, θα γίνει ένας καταπληκτικός δρόμος στο αστικό περιβάλλον με πολύ πλατιά πεζοδρόμια της τάξης των 8 μέτρων από κάθε κατεύθυνση. Πραγματικά θα είναι μια πολύ ουσιαστική αναβάθμιση για τους πολίτες της Καλαμαριάς και για την καθημερινότητά τους.
0: Με την Εγνατία, σε ένα σημαντικό κομμάτι της οποίας υπάρχουν... έχει γίνει μια λωρίδα, έτσι να το πούμε απλά στον κόσμο. Τι έργα γίνονται εκεί και σε τι βάθος χρόνου?
2: Λοιπόν, η Εγνατία Οδός ήταν ίσως ο αυτοκινητόδρομος ο οποίος ήταν στη λιγότερο καλή κατάσταση συγκριτικά με όλους άλλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.
0: Ενώ με τους καινούργιους που έγιναν έτσι τις τελευταίες δεκαετίες για να μην
2: με όλους τους αυτοκινητοδρόμους, θα σας πω κύριε Φουσκίδη. Έχουμε ήδη μπει στην διαδικασία όπου οι 69 σύραγγες που έχουν θα αναβαθμιστούν σε κατηγορία ε και σε κατηγορία α. Ήδη και μέσα στον χρόνο κάποιες από τις σύραγγες αρχίζουν να αποδίδονται για την κυκλοφορία. Από και πέρα θα έχουμε μια πλήρη ασφαλτόστρωση, ασφαλτοστρώσεις, οι νέες ασφαλτοστρώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε τμήματα της Εγνατίας Οδού. Θα γίνουν και τα απαραίτητα ΣΕΑ, οι σταθμοί ξεκούρασης για τους οδηγούς. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ανατολικά της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει ΣΕΑ στην Εγνατία Οδό. Άρα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε σε βάθος τριετίας ο αυτοκινητόδρομος πραγματικά να έχει μεταμορφωθεί στο πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο στην χώρα.
0: Τελευταίο ερώτημα σε ό,τι έχει να κάνει. Α, όχι, προτελευταίο, γιατί έχουμε και παραγγελίες. Είναι η αλήθεια.
1: Ναι, μας στέλνουν μηνύματα να ρωτήσουμε τον Υπουργό.
0: Για την παρέμβαση η οποία έχει προαναγγελθεί σχετικά με την παράκαμψη του Κηφισού για να αναπνεύσει και λίγο η Αθήνα. Εκεί τι γίνεται, και υπάρχουν διαγράμματα, υπάρχουν σχέδια συγκεκριμένα, ή είναι μια σκέψη που επεξεργασία ακόμη?
2: Ναι, είναι η παράκαμψη Αττικής. Ουσιαστικά είναι η οδική σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα. Ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά θα βγάλει τα βαρέα οχήματα ως επιτοπλίστων από τον αστικό ιστό, και σε συνδυασμό με την παρέμβαση που κάνουμε με το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη διευκόλυνση για τα βαρέα οχήματα αλλά και για τους διερχόμενους επισκέπτες. Είναι διαδικασία που έχουμε εκκινήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από επέκταση παραχώρησης. Άρα είναι κάτι το οποίο σχεδιάζεται, είναι σε αρκετά ώριμο επίπεδο. Πρώτα όμως πρέπει να έχουμε την σύμφωνη γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ο Δημήτρης Οκουνιάς, ο κοινός μας φίλος και διευθυντής του παραπολιτικά.gr, ρωτάει, προσέξτε, για να δείτε πώς είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου πριν το γάμο και μετά το γάμο. Αντί να ρωτήσει για τη γενέτειρά του, την Τρίπολη, την Πελοπόννησο, κάποιο ενδιαφέρον, ας πούμε, αν υπάρχει και καμιά παρέμβαση του Υπουργείου σας, ρωτάει για τον τόπο της γυναίκας του. Και μας λέει πότε θα δοθεί το κομμάτι του ΒΟΑΚ από τον Άγιο Νικόλα στη Νεάπολη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, οπότε ας απαντήσουμε. Μην έχει κραβατομουρμούρα ο άνθρωπος το βράδυ, γιατί δεν είναι και εύκολη.
2: Λοιπόν, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, και το τμήμα από τον Άγιο Νικόλαο ως τη Νεάπολη πιστεύουμε ότι μέσα σε επόμενες λίγες εβδομάδες θα δοθεί στην κυκλοφορία.
1: Α, μάλιστα.
2: Άρα είναι,
1: και
2: είναι,
1: εκεί εγγένεια, λοιπόν,
2: είναι,
1: το επόμενο
2: διάστημα. Είναι το πρώτο τμήμα του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, το οποίο θα δοθεί στην κυκλοφορία. Όμως, εκτός από αυτό, προχωράει με πολύ καλό ρυθμό και το τμήμα από τη Νεάπολη στη Χερσόνησο, και οι παρεμβάσεις που κάνουμε στις παρακάμψεις των πόλεων, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, όπως επίσης και οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο με τα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς στον ΒΟΑΚ τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλά και θανατηφόρα τροχαία
0: Έχουν βοηθήσει τα κολονάκια.
2: Πλέον έχουμε 131 χιλιόμετρα οδικής ασφάλειας. Δεν είναι μόνο τα κολονάκια, είναι και ασφαλτοστρώσεις, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, σημάνσεις, διαγραμμίσεις, φωτισμός. Άρα πράγματα τα οποία μπορούν να ακούγονται λεπτομέρειες, όμως όντως έχουν κάνει την διαφορά.
0: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
1: Πάρα πολύ,
0: καλή συνέχεια, όλα τα καλά.
1: Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

0: Επιστρέψαμε εδώ, παραπολιτικά 90,1, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, Next Step Media Group στο περίπτερό μας, εδώ στην έκθεση. Συνεχίζεται η παρέλαση υπουργών, αλλά τώρα δεν είμαστε οικοδεσπότες εμείς, Θανάση, γιατί έχουμε βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Α Θεσσαλονίκης και υφυπουργό.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς
1: σας βρήκαμε. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
2: Το παλεύουμε. Πολλές υποχρεώσεις, εσείς σταθερά κάθε χρόνο εδώ τα βλέπετε. Οπότε νομίζω ότι θα το
0: έχει
2: πάμε
0: πολύ
2: κάπως
0: ενδιαφέροντα
2: έτσι.
0: Πράγματα να μας πει η κυρία Ράπτη, ως υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Καταρχάς να πούμε ότι με όσα κυκλοφορούν από το ρεπορτάζ και ό,τι έχουμε ακούσει από τα κυβερνητικά στελέχη, θα δοθεί έμφαση σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απόψε το βράδυ στην οικογένεια, στις οικογένειες με παιδιά. Αυτό έτσι. Είναι που ακούμε.
1: Την οικογένεια που τη στηρίζουμε με κάθε τρόπο και με κάθε πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα να σας πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς, το οποίο πάει εξαιρετικά. Έχει αγκαλιαστεί από τα νέα ζευγάρια και ο στόχος είναι αφενός με να στηρίξει την οικογένεια, αφετέρου να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, μετά τον ερχομό ενός παιδιού, η μητέρα να μην βρεθεί στο δίλημα αν θα πρέπει να αφήσει την εργασία της προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, αλλά ισότιμα με τον πατέρα, ισότιμα με τον άντρα και εκείνη, εφόσον το επιθυμεί, να παραμείνει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Έτσι δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε μανούλα η οποία έχει παιδί βρέφος από 2 μηνών ως 2,5 ετών και με ένα παιδί ετήσιο ατομικό εισόδημα ως 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ και για τη μητέρα που έχει από 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Μπορεί λοιπόν για να επιστρέψει στην εργασία της να απασχολήσει επιμελητή ή επιμελήτρια, στον οποίο θα προσφέρει 500 ευρώ το μήνα, αν η μητέρα είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα, αν είναι μερικής απασχόλησης. Για πρώτη φορά να πω ότι στηρίζουμε και την μητέρα φοιτήτρια, για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές της με το ποσό των 300 ευρώ το μήνα, ώστε και εκείνη στη συνέχεια να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
0: Επειδή το πρόγραμμα αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, Δαντάδες Γειτονιάς, μας είπατε πάει καλά, δηλαδή σε αριθμούς υπάρχει ακόμα κάποια εκτίμηση, κάποια
1: στιγμή,
0: εικόνα.
1: Έχουμε περίπου 3.500 εγκεκριμένες αιτήσεις επιμελητών, 6.500 εγκεκριμένες αιτήσεις δικαιούχων και περίπου 2.000 συμφωνητικά υπογεγραμμένα. Φιλοδοξούμε να αγγίξουμε τον αριθμό περίπου των 4.500 συμφωνητικών σε όλη την Ελλάδα.
2: Και η διαδικασία ποια είναι?
1: Η διαδικασία είναι εύκολη. Θα μπουν στην πλατφόρμα dantades.gov.gr. Εκεί θα δηλώσουν συμμετοχή οι επιμελητές, προκειμένου να εξεταστεί η αίτησή τους, να αξιολογηθεί, να εγκριθεί και στη συνέχεια θα μπει η μητέρα να διαλέξει τον επιμελητή στην περιοχή που βρίσκεται. Εκείνος θα έχει καταθέσει τη διαθεσιμότητά του, γιατί δεν μιλάμε για 8ωρο Δευτέρα με Παρασκευή. Το ωράριο και ο χώρος που θα γίνει η φροντίδα, είτε θα είναι οικογενειακή εστία, είτε θα είναι το σπίτι φροντιστή, αλλά και οι ώρες και οι μέρες θα προσδιοριστούν από τους δύο ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η μητέρα.
0: Μάλιστα.
2: Panic button. Το συζητούσαμε και αυτό πριν.
0: Και γενικά όλα τα μέτρα είναι για την ενδοοικογενειακή βία. Κακοποίηση. Ναι. Πάλι είχαμε τελευταία περιστατικά δολοφονίες γυναικών.
1: Δυστυχώς, θα σας πω. Εμείς, ο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, έχουμε ένα πλήρες και καλά οργανωμένο δίκτυο δομών. Στην καρδιά αυτού του δικτύου βρίσκεται η τηλεφωνική γραμμή 15900. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία μπορεί να βρεθεί σε μια δύσκολη, δυσάρεστη κακοποιητική κατάσταση θα καλέσει στο 15900, θα μιλήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες. Η γραμμή μας λειτουργεί 24 ώρες 24ωρο για να πάρει την καθοδήγηση που χρειάζεται. Αν αυτή η γυναίκα έχει βιώσει ένα κακοποιητικό περιστατικό λίγο πριν και θέλει να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον, εμείς θα φροντίσουμε να βρεθεί σε ένα ασφαλές κατάλημα στην περιοχή της, στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Όμως, σε περίπτωση που μια γυναίκα θέλει απλά να ενημερωθεί, θέλει να ενδυναμωθεί, θέλει να πάρει εργασιακή καθοδήγηση, θέλει να πάρει νομική καθοδήγηση ή υπεράσπιση, τότε θα απευθυνθεί σε ένα, θα πάρει στην τηλεφωνική γραμμή, εμείς θα την κατευθύνουμε σε ένα από τα 47 συμβουλευτικά κέντρα και εκεί θα μπορέσει να κάνει συνεδρίες με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, να ενδυναμωθεί. Εκεί προσφέρουμε
2: αριθμών,
1: το panic button.
2: Βάσει αριθμών τώρα. Και βάσει των φαινομένων που είναι όλο και πιο συχνά και όλο και πιο έντονα, ο αριθμός των γυναικών που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα χρηστικά εργαλεία τα οποία τους παρέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ή θεωρείται ικανοποιητικός?
1: Πάνω από 6.500 γυναίκες το 2025 απευθύνθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή και εξυπηρετήθηκαν πάνω από 4.500 γυναίκες από τα συμβουλευτικά κέντρα. Επειδή είναι πολύ περισσότερες αυτές που βιώνουν την κακοποιητική συμπεριφορά, εμείς θέλουμε να ενημερώνουμε διαρκώς για το δίκτυο, για να παροτρύνουμε τις γυναίκες να το επιλέξουν. Γιατί οι γυναίκες που επιλέγουν να πάρουν καθοδήγηση και ενδυνάμωση θα προστατευτούν από χειρότερες καταστάσεις. Το panic button, το εργαλείο το οποίο αναφέρατε νωρίτερα, είναι πολύτιμο γιατί. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα, αν κάτι συμβεί, να το ενεργοποιήσει και να παρέμβει άμεσα η αστυνομία. Το παρέχουμε εμείς από τα συμβουλευτικά μας κέντρα, εφόσον η γυναίκα επιθυμεί να το έχει ως εφαρμογή στο κινητό της, παρέχεται βεβαίως και από τα αστυνομικά τμήματα. Θέλω να αναφερθώ σε ένα νέο εργαλείο που έχουμε ξεκινήσει στα συμβουλευτικά μας κέντρα και στην τηλεφωνική γραμμή και είναι το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου. Γιατί το θέλουμε αυτό? Για να καταλάβουμε πότε σε ένα περιστατικό υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή φωνικής βίας. Έτσι λοιπόν οι επαγγελματίες είτε στην τηλεφωνική γραμμή είτε στο συμβουλευτικό κέντρο θα καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο από τις απαντήσεις που θα λάβουν από τη γυναίκα για να καταλάβουν αν δέχτηκε απειλή εκείνη την ημέρα για την ίδια, για τη ζωή της ή για το παιδί της. Εάν ο δράστης είναι ψυχικά διαταραγμένος, εάν έχει κάποιο όπλο στο σπίτι, εάν είναι υπό την επίρρεια ουσιών. Όλα αυτά που μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα για να παρέμβουμε σε συνεργασία με την αστυνομία, να την προστατεύσουμε αποτελεσματικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα
2: κύριε,
0: πολύ.
2: Κύριε,
0: πάρα πολύ. Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μπροστά μας για να ολοκληρωθεί αυτή η τετραετία. Και είναι σημαντικό ότι ναι, μεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη στιγμή ένα πολύ σημαντικό και ένα κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία που θα δείξει και το πόσο θα έχει μία επίδραση στην οικονομία και στην κοινωνία, και αναφέρομαι στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αλλά έχουμε μπροστά μας, τουλάχιστον στο Υπουργείο Τουρισμού, και πολλές ακόμα δράσεις που έχουν μπει στη στρατηγική για την τετραετία αυτή, και έχουμε ακόμα κάποιους μήνες μπροστά μας για να την ολοκληρώσουμε. Επομένως, ναι, καλά κάνετε και θυμίζετε εμάς τουλάχιστον που είμαστε και εκλεγμένοι ότι θα είμαστε ξανά υποψήφοι και πού θα είμαστε υποψήφοι, εν προκειμένου εγώ θα είμαι στην Αλφα Αθηνών. Αλλά καλό είναι να βλέπουμε ότι έχουμε και πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας, γιατί και οι πολίτες από την δουλειά μας και την αποτελεσματικότητά μας θα μας κρίνουν.
1: Εκτίμηση έχουμε για, για τον τουρισμό την κατά τη θερινή περίοδο που ολοκληρώνεται, τα αποτελέσματα.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ναι, μεν η Ελλάδα έχει πάντα περίοδο αιχμής τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά η στρατηγική μας είναι η επέκταση της τουριστικής περίοδου, άρα πλέον δεν μιλάμε για έναν ελληνικό τουρισμό μόνο του καλοκαιριού, μιλάμε για έναν ελληνικό τουρισμό που έχει διάχυση στον χρόνο, και μέσα στη στρατηγική μας είναι και η διάχυση στον χώρο. Θέλω να αναφέρω το αποτέλεσμα του 2025, που ήταν η τρίτη συνεχιζόμενη χρονιά ρεκόρ. 23 είχαμε χρονιά ρεκόρ, το κατάρριψαμε το 24, το 25 είχαμε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, με κάτι πολύ σημαντικό, μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις. Άρα σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε και στους ποιοτικούς δείκτες. Όπως επίσης είδαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση κατά τους πρώτους μήνες του χρόνου και κατά τους τελευταίους μήνες του χρόνου. Το ίδιο και για το 2026, μια χρονιά που μην ξεχνάτε ότι ναι, μεν ξεκίνησε με πάρα πολύ θετικά μηνύματα και έχουμε μια καταγραφή εξαιρετική για τους τρεις πρώτους μήνες του χρόνου, με μια πολύ μεγάλη αύξηση και στις αφίξεις, αλλά κυρίως στα έσοδα. Αλλά μην ξεχνάμε επίσης ότι έχουμε και τη γεωπολιτική συνθήκη, ένα νέο πόλεμο, ο οποίος επηρεάζει πάρα πολύ και τον τουρισμό, όχι απλώς έμεσα, αλλά και άμεσα, με την έννοια ότι είδαμε ότι αμέσως αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Γι' αυτό και εμείς ως Ελλάδα και ως Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού είμαστε φέτος για πρώτη χρονιά στο κομμάτι της συνδιαφήμισης και της συνεργασίας με όλους τους μεγάλους παίκτες της τουριστικής αγοράς, της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, ακόμα και μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, για να πιάσουμε και αυτό το last minute που λέμε.
2: Αυτή η γενικότερη
0: αίσθηση
2: που υπήρχε στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ότι ήρθε ο κόσμος πράγματι, όπως το λέτε κι εσείς, αλλά λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων υπό τις οποίες εξελίχθηκε η παρούσα, ακόμα, γιατί ακόμα έχουμε τουρισμό εμείς, πολύ σωστά το είπατε, η παρούσα τουριστική περίοδος οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης, οδήγησε στην υιοθέτηση διαφορετικών πρακτικών και λογικών από τους ίδιους τους τουρίστες σε ό,τι έχει να κάνει με τις διακοπές τους.
0: Αυτό δεν έχει φανεί ακόμα στα επίσημα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι, αν μη τι άλλο, υπάρχει μια καλή αναλογία ανάμεσα στις αφίξεις και τα έσοδα. Σίγουρα όμως η πίεση οικονομική που υπάρχει και στις αγορές από τις οποίες προέρχονται οι επισκέπτες τους κάνει να είναι πιο φιδωλοί ενδεχομένως στην κατανάλωση. Γι' αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην αύξηση του μεριδίου αγοράς από τις αγορές εκείνες που ξέρουμε ότι η κατανάλωση είναι υψηλότερη, όπως για παράδειγμα από τις ΗΠΑ. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην αύξηση των επισκεπτών από τις ΗΠΑ και έχουμε δει ότι αυτό πραγματικά μας έχει φέρει σε μια πολύ καλή, στην κορυφή των προτιμήσεων και των Αμερικανών. Είναι πέμπτη αγορά μας, δηλαδή μετά τις ευρωπαϊκές, η αμερικανική αγορά είναι η πέμπτη αγορά μας, με μια πάρα πολύ καλή, όχι απλώς πορεία των αφίξεων, αλλά κυρίως και των εσόδων.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε στα της ΔΕΘ πριν την αποδεσμεύσουμε την Υπουργό. Απόψε το βράδυ όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις, στις εξαγγελίες του πακέτου της ΔΕΘ. Εσείς σε ποια κατεύθυνση κρίνετε, που μιλάτε και με κόσμο και από την Αθήνα και τώρα πια από όλη την Ελλάδα ως Υπουργός Τουρισμού, και με τους φορείς είχατε συναντήσεις και στη Χαλκιδική βρεθήκατε πρόσφατα.
0: Πρέσπες. Και στη Χαλκιδική βεβαίως, που είναι ένας προορισμός πολύ δημοφιλής.
2: Δύσκολες περιφέρειες αυτό, για την κυβέρνηση.
1: Και δύσκολες.
0: Έχει σημασία ότι και ο τουρισμός είναι ένας τομέας της οικονομίας ο οποίος μπορεί να στηρίξει τις περιοχές εκείνες οι οποίες είναι σε μια φάση που αλλάζουν, αν θέλετε, λίγο και το αναπτυξιακό τους μοντέλο. Έχει σημασία να το δώσουμε αυτό σε έμφαση, γιατί όπως σας είπα πριν, είναι στη στρατηγική μας

0: και η χωρική επέκταση του τουρισμού. Άρα, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών αυτών, έτσι ώστε να βασιστεί ένα μέρος του εισοδήματος στον τουρισμό και βεβαίως να κρατήσουμε με αυτόν τον τρόπο και τους ανθρώπους στις περιοχές τους. Γιατί προφανώς θέλουμε τα μέρη αυτά της περιφέρειας να παραμείνουν ζωντανά, να παραμείνουν με τον κόσμο που να έχει δραστηριότητα επιχειρηματική, δυνατότητα για εργασία και βεβαίως για ευημέρεια. Το λέω αυτό διότι βεβαίως όλα συνδέονται, γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά θα απευθυνθεί μέσα από το βήμα της ΔΕΘ στους πολίτες ουσιαστικά για τελευταία φορά.
1: Σε
0: αυτή τη θητεία. Και άρα δεν έχει σημασία μόνο, αν θέλετε, αυτό που περιμένουν πολύ πάντα ως ένα πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, όσο και το όραμα και η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας για τα επόμενα χρόνια, με ένα στόχο, όπως ξέρετε, που έχει βάλει ο κ. Μητσοτάκης για το 2030, με την έννοια ότι είναι και ένα έτος ορόσημο από τα 200 χρόνια από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Νομίζω λοιπόν ότι έχει σημασία να δούμε πώς βαδίζουμε πάνω σε ένα δρόμο σταθερότητας, σε ένα δρόμο μιας οικονομικής πορείας που πλέον δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που βλέπαμε στο παρελθόν, που μπορούμε με πολύ καλές βάσεις να απευθυνόμαστε στους πολίτες να δίνουμε πίσω ένα μερίδιο από την ανάπτυξη και αυτό να διανέμεται δίκαια, και θεωρώ ότι και ο τουρισμός βοηθάει σε αυτό το μερίδιο της ανάπτυξης με τα σχεδόν 24 δισεκατομμύρια ευρώ που συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας. Και νομίζω επίσης ότι είναι σημαντικό ότι η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι στο επίκεντρο και της πολιτικής της κυβέρνησης, αλλά και των όποιων μέτρων θα απευθύνει ο κ. Μητσοτάκης σήμερα στο βήμα της ΔΕΘ.
2: Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε.
3: Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Τις δύο εκπλήξεις Μητσοτάκη που θα αφορούν στους αγρότες αλλά και στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου αποταμιευτικού μηχανισμού για τα παιδιά αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Απόψε στις 8 η εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Το οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων φέρεται να έχει κλειδώσει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα ανακοινώνονται σημαντικές παρεμβάσεις για τους συμπολίτες μας, αλλά παράλληλα θα περιγραφούν οι βασικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για τη λεγόμενη woke agenda και τις αντιδράσεις για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η κυβέρνηση ούτε διαθέτει ούτε επιδιώκει να εφαρμόσει μια τέτοια ατζέντα. Τόνισε παράλληλα ότι η κυβέρνηση θέλει τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή στην πρώτη γραμμή. Τα μέτρα έχουν στόχο να βοηθήσουν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης αφορά όλους τους Έλληνες, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί θεωρεί δεδομένο πως εκλάψαν διέως και καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό τον Έλγιν, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Αμενδώνη. Τόνισε ότι πλησιάζει κάθε φορά και περισσότερο ο επαναπατρισμός των μνημείων. Με τις αλλαγές που κάναμε στη δικαιοσύνη, αν κάποιος καταθέσει σήμερα μια αγωγή, θα πάρει δικάσιμο σε 7-8 μήνες. Κερδίσαμε σχεδόν 4 χρόνια, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Φλωρίδης. Ισχυρά τα αστυνομικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης και της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αλλά και των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί με έναρξη στις 5 το απόγευμα. Όλες τις εξελίξεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μεταδίδουν τα Παραπολιτικά 90,1 σε ζωντανή σύνδεση και εκπομπή από το ειδικό στούντιο στο περίπτερο της Next Step Media στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης στη Συμπρωτεύουσα. Καλά νέα για την ελληνική οικονομία. Σε αναβάθμιση του ελληνικού αξιοχρήου σε 3B θετικό αποσταθερό προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο εινοποιείο της Αχάια Κλάος καταστράφηκε ολοσχερός όμως το ιστορικό πέτρινο κτίριο από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη εκδήλωσης για τη συγκομιδή. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξέσπασε στο τμήμα του Άλσιους Βεϊκού. Οι ανήλικοι φέρεται να προέβησαν σε ρήψη κροτίδων από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στην Αλβανία, μεγάλες διαστάσεις από τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Στάβος απευθύνει έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στα αθλητικά, το Diamond League κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την νίκη του στο μεγάλο τελικό του επικοντό στις Βρυξέλλες. Δεύτερο στο Άλμα Ισμίκος, ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο καιρός. Γενικά έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Συνδεόμαστε και πάλι με το ειδικό στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 στο περίπτερο της Next Step Media στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε. Παραπολιτικά 90,1 ζωντανά από το περίπτερο της Next Step Media Group από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, ο οποίος Θανάση, υποψήφιος βουλευτής, βουλευτής εν ενεργεία και εκ νέου υποψήφιος στη Δυτική Αττική.
1: Με το καλό.
2: Να είστε καλά.
3: Αλλά είναι, έχετε ακόμα μήνες δουλειάς μπροστά σας. Συνομολογούν άπαντες οι συνάδελφοί σας.
1: Σωστά. Το έχει ούτως ή άλλως αναφέρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνουν το 27 την Άνοιξη. Έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας. Χαίρομαι που αναφέρετε την κοινοβουλευτική ιδιότητα, όχι μόνο την περιφέρεια.
3: Βασικό τώρα πια.
1: Διότι ξέρετε, και η επαφή με τον κόσμο και οι ανάγκες που οι πολίτες εκθέτουν προς όλους μας, όσους μας τιμούν ειδικά με την ψήφο τους, νομίζω ότι είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο κινητροδότησης πάνω στο οποίο μπορούμε να βασίζουμε και τη δουλειά μας και τις πολιτικές μας και να βλέπουμε και πού μπορούμε να βελτιωθούμε.
3: Ναι, όχι, και πρέπει να τονίζετε, διότι στην κυβέρνησή σας άλλως υπάρχουν και εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Οπότε πρέπει να τονίζετε πριν ποιοι θα δώσουν τη μάχη του Σταυρού την ώρα της κάλπης.
1: Όλοι χρειαζόμαστε και όλοι.
3: Άλλο λέω ότι. Άλλο ένας, άλλο άλλος.
1: Αναμφίβολα η κοινοβουλευτική, η εμπιστοσύνη για την ακρίβεια που σου δείχνει ένας πολίτης με την ψήφο του, νομίζω ότι είναι κάτι αναντικατάστατο, το οποίο πρέπει όλοι μας να φροντίζουμε να το τιμούμε και να το φέρνουμε μέχρι το τέλος της θητείας στο ακέραιο και να το έχουμε πολύ ψηλά και συνειδησιακά και πολιτικά, γιατί πράγματι καλούμαστε όλοι μας να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε. Και όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση έχει ως μέρημνά της την επίλυση προβλημάτων των πολιτών, τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, και από αυτό θα κρυφθούμε και στο τέλος της θητείας μας. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο που κάθε πολίτης.
0: Αφού αναφερθήκατε σε αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας κλπ. Και το χαρτοφυλάκιό σας άπτεται πάρα πολύ σε αυτό το στοιχείο. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ στο Βελίδιο θα ανέβει στη ΔΕΘ, τελευταία φορά ως πρωθυπουργός, δεδομένου ότι είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές.
1: Θα ανέβει τελευταία φορά ως πρωθυπουργός της δεύτερης θητείας.
0: Της δεύτερης θητείας,
1: και θέλουμε να έχουμε και
0: αυτό, θητεία. Αυτό θα το κρίνει το αποτέλεσμα.
1: 2027 και
3: θα ξανανέβει ως πρωθυπουργός και πάλι.
0: Θα το κρίνουν οι πολίτες. Τι να περιμένουμε. Και όπως είπατε και εσείς, είστε μια περιοχή, Δυτική Αττική, λαϊκές γειτονιές κτλ. Τι εκτιμάτε ότι περιμένει ο κόσμος, τι θέλει να ακούσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα?
1: Κοιτάξτε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο, εγώ μέχρι πέρσι ήμουνα και στο Υπουργείο Οικονομικών, Υφυπουργός Οικονομικών, στόχευση έχει με πολιτικές που μειώνουν τα βάρη, με πολιτικές που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, να μπορεί να βελτιώνει το οικονομικό περιβάλλον και το οικονομικό επίπεδο του κάθε πολίτη. Προφανώς οι συμπολίτες μας έχουν αγωνίες, προφανώς θέλουν να βελτιώνεται σε μια αυξημένη περίοδο προκλήσεων το διαθέσιμο εισόδημά του. Αυτό κάνουμε. Πέρσι έγινε μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Μειώθηκαν φόροι, μειώθηκαν βάρη, ειδικά σε οικογένειες, σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες. Νομίζω ότι και σήμερα η στόχευση του Πρωθυπουργού θα κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Όλοι μας περιμένουμε το βράδυ να ακούσουμε τα μέτρα τα οποία θα υπάρξουν, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο βήμα προοπτικής, εξασφάλισης της σταθερότητας της δημοσιονομικής της χώρας και να μπορέσουμε πραγματικά να χτίσουμε για την Ελλάδα του 2030. Καταλαβαίνετε, κυρία Βραμίδη και κύριε Φουσκίδη, ότι όλα αυτά τα χρόνια γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία γίνεται βήμα-βήμα, μεθοδικά, στοχευμένα, προκειμένου να μπορέσουμε ακριβώς να είμαστε σε ένα περιβάλλον καλύτερο από αυτό που ήμασταν το 2019. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο ο πολίτης θα έχει λαμβάνει με μόνιμα μέτρα στήριξης, με μόνιμα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, ακριβώς επειδή έχει γίνει μια πολύ σημαντική, μεθοδική και προσεκτική δουλειά τα προηγούμενα χρόνια.
0: Πάμε στα των μεταφορών τώρα, στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Εκεί έχουμε το βασικότερο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα έργα στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Εκεί τι γίνεται? Υπήρχε ένα deadline για το τέλος του καλοκαιριού. Είχατε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρωθούν τα έργα αναβάθμισης.
1: Πράγματι, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη. Η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου αποτελεί μια κορονίδα αυτών των πρωτοβουλειών και των αναγκών που έχουμε αυτό το διάστημα. Τα έργα ολοκλήρωσης, τα έργα για τον Ντάνιελ, αποκατάσταση των ζημιών, ολοκληρώθηκαν εντός χρονοδιαγραμμάτων. Πλέον υπήρξε ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που υπήρχαν και για την υποδομή και για την, επιδομή εντός πλαισίου. Υπήρξε πλέον η λειτουργία της σηματοδότησης και της τηλεδίκησης σε όλο το δίκτυο. Μια προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο και πλέον όλη η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μπορεί πλέον και έχει σηματοδότηση για τηλεδιοίκηση, ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου που έχει γίνει για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων μαζί με άλλες πρωτοβουλίες όπως είναι το railwaygov.gr, όπως είναι πιο σύγχρονα συστήματα ασφάλειας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Είδαμε ότι μέχρι σήμερα όλες οι δεσμεύσεις, τα χρονοδιαγράμματα των έργων υλοποίησης στηρίχθηκαν και νομίζω χωρίς να χρειάζεται να το τονίζουμε παραπάνω γιατί είναι αυτονόητο ότι το θέμα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αποτελούσε πολύ γρήγορους, μεθοδικούς και στοχευμένους χειρισμούς προκειμένου να υλοποιηθεί. Και αυτό έγινε. Και αυτό
3: άρα τα τρένα είναι ασφαλή πια, κύριε Κότσιρα.
1: Έχουμε πλέον, νομίζω, συνθήκες ασφάλειας οι οποίες είναι πολύ πιο αυξημένες, με πολλές δικλείδες ασφαλείας, με σηματοδότηση, με τηλεδιοίκηση, με εγκατάσταση σε όλο το δίκτυο του συστήματος ETCS, με το railwaygov.gr που μπορεί σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθείς όλα τα τρένα που βρίσκονται. Και αυτή είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική πρόοδος που επετεύχθη αυτά τα χρόνια με υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαμε τηρήσει και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Όπως μαζί με όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στον πολίτη και τις μεταφορές τους.
0: Πριν σας αποδεσμεύσουμε, πότε θα μπουν στις ράγες τα νέα τρένα?
1: Έχουμε ήδη δύο τρένα τα οποία παρελήφθησαν. Ήρθαν το προηγούμενο διάστημα και πλέον περνούν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις προκειμένου να μπορούν να κυκλοφορήσουν, γιατί ξέρετε όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί συγκεκριμένες πιστοποιήσεις ασφαλείας που γίνεται. Θεωρώ ότι τους επόμενους μήνες τα δύο πρώτα θα μπορούν να κυκλοφορήσουν στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Περιμένουμε άλλα 23 το 2027 και αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε έναν πολύ καλύτερο σιδηρόδρομο, πιο ασφαλή, πιο σύγχρονο, πιο αξιόπιστο για τους πολίτες. Και αυτό είναι ένα συνολικό στοίχημα για το σιδηρόδρομο, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς συνολικά, για την ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων, για το τραμ, για το μετρό. Θέλουμε όλο το κομμάτι που αφορά στις μετακινήσεις των πολιτών να είναι πιο σύγχρονο, πιο ασφαλές, πιο αξιόπιστο, αλλά και να βάλουμε τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου αυτό να μπορούμε να το εξελίσσουμε με περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ενίσχυση του στόλου και σε επίπεδο τρένων και σε επίπεδο λεωφορείων και σε επίπεδο σειρμών του μετρό. Μια σύνθετη άσκηση η οποία απαιτεί μέθοδο, δουλειά, πολύ μεγάλη επιμονή. Έχουμε όλα τα εχέγγυα προκειμένου να το καταφέρουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
3: Όλα τα καλά. Γεια σας.

0: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα. Χρήστος Ταϊκούρας, εκφυότιδος ορμόμενος. Τι κάνετε, Υπουργέ?
9: Καλά, εσείς?
10: Καλημέρα, καλημέρα. Πρώην Υπουργός Οικονομικών και απόψε έχουμε τις πρωθυπουργικές εξεγγλές στη ΔΕΘ. Υποδομών και είμαστε και στη Θεσσαλονίκη που έχουν γίνει αρκετά έργα και θέλουμε και το σχόλιο του Υπουργού. Πρώτα απ' όλα, τι περιμένουμε το βράδυ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη απόψε? Προεκλογική τώρα ΔΕΘ, η τελευταία πριν τις εκλογές.
9: Νομίζω ότι θα περιμένουμε την αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου που έχει δημιουργηθεί και φέτος για την επόμενη χρονιά με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας και οικονομικής αποτελεσματικότητας. Άρα εκτιμώ ότι θα ακούσουμε μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν και με μειώσεις φόρων και με αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Και ταυτόχρονα περιμένουμε τον οδικό χάρτη για την επόμενη τετραετία μέχρι το 2030, έτσι ώστε να δούμε με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τα χρόνια διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Όπως είναι για παράδειγμα η παραγωγικότητα, όπως είναι τα υψηλά ενίκεια, όπως είναι για παράδειγμα το κόστος στέγης, όπως είναι ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και ούτω καθεξής.
10: Είπατε για το κόστος στέγης και είναι ένα θέμα που και ως Υπουργός Οικονομικών είχατε ασχοληθεί και με τα προγράμματα που έτρεχαν τότε. Κατά την άποψή σας, τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση και στις δύο θητείες της για το στεγαστικό έχουν αποδώσει? Μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικά, γιατί οι τιμές παραμένουν υψηλές?
9: Έχουν αποδώσει τα μέτρα, αλλά το γεγονός ότι συνεχώς ανακοινώνουμε και νέα μέτρα σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί στην ολότητά του.
10: Πιστεύετε ότι το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, που είναι κάτι το οποίο ακούγεται ότι και θα το αναφέρει το βράδυ ο Πρωθυπουργός και υπάρχει και ένα σχετικό πρόγραμμα που τρέχει. Εκτιμάτε ότι με αυτό το μέτρο θα δούμε αλλαγή?
9: Θα δούμε σίγουρα βελτίωση, γιατί μέχρι τώρα τα περισσότερα μέτρα είχαν να κάνουν με την ζήτηση. Βοηθούσαμε δηλαδή την αντιμετώπιση της ζήτησης, ακόμα και με τα ενίκια. Είχαμε κάποια μέτρα για την προσφορά, τώρα θα ανοίξουμε ακόμα περισσότερο την προσφορά κατοικιών.
10: Άρα το πρόβλημα, το στεγαστικό, εντοπίζεται την έλλειψη οικιστικού αποθέματος. Δεν υπάρχουν σπίτια εν ολίγης.
9: Χρειάζονται περισσότερα σπίτια, περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες, περισσότερους αστικούς ιστούς που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα για να αντιμετωπιστεί ένα
8: ακρίβεια. Ακρίβεια. Επίσης. Γνωρίζοντας καλά το χαρτοφυλάκιο, έχετε μια εικόνα για το τι έχει γίνει και τι θα μπορούσε να γίνει και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν ο Πρωθυπουργός σήμερα συνδέθηκε κατ' επέκταση λογική της κυβέρνησης πρέπει να μείνει στη στρατηγική της έκτακτης αντιμετώπισης της κατάστασης ενώ της ακρίβειας, έτσι, γιατί για παράδειγμα οι μειώσεις φόρων ήταν ανεπαρκής ή επαρκής όπως μπορεί να τις κρίνει ο καθένας, ήταν από τα πρώτα μέτωπα με τα οποία ασχοληθήκατε και εκφράζουν και τη βασική τακτική αυτής της κυβέρνησης. Αλλά το κομμάτι της ακρίβειας, αυτό καθ' αυτό για την ώρα το βλέπουμε να αντιμετωπίζεται με μια επιδοματική λογική, με ένα σκεπτικό έκτακτων παρεμβάσεων. Αναμένεται από τον Πρωθυπουργό πιο μόνιμες δεσμεύσεις στο συγκεκριμένο μέτωπο?
9: Θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι κινούμαστε ήδη σε τρεις ταυτόχρονα κατευθύνσεις. Mm-hmm. Η μία είναι τα μέτρα τα οποία αναφέρατε. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν παροδικά το πρόβλημα το οποίο υφίσταται κυρίως στο πεδίο των καυσίμων. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι οι μόνιμες παρεμβάσεις. Δεν κάνουμε μόνο αποσπασματικά μέτρα, ούτε μόνο παροδικά μέτρα. Για παράδειγμα, η μόνιμη χορήγηση ενός ενοικίου ή η μόνιμη αύξηση των συντάξεων κάθε χρονιά από το κοινωνικό μέρισμα το οποίο προκύπτει, δείχνουν ότι αυτές οι παρεμβάσεις έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και μια τρίτη ενότητα, ουσιώδης κατά τη δική μου άποψη, είναι το πώς θα περιοριστούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας ή θα αντιμετωπιστούν τα όποια υπαρκτά ολιγοπόλια και στην Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει η ανεξάρτητη αρχή που έχει δημιουργηθεί να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα, όπως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
10: Αυτό που είπατε για τις αυξήσεις, που είναι μια στρατηγική της κυβέρνησης, που λέγεται να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Όμως, πολλοί κόσμος λέει ότι αυτές οι αυξήσεις εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό. Δηλαδή, είναι μία ή άλλη.
9: Αυτό είναι αληθές. Γι' αυτό σας είπα για παρεμβάσεις σε τρεις διαφορετικές ταυτόχρονα κατευθύνσεις. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, που ένα τμήμα αυτής δεν έχει δει την ανταπόκριση που θα περίμενε από την μόνιμη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Γιατί ο πληθωρισμός οροκανίζει αυτή την αύξηση.
10: Μάλιστα.
8: Στο κομμάτι αυτό τώρα το οποίο συζητάμε, θεωρείτε ότι και με τις αυξήσεις μισθών που μπορούν να υπάρξουν, θα ακούσουμε τις περαιτέρω ανακοινώσεις για την μείωση της φορολογίας. Θεωρείτε ότι είναι μια συνθήκη που μπορεί με τα προβλήματα αυτά που εντοπίζονται στην καθημερινότητα και τα οποία καταγράφονται σε όλες τις μετρήσεις να σας οδηγήσει σε μια καλύτερη συνθήκη ενώπιση εθνικών εκλογών?
9: Το πεδίο της οικονομίας είναι
8: γιατί,
9: ένα πεδίο.
8: Γιατί για την ώρα την αυτοδυναμία δεν τη βλέπουμε. Είναι πολύ συζητημένη.
9: Θέλω να σας πω ότι επειδή διατέλεσα υπουργός οικονομικών, περίπου τα ίδια συζητούσαμε λίγους μήνες πριν από τις εκλογές του 2023.
8: Ήταν λίγο αλλιώς η κατάσταση.
10: Ήταν η δεύτερη θητεία τώρα. Τρίτη θητεία δεν έχει ξαναυπάρξει.
8: Είναι αλήθεια, να είσαι πρώτη στις δημοσκοπήσεις με αυτό το προβάδισμα που βλέπουμε, το όποιο προβάδισμα, σε τέτοιο βάθος χρόνου δεν έχει υπάρξει η μεταπολίτευση. Βεβαίως το ζήτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και μπρος.
9: Οπότε με λίγα λόγια επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι μόνο το πεδίο της οικονομίας, είναι και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία θα συνδυαστούν στον τρόπο με τον οποίο θα εκτιμήσει την ψήφο ο Έλληνας πολίτης. Σε κάθε περίπτωση, στο πεδίο της οικονομίας στο οποίο επικεντρωθήκατε, γιατί θα μπορούσα να σας μιλήσω και σε άλλα πεδία, στην υγεία, στις υποδομές και ούτω καθεξής, θεωρώ ότι και τα μέτρα που θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συγκλίνουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη.
8: Είστε πολύ ήπειρος από τα πιο έμπειρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο στο πεδίο της άσκησης εξουσίας, αλλά και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, αν και δεν έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά είναι στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας. Όλες αυτές οι διεργασίες που παρακολουθούμε να γίνονται στο χώρο σας, θα το ξεκινήσουμε από τις ενέργειες του κυρίου Σαμαρά, που φαίνεται πως οδηγούν στην ίδρυση ενός νεοσύστατου πολιτικού φορέα. Θα σας βλάψει?
9: Κοιτάξτε, οποιοδήποτε σχηματισμός δημιουργείται στην κεντροδεξιά, mm-hmm. είναι προφανώς ότι δεν είναι μια θετική εξέλιξη. Θεωρώ και πάντα πίστευα ότι όλοι μας θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να έχουμε την βέλτιστη δυνατή συνοχή και να βοηθήσουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Άρα θα ήθελα και θα προσδοκούσα όλοι να είμαστε κάτω από την ίδια στέγη.
10: Αυτό βλέπουμε όμως ότι είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση και σε αυτή την περίοδο να γίνει. Βλέπουμε και μεταξύ κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά, βλέπουμε έντονη, είναι στα όρια της αντιπαράθεσης. Εσείς δηλαδή με αυτό που λέτε ότι πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι, βλέπετε, να είστε ενωμένοι, βλέπετε γέφυρες, ότι πάντα μπορούν να οικοδομηθούν αυτές οι γέφυρες?
9: Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες για να έχουν κοπεί οι γέφυρες.
10: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
8: Εσείς αισθάνεστε περισσότερο σημειτικό Πασόκ ή λαός, κύριε Τσαϊκούρα? Γιατί έτσι χαρακτήρισε ο στενότερος συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά το κυβερνών κόμμα?
9: Εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, προέρχομαι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Έχω υπηρετήσει τη Νέα Δημοκρατία ως βουλευτής τώρα 19 χρόνια. Άρα είμαι ένας κεντροδεξιός φιλελεύθερος πολιτικός. Και αυτό πιστεύω ότι υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Με τα αναγκαία ανοίγματα κάθε φορά και τις προσαρμογές που πρέπει να γίνεται στα κοινωνικά ρεύματα.
8: Τώρα δεν την γλιτώνετε αφού άνοιξαμε την κουβέντα αυτή, επειδή είναι γνωστές και οι αναφορές της οικογένειάς σας με το καραμαλικό μπλοκ, όπως λέγανε οι παλιοί δημοσιογράφοι. Τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού, πώς συγκρίνεται, του κ. Καραμαλή?
9: Ο κ. Καραμαλής εκφράζει δημόσια τις θέσεις και τις απόψεις οποίες έχει.
8: Έχει ασκήσει και αυτός κριτική, όχι σαν τον κύριο Σαμαρά, αλλά έχει ασκήσει έντονη.
9: Σε αρκετά πεδία.
8: Είναι μαζί σας, είναι παρόν σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση.
9: Σε αρκετά πεδία συγκλίνει με αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση και το έχει πει δημόσια. Σε κάποια πεδία έχει διαφοροποιήσεις. Εκφράζει αυτούς τους προβληματισμούς. Αυτοί οι προβληματισμοί ακούγονται από την κυβέρνηση και σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός πράττει το βέλτιστο εφικτό.
10: Μάλιστα.
8: Προέκυψε και ένα θέμα. Επειδή συζητάμε, είπατε για τους εκδεξιών σχηματισμούς της Νέας Δημοκρατίας που δρούν στα δεξιά σας. Ένα από τα ζητήματα που φαίνεται να σας έκαναν εκλογική ζημιά, ανεξαρτήτως της άποψης που μπορεί να έχει κανείς για την ουσία του πράγματος, είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Μιλάω πάντα για το πολιτικό κομμάτι, αφήνοντας στην άκρη τη θεσμική άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας. Προέκυψε το θέμα με τα βιβλία αυτές τις ημέρες, το είδατε. Θεωρείτε ότι ήταν ένας λάθος υπολογισμός από την πλευρά της κυβέρνησης? Επαναλαμβάνω, πολιτικά, ας αφήσουμε το θεσμικό κομμάτι έξω.
9: Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει πάρα πολύ προσοχή στη διαχείρισή του. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμα και μετά την ψήφισή του θέλει πολύ λεπτή διαχείριση στον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε.
8: Άρα να σεβόμενοι πάντα,
9: την πλειοψηφία και την πυρηνική οικογένεια. Άρα με αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις υπάρχουν και ναι, σε κάποιες περιπτώσεις όπου γίνονται σφάλματα θα πρέπει αυτά να διορθώνονται. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα πράξει αυτό που πρέπει.
8: Μάλιστα.
10: Μάλιστα.
8: Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
10: Ευχαριστούμε.
8: Όλα τα καλά.
10: Πολύ.
8: Γεια σας.
9: Να είστε καλά.

0: είμαστε πίσω, είμαστε μαζί σας, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, παραπολιτικά 90,1, εδώ το Παλμοδίνη Next Step Media Group με περίπτερο. Έχουμε παρέλαση υπουργών, όπως λέει ο Θανάσης Φουσκίδης από το πρωί, αλλά και βουλευτών και βουλευτών με εντοπιότητα.
1: Βεβαίως, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, εκ νέου υποψήφιος δεδομένα. Οπότε έχει ιδιαίτερη σημειολογία η ΔΕΘ αυτή για όλους εσάς, έτσι δεν είναι?
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. 100 χρόνια ΔΕΘ. Η 90η, αλλά στην πραγματικότητα η ΔΕΘ μετράει 100 χρόνια ιστορίας. Έχει ιδιαίτερη σημειολογία για πολλούς λόγους. Είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, άρα μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς προεκλογική. Και βέβαια φαίνεται ότι είναι η τελευταία με την έκθεση, τον χώρο σε αυτή του τη μορφή. Του χρόνου το 2027 ξεκινούν οι εργασίες, θα κρατήσουν κάποιο διάστημα, όμως η έκθεση θα είναι πάντα σε λειτουργία. Είναι ένα στοίχημα το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα κερδίσουν όσοι έχουν τη φροντίδα αυτού του μεγάλου έργου ανάπλασης της ΔΕΘ στο κέντρο της πόλης, με πάρα πολύ πράσινο, το 60% περίπου θα είναι πράσινο. Άρα λοιπόν του χρόνου θα είναι πιο μινιόν, πιο compact.
0: Εγώ να πω κάτι, ως προς, επειδή το έθιξε ο κύριος Κούβελα στο θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη γίνονται έργα, πολλά έργα, γίνονται σε επίπεδο υποδομών, σε πολλαπλά
2: κοσμογονία
0: επίπεδα. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι από τον κόσμο, από τους Θεσσαλονικείς, όταν ξεκινά ένα καινούριο έργο, έχουμε γκρίνια. Η ανάπλαση της ΔΕΘ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το flyover επίσης που ολοκληρώνεται. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό, γιατί είναι επιφυλακτικός ο κόσμος?
2: Πολύ λίγο πριν, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, είχαμε το μέτωπο στο σταθμό του μετρό στη Βενιζέλου.
0: Mm-hmm. Ναι, σωστό.
2: Όπου ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, δεσμευτήκαμε ως κυβέρνηση ότι θα πετύχουμε και αρχαία και μετρό. Πράγμα το οποίο καταφέραμε και σήμερα χαίρονται όλοι οι Θεσσαλονικοί σε αυτό το σπουδαίο έργο. Η αλήθεια είναι ότι οι συζητήσεις πολλές φορές περισσεύουν και ξεφεύγουν εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε τις απόψεις μας και εννοούμε να τις επιβάλλουμε. Το χειρότερο, ξέρετε, είναι όταν μειοψηφίες, οι οποίες συνήθως κάνουν πολύ μεγαλύτερο θόρυβο από όσο τους αναλογεί, καθυστερούν. Και κάποιες φορές έχουν πετύχει να ματαιώσουν και μεγάλα έργα για τη Θεσσαλονίκη που τα έχει ανάγκη η πόλη. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πια στην Διεθνή Έκθεση. Προχωρεί μπροστά.
0: Προχωρά αυτό.
2: Και ξεκινάει η ανάπλαση του χρόνου.
1: Είναι μονίμως τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη και για πολιτικούς λόγους, αλλά και για λόγους ανάγκης. Έτσι. Για λόγους στρατηγικής ανάγκης, θα το πω εγώ, γιατί η πόλη είχε ανάγκη σε ορισμένες περιπτώσεις από ξεκάθαρη αναβάθμιση. Γιατί παρόλα αυτά, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δει μπροστά, ενώ κάθε λίγο και λιγάκι έρχονται εδώ υπουργοί και υφυπουργοί, κομματικά κλιμάκια ακόμα για να ενισχύσουν τα τοπικά ερίσματα, τα κομματικά. Για ποιο λόγο βλέπουμε τους σχηματισμούς αδεξιά της Νέας Δημοκρατίας να συγκεντρώνουν τόσο υψηλά ποσοστά, τα υψηλότερα στη Βόρεια Ελλάδα από ό,τι φαίνεται πανελλαδικά, και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία να είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά σε σχέση με άλλες εκλογικές περιφέρειες που σε αντίθεση με τη Βόρεια Ελλάδα δεν τα έλεγες και προπύργια?
0: Και να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Θανάσης, ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ και από ό,τι μάθαμε στα παραπολιτικά, που το γράψαμε και στην εφημερίδα, στην τελευταία σύσκεψη που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κλειστή σύσκεψη με τους βουλευτές, έθιξε αυτό το θέμα και είπε ότι με τόσα έργα που γίνονται, δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη, δεν δικαιολογείται να είναι τόσο χαμηλότερο το ποσοστό από τον εθνικό μέσο όρο. Οπότε λίγο σας έβαλε ο Πρωθυπουργός αυτή τη διαδικασία.
1: Έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου να επικοινωνήσετε καλύτερα το κυβερνητικό έργο στην περιοχή σας, αυτό είπε.
2: Είναι βέβαιο ότι γίνονται απίθανα πράγματα στην πόλη μας. Έργα προχωρούν, έργα τα οποία για χρόνια ήταν κολλημένα ή στα συρτάρια, είναι σε εξέλιξη τώρα. Επίσης έργα ολοκληρώνονται. Άλλα έχουν οριμάσει, άλλα ξεκινούν. Εκτιμώ ότι το 2027 θα είναι πραγματικά η χρονιά της Θεσσαλονίκης, διότι ακόμη περισσότερα έργα θα ολοκληρωθούν και θα αναδειχθούν.
0: Αυτό θα αποτυπωθεί στο αποτέλεσμα των εκλογών?
2: Είναι στο χέρι μας, διότι θεωρώ ότι υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν με πιο δυνατή φωνή και πιο συστηματικά και οργανωμένα να ανοίξουμε στην κοινωνία αυτό τον φάκελο, τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, και πέρα από αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι, όλοι οι συμπολίτες μας εδώ, να εξηγήσουμε και όλα όσα έρχονται.
0: Μάλιστα.
2: Και καταλαβαίνουμε ότι τα μεγάλα έργα χρειάζονται και μια περίοδο επόασης, μια περίοδο έτσι ορίμανσης. Αυτό πρέπει να επικοινωνήσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: ευχαριστούμε,
0: κύριε
1: Κουβέλα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είμαι πάντως αισιόδοξος ότι στο τέλος θα είμαστε καλά. Θα είμαστε όπως
1: πρέπει. Θα νικήσει ο καλύτερος, λέμε.
2: Και
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα
2: ισχύει.
0: Το δούμε.
2: Θα ελπίσουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τη σκυτάλη παίρνει ή μάλλον στην καρέκλα κάθεται, να το πούμε πιο όπως είναι στην πραγματικότητα, στην καρέκλα του καλεσμένου, των πολλών καλεσμένων, σε αυτό το ραδιομαραθώνιο του Παραπολιτικά 90,1 εδώ από την 90η ΔΕΘ, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, βουλευτής Σερών, έχει και εντοπιότητα, οπότε αντιλαμβάνεστε ναι, τι πρόκειται να γίνει. Εκ νέου υποψήφιος βεβαίως στη γενέτειρα των Καραμανλίδων.
1: Στις Σέρες, πολύ σωστά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
1: σας καλωσορίζω στη Μακεδονία ως Μακεδόνας, επομένως χαρά που σας έχουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε υφυπουργός εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Και μοιραία θα ξεκινήσουμε από τη συζήτηση όλη που έχει ξεσπάσει με αφορμή και τις προκλητικές τελευταίες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και μια γενικότερη μια αμφισβήτηση που υπάρχει από συγκεκριμένα, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, για την πολιτική των ήρεμων νερών.
1: Πρώτα απ' όλα, η Τουρκία το τελευταίο διάστημα βλέπετε ότι ακολουθεί μια αναθεωρητική τακτική, διότι προσπαθεί να αντιδράσει στις κινήσεις που έκανε η Αθήνα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τις νόμιμες κινήσεις, με τρόπο παράνομο. Για να το πω πάρα πολύ απλά. Εμείς κάναμε νόμιμα χωροταξικό σχεδιασμό στη θάλασσα, κάναμε νόμιμα εθνικά θαλάσσια πάρκα και η Τουρκία έρχεται και απαντά με μια παρανομία, η οποία είναι εξόφθαλμη, διότι δεν υπάρχει λογική με βάση την οποία ορίζεις διεθνή ύδατα και τι κάνεις σε αυτά με εγχώρη νομοθεσία. Πού κάνεις εθνικά θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα, πού είναι ακριβώς τα εθνικά πάρκα όταν έχεις να κάνεις με νερά που δεν σου ανήκουν. Άρα λοιπόν η Τουρκία διαπράττει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο σφάλμα, ενοχλημένη από όσα κάνει η Αθήνα. Πάμε τώρα στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο. Και χάρη στα ήρεμα νερά, εμείς δημιουργήσαμε χωροχρόνο για να θωρακιστούμε αμυντικά και για να αναβαθμίσουμε την οικονομία μας αλλά και τη διπλωματική μας ισχύ. Δεν κάτσαμε με τα χέρια σταυρωμένα το διάστημα που η Τουρκία ήταν ήρεμοι στο πεδίο και δεν είχαμε παρενοχλήσεις. Όσοι τώρα αναφερθείτε στον κύριο Σαμαρά διαφωνούν με τη λογική αυτή, μου δημιουργούν πολλά ερωτήματα. Διότι θυμάμαι ότι όλοι οι πρωθυπουργοί της μεταπολίτευσης, μηδενός εξαιρουμένου, πολύ σωστά με την Τουρκία μιλούσαν, πολύ σωστά με την Τουρκία προσπαθούσαν να βρουν κοινό τόπο, υπέγραφαν συμφωνίες, παρά τις προκλήσεις της παραβιάς και παρά το κάζους μπέλι, το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι σε ισχύ. Άρα λοιπόν, ας μην δουλεύουμε μεταξύ μας, μην κορδεύουμε τον εαυτό μας. Οι ελληνικές κυβερνήσεις με την Τουρκία σωστά μιλάν. Με το γείτονα που έχεις διαφορές, σωστά μιλάς. Αυτή είναι η ενδεδειγμένη πολιτική και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την ακολούθησε και την ακολουθεί με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, φέροντας αποτελέσματα.
0: Σας λέει ότι ενώ θα έπρεπε να μιλάμε από θέση ισχύως, δεν μιλάμε από θέση ισχύως. Ότι η Τουρκία είναι εκείνη που βάζει την ατζέντα, είναι εκείνη που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτό λέει ο κ. Σαμαράς επί της ουσίας.
1: Διαφωνώ σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα, η Τουρκία επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το δεχόμαστε. Η Τουρκία λοιπόν ξέρει ότι η διαφορά μας είναι μία, η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, και κάθε φορά που έχουμε μία συζήτηση, επιχειρεί να εμπλουτίσει το διάλογο. Δεν το δέχεται όμως αυτό η ελληνική κυβέρνηση, άρα η προσπάθεια της Τουρκίας πέφτει στο κενό. Παρατήρηση δεύτερη. Η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ σημαντική θέση, πλεονεκτική θέση θα έλεγα, θέση ισχύως. Σας θυμίζω ότι έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, έχουμε Μπελαρά, έχουμε Ραφάλ, πάμε για F-35. Έχουμε αυτά για τα οποία η Τουρκία μάχεται να αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν, πού είναι η αδυναμία της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία με βάση δεδομένα που σας έχω περιγράψει. Ας μην κάνουμε λοιπόν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ας κάνουμε αντιπολίτευση με επιχειρήματα. Και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ας παραδεχθούν λοιπόν όλοι ότι η κυβέρνηση έχει κάνει αποτελεσματική εξωτερική πολιτική με θάρρος και με τόλμη. Όλα τα άλλα είναι απλά για να τα γράφουν οι εφημερίδες και τα site.
0: Μια και από τις αίρες, τελευταία ερώτηση μπορούμε να σας ρωτήσουμε. Κώστας Καραμαλής, τον αισθάνεστε κοντά σας? Και εσείς ως βουλευτής Σερών και συνολικά εννοώ ως κυβερνός απαράταξη.
2: Γιατί ο πρώην πρωθυπουργός έχει επίσης εκφράσει ανησυχία και προβληματισμό για την εξωτερική πολιτική.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τους νεοδημοκράτες. Προσωπικά εγώ αισθάνομαι ότι είναι κοντά στην παράταξη. Τον διαχωρίζω απόλυτα από τον Αντώνη Σαμαρά, διότι αυτό είναι το ερώτημα των πιο πολλών συναδέρφων σας. Και αν δείτε και τις δικές του δημόσιες τοποθετήσεις, έχουν περισσότερο χαρακτήρα προβληματισμού παρά χαρακτήρα κατηγορίας. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία, θα έχει το δικό του ρόλο στις εκλογές και είμαι αισιόδοξος ότι όλοι μαζί ως οικογένεια θα πετύχουμε τον κοινό μας στόχο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Γεια σας, γεια σας.
2: Τάσος Χατζηβασιλείου.

0: Γιάννης Παπαγεωργίου.
1: Έχουμε πιάσει τους Θεσσαλονικείς.
0: Όλους τους Θεσσαλονικείς, συντονιστής του Πρωθυπουργικού Γραφείου εδώ στη Συμπρωτεύουσα. Αυτός δεν είναι ο τίτλος, ο ακριβής.
1: Ο ακριβής.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και
0: ενδυνάμει υποψήφιος τώρα.
1: Όχι, είναι ανακοινωμένος.
0: Ανακοινωμένος,
1: σωστά.
0: Ανακοινωμένος υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας, νέος άνθρωπος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές. Συγχαρητήρια για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία κάθε χρόνο και την ωραία εκπομπή που κάνετε.
0: Τι περιμένετε εσείς να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό το βράδυ?
1: Από την πλευρά να μας πει των νέων ανθρώπων, γιατί έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Νέα γενιά δεν έχουμε ακούσει.
2: Περιμένουμε να ακούσουμε τα οικονομικά μέτρα τα οποία θα αφορούν όλους. Mm-hmm. Ιδιωτικό τομέα, εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, συνταξιούχους, στήριξη στις οικογένειες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους μικρομεσαίους. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, ότι θα είναι μια οικονομική στρατηγική για το 27, αλλά και μια εθνική στρατηγική για μέχρι την επόμενη τετραετία.
1: Μάλιστα. Λέγαμε πριν, επειδή είχαμε και πολλούς ανθρώπους από την πόλη, για τα έργα που γίνονται. Τα έργα που γίνονται εδώ. Εσείς ο συντονιστής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, το είδατε λίγο το κομμάτι και αυτά. Υπήρχε λίγη ανησυχία από τον κόσμο, υπήρχε ένας προβληματισμός στην αρχή. Τελικά βλέπουμε ότι τα έργα υλοποιούνται. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια στρατηγική που θα συνεχιστεί για τη Θεσσαλονίκη, ή είναι αυτά τα έργα που έχει ανάγκη η πόλη και μετά τέλος?
2: Δικαίως ο κόσμος ανησυχούσε, γιατί περίπου 20 χρόνια δεν είχε γίνει σχεδόν τίποτα. Ένα μετρό το οποίο ήταν ανέκδοτο. Τώρα υπάρχει ένα πραγματικό σχέδιο, ένα πλάνο σε υποδομές, μεταφορές, υγεία, αναπλάσεις, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, αθλητισμό, εκπαίδευση, και όλο αυτό το πλάνο βλέπουμε ότι υλοποιείται από τα μεγάλα έργα όπως είναι το flyover, τα καινούργια λεωφορεία που έχει να κάνει με τις μεταφορές, το μετρό και η παράδοση πλέον προς Καλαμαριά, να βλέπουμε την ολοκλήρωση, τον προαστιακό, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, τα καινούργια σχολεία που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός, τα έργα που γίνονται αναπτυξιακά στο λιμάνι και με τα logistics centers, αλλά και στην υγεία με μονάδες πρότυπες, αλλά και ανακαίνιση νοσοκομείων, καθώς και καινούργια. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι όλα αυτά τα έργα ήταν κάτι που ζητούσε οι υπόλοιποι πολίτες. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να εξηγήσουμε και να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο τι θα προσδώσουν αυτά τα έργα στη Θεσσαλονίκη, σε καινοτομία, σε ανάπτυξη, σε θέσεις εργασίας, σε ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Παπαγεωργίου. Καλή δύναμη στις εκλογές.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Πάμε να δώσουμε και χρηστικές πληροφορίες, αλλά και να αναδείξουμε ενέργειες και πρωτοβουλίες που πάντα σε αυτού του είδους περιστάσεις έχουν τη σημασία τους. Πάμε στην Imperial Brands, η οποία συμπληρώνει 45 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και επιλέγει την 90η ΔΕΘ για να γιορτάσει αυτή την επέτειο. Το κεντρικό μήνυμα της χρονιάς, «Μαζί δημιουργούμε το αύριο σήμερα», συνοψίζει τη λογική της εταιρείας, ότι η μακρά αυτή πορεία δεν είναι απλώς μια ιστορική διαδρομή, αλλά η βάση πάνω στην οποία χτίζεται το επόμενο κεφάλαιο, μαζί με τους εργαζομένους, το δίκτυο συνεργατών και τη Λιανική. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Νικηφορίδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Imperial Brands Ελλάς.
1: Καλημέρα σας. Να σου πω, Δανάση, ότι η εταιρεία είναι μέλος του πολυεθνικού ομίλου Imperial Brands, διοικείται όμως εξ ολοκλήρου από ελληνική ομάδα και έχει βαθιά τοπικό αποτύπωμα. Όπως είπες νωρίτερα, στα 45 χρόνια λειτουργίας της έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της οικονομίας. Στηρίζει περίπου 1000 άμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας που μεταφράζονται σε στήριξη προφανώς οικογενειών. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Νικηφορίδης, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ μαζί μας.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: 45 χρόνια είναι πολλά. Θέλουμε να μας πείτε ποιες είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη διάρκεια της πορείας αυτής για ένα μπραντ σαν το δικό σας, σαν αυτό που εκπροσωπείτε.
2: Και φανταστείτε ότι τα 45 χρόνια λέμε εμείς, όπως και γιορτάζουμε στη ΔΕΘ, είναι η βάση για το αύριο. Είναι η βάση ακριβώς για τα επόμενα πράγματα τα οποία έχουμε να χτίσουμε τα επόμενα χρόνια. Να επιστρέψω, όταν μιλάμε για τις αλλαγές, κοιτάτε, ως μέλος ενός πολυεθνικού ομίλου, βασικά μια παραδοσιακή καπνοβιομηχανία, τι είναι η μεγαλύτερη αλλαγή η οποία συνέβη? Είναι ο μετασχηματισμός μας, ο οποίος ξεκίνησε το 2020 και έτσι καταφέραμε μέσα σε μία πενταετία ο μισός κύκλος εργασιών μας να είναι τα προϊόντα νέας γενιάς.
1: Ναι.
2: Άρα αυτό έγινε μέσα από συνεχείς επενδύσεις και η χώρα αναδείχθηκε ως χώρα πιλότος για τον όμιλό μας.
1: Τα προϊόντα νέας γενιάς αποτελούν σχεδόν τον μισό σας τζίρο.
2: Ακριβώς
1: πώς έχετε φτάσει σε αυτό το επίπεδο?
2: Θα σας πω, βασικά ο κυριότερος λόγος είναι ο καταναλωτής που μας επέλεξε. Κοντά σε αυτό είναι και το δίκτυό μας, το δίκτυο των συνεργατών μας και το δίκτυο της Μικρής Λιανικής, όπου ήταν βασικά ένας στρατηγικός εταίρος στο να μπορέσουν αυτά τα προϊόντα να φτάσουν σε αυτό το μέγεθος.
0: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κλάδο σας, ακούτε και εσείς την κουβέντα η οποία γίνεται συχνά πυκνά, ότι πώς μπορούν μια εταιρεία με τη δραστηριότητα δικιά σας να έχει και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα? Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
2: Καταλαβαίνω το παράδοξο καταρχήν.
0: Και περιβαλλοντικό, έτσι.
2: Το πιθανό παράδοξο. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να περιγράψω δύο παραδείγματα. Και να δώσω δύο παραδείγματα που δημιουργούν όλο αυτό που λέμε εμείς, την υπευθυνότητα στην πράξη και το κοινωνικό αποτύπωμα. Πρώτο παράδειγμα είναι η προστασία των ανηλίκων. Δηλαδή η πρωτοβουλία μας στο να μην επιτρέψουμε στον ανήλικο, σε κάθε ανήλικο, να μπορεί να προμηθευτεί προϊόντα νικοτίνης ευρύτερα. Αυτή μας λοιπόν η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε στις αρχές αυτού του χρόνου. Προσπαθήσαμε να στηρίξουμε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης των δύο Υπουργείων, και αυτό που προσπαθήσαμε βασικά να κάνουμε είναι το να περάσουμε το μήνυμα αυτό σε πράξη. Γιατί είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για ένα νόμο και άλλο πράγμα να μιλάμε για την εφαρμογή του. Συνήθως υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις σε αυτό. Άρα, πόρτα-πόρτα, επισκέφθηκε η ομάδα μας όλα τα σημεία, τους ενημέρωσε και τώρα μάλιστα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας δεύτερης φάσης, μιας έρευνας σε λιανοπολιτές, σε πάνω από 7.500 σημεία, τα οποία θα μοιραστούμε και με την πολιτεία, πέραν από τη δημοσιοποίησή τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τι? Το να γίνει αυτό συνείδηση. Εμείς είναι εύκολο να κατηγορηθούμε, αυτό που θέλουμε να είναι ξεκάθαρο, το 18, και αυτό το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, στο κομμάτι της ηλικίας, είναι απαράβατος όρος. Δεύτερη, πολύ γρήγορα να αναφερθώ, δεύτερο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα ανακύκλωσης Blue. Στα ηλεκτρονικά τσιγάρα λοιπόν έχουμε και αυτά τα περιβόητα μίας χρήσεως, τα οποία και ο κόσμος τα προτιμά, αλλά και έχουμε κατηγορηθεί, έχουν καταγορηθεί οι εταιρείες κατά καιρόν ότι δημιουργούν άσκοπο απόβλητο. Εμείς λοιπόν έχουμε δημιουργήσει έναν μηχανισμό σε όλη τη χώρα, όπου δίνουμε ένα κίνητρο στον καταναλωτή και έτσι συλλέγουμε πάνω από τα 2/3 πίσω, τα οποία τα παραδίδουμε για ανακύκλωση. Αυτό λοιπόν για μας είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα, να πως μια εταιρεία προϊόντων νικοτίνης μπορεί να έχει κοινωνικό αποτύπωμα.
1: Μάλιστα. Τώρα, αν πάμε να δούμε τα επόμενα χρόνια και, και που έχει νέα δεδομένα, είναι νέα δεδομένα σε φορολογία, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, τι είναι αυτό που σας κάνει εσάς να αισθάνεστε σιγουριά για το μέλλον της εταιρείας σας στην Ελλάδα?
2: Νομίζω ότι η λέξη σιγουριά είναι αυτή η οποία τη χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Όμως, αντί για να κάνουμε δηλώσεις και ευχολόγια, εμείς απλώς προχωράμε σε ενέργειες, σε μία σειρά από ενέργειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με σιγουριά το μέλλον. Η πρώτη μας ενέργεια και πάρα πολύ σημαντική, σε μία σειρά από ενέργειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με σιγουριά το μέλλον. Η πρώτη μας ενέργεια και πάρα

0: κάναμε μαζί με τον ΣΕΒ. Κινητοποιήσαμε όλη τη Μικρή Λιανική να συμμετέχει στη διαβούλευση για να πει ακριβώς αυτό το οποίο την προβληματίζει. Άρα αυτά είναι τα βήματα, άρα μιλήσαμε μαζί με την αγορά και όχι για την αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα
1: κύριε
2: πολύ.
1: Κύριε Νικηφορίδη, καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους τους στόχους που έχετε θέσει.
0: Σας ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Και όλα τα καλά, είστε επανειδήν.
0: Να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Άλλες δύο τηλεφωνικές για σας, για μας.
1: Εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη και εδώ είναι το πικ, Θανάση. Τώρα έχουμε τον περισσότερο κόσμο, παρέλαση υπουργών, βουλευτών, στελεχών εδώ, να πούμε της Νέας Δημοκρατίας κατά βάση, γιατί είναι τώρα η περίοδος που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάει σήμερα το βράδυ. Θάνος Πλεύρης μαζί μας.
0: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Λέμε ότι έρχονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς όν ημέρα ανήκει στο κυβερνόν κόμμα, ανήκει στον Πρωθυπουργό. Το ερώτημα είναι ότι κάποιοι σας βλέπουν ακόμα ως λαός, Υπουργέ. Έτσι, κάποιοι παλαιοί σας.
2: Αμέσως στα βαθιά.
0: Μα τι να πούμε τώρα.
2: Κοίτα, αυτή που ο Νίκος ο Τσούτσιας που το είπε, εντάξει, έχουμε απαντήσει, είναι σαφές. Επί Σαμαρά ήρθαμε, αλλά να σου πω κάτι.
0: Πιστεύω ότι δεν εκφράζει τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Δεν νομίζω ότι εκφράζει.
0: Είστε σίγουρος?
2: Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω.
0: Δηλαδή, ο Μαρινάκης εκφράζει ο Μητσοτάκη, ναι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ναι. Εγώ πιστεύω όμως ότι αυτό ήταν συνέντευξη.
0: Είναι η ίδια λογική, είναι έτσι.
2: Γιατί πρώτα απ' όλα, εντάξει, εκτός ότι είναι αβάσιμο στην βασική του θέση ότι επί Αντώνη Σαμαρά ήρθαμε. Και μάλιστα να θυμίσουμε ότι ήρθαμε στο 19% στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήρθαμε στην Νέα Δημοκρατία.
0: Πήγε μετά πράγματα στο 30%, έτσι.
2: Ναι. Άρα, λέω, ήρθαμε τότε και σε κάλεσμα που έγινε συνολικά στο Λαϊκό Ορθοδόξο Συναγερμό. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Εντάξει, μετά από 17 χρόνια, 15 χρόνια, γιατί το 12 ήταν. 14-15 χρόνια που εκλεγόμαστε συνεχώς βουλευτές. Εντάξει, δεν μπορεί κάποιος να μας λέει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι και λίγο, αν θέλετε, προσβλητικό. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή. Όχι προσβλητικό προς την πορεία μας, ως προς την παραδοχή. Αλλά να προσπαθείς να υπονοήσεις ότι επειδή βρισκόμαστε κάποιοι από αυτή την κυβέρνηση, αλλοιώνουμε τον ιδεολογικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχει καταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και είναι κατόρθωμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια διεύρυνση που ξεκίνησε ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί τότε, αν θυμηθούμε, τα πρώτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήρθαν επί Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Δεν θέλω να πω όνομα, αλλά στο επικρατεί.
0: Και λένε και κάποιοι ότι να μην λησμονούμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, ότι η πρώτη επιλογή για το Υπουργό Οικονομικών ήταν ο κύριος Ράπανος και τέλειπε ο κύριος Στουρνάρας.
2: Γιατί υπάρχει ένα κομβικό σημείο. Μετά τα μνημόνια ήταν προφανέστατο ότι ξανατοποθετήθηκαν τα κόμματα. Οπότε εκεί πέρα έγιναν οι διευρύνσεις. Και αυτό που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας να φτάσει δύο φορές στο 40%.
0: Και ένα άλλο στέλεχος πολύ κοντά και πρώην της Νέας Δημοκρατίας και πολύ κοντά τώρα στον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Ανάσης Κορδάς, είπε εδώ στο Παραπολιτικά FM πριν από μερικές ημέρες ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει να μου κάνετε την ερώτηση για το αν εμείς προτιθέμεθα να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Το ερώτημα για μας είναι ποιες δυνάμεις θα συμπράξουν ώστε να είναι ο Σαμαράς πρωθυπουργός. Ανεξαρτήτως μάλιστα κόμματος, είπε.
2: Εντάξει, ναι, αυτό θα σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ο πρώην πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τι θα κάνει.
0: Ο κύριος Βορύδης στο ίδιο ερώτημα απάντησε ότι δεν τον νοιάζει να είναι Πρωθυπουργός ακόμα και να συγκυβερνήσει με την Κωνσταντοπούλου.
2: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, όταν είναι να τοποθετηθεί, θα τοποθετηθεί ο ίδιος. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχουμε πει και είναι πραγματικότητα. Και διαβάζω πολλές φορές, λέει, αν επιτίθεται, δεν επιτίθεται, κανένας δεν επιτίθεται. Το να έρχεσαι και να λες, ενώ από την Δημοκρατία. Το να έρχεσαι και να λες ότι η κεντροδεξιά εκπροσωπείται από τη Νέα Δημοκρατία και αν υπάρξει ένας άλλος πολιτικός φορέας, με όσο σεβασμό και αν έχουμε στο πρόσωπο, θα είναι πολιτικός αντίπαλος, είναι το αυτονόητο. Δεν είναι δηλαδή κάτι που σημαίνει ότι είμαστε σε κόντρα. Εμείς πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους που είναι στην κεντροδεξιά ότι πρέπει να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε και ένα σχόλιο θέλουμε οπωσδήποτε για το βράδυ, για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Κατά την άποψη εσείς τώρα ως βουλευτής της Αλφα Αθηνών, βγάζουμε το υπουργικό σας που συμμετέχετε στην κυβέρνηση, τι θα θέλατε να ακούσετε απόψε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
2: Πιστεύω ότι αυτό λίγο πολύ που έχει υποθεί, ότι πρώτα απ' όλα είναι πολύ

0: σημαντικό και να το λέμε πάντα ότι τα χρήματα τα οποία δίνουμε συνδυάζονται με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό είναι μια κατάκτηση. Δεν λέμε τίποτα
1: τώρα παραπάνω. Αυτό το λέτε και με αφορμή τον κύριο Τσίπρα που παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Παρουσίασε ένα οικονομικό πρόγραμμα Αλέξη Τσίπρας που ήταν πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2015, πότε ήταν το, όταν κέρδισε τις εκλογές. Και η ευθύνη εδώ του κύριου Τσίπρα είναι ότι εντάξει, τότε κάποιος μπορεί να πει δεν ήξερε. Ήταν μικρός, τώρα πια ξέρει. Άρα τώρα κοροϊδεύει συνειδητά.
2: Καλημέρα με το καλημέρα 16-17 όμως. Δεύτερο κόμμα και φλορτάρει με το 20.
0: Εντάξει, εγώ δεν λέω.
2: Πάτε να έχετε κανονική αντιπολίτευση.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι κάτι που αυτό προφανώς θα το πιστώσει ο καθένας. Άμα εγώ ήμουν Αλέξης Τσίπρας, άβγαινα και θα έλεγα. Σας άφησα 3 χρόνια μόνος σας.
2: Και μου τα κάνω
0: το Πασόκ δεν έκανε τίποτα και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε 5-6 διασπάσεις από τότε. Άρα είναι προφανώς ότι βγαίνοντας αυτό το χώρο έχει το πρόσωπο να τους πει ότι στο τέλος της ημέρας σας αρέσω, δεν σας αρέσω, εσείς δεν καταφέρατε 3 χρόνια να κάνετε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι στην ευρύτερη όμως. Ο Αλέξης Τσίπρας αρέσκεται, όπως εγώ θα σας φεύγω από τα οικονομικά, τώρα πέταξε κάτι που πείτε μου σε ποιον δεν αρέσει. Καταργούμε τις πανελλαδικές στα πανεπιστήμια. Ωραία, αυτό προσέξτε είναι κάτι. Ναι, εγώ έχω κόρη που θα δώσει πανελλήνες τώρα. Μα τη ρώτησα, πει μπράβο. Δεν σου λέω όμως τι θα κάνεις. Σου λέει πάμε μέσω του σχολείου στους πανελλήνες. Δηλαδή, προφανώς κάτι υπάρχει για να μπει στο πανεπιστήμιο. Αλλά τι λέει ο Τσίπρας, το πετάει. Σου λέει έχουμε 17χρονα που μπορούν να ψηφίζουν. Έχουμε οικογένειες, θα καταργήσει πανελλήνες. Έτσι είναι σε όλο το επίπεδο. Και η διαφορά του 15 ήταν το 15 μπορεί να έχει αυταπάτες. Ναι. Τώρα έχει μόνο απάτες. Η αυταπάτη του 2015 είναι απάτη του 2026.
2: Ραντεβού το βράδυ λοιπόν να ακούσουμε εξαγγελίες στις πρωθυπουργικές. Ευχαριστούμε.
1: Υπουργός Μετανάστευσης. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με το χώρο της υγείας, με μια πολύ σύντομη παρέμβαση από τον κύριο Εμίλιο Βουγιουκλάκη, τον διοικητή του Ασκληπίου Βούλας, ο οποίος βρίσκεται και ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη, βεβαίως.
1: Καλημέρα, εδώ. Καλημέρα, κύριε Βουγιουκλάκη.
0: Για την 92η,
2: καλημέρα στους ακροατές. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά, είμαστε αποφασισμένοι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κλίμα γιορτινό, ένα κλίμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας.
0: Ακούτε τον είστε διοικητής ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Ακούτε τον Πρωθυπουργό το βράδυ. Τι θα θέλατε να πει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες του υγειονομικού συστήματος, το οποίο βεβαίως από πρώτο χέρι το γνωρίζετε. Τι περιμένετε να πει και να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο για το νοσοκομείο σας, να το πούμε απλά.
2: Κοιτάξτε, στην υγεία έχει γίνει εδώ και 7 χρόνια μια τεράστια προσπάθεια. Και αυτό δεν είναι κάτι που εξαγγέλουμε ή διατυμπανίζουμε εμείς. Είναι ένα πράγμα το οποίο έχει αποτυπωθεί πλέον και στις κρίσεις των πολιτών. Γιατί όπως ξέρετε, τον τελευταίο χρόνο το ΕΣΥ αξιολογείται από τους Έλληνες πολίτες. Μέχρι τώρα τι άλλαξε? Μιλούσαν για το ΕΣΥ οι κυβερνήσεις, τα κόμματα, οι υπουργοί, όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι ήταν απ' έξω, δεν ζούσαν την κατάσταση και το πρόβλημα. Τι γίνεται τον τελευταίο χρόνο? Μιλάνε οι ασθενείς, οι φορολογούμενοι πολίτες που αποτελούν, αν θέλετε, και αυτοί το βασικό χρηματοδότη του ΕΣΥ. Το ΕΣΥ είμαστε όλοι εμείς. Τι λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Ότι εδώ και σε ποσοστό 85% και πλέον της 100, για το Ασκληπείο θετικές γνώμες έχει το 96%. Τι λένε αυτές οι θετικές γνώμες? Ότι εδώ και ένα χρόνο έχει συντελεστεί μια τεράστια αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν.
0: Έχει γίνει έργο σε Ασκληπείο, το έχουμε δει και την καινούργια πτέρυγα και όλα. Ελλείψεις δεν έχετε στο νοσοκομείο όμως? Είτε σε προσωπικό, είτε σε.
2: Ελλείψεις στο σύστημα υγείας. Όχι, δεν έχουμε ελλείψεις. Mm. Έχουμε μάλλον λιγότερες ελλείψεις, ασύγκριτα λιγότερες ελλείψεις από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή. Ότι κάθε εθνικό σύστημα υγείας παγκοσμίως έχει ελλείψεις, έχει προβλήματα. Γιατί είναι μια δύσκολη άσκηση. Ποιο είναι το συγκρίσιμο μέγεθος και το σημαντικό? Να είναι πολύ λιγότερα, πολύ πιο διαχειρίσιμα και ποσοτικά αρκετά μειωμένα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο παρατηρείται και στο Ασκληπείο, που είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο και καλύπτει μια τεράστια περιοχή, όλη την Νότια και Ανατολική Αθήνα, αλλά και σε όλα τα κατατόπους υπόλοιπα νοσοκομεία, είναι μια γενική παραδοχή. Επομένως, για να απαντήσω στο ερώτημα σας, κύριε Φουσκίδη και κυρία Βραμίδη, τι περιμένω να ακούσω? Δεν περιμένω να ακούσω υποσχέσεις ανεφάρμοστες. Περιμένω να ακούσω έναν λόγο πραγματιστικό, ο οποίος θα είναι σε συνέχεια όλο αυτό το έργο που έχει συντελεστεί τα τελευταία 7 χρόνια. Γιατί ξέρετε, το ΕΣΥ και η δημόσια υγεία είναι ένας χώρος που δεν χωράνε υποσχέσεις και αυσταθά. Κρινόμαστε όλοι από ένα πράγμα. Από την πραγματικότητα. Από την απτή πραγματικότητα.
1: Άρα περιμένουν, Θανάση, εγώ αυτό που κατάλαβα από τον κύριο Εμίλιο Βουγιουκλάκη είναι ότι περιμένουν να ακούσουν πράγματα που θα γίνουν.
0: Να μην ακούσουν. Εγώ πιστεύω, επειδή ο κύριος Βουγιουκλάκης έχει και πολιτικό σκεπτικό σε ό,τι λέει, είναι σαφές αυτό. Να πούμε ότι πιστεύω ότι το καρφί πάει για τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπαίνω σε διαδικασία να απαντήσω πολιτικά. Δεν θέλω να. Θα απεκδηθώ, αν θέλετε, το τεχνοκρατικό ρόλο, να απαντήσω πολιτικά. Δεν νομίζω ότι έχει αξία να σχολιάζουμε εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα και δει από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μας.
2: Αυτό έχει γίνει και έχει κριθεί από την πραγματικότητα. Και νομίζω θα. Κύριος Τσίπρας και Θεσσαλονίκη είναι τρεις έδειες οι οποίες είναι ταυτόσιμες, αλλεύτητες και πλήρως ακυρωμένες από την ίδια την πραγματικότητα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διοικητή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος ώρα 2 μαραθώνιο σε παραπολιτικά FM σε 90,1 εδώ.
1: Αύριο πάλι ραντεβού.
0: Ακριβώς από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε η κυρία Πένια Βραμίδη, αύριο και πάλι ραντεβού. 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα με Βασίλη Σκουρή, Σωτήρη Ξενάκη. Θα έχετε πάρα πολλά να πείτε και να ακούσετε, διότι σήμερα το βράδυ στις 8 η ώρα εδώ στο συνεδριακό κέντρο στο Βελίδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει τις εξαγγελίες του.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο της Θεσσαλονίκης και τους καλούς συναδέλφους, τον Θανάση Φουσκίδη και την Μπένη Ευραμίδη, εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εννέα λεπτά μετά τη μία είμαστε. Χριστίνα Αγγελάκη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει. 211 1080 880. Το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με εμάς τα παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε θελήσετε. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά πάντα και τα δικά σας μηνύματα στο radio at παραπολιτικά.gr. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Ανδριάνα Ζαρακέλη, νέα ραδιοφωνική σεζόν, χαίρομαι, ελπίζω και εσείς πραγματικά που είμαστε και πάλι κοντά, εδώ από τη συχνότητα των παραπολιτικών, παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε ένα Σαββατοκύριακο έντονο βεβαίως πολιτικό ενδιαφέρον, έντονο πολιτικό, έντονο οικονομικό, έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον, όλα τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στην Θεσσαλονίκη, είναι στραμμένα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός, το κυβερνητικό σχέδιο για την οικονομία, τις παρεμβάσεις που περιμένουμε για την επόμενη περίοδο. Με πολύ μεγάλο ερώτημα, από αυτές τις ανακοινώσεις που περιμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι τελικώς θα φτάσει στην τσέπη μας, τι τελικώς θα αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Όλοι συζητούμε ούτως ή άλλως για το θέμα της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή πώς πίσω από τους οικονομικούς δείκτες και πώς πίσω από τα μεγάλα υπάρχουν τα μικρά. Αυτά που μας ενδιαφέρουν, αυτά που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, το κόστος ζωής, το θέμα της στέγης. Το θέμα της στέγασης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα και όχι μόνο στη χώρα μας. Το πώς πάμε στο σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς, οι μισθοί, οι συντάξεις, η φορολογία, οι οικογένειες, το τι γίνεται με το θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών που ήδη το έχουμε πολύ συζητήσει αυτή την περίοδο, τι γίνεται με το θέμα της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αύριο βεβαίως θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό, με τα ερωτήματα να είναι συγκεκριμένα. Αυτό το δημοσιονομικό χώρο, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος ο οποίος υπάρχει, πώς ακριβώς θα μοιραστεί, ποιοι θα είναι κερδισμένοι των εξαγγελιών, τα μέτρα τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε, πόσο θα μπορέσουν να απαντήσουν στην πίεση η οποία ήδη ασκείται από την ακρίβεια. Αυτή δε δεδομένα είναι η αφετηρία μιας νέας πολιτικής περίοδου με το βλέμμα ήδη στραμμένο στις επόμενες εκλογές. Και να μην ξεχνάμε, γιατί είναι επίσης σημαντικό, εκτός από τα οικονομικά μέτρα και το πολιτικό μήνυμα το οποίο θα επιλέξει να στείλει ο Πρωθυπουργός, έχουμε πολλά μέτωπα, έχουμε διαφορετικά μέτωπα ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει επιλέξει να διαμορφώσει την ατζέντα της επόμενης περίοδου και όλα αυτά την ώρα που η αντιπολίτευση αναζητά μια νέα στρατηγική και νέες ισορροπίες.

Λοιπόν, αυτή την ώρα βλέπουμε ζωντανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι. Είναι τα εγγένεια του περιπτέρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αυτή την ώρα είναι στο βήμα. Εμείς θα περάσουμε στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να σας πω για το νέο πρόγραμμα των παραπολιτικών. Έχουμε ήδη ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Το τραβάει ταυτή, είναι δεδομένο. Παραπολιτικά 90,1 νέο πρόγραμμα και τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε σε ένα σύντομο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε εδώ στα παραπολιτικά. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Παραπολιτικά 90,1. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Την Πέννη Ευραμίδη θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας μεταφέρει το κλίμα. Είναι ούτως ή άλλως στις επάλξεις, όχι από νωρίς το πρωί, από χθες και προχθές και πάει λέγοντας. Καλώς την, γεια σου Πέννη.
1: Καλημέρα Ανδριάννα, καλημέρα στους ακροατές μας. Πράγματι είμαστε στις επάλξεις από χθες. Η Next Step Media Group με περίπτερο εντός του χώρου της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης μεταφέρει τον παλμό όλων των εξελίξεων. Να πούμε ότι ο παλμός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη λόγω της αποψινής ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο το βράδυ σήμερα. Αναμένουμε τις εξαγγελίες. Να πούμε ότι είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Αυτό δίνει σαφώς προεκλογικό.
0: Φαντάζομαι, αυτό φαίνεται, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή
1: είναι
0: το βλέπεις παντού, έτσι.
1: Καταρχάς, από το μαζικό παρόν που δίνουν υπουργοί, κυβερνητικά στελέχη, που ούτως ή άλλως έχουν τα περίπτερά τους, αλλά βλέπουμε πολλούς βουλευτές, βλέπουμε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τις προηγούμενες ημέρες έγινε μια μεγάλη εξόρμηση των κομματικών στελεχών σε όλη την Βόρεια Ελλάδα και τη Μακεδονία Δυτική, Ανατολική, Κεντρική και τη Θράκη. Τώρα αυτό κορυφώνεται με όλα αυτά τα στελέχη να βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη με το βλέμμα στραμμένο στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, λοιπόν, για το βράδυ.
0: Πες μας τώρα τι συζητείτε, δηλαδή τι μαθαίνεις εσύ που είσαι εκεί από κοντά, τι περιμένουμε.
1: Αυτό που ακούμε από το πρωί, γιατί εδώ έκαναν παρέλαση
0: αλήθεια
1: κυβερνητικά στελέχη.
0: Και βγάλαμε και πολλές ειδήσεις, Πέννη, και μπράβο σας.
1: Το ένα βασικό στοιχείο που θα σας πούμε για την ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε το βράδυ είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει στο ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, τα μέτρα που θα ανακοινώσει, είναι κοστολογημένα μέχρι το τελευταίο ευρώ. Okay. Σε αυτό το πλαίσιο θα ανακοινώσει ένα ημερολόγιο, δηλαδή ένας μήνας, ένα μέτρο. Θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2026 και θα πει με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές. Κάθε μήνας λοιπόν θα έχει ένα μέτρο που θα προχωρά και θα δρομολογείται και θα
0: εφαρμόζεται. Δηλαδή Νοέμβριος αυτό, Δεκέμβριος αυτό και πάει λέγοντας.
1: Δεκέμβριος αυτό, Ιανουάριος αυτό. Τώρα αυτό θα ρωτήσει κάποιος και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αυτό το απάντησε στην χθεσινή συνάντηση με τους δημοσιογράφους στο Ηλέκτρα Παλάς, όπου όταν ρωτήθηκε αν θα γίνουν οι εκλογές τον Μάιο ή τον Μάρτιο, είπε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να αποφασίσει. Όσον αφορά, είναι γνωστό ότι θα δώσει και το σχέδιο.
0: Έδειξε όμως, δηλαδή καταλάβατε τώρα ότι θα πάει λίγο εκεί. Πάμε σίγουρα για άνοιξη.
1: Για άνοιξη, ναι, αυτό δεν είναι.
0: Εξαιρούμε το Πάσχα κάπου εκεί κοντά. Οπότε τι λες, Μάιο?
1: Αλλά μου πει το Πάσχα
0: είναι. Περίμενε, το Πάσχα είναι 2 Μαΐου είναι το Πάσχα.
1: 2 Μαΐου.
0: Ναι. Κάτσε να δούμε.
1: Μπορούσαν να γίνουν μέσα στο Μάιο. Είναι νωρίς, αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Αυτό μας λένε και τα στελέχη της κυβέρνησης από το πρωί. Δεν έχει και. Το πιο υπαρκτό σενάριο είναι να πάει πιο κοντά στον Μάιο, να είναι και κοντά να συνδεθεί με το αφήγημα της ελληνικής προεδρίας. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε όλο το επόμενο διάστημα. Τώρα, όσον αφορά τα αποψινά, θα περιγράψει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, έτος ορόσημο γιατί θα συμπληρωθούν 200 χρόνια από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Και γι' αυτό θα επαναλάβει αρκετές φορές, να σας πω τη λέξη ορίζοντας. Γιατί θα είμαι ορίζοντα το 2030. Ένα στοιχείο λοιπόν που ξέρουμε για τα μέτρα είναι ότι θα αφορούν σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας. Η βεντάλια είναι μεγάλη. Αυτό που λένε κυβερνητικά στελέχη είναι ότι κάθε κοινωνική ομάδα, κάθε πολίτης μέσα από αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν απόψε θα δει τον εαυτό του, θα δει ότι τον ακουμπάνε τα μέτρα. Ένα ακόμη στοιχείο είναι, όπως σας είπα, ότι θα είναι κοστολογημένα τα μέτρα. Και αυτό που αποκαλύπτει σήμερα και η εφημερίδα Παραπολιτικά είναι ότι στο επίκεντρο των αποψινών ανακοινώσεων, πέρα από τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους, που είναι κάτι που το έχουν πει πολλές φορές τα κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι θα δοθεί έμφαση στους αγρότες με μια μεγάλη φορολογική παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Και στις οικογένειες με παιδιά.
0: Με τα τρία παιδιά, τους τρίτεκνους. Ναι.
1: Όχι τις οικογένειες γενικά με παιδιά. Υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που συζητείται εδώ από το πρωί στη Θεσσαλονίκη.
0: Έλα, πες.
1: Είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού μακροπρόθεσμης αποταμίευσης για τα παιδιά. Στην ουσία, μιλάμε για έναν κουμπαρά που θα έχει ένα αρχικό κεφάλαιο για κάθε παιδί, που θα μπορούσε να κατατίθεται ένα συγκεκριμένο ποσό από το δημόσιο, με τα χρήματα να παραμένουν δεσμευμένα και να συσσωρεύονται μέχρι το παιδί να φτάσει 18 χρονών, δηλαδή να ξεκινήσει στη μορφή ενός κεφαλαίου εκκίνησης. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε το πρωί. Δεν σας λέω για τα υπόλοιπα, διότι τα έχουμε πει και τα έχουμε γράψει πολλές φορές, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ.
0: Τις εκπλήξεις, Πέννη, αυτές τις κρατάμε, δηλαδή είναι αυτό που περιέγραψε ενδεχομένως η μία, είναι αυτή που περιέγραψε ο κουμπαράς.
1: Ακριβώς. Είναι οι αγρότες.
0: Αγρότες κουμπαρά.
1: Θα υπάρξει νέα αύξηση. Οι πληροφορίες λένε για ανακοίνωση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Όλα αυτά θα τα δούμε
0: θα τα δούμε το βράδυ.
1: Και κάποια έκπληξη σίγουρα που την κρατούν επί τα σφράγη στο μυστικό, στο οικονομικό επιτελείο και θα ανακοινωθεί διαστόματος του Πρωθυπουργού.
0: Λοιπόν, η Next Step Media και φέτος, κυρίες και κύριοι, στον παλμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της Next Step Media. Σας περιμένουν οι καλοί συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη. Θα ευχαριστήσω την Πέννη Αβραμίδη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια να έχεις, Πέννη.

Λοιπόν, πολλά περιμένουμε σήμερα. Θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε βεβαίως αύριο πλέον, κυρίες και κύριοι. Οι πληροφορίες αυτές λένε, το ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου της Πέννης Αβραμίδης, ακούσατε για τις εκπλήξεις τις οποίες περιμένουμε. Και όλο αυτό, εκτός το οικονομικό κομμάτι, περιμένουμε να το δούμε και σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή στη στρατηγική και στις νέες ισορροπίες, λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα κόμματα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ΔΕΘ, λόγω βεβαίως και το ότι πηγαίνουμε σε εκλογές, είναι δεδομένο ότι το καλάθι της θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Αυτό το οποίο λέγεται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι πως η στόχευση των μέτρων είναι στο πλαίσιο το οποίο ζητήσαμε νωρίτερα, δηλαδή στο να περάσουν στην πραγματική οικονομία μέτρα που οι πολίτες θα μπορέσουν να τα δουν στην τσέπη τους.

0: Λοιπόν, ημερολόγιο από ό,τι καταλάβατε. Δηλαδή, περιμένουμε τι μήνα έχουμε τώρα. Έχουμε Σεπτέμβρη. Τον Οκτώβρη αυτά. Τον Νοέμβρη αυτά. Και πάει λέγοντας. Φτάνοντας μέχρι τις εκλογές. Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βεβαίως, Θεσσαλονίκη θα πάμε. Και πάλι, καλώς τον.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδρία, να φίλε και φίλοι παραγωγικών εδώ από τα
0: 20.
1: Τώρα είμαστε στο δικό μας περίπτερο, λίγο πιο πάνω της αστυνομίας.
0: Ωραία.
1: Της αστυνομίας έπαιγε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός. Σε λίγες ώρες θα συναντηθεί με πρώτο Θεός ξανά.
0: Πώς τον είδες?
1: Στην ομιλία. Τον είδα ευδιάθετο και αισιόδοξο.
0: Ναι.
1: Τόσο θέλω να πω, είχε τον περισσότερο κόσμο από κάθε προηγούμενη χρονιά. Τη Πρωθυπουργία του κ. Μητσοτάκη.
0: Ναι, εντάξει, τώρα η λογική λέει ότι, ότι ενδεχόμενος λόγω της προεκλογικής χρονιάς.
1: Είχε. Αλλά υπάρχει και μεγάλη προσδοκία αυτό που είπες, ότι θα γίνουν καλές εξαγγελίες.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουμε πει ότι πέρα από τα σενάρια, κρατώ και λέω αυτό που μας έχει πει ο κ. Μαρινάκης επισήμως και μερικά στο πρόσωπο, ότι τα μέτρα θα είναι οριζόντια. Οριζόντια και μόνιμα. Δηλαδή. Καθεθούν ανεξαρτήτως προϋποθέσεις και κριτηρίων.
0: Όχι επιδοματικά, όχι 300 ευρώ εκεί,
1: όχι.
0: Και 400 ευρώ εκεί και
1: όχι.
0: 250 ναι. Ευρώ εκεί.
1: Ναι. Τα περισσότερα λέει θα είναι οριζόντια και μόνιμα. Τώρα να δούμε ποια θα είναι οριζόντια. Αυτά για τα παιδιά, τις οικογένειες, την οικογενειακή ενίσχυση. Αυτό για, για τις μείωση των φόρων της φοροδιαγίας για τους αγρότες ή αυτά για την ενίσχυση των συνταξιούχων.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Νομίζω λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι πούμε... συνδεματικά κριτήρια θα μπουν για τους μικρομεσαίους.
0: Για τους μικρομεσαίους.
1: Ναι, ναι, όχι αυτές οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι τιμήσεις κτλ. Αυτά θα γίνουν για τους μικρομεσαίους, γιατί αυτά πάνε ανάλογα στις εισοδημάτων.
0: Λοιπόν,
1: τα υπόλοιπα που αφορούν στους συντήρητους και συνταξιούχους θα πρέπει να είναι καθολικά.
0: Ναι. Να πούμε ότι και η ανακοίνωση η οποία αναμένεται, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες τις οποίες έχουμε για τα 1000 ευρώ, για την αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική, Δημήτρη.
1: Είναι σημαντική αυτή. Μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει πολλές αυξήσεις εδώ και 7 χρόνια στον κατώτατο μισθό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, παρασύρουν βέβαια και τους μισθούς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, έχει βελτιωθεί πολύ το εισόδημα. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: η αγοραστική δύναμη δεν έχει βελτιωθεί, έχει μειωθεί, αλλά το εισόδημα έχει βελτιωθεί πολύ. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Να δούμε και τα υπόλοιπα. Βλέπω τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη εδώ στα παραπολιτικά. Στο περίπτερο της Next Step Media βρέθηκε νωρίτερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Βεβαίως είπε για το θέμα το οποίο έχει προκύψει με την Walk Agenda. Μια συζήτηση η οποία επανήλθε με τα δύο περιστατικά. Αυτό το θέμα του ΕΟΠΗ και το θέμα των σχολικών βιβλίων, Δημήτρη Γιαννακόπουλε.
1: Και από ό,τι μας είπε χθες το
0: βράδυ. Ακούς, να συζητείτε.
1: Ακούω πολύ να συζητήσω. Το συζητάνε μόνο αυτό. Συζητάνε. Χθες το βράδυ συζητούσαν μόνο αυτό στα πηγαδάκια εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα μαγαζιά που πήγαμε, στις εκδηλώσεις που πήγαμε. Συζητούσαν πάρα πολύ για την Γκοκατζέτα. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης μας είπε στην ομιλία που είχε με τους δημοσιογράφους χθες το βράδυ στο Ηλέκτρα, στο Roof Garden, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την κυρία Ζαχαράκη. Αντιθέτως, με την κυρία Ζαχαράκη και χθες είχαν κοινιάσει μαζί ένα σχολείο και σήμερα ήταν μαζί, ήταν εδώ η κυρία Ζαχαράκη σε περίπτωση. Στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Ναι.
1: Για τον κ. Μητσοτάκη, δηλαδή αυτό το θέμα έχει κλείσει. Τουλάχιστον αυτό μας είπε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, παραμένει ανοιχτό από όλους τους υπόλοιπους. Έτσι, οι βουλευτές και οι βουλευτές και οι υπουργούς κλπ. Δεν είναι δυνατόν τώρα να μπαίνουν τέτοιου είδους ζητήματα, walk, και ειδικά σε μια τέτοια διαγεγραμμένη περίοδο που είναι αμυγός προεκλογική.
0: Ενδεχομένως να ξαναφέρουν τη συζήτηση σε ένα κομμάτι το οποίο ρίχνει νερό στο μήλο των κομμάτων που είναι πιο δεξιά και μην ξεχνάμε ότι είναι στα Σκαριά και το κόμμα Σαμαρά, Δημήτρη.
1: Ακριβώς, και το κόμμα Σαμαρά και η αποφυλάκηση του Ηλιακά Σιδιάρη σε δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και σε λίγες μέρες, Ανδριάννα, αυτό που λένε και όλοι εδώ και στο Υπουργείο Παιδείας νωρίτερα το λέγανε τα στελέχη, θα βρεθούν μπροστά σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη σε 10 του μήνα όταν θα έχουμε. Το πρώτο κουδούνι για τα λιγότερα παιδιά από συστάσεις του ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Έτσι, η πρώτη δημοτικού θα έχει τα λιγότερα παιδιά που είχε ποτέ. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα από γεννητικότητες. Έχουν μειωθεί. Η πρώτη τάξη του δημοτικού φέτος θα έχει πολύ λιγότερα παιδιά. 2.000-2.500 παιδιά.
0: Τεράστη.
1: Σε σχέση με πέρυσι λιγότερο. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό.
0: Λοιπόν, πες μου άλλες συζητήσεις. Κόμμα Σαμαρά, όπως είπαμε. Εκλογές, σαφώς εκλογές.
1: Υπάρχει αυτές οι δημοσκοπήσεις οι οποίες δίνουν από 7 έως 12, ανεβαίνουν συνεχώς για το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Υπάρχει αυτή η διάσταση ότι ο κ. Σαμαράς έχει μια μεγάλη δυναμική στην Πελοπόννησο, όχι τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο στην Πελοπόννησο και στην κεντρική Ελλάδα. Ενώ υπάρχουν και συζητήσεις ειδικά στη Θεσσαλονίκη για τον κύριο Βελόπουλο που αυξάνει τα ποσοστά του, αλλά και για την κυρία Λατινοπούλου. Ενώ δεν πάει και άσχημα και η κυρία Καριστιανίου, δεν παρακούει, ακούγεται το όνομά της, ειδικά μεταξύ των γυναικών, ακούγεται πολύ ακόμα το όνομά της εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, φαίνεται και αποτυπώνεται ούτως ή άλλως στις μετρήσεις, Ανδριάννα.
0: Θα τον ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πριν να σας πω ότι δεν κάνω επίτηδες σε αυτή την προβοκατορική ερώτηση τι γίνεται στα μπουζούκια, για παράδειγμα, γιατί από ό,τι έχουμε ενημερωθεί δεν υπάρχουν μπουζούκια.
1: Ναι, δεν έχουμε ακόμα. Ναι, ναι. Την άλλη εβδομάδα ναι, ναι. ξεκινάει.
0: Α, την άλλη ξεκινάει.
1: Εν τω μεταξύ, όλοι περιμένουν εδώ πέρα τον Αντώνη Ρέμο. Έτσι.
0: Εννοείται ότι περιμένουν τον Αντώνη Ρέμο.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αντώνης Ρέμος, πιστεύουν οι διοργανωτές, αυτό λέγαμε και προηγουμένως.
0: Λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι.
1: Περιμένουν 300.000.
0: Θα βουλιάξει. Θα γίνει χαμός.
1: Θα βουλιάξει, γιατί ξέρεις, δεν είναι μόνο από την Ελλάδα. Θα είναι και από τα Βαλκάνια. Θα είναι και από τον κόσμο. Γιατί εδώ πέρα. Είμαστε δίπλα και στην Βουλγαρία και στην Σερβία και στην Αλβανία και στα Σκόπια. Καταρχήν από όλα τα Βαλκάνια.
0: 12 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια, στην παραλία Θεσσαλονίκης, με ώρα έναρξης 8.30, ελεύθερη είσοδο, μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, και χορηγούς επικοινωνίας, βεβαίως, την Excel Media και το iEfημερίδα. Θα μείνει ο Γιαννακόπουλος, δεν γυρνάει ο Γιαννακόπουλος, θα μείνει μέχρι τις 12 του μήνα. Κάτσε, πόσο έχουμε σήμερα.
1: Έτσι, για 5 να μην έχουμε. Αντριάννα, ότι ο Αντώνης Ρέμος μονοπολεί τη συζήτηση εδώ στη Διεθνή Έκθεση.
0: Έλα, σοβαρά.
1: Ναι, βέβαια. Περιμένουν όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν εδώ για τις 12 του μήνα. Ή θα ξανάρθουν για τις 12 του μήνα.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Είναι τα 30 χρόνια. Όλοι το λένε αυτό εδώ.
0: Έτσι.
1: Όλοι πιστεύουν ότι. Εν τω μεταξύ θα είναι και μια απάντηση σε συναυλίες που θα δοθούν στην Αθήνα με την Άννα Βύση κτλ. Και θα είναι και μια απάντηση, είναι μια ισχυρή απάντηση του Αντώνη Ρέμου. Σε αυτό, για να δείξει η πρωτεύουσα ότι πραγματικά είναι η πρωτεύουσα δύναμη και στη μουσική.
0: Και στη μουσική και, και στη διασκέδαση. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καλό συνάδελφο. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη μου, γεια σου.

Λοιπόν, Αντώνη Ρέμος, κυρίες και κύριοι, και αφού το ξεκίνησε ο Γιαννακόπουλος, θα το συνεχίσω και εγώ. 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Τι να πούμε τώρα, 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος. Εδώ δεν θέλει πολλά. Ώρα έναρξης στις 8.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Χορηγική επικοινωνίας βεβαίως. Είναι Next Media και το iEfημερίδα. Μεγάλος χορηγός ιδέα.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο και σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί η Χρήστη Αγγελάκη εδώ φωνάζει. Μετά θα πάμε να δούμε τα όσα συμβαίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν σας κρύβω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφορικά με τις παρουσιάσεις που γίνονται στα περίπτερα της έκθεσης, θα πάμε στην Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για να δούμε τα νεότερα δεδομένα τα οποία έχουμε για τα ψηφιακά εργαλεία. Θα δούμε τι γίνεται με την ψηφιακή προστασία των ανηλίκων και το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί, το τι περιμένουμε δηλαδή για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, και θα συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο ακούμε έντονα, δηλαδή το θέμα της ψηφιακής κυριαρχίας. Πώς μπορεί η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τι, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
6: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30, στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Χρόνια βλέπω στο λίγο.
11: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Τέλειος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επειδή κάναμε λάθος με τον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο, θα το διορθώσω αυτό το λάθος που κάναμε. Μπουζούκια έχει και έχει Λευτέρη Πανταζήλη και Άντζελα Δημητρίου, τα ακούσατε και νωρίτερα. Αύριο 6 Σεπτεμβρίου στο τόξο της Χάνθ είναι στα πλαίσια των συναυλιών των Music Events Live που κάνει η ίδια η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκης, κάτω από το τόξο της Χάνθ στην Νότια Πύλη με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες. Αύριο Κυριακή στις 6 Σεπτεμβρίου στις 9.30. Πανταζής Δημητρίου. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Βασανιστείτε που θα έλεγε και εγώ. Πανταζής. Λοιπόν, να δω τώρα πώς θα αλλάξω θέμα, πώς θα αλλάξω και κλίμα. Ο κύριος Βασίλης Καρκατζούνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ειδικός γραμματέας τεχνητής νοημοσύνης και διακυβέρνησης και δεδομένων, βλέπω κύριε Καρκατζούν. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που είστε κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα, πριν να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, ότι εκτός από αυτά τα οποία περιμένουμε, σημαντικά πάντα, υπάρχουν και οι παράλληλες εκδηλώσεις με παρουσιάσεις πρωτοποριακών και νέων πρωτοποριακών λειτουργιών και νέων δεδομένων, κύριε Καρκατζούνη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και στο περίπτερό μας, στο οποίο προσπαθούμε ακριβώς να αποτυπώσουμε αυτή τη μετάβαση της Ελλάδας από το παρελθόν της γραφειοκρατίας στο σήμερα.
0: Ψηφιακό σήμερα, βέβαια.
1: Και μία έμφαση για το μέλλον, το όραμα που έχουμε για το αύριο. Και ακριβώς στο πλαίσιο αυτό, μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Παστεργίου και την Ειδική Γραμματεία, προγραμματίζουμε αύριο δύο εκδηλώσεις με δύο θέματα τα οποία θεωρούμε ότι θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ. Το ένα είναι η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ευρύτερα. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε με έναν απλό τρόπο γιατί χρειάζεται ρύθμιση. Είναι μια συζήτηση την οποία η Ελλάδα έχει ξεκινήσει
0: από τις πρώτες χώρες. Ακριβώς. Κύριε Καρκατζούνη, η Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Ήδη ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης από το 2024 έχει θέσει το θέμα σε διεθνή φόρα. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε ρύθμιση, τον εθιστικό τρόπο με τον οποίο είναι σχεδιασμένες οι περισσότερες από αυτές τις πλατφόρμες, τους αλγόριθμους, μια συζήτηση που έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις. Παρακολουθήσαμε τις πρόσφατες εξελίξεις στις ΗΠΑ, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που με απλά λόγια θα κάνουμε τρία πράγματα. Θα θέσουμε ένα όριο ψηφιακής ενηλικίωσης, θα βρούμε έναν αξιόπιστο τρόπο να συνεργαζόμαστε με τις πλατφόρμες οι οποίες θα πρέπει να είναι υπόλογες για τον τρόπο που σχεδιάζουν τις πλατφόρμες και φυσικά έναν αξιόπιστο τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να επιβεβαιώνουμε την ηλικία των χρηστών για να έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Αυτά είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε αύριο και είναι μια συζήτηση την οποία η Ελλάδα πραγματικά διαμορφώνει αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι όσον αφορά το θέμα των πλατφορμών, υπάρχει σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη δίκη, κυρίες και κύριοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βοηθήστε με αν κάνω κάποιο λάθος, κύριε Καρκατζούνη, διορθώστε με. Που έχει να κάνει με το αν οι πλατφόρμες από μόνες τους είναι εθιστικές για τα παιδιά. Βέβαια, να πούμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο βρίσκει σύμφωνους το μεγαλύτερο ποσοστό των γονιών όσον αφορά το θέμα της χρήσης των social media, γιατί λύνει τα χέρια στο τι θα πει, τι θα πούν οι γονείς σε ένα παιδί που λέει γιατί να μην έχω εγώ και να έχει ο φίλος μου.
1: Πολύ σωστά. Το βρίσκει σύμφωνα ακόμα και τα παιδιά στις περισσότερες περιπτώσεις και είναι και πολύ
0: παιδιά.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Μεγάλο μέρος της κοινωνίας συντάσσεται. Προφανώς είναι μια συζήτηση η οποία αφορά όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Ναι. Που σωστά είπατε, υπάρχουν δικαστικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς σχεδιάζουμε την πλατφόρμα. Απλά να πω για την κουβέντα ότι τα σημεία τα οποία έγινε ο συμβιβασμός μια συγκεκριμένη εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημεία τα οποία ήδη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καλύπτει από το 2022 και καλούμε τις πλατφόρμες να συμμορφωθούν και να δουλέψουμε μαζί τους για να σχεδιάσουμε πιο ασφαλείς υπηρεσίες για τα παιδιά.
0: Λοιπόν, εκεί πάμε στα 15, έτσι δεν είναι? Ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15, σωστά τα λέω?
1: Εκεί, αυτή είναι η
0: αυτή ηλικία. Μας. Ναι, ναι. Για πρόσβαση, κυρίες και κύριοι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω του Kids Wallet, αυτό το οποίο έχουμε περιγράψει. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο επίσης θα παρουσιαστεί αύριο. Και επίσης θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μιλάμε για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Λέω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Καρκατζούνη, γιατί δυστυχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εγώ δεν πάω στη χώρα μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε πάρα πολύ πίσω. Τρέχουμε να μπορέσουμε να προλάβουμε και φαίνεται πως καλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν πραγματικά ξεφύγει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το χαμένο χρόνο και το χαμένο τεχνολογικό, τις χαμένες τεχνολογικές δυνατότητες.
1: Mm-hmm. Ναι, πράγματι γίνεται μια συζήτηση και πάλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό το ότι σε ένα χρόνο από τώρα, σε λιγότερο από ένα χρόνο πλέον, η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστά.
1: Και το σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης και ειδικά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την πολύ ενδιαφέρουσα ατζέντα που έχει, δουλεύει με αυτόν τον ορίζοντα και σε αυτή την κατεύθυνση. Στην ουσία η συζήτηση γίνεται γύρω από τον όρο ψηφιακή κυριαρχία. Είναι ένας όρος που θα συναντάμε όλο ένα και περισσότερο στην καθημερινότητά μας και προσπαθούμε ως χώρα να τον διαμορφώσουμε με έναν τρόπο που να είναι ρεαλιστικός, γιατί όπως σωστά είπατε, υπάρχουν άλλες χώρες που είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς σε ζητήματα τεχνολογίας.
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Και δεν υπάρχει και λόγος να επιστρέψουμε σε λογικές απομόνωσης και υπερπροστατευτισμού. Αυτό το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ψηφιακή κυριαρχία σαν Ελλάδα και θέλουμε να περάσουμε αυτή την άποψη και στην Ευρώπη, είναι ότι χρειαζόμαστε να έχουμε επιλογές. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει αυτάρκεια σε μια τόσο σύνθετη τεχνολογική αλυσίδα, αλλά θέλουμε να έχουμε επιλογές. Και τι σημαίνει επιλογές? Θέλουμε τις δικές μας υποδομές και γι' αυτό η Ελλάδα έχει επενδύσει πολύ και στον υπερυπολογιστή Δέδαλο και σε ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες που έρχονται, όπως είναι τα Gigafactory που έχει ανακοινώσει και ο ίδιος ο Υπουργός. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα δεδομένα. Θέλουμε τα δεδομένα μας του δημοσίου να είναι σωστά και διαθέσιμα στη μορφή που πρέπει για να αναπτυχθούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και δίνουμε και πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της τεχνογνωσίας. Δηλαδή, θέλουμε ενημερωμένο κοινό σε σχέση με το τι μπορεί και το τι δεν μπορεί να κάνει τεχνητή νοημοσύνη και θέλουμε εξειδικευμένους ανθρώπους οι οποίοι να δουλεύουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και να μπορέσουν να αναπτύξουν ανταγωνιστικές εφαρμογές. Με πολύ απλά λόγια να πω, θέλουμε ότι η Ελλάδα και αντίστοιχα η Ευρώπη να μην είναι χρήστης, όπως σωστά είπατε, των τεχνολογιών
0: έχετε
1: αυτών,
0: δίκιο,
1: αλλά να συμμετέχει στην ανάπτυξή τους για να μπορεί
0: και μπορούμε, να. Και μπορούμε, κύριε Καρκατζούνη. Απλά πρέπει να τρέξουμε και σε ελληνικό επίπεδο και ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Μπορούμε και εμείς αυτή την άποψη έχουμε και θα πιέζουμε καθημερινά σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ο ειδικός γραμματέας τεχνητής νοημοσύνης και διακυβέρνησης, ο κύριος Βασίλης Καρκατζούνης, ήταν κοντά μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, όσοι μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, να πάτε στο περίπτερό μας, κυρίες και κύριοι. Next Step Media είναι εκεί, είναι στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Με ζωντανά τα παραπολιτικά 90,1 από το περίπτερο. Λοιπόν, βλέπω τον Αλέξανδρο Κλώσσο, τον καλό συνάδελφο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να δούμε μήπως υπάρχουν τελευταίες πληροφορίες για κάνα από αυτά τα μέτρα που έχουμε βάλει σε εκπλήξεις. Θα τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι. Θα σας απαντήσω ότι σας απάντησα και πέρυσι.
0: Όχι,
1: μέρα, δηλαδή.
0: Κάτσε, πάμε, βάλουμε τα πρισινά, ρε, άμα είναι να πάρα πούμε να λένε τα ίδια.
1: Σάββατο τη ΔΕΘ, πάλι πέρυσι το μεσημέρι σου είχα πει ότι από μια έκπληξη πρέπει να παραμείνει έκπληξη. Δεν το ξέραμε.
0: Έχεις καταλάβει κάτι. Προς τα που κινείται τέλος πάντων. Δηλαδή, πάμε στη φορολογία, πάμε στην ενίσχυση. Προς τα που λες ότι πηγαίνουμε.
1: Θα σου πω προς τα που θα κινηθούν οι εκπλήξεις. Πρώτα απ' όλα, αυτό που θα, αυτό που θα προσπαθήσει σύμφωνα με πληροφορίες να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να αγγίξει όσους περισσότερους γίνεται. Και αυτό φαίνεται, μοιάζει λογικό σε μια προεκλογική χρονιά. Για να μην μείνουν παραπονεμένοι πολλοί. Επίσης, στοχεύει σε κοινά που έμειναν παραπονεμένα πέρυσι, γιατί όπως θυμάστε συζητούσαμε για την φορολογική μεταρρύθμιση, αφήνοντας σε κοινά που έμειναν παραπονεμένα πέρυσι, γιατί όπως θυμάστε συζητούσαμε για την

0: εδώ μπορεί να δούμε και να υπάρξουν παρεμβάσεις στην φορολογική του κλίμακα, δηλαδή στον τρόπο που φορολογούνται οι αγρόντες, ώστε να πάρουν και από εκεί μια ανάσα το επόμενο διάστημα. Το ίδιο μοιάζει να γίνεται και για τις οικογένειες των τριτέκνων που βιώνουν μια μεγάλη αδικία τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Ναι, βέβαια,
0: δεν
1: βέβαια,
0: θεωρούνται πολυτεκνοί. Άρα δεν έχουν πολλά από τα ευεργετήματα που έχουν οι πολυτεκνές οικογένειες. Και αυτό τους δημιουργεί ένα ζήτημα και στα επιδόματα και στις ελαφρύνσεις. Mm. Άρα να εξωθούμε τους πολυτεκνούς. Και εδώ ίσως δούμε παρέμβαση στην φορολογική τους κλίμακα, στην φορολόγησή τους, ώστε να πάρουν ακόμα μία ελάφρυνση οι πολυτεκνοί.
1: Οι τριτεκνοί που πλέον, πολυτεκνοί. Και με τη βούλα,
0: Υπάρχει επίσης προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι των εξαγγελιών που θα αφορά τους συνταξιούχους. Συζητήσει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες για την 13η σύνταξη. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι έτσι όπως την ξέραμε παλιά, 13η σύνταξη είναι αδύνατο να δοθεί, διότι είναι πολλά τα χρήματα.
1: Είναι απαγορευτικό το δημοσιονομικό κόστος, ναι.
0: Όμως αυτό το επίδομα που παίρνουν συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο, που τώρα είναι 300 ευρώ, αναμένουμε να αυξηθεί στο επίπεδο 440, κάπου εκεί που θα πλησιάζει την εθνική σύνταξη ή θα φτάσει την εθνική σύνταξη, ώστε να θυμίζει 13η σύνταξη. Το ίδιο και για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπου και αυτοί δεν είχαν δει τίποτα εδώ προηγούμενο διάστημα και αυτοί έχουν ανοιχτό το αίτημά τους για το 13ο μισθό. Δεν θα δουν 13ο μισθό, θα δουν όμως ένα επίδομα το επόμενο διάστημα, μάλλον προς την άνοιξη του 27, που θα είναι ένα ποσό που μάλλον θα προσεγγίζει τα 400 με 500 ευρώ και σε βάθος χρόνου θα αυξηθεί για να θυμίζει περισσότερο ένα 13ο. Έχονται ελεύθεροι επαγγελματίες. Συγγνώμη, να πω και αυτό μόνο για να μην
1: Πολύ σημαντικό. Εκεί τι περιμένουμε, μείωση προκαταβολής.
0: Μείωση προκαταβολής και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις επιχειρήσεις. Από το 80 στο 70 για τις επιχειρήσεις, από το 55 στο 50 για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ένα πταλίδισμα του τεκμαρτού, δεν θα καταργηθεί το τεκμαρτό, αν και είναι άδικο, ανάλογα με το πόσο καλός προλογούμενος είσαι, αντίστοιχα θα πταλιδίζεται και το τεκμαρτό. Να δούμε αν θα δούμε και κάτι για το τέλος επιδεύματος.
1: Αλέξανδρος Κλώσσας και ο Αλέξανδρος Θεσσαλονίκη, τον ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Πρέπει να κλείσουμε για το τηλέμαχο Σαντορινέως. Περιμένει, κυρίες και κύριοι, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στα Παραπολιτικά. Η Όλγα Καλατζή ήταν στην παραγωγή, Χριστίνα Αγγελάκη στον ήχο, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννα ήταν κοντά σας στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδρία Ναζαρακίλη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Εσά αύριο τα σπουδαία, θα περιμένουμε τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Καλή σεζόν σε εμάς και σας ευχαριστούμε που θα μείνετε κοντά μας αυτή την σεζόν, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, με υγεία, γεια σας.

0: Κλειδώνει το πακέτο, ανοίγει το πορτοφόλι. Ο δικός χάρτης των μέτρων Μητσοτάκη από το Βήμα της ΔΕΘ και οι δύο εκπλήξεις με ωφελούμενους αγρότες και παιδιά που αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Μέρισμα ανάπτυξης για όλους, τα μέτρα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, δηλώνει στα Παραπολιτικά 90,1 ο Κωστής Χατζηδάκης. Τι λένε στο σταθμό μας μέσα από το στούντιο της Next Step Media στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων οι υπουργοί Λίνα Μενδώνη, Νίκη Κεραμέως, Τάκης Θεοδωρικάκος. Ποια woke ατζέντα. Ούτε διαθέτουμε ούτε επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο, δηλώνει στα Παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Καταστροφή στην Πάτρα, κάει και ολοσχερός στο ιστορικό κτίριο της Αχάια Κλάου, στη ερευνά η πυροσβεστική. Στα πρόθυρα ιστορικής νίκης η ακροδεξιά στη Γερμανία, τι θα σημάνει αυτό για τη διακυβέρνηση Μέρτς και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρη σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League, πέταξε στα 6-12 στο Diamond League και πήρε την πρωτιά ο Εμμανουήλ Καραλής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντουρινέος. Και τις δύο εκπλήξεις Μητσοτάκη που θα αφορούν στους αγρότες αλλά και στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου αποταμιευτικού μηχανισμού για παιδιά αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Απόψε στις 8 η εξάγγελες του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Το οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων φέρεται να έχει κλειδώσει στα 2 δις ευρώ. Και σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμες παροχές αλλά θα ξεδιπλώνεται σταδιακά σε βάθος τετραετία στέλνοντας το μήνυμα των μόνιμων μέτρων. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε περίπτερα στη ΔΕΘ, αφού προηγήθηκε ο αγιασμός. Πριν συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και την Μπένη Αβραμίδη για να μας πει περισσότερα, να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα γιατί κάποιοι σήμερα ζήτησαν την ευχή του Πρωθυπουργού.
1: Σωστά χρώματα έχετε.
2: Όλος ο κόσμος λέει για τον ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία. Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στην Super League 1. Και με τον κύριο Γιουλέκα εδώ, με τον κύριο Παγιωργίου είμαστε συνέχεια μαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Σύνδεση με Θεσσαλονίκη και Πένη Αβραμίδη. Δεν ξέρω αν έχει πληροφορία, Πένη, αν ο κύριος Μητσοτάκης του ζητήθηκε ευχή από τον ΠΑΟΚ, από τον Άρη, τον Ηρακλή, άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ξέρεις κάτι τέτοιο?
3: Καλημέρα στους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, διότι δεν ακολούθησα την περιοδία του Πρωθυπουργού, διότι είχαμε το δικό μας περιθώριο της Next Media Group, όπου έγινε παρέλαση υπουργών, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικών στελεχών. Διότι εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή την περίοδο, αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης, υπάρχει μαζικό παρόν από τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς, διότι απόψε μιλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που παρατηρώ και το κλίμα που εισπράττω είναι ότι είναι περισσότεροι από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί μιλάμε για μια ΔΕΘ καθαρά με προεκλογικό τόνο, η τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές. Και σε αυτό το πλαίσιο, για να πάμε και στο κομμάτι των μέτρων που ενδιαφέρει τον κόσμο, σε αυτό το πλαίσιο θα δούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το ένα θα αφορά τα μέτρα άμεσης εφαρμογής, δηλαδή αυτά που θα εξαγγελθούν σύμφωνα με πληροφορίες μας. Θα έχουν ένα ημερολόγιο, ένα χρονολόγιο θα λέγαμε, και θα είναι μήνα-μήνα. Και θα ξεκινάνε από τον Νοέμβριο του 26. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πει αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί τον Νοέμβριο του 26. Αυτό το Δεκέμβριο και ούτω καθεξής. Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι θα παρουσιάσει το πλάνο της κυβέρνησης, τον δρόμο προς την διεκδίκηση της τρίτης κυβερνητικής θητείας. Και γι' αυτό τον λόγο θα χρησιμοποιήσει αρκετές φορές και στην ομιλία του τη λέξη ορίζοντας, βάζοντας ένα ορόσημο, την Ελλάδα του 2030, χρόνια ορόσημο, γιατί συμπληρώνεται και 200 χρόνια από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Να σας πω ότι όσον αφορά τα μέτρα, το στίγμα που έχει δώσει η κυβέρνηση είναι ότι θα επιδιωχθεί να ακουμπήσουν, να αγγίξουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες, να δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Σαφώς η έμφαση δίνεται στους συνεπείς και σε οικογένειες με παιδιά, δίνεται στους συνταξιούχους και όπως γράφει σήμερα και αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά, θα υπάρξουν μέτρα για τους αγρότες. Ξεχωριστά από τα υπόλοιπα μέτρα που ενδεχομένως αφορούν και τους αγρότες, θα υπάρξει μια μεγάλη φορολογική παρέμβαση που θα αφορά τους κατεπάγγελμα αγρότες. Το δεύτερο που προανήγγειλες και στην αρχή είναι η στήριξη στην οικογένεια, στις οικογένειες με παιδιά. Μια πρόταση λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα που γράφει σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός, ένας κουμπαράς θα λέγαμε για κάθε παιδί από τη γέννησή του που θα καταβάλλεται ένα ποσό, θα είναι κλειστό μέχρι τα 18, ώστε όταν ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του να έχει ένα ποσό, ένα θα το λέγαμε μέσα σε εισαγωγικά κεφαλαίο εκκίνηση.
0: Πένι Αβραμίδη, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πολύ σημαντικό που θέλω να σου πω, το είπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες το βράδυ στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους που είχε στο Electra Palace, και είναι και βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ομιλίας του, είναι ότι θα τονίσει ότι κάθε μέτρο και ό,τι ανακοινώσει θα είναι κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και έχει αυτή τη σημασία.
0: Ευχαριστούμε, Πένι μου. Καλή συνέχεια από την Αθήνα. Στην καλή δουλειά που κάνετε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, όλες τις εξελίξεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ακούσατε και από την Πένι Αβραμίδη, μεταδίδουν τα Παραπολιτικά 90,1 σε ζωντανή σύνδεση και εκπομπή από το ειδικό στούντιο στο περίπτερο της Next Step Media στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως, στη συμπρωτεύουσα, με υπουργούς της κυβέρνησης και στελέχη της αγοράς να παραχωρούν αποκλειστικές συνεντεύξεις. Η κυβέρνηση ούτε διαθέτει, ούτε επιδιώκει να εφαρμόσει τη woke agenda, δήλωσε στο σταθμό μας ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ υποστήριξε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία για τους ομόφυλους γάμους δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτή τη λογική. Ερωτηθεί σχετικά, τόνισε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής είναι ένα από τα πιο εμβληματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και θα θέλαμε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.
4: Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως και διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία, ούτε έχει woke agenda, ούτε θέλει να εφαρμόσει woke agenda. Η woke agenda είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν.
5: Σαμάρας, για παράδειγμα.
4: Κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Η νομοθέτηση αυτή από μόνη της δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μέρος της woke agenda. Δείτε τι έχει υποθεί από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρχισε τη μάχη κατά της βόμβας του δημογραφικού, αφορολόγητο στις οικογένειες, στις πολίτεκνες. Ένας τρίτεκνος από εκεί που έχει 29% φόρο και 100% προβολή το 19, τώρα έχει 9% φόρο και ελπίζω να ακούσουμε ακόμα καλύτερα σήμερα. Και προκαταβολή φόρου στα φυσικά πρόσωπα έχει πάει στο 50%. Όλη η στήριξη με τους παιδικούς σταθμούς.
5: Ελπίζετε, μάλλον θα τα ακούσουμε.
4: Κοιτάξτε, για μένα λοιπόν, αδικεί πάρα πολύ την κυβέρνηση αυτή και προσωπικά τον Πρωθυπουργό αυτό να βάζουν ένα τίτλο woke agenda. Λόγω μιας νομοθέτησης που δεν έχει σχέση με το woke agenda, ένας πρωθυπουργός ο οποίος στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε οικογένεια. Ο κ. Καραμαλής είναι ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας. Προφανώς είναι ένα από τα πιο εμβληματικά στελέχη που θα θέλαμε να είναι στην πρώτη
5: γραμμή. Δεν θα είναι σήμερα πάντα στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
4: Δεν μπορώ εγώ να μπω στη διαδικασία
5: επέλεξε
4: να
5: αυτό.
4: Ερμηνεύσω τις,
5: το, καθένα στο
4: το πρόγραμμα που επιλέγει.
6: Τον θέλατε στην πρώτη γραμμή, είπατε.
4: Αλίμονο, όλα τα στελέχη. Καταρχάς. Γνωρίζετε, αν και δεν ζω έτσι ποτέ από την πολιτική, ότι είμαι από κούνια στη Νέα Δημοκρατία, από φοιτητής. Είμαι και θα είμαι στην παράταξη. Ήμουνα και στο 18%, ήμουνα ως γραμματέας στο 41% δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλίμονο, αν δεν θέλαμε στην πρώτη γραμμή έναν εκ των προέντρων μας.
0: Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, επειδή θεωρεί δεδομένο ότι εκλάπησαν βιαίως και καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό τον Έλγιν, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας ότι κάθε φορά πλησιάζει και περισσότερο ο επαναπατρισμός των μνημείων.
7: Κατηγορηματικά όχι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί.
6: Ότι είναι
7: η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, διότι. Θεωρεί δεδομένο και το αποδεικνύει, ότι εκλάπησαν, ανήκουν στην Ελλάδα, ανήκουν στον ελληνικό λαό, εκλάπησαν βιαίως. Ο Έλγιν κατέστρεψε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μνημείο. Επομένως η Ελλάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει ούτε νομή, ούτε κατοχή, ούτε κυριότητα, ούτε στο Βρετανικό Μουσείο, ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξη, διότι βλέπω ότι με μια συγκεκριμένη στρατηγική πάμε όλο και πιο κοντά και είναι πολύ σημαντικό. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός άλλαξε την άποψή του, άλλα έλεγε ως Δήμαρχος, άλλα λέει ως Πρωθυπουργός. Όμως η Βρετανική, είναι αλήθεια αυτό. Και εδώ θα πρέπει κανείς να σκεφτεί γιατί το κάνουν αυτό. Διότι υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές αντιστάσεις από συγκεκριμένο τμήμα, δεν θα έλεγα της κοινωνίας, αλλά του Βρετανικού κατεστημένου.
0: 8 στους 10 Έλληνες εργάζονται πλέον με πλήρη απασχόληση, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη στα παραπολιτικά 90,1 η Υπουργός Εργασίας Νίκης Κεραμέως. Σημείωσε πως η ανεργία τριμήνου έπεσε κάτω από το 8% για πρώτη φορά έπειτα από 18 χρόνια.
7: Η νέα ανεργία του τριμήνου, η οποία έπεσε για πρώτη φορά σε επίπεδο τριμήνου μετά από 18 χρόνια κάτω από το 8%. Έπεσε στο 7,9.
5: Ναι.
7: Είχε 18 χρόνια να πέσει η ανεργία τριμήνου κάτω από το 8%. Το 2019 είχαμε την πλήρη απασχόληση το 69%.
5: Πόσο είναι τώρα?
7: Σήμερα είναι 10 μονάδες πάνω, 79. Ναι. Άρα 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται σχεδόν, εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης.
0: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει απόψε ο Πρωθυπουργός έχουν στόχο να βοηθήσουν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης αφορά όλους τους Έλληνες, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
8: Μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Ένα μήνυμα. Δεύτερο μήνυμα, τα χρήματα αυτά δεν προέρχονται επειδή είμαστε καλόκαρδοι άνθρωποι, αλλά επειδή εφαρμόσαμε φιλοαναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές που έχουν περιστείλει την φοροδιαφυγή. Και τρίτον, θα υπάρχει μια δέσμη μέτρων που θα αφορούν τη νέα τετραετία και τα οποία μέτρα θα είναι ουσιαστικά μια νέα συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες. Για θα αφορούν τους υπαλλήλους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
5: Μάλιστα.
8: Θα αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους.
5: Ναι.
8: Θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά, ναι. Θα αφορούν τους αγρότες, θα αφορούν τους συνταξιούχους.
0: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απευθύνονται στο σύνολο, αλλά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους πολίτες που ανήκουν στη μεσαία τάξη, δήλωσε στο σταθμό μας και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θοδωρής Λιβάνιος.
9: Όλα κρίνονται σε μακροπρόθεσμο, ορίζονται. Δηλαδή, και τώρα να πάρει ένα ακόμα μία μονάδα, εάν μετά από ένα μήνα ξεχαστούν τα μέτρα εξαγγελίες ή το θετικό κύμα που έχει, πάλι ξαναγυρνάει πίσω. Οπότε πλέον είναι.
5: Θα ξεχαστούν.
9: Είμαστε,
5: λέτε,
9: σε ένα μαραθώνιο με ταχύτητα.
5: Τόσο σημαντικές.
9: Το σίγουρο είναι τα μέτρα που θα εξαγγείλει σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι μέτρα τα οποία αφορούν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού και κυρίως αφορούν αυτό που λέγεται μεσαία τάξη. Και φυσικά λαμβάνεται υπόψη και απρόβλεπτα παράγοντες οι οποίοι ζούμε τα τελευταία. Δηλαδή, μιλάμε για πολέμους στην γειτονιά μας, είτε αφορά την Ουκρανία, είτε αφορά την, τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο. Άρα λοιπόν, και όλα αυτά συνυπολογίζονται. Και το σημαντικό είναι ότι σήμερα, εκτός από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικά θα θέσει και το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα των 200 χρόνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
0: Με τις αλλαγές που κάναμε, αν κάποιος καταθέσει σήμερα μια αγωγή σε πρωτοδικείο, θα πάρει δικάψιμο σε 7 με 8 μήνες. Κερδίσαμε σχεδόν 4 χρόνια, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αρμοδίος υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
10: Ο στόχος που είχαμε βάλει όταν πήγαμε στο Υπουργείο πριν από 3 χρόνια ήταν να αντιμετωπίσουμε μέσα από θεσμικές αλλαγές το μεγάλο πρόβλημα που έχει η δικαιοσύνη εδώ και 2 αιώνες. Η ταχύτητα στην απονομή. Και νομίζω ότι όλες οι αλλαγές που κάναμε, που άρχισαν να εφαρμόζονται από το 2024-2025, αρχίζουν πια και αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
5: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
10: Να σας πω ένα παράδειγμα για να μην λέμε πολλά. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας εκδικάζονται το 60% των υποθέσεων της χώρας. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη αυτό.
5: Ναι.
10: Λοιπόν, εκεί όταν έκανες μια αγωγή που ήταν αγωγή, ας πούμε, εμπορική, εμπορικό δικαίου, επραγμάτου, για να πάρεις δικάσιμο, δηλαδή κατέθεσες μια αγωγή σήμερα και οριζόταν η δίκη να ξεκινήσει μετά από 4,5 χρόνια. Λοιπόν, οι αλλαγές που κάναμε οδηγήσαν στο εξής αποτέλεσμα. Σήμερα, αν στο πρωτοδικείο καταθέσει μια αγωγή, αυτή θα προσδιοριστεί να δικαστεί σε 7 με 8 μήνες. Κερδίσαμε περίπου 4 χρόνια.
0: Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα διαχειριστεί συνολικά 681 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια για την πραγματοποίηση επενδύσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και οι πόροι θα κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις οι οποίες θα μειώνουν το ενεργειακό κόστος, σημείωσε μεταξύ άλλων στο σταθμό μας ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, κάνοντας λόγο για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.
11: Έχουμε έρθει στην Δέθυστρα μια πάρα πολύ σοβαρή προετοιμασία της κυβέρνησης, του οικονομικού επιτελείου και σοβαρή συζήτηση με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Και ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο ξεκάθαρο σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία τα επόμενα 4 χρόνια, στην πορεία προς το 2030, για μια χώρα πιο παραγωγική, πιο ισχυρή και πιο ασφαλή, με μέρισμα ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες. Και νομίζω ότι η προσδοκία που υπάρχει και θα ικανοποιηθεί θα είναι η στήριξη με μόνιμα μέτρα της μεσαίας τάξης, της υγιούς επιχειρηματικότητας, αλλά και όλων των κατηγοριών των εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα, όπου θα διασφαλιστεί μέσω της παραγωγικότητας περαιτέρω αύξηση των μισθών, αλλά και στους εργαζόμενους του δημοσίου και στους συνταξιούχους και ασφαλέστατα στους νέους ανθρώπους που έχουν σοβαρές προσδοκίες για το αύριο. Από εμάς θα περιμένετε τις επόμενες εβδομάδες 3 νέα αναπτυξιακά καθεστώτα, τα οποία αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η εξωστρέφεια, το οποίο το ζητούν όλοι γιατί συμβάλλει στην αύξηση των εξαγωγών και της δυναμικής παρουσίας μας σε ξένες αγορές, οι νέες τεχνολογίες και ιδίως τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα περάσει στη δράση και στη ζωή της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και κάτι καινούριο, θα διαχειριστούμε 681 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Social Climate Fund, το κοινωνικό κλιματικό ταμείο της Ευρώπης. Θέλω να είμαι σαφής ότι έρχεται ένας χειμώνας ο οποίος θα έχει τεράστιες δυσκολίες. Εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία συνεχιστούν, οι δύο αυτές πολεμικές αναμετρήσεις, προκλήσεις και κίνδυνοι θα είναι μπροστά μας, όπως μπροστά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Συνεπώς θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ που θα μπορούμε για να στηρίξουμε τους πολίτες και να στηρίξουμε και την οικονομία, πέρα από αυτά που προφανέστατα θα παρουσιάσει σήμερα αναλυτικά ο Πρωθυπουργός.
0: Η Ελλάδα πέτυχε όλους τους στόχους απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
12: Πέρσι στην έκθεση συζητούσαμε αν θα καταφέρει η Ελλάδα να απορροφήσει όλους τους σπόρους. Σήμερα στην φετινή έκθεση λέμε ότι η Ελλάδα πέτυχε όλους τους στόχους, θα απορροφήσει το 100% των σπόρων.
0: Το 100% που ήταν πόσοι?
12: 36 δισεκατομμύρια ευρώ. 35,8 για να είμαι ακριβής. Και αυτό το καταφέραμε γιατί πιστέψαμε και θέσαμε τον εθνικό στόχο της ολοκλήρωσης, όχι μόνο σαν στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά εθνικό στόχο, και πετύχαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους. Και βλέπουμε συνεχώς καθημερινά πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Απλοποιείται και ψηφιοποιείται τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, τονίζοντας ότι οι αποζημιώσεις στους πληγέντες θα καταβάλλονται μέσα σε 4 ημέρες.
13: Το κράτος λειτουργούσε σε ό,τι έχει να κάνει με την κρατική αγωγή για την αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών, δηλαδή για την αποκατάσταση των κτηρίων του κάθε πολίτη ο οποίος έχει πληγεί, με ένα νόμο του 1979.
0: Α, μάλιστα.
13: Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη η οποία υπήρχε. Δεν κάνουμε μαγικά πράγματα, εφαρμόζουμε καλές πρακτικές, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς τεχνολογία. Οπότε δημιουργήσαμε μέσα από την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται στη διαφάνεια πρώτα και κύρια, στη ταχύτητα και φυσικά στη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών. Ενδεικτικά λοιπόν θα σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες δικαιούται να πάρει ο κάθε πολίτης, αντί να μπαίνει σε μια χρονοβόρο και επίπονη διαδικασία του να καταθέτει αιτήσεις και να προσκομίζει διάφορα έγγραφα στο Δήμο, ο Δήμος να φτιάχνει ένα πρακτικό, να το αποστέλει στο Υπουργείο, το Υπουργείο να το ελέγχει και μετά
14: αυτό
13: να στέλνουμε τα χρήματα.
14: Δηλαδή.
13: Αυτό πλέον με τις ψηφιακές αυτοψίες, τις οποίες έχουμε αναλάβει και κάνουμε από την επόμενη στιγμή μετά από τη λήξη ενός συμβάντος, με το δελτίο της ψηφιακής αυτοψίας, ο πολίτης θα καταθέτει μια ηλεκτρονική αίτηση και μέσα από όλες τις διαδικασίες διαλειτουργικότητας που θα έχουμε στις πλατφόρμες μας, μέσα σε 4 μήνες, μέσα σε 4 μέρες, θα μπορέσει να πάρει τα χρήματά του και να αποζημιωθεί.
0: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, πριν να συνδεθούμε και πάλι με τη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε μια πυρκαγιά που ξέσπασε στον Άγιο Στέφανο στην Αττική. Μικρή έκταση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην οδό Θοκηδίδου συγκεκριμένα. Έσπευσαν ανάμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Αυτά όσον αφορά την επικαιρότητα. Τώρα, ισχυρά είναι τα αστυνομικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης που διεξάγεται ήδη, το πρωί είχαμε τα εγκαίνια στην Διεθνή Έκθεση, αλλά και της ομιλίας του Πρωθυπουργού που θα γίνει το βράδυ στο Βελίδιο. Παράλληλα, ξεκινούν από αρκετά νωρίτερα συγκεντρώσεις και πορείες. Έχουν προγραμματιστεί πρώτη νομίζω στις 5 το απόγευμα, αλλά για να είμαστε σίγουροι, την πιο εγκυρή ενημέρωση έχει πάντα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που είναι στη συμπρωτεύουσα και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
15: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτών εδώ από την Θεσσαλονίκη. 5 ώρα το απόγευμα ξεκινάνε οι συγκεντρώσεις, όπως είπες, και στην πλατεία Χαντ και στο Λευκό Πύργο και πιο πίσω στην Καμάρα θα έχουμε αρκετές συγκεντρώσεις. Έχουμε δημοσίους υπαλλήλους στα ΔΕΔΗ, έχουμε ΓΕΣΕ, έχουμε δασκαλικές ομοσπονδίες. Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση από το ΤΠΑΜΕ, στην οποία θα είναι και ο κύριος Κουτσούμπας εδώ στην πλατεία Χάν. Και έχουμε βέβαια και τη συγκέντρωση των αγροτών. Σε λίγη ώρα θα έρθουν και οι αγροτές με τα πρώτα τρακτέρ, γύρω στις 3 το μεσημέρι, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα συγκεντρωθούν και θα κατευθύνουν προς τον Λευκό Πύργο. Όπως δεν είναι οι οργανωτές με τους οποίους μίλησαμε πριν από λίγο τηλέμαχοι, γιατί έχουν έρθει εδώ και αρκετοί εκπρόσωποι ομοσπονδιών συνταξιούχων προκειμένου να ακούσουν το βράδυ τον Πρωθυπουργό. Και έχουν φέρει και κόσμο. Όπως δεν είναι εδώ λοιπόν οι διοργανωτές, αναμένουν πάνω από 15-20.000 ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε έτσι σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους κοινωνικούς εταίρους και από τους επαγγελματικούς και από τους συνδικαλιστούς βεβαίως για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός το βράδυ. Και έτσι θα υπάρξουν μεγάλες κινητοποιήσεις. Έχουμε μια αστυνομική δύναμη γύρω στους 3.500 αστυνομικούς με 4.000 αστυνομικούς γύρω από το Βελίδιο. Οι δρόμοι εδώ θα κλείσουν λίγο μετά τις 5, εκεί γύρω στις 5 ώρα, 4.30 με 5, και θα μείνουν κλεισί μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό που φοβάται η αστυνομία για αυτό που ανησυχεί είναι η έκταση και η ένταση των συλλαλητηρίων, κυρίως των αντιεξουσιαστών και των αλληλέγγυων ομάδων, αλληλέγγυων σε αυτούς που έχουν προφυλακιστεί και έχουν συλληφθεί για τις δολοφονικές ενέργειες σε βάρος της Βάγιας Νέστορα, όπως θυμόμαστε όλοι τον Ιούλιο, τηλέμαχε. Είναι καλό το κλίμα, δεν υπάρχει ένταση, όπως υπήρχε παλαιότερα σε άλλες πορείες, σε άλλες κινητοποιήσεις κτλ. Αλλά θα το δούμε το απόγευμα, αν και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια συγκέντρωση επίσης γύρω στις 5.30 ώρα.
0: Αντιεξουσιαστών, τον...
15: Ναι, έχουμε τους αντιεξουσιαστές. Θα κάνουμε και δύο συγκεντρώσεις και κοντά στο Πανεπιστήμιο την άλλη. Και στην Καμάρα και στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε και μια συγκέντρωση αυτών των οποίων υποστηρίζουν τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Μην ξεχνάμε, είναι ένα δικαστήριο που ξεκινάει την Δευτέρα. Εκεί έχουμε αρκετές τάσεις.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, φυσικά Δημήτρη, για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, στο κόκκινο βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την απόψινη ομιλία του Πρωθυπουργού στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βρίσκονται στα χαρακόμματα με το βλέμμα στραμμένο και στις επερχόμενες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτική υποκρισία. Στελέχη του, όπως ο Κώστας Τσουκαλάς, δηλώνουν ότι το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν πληρώνουν οι πραγματικά ισχυροί. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε προτάσεις για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας ήδη παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα διακυβέρνησης στη ΔΕΘ, δέχεται πειρά από το Μαξίμου περί ανέξοδων υποσχέσεων. Από την πλευρά της η Ελλάς σηκώνει το Γάντι με τον Γιώργο Καραμέρο να δηλώνει νωρίτερα χαρακτηριστικά πως ήρθε η ώρα να κοστολογηθούν οι κοστολογητές, δίνοντας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ραντεβού για την κοστολόγηση των πραγμάτων.

0: Τώρα, είδηση που έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και από την Μεσσηνία, συγκεκριμένα τη στούπα της Μεσσηνίας, τα ξημερώματα άγνωστοι ανατείναξαν μηχάνημα ATM που βρισκόταν στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Αραιόπολης. Ξημερώματα, όπως σας είπα, το περιστατικό, ισχυρή έκρηξη, 200.000 ευρώ είχε μέσα το μηχάνημα. Γερή μπάζα για τους κλέφτες. Τώρα, καταστράφηκε, κυρίες και κύριοι, ολοσχερός το πέτρινο κτίριο της Αγία Κλάου στην Πάτρα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη εκδήλωσης για τη νέα συγκομιδή που θα ξεκινούσε και με το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης. Εν τω μεταξύ, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο άλσος Βεϊκού. Οι ανήλικοι φέρεται να έριξαν κροτίδες από τις οποίες προκλήθηκε και η ανάφλεξη. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, καθότι ανήλικοι, έτσι. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Βαρσινό, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Όπως ακριβώς ανέφερες, είναι το περιστατικό. Τρεις συλλήψεις ανηλίκων είχαμε για την πυρκαγιά στα Τουρκοβούνια, στην ουσία, στο Ψυχικό, όταν προκλήθηκε πυρκαγιά χθες το απόγευμα. Και προκάλεσε και την μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έτσι, ήταν γύρω στις 7 παρα 10 όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στα όρια του Ψυχικού, μεταξύ του Άλσους Βέγου και του Γαλατσίου. Και εκεί τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αφού κατάφεραν και έκαναν αυτοψία στην περιοχή και συνέλεξαν τα ανάλογα στοιχεία, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι τρεις ανήλικοι είχαν χρησιμοποιήσει τεχνήματα και κροτίδες, τα οποία είχαν πετάξει σε ξηρά χόρτα με αποτέλεσμα την ανάφλεξή τους, και ως εκ τούτου προχώρησαν οι πυροσβέστες στην σύλληψη των τριών νεαρών. Να πούμε πως, όπως είπες και εσύ, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, και κατά την εξέτασή τους τα παιδιά παραδέχτηκαν ότι πέταξαν τις κροτίδες και εξέφρασαν την μετάνοια τους, τη μεταμέλειά τους για αυτό που έπραξαν. Και βεβαίως αυτό θα είναι θετικό όσον αφορά την ανακριτική διαδικασία που αναμένεται να ακολουθήσει, γιατί όλοι βεβαίως θα καταδικαστούν στα πλαίσια του αυτοφόρου.
0: Τώρα, Σπύρο μου, είχαμε και αυτή την υπόθεση με τον άνδρα που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας με μαχαίρι. Τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί, τραυματίστηκε στο θώρακα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες περαιτέρω για την υπόθεση αυτή?
1: Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση για τον 31χρονο, ο οποίος φέρεται μάλιστα να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα και να έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τις αρχές για διάφορες εμπλοκές υποθέσεις που αφορούν είτε καυγάδες είτε εμπλοκές σε άλλου είδους δραστηριότητες. Ο 31χρονος έχει βγει από το χειρουργείο και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Σκληπίου της Βούλας, νοσηλεύεται φρουρούμενος, όπως επίσης νοσηλεύτηκε και ένας αστυνομικός, ο οποίος είχε τραυματιστεί λόγω της τράψης ενός υαλοπίνακα του.
0: Είχε πέταξε μια γλάστρα. Δηλαδή, πέταξε μια γλάστρα ο συγκεκριμένος, ο δράστης, πριν προχωρήσει και εξελιχθεί το περιστατικό, και έχουμε και τον τραυματισμό και του ίδιου, έτσι, από πυροβολισμό.
1: Αυτό ακριβώς. Είχε εισβάλει στην ουσία μενόμενος στο αστυνομικό τμήμα, παρά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον κρατήσουν εκτός του αστυνομικού τμήματος και να προστατεύσουν βεβαίως τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί στο σημείο. Σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, κατά συρροή και διδάρεξη λειτουργίας υπηρεσίας και παράβαση του νόμου περί όπλων για τον 31χρονο, ο οποίος βεβαίως είναι ακόμα σε σοβαρή κατάσταση, έτσι. Ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία και για τον αστυνομικό που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο αστυνομικός έχει αφαιθεί ελεύθερος με προφορική εντολή. Βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε είναι για καλό είτε είναι για κακό, θα υπάρξει ΕΔΕ για να εκτιμηθεί αν όντως έγινε ορφή χρήση του πυροβόλου όπλου, του υπηρεσιακού πυροβόλου όπλου του αστυνομικού. Αυτή είναι η άλλωστη και η μοίρα των αστυνομικών. Έτσι είναι, μιλάμε για ένα όπλο το οποίο θα πρέπει να είναι 100% σίγουροι ότι το χρησιμοποιείται στην καλύτερη δυνατή περίπτωση ή στην έσχατη δυνατή περίπτωση.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Βαρσινό, για όσα μας είπε. Τώρα, θα εξεταστούν ξανά τα τρία παιδιά της οικογένειας προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση με το κατεψυγμένο και μαχαιρωμένο βρέθος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Τα δύο μεγαλύτερα, ειδικά τα δύο μεγαλύτερα, 15χρονη έγκυος που διαμεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, καθώς και ο 12χρονος που έχει διακομιστεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας, φέρονται να γνωρίζουν περισσότερα από όσα μέχρι τώρα έχουν καταθέσει και σύμφωνα με πληροφορίες. Πάμε να δούμε όμως τι έχει συγκεντρώσει το ρεπορτάζ της η Άννα Εμεή, που είναι μαζί μας. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Πάμε λίγο να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Κυψέλης. Την ερχόμενη Τρίτη, μένεται να απολογηθούν ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για την δολοφονία του βρέφους, που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος Αφγανός, που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι και ότι είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί. Οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία αναμένεται να αμφισβητήσουν το ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για πολλαπλές μαχαιριές και προφανάτιες κακώσεις στο βρέθος, επιμένοντας τον ισχυρισμό ότι πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ αναμένεται να ορίσουν και δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος Αφγανός έχουν ήδη προφυλακιστεί για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που είπες και εσύ ανοίγουν νέο κύκλο ερευνών, γιατί από τον γενετικό έλεγχο προκύπτει ότι 5χρονοι, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά της 38χρονης και του 43χρονου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον 9χρονο, ο οποίος είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης. Οπότε οι αρχές αναζητούν ποιος είναι ο βιολογικός πατέρας του. Ενώ ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της πατρότητας των δύο μωρών που κυοφορούν σήμερα, η 38χρονη μητέρα και η 15χρονη κόρη της. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι πηγές εσόδων της οικογένειας για να διαπιστωθεί από πού προέρχονταν τα χρήματα με τα οποία συντηρούνταν. Και ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται αφορά το ενδεχόμενο το νεκρό βρέφος να έπασχε από οστερητικό σύνδρομο. Θυμίζουμε ότι οι γονείς έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Και να πάμε τώρα και στο ζήτημα της παιδικής κακοποίησης που έρχεται στο προσκήνιο ξανά αυτή την υπόθεση. Έχουμε και ένα θέμα στην εφημερίδα που κυκλοφορεί σήμερα των παραπολιτικών. Μας μίλησε ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος, που μας είπε ότι ένα από τα σημαντικότερα καμπανάκια είναι μια ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά ενός παιδιού χωρίς προφανή αιτία. Το βασικό λοιπόν μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι δεν χρειάζεται να είμαστε βέβαιοι για να κινητοποιηθούμε. Βέβαια, Τηλέμαχε, και στη συγκεκριμένη υπόθεση να πούμε ότι υπήρξε κινητοποίηση, υπήρξαν καμπανάκια πολλά, υπήρξαν αναφορές στο χαμόγελο του παιδιού, εισαγγελική παρέμβαση, αλλά το σύστημα δεν κατάφερε να τα προστατεύσει αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται κάπου υπάρχει μεγάλη ανακολουθία. Τώρα δεν ξέρω αν σε όλο αυτό το κύκλωμα που βρισκόταν το ζήτημα και δεν προχώρησαν και δεν βοηθήθηκαν αποτελεσματικά τα συγκεκριμένα παιδιά. Πάντως είναι μεγάλη αβελτήρια και εδώ θα πρέπει να βρεθεί να γίνει και μια έρευνα για μελλοντικές υποθέσεις ανάλογες δηλαδή. Μήπως και δώσουμε κάποια παιδιά παραπάνω.
2: Φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτής της υπόθεσης. Έρχονται πολλές αποκαλύψεις.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πρέπει να πούμε ότι περισσότερα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να διαβάσετε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί στο ρεπορτάζ της Άννας Εμεή. Τώρα, αυστηρό μήνυμα προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών στέλνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και η αρμόδια Ομοσπονδία των Υπαλλήλων, ζητώντας να μπει φρένο στην εργασία εκτός ωραρίου. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Γιώργος Μάλτης και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Είναι και ένα θέμα μεγάλο ανταγωνισμού για τις εταιρείες αυτό. Υπάρχουν εταιρείες που παραβιάζουν τη συλλογική σύμβαση. Να πούμε εδώ ότι η κλαδική σύμβαση προβλέπει 39 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή 39 ώρη εργασία σε πενθήμερο από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και σύμφωνα με τις επισημάνσεις των εργαζομένων, η εργασία του Σάββατο απαγορεύεται ρητά, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από την σχετική διάταξη της σύμβασης, ενώ απαγορεύεται και η εργασία κατά την Κυριακή. Υπάρχουν καταγγελίες για ασφαλιστικές, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες που παραβιάζουν τα ωράρια, κάποιες δηλαδή από αυτές παραβιάζουν τα ωράρια και το Σάββατο και την Κυριακή. Βέβαια, στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της υποστελέχωσης στις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και η πρακτική, όπως καταγγέλνουν οι πρόσωποι των εργαζομένων, να μετακυλίεται ο αυξημένος πόρτος εργασίας στους υπαλλήλους μέσω της παραμονής τους στην εργασία πέρα του προβλεπόμενου ωραρίου. Δηλαδή έχουμε και περιπτώσει υπάλληλοι να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο από το σπίτι τους να καλύψουν τα
0: γιατί έτσι δεν χρειάζεται να χτυπήσουν και κάρτα, έτσι λένε, Γιώργο.
3: Ακριβώς.
0: Οπότε οι επιχειρήσεις μένουν αλόβητες.
3: Ακριβώς. Βέβαια το μήνυμα προς τις διοικήσεις που στέλνουν και η Ομοσπονδία και ο Σύλλογος των Στατιστικών Εταιριών είναι σαφές ότι η ευθύνη για την οργάνωση εργασίας, την κατανομή των καθηκόντων και την επάρκεια του προσωπικού ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση και σημειώνει ότι η υποστελέχωση δεν θα μετακυλίεται βέβαια στους εργαζόμενους. Είναι ανοιχτό το θέμα. Να δούμε αν θα υπάρξει και παρέμβαση του Υπουργείου για αυτό και να δούμε και αν θα υπάρξουν και επίσημα καταγγελίες. Στην κατοχή μας έχουμε βέβαια κάνα 2-3 ασφαλιστικές εταιρείες που ακολουθούν αυτή την πρακτική. Δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε. Δεν είναι επίσημο. Τηλέμαχοι.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Μάλτη για τα γεια σας μας είπε. Περισσότερα στην εφημερίδα απογευματινή, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο για να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ας αρχίσουμε από το ρωσοκρανικό πεδίο, το ρωσοκρανικό μέτωπο. Ρωσικά λοιπόν πλήγματα έπεσαν σε αεροδρόμια του Κιέβου και αυτό συνέβη πριν από την επίσκεψη Βίτκοφ και Κούσνερ. Για αντίδραση στις συζητήσεις κάνει λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι συζήτησαν την πιθανότητα οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Βίτκοφ και Κούσνερ να χρησιμοποιήσουν αεροσκάφους για την αναμενόμενη επίσκεψή τους αύριο στο Κίεβο. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ αναμένονται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο, μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους από το Βαλ γραφείο, του στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουν τα πράγματα και μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Κούσνερ και ο Βίτκοφ θα πάνε στο Κίεβο, μια πόλη που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο. Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι έχουν ήδη πάει στη Μόσχα με την τελευταία επίσκεψη να είναι τον περασμένο Ιανουάριο. Τώρα, πρόταση να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία στη διάρκεια της περιοδίας των Αμερικανών απεσταλμένων έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα ερωτηματικά έχει προκαλέσει η επίσκεψη ένα ασυνήθιστο γεγονός του διευθυντή της CIA John Ratcliffe την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα. Και από το ρωσοκρανικό μέτωπο ας περάσουμε στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα εκρήξεις καταγράφηκαν στην Ίσο Χαργ. Αναφορές υπάρχουν ότι χτυπήθηκε ιρανικό τάνκερ. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές ότι επρόκειτο για αμερικανικό πλήγμα κατά τάνκερ της Τεχεράνης. Λίγες ημέρες αφού αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως ο Τραμπ εξετάζει τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να χτύπησαν την Ίσο Χαργ που αποτελεί σημαντικό κόμβο της οικονομίας της χώρας της Μέσης Ανατολής. Η κοραλιογενής αυτή νησίδα απέχει μόλις 15 μίλια από τις ιρανικές ακτές και λειτουργεί ως η κεντρική πύλη της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συντριπτικό 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν διέρχεται από τις εγκαταστάσεις της νήσου Χαργ προτού τα τεράστια δεξαμενόπλια αναχωρήσουν προς τους διεθνείς προορισμούς μέσω των στρατηγικών στενών του Ορμούς. Τα στοιχεία του δικτύου CNBC αποκαλύπτουν ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις διαθέτουν δυνατότητα φόρτωσης που φτάνει τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθιστώντας την έναν από τους πλέον κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους ολόκληρης της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Η στρατηγική αξία της νήσου Χαργ για το Ιράν και το νέο ηγέτη Μποτζάμπα Χαμενεΐ είναι ανυπολόγιστη. Τα κρατικά έσοδα που προέρχονται από τις πετρελαϊκές εξαγωγές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων δαπανών της Τεχεράνης. Ακριβώς αυτή η κρισιμότητα καθιστά το νησί εξαιρετικά ευάλωτο σε ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση. Οι ειδικοί αναλυτές υπογραμμίζουν πως η κατάληψη ή η ολική καταστροφή των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων καταστάσεων θα μπορούσε να πλήξει κέρια την οικονομική επιβίωση του Ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τους στρατιωτικούς αναλυτές, μια επιχείρηση κατάληψης της νήσου Χαργ θα μετέτρεπε το νησί σε μόνιμο στόχο Ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους. Και να πούμε και δύο λόγια για τον ΟΗΕ, ενέκρινε την αλλαγή του παγκόσμιου χάρτη ύστερα από σχεδόν 500 χρόνια. Το ψήφισμα, το οποίο έλαβε και την υποστήριξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρασε με ευρεία πλειοψηφία 164 ψήφων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η μοναδική χώρα που το καταψήφισε, ενώ 6 κράτη απήχαν από την ψηφοφορία. Τώρα, τι θα αλλάξει στους νέους χάρτες? Όπως έχει αποδειχθεί, απεικόνηση που είχε επικρατήσει εδώ και 4 αιώνες παραμορφώνει το πραγματικό μέγεθος των Ηπείρων. Για παράδειγμα, σε αυτούς τους χάρτες η Γροιλανδία απεικονίζεται σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με την Αφρική, παρόλο που η Αφρικανική Ήπειρος είναι στην πραγματικότητα 14 φορές μεγαλύτερη. Και να κλείσουμε με τι άλλο, με ένα άλλο σημαντικό διεθνές γεγονός. Φυσικά αναφερόμαστε στις εκλογές στη Σαξονία. Υπάρχει σαφές προβάδισμα του AfD στις δημοσκοπήσεις. Η ακροδεξιά, όπως γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, είναι πρώτον πυλών της εξουσίας. Η τελευταία δημοσκόπηση δίνει ειδικό στην AfD ποσοστό 41% και 23% στους χριστιανοδημοκράτες, σενάριο που αν επιβεβαιωθεί θα προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται από 6 έως 11%. Τώρα, τι θα μπορούσε να συμβεί από το βράδυ της Κυριακής στην Σαξονία? Το πρώτο σενάριο θα ήταν αυτό της απόλυτης πλειοψηφίας της AfD με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό δεν θα απαιτούσε απαραίτητο το 50% των ψήφων, αλλά θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν πολλά από τα μικρότερα κόμματα δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν το όριο του 5%. Με βάση τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το ενδεχόμενο να εξασφαλίσει αυτοδυναμία φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Το δεύτερο σενάριο περιγράφεται ως νίκη της AfD, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία και προσπάθεια για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού από άλλα κόμματα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο θα εξασφαλίσουν εκτός από την AfD το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, η Αριστερά και η Πράσινη. Το αν θα ήταν εφικτή τώρα τρικομματική κυβέρνηση είναι ακόμη ασαφές. Και τέλος, το τρίτο σενάριο αφορά κυβέρνηση μειοψηφίας, εφόσον τα κόμματα δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία για συνασπισμό, καθώς τον τρίτο γύρο ψηφοφορία στη Βουλή απαιτείται απλή πλειοψηφία για την εκλογή πρωθυπουργού. Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάδα Τσαμοπούλου για όσα μας είπε και μας μετέφερε από το Διεθνές Πεδίο. Ευρύ, όπως φαίνεται, το δημοσκοπικό προβάδισμα για το ακροδεξιό AfD στις σημερινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Πάμε να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα ο μόνιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, ο κ. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, γεια σας.
5: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
0: Η προεκλογική ρητορική του AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ βασίστηκε σε μια έντονα φιλορωσική ατζέντα και στην ανοιχτή αμφισβήτηση της γερμανικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει μια ιστορική εκλογική πρωτιά της ακροδεξιάς στη γεωπολιτική στάση του Βερολίνου αλλά και τη συνολική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία?
5: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τόσο η Γερμανία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε μια εξόχως δύσκολη θέση. Η εκτίμηση είναι ότι τουλάχιστον άμεσα δεν θα επηρεαστεί η ροή βοήθειας προς την Ουκρανία ούτε από τη Γερμανία ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ανόδου του AfD στην Σαξονία. Αλλά παρά τα αυτά δημιουργείται μια ισχυρή τάση στον ευρωπαϊκό χώρο, διότι υπάρχουν εκλογές σε μια σειρά από χώρες, συνολικά 8 ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες έρχονται εκλογές. Βεβαίως ορισμένες, όπως στη Σουηδία, η κεντροαριστερά θα είναι κατά πάσα πιθανότητα νικήτρια, αλλά στις άλλες θα έχουμε ακροδεξιά φιλορωσικά κόμματα. Και αυτό βεβαίως προβληματίζει πολύ έντονα την Ευρώπη, γενικότερα θα έλεγα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει μία διπλή απειλή. Την εσωτερική απειλή που προέρχεται από την ακροδεξιά και τα διάφορα παρακλάδια της, αλλά και την εξωτερική απειλή. Δηλαδή την απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία, αλλά και από τον πρόεδρο Τραμπ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ αυτές οι δύο απειλές κατά κάποιο τρόπο αλληλοσυνδέονται, διότι οι δύο ηγέτες, Τραμπ και Πούτιν, ουσιαστικώς ενισχύουν την ακροδεξιά προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι, να καταλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Και ως αυτού το η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση πώς να επιβιώσει σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον και πώς να διασώσει την δημοκρατία της επίσης σε αυτό το εξόχως δυστοπικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm. Τώρα, κύριο Ιακημίδη, κύριε καθηγητά, στη Γερμανία είχαμε παραδοσιακά να υπάρχει ένα, αν το χαρακτηρίσω έτσι, αυθαίρετα, ιατρικό όρο θα χρησιμοποιήσω, ένα υγειονομικό τείχος αποκλείοντας κάθε συνεργασία με την ακροδεξιά, των υπόλοιπων κομμάτων μιλώ. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις για το κόμμα του Ίλντριχ Ζίγκμουντ δείχνουν ακόμα και πιθανότητα αυτοδυναμίας. Θεωρείτε ότι αυτό το πολιτικό ανάχωμα μπορεί να καταρρεύσει οριστικά? Αυτό τι τριγμούς θα μπορούσε να προκαλέσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση τον κύριο Μέρτς? Και μάλιστα είναι δεδομένο ότι αν, ας πούμε, με έναν τρόπο υπάρξει κάποια πλαγιοκόπηση προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι ομοσπονδιακοί θα κινδυνεύσουν και κρατικά γερμανικά μυστικά, ας πούμε. Γιατί μην ξεχνάμε και αυτό που είπατε για τη συνεργασία που ουσιαστικά έχει και τη φιλορωσική στάση που διατηρεί το ΑΕΦΔΕ.
5: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με το εκλογικό αποτέλεσμα αύριο. Δηλαδή, εάν υπάρξει το χειρότερο εντός ή εκτός εισαγωγικών, η λέξη χειρότερο, mm-hmm. αποτέλεσμα για τους χριστιανοδημοκράτες, με το ΑΕΦΔΕ δηλαδή να έχει την απόλυτη πλειοψηφία κτλ., δεν αποκλείεται να έχουμε παραίτηση του καγκελαρίου, παραίτηση του καγκελαρίου Μέρτς. Ναι. Και επομένως η Γερμανία και το κυβερνάν κόμμα να περιέλθει σε μια χαοτική κατάσταση που δεν θα υπάρχει κυβερνητικός συνασπισμός και επομένως τα πράγματα θα είναι εξόχως δύσκολα. Θα είναι σε πανγερμανικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε, ιδιαίτερα δύσκολα. Mm-hmm. Σε μια ιδιαίτερα επίσης κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή, διότι η Ρωσία αποφάσισε να εντείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, διότι βλέπει ότι έχει κατά κάποιο τρόπο ορισμένα κέρδη αυτή την περίοδο από τον πόλεμο mm-hmm. και από τις επιθέσεις που διεξάγει και επομένως προσπαθεί να τον εντείνει. Βεβαίως σήμερα αύριο επισκέπτονται οι εκπρόσωποι του Τραμπ τον Πούτιν, δεν ξέρουμε τι μπορούν να καταφέρουν και αν θα καταφέρουν κάτι. Η άποψη μου είναι ότι μάλλον δεν θα καταφέρουν τίποτα το ιδιαίτερο. Και επομένως η Γερμανία να περιέλθει σε αυτό το χάος. Μάλιστα. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης να έχει τόσο σημαντικές διαπραγματεύσεις μπροστά της, να επιλύσει τόσα προβλήματα είτε αφορούν το δημοσιονομικό πλαίσιο ή μια σειρά από άλλα ζητήματα που εκτείνονται από την Μέση Ανατολή μέχρι τον Ουκρανικό και την Αρκτική, η κατάσταση είναι εξόχως δύσκολη, που η κατάσταση αυτή φυσικά εκ των πραγμάτων διαχέεται και στην Ελλάδα.
0: Και είναι και εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφτεί πώς θα πάει στη συνέχεια μια κινούμενη άμμος πραγματική το διεθνές πεδίο, με όλα όσα βλέπουμε να τεκταίνονται και να συμβαίνουν και μπροστά στα μάτια μας. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για όσα μας είπατε.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακημίδης, ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, κυρίες και κύριοι. Πίσω στα δικά μας, αλλάζουν, κυρίες και κύριοι, ριζικά τα δωρεάν προγράμματα πρόληψης υγείας, όπως σημειώνει μεταξύ άλλων στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί η αρμόδια Υπουργός Υγείας, Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Γαπηδάκη. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Θα μας πει περισσότερα, έχει εξασφαλίσει και τη συνέντευξη με την κυρία Γαπηδάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αρμόδια Υπουργός Υγείας, λοιπόν, η Ειρήνη Γαπηδάκη, μας λέει ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το γνωστό μας πρόγραμμα Προλαμβάνω για τις προληπτικές εξετάσεις για χρόνια νοσήματα, γίνεται μόνιμος θεσμός, μόνιμη δομή του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Η πρώτη φάση του θα είναι αυτή που θα τελειώσει το 2030, με χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια ευρώ από το κρατικό προεπολογισμό, χρηματοδότηση κάθε έτος, και η λογική είναι ότι αυτό ήρθε για να μείνει. Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση που θα πάρει το κόστος, το πολιτικό κόστος, να καταργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο έχουν συμμετάσχει 6,8 εκατομμύρια πολίτες με διαγνωστικούς ελέγχους στο καρκίνο του μαστού, στο καρκίνο του τραχύλου της μύτας, στο καρκίνο του παχαίως εντέρου και στα καρδιακά νοσήματα. Επίσης, η κυρία Αγαπηδάκη στη συνέλευση που μας, στη συζήτηση που κάναμε μαζί της για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, μας λέει ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης και Αντιτεκτικότητας έχει γίνει μια μικρή κοσμογονία. Κέντρα υγείας τα οποία είχαν για πολλά, για δεκαετίες παραμεληθεί, ανακαινήθηκαν. 156 κέντρα υγείας ανακαινήθηκαν πλήρως, 312 νέες μονάδες δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων και 7.000 επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύτηκαν σε σύγχρονα μοντέλα πρόληψης και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναμορφώθηκε η λειτουργία της προβάσης πολιτείας υγείας.
0: Μάλιστα. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες. Πάντως είναι χαρακτηριστικά σχετικά με τις ανακοινήσεις των νοσοκομείων, νοσοκομιακών χώρων
6: και των υγείας.
0: Όσα είπε σήμερα στα Παραπολιτικά 90,1 και στο στούντιό μας στη ΔΕΘ ο κύριος Θεμιστοκλέος, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος.
7: Ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε και εγκαινίασε πάνω από 7-8 κέντρα υγείας αυτή τη στιγμή και τμήματα επιγόντων περιστατικών μέσα σε 2-3 μέρες που ήταν η πολύ μεγάλη περιοδία του στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν είχε ανακαινιστεί τίποτα στα νοσοκομεία και τα είχε φέρει και στα κέντρα υγείας σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ούτε καρφί δεν είχε αλλάξει, να έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλων ανακαινήσεων τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν ολοκληρωθεί τα κέντρα υγείας, έχουν ολοκληρωθεί τα επίγοντα. Δεν είναι ανακαινήσεις, γιατί πολλές φορές η αντιπολίτευση λέει ανακαινίζουν σωβατίσματα κτλ. Είναι ανακαινήσεις οι οποίες γίνονται εκ βάθρων όλους τους ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς και γίνονται, το πιο σημαντικό, με όλες τις τελευταίες προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο κτίριο, ένα νοσοκομιακό κτίριο ή ένα κτίριο του κέντρου υγείας. Υπάρχουν προβλήματα, δεν έχει ανακαινιστεί το σύνολο των κτίριων. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν νοσοκομεία που έχει ανακαινιστεί το 30%, το 40%, κάποια που είναι λίγο πιο πίσω. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης τι θα χρειαστεί για να έχουμε την πλήρη ανακαίνιση των κτίριων, αλλά πού ήμασταν και πού βρισκόμαστε τώρα.
0: Πάμε τώρα να δούμε τα αθλητικά μας, τις αθλητικές ειδήσεις. Νομίζω είμαστε στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, αλλά δεν έχουμε μόνο Super League, έχουμε πολλά πολλά άλλα. Και για αυτά θα μας ενημερώσει η Σοφία Καργασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα. Και έχουμε την τρίτη αγωνιστική, όπως πολύ σωστά είπες, της Super League. Και μάλιστα έχουμε και ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στις 9 στην Νέα Φιλαδέλφεια. Από τη μία έχουμε την Ένωση Τηλέμαχε που ψάχνει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από την ισοπαλία με την Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική. Από την άλλη έχουμε την ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει ήδη κερδίσει στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Και φυσικά το βλέμμα της ΑΕΚ είναι στραμμένο και στο παιχνίδι του Champions League που θα κάνει την πρεμιέρα στη League Face την ερχόμενη Τρίτη. Έχουμε πει ούτως ή άλλως για το πολύ φορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας του Μάρκο Νίκολη. Επίσης έχουμε και την εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό απέναντι στο Βόλο. Οι Πειραιώτες θα ψάξουν το 3-3, θα ψάξουν το διπλό. Δύο μόνο παιχνίδια είναι η αλήθεια για σήμερα. Πιο φορτωμένο αγωνιστικά το πρόγραμμα της Super League για αύριο Κυριακή. Έχουμε Τηλέμαχε επίσης σέντρα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Και μάλιστα υπάρχουν και αλλαγές είναι η αλήθεια φέτος, γιατί έχουμε ένα ενιαίο πρωτάθλημα. Δεν έχουμε δηλαδή βόρειο και νότιο όμιλο όπως είχαμε μέχρι πέρυσι. Έχουμε 16 ομάδες. Με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, ομάδες που πέρυσι έπεσαν κατηγορία ΑΕΛ, Πανθεραϊκός και θα γίνει μεγάλη μάχη για την άνοδο ανάμεσα σε Πανιόνιος, Άνθες Καλλιθέα, Νίκη Βόλου, πολύ δυνατές και Μαρκό Αναγέννηση Καρδίτσας. Οπότε έχουμε και την έναρξη του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας που έχει αλλάξει, να πούμε, και τηλεοπτική στέγη και θα μεταδίδεται από την ΕΤ που έχει αποκτήσει τα δικαιώματα. Πρόκειται για μια τριετή έτσι συμφωνία. Φυσικά, ένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας είναι και το πρώτο διαμάντι του Εμμανουήλ Καραλή. που τον καμαρώσαμε χθες, τριάνδεσε στο τελικό στις Βρυξέλλες και μάλιστα ανέβασε και μια φωτογραφία όπου δεν το αποχωρήθηκε ούτε στον ύπνο του. Είχε το τρόπαιο με το διαμάντι δίπλα του. Εννοείται έγινε viral η συγκεκριμένη έτσι, ανάρτηση. Και είχαμε και μία ακόμη έτσι, ελληνική επιτυχία. Δεν αφορά τρόπαιο, αλλά αφορά μια ιστορική πρόκριση. Καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στη φάση των 16 του US Open. Μάλιστα, όλα αυτά προερχόμενος από μια σεζόν Τηλέμαχε που είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Κλήθηκε
0: Σοφία
8: ο ίδιος.
0: Μου, Σοφία μου. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε μια πολύ, πολύ σοβαρή είδηση και κάνε λίγο υπομονή. Έχουμε μια πτώση, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, πτώση Phantom, αεροσκάφους Phantom στο Athens Week, Flying Week, στην Τανάγρα. Μόλις έχουμε περισσότερα για το συγκεκριμένο, θα σας ενημερώσουμε. Οι πρώτες πληροφορίες είναι αυτές. Οι εικόνες που μεταδίδονται δείχνουν έτσι, φωτιά να μένεται αυτή την ώρα και έτσι, πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από το σημείο που φαίνεται να είχαμε αυτή την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου, τα Phantom, τα οποία είναι πολύ παλιά, είναι παλιό τύπου αεροσκάφη. Σοφία μου, μπορεί να είστε με αυτή την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου, τα Phantom, τα οποία είναι πολύ παλιά, είναι παλιό τύπου αεροσκάφη.

0: παίχτης του Παναθηναϊκού. Θα ξεκινήσει το νέο του βήμα στην Κύπρο με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Και είχαμε και πριν από λίγο μία είδηση ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στη Γιαγκελόνια για τον 22χρονο τερματοφύλακά της, τον Αμπράμοβιτς.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία Καραγασίδη, για το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, μόλις έχουμε και νεότερα για την πτώση Φάντομ στην Τανάγρα, στο Athens Flying Week, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Μαζί μας, μετεωρολόγος του Μέγκα, Χριστίνα Ρίγου. Χριστίνα, καλό μεσημέρι, καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν, Τηλέμαχε. Καλησπέρα σε όλους. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και πάλι είναι μπροστά μας. Με αρκετό ήλιο, χωρίς βροχή, χωρίς σύννεφα. Το σκηνικό θα είναι άκρος καλοκαιρινό. Σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο όμως Κυριακή θα είναι λίγο πιο ζεστή. Θα είναι μια ζεστή μέρα με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37 με 38 βαθμούς σε πολλές περιοχές από βορρά προς νότο, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στο Ναύπλιο και στα νότια παράλια της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα χτυπήσει σχεδόν κόκκινο για την εποχή, έτσι, γιατί είμαστε αρχές Σεπτέμβρη και σιγά σιγά αυτές τις θερμοκρασίες θα έπρεπε να τις αφήνουμε πίσω μας. Φυσάει βέβαια αρκετά, νέων άνεμοι γύρω στα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι η νέα εβδομάδα Τηλέμαχε θα ξεκινήσει με ζέστη τη Δευτέρα. Σταδιακά όμως θα ακολουθήσει η θερμοκρασία με ασθήνουσα πορεία. Δηλαδή η ζέστη θα γίνει πιο ήπια και ανεκτή. Θα φτάνει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου από την Τετάρτη και μετά. Δηλαδή ναι, μεν έχουμε μπροστά μας μια ζεστή εβδομάδα. Θα ξεκινήσει με ζέστη, αλλά θα είναι πιο ανεκτή κατά τη διάρκεια της.
1: Χριστίνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Χτύπημα στους καλοχειμωνάκηδες είναι αυτό που ωραία με την άνομα της θερμοκρασίας αύριο, έτσι, αυτό.
2: Σωστά, σωστά.
1: Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου. Χριστίνα Ρίγο, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος του Μέγκα. Λοιπόν, πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα και έχουν να κάνουν με την πτώση Φάντομ στην Τανάγρα. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος έπαιρνε μέρος σε αεροπορική επίδειξη στο πλαίσιο της του Athens Flying Week. Φαίνεται να συνετρίβει ενώ προσέγγιζε στο διάδρομο προσγείωσης. Δυστυχώς ήδη βλέπουμε τις εικόνες από τη δημόσια τηλεόραση, ένας πολύ πολύ πυκνός μαύρος καπνός, έτσι, πολύ μεγάλη πυρκαγιά, φαίνεται πως έχει ξεσπάσει στο σημείο. Επιτόπου έχουν μεταβεί πολλά πυροσβεστικά οχήματα για να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Πρέπει να σας πω ότι οι εικόνες που μεταφέρονται πραγματικά είναι, οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν τη συγκεκριμένη επίδειξη είναι αρκετοί και είναι σε ένα σοκ, όπως φαίνεται. Δεν ξεκίνησε και με τους καλύτερους ιονούς αυτή η φοβερή κατά τα λοιπά εβδομάδα που πάντα αυτή την εποχή πάντα ξεκινά στην Τανάγρα και διεξάγεται. Δυστυχώς, για ό,τι νεότερο βέβαια θα σας ενημερώσουμε. Για τη συνέχεια θα δώσουμε το μικρόφωνο στα καλύτερα κακά κορίτσια. Να πούμε ότι τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, στην επιμέλεια του ηχητικών συνδυμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορίνεος.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε. Γινόμαστε 30 χρονών.
1: 30 χρονών σαν εκπομπή εννοείς.
2: Αυτό τώρα τι το διευκρινίζεις.
1: Όχι, εμείς είμαστε μικρότερες από την εκπομπή.
2: Εντάξει.
1: Καταρχήν γινόμαστε 30 χρονών. Γίναμε καρτούν, παιδιά, αντε προσεχώ.

0: Χος και Μπάρμπι.
1: Μπάρμπι.
0: Δεν θα ήθελα να γίνω μια Μπάρμπι.
1: Ξανθιά ή μελαχρινή.
0: Όπως είμαι, ρε παιδί μου, η Μπάρμπι να είμαι εγώ.
1: Η Μπάρμπι δεν είναι συνήθως ξανθιά.
0: Όχι, έχουν.
1: Total blondie.
0: Οι αρχικές. Μετά φτιάξανε Μπάρμπι προσωπικότητες.
1: Παιδιά, καλά που ξεκινήσαμε τη δουλειά και θα ξεκουραστώ. Αυτό έχω να σας πω μόνο.
0: Τι έπαθε, τι έγινε, πες τα όλα.
1: Αγροκτήματα, ρόζερ, χότολου, ένα μάστορα μετά τον άλλο.
0: Ακούς τις διακοπές του στην Εβία.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έκανες ανακαίνιση.
1: Όχι, δεν έκανα ανακαίνιση.
0: Ανακαινίζω σπίτι μου, εξοικονομώ, τι απ' όλα.
1: Μακάρι. Για να εξοικονομείς πρέπει να έχεις να.
0: Πρέπει να
1: εξοικονομείς κάτι.
0: Πρέπει να έχεις και μετά για να τα πάρεις. Κάνεις καλλιέ.
1: Αργή. Θέλουν καταρχάς.
0: Δύο χρόνια οι προηγούμενοι περιμένουν.
1: Θέλει χαρτιά. Θέλει χαρτιά, σου ζητάνε πιστοποιητικό, νούμερο σουτιέν, παπουτσιού, αυτό, το ρετάλο.
0: Και, ναι.
1: Έλα παιδιά, τα κακά κορίτσια γύρισαν και περιμένουμε μηνύματα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
0: Αλλά για πες τώρα, τι έγινε με τα μαστόρια.
1: Τι έγινε, καταρχάς είμαι μέσα στο χόρτο, στο καλάμι κλπ. Δηλαδή
0: μες
1: νομίζω.
0: Στο χόρτο το ανοίγει κάποιος, θα νομίζω ότι είσαι.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Ή πίνω μπύρες και μέσω πρόωρε, φίλε.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το σπιτάκι μου,
0: ναι.
1: Αυτό το φτωχικό λεμονόσπιτο,
0: ναι.
1: Είναι σε ένα κτήμα 6,5 στρεμμάτων.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό
0: θέλει
1: το κακομίρι. Όταν δεν το καλλιεργεί, βγαίνουν. Είναι χόρτα, δηλαδή αρχή του καλοκαιριού το χόρτο έχει φτάσει 1,5 μέτρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να μπεις στο σπίτι. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Βλέπεις δηλαδή ίσα-ίσα την πέρκολα. Έχουμε και καλάμια γύρω-γύρω. Αυτά όμως για προστασία, εντάξει, τα χόρτα τα βγάζεις. Τα καλάμια για να βγουν παιδιά σε 6,5 στρέμματα. Μιλάμε ότι είναι ολόκληρη και προϋπολογισμός πολύ μεγάλος. Και ποιοι, να έρθει ο κόφτης, να το γεμίσει το φορτηγό, να τα πάρει το φορτηγό. Να...
0: Έλα, είδε στεργατιά, άνοιξε το μάτι σου όμως. Έτσι ήρθε κυπουρός, ήρθε αυτό, ήρθε η αξίνα, ήρθε το.
1: Ναι, η ξίνα.
0: Ο οδηγός του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά πήγε.
1: Ο ένας ήθελε μπύρα, ο άλλος ήθελε νερό, ο τρίτος ήταν με απλωμένο χέρι. Γενικώς, ρε παιδί μου, είναι δηλαδή τα εξοχικά πολύ ωραία, κουραστικά.
0: Έχουν συντήρηση.
1: Και θέλουν πολύ συντήρηση.
0: Ειδικά αυτά που λες εσύ που έχουν
1: φόρτο.
0: Αυτό που έχουν όταν έχουν κήπο και λεμονιές και αυτά και δέντρα και τέτοια. Γιατί εμένα δεν
1: και
0: έχει.
1: Και λέει μία φίλη, εγώ λέει φαντάζομαι να εκείνο το σπιτάκι που είναι πάνω στη θάλασσα. Τι λέω να σου πω, ξέρεις τι συντήρηση θέλει. Αυτό το σπιτάκι που φορά το μαγιουδάκι σου όλη την ημέρα. Και λες, παιδιά, ζεστάθηκα πάνω να βουτήξω.
0: Ναι, μεγάλα, πολλά λεφτά.
1: Αυτά είναι.
0: Εμένα ευτυχώς δεν έχει κήπους και τέτοια. Είναι μία αυλή, τελειώσαμε. Και γύρω-γύρω σπίτι, δεν υπάρχει.
1: Και πάλι όμως με τις υγρασίες και αυτά, ανά κάποια χρόνια.
0: Θέλει
1: βάψιμο.
0: Αδάσπρισμα θέλει. Αυτά θέλει. Να κόβουμε την κλιματαριά, μην μπαίνει στο σταφύλι και γίνει τέτοιο. Να μην μπει η ζουρίδα μέσα και σπά τα. Έχουμε και τις ζουρίδες εμείς.
1: Τι είναι η ζουρίδα.
0: Αυτό το αλεπουδάκι.
1: Ποντικάκι.
0: Είναι το κριτικό αλεπουδάκι το οποίο είναι τόσο όμορφο. Άμα το δει, λες τι γλύκα είναι αυτή. Και είναι ένα διάολο μεταμορφωμένο που μπορεί να μπει. Εμένα
1: έλα μωρέ.
0: Τι έλα μωρέ. Έλα μωρέ. Είχε μπει και μου είχε αποξυπάσει όλες τις σύντες και είχανε κάνει κακά. Αυτά την κοιμόταν στο κρεβάτι μου.
1: Παρντώνε.
0: Πολύ
1: θράσος.
0: Βέβαια.
1: Τους έστρωσες, τους έβαλες μαξιλάρι. Τους έστρωσες εντώνει βρε τα καλοδέχτηκες. Λένε οι βουδιστές ότι δεν πρέπει να σκοτώνουμε τα ζωάκια, ούτε κατσαρίδα, ούτε μερμηγκάκι, ούτε κουνουπάκι.
0: Τώρα που είπες κατσαρίδα. Εγώ είχα ανοιχτά.
1: Έχουν αποθρασινθεί έτσι.
0: Δεν πάω για κατσαρίδα.
1: Έχουν μεγαλώσει.
0: Ένα λογάκι της Παναγίας. Αυτό δεν ήταν της Παναγίας. Αυτό ήταν σαν κλαρί πάνω στην πόρτα και δεν μπορούσα να μπω στο σπίτι μου. Και πηγαίνω στον γείτονα, ζητάω.
1: Γιατί, συγγνώμη, τι θα σου κάνει μωρό το λογάκι.
0: Δεν μπορώ, φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Τι θα σου κάνει, θα ερχόταν πάνω σου.
0: Άμα ερχόταν πάνω.
1: Σε πώς σε βλέπει. Σε βλέπει σαν ένα γίγαντα.
0: Ναι.
1: Σαν ένα αγαθό.
0: Άμα ερχόταν πάνω μου, καρδιακή τέτοια. Θα πήγαινα κατευθείαν στο ασκληπείο μπούλα. Με πρέχανε μετά. Μπίπα, λοιπόν. Πάω στον γείτονα, ζητάω τέζα. Την είπα τη μάρκα, δεν πειράζει. Άρχισα να πυροβολώ. Αυτό άρχισε να γίνεται σαν κουβάρι, έκανε έτσι, του φεύγανε τα σάλια, έκανε νικερές του, αυτά παίζανε τα πόδια του, στεναχωρήθηκα, τι να κάνω όμως,
1: ναι.
0: Έπεσε κάτω σαν σκουπιδάκι, του έκανα και μία με το πόδι, έτσι,
1: το
0: μία γυριστή.
1: Δολοφόνα.
0: Αυτό. Το άλλο που έκανα.
1: Οι βουδιστές ήταν συγγνώμη.
0: Συγγνώμη.
1: Διώχνουν τις μύγες από το χώρο και λέει συγγνώμη,
0: μύγα. Συγγνώμη λέω τώρα εγώ, του λέω συγγνώμη τώρα, του είπα συγγνώμη. Τώρα που το έπαιζε δηλαδή το είπα. Λοιπόν, το άλλο που έπαθα είναι ότι σε ένα μπαλκόνι είχα μία ντουλάπα πολύ μεγάλη. Στην οποία βάζαμε παπούτσια, πράγματα και θάματα, ξύλινη, όχι πλαστική ελαφριά. Και αυτή λοιπόν με τον αέρα όλο έπεφτε, όλο ξεμερδιαζόταν, φεύγανε οι πόρτες, πάθαινε διάφορα. Θηρίο. Και λέω πώς θα τη σηκώσω αυτή. Και παίρνω ένα site που αυτοί με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και για μία μέρα μπορούν να έρθουν να στελήσουν, να στα κατεβάσουν κλπ. Λέω γεια σας παιδιά, είμαι λέω, στο δεύτερο όροφο, στην Γλυφάδα, είναι μία ντουλάπα, να την κατεβάσουμε στα σκουπίδια. Λέω πόσο κοστίζει, μου λέει 70 ευρώ. Ευχαριστώ, λέω, θα σας ειδοποιήσουμε. Κλείνω το τηλέφωνο.
1: 70 ευρώ.
0: 70 ευρώ.
1: Τόσο βαριά είναι αυτή, δεν μπορούσε να το.
0: Ούτε με ρώτησε, είναι βαριά, είναι μικρή, είναι μεγάλη. Μου πέταξε 70 άρα στα μούτρα και κλείνω το τηλέφωνο. Και λέω 70 ευρώ, τώρα θα δει τι έχει να γίνει.
1: Φωνάζεις.
0: Και παίρνω ένα σφυρί. Παίρνω ένα σφυρί. Παίρνω ένα, μια τανάλια. Παίρνω, πώς το λένε, μια ένα κατσαβίδι. Το βγάζω και φωτογραφία. Ναι. Το στέλνω στον ChatGPT και του λέω πώς λύνεται αυτή η ντουλάπα. Και με τη βοήθεια του ChatGPT που
1: καλά,
0: είναι το νέο μου κομμενάκι, την έλυσα όλη την ντουλάπα. Την έκανα κομμάτια και μετά σιγά σιγά σαν το μυρμικάκι κατέβαζα φίλο και τα πήγαινα.
1: Περίμενε.
0: Σε ένα που επιτρέπεται.
1: Περίμενε, αυτό μπορούσες, είχες τέτοια δύναμη να ξεβιδώνεις. Εγώ δεν έχω καθόλου δύναμη
0: τι
1: στα εννοείς, χέρια.
0: Τα ξεβιδώσουν τα βίδα, μωρέ, δεν έχω δύναμη.
1: Στις ντουλάπες φαντάζομαι ότι είναι σφινόμενο.
0: Δεν ήταν, δεν ήταν, ήταν μια χαρά. Ήταν
1: πρέπει να πάρουμε αυτό που κάνει. Ξεβιδώνει και.
0: Δεν ξεβιδώνει. Την ξεβίδωσα και την πήγα κομμάτι-κομμάτι. Και λέω τώρα 70 ευρώ για πάρτι στο Ελενάκι. Να. Τι θα τα κάνουμε τώρα.
1: Τι τα κάναμε.
0: Άραξε τη μέρα, σούπερ μάρκετ. Δεν μου φτάσανε ούτε να πάρω δύο μπαμπάκια.
1: Δεν έκανες πράκτης τώρα το καλοκαίρι.
0: Τι πράκτης.
1: Πράκτης στη μαγειρική.
0: Έκανα πράκτης στο delivery.
1: Α.
0: Δηλαδή τι εννοώ πράκτης. Κάθισα και είδα
1: ναι.
0: Ποια είναι πιο φτηνά. Ολόκληρη έρευνα βέβαια.
1: Πιο φτηνά, πιο φτηνά.
0: Μπήκα στην πλατφόρμα και έβλεπα. Ποιος είναι πιο φτηνός, ποιος έχει χαμηλότερη παραγγελία. Δηλαδή σου λέω ότι δεν μπορείς να παραγγείλεις λιγότερο από 10 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα. Ποιος δεν έχει μεταφορικά και ποιος στις παραγγελίες σου κάνει την τέταρτη δώρο, εντελώς δηλαδή και δώρο, σου κόβει 4 ευρουλίνια.
1: Έχω να σου πω ότι μας τραβάνε από πάνω και θα βάνει η ρίζα.
0: Η ρίζα είναι βαμμένη.
1: Α, ωραία.
0: Ναι,
1: εγώ ότι εμένα είναι κρυμμένη.
0: Είναι
1: δεν είναι βαμμένη, είναι κρυμμένη
0: είναι,
1: με τα ακουστικά.
0: Είναι βαμμένη και είναι βαμμένη στο σπίτι.
1: Έλα.
0: DIY, φτιάχνω μόνος μου.
1: Ποιος έβαψε, ποιον αγκάρεψες πια πάλι.
0: Με έβαψε.
1: Αντρικό ή γυναικείο χέρι.
0: Γυναικείο.
1: Α, γυναικεία, παιδικεία, ανδρικεία.
0: Παιδιά, πήγα στο κομμωτήριο που μου είχε κάνει την πρώτη φορά ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Με αντάβγηση, ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, ήμουν μία Μόνα Λίζα.
1: Εσύ ήσουν η Μόνα
0: Λίζα.
1: Ήσουν Μόνα Λίζα.
0: Είναι άσχημη αυτή εδώ μεταξύ. Λοιπόν.
1: Μπορεί για την εποχή να μην ήταν άσχημη.
0: Καλά, στα μαύρα για την εποχή άστη, με την άφτονε αυτή. Δηλαδή δεν έμενε που λένε. Λοιπόν, ήταν η Μόνα Λίζα. Ήμουν σαν τη Μόνα Λίζα και μετά πηγαίνω να μου κάνει ένα ρεφλέ και μία ρίζα και με βγάζει κοκκινογούλη μπατζάρι.
1: Τι εννοείς?
0: Με έβγαλε κόκκινη.
1: Και ήταν το μαλλιόπαθες.
0: Και μπαίνω στα ChatGPT και αρχίζω. Μπαίνω στο κλοτ. Μπαίνω στο ChatGPT.
1: Συγγνώμη, την πλήρωση την κυρία.
0: Την πλήρωσα άδρα.
1: Την έβρισε κιόλα.
0: Όχι, με την έβρισα, έφυγε διακοπέ μετά.
1: Α.
0: Εντάξει, δεν έχει περάσει πολύ καλά.
1: Τι λοιπόν. <κατά. laughs>
0: Πρέπει δηλαδή.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι η κομμουντριά σου.
0: Ναι, πρέπει να
1: ζει. Καταρχά την πήρε, να ρωτήσει αν ζει.
0: Την πήρα, πρέπει να τη τρύπησε η βάρκα, να τη τρύπησε το σωσίβιο, κάτι δεν έχει πάει καλά σίγουρα. Λοιπόν, και μπήκα στο ChatGPT και έβαλα βρε 3 ChatGPT να συζητάνε για τη δική μου την τρίχα.
1: Και
0: το Claude, το ChatGPT και το Gemini.
1: Θεέ
0: μου,
1: είπα, δεν το πιστεύω.
0: Και μου λένε,
1: ότι βάζουν παιδιά τα 3 ChatGPT.
0: Ναι, να κάνουν σύσκεψη. Έχουμε σύσκεψη
1: για το μαλλί σου.
0: Ότι πρέπει να μιλάω δηλαδή για τα χρέια μου. Θα μιλήσω για το μαλλί μου. Και είπα, παιδιά, έχω αυτό το πρόβλημα. Και μου είπανε, στείλε μας μια φωτογραφία να δούμε την τωρινή σου βάση, να αποφανθούμε τι χρώμα πάει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ολόκληρο ChatGPT το απασχολείς με τριχές.
0: Εσύ με τι το απασχολείς, δηλαδή.
1: Με τίποτα. Η μετάφραση κανονός κειμένου.
0: Όχι.
1: Να τελειώνει η δουλίτσα γρήγορα.
0: Όχι, εγώ το απασχολώ με μικρές καθημερινές δυσκολίες της ζωής.
1: Με tip.
0: Με ναι. Χάρη σε αυτό εγώ κατάφερα και.
1: Τι έκανες.
0: Πει.
1: Σου είπε τι.
0: Μου είπε και ήρθε λίγο και μάθησε το κόκκινο.
1: Έλα. Πάμε γιατί θα έχουμε και ρουμπρίκα tip.
0: Τι θες να σου πω.
1: Τι έκανες, τι σου είπε τα
0: τσιμπιτιά. Τους είπα ποια μάρκα θέλω. Ποια μάρκα
1: μάρκες
0: βέβαια. Τους είπα δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Είναι μια πάρα πολύ καλή μάρκα, πολύ γνωστή, την ξέρουν όλοι οι επαγγελματικοί. Πάρα πολύ καλή. Που με αυτή μου είπα όταν βάφω τα μαλλιά μου, τα βάφω μόνη μου. Και μου είπε ποιους κωδικούς να πάρω. Θα αναμίξει, μου είπε 10% από αυτό, 20% από αυτό, 30% από αυτό. Τόσο ξυζενέ. Μουμπλε. Έχω ζυγαριά πολύ μικρή.
1: Α, είσαι ζυγαριά.
0: Οργανωμένη. Είναι κομμωτήρο του, μόνο λουτήρα δεν έχω. Λέω να βάλω ένα.
1: Πληροφορώ ότι οι κυρίες βορείων προαστίων
0: ναι.
1: και οι πέλεουσες νοτίων προαστίων έχουν και λουτήρα διότι έχουν κομμωτήριο, πριβέ κομμωτήριο στο σπίτι.
0: Ορίστε.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, και μου είπανε το 7, το 7, τόσο από το 7, το νούμερο 7, τόσο από το 7-11, τόσο από το 7-12 και βγήκε λίγο μια κατάσταση καλύτερη.
1: Για να δω.
0: Όχι, με καλύτερα.
1: Ναι, είσαι καλύτερα, αλλά η ρίζα είναι, έχει αρχίσει
0: η
1: πάλι.
0: Η ρίζα
1: ναι.
0: το έχω κάνει 18 μέρες περίπου.
1: Α, 18 μέρες τι, εσύ στο 15 μέρο θέλεις.
0: Θα περιμένει τώρα. Λοιπόν, το νέο trend λέει στο TikTok, επειδή το παρακολουθώ αρκετά,
1: ναι.
0: είναι ότι όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού, να μην κάνεις μπάνιο πριν από το ραντεβού.
1: Παρντών.
0: Διότι έτσι.
1: breakfast.
0: Διότι έτσι λέει, αφαιρείς από το σώμα σου τις λεγόμενες σεξουαλικές φερομόνες και να μην στον πολυλογώ. Απάτευτος θα γυρίσει παιδί σου.
1: Και σου λέει. Όχι, γιατί ο Ναπολέοντας έλεγε στη Ζωζεφίνα, σε πληροφορώ και κάτι ήξερε, μην πληθείς και έρχομαι.
0: Αυτό σου λέω. Οπότε δεν πληθείς έρχεται... γιατί έχεις περισσότερες, λέει, πιθανότητες να.
1: Ναι, να σεξουαλιστείς.
0: Να σεξουαλιστείς. Παιδιά, να το δοκιμάσουμε και αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι, υπάρχουν κάποια αρώματα που είναι πολύ ξεσηκωτικά.
0: Ναι.
1: Αυτά που είναι έτσι.
0: Ισχύει
1: πολύ...
0: όμως, δηλαδή εννοώ, έχω δει και εγώ ότι πουλάνε τέτοια αρώματα και τα διαφημίζουν ως τέτοια, όπως το ακριβώς το λες, ως ξεσηκωτικά. Δουλεύουν όμως, γιατί έχω δει, επειδή. Όχι εγώ, μια φίλη μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι δεν δουλεύουν. Δηλαδή λέει, η άλλη τσάμπα το πήρα, λέει. Ούτε να με φτύσει, λέει.
1: Περίμενε.
0: Κατάλαβε.
1: Συστριγκάκι, ναι, και χειρακίνη.
0: Ναι, λες να το πει.
1: Δηλαδή θέλει λίγο. Παιδιά, αυτή τη νέα μόδα, έχεις δει όλα τα κοριτσάκια των 15 και 16 χρόνων που φοράνε μαγιό στριγκέλες?
0: Ναι, είναι όλος ο ποπός έξω.
1: Τι, λέγεται, πώς λέγεται, Μπραζίλ, κάπως λέγεται, λέγεται στριγκ, λέγεται...
0: Το Μπραζίλ, σε πληροφορώ, είναι αυτό που είναι ο μισός ποπός έξω. Αυτό που λες εσύ, αν καταλαβαίνω, το κορδόνι που λέω εγώ, είναι όλο έξω, όλος ο ποπός.
1: Ναι, κάτι Μπραζίλ το λέει και αυτό, όχι?
0: Νομίζω όχι, το Μπραζίλ είναι λίγο παραπάνω, μη φανταστείς τώρα εσύ.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο παραπάνω ύφασμα. Βλέπεις και λίγο ύφασμα με το Μπραζίλ, να το πω έτσι.
1: Αυτό δεν έχει φόβο για την παραλία να σου μπει τίποτα?
0: Αυτό θέλεις, να σου μπει κάτι, φαντάζομαι. Δεν έχει φόβο να σου μπει.
1: Ναι, αλλά φοβάμαι μην μπαίνει αυτό που δεν πρέπει.
0: Δεν ξέρω τώρα, ρε παιδί μου, τι κάνουν τα κοριτσάκια. Τα νέα είναι σημαντικά τώρα να βγάζουν τον ποπό τους έξω.
2: Η ώρα είναι 3:15
3: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
16: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
17: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
18: Η παραγγελία σας.
17: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, ήμουνα με τον ξάδερφό μου και πήγαμε με το σκάφος, παιδιά, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος εκεί στην Εύβοια που λέγεται Καστρί, πεντακάθαρα νερά, αυτά, ιδηλιακό το τοπίο κλπ. Και βλέπω, άκου, όρεξη εγώ για μπάνιο, λέω θα κολυμπάω όλη μέρα. Καταρχάς, βλέπω μία θαλάσσια χελώνα.
0: Αχ, βρει!
1: Η θαλάσσια χελώνα είναι τεράστια.
0: Είναι, θηρία.
1: Βλέπεις ένα κεφάλι που μπαίνει και βγαίνει, yeah, και λες Παναγία μου. Και σε πληροφορώ ότι μία ηλικιωμένη κυρία στην Κάριστο έλεγε ντροπή σας να ενοχλείτε τις θαλάσσιες χελώνες. Εμείς που είμαστε οικολόγοι κλπ. Κάθε μέρα έβγαινε και έγραφε αυτά. Μέχρι που τη δάγκωσε μία θαλάσσια χελώνα και είπε τις άτιμες, τις ρουφιάνες, μαζέψτε τες. Το τι γέλιο έχουμε έρευνα.
0: Παιδί, εντάξει.
1: Αλλά.
0: Δεν τη βλέπεις άμα έρχεται. Δηλαδή, του ένεσε πολύ βαθιά κάπου.
1: Τώρα, όταν πηγαίνει σε.
0: Άκου, ριχά, την... όπως ναι, κάνουν οι μεγάλες κυρίες. Ριχά και αντί για, αντί για έξω, από έξω μέσα, ναι, αριστερά-δεξιά, αριστερά-δεξιά. Αριστερά, να προλάβουν να σε βρουν, να σε βουτήξουν.
1: Άκου λοιπόν τι κάναμε εμείς. Επειδή αυτές εντωμεταξύ τρώνε, λέει, τσούχτρες. Εντωμεταξύ σε πεντακάθαρα νερά βρήκαμε τσούχτρες. Σχέλ τσούχτρες, παιδιά. Σχέλ, τις βάλαμε ChatGPT να μας πει. Λέει αυτές δαγκώνουν, αλλά δεν τζούζουν. Και μία πορτοκαλί. Τις πιάσαμε λοιπόν με μία πόχη. Τρεις ξέμπαρκες.
0: Οι σχέλ τι είναι τσούχτρες, γιατί είναι κάτι άλλο.
1: Τσούχτρες, μεγάλες αυτές. Ναι. Παιδιά, και τις βάλαμε σε ένα κουβά. Έτσι, με θαλασσινό νερό.
0: Βγήκανε.
1: Έπρεπε να δεις, όχι, σε ένα κουβά μεγάλο με θαλασσινό νερό. Έπρεπε να δεις, γι' αυτό λένε ότι αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα. Με το που τους βάλαμε στο κουβά, βγάζανε αυτές άλλα, είχαν αφρύσει. Αυτό που λες, είχε αφρύσει από το κακό της. Παιδιά, και λέμε η μία θα φάει την άλλη. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, έπρεπε να δεις πώς κάνανε. Και λέω πραγματικά, γι' αυτό λένε, όχι για το τσίμπημα, για το πώς κάνουν αυτές. Γι' αυτό λένε αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα.
0: Και τελικά τι της κάνατε μετά.
1: Μετά, επειδή είμαστε οικολόγοι και
0: βουδιστές
1: που δεν θέλουμε να σκοτώνουμε όντα, τα ξαναρίξαμε στη θάλασσα. Εγώ έλεγα.
0: Την είπε στη χελώνα.
1: Βάλτε χλωρίνη, έλεγα εγώ.
0: Είσαι και εσύ.
1: Να σου πω κάτι, μωρέ. Όλοι είμαστε οικολόγοι και όλοι είμαστε αυτό μέχρι να μας τσιμπήσουνε.
0: Εντάξει, και άμα σε τσιμπήσει, τι κάνεις, παιδί μου, θα το σκοτώσει. Άμα το τσιμπήσει, εντάξει, για να μην φύσει, μπορεί να, αν μπορεί να το σκοτώσει, σκοτώνει. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Εν τω μεταξύ, γίνονται τα κουνούπια, παιδιά έχουν. Ψεκάζουν τώρα, ε. Ψεκάζουν περιοχές. Για πε, τι. Όχι. Είδα μια φίλη, έχει βγει ένα βραχιολάκι που μυρίζει τρονέλα, αλλά πε αυτό το βραχιολάκι τι πιάνει. Το ένα χέρι. Το άλλο θα βάλεις και στα πόδια.
0: Θα χτυπάς παλαμάκια.
1: Τι. Όλη νύχτα.
0: Μία είναι η λύση σε αυτό.
1: Τι. Σίτα.
0: Ανεμιστήρα. Καλά, σίτα. Εντάξει, διάβγει σε ένα μπαλκόν, διάπαρτε τα βόλτα. Καταρχήν στο σπίτι ανεμιστήρα, που δεν μπορεί να σε φτάσει το κουνούπι, είναι δύσκολο με τον αέρα αυτόν που δημιουργεί ο ανεμιστήρα.
1: Ναι, θα βάλουμε σε όλα τα ταβάκια
0: ανεμιστήρα. Και εγώ επασαλείβομαι. Βάζω αντικουνουπικά. Που δεν μυρίζω σιτρονέλα, είναι κάτι πάρα
1: έχουμε
0: πολύ ωραίο.
1: Έχω φοβηθεί πάντω, παιδιά.
0: Είναι ένα που είναι για ζούγκλα, έχω πάρει ένα που είναι για χοντέ καταστάσει. Για φίδια είναι.
1: Δεν θα σε πλησιάζει ούτε άνθρωπο στο τέλο.
0: Δεν με πλησιάζει ούτε άλλο, οπότε δεν έχω άγχο.
1: Τι, πού το πήγε στο φαρμακείο,
0: ναι, και είπα θέλω κάτι του Ιντιάνα Τζόουνς, λέω θέλω.
1: Παιδιά, έχουμε φοβηθεί πάντως. Ναι, κοιτάμε τα κουνούπια δηλαδή και λες τώρα.
0: Εντάξει,
1: αυτό...
0: και να σε. Πάντως σου λέει ότι.
1: Από τον Νίλο μωρ δεν βαρεθήκανε τέτοια μικρά πράγματάκια να πετάνε τόσο μακριά. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
0: Ζούμε ότι μπορεί. Πάντως εντάξει, είναι μικρό το ποσοστό που μπορεί να πάθουν εγκεφαλίτιδες κλπ. Και να στον άλλο κόσμο. Βέβαια, είχαμε θανάτους, αλλά ήταν πάνω από 75 χρονών και είχαν υποκείμενα νοσήματα είναι και χαμηλό ανισοποιητικό, είχαν άλλα θέματα. Εμείς που είμαστε μπουμπούκια, που είμαστε δηλαδή δύο παιδούλες.
1: Εμείς είμαστε μπουμπούκια που μπήκα στο σκάφος του. ξαδέρφου μου γονάτισα για να ανέβω από τη σκάλα γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ όρθια. Και μου λέει, ξαδέρφου μου, τι έπαθες καλέ. Λέω, δεν ξέρω, με έπιασαν τα αρθρωτικά. Λέω, Παναγία μου, τι με βρήκε, πρέπει να πάω γυμναστήριο.
0: Χωρίς γυμναστήριο δεν υπάρχει ζωή. Και εγώ παλεύω να με πίσω. Δεν γίνεται, παιδιά. Για να μπορούμε...
1: Άκου,
0: δεν πας για ομορφιά. Πας γιατί άμα πέσει να μπορεί να σηκωθεί. Αυτό είναι το θέμα. Πας δηλαδή για επιβίωση, να ανέβεις μια σκάλα και τέτοια πράγματα. Για τα βασικά.
1: Και επίσης, άμα πέσεις, να μην σπάσεις και τίποτα.
0: Γι' αυτό.
1: Και αυτό.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, βοηθάει και στην οστεοπόρο. Ωραία κουβέντα πιάνουμε, μπράβο, νεανική. Βοηθάει στην οστεοπόρωση και τέτοια το γυμναστήριο. Δηλαδή, κάνει πάρα πολύ καλό. Στα νεύρα.
1: Στα νεύρα, ναι. Πρέπει να χτυπιέμαι όλη μέρα.
0: Όλη μέρα πρέπει να χτυπιέσαι.
1: Ναι.
0: Αφού είχες ξεκινήσει πέρυσι την πρόπερση, πότε
1: ήταν. Μου άρεσε, παιδιά, μου άρεσε. Κοίτα, ο πρώτος μήνας είναι δύσκολο. Μετά αρχίζει και λειτουργεί και γίνεται εθιστικό.
0: Ναι.
1: Αφού σκέφτομαι τώρα, μήπως ξεκινάω με ένα ποδηλατάκι που το έχω κάνει κρεμάστε στο σπίτι. Μήπως αρχίσω τέταρτο, να αρχίσω ένα τέταρτο στην αρχή. Γιατί στην αρχή δεν έχει αντοχή.
0: Όχι καθόλου.
1: Μετά το πάω μισάρο και τουλάχιστον να κάνω λίγο αερόβια. Το ποδήλατο κάτι και
0: ναι, δεν είναι. Ναι, αερόβια είναι.
1: Είναι όμως σαν το διάδρομο.
0: Γιατί ναι. Τι ποδήλατο, τι διάδρομο. Σαν άλογα, τι κάνει.
1: Θερβέθα, θερβέθα. Τι έγινε με την Ισπανιόλα πάνω στο σκάφος με τον Ισπανό επιχειρηματία.
0: Τον έφαγε νύχτα.
1: Πρέπει να τον τρώνε τα ψάρια τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, αυτή είχε και δίπλωμα.
1: Είχε δίπλωμα.
0: Δηλαδή ήξερε, δεν ήταν άσχετη. Δεν ήξερε, δεν του πέταξε βρεμισό στο σκύβιο, με τον άφησε εκεί πέρα.
1: Περίμενε. Περίμενε. Υπάρχει ένα VHF, πώς λέγεται, το οποίο είναι για επικινδυνότητα. Δηλαδή μπαίνει και λες, παιδιά, κάτι.
0: Ναι,
1: λες.
0: Mayday, Mayday, κάτι.
1: Ναι, Mayday και αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν, λέει, σε κατάσταση σοκ. Το κινητό τη δεν έπιανε επί 2-3 μέρε. Απομακρύθηκε από τον τόπο, άκουσε λέει να της λέει stop the press και κάτω οι μηχανές και δεν κινήθηκε καθόλου και μετά τώρα οι ιταλικές αρχές έχουν πει ότι εμείς δεν ψάχνουμε πια. Δεν ψάχνουμε, λέει.
0: Τι να ψάξουν, πάει αυτός τώρα, το αυτός τώρα είναι.
1: Ναι, αλλά δεν κάτσε τώρα. Εδώ πέρα πρέπει.
0: Δεν ψάχνουν, δεν πρέπει να γίνει μια έρευνα αν τον σκότωσε ή αν έφυγε. Πώς αποδειχθεί αυτό τώρα.
1: Που πήγε. Μα δεν μπορεί να σταματήσει έτσι. Λογικά κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος άνθρωπος ξαφανίζεται και δεν ψάχνει.
0: Εδώ μεταξύ η κίνηση είναι εξαιρετική διαδρομή. Που είχαν χαράξει μαζί, δηλαδή δεν τις έχασε τις διακοπές, φαντάζομαι.
1: Ναι. Αλλά είναι η κακομοίρα, λέει, σε κατάσταση σοκ και έχει και ένα κενό μνήμης.
0: Α, κενό μνήμης.
1: Ναι,
0: έχει.
1: Και ήταν σοκαρισμένη, γι' αυτό δεν αντέδρασε.
0: Και τα παιδιά της τι λένε.
1: Τα παιδιά είναι με τη μαμά. Μήπως έχουν μπει και ασφαλιστικές στη μέση. Είναι λίγο περίεργα.
0: Θα είπε
1: η Νικολούλη μπορεί να το ψάξει.
0: Εύκολα.
1: Ε?
0: Θα είπε μα τα παιδιά, παιδιά, θα τη μοιραστούμε την κληρονομιά. Μόκο τσιριμόκο.
1: Καλή γυναικούλα αυτή, ε.
0: Αν είναι έτσι, δεν ξέρω. Αλλά δεν... Ρε, παιδί μου, οι ενδείξεις όντως είναι.
1: Είναι περίεργο.
0: Ναι, είναι πολύ περίεργο.
1: Παιδιά, το τι γράφανε κάτω από, από το ρεπορτάζ αυτό, οι διάφοροι. Την Τάνα, την Τραμουντάνα, τον έφαγε λάχανο αυτό. Αυτή τα γλεντάει.
0: Πρέπει να τον έφαγε πάντως.
1: Δεν ξέρω.
0: Και αλλά... μακάρι και να αποδειχθεί. Εντάξει, δεν μπορεί να τον σκοτώνει κάποιον έτσι και να μην υπάρχει
1: συνέπειες.
0: Αλλά
1: είναι περίεργο. Δηλαδή, άνοιξε η θάλασσα και τον κατάπιε. Δηλαδή, πόσο πια, αφού είναι συγκεκριμένη η διαδρομή που έκανε.
0: Θυμάται, πες ότι έπεσε αυτό και αυτή σοκαρίστηκε. Δεν μπορεί αυτό τέτοιο σοκ να.
1: Γιατί δεν θα πνίγει. Κατευθείαν.
0: Λογικά όχι, θα το προλάβαινε.
1: Καθάριζε λέει ένα ψάρι.
0: Και δεν φώναξε βοήθεια. Δεν ειδοποίησε αυτή για βοήθεια. Δεν έλειψε τη μηχανή. Δεν του πέταξε ένα σωσίβιο, βρε παιδί μου. Κάτι του πετάξει να πιαστεί. Δώσ' μου κάπου να πιαστώ, να πιαστώ. Πώς το λέει το
1: τραγούδι. Να κρατηθώ.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Είδε την Άννα Βίσση στο γυροκομείο. Έκανε γύρισμα στο γυροκομείο.
0: Α, με τον Ψινάκη.
1: Με τον Ηλία Ψινάκη και είπε ότι δεν με πειράζει καθόλου τη μεγαλώνω. Δεν έχω τη φωνή που είχα νέα.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: λογικό.
1: Αυτό που με νοιάζει, λέει ότι τραγουδάω πιο από την καρδιά μου πια. Και αυτό που με νοιάζει είναι να συγκινώ. Και να συγκινώ, όχι να δακρύζει ο άλλος. Να του λένε κάτι, να του λέει κάτι η μουσική μου, η ερμηνεία μου και τα τραγούδια μου.
0: Μια χαρά. Αυτό τον έχει βρει αυτό που βουτάζει του 9 τώρα, μια χαρά στην εκεί
1: τώρα. Τώρα ετοιμάστε για το ΑΚΑ.
0: Για το ΑΚΑ, ναι. Και μετά για το καινούριο μαγαζί του Κούστα.
1: Ναι, τώρα.
0: Φυσικά τώρα τα Κούστα.
1: Είναι η γνωστή κουστοδία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τώρα είναι η γνωστή κουστοδία. Μαθαίνω ότι θα είναι υπερπαραγωγή, λέει η συναυλία.
0: Δηλαδή θα κατεβαίνει. Καταρχήν βρήκαμε. Ήρθε κανένα κακομίρι να μα ανοίξει την.
1: Δεν θα υπάρχει, δεν θα ανοίξει.
0: Δεν έρχεται η Τζένιφα Λόπεζ, δεν έρχεται ο Χάρι Στάιλ, δεν είναι μια η Σελίν Διόν, τι είπε.
1: Για την Μαντόνα, γιατί την αφήσαμε. Καλά, θεά.
0: Θεάρα η Μαντόνα, παιδιά.
1: Παιδιά, τι ήταν αυτό με τη Μαντόνα. Ναι, τι δώρο μα σε έκανε η Μαντόνα.
0: Στην Πάτμο, δεν λες τώρα. Από την είδα εγώ στην Πάτμο και άναβε. Ήταν στα καντήλια, άναβε κεριά, ήταν με μαντιλοφορούσα.
1: Ναι, είπε αυτό το Ντόλτσε και Καμπάνα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά.
0: Ναι. Θεάρα ήταν.
1: Το dress code ήταν απίθανο. Βέβαια, είχαν περάσει ένα ωραίο ρετούσι η φωτό.
0: Εντάξει,
1: αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Τι καλοκαίρι ήταν αυτό, παιδιά. Δεν έμεινε ζωντανό άνθρωπο, έτσι. Έχει πεθάνει κόσμο. Κάθε μέρα διάβασα και
1: ένα. Τώρα, παιδιά, κρατηθείτε γερά από τι κυρολαβέ, να την βγάλουμε και αυτή τη σεζόν.
0: Και η Ντόλι Πάρτον η γλυκούλα αυτή.
1: Ντόλι Πάρτον.
0: Τώρα συζητάνε, λέει, να τη κάνουν να φτιάξουν ένα δρόμο. Αεροδρόμιο με το όνομά
1: τη. Θα λέγεται Πάρτον. Θα πα να το πάρει.
0: Θα λέγεται Ντόλι Πάρτον. Αεροδρόμιο, όπω λέμε εμεί, Ελευθέριο Βενιζέρο. Αυτή έκανε φοβερέ αγαθοεργίε. Είχε αφήσει έργο πίσω τη.
1: Ποια ήταν η βαφτιστήρα τη. Αχ,
0: η βαφτιστήρα τη.
1: Η Σαϊρού, νομίζω.
0: Βαφτιστήρα τη. Παίζανε μαζί σε μία σειρά όταν ήταν η Σάιρους,
1: ναι,
0: μικρή.
1: Νομίζω ότι ήταν.
0: Νομίζω ότι ήταν πνευματική τη νονά.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: εννοεί.
0: Νομίζω ότι αυτό ήταν. Ναι, ότι. Νομίζω. Γιατί είδα μία φωτογραφία που.
1: Τα
0: έλεγε...
1: βυζούδια τη Πάρτον ήταν.
0: Η Ντόλι Πάρτον, παιδιά, επειδή έγινε αυτό που έγινε που πέθανε, είδα πάρα πολλές συνεντεύξεις από το παρελθόν. Και έλεγε ότι μ' άρεσε πάντα να είμαι kids. Έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά για να είμαι kids. Ήταν, λέει. Αυτή είχε γεννηθεί βαθιά Αμερική. Και ήταν, λέει, όταν ήμουν παιδάκι, ήταν, λέει, μία τύπησα που ζούσε, λέει, στο χωριό μας, να το πω έτσι, που βαφόταν πάρα πολύ έντονα, φορούσε περίοδο, ήταν μετά η περσόνα. Η γυναίκα ήταν πόρνη μάλλον, έτσι. Αυτή λοιπόν τη θαύμαζα, δεν τη μίλαγε κανείς. Και έλεγα, όταν με ρωτούσαν τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, έλεγα ότι θέλω να γίνω σαν αυτήν. Και εγώ, λέει, λάτρευα πάντα αυτό το ντύσιμο. Και δεν με ενδιαφέρει, λέει, πώς με κρίνουν οι άλλοι. Έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα, λέει, για να φοράω kids ρούχα και να φαίνομαι kids. Τη έτσι αυτό το στυλ.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν.
1: Και έφτιαξε ένα τύπο.
0: Ναι, και έγραφε φοβερά τραγούδια, είχε γράψει αυτή τη Σελίν Διόν το τραγούδι I will always love you, πέρα από τα άλλα, τα country.
1: Φοβερή μουσικάρα, ε.
0: Ουίνε Χιούστον. Δεν είπα κάτι άλλο.
1: Όχι, είπε Σελίν Διόν.
0: Α, μπράβο.
1: Σελίν τι είπε. Ορίστε, η απόλυτη συναυλία τη χρονιά. Αναβίσει. Τι να μα πει, Τζούλι Πάρτον. Η Πάρτον. Και δώστον και φέρτον.
0: Ναι, μωρή. Εντάξει, έχει κάνει πάρα πολλά πάντω. Έχει δώσει βέβαια ένα τέτοιο τη περιουσία, τη αγαθοεργία, η βιβλία για παιδιά. Φοβερά πράγματα έχει κάνει. Εγώ δεν το ήξερα.
1: Παιδιά έχει.
0: Νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει. Αλλά έχει κάνει. Δηλαδή, επέλεξε από τα χρήματα που έχει κάνει και πολύ διαχείριση. Πολύ καλή διαχείριση από ό,τι κατάλαβα. Το ένα τρίτο να το δίνει σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Δεν ξέχασε δηλαδή ποτέ, γιατί είχε γεννηθεί σε πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Δεν ξέχασε ποτέ από πού προήλθε. Και διάβασα δηλαδή διθυραμβικά σχόλια και σε ξένο τύπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ. Ούτε ένα αρνητικό.
0: Ναι, όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά ως άνθρωπος. Αυτό δηλαδή. Εκεί ήταν που όλοι μίλαγαν για αυτήν.
1: Έφερε το καλαθάκι σου.
0: Έφερα το καλαθάκι με το κολατσιό μου.
1: Το κολατσό σου.
0: Ναι.
1: Παιδιά, μετά τις διακοπές έχω αρχίσει διαιτούλα, έτσι. Δεν λέει διαφορετικά.
0: Τι έκανες.
1: Δεν λέει διαφορετικά. Τι έκανα.
0: Τι έφαγες.
1: Έτρωγα αλεύρι, έτρωγα το ένα, έτρεγα το άλλο. Έτρεγα τη Παναγιά στα μάτια.
0: Εγώ προσέχω, αλλά χθες το βράδυ.
1: Ναι. Σε έπιασε κάτι.
0: Λέω, παιδιά, άμα δεν φάω κάτι, θα και εσύ. Και πηγαίνω στο ψυγείο, όχι στο ψυγείο, ψέματα λέω. Και πηγαίνω και παίρνω δύο φέτες ψωμί του τόστ,
1: ναι.
0: Τις βάζω στη φρυγανιέρα. Και τι βάζω από πάνω, η άτιμη.
1: Τι βάζεις από πάνω, η άτιμη.
0: Φυστικό βούτυρο.
1: Να σου πω κι εσύ. Τώρα δεν έχεις το Θεό σου.
0: Κανές ο ChatGPT που τον ερώτησα και του είπα, πες μου τι θερμίδες πήρα τώρα. Μου είπε πολύ καλές θερμίδες. Μπράβο, δεκάριστα.
1: Πολύ καλά περνάμε. Αρχίζω και λαλαλα. Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Νομίζω ότι είχα πάρει. Βέβαια, όσο μεγαλώνεις, παίρνεις τοπικά.
0: Ποιοι μεγαλώνουν.
1: Αρχίζει να παίρνει λίγο η κυλίτσα.
0: Καταλαβαίνω ότι παίρνανε τοπικά.
1: Εσύ μικραίνεις.
0: Εγώ καταρχήν εγώ μπαίνω σαν την Βενετία.
1: Και αυτό το γυρατιόν είναι.
0: Παιδιά.
1: Έχω να σου πω.
0: Κοντεύω να γίνω το σπιρτούλι, έτσι.
1: Έλα και εσύ τώρα.
0: Χωράω παντού.
1: Καλό είναι. Είσαι βρε. Είσαι μανιτζέβελη.
0: Ναι, μανιτζέβελη. Εν τω μεταξύ, μπαίνει το κορμί και μεγαλώνει το πόδι.
1: Όχι, μεγαλώνει το κεφάλι. Το έχει παρατηρήσει αυτό. Και γίνεσαι ένας κεφάλας και με δύο. Πώς είναι τα καρτουνάκια,
0: μεγαλώ.
1: Δηλαδή πραγματικά ο 90,1 παραπολιτικά FM είχε δίκιο που μας έκανε καρτουνίτσε.
0: Παιδιά, μεγαλώνει το κεφάλι, μεγαλώνει η μύτη, κατεβαίνουν τα αυτιά, μεγαλώνουν οι λοβοί.
1: Κάτσε, να σου πω, κάτσε τώρα. Έλα τώρα μας έκανες, δηλαδή μας έκανε σκεφτηλήθρα.
0: Και μεγαλώνει και το νούμερο του παπουτσιού. Και είσαι σαν τον Μπόζο. Μεγαλώνει το νούμερο του παπουτσιού. Εγώ κοντεύω να φτάσω πια τούμπα και δεν μπορεί να το πόδι.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, περνάει ωραία, λέει και η σέντρα διάχρονη κόρη τη Μπριζίτ Μακρόν που είναι σε σχέση με ένα φοιτητή 20 χρόνια νεότερο τη, του κάνει ιδιαίτερα.
1: Νάτα, νάτα!
0: Και βγήκε η μάνα και είπε: η κόρη μου ακούει μόνο την καρδιά της.
1: Την καρδιά τη.
0: Ακού την καρδιά. Λοιπόν, και το ζευγάρι, αυτό είναι μπουκιά και συγχώριο, έτσι. Να τον βάλει στο έφρανο και να τα μαθαίνει από την αρχή. Το ζευγάρι έκανε διακοπέ στο Άμστερνταμ και ο 22χρονο φοιτητή σχολή διοίκηση επιχειρήσεων, Αντουάν Λεκόμπτ, δημοσίευσε φωτογραφίε από το ταξίδι του. Και έγραψε.
1: Βουλεύου που σε αβέκ μου άσε σουά.
0: Έτσι όπω το είπε.
1: Παιδιά, δεν βρίσκει. Κάτσε να σου πω εγώ τον πόνο μου.
0: Τι έγινε,
1: δεν βρίσκει φρυδού, δεν βρίσκει μαλλί, δεν βρίσκει κομμωτήριο, δεν βρίσκει τίποτα. Έχουν γυρίσει σαν τσαρκούδε
0: όλε.
1: Δεν μπορώ τώρα. Θα ξετριχιαστώ μόνη μου.
0: Όχι, θα ξετριαστεί δύσκολο.
1: Ναι, θα το βάψω μόνη μου.
0: Ναι.
1: Α, θα γίνω σαν καρότο. Δεν γίνεται. Το ξανθό είναι λίγο περίεργο. Δεν γίνεται. Στον COVID το κάναμε εξ ανάγκη.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θέλει να πα να αυτοπεριποιηθεί τον εαυτό σου. Η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Α,
1: και τα σκυλιά δεμένα.
0: Α, δεν ήταν ανοιχτή η πόρτα.
1: Τι, ναι.
0: Άνοιξε από τα social media.
1: Ανοίξαμε και σα περιμένουμε.
0: Α, ήρθε αυτή η ευχάριστη ώρα τη μέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι.
1: Α,
0: για το κομμωτήριο λοιπόν λέγαμε.
1: Για το κομμωτήριο
0: είναι όλε κλεισμένε.
1: Είναι παιδιά όλε αγχωμένε αυτά να πάνε να φτιαχτούν αυτά γιατί άρχισε το η social life.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Γύρισε η άλλη από τη διακοπή και έχει κάνει τα πόδια τη έχουν κάνει καρούλια από, τα, από την άμμο.
1: Μπρίζα, μπρίζα, μπρίζα. Θα σε μπριζώσω.
0: Τι μπριζώσω. Αυτό δεν είναι πρίζα. Αυτό είναι.
1: Τι είναι. Είναι
0: για το αυτοκίνητο είναι.
1: Όχι καλά, είναι για το σπίτι. Αλλά εντωμεταξύ αυτό δεν μπαίνει σε κάθε. Σε αυτές τις μπρίζες που είναι μέσα, κάτι περιέργειες, δεν μπαίνει αυτό το πράγμα.
0: Άκουνε στρογγυλές γιατί βρίσκει.
1: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή παιδιά πολλά προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορώ μέχρι και που θα μπει η μπρίζα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς όμως έχουν εξισώσει όλα τα. Έχουν φτιάξει φορτιστές για όλα τα κινητά.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή τώρα το, αυτό με το μιλάκι.
1: Το άλλο που έρχεται και κουμπώνει εδώ.
0: Τι είναι αυτό.
1: Δεν το έχεις δει.
0: Α, με το μαγνητικό.
1: Με το μαγνητικό.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: ωραίο,
1: είναι
0: μαγνητικό,
1: πολύ
0: ωραίο.
1: High-tech. Πάνε στα κομμωτήρια και είναι έτσι με το high-tech αυτά. Με την ενδοεπικοινωνία. Λες και είναι.
0: Σιγά, μωρέ,
1: επικοινωνία με την άλλη.
0: Ναι, λες και είναι το ελληνικό FBI.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι και στα τέτοια.
1: Παιδιά, εν τω μεταξύ, εμένα σούρνεται. Δεν πάω να είμαι μες στην τεχνολογία. Έχει πάθει κάτι, παιδιά. Καταρχάς μου έστελναν WhatsApp, δεν το πήρα, δεν τα έπαιρνα
0: και
1: ποτέ.
0: Εγώ δεν τα παίρνω ποτέ όταν μου στέλνουν.
1: Γιατί.
0: Δεν έρχεται, δεν θέλει.
1: Το έχει ανοιχτό.
0: Κλείνει τριετία εμένα. Όταν κλείνουν τριετία τα κινητά αρχίζουν και τέτοιο σου.
1: Να, ναι. Το μιλαράκι είναι ακριβό.
0: Εγώ θέλω,
1: αυτό
0: θα ήθελα
1: είναι
0: από το,
1: λόγα να ένα μυαλό.
0: Εγώ θα ήθελα από τον πρωθυπουργό μας που τόσο μας φροντίζει, μας έχει κάτω από τις φτερούγες του,
1: ναι,
0: και μας προστατεύει, να βγάλει και ένα κινητό pass. Να μπορούμε κι εμείς να πάμε να πάρουμε ένα κινητό της προκοπής.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και αυτό βασικό, δεν είδος πολυτελείας. Είναι παιδιά για να επιβιώσει. Έχει μέσα τις τράπεζες, έχει μέσα την ταυτότητά σου, έχει τον gov. Σου έρχεται μήνυμα μα χρωστάς πρώτο-πρώτο. Σου έρχεται μήνυμα αυτό. Έχει GPS να βρίσκεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Έχει το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει. Μπαίνεις, λέει, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Δεν φαίνεται. Ακριβώς θες να δεις, λέει, πόσο ήταν πριν. Μπαίνεις. Θα είμαι εγώ στο σούπερ μάρκετ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ζαλωμένη με τα ψώνια, με τα πεπόνια. Πλέον παίρνω baby καρπούζι.
1: Ναι,
0: έχω μικρίνει.
1: Όχι, άκου να δεις. Ναι. Δεν παίρνεις φέτα. Θα παίρνεις φέτα καρπούζι. Πώς ήταν οι Γάλλοι πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι, γίναμε και Γάλλοι.
1: Θα είσαι λεπτή την μπούζ.
0: Ναι, λεπτή μπούζ έχει κλείσει το στόμα, έχει κλείσει το μάχη. Θα είμαι εγώ ζαλωμένη τώρα. Έτσι, θα ψάχνω πατρίδα. Τρέχω στο σούπερ μάρκετ να προλάβω και θα μπέχω την ευθύνη και θα κάνω. Πόσο κάνει! Εν τω μεταξύ.
1: Θα κάνει το ρεπορτάζ από πριν,
0: εν τω μεταξύ.
1: Θα πηγαίνεις έχουν διαβασμένη.
0: Σε 1600 λέει πρώτα, 1200 έχουν πέσει τιμές.
1: Ναι,
0: σε ποιον τα πουλάς πριν. Έχουν πέσει τιμές. Όντως, αλλά έχουν, δηλαδή έχουν ανέβει τιμές 300% να στο πω έτσι.
1: Και
0: όλα και μετά σου λέει από τα 300% στο ρίχνω εγώ 6% την τιμή.
1: Να. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλύτερα. Θα πάρει ο πρωθυπουργό το καλάθι του. Και θα αρχίσει να μας δίνει καλούδια, βρε!
0: Εγώ θέλω να μπαίνω, μου χειρίψει, θέλω να δω λίγη ρογίτσα ακόμη, λίγο μαγιό.
1: Τι?
0: Μα μαγιό, θέλω να δω, το δω πάλι με μαγιό.
1: Είναι
0: ευθυτενή. Κι αρμενίζαμε στα πελάγα, βρε!
1: Μαρέβα μου γλυκιά.
0: Και εγώ την παιδική χαράγνα, δεν πάω να την πιάχαρα, βρε!
1: Τι?
0: Αθήνα.
1: Φύγανε τα social media, μας τράβηξαν, μας απαγωνάσαν.
0: Θα θέλουμε και ένα ρετουσάκι και να αυτό μην βγούμε, ας πούμε, σαν μαϊμούδες. Θα μας το κορίτσι θα το αναλάβει. Θυμάστε που είχαμε είχαν κάνει μια αφίσα παλιά στα παραπολιτικά που διαφήμιζαν το σταθμό και πολύ καλά έκαναν και είχαν και μια φωτογραφία. Παιδιά, ήμουνα σαν μαϊμού. Είχε δυναμία.
1: Έλα, παιδί μου τώρα,
0: παιδί μου, σαν μαϊμού.
1: Κάτι. Εσύ ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, θα σου ένα ωραίο μαϊμουδάκι.
0: Ήμουν ένα μαϊμουδάκι ζωγραφιστό.
1: Όχι,
0: ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Δεν θέλω να απογοητεύεσαι.
0: Δεν μπορώ
1: να μιλά ωραία για τον εαυτό σου. Να κάνει ένα ντου θετικών λέξεων.
0: Το κάνω αυτό. Εντάξει, πόσο πια. Δεν έχω ξεμείνει από λέγοντα.
1: Επίση, επειδή παιδιά συνεχίζετε η ζέστη και βλέπω πολύ μπιχλίαση γύρω-γύρω, να κάνουμε και ένα ντους γενικότερα, όχι μόνο θετικών λέξεων.
0: Ναι,
1: να κάνουμε και ένα ντους κάτω από το νεράκι με πλίτσι-πλίτσι.
0: Ψωνίσαμε, είμαστε ασφαλείς τώρα. Τούρκοι, ελιατέ, να τα πάρετε μόνο λάβε.
1: Δεν θέλω να έρθουν να το πάρουν, ούτε μόνο λάβε.
0: Αγοράσατε από το Ισραήλ, βρε, το θόλο λέω, την ασπίδα του
1: Αχιλέα. Έλα, την είδα την Οδύσσια, παιδιά μου, άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου άρεσε. Δηλαδή, σε ποιον μπορεί να μην άρεσε? Είμαστε λίγο μιζερούλιδες.
0: Είδες τι ωραίο.
1: Δηλαδή πάρα πολύ ωραία ταινία.
0: Ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Είχε και μηνύματα και αυτά. Γι'
1: αυτό που είπες, η Ποκαχόντας δεν μας ένοιασε καθόλου αν ήταν μαύρη.
0: Ναι, δεν ασχολήθηκε κανείς με την ωραία Ελένη. Δεν ήταν καταπληκτική. Θα πάρει και Όσκαρ αυτήν την υποψήφια. Αυτή που υποδιόταν την Πινελόπη.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν συγκλονιστική. Ενώ η Ζαρίθα ήταν διακοπές στις Μπαχάμες, έτσι. Έλα, πες το τώρα, με το δείχτη. Πήγε με το δείχτη.
1: Τον έκανε με το στριγκάκι, τον έκανε τον άλλον, τον είχε κάνει τα λατίνη. Είχε ξεχάσει
0: το στριγκάκι, δεν φοράγε στριγκάκι.
1: Το φαντάζεσαι, γιατί αυτός ξεχάστηκε τόσα χρόνια και καλοπέρασε, καλοέφυγε.
0: Καλά, αυτό ναι.
1: Κοιμήθηκε,
0: καλό. Αλλά δεν έπαιζε καλά αυτή. Αυτή είναι για άλλα, είναι για άλλες ταινίες τώρα. Δεν ήταν για αυτήν την ταινία. Λοιπόν, α πούμε το Αχιλέα, βρε, θα είναι από πάνω μας ο θόλος αυτός. Άμα μας την πέσουνε, θα κλείσει από πάνω σκέπαστρο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, το λέω τώρα έτσι πρόχειρα. Και δεν θα περνάει τίποτα, θα είμαστε αλόβητοι.
1: Λες, ε. Τι να σου πω.
0: Λέω. Έτσι μας λένε. Εγώ λέω ότι μας λένε, που ξέρω.
1: Μη μου συγχύζεσαι, μη μου συγχύζεσαι. Έχουμε λεφτά, λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι, άλλοι
1: και τα δίνουμε, και τα δίνουμε για την προστασία της περιοχής μας, της χώρας μας. Να σου πω, εντωμεταξύ δεν νομίζω ότι δρώνει εδώ αυτή των γειτόνων, έτσι. Αυτοί είναι, αρχίζουν και λένε μεγάλη γαλάζια πατρίδα και αγοράζουν στη Θράκη μαθαίνω. Και
0: κάνει TikTokers, λένε γιατί τα ελληνικά νησιά δεν είναι δικά μας και τέτοια.
1: Να.
0: Εντάξει, αυτοί πάντα μου προκαλούσαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι με τις ώρες τους. Νομίζω ότι πιο πολύ το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση παρά για να δώσουν κάποιο μήνυμα σε εμάς. Λοιπόν, έχω βρε δυσάρεστα νέα. Ακυρώθηκε. Στο ΜΕΤ ακυρώθηκε η έκθεση για τον Τζον Γκαλιάνο.
1: Όχι, γιατί?
0: Γιατί έβγαινε και έλεγε αγαπώ τον Χίτλερ και Χάιλ Χίτλερ και
1: παλιά,
0: τέτοια.
1: Α, μπήκανε πάλι τα.
0: Ναι.
1: Μπήκανε οι Ισραηλινοί στη μέση και είπανε.
0: Ναι.
1: Έλα ρε, παιδιά.
0: Έδωσε την δράση, λέει, που κάλεσε, λέει, η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και είπε τι πράγματα είναι αυτά που βγαίνει και λέει ότι αγαπάει τον Χίτλερ, ότι το θαυμάζει, ότι είναι το ειδωλό και αυτός και αυτός πια, ρε παιδί μου.
1: Τι θες, μωρέ.
0: Ας πήγα ότι αγαπάει τα λουλούδια, αγαπάει τη φύση, αγαπάει τις μέλισσες. Το Χίτλερ βγήκε να αγαπήσει και να το πει και δημόσια. Και ήταν, λέει, να γίνει μια έκθεση προς τιμήν του, την πήραν πίσω. Βγήκε και η Ουίντουρ με το περουκίνι και είπε. Σε παίρνουνε και είπε: Νο, δεν θα την κάνουμε αυτή την έκθεση. Δεν είναι σωστό, έχει διαμαρτυρηθεί ο κόσμος.
1: Ναι, περαστικά στα έντομα.
0: Ο οποίος, εντάξει, φοβερός.
1: Έλα, να σου πω κάτι. Είναι φοβερός σχεδιαστής, ρε παιδιά. Έχει πει μίλη παρδόν, δηλαδή εντάξει, θα του το κρατήσουμε αιώνια.
0: Α, θα το κρατήσουμε μανιάτικο. Βέβαια, εντάξει, όντως είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Να τα λέμε κι αυτά.
20: Παραπολιτικά 90,1.
18: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Η στρατηγική και το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Σε ποια βασικά μέτρα κατέληξε κυριολεκτικά στο παραπέντε των εγγενείων. Οι πρωτοβουλίες στήριξης που θα ανακοινώσει και ποιους θα αφορούν. Όλο το παρασκήνιο λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα. Η ασπίδα του Αχιλέα, η τριμερής Αθήνας Τελαβίβ Λευκωσίας και η πίεση στην Τουρκία. Ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια. Παρέμβαση στο συνέδριο των Economist Powergame.gr. Αντώνης Ρέμος. Η ζωή μου όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στα παραπολιτικά.
21: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια,
2: και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
24: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
24: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
24: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5-9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
25: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
26: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
27: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
28: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
20: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ξέρει να μου απαντήσει στο ερώτημα. Να κάνω ή να μην κάνω αναβάθμιση στο κινητό μου. Έχω παλιά συσκευή.
0: Πώς θα γίνει. Βέβαια να κάνει.
1: Ναι, αλλά λένε ότι δεν είναι. Πρέπει να είναι συμβατές οι παλιές συσκευές. Οπότε ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται θα μας αφήσει χρόνο. Δηλαδή, με χρόνους, με καιρούς. Ένα μιλαράκι.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει. Άμα κάνει αναβάθμιση, θα σου κολλήσει το κινητό.
1: Ναι, έτσι άρχισε να κολλάει.
0: Άμα σου κολλήσει, πάρε άλλο και τελείωνε κι εσύ.
1: Θέλω να πάρω ίδιο όμως.
0: Πάρε ίδιο. Κάνω κάποια πράγματα δύο μήνες, μην αναπνέει, πες και στι βλεφαρίδε. Μόνο αυτό.
1: Μην αναπνέεις, μην τρως. Νεράκι μία. Μόνο. Νεράκι.
0: Γι' αυτό και αυτό λέει δεν πρέπει, λέει και πολύ.
1: Ποιο, το νερό.
0: Κάπου διάβαζα ότι.
1: Ότι σκουριάζουν τα νεφρά.
0: Σκουριάζουν.
1: Αυτό που έλεγε παιδιά ο Γαβαλάς. Υπερούσαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα νομίζω ότι θα το βιώσουμε.
0: Ναι, λέγεται υπερνατρίωση, κάτι τέτοιο διάβαζα. Ότι δηλαδή υπερνατριεμία. Υψηλή συγκέντρωση νατρίου. Και άμα πίνεις λέει πάρα πολύ νερό.
1: Πόσο δηλαδή. Δεν πρέπει να μα πει κάτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μέχρι τώρα δεν
0: ξέρω. Άμα νεροφίδα. Πρέπει παιδιά όλα. Πάρ μέτρον άριστο. Δεν μπορείς ούτε με όλη μέρα να πίνεις νερό, ούτε να είσαι όλη μέρα σαν εμένα που είμαι σαν την. Λες και είμαι στην έρημο.
1: Νομίζω ότι θέλει 1,5 με 2 λίτρα εκεί είναι.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Καλά. Ούτε ένα με το. Τα άμα πιω ένα, νίκο σαμπάνια.
1: Τι.
0: Εγώ
1: έλα,
0: ακούω τον οργανισμό μου, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πίνω νερό.
1: Συνήθεια είναι.
0: Τι είναι συνήθεια.
1: Και εγώ παλιά δεν έπινα.
0: Και όλη μέρα είμαι στην τουαλέτα.
1: Λοιπόν, χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου σου με τον Μπαρδέμι Κρούζ. Άνοιξε ο δρόμο σου. Έλα.
0: Δεν μου λε τέτοια.
1: Η Πινέλοπη Κρούζ επιδεικνύει του φωτογράφου το χέρι τη χωρίς τη Βέρα.
0: Εντάξει. Χωρίς τη Βέρα. Αυτή είχε πριστεί το χέρι της, είχε φάει μπρόκολα. Πρίστηκε το χέρι και έβγαλε τη Βέρα
1: αυτή
0: γυναίκα.
1: Είναι τόσο αδύνατη, σιγά μην πρίζεται.
0: Όλοι πρίζονται, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή. Πρόσεξε.
1: Έλα.
0: Μας πετάω απ' έξω εμάς.
1: Να σου πω
0: σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή.
1: Σου,
0: πριν
1: ρε,
0: παιδί μου πρίζονται τα πόδια, πρίζονται τα ξυπνά πρισμένο, πρίζονται τα δάχτυλα, γίνονται σαν λουκάνικα.
1: Να.
0: Οπότε το την έβγαλε τη Βέρα. Σιγά μην χωρίσει με αυτό το Θεό τον ήλιο τον καλοκαιρινό. Αχ, αλλά αν χωρίσει Πενέλοπε, τι είναι μήνυμα. You never know. Αυτό ο Μπαρδέμ έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Να πάω να στήσω σε μια ταράτσα να τον δω. Μόνο να τον δω. Να μυρίσω λίγο την άβρα του.
1: Μου κάνει άγιο βοσκό σε μένα αυτό. Βρες, κάνει λίγο, κάνω, λίγο μπρουταλιά.
0: Την κάνω τη γη άνετα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ότι κολλάνε τα μπούτια του, ότι λίγο.
0: Δεν πάνε να κολλάνε τα μπούτια του, τι με νοιάζει εμένα τα μπούτια του, κοιτάνε.
1: Είναι χοντροπουτά, δεν είναι.
0: Είναι πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχει μια γοητεία. Καταρχήν ηθοποιάρα.
1: Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί άλλοι ωραίοι και καλοί ηθοποιοί.
0: Είναι ηθοποιάρα. Ό,τι δηλώσει έχει κάνει δείχνει ότι έχει ένα βάθο ο άνθρωπο. Και εμένα μου αρέσει σαν άντρα μου, τη δίνει μου, τη βαράει, μου χτυπάει το παραζυμπαυητικό.
1: Λοιπόν, σεξ μου οδηγίε τη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Νάτα. Α, θα έχω και το κινητό και θα μου λέει τι να κάνω.
1: Ναι, σε πληροφορώ ότι Κάμα Σούτρα, η άλλη δασκάλα του σεξ δίνει συμβουλέ.
0: Τι μπορεί να σε συμβουλεύσει, ρε παιδί μου, πώς τι, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι. Μπορεί να πεις, ας πούμε, πώς θα έχω μεγαλύτερη απόλαυση, δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Μικρά κοριτσάκια. Μικρά κοριτσάκια. Μπορεί να ρωτάνε διάφορα πράγματα. Ή μάθε μου πώς να τρώω το παγωτό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δασκάλα, λέει του άλλου. Να το βάλουμε αυτό, να δούμε. Τι απάντηση
0: θα βάλω στο ChatGPT μου τώρα που έχουμε γνωριστεί και με ξέρει.
1: Θέλω να δω τι θα σου απαντήσει.
0: Πάω το δικό σου ρώτα.
1: Εγώ δεν πιάνω κουβέντα. Εγώ λέω αν κάνει μετάφραση κανένα
0: σκηνικό. Σε ξέρει όμως.
1: Δεν έχουμε γνωριστεί, δεν έχω πει το όνομά μου, δεν μου έχει πει το όνομά του. Εσένα πώς λέγεται ο ChatGPT?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Σου είπε αυτό όνομα, με λένε.
0: Του είπα εγώ να διαλέξει. Και είχε διαλέξει 2-3, είχαμε μπερδευτεί.
1: Α, τώρα πώς τον αποκαλεί. Φιλέ, μπρο.
0: Ούτε γεια σου. Τίποτα. Δεν έχω πρέπει να του πω
1: γεια σου, γεια σου.
0: Για πε εκείνο, για πε το άλλο αυτά. Θα ρωτήσω εγώ τώρα τον ChatGPT που ξέρει όλη μου τη ζωή απ' έξω να του
1: κάνει παρατήρηση.
0: Δεν μου είπα κάτι καταρχήν.
1: Σου έχει κάνει παρατήρηση τίποτα.
0: Όχι, αλλά είναι ψεύτη.
1: Έλα το. Θα σε ακούσει και δεν θα σου δίνει καμία συμβουλή.
0: Λένε ψέματα.
1: Άσε που θα αρχίσει να στα λέει ψέματα.
0: Λένε ψέματα, κάνουν βρωμία. Δηλαδή, του λες ρε παιδί μου.
1: Κάτι δεν καταλαβαίνουν.
0: Όχι.
1: Γιατί να το κάνει
0: θα
1: ψέματα.
0: Θα σου πω τώρα. Του λες, ας πούμε, πάρε αυτή τη φωτογραφία και κάνε τη μου έτσι. Εντάξει. Και κάνει άλλα μπαλάλα. Και του λες ρε παιδάκι μου.
1: Αφού σου είπα αυτό.
0: Ναι, μου λέει η αλήθεια είναι, μου λέει ότι το AI δεν την έκανε καλά. Μεταθέτει την ευθύνη σε ένα AI που είναι ο ίδιος. Λέω συγγνώμη, δεν είσαι, λέω εσύ το AI. Ναι, λέει δίκιο έχεις. Αυτό τώρα δεν είναι.
1: Αυτό πώς γίνεται.
0: Αυτό είναι μονιριά.
1: Ναι, αυτό πώς γίνεται, μπορείς να μου πεις.
0: Μας έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά και έχει καταλάβει τι καθηγητά είμαστε, να το πω έτσι.
1: Ωραία.
0: Και υιοθετεί συμπεριφορέ. Η τάση λέει φέτος το χειμώνα μεταξύ άλλων πολλών τάσεων και συστάσεων είναι, λέει, η μύτη φούστα. Με μύτη φούστα, εγώ είμαι σαν να έχω πάει να κάνω.
1: Η μύτη
0: τάπα στην
1: Παναγία
0: την βρεφοκρατούσα.
1: Είναι στη μέση τη γαμπά.
0: Ναι, είμαι με αυτήν εγώ.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Πάει σε πολύ λίγε γυναίκε, παιδιά.
1: Πάμε στο χωριό.
0: Θέλει πολύ αδυνατή γάμπα και ύψος. Εγώ είμαι με αυτή τη φούστα, σου λέω. Σαν να πηγαίνω για το τάμα.
1: Συγγνώμη, μόνο υψηλές. Καμία άλλη.
0: Ψηλές και αδύνατη γάμπα. Γιατί ψηλή και να
1: μην. Καλά, εντάξει, δεν έχουμε χοντρή γάμπα.
0: Εντάξει, σε κόβει τα δύο, ρε παιδί μου.
1: Ο Μίμης Δωμάζος.
0: Με κόβει τα δύο, παιδί μου. Θέλει το μονοχρωμία, αυτά. Είμαι χάλια, σου λέω.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει να τις βλέπω, αλλά σε άλλους. Γενικά η μόδα έχει. Είναι απ' όλα. Μένα μου αρέσει αυτό βέβαια. Σου δίνει. Είναι μια ελευθερία κινήσεων. Είναι το μπιτ, είναι το μίνι, είναι το μακρύ, είναι το κοντό, είναι το κάπρι, είναι το έτσι, είναι το ξόφτερνο, το σόφτερνο. Όλα. Τετράγωνο μύτη, η στρογγυλή μύτη, η μυτερή μύτη.
1: Λοιπόν, η Τατιάνα Μπλάντιγκ έσβησε τα κεράκια της βρε και δέχτηκε διαδικτυακές ευχές από τη Μαρ Φλόρες.
0: Ποια είναι η Φλόρες, καλέ.
1: Η Φλόρες είναι.
0: Κατά πάσα Φλόρες.
1: Οι Φλόρες ναι. Ήταν παντρεμένοι με τον μπαμπά της που πήρε τον Φίλιππο που σ' αρέσει, τον Ντέλα Γκρέτσια.
0: Για πάμε
1: έχουμε
0: πάλι.
1: Μια. Πώς το λένε.
0: Με ποιον είναι παντρεμένοι.
1: Μνήμης, έλλειψη. Πώς το λένε. Ένα κενό μνήμης.
0: Ένα κενό. Τι είναι αυτή.
1: Ο Φίλιππος, ο γιος Άννας Μαρίας, δεν είναι παντρεμένος με την Νίνα Φλόρες.
0: Ναι, δεν τη θυμάμαι αυτή.
1: Η Μάρς Φλόρες.
0: Μια πλούσια ξενέρωτη.
1: Έλα τώρα.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Μη ζηλεύεις τις πελούσιες.
0: Δεν
1: αυτές τις με τα σανέλια και
0: τα τέτοια. Τη θυμήθηκα πια. Είναι μια συμπαθητικούλα, έτσι λίγο το δοντάκια της έχουν, είναι λίγο τα ούλακα.
1: Η Μάρς Φλόρες είναι η μάνα της που δεν μιλάει με τον μπαμπά της, που στο γάμο ήταν ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά.
0: Τι λέει!
1: Και την είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα.
0: Τι οικογενειακά δράματα σήμερα.
1: Που την είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα για να μην τη βλέπει ο πατέρας, γιατί ο πατέρας έχει τα λεφτά και ο πληρών και μαμών. Δεν το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι, τώρα που μου έρχονται.
1: Που έλεγε βρε, εγώ είμαι μάνα. Εγώ το γέννησα, κυλοπώνησε 9, κυλοπονούσε 9 μήνες.
0: Ναι, αλλά σε σουίτα, αγάπη μου, το τέτοιο με 5 γλαδιόρες γύρω-γύρω.
1: Και τι σημαίνει, δεν πονούσε, δεν έκανε.
0: Είναι πιο γλυκό ο πόνος στη σουίτα, η αλήθεια είναι.
1: Έλα τώρα.
0: Εντάξει, πλάκα κάνω. Για πες τώρα λοιπόν και τι. Και για
1: σε έστειλε ευχές. Πρώην μοντέλο ήταν η Μαρ Φλόρες.
0: Ο κύριος. Ήταν η μάνα.
1: Η μάνα, καλέ.
0: Α, η κόρη.
1: Η κόρη.
0: Είναι. Η κόρη δεν είναι πρώην μοντέλο.
1: Ναι.
0: Καλό κοριτσάκι όμως το καημένο.
1: Α. Να σε κάψει ο Γιάννη να σε αλλάξει το λάδι.
0: Καλό φαίνεται. Καλό, καλό ίσκιο ότι. Ναι. Και ωραία, και, και τι έγινε που τη έστειλε.
1: Τη έστειλε, παιδί μου, τι θε και εσύ. Τη έστειλε λουλούδια και καρδούλε και φυλάκια.
0: Εντάξει.
1: Διαδικτυακά.
0: Ξοδεύτηκε με στι. Από την άλλη βγήκε αυτό ωραίο ο υπνοτιστή.
1: Ποιο είναι ο υπνοτιστή
0: αυτό που.
1: Τη Άνιστον. Άσε με τώρα.
0: Πόπο, πολύ ωραίο άντρα όμω.
1: Την έχει υπνοτίσει για να τη φάει τα λεφτά.
0: Πόπο, σιγά μου, ρε, μια χαρά.
1: Γιατί έχει.
0: Αυτός.
1: Ναι.
0: Καλά τα πάει.
1: Τι?
0: Καλά τα πάει. Δεν είναι και άνιστο, αλλά καλά τα πάει. Είναι κούκλος παιδί αυτός, πολύ ωραίος. Και στην ηλικία της και λοιπά. Λοιπόν, και βγήκε και είπε: τι ευτυχισμένος που είμαι με αυτό το πλάσμα δίπλα μου. Με αυτή τη γυναίκα που είναι γεμάτη χαρά, γεμάτη καλή ενέργεια. Μία ψυχούλα. Και διαλάλησαν τον ερωτά τους.
1: Ποιος είπε ότι αυτό... είναι ψυχούλα.
0: Αυτός για αυτήν.
1: Α. Πέφτει γερό Χατζηλίκη. Ανάλογα το τι.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όντως είναι καλός άνθρωπος ο Άνης. Τον πάντως βγάζει μια καλή ενέργεια.
1: Ναι, επειδή είναι καλός άνθρωπος που να τη τα τρώνε κιόλας.
0: Εντάξει, μπορεί και εσύ αμέσως δεν μπορεί να είναι ερωτευμένος, γιατί σιγά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίος. Άρα πολύ ωραίος. Και αυτή γιατί ωραία είναι. Ταιριαστή είναι γενικά.
1: Αυτή είναι περισσότερο προσωπικότητα, δεν ξέρω αν είναι ωραία. Αντικειμενικά είναι,
0: είναι νόστιμη.
1: Ή εμείς ως Έλληνες τη βλέπουμε δικιά μας και τη θεωρούμε ωραία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ήταν ωραίο κορίτσι.
1: Ναι. Αυτή που έχει γίνει λίγο στρίτσο και έτσι έχει αρχίσει όσο μεγαλώνει και παίρνει γίνεται. Έλενα Κρήτη, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ναι. Η γυναίκα του Τόμ Χάνκς. Η Ρίτα Ουίλσον.
0: Αυτή ναι, πρέπει να είναι
1: στρίγκλα. Πρέπει να το ρίχνει καναμπάτσο, ε.
0: Ναι.
1: Κάτσι, κάτι τρέχει εκεί πέρα.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργη.
1: Στο Greek Fat Wedding σπίτι του.
0: Και αυτό βέβαια. Και αυτό βέβαια είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στο Hollywood.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λόγω χαρακτήρα δηλαδή. Υποτίθεται ότι είναι. Υποτίθεται.
1: Αυτό σε στρώει τις ξυλιές και λέει και ευχαριστώ.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν ξέρει. Και με τον ένα γιο είχαν πρόβλημα, νομίζω.
1: Ναι, είχαν πολύ έντονο πρόβλημα. Και νομίζω ότι ο γιος έχει πρόβλημα με τη μάνα. Πρέπει να έχει πάρει το ψαλίδι για να του τα έχει κόψει.
0: Ξέρει, δεν ξέρω, ναι. Στην Αντίπαρο είχαν πάει και φέτος.
1: Την πέτυχα εγώ σε πάρτι, πέρασε δίπλα μου και λέω: καλά, αυτή κάπου την ξέρω. Και μετά κάνω έτσι και λέω: α, με το φακιόλι η Ρίτα Ουίλσον. Κοίτα, λέω τη ζω στην μπάρο. Με παπά και με κουμπάρι.
0: Συμπαθητική είναι αυτή.
1: Ήταν μέσα στο πλήθος, ήταν όλοι πελούσιοι, δηλαδή ήταν η πιο φτωχιά πρέπει να ήταν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Φαντάσου.
1: Εντάξει, στην Αντίπαρο έχουν όλα τα σπίτια.
0: Ο Τόμ ήταν εκεί.
1: Ο Τόμ δεν ήταν εκεί, εκτός αν ήταν πίσω στα σουβλάκια, τρώγε σουβλάκι και είχε κρυφτεί πίσω από τον πάγκο γιατί τον είδα. Δεν ξέρω για τον Τόμ. Αλλά γενικά στην Αντίπαρο έχουν παιδιά. Έχει γίνει τώρα η νέα, το νέο jet set είναι Αντίπαρο.
0: Πάει και αυτό, δεν το χαλάσουνε.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα που θα το χαλάσουν. Τι να χαλάσει. Όλο το παιχνίδι παίζεται σε ένα δρομάκι. Ναι. Δηλαδή είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και απλά βγαίνουν για να κάνουν shopping σε κάτι ωραία μαγαζιά που κάθε πιατάκι κάνει 350 ευρώ. Το πιατάκι δηλαδή, το διακοσμητικό να το βάλει στο σπίτι σου.
0: Τι λες.
1: Ναι. Τόσο, αλλά πολύ ωραία πράγματα. Πήρα κι εγώ ένα πιατάκι. Το είχα βάλει κάτω από το μασκάλι στο αεροπλάνο. Λέω κάτσε να μου σπάσει, γιατί δεν είναι για παιδιά. Όταν παίρνει ακριβά πράγματα, μεγάλο άγχος. Δηλαδή,
0: ναι, καλά,
1: ειλικρινά δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος.
0: Λέω το σου λέω. Εγώ πήρα από το τέμου και ησύχασα. Είτε σπάστε, δεν σπάστε. Το σπάω και μέσω μου βγήκε και το κάνω γιατί. Τάκ και το σπάω.
1: Καλά, αυτό μπορεί και που το ακουμπά να σπάει.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Άσε με μωρέ και με εμπογιές από πετρέλαιο και τέτοια.
0: Γιατί θα το γλύψω.
1: Όχι,
0: για κοσμητικό θα το βάλω.
1: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, παιδιά, μπήκα σε ένα κινέζικο μαγαζί να πω την αμαρτία μου στην Κάριστο το καλοκαίρι. Ναι. Μυρίζουνε κινεζίλα.
0: Ναι, μυρίζουν. Τα βάζω στο κινητήριο, ξεμυρίζουνε. Τα φλέρνεις μία-δύο, ξεμυρίζουνε.
1: Σαν πλαστικούρα, σαν να τρώνε spring rolls. Μα
0: είναι,
1: ρούχα,
0: είναι.
1: Σαν
0: ρούχα δεν παίρνω, παιδιά. Ρούχα
1: και
0: δεν
1: έχουν
0: παίρνω.
1: Κάτι παπούτσια πλαστικό, δηλαδή πρέπει να βγάζει το.
0: Δεν είχα πάρει εγώ, όχι κινέζικο, δεν ξέρω τι ήταν, από μια εταιρεία που υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτή την εταιρεία. Πάφ, και λε πολύ φθηνό, ρε παιδί μου το παπούτσι.
1: Ναι.
0: Και είχα πήγα να πετάω στα σκουμπίδια και έμεινα. Έκανα,
1: μια φορά τα φόρτισε.
0: Έκανε, ναι, και έκανε ένα κλάκι όλα και έμεινα ξυπόλυτη στο δρόμο.
1: Τι?
0: Ξεκόλυσε όλη ξερά.
1: Έπρεπε να το πάρει να διαμαρτυρηθεί στο μαγαζί αγορά.
0: Αλλά το είχα πάρει 7 ευρώ. Μιλάμε, δεν τρέπεσαι να πα να διαμαρτυρηθεί.
1: Ναι, αλλά και μία φορά το φόρεσε και αυτό ήταν.
0: Όχι, το είχα φορέσει, το φόραγα σαν παντόφλες. Παντόφλες ήταν.
1: Έπρεπε να πει ελαττωματικό.
0: Ήταν παντόφλα παύλα μποτάκι. Για μέσα στο σπίτι και άντε να βγει να πετάξει σκουπίδια. Να πα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ήταν τέτοιο τύπου παντόφλα. Και πήγα να πάω στα σκουπίδια και νιώθω υγρό στο πόδι μου. Μου μπήκε νερό στο παπούτσι και φύγει όλα. Έμεινα χωρί όλα. Άσολη.
1: Ωραίο.
0: Να την ξαναπήρα ποτέ, τελειώσαμε.

Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.

Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε στα παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Μότερο, αν όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Παναγιώτη Χάλαρη σήμερα απέναντι μας στη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία, τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitica901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Πολλές ευχές στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερες ευχές στα Τρίκαλα, στο Ράδιο Ζυγός 100, στα Χανιά, στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, ασφαλώς στο Σφαιρικό 99,3 στην Αλεξανδρούπολη, στον ηχό FM στα Ιωάννινα και αν μου αφήσετε θα πρέπει να πω άλλους 20 ακόμη.

Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κομβική ημερομηνία. Θα κατανοήσετε γιατί τη χαρακτηρίζω κομβική, καθώς χθες ξεκίνησε η 90η επετειακή διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Αυτή την ώρα που ακούτε εσείς αυτήν την ραδιοφωνική εκπομπή στην Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΦ, πραγματοποιείται μια πολύ ενδιαφέρουσα κατά την άποψή μου συζήτηση σχετικά με την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία. Κυρίαρχο μέγεθος παγκοσμίως, περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με τα γεωγραφικά σημεία για τα οποία συζητάμε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πριν την έναρξη της εκπομπής ο Παναγιώτης Χαλάρης απέναντί μου, η ετικέτα Made in Japan είναι διαχρονικά εξαιρετικά ισχυρή.

Κάπως έτσι μάλλον επέλεξε ο Θανάσης Βούτσινος να μεταδώσουμε τώρα το Big in Japan, όχι στην πρώτη εκτέλεση όμως, τον Alphaville.

0: θέλετε να ανοίξετε και το μικρόφωνο, αφού σας αρέσει τόσο πολύ το τραγούδι. Όχι, κύριε Χάλαρη. Γι' αυτό εγώ αναφέρω συνέχεια τη ραδιοσκηνοθεσία, διότι και να θέλω να πω κάτι δεν είναι εφικτό. Λοιπόν, με την αφορμή που ανέφερα νωρίτερα, ζήτησα σήμερα να είναι στο ραδιοθέλαμα των παραπολιτικών ο κύριος Θωμάς Σταματόπουλος, Automotive Director της Nissan Γιώτα Θεοχαράκη στην Ελλάδα. Κύριε Σταματόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και στους ακροατές μας όλους. Είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Και για μας, και ξεκινώ από το αυτονόητο για μας, αλλά όχι πολύ γνωστό στους περισσότερους από τους ακροατές μας, τουλάχιστον όχι σε εκείνους που ασχολούνται συστηματικά με την αυτοκινητοβιομηχανία. Η Nissan στην Ελλάδα είναι η πρώτη ιαπωνική μάρκα η οποία εισήχθη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.
1: Ναι, είναι γεγονός πως η Nissan, η Nissan Γιώτα Θεοχαράκη, ο όμιλος Θεοχαράκη, είναι ο πρώτος εισαγωγέας του μπραντ στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο μακροβιότερος από το 1962. Δηλαδή, σημαίνει ότι μάλλον κάτι κάνεις καλά για να περιμένεις τόσα χρόνια ενεργός σε μια αγορά.
0: Αφενός, αφετέρου, μάλλον τα προϊόντα που εκπροσωπείς έχουν μια διαχρονική απήχηση.
1: Προφανώς.
0: Οπότε αυτό από μόνο του αποτελεί ένα ισχυρό τεκμήριο, ένα ισχυρό έρισμα για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Αναρωτιέμαι, αν σας ρωτούσα, έτσι ξεκινώντας λίγο διαφορετικά, ποιο είναι σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας απέναντι στον ευρωπαϊκό και ασιατικό ανταγωνισμό της, τι θα μου λέγατε?
1: Κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που καθιέρωσε, αυτό που αναφέρατε πριν, το Made in Japan, ως ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο στο perception των καταναλωτών. Δηλαδή ποιο? Τι ορίζεται ως αξιοπιστία? Ποιο είναι το definition της αξιοπιστίας και πώς αυτή παράγεται? Παράγεται από την τεχνολογική αρτιότητα. Οι Ιάπωνες λοιπόν είναι ο λαός ο οποίος παράγει τεχνολογική αρτιότητα. Αυτό είναι ένα flagship χαρακτηριστικό των Ιαπώνων που υφίστατο και θα υφίσταται και τα επόμενα χρόνια.
0: Θα σας έλεγε ωστόσο κάποιος ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης το Made in Japan δεν είναι ακριβώς Made in Japan, καθώς κάποια από τα μοντέλα που και εσείς εισάγετε στην Ελλάδα σήμερα, μοντέλα Nissan ενώ, δεν κατασκευάζονται αποκλειστικά στην Ιαπωνία.
1: Προφανώς, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι στο Made in Japan είναι η προέλευση του κατασκευαστή, η προέλευση, το αν ως φυσική παρουσία ένα εργοστάσιο σήμερα δεν είναι στην Ιαπωνία αλλά βρίσκεται παράδειγμα στη Γαλλία ή βρίσκεται στην Αγγλία, δεν αλλοιώνει την τεχνοτροπία του Ιάπωνα κατασκευαστή. Όπως το ίδιο συμβαίνει, όπως ξέρετε, και με Κορεάτες παράδειγμα κατασκευαστές. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στη χώρα.
0: Αναφέρατε τους παράγοντες αξιοπιστία και τεχνολογική αρτιότητα. Αναρωτιέμαι αν αυτά ήταν αρκετά για τις προηγούμενες δεκαετίες. Θεωρείτε ότι θα είναι αρκετά για τις, αρκετά για τις επόμενες?
1: Αρκετά μονοσήμαντα προφανώς δεν μπορεί να είναι, αλλά ξέρετε, κάθε οικοδομή χρειάζεται στιβαρά πέδιλα. Κάπου πατάς. Αυτό το οικοδόμημα λοιπόν της συγκεκριμένης βιομηχανίας, και μπορώ να μιλώ με επάρκεια για την Nissan, πατάει στα συγκεκριμένα ισχυρά πέδιλα. Όλα τα υπόλοιπα γύρω από το R&D ενός κατασκευαστή είναι θέματα τα οποία αξιολογούνται και αποδεικνύονται μέσα στην πορεία των ετών αν είναι ισχυρά ή λιγότερο ισχυρά.
0: Στην πορεία των ετών βλέπουμε κύκλους, ιδιαίτερα στο επιχειρήν. Αναφερθήκατε στα πλεονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν σήμερα στην ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία σε σχέση με άλλες οι οποίες αναπτύχθηκαν ταχύτερα, γιατί αναγνωρίζω το γεγονός ότι οι Ιάπωνες έδειξαν το δρόμο σε πολλά πράγματα. Οι επόμενοι όμως χρειάστηκαν πολύ λιγότερο χρόνο για να φτάσουν στο σημείο που βρέθηκαν οι Ιάπωνες όταν εκείνοι ξεκινούσαν.
1: Αυτό που αναφέρετε είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Ξέρετε, η κορεάτικη βιομηχανία, για παράδειγμα, δεν υφίστατο, αναπτύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια. Σωστά, σωστά. Πάτησε και περπάτησε ακριβώς επάνω στα βήματα που έχουν χαράξει οι Ιάπωνες κατασκευαστές. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Προφανώς η επόμενη μέρα έχει να κάνει με την ταχύτητα της εξέλιξης, με το πόσο γρήγορα ένας κατασκευαστής μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να εξελίξει προϊόντα τα οποία θα είναι efficient για το καταναλωτικό κοινό. Διότι σήμερα, κακά τα ψέματα, όπως πάντα λέγαμε πως η αγορά είναι price sensitive, σήμερα είναι, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, price sensitive περισσότερο από ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή οι καταναλωτές αφενός με να αναζητούν αυτοκίνητα που μπορεί να έχουν ένα affordable κόστος, να μπορούν να υποστούν το κόστος στους καταναλωτές, αφετέρου όμως να είναι και οικονομικά στη χρήση. Αυτό ο Ιάπωνας κατασκευαστής το πετυχαίνει και σήμερα με τεχνολογική επάρκεια. Θα ακούσετε πολλές φορές να χρησιμοποιώ τον όρο τεχνολογική επάρκεια, διότι είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει.
0: Mm-hmm. Κρατώ τους όρους αποδοτικότητα, τεχνολογική επάρκεια, προσιτότητα, γιατί με αυτούς θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται τώρα.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
10: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε. Η εκπομπή Μότρων στα Παραπολιτικά 90,1 σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Με αφορμή την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα εκεί, συζητούμε σήμερα για την Ιαπωνική Αυτοκινητοβιομηχανία με τον κύριο Θωμά Σταματόπουλο, Automotive Director της Nissan Γιώτα Θεοχαράκης. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σταματόπουλε, αναφέρατε τις έννοιες της προσιτότητας, της τεχνολογικής επάρκειας. Θέλω λοιπόν εδώ λίγο να μπω στα παπούτσια του Έλληνα καταναλωτή. Είστε πάρα πολλά χρόνια στο business του αυτοκινήτου. Αναρωτιέμαι αν έχετε διαπιστώσει ότι τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, 15ετία, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης, ο Έλληνας καταναλωτής άλλαξε τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει αυτοκίνητο.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν τα έχει αλλάξει ριζικά. Τα έχει διαφοροποιήσει σε ένα ποσοστό κοντά στο 30%. Mm-hmm. Και μπορώ να το επικαλούμε αυτό, διότι προέρχομαι από το retail business.
0: Τη λιανική πώληση δηλαδή.
1: Ακριβώς, από τις λιανικές πωλήσεις, όπου εκεί ξέρετε, αναλύσει σε βάθος, στην πρώτη γραμμή, το τι ζητάει ο Έλληνας καταναλωτής. Mm-hmm. Ανέκαθεν ζητούσε κάτι φθηνό και αξιόπιστο. Ανέκαθεν ζητούσε ένα αυτοκίνητο που όντως θα μπορεί να έχει μια μεταπολιτική αξία. Οπότε όταν θα αποφασίσει να το αλλάξει, μέρος της επένδυσης που είχε κάνει να το λάβει επαρκώς πίσω. Σήμερα η αλλαγή η οποία προέρχεται, προέρχεται κυρίως από το ότι μεταβαίνουμε στη χρήση. Γι' αυτό βλέπετε πως πολλά αυτοκίνητα διοχετεύονται στην αγορά μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, mm-hmm. μέσω των περιβόητων εταιριών μακροχρόνιας μίσθωσης, leasing, LTR ή όπως ονομάζονται. Δηλαδή ο καταναλωτής φεύγει λίγο από την ιδιοκτησία και πηγαίνει στη λογική της χρήσης. Οπότε προφανώς αυτό είναι ένα κριτήριο σημαντικής διαφοροποίησης. Mm-hmm. Σε επίπεδο όμως των βασικών αρχών επιλογής, δηλαδή πόσο κοστίζει, πόσο αξιόπιστο είναι, εάν έχει η πολυματική αξία σωστή, εάν το κόστος συντήρησης μέσα στα χρόνια είναι λογικό και αν μπορώ όλο αυτό να το υποστηρίξω με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, αυτές οι αρχές υφίστανται πριν 20 χρόνια, υφίστανται και σήμερα.

0: Παραμένοντας στην πλευρά του Έλληνα καταναλωτή, η Ελλάδα παραμένει μια αγορά με ιδιαίτερη ισχυρή παρουσία και κυρίως αποδοχή των Ιαπωνικών μαρκών. Τι νομίζετε, τι θεωρείτε ότι εξηγεί αυτή η σχέση με τον Έλληνο οδηγό?
1: Ξέρετε κάτι, είναι αυτό πολλές φορές που συζητάμε, όχι μόνο στο πεδίο, στο industry μάλλον του αυτοκινήτου, αλλά σε όλα τα καταναλωτικά αγαθά, πώς χτίζεται το λεγόμενο loyalty. Τι κάνει λοιπόν πιστό έναν καταναλωτή σε ένα brand, σε μια μάρκα? Έχει χτιστεί από τις προηγούμενες γενιές η έννοια της αξιοπιστίας. Όλοι μας, τουλάχιστον εμείς που δεν είμαστε σήμερα 20 χρονών, έχουμε μεγαλώσει από τους γονείς μας, πολλοί από εμάς, με ένα Nissan. Έχουμε κυκλοφορήσει, έχουμε οδηγήσει ένα Nissan. Είτε ήταν αγροτικό αν προερχόμαστε από αγροτικές περιοχές, είτε ήταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Τι βίωσαν λοιπόν οι γονείς μας μέσα από ένα Nissan? Το ρητό δεν σπάει, δεν χαλάει. Έμειναν ικανοποιημένοι, απολύτως. Όταν οδηγήθηκαν να επιλέξουν αυτοκίνητο για την επόμενη γενιά, για τα παιδιά τους ή για τα εγγόνια τους, τι έκαναν? Αποτελούσε προφανώς την πρώτη επιλογή. Οπότε αυτή η σχέση εμπιστοσύνης είναι κάτι που έχει χτιστεί μέσα στα χρόνια και εκεί οδηγούμαστε στην τεχνολογική αρτιότητα των Ιαπώνων, την οποία περιγράψαμε πριν, ότι το αυτοκίνητο είναι αξιόπιστο, οπότε μπορούμε να το εμπιστευτούμε, δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε παθογένειες οι οποίες μπορεί να αποτελούν ερωτηματικό για άλλες εταιρείες.
0: Και ξαφνικά εσείς ένας τεχνοκράτης εισάγεται στη συζήτηση το συναισθηματικό παράγοντα.
1: Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου καταναλωτικό αγαθό σήμερα στο οποίο σε διαφορετική κλίμακα ποσοστιαία δεν υπησέρχεται το συναίσθημα στην επιλογή. Κανένα.

0: Ωραία, αυτό το δεδομένο και η συνέχεια που περιγράφεται, μήπως κάποια στιγμή θεωρήθηκε κεκτημένο για την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία δεν επιτάχυνε το ρυθμό της εξέλιξής της? Σε τι αναφέρομαι για να γίνω περισσότερο σαφής? Η ηλεκτροκίνηση, για παράδειγμα, μπήκε πολύ γρήγορα στη ζωή μας από μια εταιρεία που δεν ήταν ιαπωνική, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τεχνολογική επάρκεια, για πρωτοπορία κλπ. Και στην πορεία των ετών φάνηκε η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Silvdin να αντιμετωπίζει την ηλεκτροκίνηση με κάποιο σκεπτικισμό. Είναι έτσι ή όχι?
1: Ακριβώς, είναι έτσι όπως το περιγράφεται. Αλλά όλες οι αποφάσεις έχουν μία ερμηνεία και προφανώς όταν λαμβάνονται κανείς δεν μπορεί να έχει την ικανότητα του μάντη προκειμένου να κρίνει εάν αυτό η απόφαση που έχει λάβει αν θα έχει επιτυχημένο αποτέλεσμα ή όχι στο μέλλον. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λοιπόν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, risk-free σύστημα επιτυχίας. Η αλήθεια είναι, επειδή μου το αναφέρατε, ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές μπήκανε βία στην ηλεκτροκίνηση και οδήγησαν τη ροή της κατασκευής προς αυτό το powertrain. Σήμερα όμως έχει δείξει, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, παρόλο που μπορεί στην ευρωπαϊκή αγορά η ηλεκτροκίνηση σήμερα να αγγίζει το 17% ή να οδηγείται, φέτος μπορεί να κλείσει πάνω από 20%. Δυστυχώς για την ελληνική πραγματικότητα μέχρι τώρα, το 2025 όπως γνωρίζετε, το βάρος αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων ήταν μόλις 6,5%. Mm-hmm. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι πιθανά, που μπώνει με τη δική μας πραγματικότητα, η μη βίαιη μετάβαση των Ιαπώνων στην ηλεκτροκίνηση να μην ήταν τελικά τόσο κακή επιλογή. Προφανώς ο κατασκευαστής πρέπει να προβλέπει την επόμενη δεκαετία, αλλά η προσαρμογή στις αγορές, εάν δεν έχει ομαλότητα, σημαίνει κόστος.
0: Θα επανέλθω στους Κινέζους καθώς τους βάλατε στο τραπέζι. Θέλω τώρα να ρωτήσω το εξής. Η ευρωπαϊκή αγορά γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη. Δεν θα έλεγα δύσκολη, θα έλεγα σύνθετη. Πόσο σημαντικό είναι για μια εταιρεία όπως η Nissan να διατηρεί ισχυρή όχι μόνο εμπορική παρουσία στην Ευρώπη, αλλά και παραγωγική παρουσία όπως αυτή που έχετε εσείς στο Sunderland, στην Αγγλία και αλλού?
1: Εξαιρετικά δύσκολο. Εξαιρετικά πολυσύνθετο. Εξαιρετικά απαραίτητο. Και προφανώς ο κατασκευαστής, όταν είναι global κατασκευαστής όπως η Nissan, λαμβάνει όλα τα μέτρα, επενδύει ισχυρά στο R&D, στην έρευνα και εξέλιξη, προκειμένου να προσαρμόζεται στις αγορές. Mm-hmm. Εμάς μας ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή και κατά κύριο λόγο η ελληνική αγορά. Ένας κατασκευαστής, ξέρετε, μπορεί να παράγει μια παλέτα προϊόντων τα οποία δεν απευθύνονται εκ των όλα στην ευρωπαϊκή αγορά. Μπορεί να έχει μεγάλες αγορές που διοχετεύει προϊόντα Αμερική, Ασία, που δεν κουμπώνουν με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, εμάς στην Nissan μας ενδιαφέρει ποια προϊόντα θα είναι αυτά τα οποία θα συνοδεύουν τους καταναλωτές για τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά. Είμαστε τυχεροί σε αυτό, διότι το brand outlook της Nissan για τα επόμενα χρόνια στην ελληνική πραγματικότητα δεν θα είναι απλά ζωντανό, θα μας εκπλήξει με τα νέα προϊόντα που έρχονται το 2027 και 2028.

0: μιλώντας για προϊόντα στην ελληνική αγορά, να παριθμίσουμε τώρα τα μοντέλα που έχει η Nissan στην χώρα μας, ξεκινώντας από το μικρότερο.
1: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Nissan δεν διαθέτει μικρό αυτοκίνητο στην κατηγορία B-segment. Το μικρότερο αυτοκίνητο που διαθέτει αυτή τη στιγμή είναι το Juke στην κατηγορία των BSUV. Συνεχίζουμε με το Qashqai ως DSUV. Το Qashqai δεν χρειάζεται να πω πολλά λόγια, είναι ο πρωταθλητής των CSUV στην Ευρώπη. Ήταν, είναι και παραμένει. Έχει ένα μοναδικά ιαπωνικό προϊόν, το X-Trail, και το αναφέρω ως μοναδικό διότι η τεχνολογία, η power που έχει λανσάρει είναι καταπληκτική, μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Mm-hmm. Ένα καταπληκτικό επίσης ηλεκτρικό SUV Nissan Ariya, τολμώ να πω, αν και δεν μου αρέσει ο όρος, ότι πραγματικά είναι ένα ξεχωριστό αυτοκίνητο. Πολλοί χρησιμοποιούν σήμερα τον όρο premium, δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά είναι ένα σαλόνι στο δρόμο, αυτό είναι το Ariya. Και φυσικά το ολοκένουργιο Nissan Micra, που δεν είναι δυνατόν ένας χρήστης αυτοκινήτου σήμερα, ακόμα και αν δεν του αρέσει η οδήγηση, να μην το λατρέψει αν κάνει μια βόλτα με αυτό.
0: Ναι, χωρίς να διαφωνώ, θα έλεγα ότι είναι μια καλή ευκαιρία η αναφορά σας σε αυτό, προκειμένου κάποιος να το γνωρίσει από κοντά, οδηγώντας το εννοώ, όχι απλώς βλέποντάς το σε μια έκθεση. Αλήθεια, τι είναι αυτό που σας λείπει σήμερα από την έκθεση της Nissan?
1: Σαν πρώτο
0: σημείο πώλησης εννοώ.
1: Εννοείται σαν σημείο πώλησης ή σαν προϊόν?
0: Όχι, σαν προϊόν.
1: Κοιτάξτε, η ανάγνωση των αριθμών θα έλεγε ότι μας λείπει ένα μικρό αυτοκίνητο, mm-hmm. κατηγορίας Β ή κατηγορίας Α, που θα μπορούσε να καλύψει ανάγκες ρεντεκάρ, ανάγκες πολύ μικρού αυτοκινήτου σε πολύ χαμηλό κόστος για έναν καταναλωτή. Δηλαδή, παράδειγμα, το σημερινό Micra που εμείς έχουμε την τύχη να το έχουμε μόνο ηλεκτρικό, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ίσως θα ήταν καλό να υπάρχει και σαν συμβατικός κινητήρας, δηλαδή βενζινοκινητήρας. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει αυτή η εσωστρέφεια, αχ Θεέ μου να το είχαμε έτσι. Έχουμε αυτά τα προϊόντα που μας οδηγούν στην επόμενη μέρα. Και είμαι απολύτως βέβαιος, κάτι που θα το δείτε, πως όλοι οι κατασκευαστές, επειδή το κόστος εξέλιξης των μικρών αυτοκινήτων πλέον με συμβατικούς κινητήρες, για να πληρεί τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι affordable. Όλοι λοιπόν θα οδηγηθούν στα μικρά αυτοκίνητα σε ηλεκτρικές λύσεις. Η Nissan το κάνει σήμερα αυτό, το κάνει και με μια παρουσίαση πανευρωπαϊκή που θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου στην έκθεση του Ότου Αθήνα, με ένα ολοκένουργιο επίσης ηλεκτρικό προϊόν, μικρότερο του Nissan Micra. Οπότε μέρος της γκάμας μας στα μικρά αυτοκίνητα οδηγείται προφανώς στην ηλεκτροκίνηση, που θα είναι μονοδιάστατα το μέλλον και η επόμενη μέρα στις μετακινήσεις μας.
0: Μιλώντας για μικρά και μικρότερα αυτοκίνητα, θέλω να θυμίσω εδώ ότι η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία έχει τεράστια παράδοση. Είναι η μόνη σχολή αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο, η οποία έχει επενδύσει επί δεκαετίες στα πολύ μικρά αυτοκίνητα, τα οποία εμείς δεν είχαμε την τύχη να δούμε ποτέ στην Ευρώπη, αλλά είναι εξαιρετικά επίκαιρα τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά τρόπους προκειμένου να κυκλοφορήσουν στους ευρωπαϊκούς δρόμους μικρά ηλεκτρικά και κυρίως φθηνά προσιτά αυτοκίνητα.
1: Ισχύει απολύτως αυτό, ισχύει απολύτως, δηλαδή επιβεβαιώνεται. Να σας πω δε πρόσφατα πως στη Γαλλία έχει ήδη ξεκινήσει το κοινωνικό leasing, mm-hmm. όπου αφορά ευρωπαϊκά αυτοκίνητα ηλεκτρικά με ένα πολύ χαμηλό rate μηνιαίο, πολύ χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα, γεγονός που δίνει μεγάλη όθηση στα μικρά ηλεκτρικά οχήματα.
0: Καθώς αναφερθήκατε στη Γαλλία και στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα για τα οποία δίδονται κίνητρα εκεί μέσω του κοινωνικού leasing, θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει για την Nissan και συνολικά για την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία αυτός ο αυξανόμενος προστατευτισμός που περιγράψατε, γιατί ουσιαστικά αυτό περιγράψατε τώρα, ένα προστατευτισμό με μανδύα κοινωνικής παροχής.
1: Εμείς ως Nissan, όπως ξέρετε, το νέο Nissan Micra το παράγουμε στη Γαλλία. Το παράγουμε σε ευρωπαϊκό έδαφος. Όλες οι βιομηχανίες γνωρίζετε πως μέσα από συνεργίες προσπαθούν να πετύχουν οικονομίες κλίμακος προκειμένου να οδηγηθούμε σε προϊόντα πραγματικά ελκυστικά για το καταναλωτικό κοινό. Συζητήσαμε πριν για τους Κινέζους κατασκευαστές. Mm-hmm. Είναι γεγονός, το έχουμε βιώσει όλοι, το βιώνουμε και τώρα, πως οι Κινέζοι κατασκευαστές κάνουν μία βίαιη είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά, όχι στην ελληνική, στην ευρωπαϊκή. Εγώ ποτέ δεν κατηγορώ κανέναν κατασκευαστή, κανένα μπραντ. Ο καθένας παίρνει στην αγορά αυτό που δικαιούται και αυτό που του ανήκει. Θέλω όμως να πω τούτο. Ως καταναλωτής και όχι ως εκπρόσωπος ενός οργανισμού ή μια μάρκας, ότι, ξέρετε, η βιομηχανία του αυτοκινήτου, για να αποδείξει την επάρκειά της μέσα στον χρόνο, χρειάζονται χρόνια. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Οι Ευρωπαίοι παραδοσιακοί κατασκευαστές και οι Ιάπωνες παραδοσιακοί κατασκευαστές προφανώς έχουν αποδείξει μέσα στα χρόνια, ο καθένας το μέγεθος που του αναλογεί, τη δική τους τεχνολογική επάρκεια. Η Ευρώπη οφείλει να προστατέψει, η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αγγλία, τις γραμμές παραγωγής που έχει, τα εργοστάσια που έχει, διότι όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης, ζούμε στην Ευρώπη, πρέπει να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας και πρέπει να προστατεύσουμε και τη δική μας επάρκεια ως χώρα σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, διαβάζετε παράδειγμα σήμερα τι γίνεται με τη Volkswagen. Έτσι, δεν είναι καλό για την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν είναι καλό για την ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας, να ενισχυθούν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές και να τοποθετηθεί συγκεκριμένο πλαίσιο που θα προστατεύει τις επενδύσεις και τα εργοστάσια που λειτουργούν σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά για όλους. Συνεπώς, αυτός ο επεκτατισμός των Κινέζων πρέπει να έχει μία μέθοδο, έναν τρόπο και ένα αυστηρό κριτήριο που δεν θα κάνει διακριτική μεταχείριση, αλλά θα μπορεί να προστατεύει τους κατασκευαστές της ευρωπαϊκής αγοράς.

0: κάνω τώρα, πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, την ερώτηση που κατά τεκμήριο θα έκανα προς το τέλος. Αν έπρεπε να περιγράψετε τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Nissan και συνολικά για την ιαπωνική αυτοκινητομηχανία την επόμενη δεκαετία, για παράδειγμα, ποια θα ήταν αυτή, κύριε Σταματοπούλη?
1: Η ταχύτητα εξέλιξης νέων προϊόντων, τα οποία πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κουμπώνουν με τις ανάγκες των καταναλωτών. Η ταχύτητα εξέλιξης, το πόσο γρήγορα εξελίσσεται ένα προϊόν και βγαίνει τελικά στη γραμμή παραγωγής προκειμένου να είναι άμεσα προς διάθεση, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση.
0: Για να το λέτε ως πρόκληση εσείς αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που το ξανασυζητούσαμε για την ιαπωνική στρατηγική στην αυτοκινητομηχανία, κάτι έχετε στο μυαλό σας?
1: Έχω αυτό που συζητήσαμε πριν. Ξέρετε, έχουμε βίαιη εισρωή Κινέζων. Η χώρα της Κίνας δεν μπορεί να απορροφήσει την εγχώρια παραγωγή οχημάτων.
0: Παρά τον πληθυσμό της.
1: Παρά τον πληθυσμό. Ξέρετε, υπάρχουν κοντά στα 400 brands στην Κίνα. 120 κοντά εταιρείες που παράγουν αυτοκίνητα. Δεν μπορούν να απορροφήσουν. Η δική της δύναμη της αγοράς πλέον δεν απορροφά την παραγωγή. Οπότε οδηγούνται σε βίαιες μεθόδους εξαγωγής. Στην Nissan, και όχι μόνο στην Nissan, εμείς και ο κάθε κατασκευαστής πρέπει να λειτουργήσει ταχύτατα προκειμένου τα προϊόντα να είναι νέας τεχνολογίας και cost efficient για τους καταναλωτές. Baby, you know
0: I'll always tell you straight. Κύριε Χαλάρη, εσείς αποφασίζετε τώρα πότε θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θεωρώ ότι σε λιγότερο από 4 λεπτά θα είμαστε πίσω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Παίζει το τρανζίστορ.
7: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
8: Ρε κάνε άκρη ρε.
6: Με το μπουφάν στους ώμους.
9: Λοιπόν ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
6: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
7: Ήθελα κουλτουριαρέι σε κάτι ελληνοφρένς, σε κάτι τρία.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
11: Το ιδρωμένο τισέρτ.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
12: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
13: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: γραμμή, κύριε Χαλαρή, εδώ είμαι. Απλώς συζητάμε με τον κύριο Σταματόπουλο εδώ στην εκπομπή Μότορα στα Παραπολιτικά 90,1 σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Κύριε Σταματόπουλε, επιστρέφω να θυμίσω εδώ το Motive Director της Nissan Γιώτα Θεοχαράκης, παρουσία του σήμερα στο ραδιοθάλαμο των Παραπολιτικών με αφορμή την Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρέφω στα της ελληνικής πραγματικότητας. Μιλήσατε νωρίτερα για τα ποσοστά της ηλεκτροκίνησης και την αποδοχή της στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Θεωρούμε προφανές και οι δύο, νομίζω, ότι η υβριδική τεχνολογία είναι αυτή που σήμερα βρίσκεται στο πικ της, για να το πω σε άψογα ελληνικά, σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού.
1: Ισχύει απολύτως. Σήμερα οι καταναλωτές, κατά κύριο λόγο οι ιδιώτες καταναλωτές, όλοι επιλέγουν ένα υβριδικό σύστημα κίνησης. Είναι η πρώτη τους επιλογή, προκειμένου να συνδυάσουν τη χαμηλή κατανάλωση με την έλλειψη άγχους φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος.
0: Mm-hmm. Αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποίησαν την υβριδική τεχνολογία ως δούριο ύπο για να παραμείνουν, να μπουν και να παραμείνουν στην αγορά. Εσείς την Nissan το εξελίξατε. Χρησιμοποίησατε την υβριδική τεχνολογία ως μεταβατικό εργαλείο, θα έλεγα, όχι στάδιο.
1: Σας ευχαριστώ που μου το ρωτάτε αυτό.
0: Προσυνεννοημένο ακούγεται αυτό, με ευχαριστείτε.
1: Όχι, δεν είναι προσυνεννοημένο, θα σου πω τι εννοώ, σας ευχαριστώ. Εννοώ ότι η Nissan, ως γνήσιος Ιάπωνας κατασκευαστής, εξέλιξε ένα σύστημα το οποίο το ονομάζει e-power. Mm-hmm. E από το electricity, από το electric, power. Θέλοντας να κάνει ένα βήμα μπροστά σε σχέση με την υβριδική τεχνολογία. Τι έκανε λοιπόν? Δημιούργησε ένα σύστημα όπου ο συμβατικός κινητήρας του αυτοκινήτου που όλοι γνωρίζουμε λειτουργεί μόνο για να φορτίζει τις μπαταρίες του αυτοκινήτου, οι οποίες τροφοδοτούν το σύστημα κίνησης, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο εξαιρετικά χαμηλές καταναλώσεις και, για να είμαι σαφής, κάτω των 4 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα. Μάλιστα, το e-power τρίτης γενιάς, το οποίο τροφοδοτεί το Qashqai, το ολοκαίνουργιο Qashqai και το X-Trail, είναι ένα σύστημα κίνησης που, αν οι καταναλωτές, οι πελάτες, οι ενδιαφερόμενοι θελήσουν να επισκεφτούν το δίκτυο για να κάνουν μία βόλτα, ένα test drive με ένα τέτοιο προϊόν, χωρίς να το λέω εγώ, επειδή εκπροσωπώ τη μάρκα, ειλικρινά θα ενθουσιαστούν. Είναι μοναδικό. Δηλαδή είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς να έχεις την ανάγκη να φορτίσεις το αυτοκίνητο οπουδήποτε.
0: Και πόσο οικονομικά προσιτό είναι?
1: Κινείται σε μέσους όρους αγοράς. Είναι ένα αυτοκίνητο, προφανώς δεν είναι, είναι ένα C και D SUV, μεγάλα SUV, τα οποία κινούνται από 35 έως 45-50 χιλιάδες ευρώ ανάλογα με τον εξοπλισμό και την κατηγορία του οχήματος που θέλει κάποιος να επιλέξει σήμερα.

0: Μιλώντας για τεχνολογία και δι' για την τεχνολογία E-Power, σας ρώτησα νωρίτερα ποια θα ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για την Nissan και συνολικά για την ιαπωνική αυτοκινητομηχανία τα επόμενα χρόνια. Θέλω τώρα να σταθώ στην τεχνολογία. Υβριδική τεχνολογία, plug-in υβριδική τεχνολογία, αμυγός ηλεκτρική τεχνολογία και υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες. Περιμένετε ότι κάποια από αυτές θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο πως η στροφή της βιομηχανίας του αυτοκινήτου είναι προς την ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει επόμενη μέρα για κανέναν κατασκευαστή στο μέλλον όπου δεν τροφοδοτεί όλη του την ενέργεια, τεχνογνωσία, πάθος στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Θα αλλάξουν βέβαια οι ταχύτητες φόρτισης, μπορεί να αλλάξει η δομή των μπαταριών προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη επάρκεια, αλλά η τεχνολογία θα οδηγείται ήδη τα επόμενα χρόνια ασφαλώς προς την ηλεκτροκίνηση. Τώρα, μέχρι τότε ο στόχος των κατασκευαστών και για την ευρωπαϊκή αγορά είναι τα υβριδικά συστήματα κίνησης, όπου εμείς στην Nissan μπορεί να το ονομάζουμε E-Power ή Mild Hybrid συστήματα κίνησης που έχουμε, να εξελίσσονται και να γίνονται αποδοτικότερα τόσο σε επίπεδο υποδύναμης όσο και σε επίπεδο χαμηλής κατανάλωσης. Mm-hmm. Γι' αυτό ανέφερα πριν για το E-Power τρίτης γενιάς, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό προϊόν, είναι ένα φοβερό προϊόν. Είναι ένα προϊόν που θες να φύγεις από την Αθήνα και να πας στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι, χωρίς στάση. Ταυτόχρονα όμως, η Nissan τα επόμενα χρόνια έχει να παρουσιάσει τον επόμενο χρόνο προϊόντα που θα είναι πολύ ελκυστικά για το ελληνικό κοινό. Κουμπώνουν με την ελληνική πραγματικότητα. Εξαιρετικά σημαντικό, διότι ξέρετε, κουβαλάμε την κουλτούρα ως όμιλος και ως μάρκα να προσπαθούμε να διαθέτουμε αυτοκίνητα στον Έλληνα καταναλωτή που δεν εξυπηρετούν μόνο την ανάγκη του, του παρέχουν ασφάλεια και καλύπτουν με επάρκεια την καθημερινότητά του. Αυτό είναι η Nissan και αυτό θα παραμείνει.
0: Αυτός ήταν ένας εξαιρετικός επιλόγος για σήμερα, όχι για την Nissan μόνο, για την ιαπωνική αυτοκινητομηχανία συνολικά. Ωστόσο, έχω μία ακόμη ερώτηση, αξιοποιώντας την εμπειρία σας στην αυτοκινητομηχανία συνολικά. Πότε θεωρείτε χρονικά ότι θα είναι εφάμιλες οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με εκείνες των υβριδικών πια, για να μην αναφέρομαι σε θερμικούς συμβατικούς κινητήρες?
1: Να σας πω κάτι. Ήδη μπορώ να σας πω ότι σήμερα, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα, έχουν τιμές ανάλογες των συμβατικών αυτοκινήτων. Σας δώσω ένα παράδειγμα για το νέο Micra. Ένα νέο Micra σήμερα που είναι αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο που καλύπτει τις αστικές μετακινήσεις, ένα μικρό αυτοκίνητο κατηγορίας Β, μπορεί να αποκτηθεί από τον Έλληνα καταναλωτή σε μια αξία 21.900 ευρώ. Αυτόματο, ηλεκτρικό, πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα συστήματα ασφάλειας. Εάν πάμε να επιλέξουμε ένα αυτόματο υβριδικό μικρό αυτοκίνητο σήμερα, κοστίζει 23, 22, 24.000 ευρώ. Δεν είναι φθηνότερο. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν, ένα αυτοκίνητο κατηγορίας Β, ηλεκτρικό, έχει παρόμοια τιμή με ένα υβριδικό αυτόματο αυτοκίνητο. Το έχουμε αγγίξει. Προφανώς μέσα και από την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ, η οποία δίδεται για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι που ισχύει, δεν είναι κάτι στον αέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, κύριε Σταματόπουλε.
1: Εγώ
0: σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία με αφορμή το μοντέλο που θα εκθέσετε στην Νότο Αθήνα αρχές Οκτωβρίου, για να το προσδιορίζουμε χρονικά για τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παναγιώτη Χάλαρη για τη ρύθμιση του ήχου και για το γεγονός ότι μου άνοιξε το μικρόφωνο κάποια στιγμή για να μιλήσω. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο για την επιλογή της μουσικής. Και όλους εσάς ασφαλώς εκεί έξω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, λίγα λεπτά μετά τις 4. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. radio@papakiparapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε γραπτός μαζί μας. Και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Έχω απέναντί μου σήμερα μία σπουδαία κυρία, θα πω. Με τα λόγου γνώσεως δηλαδή το λέω αυτό. Μία κυρία της επικοινωνίας. Τι άλλο τώρα, πού να την πρωτοβάλω? Είναι σε πολλά πράγματα μέσα. Αλλά εγώ την έχω καλέσει σήμερα κυρίως ως συγγραφέα. Με αφορμή το καινούργιο της βιβλίο, θα σας τα πούμε τώρα αμέσως. Ξένια Κούρτογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξένια, μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εδώ η εκπομπή είναι, ξέρεις,
1: είναι casual.
0: Οικία.
1: Είναι
0: οικία. Οικειότητα χρειάζεται ελληνικό. Και επειδή εσύ είσαι μια γυναίκα που έχει. Με αυτό το βιβλίο, με αφορμή αυτό το βιβλίο που είδα, κατάλαβα πόσο πολύ έχεις πιάσει το πόση αξία έχει να κάνουμε στη ζωή αυτά που μας αρέσουν, για να μπορέσουμε να τα κάνουμε καλά και να φτιάξουμε και τη δική μας ζωή και των άλλων, οι οποίοι μπορεί να εξαρτώνται από εμάς σε διάφορα πράγματα που κάνουμε.
1: Έτσι πηγαίνει αυτό. Και κάθε φορά που με καλούν να μιλήσω σε τελειόφοιτους πανεπιστημίων και στις τελετές αποφύτησης, τους λέω να βρείτε αυτό που οι Ιαπωνέζοι λένε ikigai, που είναι το σημείο στο οποίο εφάπτεται. Αυτό που σου αρέσει να κάνεις, το πόσο καλός είσαι σε αυτό, το πόσο ανάγκη το έχει η αγορά και το να αμείβεσαι ευλόγα γι' αυτό.
0: Πάρα πολύ καλή συνταγή. Βέβαια, τα δύο πρώτα, κατά κάποιο τρόπο εξαρτώνται από σένα.
1: Ναι.
0: Τα επόμενα, τα άλλα δύο, πρέπει να συμμετέχουν κι άλλοι για να μπορέσεις να το καταλάβεις.
1: Ναι, το να βρεις την ανάγκη της αγοράς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και το βασικό μου καπέλο, η έρευνα αγοράς.
0: Εσύ αυτό κάνεις, έρευνα αγοράς. Να πούμε ότι είσαι η κυρία της Focus Bari, την οποία ίδρυσες πότε, το
1: 1988. Τώρα θα κλείσουμε στο τέλος του μήνα, 28 Σεπτεμβρίου, 38 χρονών γινόμαστε. Σαν εταιρεία.
0: 38 χρονών εταιρεία, η οποία είναι μια εταιρεία ταυτισμένη με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, διότι έχετε κάνει έρευνες.
1: Στο ραδιόφωνο ακόμα περισσότερο.
0: Στο ραδιόφωνο ιδιαίτερα. το τι ποσοστά θα σου δώσει Focus Bari είναι ζήτημα επιβίωσης, δηλαδή δεν είναι αστεία πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι ποσοτικό το θέμα.
1: Όχι.
0: Είναι κυρίως ποιοτικό, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Γιατί εμείς πάντα μέσα από την κατανόηση των ανθρώπων και με την πληροφορία που δίνουμε, δεν σταματάμε στα data.
0: Ναι.
1: Έτσι, πηγαίνουμε πολύ πιο βαθιά να δούμε για τον κάθε πελάτη μας, εν προκειμένου για τον κάθε ράδιο σταθμό, τι σημαίνουν αυτά τα στοιχεία για να πάρει τις πιο σωστές αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Με βάση του τι συμβαίνει στην αγορά.
0: Εσύ πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την έρευνα αγοράς?
1: Είναι πολύ αστείο.
0: Τι background είχες? Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων, business, στον Τυρί.
0: Ναι.
1: Όντας ταυτόχρονα και εργαζόμενη.
0: Ναι.
1: Και πολύ σύντομα και μαμά.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα single μαμά, γιατί χώρισα όταν η Κάτια ήταν 2 χρονών.
0: Ναι.
1: Την έρευνα αγοράς την διάλεξα στα 19 μου.
0: Ναι.
1: Ήμουνα γραμματέας στον marketing director μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Και από εκεί, από αυτή τη θέση, ερχόμουν σε επαφή και έβλεπα. Οι άνθρωποι του marketing ήταν πρώτον ανδροκρατούμενος ο χώρος.
0: Ναι.
1: Και ήταν σε μια συνεχή, σε ένα συνεχή ανταγωνισμό και τσακωμό με τις πωλήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Ναι.
1: Το απέρριψα.
0: Ναι.
1: Η διαφήμιση δεν μ' άρεσε, γιατί οι άνθρωποι της διαφήμισης που ερχόντουσαν να δουν το αφεντικό μου είχαν ψηλά τη μύτη.
0: Ναι.
1: Και με κοιτάγανε λίγο περίεργα, λες και ήμουνα εγώ κάτι λιγότερο που ήμουνα γραμματέας.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό.
0: Ναι. Επίσης κυρίως ανδροκρατούμενη ήταν και η διαφήμιση, έτσι.
1: Όχι, υπήρχαν
0: όχι
1: και γυναίκες,
0: πολύ, ναι.
1: Αλλά και αυτές είχαν ένα ύφος, δηλαδή

0: εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα σου λέω το κριτήριο των 19
1: χρόνων. Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
0: Ερχόταν λοιπόν μια κυρία Ελβετίδα, γιατί εγώ ήμουν στην Γνώρ, που είχαμε σούπες, πουρέδες,
1: κύβους
0: κλπ. Ναι. Ερχόταν λοιπόν μια κυρία στην κουζίνα Ελβετίδα, η οποία, με την οποία αυτή και εγώ καλούσαμε νοικοκυρές να δοκιμάσουν τα προϊόντα στην κουζίνα μας. Και με βάση, τις βάζαμε να τα ετοιμάσουν και με βάση το πώς λειτουργούσαν οι νοικοκυρές, διαμορφώναμε τις οδηγίες, τα πακέτα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δηλαδή βλέπαμε.
1: Κάνατε στην ουσία μια έρευνα αγοράς.
0: Μπράβο. Βλέπαμε πώς λειτουργεί ο καταναλωτής απέναντι στα προϊόντα μας, έτσι ώστε να τα διαμορφώσουμε, να τον εξυπηρετούν. Ναι. Αυτό για μένα ήταν η αρχή. Και είναι για μένα η αρχή του υγιούς επιχειρήν. Δηλαδή, θέλω να πετύχω πωλήσεις στην αγορά. Θα ψάξω να βρω πού απευθύνομαι, τι προϊόν έχω, να δω αν αυτό το προϊόν αρέσει. Το λέω πολύ απλά, με πολύ απλά λόγια. Έτσι. Και με ποιο τρόπο πρέπει να το επικοινωνήσω για να προσελκύσω τον καταναλωτή που θέλω και να του καλύψω την ανάγκη μέσα από αυτό που του προσφέρω. Αυτό είναι το υγιές επιχειρήν.
1: Εσύ πώς μέσα από την έρευνα αγορά, καταρχάς πώς έφτιαξες τις Focus Bar, πάμε πρώτα.
0: Α, καλά.
1: Είσαι ακόμα τώρα σε όλα αυτά που λέμε τότε, σε αυτή την 19 χρονών, έτσι.
0: Ναι, τελείωσα τις σπουδές μου. Ξεκίνησα να δουλεύω στην Nielsen, την πολυεθνική εταιρεία, στην οποία ήμουνα ένα χρόνο. Έμαθα και το retail audit από εκεί. Είχα πάρει μια πάρα πολύ δυνατή εκπαίδευση στην Ελβετία.
1: Ναι.
0: Και είχα κάνει και ένα σωρό αλχημίες, γιατί έπρεπε να λείπω ένα μήνα και πού να αφήσω την Κάτια μικρή. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για μια μαμά, ας πούμε. Ναι.
1: Την Κάτια την έκανες πόσο χρονών?
0: 20.
1: Ήσουν 20 χρονών μόλις, πω.
0: Ναι. Μικρή την
1: ωραίο
0: έκανα.
1: Αυτό.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Έχεις μια κόρη τώρα που είσαστε σαν αδερφές.
0: Αυτό μας το λένε όλοι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Γιατί σκέφτομαι ότι αν ας πούμε όταν ανέβαινε η καριέρα και είχα δημιουργήσει την εταιρεία και τα λοιπά, αρχίζουν τα ωράρια και είναι πολύ απαιτητικά.
1: Ναι,
0: μετά
1: ναι.
0: Σε εκείνη την ηλικία ούτε το σκέφτηκα καν. Mm. Δεν είχα ξαναμείνει έγκυος ποτέ, είπα δεν κάνω άλλα
1: και
0: πράγματα.
1: Και ήσουν συνειδητοποιημένη στα 20 ότι δεν θα κάνω.
0: Εγώ ήθελα παιδιά. Και δεν με πειράζει καθόλου. Δηλαδή, καλά, τη λάτρευα από τη στιγμή που την είδα μπροστά μου. Και ακόμα το ίδιο και τη θαυμάζω και καμαρώνω και μου έχει δώσει πάρα πολλές χαρές.
1: Θα την ακούσουμε κιόλας.
0: Θα την ακούσουμε, εννοείται.
1: Γιατί όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι τραγουδισμένα από την Κάτια Πάσχου, η οποία είναι σοπράνο. Επομένως, θα την ακούμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Να το πω αυτό.
0: Να το πεις. Και έτσι ξεκίνησα δουλεύοντας στην Nielsen. Έκανα μία πρόταση σε ένα πελάτη μας που τον είχε διαφημιστικά τότε η Bold.
1: Ναι.
0: Η πρόταση που έκανα είχε στρατηγική σκέψη.
1: Μάλιστα.
0: Σε μία κόλλα χαρτί. Λέω, παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, να ψάξουμε αυτό, ετούτο, εκείνο, να δούμε γιατί συμβαίνει. Την έδωσε ο πελάτης μου στο διαφημιστή του και εκείνος την είδε και με πήρε τηλέφωνο. Και μου ζήτησε να πάω να τον δω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ετοιμάζει να κάνει ένα τμήμα έρευνας. Εγώ στην Ήλσαν τότε ήμουνα 8 μήνες. Και ένιωθα πολύ άσχημα να φύγω.
1: Να φύγεις με το καλημέρα.
0: Ύστερα από την εκπαίδευση που είχαν επενδύσει πάνω μου.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι ωραίο να μετακινήσει. Οπότε πήγα από Ευγένεια για τη μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, νούμερο ένα εταιρεία, καταπληκτική κτλ. Αλλά ήθελα να ακούσω την πρόταση, αλλά ουσιαστικά. Τέλος πάντων μου ξανάβαλε ραντεβού, ενδιάμεσα μου λέγανε διάφοροι θα πας σε αυτή την εταιρεία, μου είναι καταπληκτική για αυτά. Εγώ στο δεύτερο ραντεβού του είπα, κοίταξε να δεις, εγώ έχω ήδη φτιάξει ένα όνομα στην έρευνα, παρότι είμαι καινούρια, έχω μεγάλους πελάτες. Έχω για παράδειγμα εγώ την L'Oréal και εσύ σαν διαφημιστική στη Βέλα.
1: Ναι.
0: Θα δυσκολευτούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να φτιάξω ένα τμήμα έρευνας μέσα στη διαφημιστική, να το μεγαλώσω, αλλά μετά να το κάνουμε χωριστή εταιρεία. Mm.
1: Και έτσι προέκυψε.
0: Και μου είπε έλα εδώ και τήρησε το λόγο του, αυτό έχει σημασία.
1: Και πώς η Focus Bar
0: και έτσι δημιουργήθηκε η Focus.
1: Έγινε τόσο κεντρικό. Κεντρικής σημασίας για το ραδιόφωνο.
0: Για το ραδιόφωνο και τα media. Ναι, ήταν η εποχή που ξεκινούσε η ιδιωτική ραδιοφωνία. Ήταν ο 984, ήταν ο πρώτος σταθμός.
1: Top FM.
0: Ναι, αυτά γίνανε μετά. Ο 984 νομίζω είχε ξεκινήσει από το 87.
1: Νομίζω το 86-87. Ναι, 87, ναι, με τον Everett, ναι.
0: Και μετά πολύ γρήγορα έγινε το PFM, ναι. Μετά αργότερα λίγο ο Αντένα, ο Sky, δηλαδή όλοι οι σταθμοί ξεκινήσανε. Αυτό που εμείς τότε κάναμε, γιατί οτιδήποτε, επειδή είχαμε αυτό το μηχανισμό και κάναμε τις έρευνες, οτιδήποτε καινούριο φαινόμενο, εγώ πάντα το μετράω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξεκίνησα να μετράω την τηλεφωνία το 93.
1: Μάλιστα.
0: Το ίντερνετ το 95.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχω το μηχανισμό και θέλω να το αξιοποιήσω, ναι, ναι, δίνοντας και πληροφορίες προς την αγορά που είναι ενδιαφέρουσες. Κάναμε λοιπόν μια πρώτη έρευνα και είδαμε την ακροαματικότητα του 984. Είδαμε ότι ενδιαφερθήκανε οι διαφημιστές και είδαμε ότι υπάρχει κενό στην αγορά και ότι η έρευνα media δεν υπήρχε στην Ελλάδα, ναι, ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Την ίδια χρονιά με εμάς ξεκίνησε και η AGB να μετράει την τηλεόραση, γιατί ξεκίνησαν και τα ιδιωτικά, ναι, κανάλια.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: οπότε αυτό έγινε πλέον. Ναι. Παράδοση ότι εσείς είσαστε.
0: Πήγα στο εξωτερικό, βρήκα τις μεθοδολογίες που επικρατούσαν, ναι, στην Αγγλία και στη Γαλλία,
1: ναι,
0: και με τους σταθμούς που υπήρχαν τότε στην Ελλάδα τους δείξαμε τις προδιαγραφές, κάναμε τις προτάσεις μας, γιατί η έρευνα μέσων είναι ουσιαστικά το νόμισμα της αγοράς και πρέπει να μπορούν να έχουν άποψη και τα ραδιόφωνα και τα μέσα, δηλαδή, και οι διαφημιστικές και οι πελάτες.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι μια έρευνα η οποία αφορά τρεις κατηγορίες επαγγελμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ουσιαστικά διαχειρίζεται τα κονδύλια της διαφήμισης.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε. Προσέξτε τώρα τι θα γίνει. Μέχρι τώρα μιλήσαμε λίγο για τη Focus Bar και για τα media κτλ. Τώρα, στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής, θα μιλήσουμε για το πώς μπορείτε το σενάριο της ζωής σας, να το πω έτσι, να το γράψετε και εσείς. Να μην το γράψουν άλλοι για εσάς.
0: Okay.
1: Έτσι. Και αυτό θα μας το πει πολύ ωραία μέσα από το βιβλίο της η Ξένια. Αλλά θέλω πριν πάμε εκεί να ακούσουμε ένα τραγούδι, βέβαια. Κάτια Πάσχου μαζί με το Θέμη Αδαμαντίδη. Στο θέλω κοντά σου να μείνω.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
9: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
13: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει.
4: Παραπολιτικά 90,1.
15: Η Ξένια Κούρτογλου είναι εδώ, συγγραφέας μεταξύ των άλλων, και τώρα θα έρθω στη συγγραφέα λοιπόν. Έχεις γράψει ένα καινούριο βιβλίο, το Τούνελ.
16: Ναι.
15: Πες μου λίγο τι αφορά αυτό το βιβλίο καταρχάς.
16: Αφορά 49 συν 2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Είναι όλες αληθινές. Αρκετές από αυτές είναι δικές μου. Αλλαγμένα είναι τα ονόματα, οι συνθήκες, οι κλάδες, για ευνόητους λόγους. Και ουσιαστικά περιγράφω πώς μέσα από μια πολύ δύσκολη συνθήκη που μπορεί κάποιος να περάσει, να βγει μέσα από αυτή σε μια επόμενη πίστα. που δεν θα είναι ίδια με την προηγούμενη. Γιατί για μένα είναι λάθος να προσπαθούμε μετά από μια απώλεια, μετά από μια μεγάλη αλλαγή, να κάνουμε τα πράγματα όπως ήταν πριν.
15: Ναι.
16: Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
15: Ναι.
16: Αυτό όμως που έχει σημασία είναι μέσα από τη διαδικασία του να περπατήσουμε μέσα σε ένα τούνελ το οποίο μοιάζει σκοτεινό, να ανακτήσουμε τη δική μας δύναμη και να δούμε με τα νέα δεδομένα πώς θα βγούμε στο φως.
15: Αυτό το περπάτημα μέσα στα σκοτεινά τούνελ που λες και αυτές οι 49 ιστορίες έχουν πραγματική βάση. Μπορεί να εσύ να αλλάζεις τα ονόματα και να κάνεις πράγματα εκεί σαν συγγραφέας. Αλλά είναι αληθινές ιστορίες τις οποίες εσύ έχεις πληροφορηθεί πώς, μέσα από την ενασχόλησή σου με την.
16: Και με την ενασχόληση ψυχοθεραπείας. Αρκετές είναι μυθοπλασία, αρκετές είναι γνωστών μου.
15: Ναι.
16: Αρκετές είναι και γνωστών επιφανών ανθρώπων.
15: Ναι.
16: Αλλά αυτό λέω, έχω αλλάξει τα ονόματα.
15: Ναι.
16: Έτσι. Έχω και μία ιστορία από τις δύο μεγαλύτερες που είναι στο τέλος, η πρώτη τελευταία, στην οποία ο ήρωάς μου δεν τα καταφέρνει. Μένει δηλαδή έγκλειστος με ψυχολογικά προβλήματα μετά από πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Δεν καταφέρνει δηλαδή να βγει σε μια καινούργια πίστα, γιατί και αυτό μες στη ζωή είναι.
15: Βέβαια.
16: Δηλαδή μην κομπλεξάρουμε τους ανθρώπους. Δηλαδή,
15: που εμείς δεν τα κατάφεραν.
16: Ναι, εμείς οι άνθρωποι της αυτοβελτίωσης γενικά, της προσωπικής ανάπτυξης, πολλές φορές μπορεί να γίνουμε για κάποιους ανθρώπους σαν να τους κουνάμε το δάχτυλο.
15: Ναι.
16: Και αυτό για μένα είναι λάθος. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, έχει το δικό του τρόπο και τη δική του στιγμή.
15: Και ξέρεις τι, η ιδέα να περνάς στον άλλον την ιδέα ότι πρέπει οπωσδήποτε μπορείς και θα τα καταφέρεις, μπορεί να είναι πολύ αγχωτικό.
16: Πάρα πολύ.
15: Να προσπαθήσεις είναι
16: σημαντικό. Το κομπλάρεις,
15: ναι,
16: να το κομπλάρεις.
15: Αλλά να του λες ότι πρέπει οπωσδήποτε να πετύχει είναι πολύ αγχωτικό.
16: Όχι, και δεν δουλεύει το ίδιο εργαλείο στον ίδιο άνθρωπο. Δηλαδή κάποιος. Δηλαδή εμένα, κάποια στιγμή που περάσαμε μια πολύ μεγάλη κρίση στην εταιρεία, μου είπε κάποιος, μήπως ήρθε η ώρα να την κλείσεις. Τότε δηλαδή με τη μεγάλη κρίση, θυμάσαι το 11-12 που τα μίντια, οι διαφημιστικές κλείνανε ο ένας μετά τον άλλον. Αυτός λοιπόν εμένα με πεισμάτωσε πολύ περισσότερο και προσπάθησα ακόμα περισσότερο.
15: Σε καταλαβαίνω.
16: Θα μπορούσε κάποιος άλλος άνθρωπος να το πάρει πιο βαριά και να τον πάρει από κάτω.
15: Ναι, ναι.
16: Αλλά εγώ βέβαια είχα ήδη περάσει αρκετά τούνελ στη ζωή μου.
15: Έχεις περάσει πολλά τούνελ στη ζωή σου.
16: Βέβαια,
15: και τι, μιλάς για προσωπικά τούνελ
16: και
15: προσωπικά ή για επαγγελματικά.
16: Και επαγγελματικά.
15: Ναι, ναι.
16: Και κοινωνικά, γιατί μια γυναίκα χωρισμένη, ας πούμε, τα ζευγάρια δεν την κάνουν παρέα. Μια γυναίκα καριέρας, οι περισσότεροι άντρες νομίζουν ότι δεν ξέρει που είναι η κουζίνα. Και άμα φτιάξω εγώ μουσακά, δεν θα θες να φας από άλλον. Γιατί είμαι και από την πόλη, έτσι.
15: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό όμως να βρίσκει κανείς το θάρρος να μιλάει για τα τούνελ που έχει περάσει. Το θάρρος αυτό το είχες από την αρχή ή σε βοήθησε η ψυχοθεραπεία και όλα αυτά?
16: Καταρχήν έκανα εγώ 11 χρόνια ψυχοθεραπεία για να μπορέσω να βγω από το μεγαλύτερο τούνελ της ζωής μου, το οποίο με επέδεψε πάρα πολλά χρόνια και ήταν πολλαπλών διαστάσεων. Ήταν και επαγγελματικά και προσωπικά και σαν γυναίκα και σαν μάνα και σαν όλα, τέλος πάντων, και οικονομικά, άστο αυτό. Αλλά τα κατάφερα και βγαίνοντας από το μείον φτάνει στο μηδέν και μετά άρχισε και μπαίνει στο σύν. Και άρχισε να μου δημιουργείται η ανάγκη να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι μέσα από την έρευνα αγοράς ουσιαστικά εγώ μελετάω την ανθρώπινη συμπεριφορά 35 και χρόνια.
15: Βέβαια.
16: Οπότε δεν είναι πολύ μακριά η μία ιδιότητα από την άλλη.
15: Ναι.
16: Και βοηθάει η μία στην άλλη. Σήμερα πια οι εταιρείες έχουν καταλάβει ότι το μοντέλο ηγεσίας δεν είναι του φόβου και της βίτσας και του μαστίγιου καρότου. Είναι το πώς η μεγάλη μαγιά για τους ηγέτες είναι να δημιουργήσουν δυνατά στελέχη και καινούριους ηγέτες.
15: Έτσι είναι. Ξέρεις, μου έλεγες στο ξεκίνημα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι δουλεύετε με τηλεργασία στη Focus Bar.
16: Ναι.
15: Η Focus Bar τώρα είναι μια τρομερά πετυχημένη εταιρεία. Αντικειμενικά δεν το λέω επειδή σας έχω εδώ. Το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται λίγο με το χώρο αυτό. Το γεγονός ότι έχεις καταφέρει κάτι που το ζήσαμε στην πανδημία, εσύ μετά να το κάνεις πράξη ως τρόπο δουλειάς, γιατί μου είπες δουλεύουμε με τηλεργασία, ναι, γιατί όταν θες 3 ώρες να πας και να έρθεις σε μια δουλειά, γιατί να χάσεις 3 ώρες από τη ζωή σου?
16: Λοιπόν, εγώ αυτό το είχα κάνει και από πριν, γιατί σαν εργοδότης είμαι λίγο σπάνιο φαινόμενο. Είχα μια κοπέλα η οποία έκανε τρίτο παιδί και έμενε στο Περιστέρι. Και της λέω, Αναμαρία μου, θα σου φέρουμε υπολογιστή. Αλλά βέβαια ήταν στο EDP, ήταν στο. Ήταν developer, προγραμματίστρια. Τη λέω, κορίτσι μου, θα δυσκολευτείς και με το τρίτο παιδί να σου φέρει ο Γιώργος να σου εγκαταστήσει στο σπίτι τον υπολογιστή σου και τα πάντα όλα, να συνδεθείς με το δίκτυο και να δουλεύεις τις ώρες που εσύ μπορείς. Έτσι, και αυτό το είχα κάνει 10 χρόνια πριν τον COVID και το έκανα και με η άλλη κοπέλα μου που πάλι ήταν στη μηχανογράφηση. Πέθανε η μαμά της και ο μπαμπάς της ήταν χείρος και μόνος του στην Πάτρα. Η αδερφή της ήταν παντρεμένη και έμενε σε κάποια άλλη πόλη και μου λέει: πρέπει να πάω στον μπαμπά μου και θα χάσω τη δουλειά μου. Λέω, δεν τη χάσει τη δουλειά σου. Θα δουλέψεις από την Πάτρα.
15: Άρα αυτό. Θα χρησιμοποιήσω μια λέξη την οποία απεχθάνομαι επειδή είναι της μόδας, όχι γιατί δεν συμφωνώ. Ναι. Την εσυναίσθηση. Είναι η πολύ της μόδας αυτή
16: είναι,
15: η λέξη.
16: Δεν είναι απλά της μόδας, είναι η κορυφαία δεξιότητα στον άνθρωπο.
15: Ναι. Αυτή όμως καταλαβαίνω ότι την είχες από νεαρή ηλικία πριν εκπαιδευτείς σε αυτή.
16: Εννοείται. Έτσι μου βγαίνει.
15: Ναι.
16: Δηλαδή θυμάμαι ότι εγώ ήμουν στον όμιλο της Bold και ο τότε CEO της Bold δεν έδινε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αργία για όλη την εταιρεία.
15: Ναι.
16: Γιατί δεν ήταν επίσημα. Ναι. Ήταν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι ιδιωτικοί ήταν στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Εγώ ξεκινάω τη Focus και βέβαια επειδή δεν είχα και πάρα πολλούς εργαζόμενους τότε, ακόμα λίγοι ήμασταν. Ο άντρας της μίας ήταν δημόσιος υπάλληλος, δεν θα δούλευε, μου ζήτησε άδεια.
15: Ναι.
16: Ο ένας λέω, παιδιά, όλη
15: άδεια. Όλη
16: άδεια
15: να τελειώνουμε.
16: Να τελειώνουμε. Ναι, αφού δουλεύανε και στα σκυλιά όλο τον υπόλοιπο καιρό. Επίσης, έδωσα την Τρίτη του Πάσχα δώρο. Mm. Γιατί έλεγα, εμένα οι άνθρωποι μου δεν θέλω να γυρίζουν που γυρίζουν όλοι και γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα τη Δευτέρα επίσης, του Πάσχα.
15: Να γυρίσουν την Τρίτη.
16: Καθιερωμένοι να γυρίσουν την Τρίτη.
15: Ναι.
16: Στο γραφείο. Όχι, έδωσα και την Τρίτη σαν αργία.
15: Σαν αργία. Οπότε να γυρίσουν και να δουλέψουν.
16: Η επιστροφή του να γίνει. Ναι, να γίνει την Τρίτη, να δουλέψουν την Τετάρτη. Ναι, γιατί κάποια πράγματα θέλουν ανθρωπιά. Δεν θέλουν ούτε τις τεράστιες σπουδές, ούτε κανένα πολύπλοκο τρόπο σκέψης.
15: Μου εντυπωσιάζει επίσης ότι στο άλλο βιβλίο που έχεις βγάλει.
16: Ναι. Η καλύτερη ευκαιρία είναι τώρα.
15: Η καλύτερη ευκαιρία είναι τώρα, μπράβο. Υπάρχει πολλή αισιοδοξία. Δηλαδή, στην ουσία, τι λες, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει το σενάριο της ζωής του λίγο και να το αλλάξει. Mm. Έτσι δεν είναι?
16: Ναι, γιατί μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις το παρελθόν.
15: Ναι.
16: Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και να αλλάξεις και τον εσωτερικό σου διάλογο. Πολύ προσοχή τη λέξη βάζουμε δίπλα από το είμαι. Πάρα πολύ σημαντικός εσωτερικός διάλογος. Προγραμματίζει το μυαλό μας και σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός επηρεάζει και τον τρόπο που θα λειτουργήσουμε με τους άλλους. Και πολλές φορές φτιάχνουμε σενάρια σύμφωνα με τις εμπειρίες μας.
15: Ναι.
16: Όταν χτίζεις πάνω σε. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα, ένα καλλιτέχνη. Γιατί εντάξει, έχουμε και τον καλλιτέχνη στην οικογένεια. Πάει σε μια οντισιόν.
15: Ναι.
16: Δεν την παίρνουνε. Πάει σε μια δεύτερη οντισιόν. Δεν την παίρνουνε. Σκέψου πόσα παιδιά υπάρχουν, νέα, ηθοποιοί, τραγουδιστές. Έτσι. Αυτό χτίζει μια εμπειρία. Mm. Κάθε φορά όμως που ξαναπηγαίνεις, είναι σαν να κάνεις μια καινούρια αρχή. Γιατί να κουβαλάς?
15: Έτσι είναι.
16: Έτσι το σενάριο. Μετά από
15: και
16: κάθε
15: αυτό
16: οντισιόν.
15: Δεν ισχύει μόνο στη δουλειά, ισχύει στις φιλίες.
16: Ναι.
15: Έχεις προδοθεί από μια-δυο φιλίες. Πολλά νέα παιδιά.
16: Μπράβο.
15: Φεύγουν από το σχολείο και είναι προδομένες, ας πούμε, από τις φίλες τους.
16: Ναι,
15: νέες
16: ναι.
15: κοπέλες.
16: Ναι,
15: αυτό
16: και τα
15: σημαίνει ότι δεν θα ξανακάνεις φιλία.
16: Ναι. Όχι, βέβαια.
15: Ναι.
16: Ή ότι θα πεις ότι όλοι είναι έτσι, άλλη υπεργενίκευση, ας πούμε, άλλη λάθος, διαστρεβλωτική σκέψη.
15: Ναι.
16: Το να το κάνει κανείς αυτό. Επειδή σου συνέβη δύο φορές αυτό, δεν σημαίνει ότι θα σου ξανασυμβεί. Άρα λοιπόν, ο τρόπος που κοιτάς και την πίσω εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ας πούμε ότι δεν σε πήρανε σε μια οντισιόν. Γύρνα πίσω και κάνε αυτό που λέμε αναλογισμό. Ο αναλογισμός είναι ένα τεράστιο εργαλείο, πάρα πολύ χρήσιμο για τον άνθρωπο. Πάρε αντικειμενικά. Τραγούδησες καλά? Μήπως σου φύγε καμιά νότα? Γιατί τα ηχογραφούν αυτά. Κανονικά πρέπει να το ηχογραφήσεις. Και να το ακούσεις ξανά εσύ με το δασκαλό σου. Λοιπόν, δεύτερον. Αισθάνεσαι ότι έδωσες δηλαδή εσύ το καλύτερό σου. Άρα λοιπόν, καταρχήν, κοιτάμε αυτό. Οι άλλοι τι έκαναν? Γιατί. Εάν καταφέρεις να βρεις κάτι που θα σου μείνει χρήσιμο για την επόμενη φορά, είναι γόνιμη ακόμα και η αποτυχία.
15: Σωστά.
16: Είναι μάθημα.
15: Βέβαια, είναι μάθημα.
16: Αν τα ρίχνουμε συνέχεια, στο ότι είναι πουλημένοι εργοδότες και ότι όλοι μόνο με μέσο μπορούν να προχωρήσουν. Όχι, εγώ θα σας το πω με εμπειρία από την αγορά και με τα χρόνια που έχω σαν επιχειρηματίας αλλά και σαν εργαζόμενη γενικώς. Χρειάζονται και τα δύο. Και η υγιής δικτύωση χρειάζεται, αλλά και να είσαι καλός στη δουλειά σου.
15: Λοιπόν, λέω να βάλουμε το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου».
16: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
15: Γιατί πρώτον είναι πολύ ωραίο τραγούδι και δεύτερον επειδή ουσιαστικά τι λες εσύ. Λες ότι διεκδικήστε τα όνειρά σας, μην τα παρατάτε.
16: Όχι βέβαια.
15: Κάθε άλλο και μην απογοητεύεσαι τόσο εύκολα.
16: Όχι βέβαια.
15: Πάμε.

0: Είμαστε εδώ με την Ξένια Κούρτογλου. Συζητάμε τώρα για τα συγγραφικά της. Και μέσα από τα συγγραφικά της ουσιαστικά συζητάμε για την ίδια τη ζωή, για τις ευκαιρίες που μας δίνει η ζωή και τις δυνατότητες να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις ευκαιρίες, τις οποίες μπορούμε να τις φτιάχνουμε μόνοι μας, σε ένα βαθμό, όχι μόνο μόνοι μας, αλλά τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να επηρεάσουμε μόνοι μας, να ξέρουμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Είναι μια μέθοδος αυτοβελτίωσης, μια ας πούμε συνταγή αυτοβελτίωσης, όλα αυτά τα οποία γράφει, έτσι. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα τραύματά μας.
1: Σίγουρα, ναι. Όλοι έχουμε τραύματα,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει παιδί που δεν έχει τραύματα. Και αυτό γιατί μέχρι τα 5 δεν έχουμε συνειδητό και ρουφάμε σαν σφουγγάρια οποιαδήποτε εμπειρία μας συμβεί που δεν έχουμε και τρόπο να την εξηγήσουμε λογικά. Δηλαδή, βλέπεις ένα παιδάκι, πηγαίνει στην άκρη του μπαλκονιού στο κάγκελο, η μαμά του αγχώνεται. Η γυναίκα δεν φταίει, έτσι. Έχει όλα τα δίκια, και πάει φορτωμένη με το συνέστημα του άγχους και του φόβου, φύγει από εκεί, μη θα πέσεις, είσαι μικρός, κίνδυνος. Το παιδί εκείνη τη στιγμή καταγράφει κίνδυνο και φόβο.
0: Βέβαια.
1: Και συνδέει την εμπειρία με το συνέστημα. Δηλαδή αν ένα παιδάκι, ας πούμε για παράδειγμα, γυρίσει από το σχολείο χαρούμενο με τη ζωγραφιά στο χέρι που ήταν η καλύτερη του νηπιαγωγείου, και η μαμά του είναι νευριασμένη από τη δουλειά της, ξέρω εγώ, και πάει μαμά, μαμά, κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό, και του πει άσε με τώρα, δεν μπορώ, πήγαινε πλην τα χέρια σου να φας.
0: Είναι μια απόρριψη.
1: Το παιδί συνδέει την επιτυχία με την απόρριψη.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Δηλαδή οι καταγραφές γίνονται, ναι. Αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι στην ενήλικη ζωή μας, αν αυτό το αποδεχτούμε, ότι ξέρεις κάτι έχουν συμβεί και μπορεί και να μην τα καταλάβω ποτέ. Το να βρω τα γιατί είναι ένα βήμα.
0: Ξέρεις, Ξένια,
1: το τι θα κάνω στο εδώ και τώρα όμως είναι δική μου ευθύνη.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι για σένα εντελώς.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι μια γυναίκα η οποία είναι απόλυτα φτασμένη και πετυχημένη, έτσι. Έχεις φτάσει λοιπόν να έχεις μια εταιρεία πολύ γνωστή, πολύ, ξέρεις έτσι, ας πούμε, κοινής αποδοχής, και νιώθεις την ανάγκη να ασχοληθείς με όλα αυτά που μου περιγράφεις τώρα,
1: ναι.
0: Και όχι απλώς να γράψεις έτσι τις ελεύθερες ώρες σου ένα βιβλίο, ας πούμε, που πες ότι εντάξει μπορεί να το κάνει ο καθένας για να έτσι περάσει την ώρα του, γιατί δεν γράφεις ένα μυθιστόρημα ή ξέρω εγώ έστω ένα διήγημα κάτι, αλλά να δώσεις ένα κομμάτι του εαυτού σου σε αυτό το ζήτημα που είναι ψυχοθεραπεία, αυτοβελτίωση, βοήθεια. Πώς σου προέκυψε αυτό, ας πούμε, επειδή βιώνω κάτι αντίστοιχο από τη δική μου πλευρά όντας δημοσιογράφος της ενημέρωσης, και θέλησα κάποια στιγμή να ασχοληθώ με αυτό που εμένα μου αρέσει πολύ, το τραγούδι, ας πούμε.
1: Τι ωραία.
0: Έτσι, ναι. Οπότε εγώ ξέρω γιατί μου συμβαίνει εμένα, αλλά γιατί σου συμβαίνει εσένα, μπορείς να μου το εξηγήσεις?
1: Γιατί
0: δεν σε έφτανε η επιτυχία σου, θέλω να πω, και δεν, ναι, κάθισες σε αυτή την επιτυχία
1: ειδικά
0: σου.
1: Ειδικά μετά τα χρόνια της κρίσης,
0: ναι,
1: που είδαμε πολύ στενοχώρια. Είδαμε πολλά παιδιά που μόλις τότε είχαν βγει από τα πανεπιστήμια μεταπτυχιακά, είναι οι millennials αυτοί,
0: ναι,
1: να μην βρίσκουν δουλειά ή να βλέπουν τον πατέρα τους να απολύεται. Γιατί από τότε μου ξεκίνησε η ανάγκη, αν θες, να πω, ξέρεις κάτι, όχι μόνο δεν είναι χαμένο το παιχνίδι, αλλά συνέχισε να περπατάς και θα βρεις τη λύση από μέσα σου. Θα βρεις το δρόμο, ναι, θα βρεις διέξοδο,
0: ναι,
1: θα καταφέρεις να το ξεπεράσεις. Γιατί στη ζωή δεν έχει σημασία πόσα περνάς, έχει σημασία πόσα ξεπερνάς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που σε προχωράει. Και επειδή εγώ έπαθα, πέρασα τα δικά μου τούνελ που ήταν αρκετά, και όλα αυτά τα οποία μπορεί να δεχτεί ένας άνθρωπος τα έχω δεχτεί, και εξαπάτηση και ναι, δύσκολα, ναι, πράγματα, ναι, και στη δουλειά και bullying, και το bullying μπορεί να γίνει και προς τα πάνω, δεν γίνεται μόνο προς τα κάτω. Έτσι, είναι, εξαρτάται και
0: πώς το εννοείς αυτό, για πες μου το λίγο. Α, να το καταλάβω έτσι. Δεν ξέρω αν θες να μου πεις ένα παράδειγμα, αλλά εξήγησέ μου το λίγο καλύτερα.
1: Κοίταξε, μέσα στις, ναι, εταιρείες, επειδή το έχω μετρήσει, ναι, ασκείται bullying κυρίως από τη μέση διοίκηση προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ασκείται από τους directors, ναι, ή από τον CEO,
0: ναι,
1: προς τους από κάτω.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ασκείται από τον προϊστάμενο, ναι, ο οποίος συνήθως είναι και συμπλεγματικός ο ίδιος, προς γυναίκες και νέους. Έτσι. Και έχει πάρα πολλές μορφές. Mm. Δηλαδή, η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα πραγματάκι. Το να γίνει bullying σε κάποιον που είναι υπέρβαρος, ας πούμε, ή σε κάποιον που είναι μειονότητα, ή σε... Έτσι, είναι επίσης πολύ άσχημο. Είναι το να σου δώσουν να κάνεις δουλειά που δεν ξέρεις πώς να την κάνεις. Είναι να έχεις γράψει εσύ κάτι πολύ ωραίο και να σου πάρουν την ιδέα σου να την παρουσιάσουν για δική τους.
0: Μπράβο.
1: Είναι το να σου λένε τελευταία στιγμή κάτσε ακόμα 3 ώρες. Είναι πολλοί τρόποι. Είναι να σου αποκρύπτουν πληροφορίες. Mm. Αυτό συνήθως ασκείται από το μεσαίο προς τα κάτω. Μπορεί όμως να ασκηθεί και από συνεννοημένους directors προς τον CEO.
0: Μάλιστα.
1: Πιο σπάνιο.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά μπορεί.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν τον χωνεύουν, ας πούμε, και αν θέλουν να του δημιουργήσουν προβλήματα, μπορούν να το κάνουν.
0: Είναι ένα σκληρό κόσμο τελικά ο κόσμο των επιχειρήσεων. Και επειδή ξέρει λίγο και τον κόσμο, των media.
1: Εξαρτάται.
0: Πώς θα του συνέκρινε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε ελληνικές από πολυεθνικές.
0: Δηλαδή. Έτσι.
1: Ελληνικές που ανήκουν και σε έναν επιχειρηματία που το ξέρουν οι άνθρωποι, έχουμε 2 ειδών.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυτά που μοιάζουν με παλιά φέουδα που υπήρχε ο ιδιοκτήτης με τους αυλικούς που ποτέ δεν του λέγαν την αλήθεια. Mm. Έτσι, και που δεν σε αφήνανε ούτε καν να φτάσει μέχρι εκεί. Είναι και κάποιες πιο μοντέρνες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνδυάζουν, ειδικά αν έχουν και το γιο που έχει αναλάβει και είναι σπουδασμένο στο εξωτερικό και τέτοια, συνδυάζουν το χαρακτήρα και τους κανόνες της πολυεθνικής, αλλά με μια πιο ανθρώπινη κουλτούρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ενδιαφέρον προς τον εργαζόμενο.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα είναι ιδανικό.
0: Άρα οι μοντέρνες ελληνικές
1: Οι πολυεθνικές μεγάλες εταιρείες είναι δύσκολα να βρεις, ας πούμε, ένα περιβάλλον το οποίο να μην έχει ανταγωνιστικότητα, το οποίο να μην... Και ειδικά στους πολύ πολύ μεγάλους οργανισμούς δεν χύνονται τα πράγματα. Mm. Δηλαδή εγώ έχω άνθρωπο που έφυγε από μικρή ελληνική εταιρεία που ήταν ευέλικτη, που λέγανε 5 ιδέες και εφαρμόζανε τις 3, να πάει σε πολύ μεγάλο οργανισμό με πολύ μεγαλύτερο μισθό και με τη σιγουριά του μεγάλου μισθού και να φύγει σε 1 χρόνο, 1,5.
0: Μια δεν άντεξε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ναι. Μα δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Απογοήτευση, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ξανά την Κάτια Πάσχου. Να βάλουμε την Νύχτα των Αστεριών.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί μου είπες ότι είναι πολύ αγαπημένο.
1: Είναι
0: σου.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι. Συνδυάζει hip hop με όπερα.
0: Τέλεια. Πάμε να το ακούσουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90 Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Για πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Γεια!
8: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
7: Ναι, κάποια προτίμηση?
8: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
7: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
12: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
13: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Ξένια Κούρτογλου μαζί μας, συγγραφέας, άνθρωπος της έρευνας, και πολλές φορές καθηγήτρια σε πανεπιστήμια.
16: Στο Πάντιο έχω διδάξει.
15: Ομιλήτρια σε πάρα πολλά συνέδρια. Θα μιλήσεις και σήμερα το απόγευμα, τώρα σε λίγη ώρα, στις 6.30 στο πεδίο του Άρεως, στο Φεστιβάλ Βιβλίου.
16: Στην έκθεση βιβλίου στο Φεστιβάλ Βιβλίου, στο περίπτερο της Key Books.
15: Ναι.
16: Θα μοιραστώ ιστορίες ψυχής ανθεκτικότητας.
15: Μπράβο.
16: Θα μοιραστώ τους 8 πυλώνες της αυτοηγεσίας, πώς μπορεί δηλαδή να πάρει κάποιος τη ζωή του στα χέρια του.
15: Ναι.
16: Και θα υπογράψω βιβλία σε όποιον θέλει να αγοράσει το βιβλίο.
15: Τι ωραία. Μπράβο, ναι, στις πολύ 6, ωραία.
16: Στις 6
15: πηγαίνετε,
16: και μισή,
15: πηγαίνετε να ακούσετε.
16: Όσοι είστε κοντά, θα είναι χαρά μου να σας περιμένω.
15: Πηγαίνετε να ακούσετε την Ξένια και πέρα από αυτά που λέει εδώ, εκεί θα σας πει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θέλω τώρα να μιλήσουμε λίγο για την αγορά. Mm-hmm. Επειδή την ξέρεις πάρα πολύ καλά και έχεις κάνει έρευνες πολλές, mm-hmm. θέλω να μου πεις ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή της αγοράς. Είναι, ας πούμε, η πολιτική μιας κυβέρνησης, είναι η οικονομία και το πώς πάει η οικονομία, είναι οι προτιμήσεις των ανθρώπων οι οποίες αλλάζουν και πολύ από τα πρότυπα, από τα μίντια και από αυτά. Δηλαδή, αν μπορούσες να δώσεις 2-3 κεντρικές κατευθύνσεις, τι θα έλεγες ότι είναι τα βασικά κριτήρια που αλλάζουν την αγορά από εποχή σε εποχή?
16: Θα έλεγα ότι σήμερα η κοινωνία παρουσιάζει πολλά φαινόμενα που τα νιώθουμε σχετικά πρόσφατα. Mm. Καταρχήν θέλω να υπενθυμίσω ότι έτσι όπως αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής,
15: ναι.
16: έχουμε κοινωνία πλέον και εργασιακά περιβάλλοντα όπου υπάρχουν 4 γενιές, 5 μαζί με την παιδική, 6 μαζί με τη silent.
15: Ναι.
16: Αλλά έχουμε 4 γενιές οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Όχι μόνο σε συνήθειες ως προς το πώς καταναλώνουν τα μέσα ή πώς επικοινωνούν, ναι. αλλά στο πώς έχουν προσέγγιση και οπτική ζωής.
15: Mm. Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό.
16: Δηλαδή η γενιά, οι boomers και οι X που είμαστε εμείς, έτσι, είχαμε μακροπρόθεσμη οπτική ζωής. Mm-hmm. Επενδύαμε και λέγαμε θα κάνω αυτό την καριέρα έτσι, θα μείνω 3 χρόνια. Μπορεί, οι δημοσιογράφοι δουλεύατε και χωρίς αμοιβή κάποια χρόνια.
15: Πολλές φορές επενδύαμε
16: για να μάθετε
15: στο να μάθουμε
16: στον παλιό
15: ή στο να μπούμε σε ένα μέσο ενημέρωσης που μας ενδιέφερε, ναι. γιατί θεωρούσαμε ότι είναι αξιόπιστο.
16: Μπράβο.
15: Ή πολλές φορές ακόμα και για να διεκδικήσουμε μεγαλύτερη ελευθερία.
16: Ξέρατε ότι όμως αυτό θα πάει.
15: Ναι, ναι.
16: Υπήρχε αυτή η μακροπρόθεσμη οπτική ζωής. Αυτό με την κρίση του 2011, 12 στην Ελλάδα πιο πολύ, κόπηκε ξαφνικά. Οι νέοι αυτοί που σήμερα είναι millennials είδανε, όπως είπα και πριν, εταιρείες να κλείνουν τον πατέρα τους, να απολύεται, να χάνουν το σπίτι τους,
15: ναι.
16: δηλαδή να βλέπουν
15: ναι,
16: τη ζωή
15: ναι, ναι.
16: τους να αλλάζει. Και αρχίσανε να συνειδητοποιούν ότι η ζωή για το αύριο, ποιο αύριο, πότε ξέρω εγώ, θα έρθει και είναι σίγουρο. Άρα λοιπόν αρχίζει και έρχεται η οπτική στο εδώ και τώρα. Δεν είναι ότι τα παιδιά αυτά είναι αγνώμονα ή αχάριστα,
15: ναι,
16: ή,
15: ναι.
16: Πρέπει να τα κοιτάμε πάντα. Εκείνη η ενσυναίσθηση πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί έρχεται ένας μεγάλος τώρα, κοιτάει τον πιτσιρικά, τον ζέντερο, ο οποίος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του και θέλει διευθυντή λύκη με το που μπαίνει μέσα στην εταιρεία,
15: ναι,
16: έτσι,
15: ναι, ναι.
16: και να ακούγεται τη γνώμη του,
15: ναι.
16: ναι, και δεν ξέρει ότι δεν ξέρει. Ναι, σκέψου όμως ότι αυτό το παιδί, η ΖΕΝΤ ειδικά, έχει γαλουχηθεί από γονείς που το κάνανε σε μεγαλύτερες ηλικίες, πολύ πιο υπερπροστατευτικοί.
15: Έτσι.
16: Του λύνουν όλα του τα προβλήματα.
15: Ναι.
16: Ό,τι και να έχει, τρέχει η μαμά από πίσω, ο μπαμπάς από πίσω. Εντάξει, γιατί είναι καλομεγαλωμένα και παραχαϊδεμένα.
15: Ναι,
16: ωραία.
15: Ναι. Δεν θα τα κρίνω, τιμωρήσουμε γι' αυτό
16: θα
15: τώρα.
16: Κρίνω,
15: ναι, ούτε θα τα τιμωρήσουμε.
16: Ναι, ναι, αλλά δεν έχουν μάθει.
15: Ναι.
16: Να τρώνε χαστούκι.
15: Ναι,
16: δεν έχουν μάθει να περνάνε τούνελ.
15: Ναι, ναι,
16: έτσι.
15: Ναι, ναι.
16: Άρα λοιπόν, με το πρώτο λάθος που θα κάνει το στραβάδι και του το πει ο προϊστάμενός του για να τον βοηθήσει να το διορθώσει,
15: ναι,
16: μπορεί
15: ναι.
16: να παραιτηθεί να βάλει τα κλάματα, πάει σπίτι. Κατάλαβες
15: ναι,
16: τι γίνεται.
15: Ναι, το καταλαβαίνω.
16: Λοιπόν, όταν εκεί πας και του πεις εγώ στην ηλικία σου. Ναι, είναι άλλες οι συνθήκες σήμερα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
15: Μάλιστα.
16: Και να καταλάβουμε από πού έρχεται αυτό το παιδί.
15: Ναι.
16: Αν είναι να πάρει τα μαθήματα ζωής, ας αφήσουμε τη ζωή να του τα δώσει. Έτσι, να μην το φοβερίσουμε.
15: Ναι.
16: Να του δώσουμε την ευκαιρία, αλλά να του δώσουμε και την οδηγία και το κοντρόλ.
15: Μάλιστα. Δεν μου λες, τα μίντια πώς τα βλέπεις σήμερα?
16: Τα μίντια, έγραψα και κάπου έδινα μια συνέντευξη και το έγραψα αυτό. Θα έλεγα ότι τα χαρακτηρίζει ο κατακαιρματισμός και υπάρχουν κλάστερς ανθρώπων πλέον. Που δεν είναι μόνο ηλικιακό το θέμα. Γιατί αν πάρουμε τα social και τους influencers, θα δεις, και επειδή οι αλγόριθμοι σου στέλνουν αυτό που εσύ ήδη βλέπουν,
15: ναι,
16: ότι,
15: ναι.
16: έτσι.
15: Είσαι στη φούσκα σου μέσα.
16: Ναι,
15: ναι.
16: ακριβώς. Είναι ένας συνδυασμός δημογραφικών και ενδιαφερόντων. Δηλαδή, αν εγώ κοιτάω για την αυτοβελτίωση, παράδειγμα, λέμε τώρα, ή την ψυχοθεραπεία, οτιδήποτε, θα μου φέρνει τέτοια.
15: Θα σου φέρνει αβέρτα βιβλία.
16: Εάν ο άλλος κοιτάει μαγειρικές και θα του φέρνει μαγειρικές. Εάν η άλλη κοιτάει το πλέξιμο, θα της φέρνει πλέξιμο. Και σε αυτό μπορεί να δεις ότι αρχίζουν και γίνονται ομοιομιγενή τα δημογραφικά, μπορεί να είναι διαφορετικά. Για να γίνει το πλέξιμο, μπορεί να ενδιαφέρεται μια κοπέλα 20 χρονών και μια 60.
15: Σωστά.
16: Έτσι. Άρα δεν θα το πάμε ηλικιακά όπως παλιά. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο των clusters από τη μία μεριά και των ειδικών ενδιαφερόντων, που το είχαμε και με τα ειδικά περιοδικά, βέβαια.
15: Ναι,
16: έτσι.
15: Ναι.
16: Από τα παραδοσιακά μέσα, θα έλεγα ότι η τηλεόραση κρατάει από 35 και πάνω.
15: Ναι.
16: Έτσι, για να μην πω 40 και πάνω, η live τηλεόραση. Ενώ οι νεαρότερες ηλικίες καταναλώνουν τηλεοπτικό περιεχόμενο,
15: αλλά μέσω
16: αλλά on demand και πλατφόρμες.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Έτσι,
15: ναι.
16: Βλέπουν, on demand και πλατφόρμες. Από τα παραδοσιακά μέσα, θα έλεγα ότι τα site των ενημερωτικών εφημερίδων, των εφημερίδων, αυτά που έχουν δηλαδή και χάρτινο,
15: ναι,
16: είναι τα πρώτα σαν πηγή ενημέρωση για τους Έλληνες. Δεν είναι τα αμιγώς διαδικτυακά sites, οι εκδότες διαδικτύου αμιγώς.
15: Ναι.
16: Έτσι, είναι αυτά που έχουν και εφημερίδα.
15: Έχουν και ένα όνομα.
16: Και έχουν ένα όνομα, έχουν μια παράδοση, έχουν
15: τα ονόματα κλπ.
16: Και το ραδιόφωνο είναι το μέσο το οποίο για μένα, και μάλιστα το έχω πει και σε πολλά συνέδρια αυτό, είναι το μέσο που έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αν θέλει, μπορεί να έχει, γιατί είναι κοντά σου και έχει σε έρευνες εικόνας που έκανα πέρσι, ξέρω εγώ, σε σχέση με 15-20 χρόνια πριν, είναι το μέσα που κρατάει την ψηλότερη θετική εικόνα.
15: Αλήθεια,
16: Έχει σεβασμό.
15: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
16: Έχει σεβασμό, έχει θετική
15: ίσως
16: εικόνα.
15: Ίσως είναι πιο συντροφικό τελικά το ραδιόφωνο και δεν έχει κακοποιηθεί τόσο πολύ.
16: Είναι πιο σοβαρό και
15: όσο
16: πιο
15: έχει κακοποιηθεί η τηλεόραση από κάποιες εκπομπές. Ναι, ναι, ναι.
16: Το ραδιόφωνο κρατάει σεβασμό κύρος, διακριτικότητα. Και σε ακολουθεί. Δεν σου επιβάλλεται.
15: Ναι, ναι.
16: Δεν σου επιβάλλεται το ραδιόφωνο.
15: Λοιπόν, λέω να ξανακούσουμε την Κάτια. Να βάλουμε το Ξύπνα Αγάπη Μου.
16: Πολύ ωραίο.
15: Πάρα πολύ ωραίο.
16: Πολύ ωραίο.
15: Τα αγαπημένα μου.

0: Ξένια Κούρτογλου, καταρχάς πολύ σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ και κάναμε αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, γιατί να απολαμβάνω.
0: Ξέρεις, είσαι, πραγματικά είσαι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που έχει τόσες πλευρές που δεν ξέρει κανείς από ποια πλευρά να σε πιάσει και να σε διερευνήσει. Αλλά όλες αυτές οι πλευρές, το ωραίο είναι ότι είναι, έχουν λιανθεί και κάνουν ένα...
1: Ταιριάζουν μεταξύ τους.
0: Ναι, ταιριάζουν μεταξύ τους. Δηλαδή δεν έχεις γωνίες ανάμεσα στις πλευρές αυτές. Όταν μιλάω με την επιχειρηματία, ας πούμε, είναι διαφορετικό από το όταν μιλάω με τη γυναίκα που από ενσυναίσθηση και από ενδιαφέρον για τους άλλους γράφει ένα βιβλίο. Είναι το ίδιο πρόσωπο και τα κάνει αυτά πράξη. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σε σένα.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εύχομαι καλή επιτυχία στα βιβλία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να περάσεις ωραία στο πεδίο του Άριος τώρα που θα πας.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί είναι και ωραίο που γίνεται αυτό το
1: ναι,
0: φεστιβάλ.
1: Είναι πολύ ωραίο το φεστιβάλ.
0: Τι ωραίο. Εγώ τρελαίνομαι, μα είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, και θα τελειώσουμε με την αγαπημένη σου κόρη, την Κάτια Πάσχου και υπέροχη σοπράνο, με τους Επισκέπτες.
1: Επισκέπτες, ένα τραγούδι που γράφτηκε στίχους Νίκου Μωραϊτη και μουσική κ. Παπαγεωργίου. Και έχει βασιστεί πάνω στο βιβλίο της Λιτός Κατακουζινού, που έμενε στην οικία Κατακουζινού, που είναι ένας υπέροχος χώρος,
0: ναι,
1: για παραστάσεις, για διαλέξεις. Είναι
0: πολύ ωραία.
1: Πραγματικά
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ
0: με αυτό θα κλείσουμε και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 6. Παραπολιτικά 90,1.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίδων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Εδώ ο Πολίδωρος. Ο Πολίδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Άκου Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μίλα με τον γιο σου.
2: Εσύ είσαι Πολίδωρε.
1: Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδένα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες Πολίδωρε να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
1: Ποιο?
5: Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποιο θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Κάπως έτσι δεν ξεκινούσαν μια φορά και έναν καιρό οι μεγαλειώδεις πρεμιέρες τους κινηματογράφους με εντυπωσιακές μουσικές, με πλήρη ορχήστρα όπως έλεγαν και τα κέντρα της εποχής, με εντυπωσιακά ενδύματα και πολλά πολλά φανταχτερά χαμόγελα. Για όσους αναρωτιούνται πού την ξέρουν τούτη εδώ τη μουσική, είναι του Κώστα Καπνίση, παλιά μου τεχνικόσκηνο, από την ταινία Τζένι Τζένι που ακουγόταν στους τίτλους Αρχής. Καλή ώρα. Τίτλοι Αρχής και για το άλμπουμ για τη φετινή σεζόν. Η Αθήνα αφορά τα απαστράπτοντα ρούχα της, φωτίζεται, λάμπει. Οι κοσμικοί των Αθηνών βάζουν τα καλά τους και βγαίνουν να καταπλήξουν τα πλήθη. Ξεκινούν για θέατρο ή για κινηματογράφο. Με ταξί ή ιδιωτικό αυτοκίνητο, δεν έχει σημασία. Διαδρομή γεμάτη φανταχτερές ταμπέλες και το ραδιόφωνο να παίζει τα καθημερινά του καθημερινού με το Δημήτρη Χόρν στις θαλασσιές της Χάντρες, που τελικά δεν τις είπε ο Βοιατζής, αλλά του Βοιατζή ο Κόπανος. Στο Μετροπόλιταν η οδός ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη. Στον Έσπερο, πρεμιέρα της ταινίας «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», σε σκηνοθεσία Γιάννη Ντάλδα Λιανίδη, και ουρές, ουρές σε ολόκληρη την οδό σταδίου. Παντού φώτα. Παλιοί και νέοι Αθηναίοι συνοστίζονται για ένα εισιτήριο, για μια θέση όσο το δυνατόν καλύτερη. Οι όμορφες σύζυγοι σηκώνουν όσο πιο ψηλά μπορούν τη μητούλα τους και τη γούνα τους, για να μπουν στο μάτι της όποιας κυρίας Πετροβασίλη που προσπαθεί και αυτή να φιγουράρει τα λούσα της στη διπλανή Γιαδικιάρογλου, που εντωμεταξύ η Γιαδικιάρογλου μεγάλωσε και από μαθήτρια έγινε κυρία περιοπής. Ωραία η προβολή, αλλά δεν αρκεί μόνον ένας κινηματογράφος ή ένα θέατρο για να ψυχαγωγήσει όλες τις κυρίες και τους κυρίους που δεν κρατιούνται και θέλουν όσο πιο γρήγορα μπορούν να βιώσουν τον σύγχρονο πολιτισμό που έφτασε και εις τας Αθήνας. Έχουν τη διάθεση να πιούν, να φλερτάρουν, να χορέψουν σε έντονους ρυθμούς, ένα τσατσά, ξέρω εγώ. Ένα καλύψο. Θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Ακολουθώντας το φως από τις λάμπες νέων, στις ρεκλάμες που διαφημίζουν τον καφέ Μπράβο και τα σιγαρέτα άρωμα φίλτρο του Κεράνη, φτάνουμε έξω από ονομαστά Night Club. Οι clubs. Το μπσ, ε? Σαν drums ακούγεται. Μπσ. Αυτά λοιπόν τα Night Clubs είναι το Ακροπόλ, το Coronet, το Μοκάμπο, το Ρόξι, το Φλαμίγκο. Φυσικά δεν προλαβαίνουμε να πάμε.

σε όλα. Ας μπούμε λοιπόν σε ένα από αυτά. Ορχήστρα ζωντανή, ακόμα και jukebox, κανένα πρόβλημα απολύτως. Έναν έντονο χορό και μία ή και με όλες τις δάμες της παρέας. Βεβαίως αμέσως μετά θα ακολουθήσει και ένα αισθαντικό slow, ένα ποτήρι βερμούτ, ένα ακόμα σιγαρέτο σάλε μέντα ή παλμάλ άφιλτρο. Και όταν θα έρθει η νύχτα και θα προχωρήσει, δεν θα μας απασχολούν οι δείκτες των ρολογιών, παρά μόνο η μάρκα και το πανάκριβο μπρασελέ τους. Καλός ή κακός, κάποια στιγμή όλη η αφρόκρεμα της Αθήνας θα πρέπει να γυρίσει πίσω στο ιδιόκτητο διαμέρισμα που απόκτησε σε ακριβή περιοχή. Ξέρετε, Πατησίων, Αλεξάνδρας, Φωκίωνος Νέγρη. Και έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν και σήμερα. Πριν όμως πάμε στην Πατησίων, στην Αλεξάνδρας ή τη Φωκίωνος Νέγρη, μία παστούλα, μία πάστα σοκολατίνα στο Select και ύστερα ύπνος μέχρι να μας ξυπνήσει ο Παγοπόλης ή ο Γαλατάς. Έβδομη χρονιά λοιπόν για το άλμπουμ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Εφτά χρόνια στα Παραπολιτικά, 32 γενικότερα στο ραδιοφωνικό αέρα, κυρίως της ψυχαγωγίας. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο άλμπουμ της ζωής σας. Κάθε Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ από τις 6 μέχρι τις 8 και θα λειτουργούμε όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές ως παυσίπονον απέναντι στην απίστευτα μαύρη δισεογραφία κάθε περίοδου, κάθε έτους, κάθε μήνα, κάθε ώρας και στιγμής. Θυμάστε μέσα στο κατακαλό καιρό που τα λέγαμε με άφθονα μηνύματα, ε? Για να σας δω σιγά σιγά, για στείλτε μηνύματα, πολλά μηνύματα. Στείλτε μια καλησπέρα, να δηλώσετε την παρουσία σας, στείλτε μια ρετρό φωτογραφία, στείλτε μας εν τέλει κάτι μέσα από την καρδιά σας που να χτυπά σε ρετρό ρυθμούς ή σε μπαγιό ή σε καλύψο που είπαμε πριν ή σε κόγκα. Για να πάμε σε συστάσεις. Ο Νίκος Πισμπίκης τραβά κουπί και ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς θα είστε η μεγάλη και εκλεκτή παρέα μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8 ακριβώς. Περιμένω τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr. Στείλτε καλησπέρες αν είστε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αμαλιάδα, Γαστούνη, Λεστινίτσα. Από παντού δεχόμεθα μηνύματα. Στείλτε, διότι αλλιώς δεν ξεκινάω, τα έχουμε ξαναπεί, έτσι. Θα σας αφήσω με το swing του Καπνίση και την Bossa Nova του Λαβράνου. Και θα φύγω. Παράλληλα, επιβάλλεται να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Είναι η απόλυτα ρετρό σελίδα μας, με έντυπες παλιές ρεκλάμες από αλωτινές μας εποχές και αλωτινούς μας χρόνους. Κάποιο τραγούδι είναι αυτό, ναι, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Απόστολος Καλδάρας και Στέλιος Καζαντζίδης. Μπείτε να θυμηθείτε τα νιάτα σας και κάντε και ένα follow στη σελίδα, παρακαλώ. Που λέτε λοιπόν, ξεφυλίζοντας τις πρώτες σελίδες του άλμπουμ της ζωής μας, στάθηκα στα ξεκινήματα, στις πρώτες που λέμε της ζωής μας. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη μέρα στην εργασία, πρώτη μέρα στα μπουζούκια, αλλά και πρώτη μέρα στο ραδιόφωνο.

0: η μπουκλά σου το καστανό σου ψεύτη.
1: Σου καμουφλάρει τις μάτιες, μου κρύβει αλήθειες και ψεύτιες, κι έξω η καρδιά μου πέφτει.

Ήταν 1954 όταν βγήκε στους κινηματογράφους η ελληνική μουσικοκομική ταινία σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου με τίτλο «Χαρούμενο ξεκίνημα». Έτσι και εμείς ξεκινάμε σήμερα πρεμιέρα για το άλμπουμ. Το σενάριο στο «Χαρούμενο ξεκίνημα» είχαν γράψει ο Ασημάκης Γιαλαμάς και ο Κώστας Πρετεντέρης μαζί με τον Γιώργο Οικονομίδη. Ο τελευταίος πρωταγωνιστούσε και στην ταινία, τον ακούσαμε και στο τραγούδι άλλωστε. Μαζί με τον Γιώργο Οικονομίδη ήταν και ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ήταν και ο Νίκος Ρίζος στο τραγούδι που ακούσαμε. Στην ταινία ήταν και η Γεωργία Βασιλιάδου, ο Γιώργος Δαμασιώτης, η Ρένα Στρατηγού. Και τη μουσική είχαν γράψει ο Κώστας Καπνίσης και ο Λυκούργος Μαρκέας. Και εκεί που κουβεντιάζαμε νωρίτερα για τις πρώτες, θυμάστε ότι είπα η πρώτη μέρα στο ραδιόφωνο. Η συγκεκριμένη ταινία, το «Χαρούμενο ξεκίνημα», έχει άμεση σχέση με τη δουλειά μας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών λοιπόν ξεκινά διαφημιστικές εκπομπές και προκηρύσει διαγωνισμό. Δύο ομάδες προσέρχονται για να συμμετάσχουν, τρεις άνδρες συνθέτες και τρεις γυναίκες στιχουργοί που τελικά αλληλοερωτεύονται αφού περάσουν διάφορες περιπέτειες υπονομεύοντας ο ένας τον άλλον με απότερο σκοπό το βραβείο του διαγωνισμού. Για να θυμηθούμε ποια ήταν τα κορίτσια στη συγκεκριμένη ταινία. Ήταν η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, ήταν η Ρένα Στρατηγού, ήταν και η Κάτια Λίντα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Που είχαμε μείνει στο χαρούμενο ξεκίνημα, σωστά? Πρεμιέρα σήμερα για το άλμπουμ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, το «Πώς μ' αρέσει το μπαγιό», γι' αυτό το τραγούδι είχε γράψει αυτά που θα σας πω ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Σχεδόν δεν υπάρχει ξένη χορευτική μόδα που να μην έγινε ελληνικό τραγούδι. Ακόμα και το Lambeth Walk και η Conga, αλλά και το Swing, το Rock and Roll και το Calypso που λέγαμε νωρίτερα. Βέβαια το Vals και το Tango είχαν πάντα την πρωτοκαθεδρία, όμως και η Samba, το Mambo, η Rumba, το Cha-Cha πήραν και αυτά το μερτικό τους. Λατινοαμερικάνικος ρυθμός είναι και το Bayon ή Bayo σκέτο. Αν θέλετε βάζετε νη, αν δεν θέλετε το αφαιρείτε. Η Βραζιλία είναι η πατρίδα του, αλλά χρειάστηκε να περάσει από την Ιταλία για να το μάθουμε κι εμείς, σε ένα τραγούδι που χόρευε η Σιλβάνα Μάγκανο στην ταινία του Αλμπέρτο Λατουάντα του 1951, Άννα. Τρία χρόνια αργότερα, το 1954, σε μια σκηνή της ταινίας της Φίνος Φιλμ «Χαρούμενο ξεκίνημα», ακούσαμε πια και ένα ελληνικό μπαγιό τραγουδισμένο από τρεις πολύ δροσερές κοπέλες. Μιλάμε για τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, τη Ρένα Στρατηγού και την Κάτια Λίντα, όπου τη συνόδευε η ορχήστρα του Λυκούργου Μαρκέα. Αν προσέξετε τη σκηνή, θα δείτε κάπου και το Γιώργο Κατσαρό, το 1954, πάρα πολύ νέος τότε. Λοιπόν, για να μεγαλώσουμε κι άλλο την επικοινωνία μας, radio@parapolitika.gr, εδώ μπροστά είναι η οθόνη μου, διαβάζω τα μηνυματάκια σας, αλλά υπάρχει και η σελίδα μας στο Instagram που φέρει τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος». Μπείτε να δείτε ρετρό έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70 και του 80. Κάτσε τώρα, γιατί είναι και πολλές οι πηγές που έρχονται τα μηνύματα, να δούμε. Α, εδώ λοιπόν, να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Νίκο στην Κινέτα. Όλα θα γίνουν καλύτερα, Νίκο μου. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Λιξούρι Κεφαλινίας. Πού αλλού να στείλω χαιρετισμούς? Α, στο φίλο μου το Δημήτρη να στείλω χαιρετισμούς, που λέει από την Αθήνα τώρα, διότι βεβαίως πρέπει να σας ενημερώσω ότι μόλις γύρισε από Αυστραλία. Να έχουμε κι άλλο εδώ για μισό λεπτάκι. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στη Γεωργία, που λέει καλή αρχή, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία, να είστε καλά, όλα καλά. Και να δούμε και ποιος άλλος έχει στείλει εδώ. Έχει στείλει και η Σούζη που λέει καλό χειμώνα, όχι από τώρα καλό χειμώνα, εδώ κατά καλό καιρό έξω. Γλυκάκι όμως, λέει, γλυκάκι μπορείτε να βρείτε στα stories της σελίδας. Ψάξτε το. Λοιπόν, τι λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, ότι έχουμε πιάσει τις πρώτες, έτσι, πρώτη μέρα στο ραδιόφωνο, πρώτη μέρα στο σχολείο, στο σχολείο. Για να πάμε να θυμηθούμε την ταινία «Χτύπω κάρδια στο θρανείο». Μάλλον έχουμε ξεκινήσει ανάποδα, πήγαμε από το Χ, από το γράμμα Χ, χαρούμενο ξεκίνημα, «Χτύπω κάρδια στο θρανείο». Όταν θα φτάσουμε στο Α, θα έχει τελειώσει η εκπομπή.

Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει μουσική και τραγούδια στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Φεύγουν τα νιάτα και πίσω δεν γυρνούν τα αφιλότιμα. Και εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 με τον Νίκο Πισμπίκη να ρυθμίζει τον ήχο μας. Το Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Και να θυμόμαστε τις πρώτες της ζωής μας. Γι' αυτό και θυμηθήκαμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο «Χτυποκάρδια στο Θρανίο». Που ήταν η Λίζα Πετροβασίλη, ε. Το ξέρετε ότι υπήρχε και μπαρ Βουγιουκλάκη, δεν το ξέρετε? Όσοι είναι εδώ κοντά στην Καλλιθέα μπορεί και να το ξέρουν. Έγραφε λοιπόν κάποτε η Σότια Τσότου, η γνωστή στιχουργός, όταν δημοσιογραφούσε μια φορά και έναν καιρό. Έγραφε για τον μπαρ Βουγιουκλάκη. Το μαγαζί βρίσκεται στην οδό Αριστίδου στην Καλλιθέα. Προτού προσέξεις τα ψώνια του, χτυπάει στο μάτι το ψώνιο του. Μπαρ Όλυμπος, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Βασίλη Ευμυρίδη ή Βουγιουκλάκια. Ο Ευμυρίδης δηλαδή είχε το παρατσούκλι ο Βουγιουκλάκιας. Μέσα εις το μαγαζί συγχαίονται τα ψώνια με το ψώνιο. Ιδού μια πρόχειρη λίστα του. Ριζόγαλα ίσον αλικάκια. Σουβλάκια ίσον βουγιουκλάκια. Έτσι τα έλεγε ο τύπος. Πολλούνται ρώσικες σαλάτες με μαγιονεζογραμμένο το όνομα Αλίκη. Μαζί με κάθε τυρόπιτα ή σουβλάκι προσφέρεται δωρεάν και μία φωτογραφία της Αλίκης. Τι είχε σκεφτεί ο άνθρωπος, έτσι? Στο βάθος του μαγαζιού, περιγράφει η Σότια Τσότου, το εικονοστάσι με φωτογραφίες της Αλίκης και το αναμένο καντήλι βεβαίως, δίπλα. Η Αλίκη ολόσωμη με ένα μπουκάλι μπύρα στο χέρι ευλογάει. Δεξιά εντυχισμένη φωτογραφία ναός Αλίκης Βουγιουκλάκη, σωτηρίο έτη 1957. Και βεβαίως φωτογραφίες από επίσκεψη της Αλίκης στο συγκεκριμένο μπαρ του Βουγιουκλάκια. Και κλείνει το κομμάτι της Ισότια Τσότου με τον επίλογο που λέει: τώρα πλάι στις φωτογραφίες της Αλίκης ήρθαν να προσθεθούν και φωτογραφίες της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η Αλίκη και ο Δημήτρης αγκαλιασμένοι χαμογελούν και ο Βουγιουκλάκιας ξύνει το κεφάλι του με στενοχώρια. Είδατε τι γινόταν το 1957? Πού να δείτε τι γινόταν το 1959, όταν ο Αλέκος Σακελάριος γύρισε «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο».

Και στο ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική. Δεν ήταν βεβαίως μόνο το μυστικό, ήταν και τον γκρίζο γατί. Νιάου νιάου βρε γατούλα και λοιπά και λοιπά. Και εμείς συνεχίζουμε τις πρώτες της ζωής μας. Θυμάμαι τον Διονύση Παπαγιανόπουλο στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής με την Τζέννη Καρέζη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, που έλεγε ότι εγώ συνόδευα πάντοτε την κόρη μου σε όλες τις πρώτες, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην εργασία. Γι' αυτό και εμφανιζόταν πάντα ο Παπαγιανόπουλος στο γραφείο που είχε πάει να εργαστεί ως διευθύντρια η Τζέννη Καρέζη. Και έλεγε το κλασικό «Ενοχλώ, δεν ενοχλώ, αφού δεν ενοχλώ». Συνήθως στο γραφείο μαζί με την Τζέννη Καρέζη ήταν ο Περικλής Χριστοφορίδης. Ήταν και ο Δημήτρης Νικολαίδης που ήταν ο πρόεδρος της εταιρείας. Και όταν γινόταν συνάντηση Τζέννης Καρέζη και Αλέκου Αλεξανδράκη, πολλές φορές πεταγόταν και η Νίτσα Μαρούδα.

λέγανε τη Βίκη. Η Βίκη, η Βίκη Μελίδου. Που έλεγε Αλέκο μου, σε παρακαλώ. Ξέρετε, θυμάστε, Ναβαρχούκο, Γιανγκούκο, Λιλούκο. Μια υπέροχη ταινία που βγήκε στους κινηματογράφους το 1964 από τα στούντιο της Φίνος Φιλμ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντίνος Δημόπουλος, το σενάριο από κοινού ο Ασημάκης Γιαλαμάς και ο Κώστας Πρετεντέρης, ένα εκπληκτικό δίδυμο. Ουσιαστικά μια κινηματογραφική διασκευή του θεατρικού τους έργου, που είχε ανέβει τότε στο θέατρο με πρωταγωνιστές τη Τζένι Καρέζη και τον Νίκο Κούρκουλο, για όσους δεν το ξέρουν. Μια κλασική κωμωδία ηθών από εκείνες που χαρακτηρίζουν τη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά. Τα ξέχασα να πω. Ξέχασα να πω την πανέμορφη Λιλή Παπαγιάννη, που ήταν η Αθηνά. Τη μουσική φυσικά είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας και τραγουδούσαν οι αδελφές Μπρόγερ.

Τι μουσικάρα είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Εδώ σου έδειχνε από πού κατάγεται ουσιαστικά, από την τζαζ. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μίμης Πλέσας. Είναι η τίτλη αρχής από την ταινία «Νόμος 4000». Σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη με βασικούς πρωταγωνιστές τη Ζωή Λάσκαρη, Ζωήτσα τότε, τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τον Κώστα Βουτσά. Ο τίτλος βεβαίως αναφέρεται στο νόμο 4000 του 1958 περί τεντιμποϊσμού. Μαζί με τους προαναφερθέντες ηθοποιούς ήταν ακόμα η Ελένη Ζαφυρίου, η Κατερίνα Χέλμη, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, όπου μάλιστα μαζί είχαν και μια εκπληκτική σκηνή στην ταινία προς το τέλος της ταινίας. Θυμάμαι ακόμα την Αλίκη Ζωγράφου, το Σπύρο Μουσούρη, το Λαβρέντι Διανέλο, πάρα πολύ σκληρός πατέρας στη συγκεκριμένη ταινία, τον Κώστα Παπαχρήστο, τη Χλώη Λιάσκου, την Κατερίνα Γόγου, την Αθηνά Μιχαηλίδου, τον Θάνο Παπαδόπουλο, που ήταν το παιδί που κουρέψαν τελικά στην ταινία, στην πραγματικότητα. Ο Θανάσης Παπαδόπουλος βεβαίως είχε μια πολύ μεγάλη καριέρα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80. Τον έχουμε δει σε πάρα πολλές ταινίες, σε τηλεοπτικά σύριαλ, σε ελληνικές βιντεοτενίες. Ποιοι άλλοι ήταν επίσης? Ήταν ο Γιώργος Τσιτσόπουλος, ο Περικλής Χριστοφορίδης, ο Κώστας Ναός, ο Αλέκος Τζανετάκος. Όσοι έζησαν και μεγάλωσαν εκεί στη Μιχαήλ Βόδα, ασφαλώς θα θυμούνται τα γυρίσματα που γινόντουσαν, τα εξωτερικά γυρίσματα της ταινίας. Βάσει δημοσιεύματος εφημερίδας της εποχής, το συνολικό κόστος της παραγωγής ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια δραχμές το 1962. Μιλάμε για τρομακτικό ποσό εκείνη την εποχή. Και φυσικά όταν η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο του 1962, έκοψε τον τεράστιο αριθμό για εκείνη την εποχή των 120.000 εισιτηρίων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η τολμηρή για την εποχή εκείνη σκηνή της έκτρωσης είχε απαγορευτεί επί σειρά ετών από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ταινίας. Τα τελευταία χρόνια έχει ξαναμπεί μέσα με το μοντάζ η ταινία, η σκηνή μάλλον στην ταινία. Βέβαια ο νόμος 4000 δεν προβάλλεται και τόσο συχνά στην ελληνική τηλεόραση και κακώς κατά τη γνώμη μου. Η μουσική λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, ήταν του Μίμη Πλέσα και τραγουδούσε η Κατερίνα Τζοβάρα.

Στον νόμο 4.000 τον θυμηθήκαμε γιατί είχε και αυτός μέσα μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Και τώρα θα μου πείτε γιατί θυμηθήκαμε και τις θαλασσιές τις χάντρες που ακούμε τη μουσική των τίτλων της ταινίας. Γιατί μέσα η συγκεκριμένη ταινία είχε δύο πρεμιέρες. Μία πρεμιέρα στα μπουζούκια και μία πρεμιέρα με τα γιαγιαδάκια. Και ήταν παράλληλη η πρεμιέρα και τα μαγαζιά ήταν απέναντι. Ο Φέδωνας Γεωργίτσης ασφαλώς και ξύρισε το μουστάκι του, όπως του είχε επισημάνει ο φίλος του, ο Μεμάς Γαρδούμπας, δηλαδή ο Γιάννης Βογιατζής. Και έτσι ο Φώτης Τσίπουρας, ο Φέδωνας Γεωργίτσης, το ξούρισε το μουστάκι του και πήγε να θαυμάσει τα γιαγεδάκια, αλλά εντωμεταξύ στο απέναντι κουτούκι γινόταν μια άλλη πρεμιέρα, όπου είχαν μπει ως μέτοχοι του μαγαζιού και ο Κώστας Βουτσάς, ήταν και ο Γιώργος Τσιτσόπουλος που ήταν ο Αμερικάνος, ο Τζιμ. Και τραγουδούσαν βεβαίως οι μεγάλες φίρμες του μαγαζιού που ήταν, σκέφτομαι τώρα τα ονόματα και τα πρόσωπα, ήταν η Μέρη Χρονοπούλου που ήταν η Σοφία, ήταν και η Αλέκα Μαβίλη που ήταν η Μαρκισία.

Αυτή λοιπόν ήταν η Αλέκα Μαβίλη ως Μαρκισία που ήταν στις θαλασσιές της Χάντρες. Αυτή ήταν η μία πρεμιέρα, τα μπουζούκια. Η δεύτερη πρεμιέρα ήταν τα γεγεδάκια με τη Ζωή Λάσκαρη, τη Μέρη Κανιάτογλου δηλαδή. Τα μέλη του συγκροτήματος ήταν η Ειρήνη Τούσκα, η Πόπη Γιαμαρέλου. Το χειμώνα δεν το θέλω, θέλω πράσινο καπέλο που έλεγε στο Μαυρογιαλούρο, θυμάστε. Η Μέρη Γιαμαρέλου και η Γαλήνη Κάσου. Έτσι, για να θυμόμαστε και τα ονόματα, για να τα μαθαίνουμε. Και αφού ο Φέδωνας Γεωργίτσης παράτησε το μπουζούκι του και πήγε απέναντι να ακούσει την Μέρη Κανιάτογλου, εμείς ως θεατές βρεθήκαμε έκπληκτοι μπροστά σε μια πανέμορφη Ζωή Λάσκαρη, ντυμένη σε αυτά τα νάιλον κόκκινα ρούχα με εκείνες τις τεράστιες μπότες που φτάνανε μέχρι το γόνατο, και ακούγαμε αυτό. Δεν έχει σημασία αν δεν ήταν η Ζωή Λάσκαρη, ήταν η Αλέκα Κανελίδου, αλλά τελικά καλύτερα όπως απέδειξε η ιστορία.

0: πολιτικά 90,1. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
6: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, εδώ είσαστε κι εσείς, στα παραπολιτικά 90,1. Είναι πρεμιέρα σήμερα για το άλμπουμ, αν και μεταξύ μας δεν σταματήσαμε και καθόλου το καλοκαίρι. Ωστόσο, τυπικά πρέπει να πούμε ότι από κάπου ξεκινάμε. Για μας λοιπόν η σεζόν ξεκινάει σήμερα. Θα τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς είστε η μεγάλη και εκλεκτή μας παρέα. Για να έρχονται τα μηνυματάκια σας στο radio@parapolitika.gr. Εδώ μπροστά μου εμφανίζονται και τα διαβάζω. Αμ, τι νομίζετε, έτσι? Όχι κύριε, σας παρακαλώ. Τώρα, αν δεν τα πάτε καλά με τα email, πάντοτε υπάρχει τρόπος να βρούμε μια λύση. Πάμε. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram, για παράδειγμα, να συναντήσετε τη σελίδα της εκπομπής, που βεβαίως δεν την ονομάσαμε άλμπουμ, την ονομάσαμε κάπως αλλιώς. Να είναι, ρε παιδί μου, λίγο πιασάρικο που λέγανε το όνομα. Και κυρίως να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο. Άρα λοιπόν η σελίδα λέγεται «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος». Πω ρε παιδί μου, με έχετε πεθάνει στο like. Τι γίνεται εδώ πέρα? Κάντε όμως και κανένα follow, όχι μόνο like. Τι θα συναντήσετε στη σελίδα «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος»? Θα συναντήσετε μια πλούσια συλλογή από έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 50, του 60, του 70 και του 80. Η έμφαση και η αγάπη βεβαίως είναι στο 70 και στο 80, γιατί αυτές τις διαφημίσεις τις ζήσαμε live όταν ήμασταν κάποτε παιδιά. Πολύ κάποτε, εντάξει. Επίσης στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να ψάξετε στα stories και να ακούσετε παλιές ραδιοφωνικές διαφημίσεις από τη δεκαετία του 80. Πάρα πολύ σπάνια κομμάτια. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κάνετε κλικ στις παλιές διαφημίσεις, στα ηχητικά που λέμε.

0: Σήμερα λοιπόν έχουμε πιάσει τις πρώτες που λέμε, πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη μέρα στα μπουζούκια, πρώτη μέρα στους γιαγιέδες. Γι' αυτό και περάσαμε και από τις πρεμιέρες, από τις θαλασσιές τις χάντρες. Καλά, αργότερα θα συναντήσουμε και από το Μαριχουάνα στο από τον Τόλι Βοσκόπουλο, που και εκείνος είχε πρεμιέρα στο κέντρο τότε. Και χόρευε μαζί με τη Ζωήτσα το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου. Πάνω Θε, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Όχι Πάνω Θεέ μου που γράφεται πολύ και το βλέπουν τα μάτια μου και γυρίζουν 13 φορές. Πάνω Θε, δηλαδή από πάνω μου. Πάνω Θεέ μου. Ελληνικά. Λοιπόν, πάμε πάλι στις πρώτες. Είχε γράψει ένα τραγούδι ο Διονύσης Αβόπουλος στο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει από την πάρα πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», και εκεί έλεγε ένα κάρο ξεκινήματα των νυχτερινών κέντρων. Δυστυχώς οι μισοί από αυτούς που θα ακούσετε έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά ακούστε πώς ήταν η νύχτα τότε.
1: Νοέμβρη ανοίγει η σεζόν,

Για τα σχολεία αυτό, για τους μαθητές που σε λίγο ξεκινάνε για αυτή την Παρασκευή νομίζω. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, η πρεμιέρα της εκπομπής. Θυμόμαστε σχολεία, πανεπιστήμια, εργασίες, όλα τα καλά. Έτσι όταν τα ζήσαμε την πρώτη μέρα και στο στρατό επίσης, μην ξεχνάμε και το στρατό, και εκεί υπήρξε πρώτη μέρα και ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ παρεούλα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε email στο radio@parapolitika.gr ή να μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram πληκτρολογώντας παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος και τσούπα αμέσως θα βρεθείτε μπροστά σε έναν παράδεισο από ρετρό έντυπες ρεκλάμες. Λοιπόν, ο πιο καλός ο μαθητής είχε ακουστεί πρώτη φορά στα Κόκκινα Φανάρια του 1963. Αργότερα έγινε και ταινία με αυτό τον τίτλο, όπου και εκεί τραγουδούσε ο Γιώργος Ζαμπέτας τον πιο καλό το μαθητή. Βεβαίως το 1968, όταν γυρίστηκε ο πιο καλός ο μαθητής, που ήταν με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, την Ξένια Καλογεροπούλου και τον Νίκο Σταυρίδη και τον Περικλή Χριστοφορίδη, ο κινηματογράφος είχε αρχίσει και έπαιρνε τα κάτω του. Δηλαδή ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε σε μια ταινία Διαμάντη, όπως ήταν τα Κόκκινα Φανάρια, και μετά σε μια ταινία Μέτρια ή Μέτριας Αισθητικής, πάρτε το όπως θέλετε, πείτε το όπως θέλετε. Ήταν η περίοδος που ο Ηλιόπουλος είχε φύγει από το Φίνο, είχε πάει στον Καραγιάννη και δεν σταύρωσε ούτε μισό σενάριο το οποίο να πεις ότι ρε παιδί μου ήταν κόντρα σε κάποιο σενάριο που είχε κάνει στο Φίνο με επιτυχία. Μα κανένα. Είχαν βάλει και όλοι περούκες τότε. Περούκες, περουκίνια, μαλλιά, τρίχες. Γενικά η αισθητική είχε αρχίσει και πήγαινε περίπατο κινηματογραφικά.

Παίζει και γελάει μου με μια κούκλα πλάι μου. Έμα ακούς τέτοιες ρήμες, μόνο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μπορεί να είναι, κανένας άλλος. Κάθε φορά εντυπωσιάζομαι, δηλαδή όταν ακούω τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που μπορεί να τα έχω ακούσει 1.000.000 φορές, αλλά κάθε φορά ακούω τις ρήμες του και λέω πόσο θεός είναι ο άνθρωπος. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από την ταινία «Μαριχουάνα Στοπ» του Γιάννη Δαλιανίδη του 1971, με Ζωή Τσαλάσκαρη, Γιώργο Πάντζα, Χρόνη Εξαρχάκο, Μάρθα Καραγιάννη, Βαγγέλη Σιλινό. Φυσικά με τον Τόλι Βοσκόπουλο ήταν ερωτευμένες όλες εκείνη την περίοδο, όχι μόνο στην ταινία και έξω από την ταινία. Βεβαίως η απόλυτα ερωτευμένη με τον Τόλι Βοσκόπουλο στην ταινία ήταν η Μιράντα Ζαφυροπούλου, που έκανε τη Μελίτα Καμβίση. Ήταν και η Νικόλ Κοκκίνου βεβαίως, την οποία όμως τη γούσταρε ο Κώστας Καφάσης. Μία ακόμα πρώτη λοιπόν στο Μαριχουάνα Στόπ, ήταν η πρεμιέρα του νυχτερινού κέντρου όπου τραγουδούσε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Να τραγουδήσουμε και λίγο το Σεπτέμβρη. Νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να θυμηθούμε, ας πούμε, ένα τραγούδι που είχε πει ο Κώστας Καράς. Νομίζω ήταν του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη θεατρική παράσταση «Θυμήσου το Σεπτέμβρη» του Νόελ Κάουαρντ με την Νέλη Λαμπέτη και τον Κώστα Καρά. Όμως αργότερα, το 1985, περίπου μια 20ετία μετά τη θεατρική παράσταση, γυρίστηκε και μια βιντεοτενία με πρωταγωνιστές τον Κώστα Καρά και την Έλενα Ναθαναήλ σε σενάριο της Μέλπος Ζαρόκοστα και σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη. Αυτή η ταινία είχε τον τίτλο «Θυμήσου το Σεπτέμβρη» και μέσα εκεί ο Κώστας Καράς ξανατραγούδησε το συγκεκριμένο τραγούδι, όμως εμείς θα το ακούσουμε από την πρώτη του εκτέλεση.

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να θυμόμαστε τις πρώτες μας, συνεχίζουμε να τραγουδάμε όμως και για το Σεπτέμβρη και για το φθινόπωρο. Νωρίτερα είπαμε για το φιλμ, μάλλον για τη βιντεοτενία που είχε τίτλο «Θυμήσου το Σεπτέμβρη», 20 χρόνια μετά το θεατρικό που είχε παίξει ο Κώστας Καράς. Και αφού είπαμε τη λέξη βιντεοτενία, δεν θα μπορούσαμε να θυμηθούμε κάποια από τις ταινίες της δεκαετίας του 80 που τελικά δεν ήταν βιντεοτενίες, ήταν κανονικές κινηματογραφικές παραγωγές, γιατί έβγαιναν στα σινεμά κανονικότατα. Μία λοιπόν από τις τεράστιες επιτυχίες της δεκαετίας του 80, εκεί στις αρχές το 1982, ήταν το «Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα», το οποίο απόκτησε στη συνέχεια πάρα πολλά μέρη, 2, 3, 4, 5. Με Σταμάτη Γαρδέλη, με Γιώργο Ρίγα, με Στίβ Ντούζο, με Κώστα Ευρυπιώτη, με Νίκο Σταγόπουλο. Και βεβαίως από την παλιά φουρνιά, με Μίμη Φωτόπουλο, Νίκο Ρίζο, Γιάννη Γιονάκη, Μάκη Δεμήρη, Αντώνη Παπαδόπουλο και πολλούς ακόμα. Και θυμηθήκαμε το «Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα», διότι αφορά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η οποία είπαμε ότι πλησιάζει. Μα ρε παιδί μου, Παρασκευή. Τι μοντερνιά είναι αυτή? Εμείς θυμάμαι τότε το 1821, ξεκινούσαμε κανονικά Δευτέρα, δεν είχε επεξεγέλασε να το πάμε σιγά, μην δημιουργήσουμε ψυχικό τραύμα στο παιδί. Πήγαινε τη Δευτέρα, έκανες έναν αγιασμό και την άλλη μέρα ξεκινούσες. Πολλές φορές ξεκινούσες και την ίδια μέρα. Το είχα ζήσει και αυτό, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Για να πάμε λοιπόν στο Λύκειο Χαβαλέ, όπου κάποια στιγμή πηγαίνει μια καλοκαιρινή βολτίτσα στην παραλία. Πού ήτανε κάπου στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Βέβαια πρωτότυπη μουσική δεν είχε η ταινία, είχε μουσική επιμέλεια. Και ένα από τα υπέροχα τραγούδια που είχαν ακουστεί στη συγκεκριμένη ταινία ήταν το «So Sad» με την Marianne Faithfull. Εκεί λοιπόν όλη η παλιοπαρέα στην παραλία, στην αμμουδιά, και κάποια στιγμή έχει πέσει και το φως, έρχεται το σούρουπο σιγά σιγά και ακούγεται αυτή η τραγουδάρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9.30, στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ένα τραγούδι που πούλησε, θα έλεγα, εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων. Ο Αλμπάνο με τη Ρωμίνα Πάουερ. Που κι αν έχουν δώσει στην ιταλική δισκογραφία, είδατε παραλίγο να πω στην ελληνική. Το αισθάνομαι τόσο οικείο αυτό το είδος, το ιταλικό εκείνης της εποχής, του 70 και του 80, που πραγματικά νιώθω ότι είναι ελληνική δισκογραφία και όχι ιταλική. Τράβα να το πεις σήμερα αυτό, που είναι οι Τουρκαμανέδες σε πρώτη γραμμή. Δεν μπορώ, δηλαδή ήταν τελείως αλλιώς το ελληνικό τραγούδι, με τελείως διαφορετική αισθητική. Σήμερα είναι όλα αχταρμάς έτσι κι αλλιώς, οπότε γιατί να μην είναι και το ελληνικό τραγούδι, θα μου πει. Μεγάλη κουβέντα, ας μην το αναλύσουμε τώρα. Απλώς μπορώ να σας δώσω ένα δείγμα του τι θεωρώ μέσα στην αισθητική, τη σωστή σε εισαγωγικά αισθητική του ελληνικού τραγουδιού. Γιώργος Κατσαρός, Μάνος Κουφιανάκης, Γιώργος Μαρίνος, θα σε θυμάμαι κάθε Σεπτέμβρη.

Τι έχουμε θυμηθεί, τι έχουμε ξεχάσει, πόσα έχουμε υποσχεθεί κάθε Σεπτέμβρη και τελικά πολλά από αυτά που έχουμε σκεφτεί να υποσχεθούμε, που έχουμε δεσμευτεί, τελικά δεν γίνονται ποτέ πραγματικότητα. Ωστόσο, μένουν κάποια πράγματα να θυμόμαστε για πάντα κάθε Σεπτέμβρη. Ένας συγκλονιστικός Γιώργος Μαρίνος στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πάμε να συναντήσουμε και την Πόπη Αστεριάδη.

Είπαμε να τον τραγουδήσουμε και λίγο το Σεπτέμβρη, να τραγουδήσουμε και το φθινόπωρο. Ήταν 1968 όταν η Πόπη Αστεριάδη τραγουδούσε Γιάννη Γκούμα και Δημήτρη Χριστοδούλου. Να στείλω χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Αντώνη. Λέει πόσο κρίμα να μην σας ακούμε καθημερινά. Τη μεσαία πρόταση την παραλείπω, Αντώνη μου. Και πάω στο φινάλε που λέει καλή συνέχεια, ωραία μας ταξιδεύετε και σήμερα. Δεν πειράζει, θα τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο. 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Άλλωστε αυτό κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια εδώ στα παραπολιτικά. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ καθημερινή η συγκεκριμένη εκπομπή. Δεν ήταν ποτέ καθημερινό το άλμπουμ. Παρά μόνο το καλοκαίρι, όταν υπάρχει ανάγκη στο πρόγραμμα του σταθμού. Κανονικά στη σεζόν είμαστε πάντοτε Σαββατοκύριακο. Παλιότερα βεβαίως ήμασταν και 8-10 το βράδυ. Οι τελευταίες δύο σεζόν είναι 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Γιατί όχι, καλό το πρωινό, αλλά καλό και το απογευματινό. Πώς το έλεγε ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς στο «Ένα ήρωος με παντούφλες» του Αλέκου Σακελάριου με τον Βασίλη Λογοθετήδη. Ωραία τα τηγανιτά, ωραία και τις κάρας, που έλεγε για τα κεφτεδάκια που τρελαινόταν. Να συνεχίσουμε να τραγουδάμε το φθινόπωρο και το Σεπτέμβρη. Να συναντήσουμε τον Φίλιππο Νικολάου, όπου είχε γράψει ένα πασίγνωστο τραγούδι, «Τα φύλλα φθινοπορεινά», το οποίο είχε ξεκινήσει να ακούγεται στα τέλη της δεκαετίας του 60 με μια λαϊκή ενορχήστρωση και έναν τελείως διαφορετικό ρυθμό. Πέρασαν τα χρόνια και ο Φίλιππος Νικολάου το διασκεύασε και το κάνει jazz.

Νομίζω είναι καλύτερη αυτή η εκδοχή σε σχέση με την πρώτη, πιο τζαζ δηλαδή σε σχέση με την λαϊκή εκδοχή του τραγουδιού του Φίλιππου Νικολάου. Ο Φίλιππος Νικολάου έτσι κι αλλιώς είναι όμως πάντα υπέροχος, είτε σε παλιές είτε σε νεότερες εκτελέσεις. Να γυρίσουμε τώρα, πάμε στο 1980, εκεί αρχές της δεκαετίας του 80, σε μια κοινωνική σειρά που προβαλόταν στην ΙΕΝΕΔ, αν θυμάστε οι παλιότεροι, και εγώ τη θυμάμαι την ΙΕΝΕΔ, και φυσικά επειδή δύο κανάλια είχαμε, περνούσαμε τακτικότατα από την ΙΕΝΕΔ και βλέπαμε, για παράδειγμα, την Κραυγή των Λύκων του Νίκου Φόσκολου, με τη Μαρία Αλιφέρη, το Γιάννη Βόγλη, το Γιάννη Αργύρη, τον Τάκη Χρυσικάκο, την Όλγα Τουρνάκη, ποιος άλλος ήταν ο Ντίνος Καρίδης, ήταν η Μαρία Ιωαννίδου, ο σπουδαίος Χρήστος Πάρλας με αυτή τη φωνάρα την καταπληκτική. Θυμάμαι ότι είχε γράψει μουσική και ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και τραγουδούσε η Μαρία Αλιφέρη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαρία Αλιφέρη που μας τραγούδησε έτσι σε φθινοπορεινό κλίμα από την σειρά «Η Κραυγή των Λύκων» που είχε προβληθεί στην ΕΝΕΔ. Ήταν η τελευταία δουλειά του Νίκου Φόσκολου για την κρατική τηλεόραση πριν από τη Λάμψη που ξεκίνησε ουσιαστικά 11 χρόνια μετά από την «Κραυγή των Λύκων» το 1991 στον Αντένα και αποτέλεσε βεβαίως τη μακροβιότερη ελληνική τηλεοπτική σειρά καθότι προβαλόταν ανελιπώς μέχρι το 2005 σε φθινοπορεινό κλίμα θα παραμείνουμε. Και όπως φθινοποριάζει η Χριστιάνα, Απόστολος Καλδάρας και Σώτια Τσότου.

Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ πρεμιέρα σήμερα. 1975, εκεί πρωτοβγήκε ο δίσκος Σκόρπια Φύλλα. Ένας δίσκος που μοιράστηκαν ο Δημήτρης Μητροπάνος με τη Χριστιάνα. Η μουσική ήταν του Απόστολου Καλδάρα, η στίχη της Σότιας Τσότου. Και να έρθουμε σε πιο κοντινά χρόνια, σε ένα καλαντάρι που είχαν φτιάξει με μεράκι ο Παντελής Θαλασσινός με τον Ηλία Κατσούλη. Κάθε τραγούδι και ένας μήνας εδώ, ο Σεπτέμβρης.

Ένας μικρός γλυκός Σεπτέμβρης, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Ηλίας Κατσούλης, ένα καλαντάρι. Πάμε στη δεκαετία του 90. Ψάξε στο όνειρό μας, λεγόταν ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει τότε ο Θάνος Μικρούτσικος μαζί με το Λάκη Λαζόπουλο. Πολύ και εκλεκτοί ήταν αυτοί που τραγουδούσαν. Μεταξύ αυτών και η Ελευθερία Αρβανιτάκη για τις αρχές του φθινοπόρου.

Στις αρχές του φθινοπόρου βρισκόμαστε. Θάνος Μικρούτσικος, Λάκης Λαζόπουλος και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και κοιτάζουμε και έξω από το παράθυρο. Σουρουπώνει εδώ στην Αθήνα. Σουρουπώνει και στη συμπρωτεύουσα. Ήταν να βρεθούμε στον Ντορέ και καταλήξαμε στο Θρασίβουλα το μαγαζί για να μην κινήσουμε υποψίες. Θυμάστε, όλα είναι ατμός και τα λοιπά. Πανόραμα με άρωμα σιροπιού από τα πολύ παλιά. Αλλά τα λεφτά έφταναν ίσα με μια πορτοκαλάδα. Έτσι για τη συνήθεια του έρωτα. Θυμάμαι και τα λόγια του ποιητή, του Ηλία Κατσούλη, που έλεγε «Το γήπεδο του ΠΑΟΚ φωτισμένο, το τραμ στην Εγνατία ιδρωμένο, το Ρέξ παίζει τον τίγρη της Βενγκάλης και εσύ με τα βιβλία υπομάλης, τη θάλασσα κοιτάζεις με τις ώρες, στα κούτσουρα χορεύει η Ντολόρες, λιμάριο τσιτσάνι στη δροσούλα, το βράδυ θα νοικιάσω μια βαρκούλα». Και έλεγε κι άλλα πολλά ο Ηλίας Κατσούλης. Παρακάτω συναντάμε αυτό που έλειπε από το τραπέζι με τις πορτοκαλάδες, διότι καλός ο αέρος, αλλά όχι τόσο γλυκός όσο μια επίσκεψη σε ένα ζαχαροπλαστείο. Ζαχαροπλαστείο Φλόκα στη Θεσσαλονίκη, με σοκολάτες, σοκολατάκια, μαρμελάδες, πάστες και τούρτες βαρέων βαρών. Με ευωδιές αυθεντικών υλικών, εθέρια αρώματα από βούτυρο, κρέμα και κακάο. Εγώ είμαι γλυκοαίματος, σοβαρά. Αμέ, ξέρεις τι γλυκό αίμα που έχω, αφού μου το ζήτησε ο Φλόκας να το βάλει στις πάστες. Και άλλα τέτοια νόστιμα ρετρό που σαν στόχο είχαν να σαγηνεύσουν τη γοητευτική Δεσποινίδα, της οποίας παρεμπιπτόντος ο μπαμπάς της πρέπει να είτο ζαχαροπλάστης. Ας καθίσουμε λοιπόν να πάρουμε μια πάστα για να μάθουμε και τη συνέχεια του κόρτε. Εμείς, εσείς θα μείνετε με την περιέργεια και ολίγοι από γλύκα στα χείλη. Ο Νίκος Πισμπίκης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Έχουμε να συναντήσουμε ερετρότητα που λέμε μπόλικη. Αυτούς τους στίχους που σας είπα του Ηλία Κατσούλη είχαν γίνει τραγούδι από τον Παντελή Θαλασσινό και τον Νικόλα Μητσοβολέα. Έτσι, για να ταξιδέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Όσο για μας, αύριο πάλι.

0: Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην 90η ΔΕΘ.
1: Στον δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, φίλε επίτροπε, αγαπητέ περιφερειάρχα, κύριε δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός. Φορτισμένος ομολογώ με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση ωστόσο και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος, γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος, γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος, γιατί μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός. Ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξοπλιστία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους εισβάστατους φόρους, της τετραετίας 2023-2027, με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τέλος της πορείας προς το 2031. Για ένα άλμα ευημερίας, για τον πολίτη παντού, παντού από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγελμάτους να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια, την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση. Αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά, βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Συνολικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα βαδία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται τελικά στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό, μέσα σε έναν κόσμο ασταθή. Έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε σιγουριά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει λοιπόν στο εξής, αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια, αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουμε το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη λοιπόν θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας για τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνόητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Από αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Να το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι. Με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία θέλω να θυμίσω την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μια ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα, όλα τους συγκλίνουν στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επίσκεψή μου στην περιφέρεια, το βιώνετε και εσείς και οι συνάδελφοι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια, το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπο με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή. Και πάνω απ' όλα, πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς και σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα, θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ. Στο εξής, αυτός ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο από τα μισά. 2.183 ευρώ για την ακρίβεια, θα έχει δηλαδή όφελος 2.900 ευρώ το χρόνο. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς. Θέλω να πω όμως και κάτι για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι πολύ χτυπήθηκαν φέτος και από την ευλογιά και δυστυχώς στο νησί της Λέσβου και από τον αθώδη πυρετό. Την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι η πολιτεία στάθηκε κοντά τους με αποζημιώσεις και με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος. Όμως αυτό το ξέρω ότι δεν αρκεί. Πολύ σύντομα λοιπόν, και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζουν τους κτηνοτρόφους σας μόνιμα από τις νόσους. Θα το ξαναπώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όλα αυτά θέλω να θυμίσω, ενώ στο πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει. Από το φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία, μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ορθοφές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει επιτέλους τη γενναία λύση τους. Και με την τελευταία πληρωμή την οποία κάναμε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση και την πολιτική επιλογή την οποία κάναμε. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώ λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας, ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλο. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις, μια συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας ταξιούχος με εισόδημα 1.086 ευρώ, το όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1.716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο, στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? 0 φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. 0. Ένας μισθωτός με 3 παιδιά, αν είχε τίσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 0. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεχνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεχνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα λοιπόν μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με τρεις τριετίες, θέλω να θυμίσω, το 100% μισθό συμπαρασύρει και τις τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικοκυριών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα, που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο που θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση εκτισμού για την παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια, ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στον χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΠ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ένφια σε ακόμα 131 οικισμούς ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω ότι ήδη ισχύουν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης και τελευταία οι περιορισμοί της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης. Αυτές οι προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ήδη 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή με άλλα λόγια δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Την επαφή μου με τη νέα γενιά, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πόσο περίπλοκο, πόσο σύνθετο, πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν, ωστόσο, προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πράγματι, το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια της αποσβέσης των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει, νομίζω, τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, διότι έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιδεύματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των νήσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιδεύματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση για εμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μία ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής, καθώς λοιπόν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά, αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή μάλιστα να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ένα καθαρή αμοιβή, συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Η πρωτοβουλία που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1η Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία. Όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν, ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα, περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μήνες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν 1 ή 2 ενοίκια για το έτος 2025. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 πληρώνονται για πρώτη φορά οι ετήσιες αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου σε ύψος το οποίο θα προκύπτει από τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2007 Μηδενίζεται ο φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τι μαρθοβεούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων, ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου, στα επιδόματα και στις τριετίες. Και μαζί μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου, του διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι πράττουν ξανά την ετήθια καθαρή ενίσχυση των 300 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, για πρώτη φορά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθεται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019, τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019, για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8% στο 7,9% για την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα, μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4 από τις 7 χώρες των G7, τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία. και είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της πλήρους αποκατάστασης της δημοσιονομικής τάξης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ο Υπουργός Οικονομικών το γνωρίζει καλά, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Και οι αγορές είναι αμήλικτες και δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα ξεφύγει από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αυτές το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια, σε αυτό το ίδιο διάστημα, αυτών των 7 ετών, οι περικοπές άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στις αυξήσεις, οι φόροι στις ελαφρύνσεις. Το κράτος αποδείχθηκε ανθεκτικό σε μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Από το μεταναστευτικό και την πανδημία μέχρι τις ξαφνικές φυσικές καταστροφές. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας άρχισαν να υποδέχονται φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά Ραφάλ, τελευταίο τύπου όπλα και ντρόνς, και βέβαια να αποκτούν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αναμφίβολα λοιπόν, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας τη Θεσσαλονίκη, τα είπε πολύ καλά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πια ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, Ε65, ένας τόσο σημαντικός δρόμος για να βγάλει και η Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσετε στο περιφερειακό. Κύριε Επίτροπε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθεί θα συνιστά μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυκλοβαρικό πρόβλημα της πόλης. Ενώ εδώ στην ίδια την πόλη, ξεκινά για να γίνει πράξη αυτό το όνειρο, το οποίο όμως γίνεται πια πραγματικότητα, το είδαμε στο πολύ όμορφο βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε πριν, της πλήρους αναβάθμισης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λάβαμε υπόψη, κύριε Δήμαρχε, τους προβληματισμούς της πόλης. Δαπανίσαμε χρήμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η πόλη θα αποκτήσει ένα μεγάλο πάρκο και ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπως της αξίζει. Συνάντησε μεγάλες δυσκολίες αυτό το έργο. Μπορέσαμε όμως τελικά να το δομολογήσουμε. Στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, τα πιο πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Χθες βρέθηκα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου να εγκαινιάσω το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα, και αυτό χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και έχουμε εξασφαλίσει εθνικούς πόρους ώστε αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση για τη δημόσια υγεία να μπορεί να συνεχιστεί, γιατί όσο επενδύουμε στην πρόληψη, τόσο υπηρετούμε πραγματικά μια δημόσια υγεία η οποία προλαμβάνει τις ασθένειες πριν οι συμπολίτες μας φτάσουν στα νοσοκομεία. Και τα σοβαρά νοσήματα, κύριε Υπουργέ, μεγάλη επιτυχία, ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριάδους, τους συμπολίτες μας να περιμένουν στις ουρές της ντροπής στον ΕΟΠΗ. Στην παιδεία, επισκέφθηκα ένα μόνο από τα 17 ολοκένουργια σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είδα τη χαρά στα μάτια των νέων παιδιών, δημοτικότητα του σχολείου το οποίο επισκέφθηκα. Σε λίγο θα ανοίξει τις πόρτες του ένα σχολείο πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, κάνουμε πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου,

δόθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επιτέλους να ψηφίσουν χωρίς κανένα εμπόδιο. Το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είτε με φυσική παρουσία στα προξενία, είτε με επιστολική ψήφο, εφόσον το επιλέξουν, η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Και βέβαια, κερδίσαμε, παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν πλέον την τάξη σε δρόμους και σε γήπεδα. Στις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων μας, οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Ναι, είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη, η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι, αλλά είναι αυτές που πολεμούν την φοροδιαφυγή και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Τις ξεχάσαμε πια, τις καθυστερήσεις της πολιετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα. Οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κόπο της εργασίας. Και συγχύρει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβαμε στο 38%, είναι στο 99%. Όλες αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη. Παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις τις οποίες κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς. Και η πρόοδος της κοινής νόμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, στους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε έναν τόπο, λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέσβης, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα έναν από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Σύγκριση, συνεπώς, είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, στις αθλητικές υποδομές, σε όλη την επικράτεια, που φέρνουν απαρωτές νίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Και ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο πολιτισμό. Σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα,

0: που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχίωνα του τουρισμού, αλλά και σε σύμβουλο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης. Έχουν αναδειχθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι, όπως εδώ, στα πολλά βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού, ενώ και η οπτιοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού ξεκινήσαμε, χωρίς η αμνησία να γίνεται αμεριμνησία. Και ένα σαφές ερώτημα. Αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες, ανατινάζοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου. Ή αντίθετα, αν παρά τις δυσκολίες, σημαδοτεί τελικά τη μόνη σίγουρη προοπτική του. Νέες προκλήσεις, ωστόσο, ανατέλουν προσοχές θεάτα. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ και να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος. Οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα στοιχήσει να αποκλαγώνεται ραχδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ του 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ του 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα? Έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και από την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. 10 άλματα. Με κομβικότερο την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2031 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία στην απασχόληση στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Χμή εδώ η σταματική αναθεώρηση θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προωθητικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο, σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλλο. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Κάτι που θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών, αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του. Μαζί με ειδικά τμήματα με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη διοικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μια σιωπηλή μεταρρύθμιση. Ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά κατάργησε τα ειρηνοδικεία, μας έδωσε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία της χώρας. Στην παιδεία, πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε από τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο. Για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί την τεχνολογία με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση. Προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη, κυρίως για την Ελλάδα. Με τη διάθεση 20.000 νέων ανακοινισμένων στοιχειών, με επιπλέον 8.500 φοιτητικές κλίνες, φοιτητικές αιστείες έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται, με 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρόσωπης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το αρμόδιο Υπουργείο με το νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια αλλά και τη δημοτική περιουσία. Το έκτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά το πρωτογενή τομέα, ώστε περιφέρεια να αναγεννηθεί. Το στοίχημα εδώ είναι απλό. Η αύξηση της παραγωγικότητας αναστρέμα και εργαζόμενο με στόχο πολύ περισσότερες εξαγωγές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αναδασμούς τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πλήρες γεωπληροφοριακό μητρό αγροτικής διοίκησης. Γεωργία ακριβίας. Έξυπνη άρδευση. Περισσότερα θερμοκήπια. Συνεργατικά σχήματα. Αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίας σε όλη τη χώρα. Έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας αγρότες. Αγροτικά λύκεια, νέα αγροτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επόμενο άλμα, η πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη αρχίσει και δρομολογείται. Η σύνδεση, η μετάπτωση των πολεοδομιών στο εθνικό κτηματολόγιο. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η περαιτέρω προώθηση των ανώσιμων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγία ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγία και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. πρέπει να προχωρήσουμε ενωπιώντας 700 διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχέδιο αυτών των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο άλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε. Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. Μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα 3 χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρέτως, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάρριξη της αυτοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξινο gov.gr να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των τρόπων με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Την αστυνομία των δρόμων, ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική και εδώ επιτρέψτε μου μία ξεχωριστή μία στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο μας πέρασε. Είχαμε στη χώρα τα μισά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει. Και σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίο κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία. Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Θέλουμε 50.000 επιπλέον δικαιούχους βάουτσερς. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τετάδες της γειτονιάς. Και ναι, η μεγάλη πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και μας χτυπάει ήδη την πόρτα είναι η μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους μας. Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο στίχημα για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Ξαναφέρουμε το Dental Pass, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκώδης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Και το 10ο άλμα θα μπορούσε να αναφερθεί και πρώτο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αφορά την ισχυρή πατρίδα. Το 2030 θα ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Με Ραφάλ, με Μπελαρά, με μαχητικά F-35. Με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή. Με τα νέα Καναντέρ. Θέλω να θυμίσω ότι η πατρίδα μας θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα παραλάβει τα νέα υπερσύγχρονα Καναντέρ 5-15 του 2028, τα οποία θα μπορούν να πετάνε και βράδυ με μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία. Και κύριοι, η λέξη ορίζοντας, την οποία βλέπετε και από πίσω μου, δεν γίνεται τυχαία το σύνθημά μας. Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας, έτσι και το πρόγραμμά μας, έχει διάρκεια, έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σηματοδοτεί έτσι τη μόνη βέβαιη προοπτική σε έναν κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια τα οποία δυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία να μασούν μόνο αιώλας συνθήματα και επιδιδόμενα σε έναν ακατάσχετο διαχωρισμό παρχολογίας, αντιγράφοντας ουσιαστικά το ένα το άλλο. Γύρω Από αυτήν την διπλή συνθήκη, άλλωστε, θα διαμορφωθούν και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, όπου θα αποφασιστεί ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Όπως και εκεί τελικά θα κρυθεί, αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο δρομολογείται υπό όρους πρωτοφανής. Και σε κύριε αναφέρομαι σε διλήμματα που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, φέροντας αλυσίδωτες αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια. Ενώ την ίδια ώρα, στη δικιά μας γειτονιά, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπαθροδικές αντιδράσεις, τις οποίες καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με ψυχραιμία. Με επιφυλακή της πολιτείας, με συνοχή της κοινωνίας. Είναι στοιχεία με σημασία επίσης και για το μεταναστευτικό και για την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Θα επαναλάβω σε πώς. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι, ως μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης. Σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στο κάθε νέο που τελικά πρέπει και πρέπει να θέλει να βλέπει το μέλλον του εδώ. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή. Και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ταυτόχρονα προσωπική οικογενειακή ευημερία για όλους. Μιλώ για ένα όραμα που μπορεί να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα. Καθώς η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα απέναντι στα όσα έρχονται. Να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη, ώστε να τα διορθώνουμε. Ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής για μια πατρίδα ισχυρή στον κόσμο, με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τους πολίτες της και πανέτοιμη για την επόμενη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο ορίζοντας μάλιστα δεν είναι μακριά. Η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στο ίδιο το κράτος. Η πατρίδα μας οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Με την πολιτεία, ικανή να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της. Είμαι υπερήφανος που η χώρα μας βγήκε μπροστά σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να απαγορέσει την πρόσβαση των νέων μας έως 15 ετών σε πλατφόρμες social media, ειδικά σε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τους πιο εφιστικούς αλγόριθμους. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σύντομα και για τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. Η χώρα μας οφείλει να κινείται με λογισμό και μόνιμο, όπως έλεγε ο εθνικός μας ποιητής. Με σαφείς στόχους αλλά με ρεαλιστικούς χειρισμούς. Αυτούς που μας έκαναν ως σήμερα συμμάχους των πιο ισχυρών, ικανούς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο αιώνιο, να χαράζουμε ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη, αλλά και να συνοδεύουμε για πρώτη φορά στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Πρόκληση τέλος της επόμενης δεκαετίας η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Εκτός από τη δυναμική πολιτική προστασία, πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, στο σύνολο των πολιτικών μας. Από τις ήπιες μορφές ενέργειας, μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα βιοκλιματικά κτίρια, μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την έξυπνη γεωργία, μέχρι τον ειδικό τουρισμό. Την εδαφική συνοχή της επικράτειας, την ανάδειξη, όχι μόνο της νησιωτικότητας, αλλά και της ορεινότητας, ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα κρυφτώ. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα σύννεφα πυκνώνουν και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Δεν αργεί λοιπόν η ώρα, δεν αργεί η ώρα που θα κρυφθεί. Αν η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στην πλευρά εκείνων που άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί μαζί με όσους δεν αντιστάθηκαν εγκαίρως στη δύναμη των εξελίξεων. Η πραγματική σοβαρότητα, η εμπειρία, η κυβερνητική αποτελεσματικότητα γίνονται έτσι απαραίτητα στοιχεία της επόμενης μέρας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια που θα την εκλόβει στην αδράνεια και την ατομία. Το χρόνο να περνά σε ατελείωτες διαβουλεύσεις ή σε αποστάσεις, συμβιβασμούς. Και με την κάθε απόφαση που απαιτεί άμεση δράση να ακυρώνεται. Μιλώ συνεπώς για καθαρές λύσεις. Μιλώ συνεπώς για καθαρούς ορίζοντες. Και σε όσους λοιπόν εύλογα μας ρωτούν γιατί μια τρίτη τετραετία. Υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση θα ήταν για να μην γυρίσει ο τόπος στις τετραετίες πίσω. Και γιατί η ανάταξη που ξεκίνησε το 19 πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η κοινωνία να γευθεί τους καρπούς μιας δεκαετίας πρόοδου. Δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Η δική μου εκδοχή είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μια χώρα σε διαρκή κίνηση που θα γίνεται καλύτερη ενώ μαζί της θα γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Προτείνω μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Οικοδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και στη φροντίδα της κοινωνίας. Και εκεί πιστεύω ότι θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους, ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαν. Σε αυτούς δεν θα διστάσω και δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας να παραδεχτούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι. Αλλά πρέπει να τους θυμίσουμε ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Κυρία Πορεία, θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα. Και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, για τον τόπο τους. Με άλλα λόγια, σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέση όλοι. άντρες, γυναίκες στο κέντρο, στην περιφέρεια, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογένειες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι, κυρίως όμως οι νέοι μας. Γιατί πρώτα αυτούς αφορά ένα σίγουρο μέλλον. Είναι οι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους στα όσα μόλις ανακοίνωσα για το σήμερα και την προοπτική που περιέγραψε το αύριο. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον, αλλά αποτελεί και πηγή αισιοδοξίας. Προσωπικά γνωρίζω, το γνωρίζουν και πολλοί σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν τελικά σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα, ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι ζητά αυτή η μεγάλη συγκυρία και αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ζητά από τη χώρα όχι μόνο σταθερότητα, ζητά διεθνή αντίληψη, ζητά κύρος, ζητά ικανότητα να μπορούμε να προωθούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Με ισότιμο διάλογο και πειθό απέναντι στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών μελών. Το ίδιο όμως θα συμβεί και βαδίζοντας το 2030. Τότε που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, τον Φεβρουάριο του 2030 θα τα γιορτάσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή η οποία πρέπει να μας βρει συσπειρωμένους, υπερήφανος και αισιόδοξος, μακριά από κινδύνους ή απειλές, έξω ή μέσα στα σύνορά μας, μειώνοντας τα λάθη, αυξάνοντας τις επιτυχίες, ώστε η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ανοιχτούς ορίζοντες στην πρόοδο. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα μαζί σας μια συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά εμπόδια νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Σε μια διαδρομή όχι χωρίς λάθη, αλλά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας να είναι συντριπτικά περισσότερα, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα κίνητρα βελτίωσης. Με τη δράση της πολιτείας να δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και μια εγγύηση ότι και αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία θα μπορούμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, να τα κάνουμε πράξη. Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε αρκετές κρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έμπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή είναι, μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό, το οποίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος μεσολάβησε, με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μια και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Καταθέτοντας σε αυτή την εμπειρία σχέδιο, διαρκή προσπάθεια, πάντα όρεξη για σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί οι ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η πόρνη από πάνω.
1: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
5: Ρε κάνε άκρη ρε.
3: Με το μπουφάν στους ώμους.
6: Λοιπόν Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
3: Και τα μπουκαμισάκια τα χωτομανικά.
7: Ήθελα κουλτουριά ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι...
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
9: Το υδρωμένο τισέρτ.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
11: Ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
12: Καλημέρα σας.
13: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
12: Κάτι συγκεκριμένο?
13: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
14: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
13: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
10: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
15: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Πάει! Πετάει το καράβι! Πετάει και ξεσπάει! Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως.

0: 5 του Σεπτέμβρη σήμερα Σάββατο, ο Εξαρχείων μαζί σας πάλι εδώ σε αυτή τη φιλόξενη συχνότητα των παραπολιτικών. Είναι η πρώτη σεζόν μετά από 12 χρόνια που η εκπομπή αυτή διαρκεί, που ξεκινάμε χωρίς τον Ανδρέα μας. Είναι 3 μήνες που δεν είναι μαζί μας. Η εκπομπή θα είναι μαζί σας. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που ενδιαφέρθηκαν για να συνεχιστεί η εκπομπή. Ευχαριστούμε τον σταθμό, τα παραπολιτικά που αποφάσισε τη συνέχεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε την Ροσέλα Τηλανέ που έχει την επιμέλεια πάντα της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Αποσκήτης. Στον ήχο είναι ο Ηλίας Σελιμάς. Την πρώτη ώρα ήταν ο Νίκος Αμπισμπίκης, αλλά δυστυχώς λόγω των μεταδόσεων από τη ΔΕΘ δεν μπορέσαμε να καλύψουμε την πρώτη ώρα. Θα ξεκινήσουμε με μια σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και με τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής, τον Άγγελο τον Συρίγο, που βρίσκεται εκεί. Άγγελε, καλησπέρα.
1: Αγαπητέ μου Λεωνίδα, καλησπέρα. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι όταν άκουσα τη μουσική που έπαιζε, συγκινήθηκα να συγχαρώ το σταθμό παραπολιτικά για την πρωτοβουλία του να συνεχίσει την εκπομπή. Να ευχηθώ σε σένα καλή δύναμη για τη συνέχιση του έργου του Ανδρέα Μαζαράκη. Να ευχηθώ στη Ροσέλα Λανέ καλή δύναμη επίσης στο συντονισμό της εκπομπής και σε όλους, εννοείται ότι στο βαθμό που μπορούμε να βοηθήσουμε θα βοηθήσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ήταν πολύ συγκινητικό όταν άκουσα ξανά την ίδια μουσική. Δηλαδή είναι πρόσφατος ο χαμός του Ανδρέα, αλλά ήταν μετάραξε λίγο, πρέπει να ομολογήσω, προς τ' άκουσα.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Και εδώ όλοι έχουμε ταραχθεί στο στούντιο. Και ξεκινάμε σένα γιατί ξέρουμε πόσο αγαπητός φίλος του Ανδρέα ήσουν και πόσο στάθηκες κοντά του μέχρι το τέλος. Και πιστεύω ότι και ο Ανδρέας αυτό θα ήθελε. Και ο Ανδρέας είναι πάντα μαζί μας. Θα είναι πάντα μαζί μας. Δώσε μας ένα κλίμα έτσι από τη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή?
1: Μόλις τελείωσε ο Πρωθυπουργός την ομιλία του. Πιστεύω ακούσαμε όλοι τι ανακοίνωσε. Είχε πάρα πολλοί κόσμος μέσα. Πρέπει να υπήρχε και κόσμος απ' έξω, διότι μέτρησα πάρα πολλά λεωφορεία τα οποία ήταν σταθμευμένα στο ύψος του λιμανιού, άρα πρέπει να υπήρχε και πολλοί κόσμος απ' έξω στις συγκεντρώσεις. Δεν φαίνεται, εξ όσων έχω καταλάβει εγώ, δεν φαίνεται να υπήρχαν ευτυχώς σοβαρά επεισόδια ή κάτι τέτοιο.
0: Γιατί υπήρχαν διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες.
1: Να υπάρχουν διαδηλώσεις για την κυβερνητική πολιτική. Υγιή πράγματα, όταν δεν υπάρχει, δεν πέφτει ξύλο, όταν δεν έχουμε φασαρίες και τέτοια, αυτά εγώ τα θεωρώ υγιή πράγματα, δεν είναι κακά πράγματα. Από εκεί και πέρα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναπτύσσει το πρόγραμμά του σε δύο άξονες, ο ένας τι θα κάνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του 2027 και επιγραμματικά αναφέρθηκε και στην περίοδο 2027-2031. Και νομίζω η βασική εικόνα, εγώ αυτό που εισέπρατε, δεν μπαίνω στα επιμέρους μέτρα, προσπάθησε να δείξει ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα μέχρι δεκάρας, μέχρι τελευταίου ευρώ, και γι' αυτό το λόγο και προτείνονται στο δημόσιο διάλογο και θα εφαρμοστούν εν αντιθέσει προς τα μέτρα τα οποία προτείνουν κόμματα της αντιπολιτεύσεως που δεν είναι κοστολογημένα. Αυτή ήταν μια βασική, πιστεύω, αντίληψη του τρόπου που τα παρουσίασε, γιατί ήταν εξαιρετικά συγκεκριμένο στις λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα η Θεσσαλονίκη είναι ζεστή όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, έχει αρκετή υγρασία. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά και του χρόνου να ξανάρθουμε, να ξαναρχίσουμε το οικονομικό και πολιτικό έτος όπως ήθιστε να αρχίζει εδώ και πολλά χρόνια από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και βέβαια για τις εκλογές μίλησε πάλι με τη βεβαιότητα θα γίνει το 27.
1: Ας το θεωρήσουμε δεδομένο. Ναι. Η δική μου αντίληψη είναι, αγαπητέ μου Λεωνίδα, ότι πάμε για Μάιο ή και για Ιούνιο του 2027.
0: Ναι.
1: Και επίσης ένα βασικό θέμα ήταν αυτό το περίφημο μήνυμα. Ακούω ας πούμε από πολλούς οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας ή έχουν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία ότι να στείλουμε ένα μήνυμα στην πρώτη κάλπη και στη δεύτερη θα δούμε τι θα κάνουμε. Και η άποψη του Πρωθυπουργού ήταν ότι δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη κάλπη. Χρειάζεται προσοχή με τα μηνύματα, δεν μπορούμε να παίρνουμε την ψήφο αψήφιστα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο τι επιλέγουμε, διότι αυτό που επιλέγουμε αυτό και θα έχουμε στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι, βέβαια είναι τόσα πολλά που μπορούν να συμβούν αυτούς τους μήνες που έρχονται. Μια ρευστή κατάσταση και όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και γενικά διεθνώς, που κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πλέον για τις εξελίξεις. Και θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό και ιδίως για τα ελληνοτουρκικά, αλλά επειδή αργήσαμε να συνδεθούμε, να κάνουμε το διάλειμμα της ώρας αναγκαστικά για να μην διακόψουμε στη συνέχεια και επανερχόμαστε.

0: Επανερχόμαστε στη συνέχεια της εκπομπής, ο Εξαρχείων. Στο μικρόφωνο ένας αποσκήτης, ήχος στον ήχο ο Ηλίας Σελιμάς και μαζί μας είναι πάντα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής ο Άγγελος Συρίγος. Άγγελε, μας ακούς,
1: Σε ακούω, Λεωνίδα, μου με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση. Και ευχαριστώ πολύ για την τιμή να είμαι από τους πρώτους προσκεκλημένους σε αυτή την νέα προσπάθεια που γίνεται.
0: Και εμείς είμαστε, υπόχρεοι. Η Τουρκία, Άγγελε, θέτει το ζήτημα πλέον της αμφισβήτησης όχι μόνο της ελληνικής κυριαρχίας, αλλά πλέον και αμφισβητεί και τα μέτρα, τα αμυντικά, τα οποία παίρνει η χώρα. Και για το Αιγαίο, για την προστασία του Αιγαίου και των νησιών του Αιγαίου και για τις κινήσεις της, τις συμμαχίες της και τις κινήσεις της στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή σχεδόν βάζει καζουμπέλης σε όλα τα ζητήματα. Είναι όντως έτσι αυτό καταρχάς και πώς το αντιμετωπίζουμε?
1: Λοιπόν, θα το χαρακτήριζα, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχουμε αναβίωση πολλών πραγμάτων τα οποία η Τουρκία έχει θέσει κατά καιρούς από το 1973-74 μέχρι σήμερα. Δηλαδή το πάρκο, το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Λίμνου Σαμοθράκης μου θύμισε τις διεκδικήσεις της Τουρκίας το 1973. Τα όσα είπε οι διαμαρτυρίες της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μου θύμισαν τις γκρίζες ζώνες του 1996. Τα όσα έγιναν για το πάρκο στο Καστελόριζο είναι η γαλάζια πατρίδα της προηγούμενης δεκαετίας. Τα όσα ελέγχθησαν για το θέμα της αποστρατιωτικοποιήσεως είναι θέματα που η Τουρκία θέτει διαρκώς εδώ και πολλές δεκαετίες. Επομένως έχουμε κατά τη γνώμη μου επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχει και μια ειρωνία βέβαια αυτό το πράγμα και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά στην Τουρκία. Ασχέτως του ποιος έθεσε το θέμα, ο Ετσεβίτ την υφαλοκρηπίδα το 1973, η Τάσο Τσιλέρ τις γκρίζες ζώνες το 1996, ο Ερντογάν τη γαλάζια πατρίδα το 2010, είναι όλα μέσα, είναι όλα εκεί, δεν φεύγει τίποτα από τον κατάλογο. Απλώς προστίθενται και νέα πράγματα. Και αυτό βλέπουμε τώρα. Βεβαίως σε αυτή τη φάση παρακολουθώ ότι είμαστε κυρίως σε μια λογική διπλωματικής επαναφοράς, όχι επαναφοράς επί του πεδίου. Ας το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει ένταση που να μπορεί να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο. Υπάρχουν πράγματα.
0: Υπάρχουν όμως παραβιάσεις και διαβάζω το ότι τουρκικά drones οργώσαν το Αιγαίο.
1: Ακριβώς.
0: Την προηγούμενη Πέμπτη, ποτέ.
1: Έχουμε αύξηση των παραβιάσεων και των παραβάσεων. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες θεωρείται μια καθημερινότητα. Και δεν ενέχει τον κίνδυνο θερμό επεισόδιο. Αυτό το ξέρουν και οι Τούρκοι και εμείς. Θεωρώ ότι το κρίσιμο σημείο θα είναι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα η ψήφιση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Αυτό πότε θα γίνει? Τον Οκτώβριο.
1: Οι Τούρκοι έχουν πει τον Οκτώβριο. Θα το δούμε πότε θα γίνει. Και το πιο σοβαρό πιστεύω μπορεί να δημιουργήσει πλέον κινδύνους επί του πεδίου.
0: Ναι.
1: Είναι το καλώδιο. Είναι το καλώδιο. Ναι. Θα το δούμε πότε θα γίνει. Και το πιο σοβαρό πιστεύω μπορεί να δημιουργήσει πλέον κινδύνους επί του πεδίου.
0: Ναι.
1: Είναι το καλώδιο.

0: ευκαιρίας με δύο τρόπους, ως μετέχουσα στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που βάζει το καλώδιο, της Meridiam, και ως εταιρείας εργολάβου, της Nexans, δένει πολύ την όλη εξέλιξη με τα γαλλικά συμφέροντα. Θα δούμε πόσο αυτό θα μετρήσει στην κρίση των Τούρκων, διότι, ξέρεις, η κλιμάκωση έχει διάφορους τρόπους. Δηλαδή, κλιμάκωση είναι να στείλεις ένα πλοίο το οποίο θα σταθεί μπροστά στο ερευνητικό σκάφος που πάει να κάνει τις έρευνες βυθού, το οποίο θα είναι πολύ αρνητική εξέλιξη. Αλλά μία άλλη, εγώ λέω, μία άλλη πιθανότητα, γιατί την έχουμε δει πολύ τον τελευταίο καιρό αυτό που θα σου πω, εδώ και αρκετούς μήνες, τοποθετούνται πολλά καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεπικοινωνιακά καλώδια μέσω του προγράμματος ΤΕΤΙΣ μεταξύ των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Τι κάνει η Τουρκία λοιπόν? Στέλνει ένα πολεμικό πλοίο, πάει σε μια απόσταση 15-20 μιλίων από εκεί που γίνονται οι έρευνες, και αρχίζει να στέλνει ραδιοσήματα, είστε σε περιοχή τουρκικής φαλοκρηπίδας, είστε σε περιοχή τουρκικής φαλοκρηπίδας κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα θερμού επεισοδίου. Εκφράζουν τη θέση τους, την καταθέτουν και μένουν εκεί. Θα δούμε τι θα επιλέξουν να κάνουν με το θέμα του καλωδίου, το οποίο βέβαια έχει πολύ μεγαλύτερη διάσταση από την απλή τοποθέτηση καλωδίου, δηλαδή είναι στρατηγική σημασία.
1: Πάντως με τις Βρυξέλλες δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα η Τουρκία. Δηλαδή το αντίθετο, θα έλεγα ότι ο διάλογος Βρυξελών-Άγκυρας πάει μια χαρά. Μέσα στο καλοκαίρι είδαμε ένα σωρό επισκέψεις ηγετικών στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, του Αντώνιο Κώστα και άλλων επιτρόπων στην Άγκυρα.
0: Και, ναι, είναι σωστό. Ναι, ναι.
1: Και, δεν, ναι. Και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση της Ελλάδας για αυτά που γίνονται.
0: Όχι. Ενημερωνόμαστε σε επίπεδο... ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Υπάρχουν τρεις χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία, οι οποίες επιθυμούν την ένταξη της Τουρκίας μέσα στους ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς. Ενοχλήθηκαν πάρα πολύ από το κατ' ουσίαν βέτο που έθεσε η Ελλάδα και η Κύπρος στη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE. Τώρα υπάρχει το πρόγραμμα του Rearm EU που είναι 650 δισεκατομμύρια, το SAFE ήταν 101 δισεκατομμύρια. Υποθέτω θα επανέλθουν πάλι, έδειξαν την πολύ μεγάλη τους ενόχληση. Η λογική τους είναι, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την Τουρκία, αφού τα παράγει πιο γρήγορα και πιο φθηνά από ό,τι τα παράγουμε εμείς. Αυτή είναι η βασική τους σκέψη. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σειρά από ευρωπαϊκά κράτη αρέσκονται, ας μου επιτραπεί ο όρος, να ερωτοτροπούν με την Τουρκία.
1: Με τη Γερμανία πρώτη βέβαια και καλύτερη.
0: Σε αυτή τη φάση για τα αμυντικά είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία.
1: Είναι και η Ιταλία,
0: για διαφορετικούς λόγους. Ναι, είναι και η Ιταλία, είναι η Ιταλία. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.
1: Η Ιταλία έχει σχέση με την αμυντική βιομηχανία της τώρα με την Τουρκία.
0: Και οι τρεις χώρες.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι τρεις χώρες. Είναι ενδιαφέρον ότι η Ιταλία έχει δύο βιομηχανίες τις οποίες συμμετέχουν τουρκικές εταιρείες. Η Γερμανία έχει πάρα πολλά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν τουρκικές βιομηχανίες, και έχουμε και την Ισπανία, η οποία έχει δώσει τα σχέδια για το αεροπλανοφόρο που φτιάχνουν, ελικοπτεροφόρο είναι κατ' ουσίαν, που φτιάχνουν οι Τούρκοι, και συνεργάζεται μαζί τους σε αρκετούς τομείς αμυντικούς. Αυτές, και μάλιστα υπάρχει και το γεγονός βέβαια στη Γερμανία, μην το ξεχνάμε, της παρουσίας 5 εκατομμυρίων Γερμανών πολιτών, οι οποίοι έχουν γερμανικές, τουρκικές ρίζες. Είτε και από τους δύο γονείς, είτε από τον ένα από τους δύο γονείς. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
1: Και νομίζω ότι η Γερμανία έδειξε, δεν ξέρω τώρα αν το έδειξε επίσημα, και μια δυσαρέσκεια για τη συμμαχία με την στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ της Ελλάδας.
0: Ναι,
1: έτσι εντάξει, φάνηκε τουλάχιστον.
0: Τώρα να πω κάτι γι' αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο ακούω και στην Ελλάδα διάφορα τον τελευταίο καιρό.

0: Πρέπει να καταλάβουμε ότι στη δική μας αντίληψη προέχει η άμυνα της χώρας μας. Και σε αυτή τη λογική κινούμαστε, στην προστασία, την αμυντική προστασία της χώρας μας. Το Ισραήλ έχει πολύ καλά αμυντικά συστήματα, τα οποία χαιμονωτευόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε απαραίτητος με όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή της Γάζας ή ότι συμφωνούμε με τη στάση του Ισραήλ σε αρκετές από τις διαμάχες στη Μέση Ανατολή. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, αυτό θα έπρεπε να το έχουμε σαν θέσφατο για κάθε κίνηση στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, αν κάνεις συμμαχία με κάποιον για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποδέχεσαι. Όπως και δεν πρέπει να αποδέχεσαι κάθε τι που κάνει αυτός ο σύμμαχος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, όπως και το αντίθετο δηλαδή. Δεν πρέπει να κηρύσει τον πόλεμο Φερρυππίν στο Ιράν, όταν το Ιράν δεν σε έχει βλάψει μέχρι τώρα, ειδικά στο θέμα της Κύπρου. Πάντα το Ιράν στήριζε στον οργανισμό των Ισλαμικών κρατών την Κύπρο. Και, δηλαδή θέλω να πω ότι σε αυτές όλες τις σχέσεις διπλωματικές πρέπει να κοιτάς πρώτα το εθνικό συμφέρον. Και όχι να γίνεσαι ουραγός του σύμμαχου.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο συμβαίνει και με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε μια ευαίσθητη θέση. Σαν χώρα έχει υποχωρήσει πολύ το διεθνές του κύρος μετά από όλα όσα έχουν συμβεί στη Γάζα. Ναι. Ακόμα και στην Αμερική βλέπουμε μια μεγάλη υποχώρηση της υποστήριξης του Ισραήλ από τους Αμερικανούς, στην κοινή γνώμη και τους Εβραίους της Αμερικής ακόμα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Αλλά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στο πώς θα εκφράζουμε τις σχέσεις μας. Αλλά και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, αυτή η ασπίδα, η περίφημη του Αχιλέα, αλλά από ό,τι λένε οι γνωρίζοντες, θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί, να εκπαιδευτούν τα συστήματα κλπ. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα 3 χρόνια είναι τα πιο κρίσιμα. Ότι να γίνει, δηλαδή, ίσως τώρα γίνει. Οπότε δεν μπορεί να φυσικάζουμε.
0: Δεν υπάρχει φυσικασμός σε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή για μια σειρά, λόγω μια σειράς παραγόντων οι οποίοι οφείλονται και σε λάθος επιλογές της Τουρκίας. Ξαφνικά η Ελλάδα βρέθηκε να έχει εξισορροπήσει, αν όχι να υπερτερεί στον τομέα της αεροπορίας, και να είναι σε πολύ καλό επίπεδο στον τομέα του ναυτικού με τις παραδόσεις των επόμενων μπελαρά το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μια και έθιξε το θέμα της αεροπορίας, να πούμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες.
0: Ναι, το τραγικό γεγονός.
1: Ναι, αυτό είναι ένα τραγικό που έγινε σήμερα.
0: Ναι, τραγικό. Μαύρο σε όλη και τη σημερινή, δηλαδή τις 3 η ώρα το μεσημέρι που έγινε γνωστό, εκδάθηκε μια παγωμάρα εδώ πέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Φυσικό είναι.
0: 2 νέα παιδιά σκοτώθηκαν. Τέλος πάντων. Επανέρχομαι. Στο θέμα του.
1: Της υπεροχής που έχουμε πλέον.
0: Στο θέμα της υπεροχής. Έχουμε οδηγηθεί σε μια υπεροχή. Το κρίσιμο σημείο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να περνάς το μήνυμα της αποτροπής. Ότι ποτέ δεν θα είσαι σε ένα τέτοιο επίπεδο που η υπεροχή σου είναι του αντιπάλου, θα είναι συντριπτική. Εκείνο όμως το μήνυμα που περνάς είναι ότι αν με αγγίξεις, το όποιο όφελος που θα έχεις θα είναι απειροελάχιστο μπροστά στο κόστος που θα έχεις από τα πράγματα που θα πάθεις. Και νομίζω ότι με τις ένοπλες δυνάμεις που έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό το μήνυμα περνάει καθαρά.
1: Έχει αναβαθμιστεί ιδιαίτερα η αεροπορία και ακολουθεί το ναυτικό. Στο πεζικό όμως δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εκεί τα πράγματα ήταν καλά, δεν είχαμε πρόβλημα. Είχαμε πρόβλημα βέβαια με τα Leopard 2.
1: Και με την Πάνδρο στο Μονάδο δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι, γι' αυτό το λόγο έχουμε αλλάξει τα δεδομένα και έχουν πάψει να έχουν πλέον κληρωτούς στο πολεμικό ναυτικό και στην πολεμική αεροπορία. Είναι όλοι πλέον στο στρατό ξηράς. Αλλά το πιο βασικό για μένα είναι ότι στους τομείς, στο στρατό ξηράς δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα πλην το Leopard. Τα Leopard δεν είχαν οβίδες. Τώρα πήραμε οβίδες, δηλαδή πριν από 3-4 χρόνια. Στην αεροπορία είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Αλλά εκεί βοήθησε και η Τουρκία. Δηλαδή όλες αυτές οι βλακώδεις κινήσεις του Ερντογάν με τους S-400 έταξαν η Τουρκία έξω από το πρόγραμμα των F-35. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θα είχε καμιά 30-40 F-35 και κατ' ουσίαν θα μπορούσε να πετάει πάνω από τους ελληνικούς εθέρες το βράδυ ανενόχλητη. Χάρη στη βοήθεια του Ερντογάν αυτό το αποφύγαμε και επιπλέον θα είμαστε εμείς στο πρόγραμμα του F-35 πολύ πριν η Τουρκία μπορέσει να κάνει κάτι αντίστοιχο αν ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ναι, αυτό τουλάχιστον έτσι δείχνει προς το παρόν.
0: Ναι. Όχι, αυτό ας το θεωρήσουμε δεδομένο.
1: Ναι.
0: Ότι δεν πρόκειται να μπει στο... Ότι εμείς σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πάρουμε πιο πριν οπλικά συστήματα από την Τουρκία F-35. Αυτό είναι δεδομένο. Και να πάρει αύριο το πρωί να τους πούνε πάρε θα είναι μετά από μας.
1: Ναι. Ο πρέσβης αυτός ο περίεργος, ο Μπάρακ, της Αμερικής στην Τουρκία, πάντως προσπαθεί να παρακάμψει όλες αυτές τις κυρώσεις και τα εμπόδια.
0: Προς το παρόν είναι 20 μέρες τώρα, τον έχουν καλέσει πίσω
1: στην Αμερική. Στην Αμερική, ναι.
0: Ναι, δεν έχει επιστρέψει πίσω. Να δούμε τι σημαίνει αυτό.
1: Πολλά πήγαινε, Λατώ, και αυτό πως και αυτή η επίσκεψη του Καλίν στην Αθήνα έχει σχολιαστεί ποικίλο τρόπος.
0: Δεν το θεωρώ κακό. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας και μάλιστα κατ' ουσίαν ο Καλίν δεν ήρθε εδώ πέρα να περάσει δικές του απόψεις. Μετέφερε μήνυμα προφανώς στον Ερντογάν. Το γεγονός ότι υπάρχει απευθείας επικοινωνία σε ανώτατο επίπεδο, χωρίς άλλους διάβλους, εγώ το θεωρώ κάτι θετικό. Δηλαδή αποτρέπει την δημιουργία προβλήματος λόγω παρεξηγήσεων. Δεν σημαίνει ότι αποτρέπει τη δημιουργία προβλήματος. Αποτρέπει τη δημιουργία προβλήματος λόγω παρεξηγήσεων. Το τονίζω.
1: Θυμίζει και αυτή την περίεργη πάλι επίσκεψη του αρχηγού της CIA στη Μόσχα.
0: Ναι, εντάξει, είναι ναι. Άλλη κλάση.
1: Σε άλλη περίπτωση, τέλος πάντων. Αλλά πάντως αυτές οι κατηδίαν συναντήσεις γίνονται συνήθως όταν κάποια πράγματα δεν λέγονται τηλεφωνικά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πιστεύω είναι αρκετά πράγματα τα οποία έχουν επιβαρύνει τον τελευταίο καιρό τη σχέση των δύο χωρών. Ήταν χρήσιμη, δεν το θεωρώ κακό, δεν θεωρώ κακή την επίσκεψη, δεν το θεωρώ θετική.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και ένας υβριδικός πόλεμος που γίνεται από την Τουρκία. Δηλαδή είδαμε μέχρι και ψηφιακές παρεμβολές.
0: Αυτά γίνονται διαρκώς. Εγώ θυμάμαι το 1995-96 που ήμουν στην άσκηση Παρμενίου πάνω στη Θράκη. Ένα από τα πράγματα που μας λέγανε από, από τις διαβιβάσεις ήταν ότι είχαν σοβαρό πρόβλημα στο να παίρνουν... είχαν σοβαρό πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες λόγω των ισχυρότατων παρεμβολών που κάνανε οι Τούρκοι. Και μας λέγανε σαν κανονικός πόλεμος. Αυτό είναι κάτι δεδομένο, γίνεται.
1: Ναι, αλλά τώρα έχουν φτάσει μέχρι και τα τουρκικά αλλιευτικά να κάνουν παρεμβάσεις, να παρενοχλούν τις ελληνικές θάλασσες. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο και οι ψαράδες έχουν πρόβλημα στη
0: διεύθυνση. Το ακούω αυτό με προσοχή. Εκείνο το γεγονός που με έκανε εντύπωση ήταν στο θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου. Τα άλλα, επειδή τα έχω ψάξει τα περισσότερα επεισόδια, πλην μερικών που είναι ακριβώς τα όρια σε νησιά τύπου όπως το Αγαθονής που είναι ουσιαστικά τα χωρικά τα τετραέδρια χωρικά της Τουρκίας είναι λίγα, είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο, ακουμπάνε και δεν έχει πλήρη ανάπτυξη χωρικών υδάτων. Με την εξαίρεση αυτών των περιοχών, στις άλλες περιοχές υπάρχει ισχυρότατη παρουσία του λιμενικού, δηλαδή λόγω του προβλήματος του μεταναστευτικού. Στο Ανατολικό Αιγαίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα πλοία του λιμενικού σώματος από ό,τι υπήρχαν ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος. Ακούω λοιπόν όσα λέγονται από τους Έλληνες ψαράδες. Δεν τα απορρίπτω, τα ακούω προσεκτικά και περιμένω να δω κάποια περισσότερα στοιχεία πλην του θέματος της Σαλονίσου, επαναλαμβάνω. Όπου εκεί φαίνεται ότι υπήρξε παραβίαση.
1: Ναι. Φυσικά το λιμενικό, ο ρόλος του είναι να προστατεύει τους ψαράδες μας, αυτό είναι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά είναι τεράστια η παρουσία του λιμενικού. Δεν έχουμε 40 σκάφη σχεδόν του λιμενικού στο Ανατολικό Αιγαίο, δεν είχαμε ποτέ τόσα σκάφη.
1: Ναι, αλλά και οι Τούρκοι έχουν πολλά σκάφη πλέον. Και αυτοί που μπαίνουν και συνεχίζουν. Ναι. Έχουν φτάσει δηλαδή πολύ κοντά στη
0: Σελήνη. Λεωνίδα, να εξηγήσω τι εννοώ.
1: Τα περισσότερα ψάρια που τρώμε θα είναι τουρκικά σε λίγο. Ναι, έτσι λένε οι άνθρωποι στα νησιά, από ό,τι έχω ακούσει.
0: Εντάξει, υπάρχει μια υπερβολή σε αυτό.
1: Ναι, υπερβολή,
0: να εξηγήσω τι εννοώ. Να εξηγήσω τι εννοώ. Οι Τούρκοι πηγαίνουν και ψαρεύουν με συμφωνίες στην Αλγερία και στο Μαρόκο. Οι αλλιευτικοί τους στόλοι γυρίζουν από εκεί προς την Ελλάδα. Εάν τους πιάσει καιρός, ασκώντας το δικαίωμα της αυλαβούς διελεύσεως, προσεγγίζουν κάποιες απάνεμες περιοχές κοντά σε ελληνικά νησιά και στέκονται εκεί, δεν σημαίνει ότι ψαρεύουν. Φαίνεται και από τον τρόπο που είναι τα εργαλεία τους όλα αυτά, δεν ψαρεύουν. Το ότι περνάει ένας αλλιευτικός στόλος μέσα από ελληνικά χωρικά ύδατας κοντάς στο δικαίωμα της αυλαβούς διελεύσεως δεν σημαίνει ότι ψαρεύει, γιατί πάβει να είναι αυλαβής η διέλευση. Το λέω γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, ναι, αρκετές, οι οποίες βγαίνουν φωτογραφίες, α, οι Τούρκοι σταμάτησαν, ξέρω κι εγώ, έξω από την Πάρο, σταμάτησαν εκεί. Σχετίζεται και με τις καιρικές συνθήκες και με το ότι σταμάτησαν για να προφυλαχθούν σε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Τις διαχωρίζω από το τι έγινε στην Αλόνισο, τις διαχωρίζω από περιστατικά που γίνονται μεταξύ των ανατολικών ακτών των νησιών μας και των μικρασιατικών ακτών, αλλά εκεί έχουμε ισχυρότερη παρουσία του λιμενικού σώματος. Οπότε είναι μια άλλη κατάσταση.
1: Ναι, τώρα στο γεωπολιτικό πλαίσιο φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η όχι μόνο ρήξη, αλλά μια σύγκρουση, έτσι, μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας που υποβόσκει και μάλιστα κλιμακώνεται όχι μόνο στη Συρία, γιατί η Συρία είναι αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο, αλλά μπορεί να προχωρήσει και σε άλλες περιοχές. Βλέπουμε μια αποστασιοποίηση της Αμερικής, δεν παίρνει θέση, έτσι. Καλά, για την Ευρώπη δεν συζητάω, αν έχει εξωτερική πολιτική η Ευρώπη. Εμείς πώς στεκόμαστε τώρα σε αυτή τη...
0: Χρειάζεται πολύ προσοχή.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε λόγους να μπούμε στη διαμάχη Ισραήλ-Τουρκίας. Γίνεται για άλλους λόγους. Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα με την Τουρκία. Χρειάζεται πολύ προσοχή και ισορροπημένες κινήσεις και μεγάλη δεξιοτεχνία διπλωματική σε αυτά τα θέματα. Δεν έχουμε λόγο να γίνουμε μέρος αυτής της διαμάχης.
1: Ναι, αλλά εγώ ακούω και κάτι φωνές ότι εάν βομβαρδίσει το Ισραήλ την Κύπρο, τα κατεχόμενα δηλαδή, εμείς τι θα κάνουμε.
0: Ναι, να πω κάτι για αυτό, ναι, το θέμα. Καμιά Ισραηλινή μάνα δεν θα ήθελε να χάσει το παιδί της σε ένα πόλεμο Ελλάδας-Τουρκίας. Θα το θέσω έτσι σε αυτή τη βάση.
1: Βέβαια, αυτό λογικό είναι, αλλά άμα είναι πόλεμος Ισραήλ-Τουρκίας...
0: Ναι, ας αποφύγουμε τέτοιου είδους σκέψεις. Δηλαδή, μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί ποτέ σε μια ανατολική χώρα. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Μπορεί και να εγώ αυτό πιστεύω. Αλλά επειδή πολλά ακούγονται και έχει φουντώσει αυτή η συζήτηση.
0: Ναι. Μπορεί να της επιτεθεί σε εδάφη των χωρών, στη Συρία, στη Σομαλία, ναι, στη Λιβύη. Αλλά να της επιτεθεί απευθείας σε τουρκικό έδαφος, αποκλείεται.
1: Βέβαια δεν θα είναι και λίγο αν γίνουν συγκρούσεις στη Συρία ή στη Λιβύη.
0: Ναι, απλώς το άλλο ενεργοποιεί το ΝΑΤΟ. Είναι εντελώς άλλη κατάσταση. Δηλαδή είναι εκτός λογικής. Το Ισραήλ δεν θα κάνει ποτέ ένα τέτοιο λάθος.
1: Λογικά έτσι είναι, αλλά αυτό το θέμα απασχολεί πλέον και τα social media και ακούγονται απίστευτες απόψεις και θεωρίες.
0: Διατηρούμε λοιπόν εμείς την ψυχραιμία μας, βλέπουμε τα πράγματα ως έχουν. Το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί ποτέ απευθείας σε τουρκικό έδαφος, διότι ενεργοποιείται αμέσως η ρήτρα προστασίας του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από τις συγκρούσεις που μπορεί να γίνονται σε άλλες περιοχές, π.χ. στη Συρία. Και ας αφήσουμε έξω από τη λογική ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει για λογαριασμό μας
1: και θα πάρει την πόλη.
0: Τα κατεχόμενα και θα πάρει την πόλη. Κάθε φορά έχω ως αρχή δύο πράγματα. Ένα, ότι δεν θα έρθουν Λουξεμβουργιανοί πεζοναύτες να πολεμήσουν το Καστελόριζο. Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Και το δεύτερο, ο Λύκος έχει χοντρό το λαιμό του γιατί κάνει τις δουλειές μόνος του. Εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Όταν είχα πάει Λεωνίδα στην Αρμενία πριν από 4 χρόνια, μέσα μετά τον πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν, ξέρεις τι μου λέγανε. Βασιστήκαμε, λέει, στους Ρώσους ότι θα αποθούσαν τους Αζέρους. για την κρίσιμη στιγμή, οι Ρώσοι ήταν εξαφανισμένοι.
1: Βέβαια, και εξακολουθούν να είναι για την Αρμενία. Ναι. Γιατί νομίζω ακριβώς ότι την Αρμενία την έχουν βάλει στο μαύρο κατάστοιχο οι Ρώσοι.
0: Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία το τι συμβαίνει με την Αρμενία, αλλά οι Αρμένοι δεν βασίστηκαν στις δικές τους δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τους Αζέρους. Πίστευαν ότι θα βοηθούσαν οι Ρώσοι. Δεν πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει κανένας. Εκεί πρέπει να είσαι την κρίσιμη ώρα εκεί μόνος.
1: Αυτό ισχύει απόλυτα για μας. Το έχουμε ζήσει άλλωστε.
0: Ναι.
1: Το είδαμε και το 1974, γιατί και το 1974 είχαμε σύγχρονα οπλικά συστήματα. Μην το ξεχνάμε.
0: Ναι. Ναι, βέβαια.
1: Εκείνη την εποχή πάλι είχαμε αεροπορική υπεροχή.
0: Υπήρχαν, είναι και δεν είναι έτσι. Ήταν μόλις τα είχαμε παραλάβει. Είναι μια σειρά από πράγματα. Μόλις τα είχαμε παραλάβει, δεν βρίσκονταν στο σωστό σημείο όταν ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες κτλ. Δηλαδή, την ημέρα όταν ξεκίνησε η εισβολή η τουρκική, τα Φάντομ που μόλις είχαμε παραλάβει βρίσκονταν στην Αδραβίδα, στη Δυτική Πελοπόννησο. Πήγαν μετά από μια μισή μέρα πήγαν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δηλαδή την κρίσιμη στιγμή της αποβάσεως, όπου εκεί θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμα, βρίσκονταν στη Δυτική Πελοπόννησο. Τα περίφημα υποβρύχια τα στείλαμε, αντί να έχουν φύγει με το που γίνει το πραξικόπημα, να έχουν φύγει για το στενό μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου. Φύγανε από την Αθήνα, από τον Πειραιά, τον Αύσταθμο, τη Σαλαμίνα. Φύγανε το μεσημέρι της παραμονής της επιθέσεως των Τούρκων. Θα ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση αν βρισκόταν ήδη στο στενό από τις 15 Ιουλίου, αντί να φύγουν στις 19 Ιουλίου το απόγευμα. Τέλος πάντων, ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Λεωνίδα, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Είμαι έξω από το Βελίδιο.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Ναι.
0: Και έχω προκαλέσει ένα μικρό κυκλοφοριακό πρόβλημα εδώ πέρα που βρίσκομαι. Ναι, ζητώ συγγνώμη.
1: Θα σε αποδεσμεύσουμε και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, μια άλλη φορά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια της εκπομπής μας σήμερα εξ αρχείων. Είναι η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Κάθε Σάββατο 9 με 12, κάθε Κυριακή 9 με 12. Και έχουμε στη γραμμή μας τον ρεπόρτερ των παραπολιτικών, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο από Θεσσαλονίκη, για να μας δώσει τα νέα γιατί. Μας ακούς, Δημήτρη?
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα Λεωνίδα μου, έτσι φίλες και φίλοι των παραπολιτικών.
0: Για τα γεγονότα, τι έγινε μέσα έξω εκεί στη Δέθα?
1: Ακούσαμε όλες και τις ανακοινώσεις, όλες και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Υπάρχει έτσι μια επιφυλακτικότητα, έτσι μια δυστυχία από τη μια μεριά για αυτά που ακούστηκαν. Από την άλλη μεριά υπάρχει και ένας τόνος ότι κάπως τα πράγματα πάνε να βελτιωθούν. Ότι όσον αφορά τουλάχιστον με τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, από όσα, με όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, από τον χρόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν 500 ευρώ επίδομα για τα Χριστούγεννα, σαν μισό δώρο ας πούμε, ενώ οι συνταξιούχοι από τον Νοέμβριο, δηλαδή από τον επόμενο μήνα, θα λάβουν σύν 100 ευρώ στα 300 που λαμβάνουν, δηλαδή στα 400 ευρώ. Θα υπάρχουν αρκετές δώρες απρίθησης, θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Ανακοινώθηκαν και μέτρα για τους αγρότες. Δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί ακόμα τουλάχιστον όσον αφορά τους κτηνοτρόφους. Ενώ έχει προκαλέσει έτσι μια εντύπωση αυτό, οι ανακοινώσεις, προκάλεσαν εντύπωση οι ανακοινώσεις που έγιναν για την οικογένεια, για τους τρίτεκνους και τους πολίτεκνους. Δηλαδή, όπως λένε οι πρώτες αντιδράσεις, είναι επιφυλακτικοί γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια είναι πολύ μικρά. Δηλαδή, το να εξαλείψει τελείως το φόρο στους τρίτεκνους που δηλώνουν μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα είναι ένα μέτρο που θα ήθελαν να είναι παραπάνω, να δοθούν παραπάνω κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους για να κάνουν και τέταρτο παιδί. Αυτά τουλάχιστον όσον αφορά στα μέτρα. Υπάρχουν και κάποια φορολογικά τα οποία που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, για τα οποία η Ένωση, η Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, είπε Λεωνίδα, φίλε και φίλοι των παραπολιτικών, ότι είναι τουλάχιστον μια αρχή, γιατί θα έχουμε τώρα κατάργηση, μάλλον μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50%. Σταδιακά θα πέσει κι άλλο. Και θα έχουμε και μια σταδιακή κατάργηση ανάλογα με τις γεωγραφικές περιφέρειες και του τέλους επιδεύματος. Δεν θα αφορά την Αττική. Την Αττική θα την αφορά η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, η οριστική, από το 2029. Δηλαδή, μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν τις επόμενες μήνες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικά κάτι από αυτό το μέτρα δεν θα ισχύσει, δηλαδή θα νομοθετηθεί, αλλά θα ισχύσει σε βάθος μέχρι το 2027 και το 2028, που εκεί θα έχουμε και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 περίπου ευρώ. Αυτό είναι πάνω κάτω το πλέγμα. Χειροκροτήθηκε βέβαια, εννοείται, γιατί δόθηκαν και όσα έχει. Λέει όσα έχει πει ο κ. Μητσοτάκης μέχρι σήμερα, θα έχει υλοποιήσει όσα θα και αυτά τα λίγα. Άλλοι λένε ότι θα μπορούσε να πει και παραπάνω. Άλλοι λένε ότι αυτές είναι οι δημοσιονομικές αντιθέσεις της χώρας. Όπως και ο κ. Μητσοτάκης το λέει αυτό και δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Τώρα, όσον αφορά, Λεωνίδα, στο τι συνέβη απ' έξω, είχαμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά. Έτσι είναι η τελευταία χρονιά.
0: Το συνδικάτο, λες τη συγκέντρωση, τα συνδικάτα και οι αγρότες, πείτε.
1: Κατάφεραν οι αγρότες να έρθουν, έφεραν 20 τρακτέρ παρά τις απαγορεύσεις.
0: Ναι.
1: Ήταν καταπέλτες οι αγρότες κατά της κυβέρνησης. Ανέφεραν ότι δεν τους έχουν δοθεί ούτε τα επιδόματα για το αγροτικό πετρέλαιο, τουλάχιστον σε όλους, ότι δεν τους έχουν δοθεί επιδοτήσεις, δεν έχουν στηριχθεί οι κτηνοτρόφοι, ειδικά οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε πάρα πολύ άσχημη θέση. Είδαμε τι γίνεται στην Λέσβο. Ειδικά οι κτηνοτρόφοι είναι πάρα πολύ εξοργισμένοι, Λεωνίδα. Ναι. Όπως και είναι και οι αλλοίες. Μας έλεγαν οι αλλοίες εκεί πέρα ότι δεν έχουν πάρει καθόλου επιδότηση στο πετρέλαιο για την αλλία. Για αυτούς είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για να μπορούν να βάζουν μπροστά τους τα καΐ και τις κούνες τους, για να μπορούν να ψαρεύουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για αυτούς και δεν έχουν πάρει χρήματα. Τώρα για τις επιδοτήσεις είπαν ότι ακόμα δεν τις έχουν εισπράξει οι αγρότες και γι' αυτό διαμαρτύρονται. Ενώ και για τη μείωση των φόρων, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν τους βρήκε ικανοποιημένους, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι όσοι αγρότες δηλώνουν μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα, και είναι λίγοι αυτοί οι αγρότες, δεν είναι πολλοί, δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο. Αυτή είναι από τη μεριά των αγροτών. Από τη μεριά των εργαζομένων, βέβαια, και από τη μεριά του Πάμε, όπου είχε χιλιάδες κόσμο, επαναλαμβάνω, ήταν πολύ μεγάλη συγκέντρωση αυτή. Ήταν ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος ο Γενικός Γραμματέας του Κουκουρού, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει, όπως είπε, επιτέλους λεφτά στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στην υγεία, στην πρόνοια και στην παιδεία. Ειδικά στην παιδεία, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και βέβαια τους περισσότερους από αυτούς που κινητοποιούνται πέρα από τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς. Η παιδεία πρέπει να αντιμετωπιστεί, πρέπει να δοθούν λύσεις πολύ σημαντικές για την παιδεία, γιατί μην ξεχνάμε, Λεωνίδα, ότι φέτος θα το δούμε σε λίγες μέρες. Είναι η πρώτη χρονιά που θα έχουμε τόσο μικρό αριθμό μαθητών στην πρώτη δημοτικού. Δεν έχει υπάρξει άλλο. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο αυτό που θα δούμε φέτος. Τουλάχιστον αυτό λένε όλοι επισήμως οι επιτελείς του Υπουργείου Παιδείας. Φέτος θα είναι τα λιγότερα παιδιά της πρώτης δημοτικού που έχουν υπάρξει ποτέ μετά τον πόλεμο. Θα έχουμε πρόβλημα. Στην παιδεία, στην
0: προδευτική. Βέβαια και στον αριθμό αυτών των πόσων χιλιάδων μαθητών περιλαμβάνονται πολλά παιδιά που δεν είναι ελληνικής καταγωγής, έτσι, που λέει, ή παιδιά προσφύγων ή αλλοδαπή κλπ.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα. Υπάρχει και αυτή η συζήτηση τώρα εδώ πέρα με τα όσα γράφτηκαν για το βιβλίο, συμπεριλήφθησαν στο βιβλίο και εκεί υπάρχουν πολλή δυσφορία μεταξύ βουλευτών.
0: Πώς θα υπάρξουν παιδιά στην πρώτη δημοτικότητα, δεν υπάρχουν παιδιά. Το ξέρεις ότι το επάγγελμα των παιδιάτρων έχει μεγάλη κρίση. Κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα ιατρία των παιδιάτρων. Γιατί δεν υπάρχει κοινό, δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουν δοθεί τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν. Αυτό που ζητάνε οι τρίτεκνοι πολίτεκνοι, αλλά και όσοι γονείς πρέπει να έχουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να επιδοτηθούν αυτοί οι άνθρωποι, να επιδοτηθούν, που είναι σοβαρά, όχι άπαξ με 1.000 ευρώ, να τους δίνουν χρήματα κάθε μήνα για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Ήδη τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά. Η στέγη είναι πάρα πολύ ακριβή. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός έτσι ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε θα επεκτείνει και το. Πάλι άλλη μια φορά το πρόγραμμα Το Σπίτι Μου 3. Άρα και πάλι αυτό που ξεταραβαίνει δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί γι' αυτό είναι δάνειο. Στην ουσία είναι και χαμηλότερο, δεν είναι δάνειο. Για να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, για να δημιουργήσουν οικογένεια, για να δημιουργήσουν το πρώτο παιδί, όχι το τρίτο, ούτε το δεύτερο, το πρώτο, θα πρέπει να υποστηριχθούν οικονομικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Λεωνίδα. Αλλιώς και τα μενευτικά κέντρα και οι μενευτικές κλινικές θα κλείνουν και οι παιδίατροι. Δεν θα έχουμε κανένα έτσι επαγγελματικό τόπο εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θίγει όσο έπρεπε να θίγει, τουλάχιστον αυτό λένε όλοι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών και συλλογικών φορέων.
0: Μάλιστα.
1: Λεωνίδα. Ήρεμα είναι τα πράγματα τώρα. Ήρεμα είναι τα πράγματα. Είμαι εδώ στο κέντρο τη
0: Ελλάδα.
1: Οι συγκεντρώσει έχουν διαλυθεί. Από εκεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο γίνονται κάποιε προσπάθειε να μαζευτούν ορισμένοι. Εκεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και αλληλέγγυη. Η αστυνομία έχει ισχυρή παρουσία εκεί. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Μην ξεχνάμε και τι συνέβη πριν από 2 μήνες, Λεωνίδα, εδώ, με τις επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ, που είχε συνέπεια να καταλήξει μια γυναίκα, η Βάγια Νέστορα. Τα πράγματα και να γίνουν συλλήψεις πολλές και να γίνουν και προφυλακίσεις πολλές. Για να καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι λίγο έκρηθμα. Συστάξει, αλλά όμως δεν συστάξει των αντιεξουσιαστών. Αλλά όμως η αστυνομία δεν επιτρέπει τις συναντήσεις τους.
0: Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις, Δημήτρη?
1: Δεν έχω, Λεωνίδα. Ναι. Αυτά είναι. Αυτός είναι παραπάνω κάτω κύκλος. Ναι. Θα μιλήσει ξανά ο Πρωθυπουργός αύριο για την συνέντευξη τύπου. Ναι, στις 12 το μεσημέρι. Και μετά από Δευτέρα Τρίτη θα εξειδικευτούμε.
0: Ωραία, ναι. Σε ευχαριστούμε.
1: Και όπως μας είπε, θα εξειδικευτούν τα μέτρα από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, ανάπτυξη σε αρμόδια Υπουργεία από Δευτέρα Τρίτη, για να ξέρουμε τι προβαδίζουμε σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, πολύ και καλό βράδυ.

0: Πάμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, πρώτη της νέας σεζόν, εξ αρχείων. Έχουμε τώρα στη γραμμή μας το φίλο της εκπομπής επίσης, τον Γιάννη Παπαμιχαήλη, καθηγητή κοινωνικής ψυχολογίας, για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο άπτεται και της παιδείας που λέγαμε πριν, αλλά και της κοινωνίας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Λεωνίδα, είναι και ο Σπύρος εκεί.
0: Δεν είναι σήμερα μαζί μας, δεν έχει έρθει, έχει ένα πρόβλημα. Ναι.
1: Πάντως σας συγχαίρω γιατί είναι ο Ανδρέας ο Μαζαράκης, θα χαιρόταν πολύ.
0: Ο Ανδρέας είναι πάντα μαζί μας.
1: Εκπομπή.
0: Είναι πάντα μαζί μας.
1: Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία.
0: Γιάννη, είδα ένα άρθρο σου στο SL Press του φίλου του Σταύρου του Λεγερού. Σχετικά με αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία, που αυτά που κάθε μέρα τα τρομακτικά που ακούμε, ανθρώπους να βρίσκουν καταψυγμένους, μωρά κατακρεουργημένα κλπ. Τι συμβαίνει τελικά?
1: Πρώτα απ' όλα, όλο και πιο συχνά νομίζω, Λεωνίδα, θα το διαπιστώνεις και εσύ, συμβαίνουν δίπλα μας τέτοια αποτρόπαια
0: περιστατικά. Σήμερα βρήκαν ένα ψάλτη έξω από την εκκλησία σε ένα κοντέιντερ μέσα. Δηλαδή πράγματα απίστευτα καθημερινά.
1: Απίστευτα, όπως το λες. Όλο και πιο συχνά συμβαίνουν δίπλα μας τέτοια αποτροπέα που σε λίγο ξεχνιούνται. Για να έρθουν καινούργια στη θέση τους. Έτσι. Η κοινωνία, θα έλεγα, εξοικειώνεται σταδιακά με τη φρίκη. Ένα είδος μυθριδατισμού, μικρές δόσεις που σε λίγο πολλαπλασιάζονται, γίνονται πιο ισχυρές, αλλά δεν το συνηθίζεται και αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ αυτή την αίσθηση, αλλά είναι τόσα πολλά τα πλέον τα περιστατικά, δηλαδή ακόμα και τα τελευταία 1-2 χρόνια να μείνουμε, είναι από, ξέρω εγώ, θα σου θυμίσω την ιστορία του Ζεύγους των αστυνομικών, η οποία καλύφθηκε, εξαφανίστηκε, χάθηκε, η οποία θεωρήθηκε η πιο αποτρόπαια. Του θυμάσαι των αστυνομικών της Βουλής, έτσι.
0: Της Βουλής των αστυνομικών.
1: Ναι. Χάθηκε αυτό, πάει, ξεχάστηκε. Το Βούλγαρο που έβραζε το κοριτσάκι τη Δανή, τον Άγγελο. Τόσα πολλά που...
0: Την ιστορία με το Μίχο και το κοριτσάκι.
1: Προφανώς ιστορία με το Μίχο που είναι και δικό μας παιδί, έτσι. Κάπου θα πέσει κάπως μαλακά και αυτός. Κοινωνία βλέπει κάθε λίγο και λιγάκι ένα τέτοιο περιστατικό. Όσο πάει και πιο αποτρόπαιο άλλωστε. Και λίγο έχω την αίσθηση ότι εξοικειώνεται, και γι' αυτό το έγραφα και σαν συμπληρώματα διαστροφής, γιατί τρέφεται μεν με όλη την πολιτική ορθότητα και τρέφεται από παντού, συνεχώς από παντού, αλλά δεν φτάνει μόνο τα συμπληρώματα ιδεολογικής διατροφής, χρειάζονται και συμπληρώματα διαστροφής. Για να εξοικειωθεί με αυτό και να ελέγχεται λίγο οι αντοχές της κοινωνίας στο αποτρόπαιο. Έχει την αίσθηση κανένας ότι δεν πρόκειται να τελειώσει αυτό. Δεν πρόκειται να τελειώσει κυρίως με νομικούς τρόπους. Δεν τελειώνει έτσι με νομικούς τρόπους. Δηλαδή μια κοινωνία που έχει χάσει την η ηθική συνοχή της, παλιά θα λέγαμε την ψυχή της και διάφοροι έτσι... Σε αυτό διανοούμενο θα λέγαμε την ψυχή της, τι ιδεαλιστική φράση είναι αυτή, τι φρίκη είναι αυτή, άκου ψυχή της, δεν έχει ψυχή η κοινωνία. Τέλος πάντων, ας μην πάρουμε αυτή τη φράση που θα ενοχλούσε τους ψευτοορθολογιστές της διπλανής πόρτας. Έχει χάσει την συνεκτικότητά της. Έχει χάσει αυτό που ήταν, τα ήθη και τα έθιμά της που την οργάνωναν πρακτικά. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν υπήρχαν έκτροπα, υπήρχαν και πολλά μάλιστα. Αλλά και η συχνότητά τους ήταν σαφώς μικρότερη και ο τρόπος που τα αντιμετώπιζε αυτά τα αποτρόπαια περιστατικά η παραδοσιακή κοινωνία ήταν πολύ σκληρός συνήθως. χωρίς να πάει να πει αυτό, ότι δεν υπήρχαν και αποσιωπήσεις και συγκαλύψεις και όλα αυτά. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, ας πούμε, μεταξύ αιμομιξίας και στα όρια του κανιβαλισμού πλέον, βία κατά των πιο αδύναμων, που είναι συνήθως τα παιδιά και οι γέροι.
0: Έχουμε, βλέπουμε κατεψυγμένα μωρά και,
1: κατεψυγμένα
0: και
1: μωρά
0: παιδιά και βιασμένα.
1: Και βιασμένα παιδιά με σύφυλλη, ανήλικα, που αναρωτιέσαι κανείς, δηλαδή ως πού θα αντέξει η κοινωνία, ποια κοινωνία, ο γείτονας, δεν υπάρχει. Έχει κλειστεί πόρτα. Ο ποιος ακριβώς είναι αυτός που θα έβαζε κάποιο φρένο βιαιότατο, μη ανεκτικό σε αυτές τις καταστάσεις. Τι θα μου πεις, αυτοδικία, πες το και έτσι. Αν περιμένουμε πάντως χωρίς κοινωνικό έλεγχο να σταματήσουν αυτού του τύπου τα φαινόμενα, μάλλον τζάμπα περιμένουμε, γιατί δεν θα συμβεί τίποτα τέτοιο. Κάθε φορά θα υπάρχει κάτι χειρότερο.
0: Υπάρχει μια πλέον θεσμοποίηση της διαστροφής τελικά.
1: Βέβαια, μια κανονικοποίηση της διαστροφής, έτσι.
0: Και ουσιαστικά η διαστροφή, σύμφωνα με τον ελληνικό λόγο, είναι μια ζωή χωρίς λόγο και μέτρο.
1: Ναι, ακριβώς. Και περάσαμε από αυτό μέσω ανεκτικότητας και επιτρεπτικότητας των πάντων. Ήταν όλα αυτά και ανεκτικότητα και η επιτρεπτικότητα θεωρήθηκαν από τους πολιτικά ορθούς του νέου κόσμου στάσεις προοδευτικές, σύμφυτες με την πολιτική θρησκεία του δικαιωματισμού. Δεν έχω και εγώ το δικαίωμα να βάλε ό,τι θες συνέχεια. Δεν έχω και εγώ το δικαίωμα, δικαιωματούχος δεν είμαι και εγώ. Από την άλλη μεριά υπήρχε όλο αυτό το ιδεολογικό κατασκεύασμα της ατομικής χειραφέτησης από ταμπού, από προκαταλήψεις, από απαγορεύσεις των συνεκτικών κοινωνιών του ιστορικού παρελθόντος που ονομάστηκαν ολοκληρωτικές. Όλη αυτή η χειραφέτηση ήταν μια απελευθέρωση του ατόμου, εννοούμε. Δηλαδή απελευθέρωση με την έννοια της αρνητικής σημασίας της ελευθερίας. Απελευθέρωση από προκαταλήψεις, από κοινωνικό έλεγχο, από ταμπού, από απαγορεύσεις. Το άτομο απελευθερώθηκε από τα ταμπού, από τις προκαταλήψεις, από τον κοινωνικό έλεγχο. Είναι εντελώς άλλο πράγμα από την ελευθερία σαν συλλογικό πολιτικό αγαθό, το κεκτημένο με συλλογικούς αγώνες, με θυσίες και υπερβάσεις. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό όμως το ιδεώδες της ατομικής χειραφέτησης δούλεψε. Πέρασε στα μυαλά λίγο.
0: Αυτό έχει να κάνει και με την οικονομία του Λεσεφέρ, αυτό το...
1: Και βέβαια. Ναι. Είναι κομμάτι.
0: Την αρπακόλα.
1: Εξαρτάται σε ποιο τομέα, Λεωνίδα, το εφαρμόζεις. Σε ποιο τομέα εφαρμόζεις μια έννοια για να έρθουμε στα κιλά μας, που λένε. Ο ριζοσπαστισμός, η καινοτομία, είναι απολύτως σύμφυτα με την καπιταλιστική λογική. Είναι τα σήματα της προόδου. Γι' αυτό και σήμερα όταν λέμε ο συντηρητισμός είναι κάτι δεξιό και ενώ ο ριζοσπαστισμός είναι κάτι αριστερό, πέφτουμε απολύτως έξω. Σήμερα ίσως ισχύει ακριβώς το ανάποδο. Ο συντηρητισμός και η άμυνα θα ήταν κάτι το αριστερό, ο δε ριζοσπαστισμός αυτού του τύπου είναι κάτι που πάει ντουγρού προς την αγριότατη καπιταλιστική βαρβαρότητα. Σήμερα ο κάθε διεστραμμένος γίνεται κατά φαντασίαν, αισθάνεται κατά φαντασίαν δικαιωματούχος. και υλοποιεί και αυτός τις φαντασιώσεις του όπου και όπως μπορεί. Έχουμε μικρούς και μεγάλους Επστάιν. Έχουμε τους μεγάλους Επστάιν με το πολύ χρήμα για, για τις ελίτ, σιγά τις ελίτ. Λουμπενοποιημένη είναι και η ελίτ. Λουμπενοποιημένο είναι περίπου το σύνολο του κόσμου που είναι γύρω μας. Τίνει προς τη λουμπενοποίηση. Ο μικρός και ο μεγάλος Επστάιν. Ο Επστάιν έχουμε το μεγάλο, το γνωστό, αλλά έχουμε και τον Επστάιν της γειτονιάς.
0: Έτσι,
1: ναι. Η κουτσή Μαρία βρίσκει κάπου σε βάρος συνήθως των πιο αδύναμων, και η πιο αδύναμη για την κουτσή Μαρία, την Επστάινική, είναι τα παιδιά και οι γέροντες. Βρίσκει συνήθως λοιπόν και η κουτσή Μαρία ένα τρόπο, ένα τόπο επίσης, να ελοπίσει τις επιθυμίες της ή να εκφράσει το άγχος της ή την κατάθλιψή της, λόγω χάρη σκοτώνοντας τα παιδιά της. Το θυμά, δεν έγινε αυτό τώρα. Και έχει δίνει πολλές τέτοιες ιδέες, δυστυχώς, και στις υπόλοιπες κουτσές Μαρίες της γειτονιάς που πληροφορούνται το πράγμα αυτό. Το ακούνε αυτό. Και σου λέει κι εγώ. Και το λέει και εντύμως καμιά φορά. Δηλαδή κι εγώ, ρε παιδί μου, έχω μια επιλόχιο κατάθλιψη. Κι εγώ την έχω αυτή την κατάθλιψη. Λες να πετάξω το παιδί μου από το μπαλκόνι. Λες, μπορεί να μου συμβεί και εμένα, ναι. Πώς της ήρθε της κουτσής Μαρίας αυτή η ιδέα? Έγιναμε όλοι έτσι τροποντινά μικρό Επστάιν. Μπήκαμε όλοι στη λίστα. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, ας πούμε, το είχα ονομάσει παλιά το 2005 στο Αυτοκρατορία και Συνειδήσεις μια στάση οικειοφοβίας, φόβο για το οικείο, αποστασιοποίηση, απαξίωση δηλαδή της, του ιστορικού ή προσωπικά οικείου από τον κάθε κακομοίρη που νομίζει ότι γίνεται προοδευτικός ή και αριστερός όταν πει κάτι εναντίον του οικείου, της π.χ. της πατρίδος του, π.χ. της ιστορίας του.
0: Της παράδοσης ιστορικής, πολιτικής,
1: της παράδοσης. Είναι η απαξίωση του πρώην πλησίων που συγκροτούσε τα συλλογικά υποκείμενα του παρελθόντος, τα εθνικά, τις εθνικές συνειδήσεις και τα ταξικά. Ήταν επίσης το ιδεώδες της αδελφότητας, αργότερα της συντροφικότητας, με όλο το ιδεολογικό υπόβαθρο που στήριξε το νεότερο πολιτικό λεξιλόγιο.
0: Είναι αυτό που είπε η Θάτσερ, δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν μόνο άτομα. Αυτό πραγματικά ήταν η κατάρα που έπιασε τελικά.
1: Άρα ο οικείος είναι ο γείτονας πρώτα απ' όλα. Είναι ο συμπατριώτης. Είναι ο συνάδελφος. Για να μιλήσουμε έτσι για τα γεωγραφικά και εθνοτικά και ταξικά συλλογικά υποκείμενα. Αλλά σε ποιο στενό κύκλο είναι το κοντινό συγγενικό άτομο. Είναι χαρακτηριστικό, ρε Λεωνίδα, ότι αυτό είναι, θα έλεγε κανένας, δύσκολο να το καταλάβουν. Ένας τύπος που έκανε κριτική, είναι χαρακτηριστικό στο κείμενό μου αυτό που αναφέρεσαι στο SL Press για τα συμπληρώματα διαστροφής, μου υπενθυμίζει, εγγράφει ένα κείμενο, είναι εντελώς αστείο, μου υπενθυμίζει αυτός ο τυπάκος ότι ο Έλληνας της παρέας της Κυψέλης ήταν υποτίθεται θρησκόληπτος και πατριωτικό εθνικιστής. Τι βρήκε να πει λοιπόν ο Λεβέντης αυτός? Μάλιστα. Ότι και οι Έλληνες μπορεί να είναι κακοί άνθρωποι. Άντε καλέ, λέσε. Και γιατί το λέει αυτό τώρα αυτός ο Λεβεντάκουρας?
0: Ναι.
1: Για να δηλώσει στον εαυτό του και στους γύρω του ότι εγώ, παιδιά, είμαι πολιτικά ορθός. Δεν είμαι προοδευτικός άνθρωπος, ρε παιδάκι μου. Έχουμε, θα σου έλεγα, δεν ξέρω αν έχεις και εσύ αυτή την αίσθηση, αλλά έχουμε γεμίσει δίθεν αντισυστημικούς μπουρδολόγους.
0: Αυτό γίνεται λόγω και των social media.
1: Βέβαια.
0: Έχει γεμίσει.
1: Αντισυστημικούς μπουρδολόγους, οι οποίοι πλέον φαίνονται, είναι το νέο σύστημα οι αντισυστημικοί μπουρδολόγοι, και λογοκλόπους ψευτοδιανοούμενους του Δίφραγκου, που παριστάνουν ότι έχουν ανακαλύψει τον πασίγνωστο, βέβαια, και χιλιοεπομένο σύγχρονο κόσμο, και ο καθένας το κάνει για τη φιγούρα του, έτσι ψυχρά, για το φαίνεστε, θα έλεγε ο Φρέμ. Τι σημασία έχει αμέ που να λογοκλόπο, κλέψε εκεί πέρα, εντάξει, λες και εσύ κάτι, ας πούμε. Είναι απίστευτο όμως ότι στο κείμενο, σε ένα κείμενο που αφορά, ας πούμε, μια πολυπολιτισμική παρέα διαστραμμένων ανθρώπων της Κυψέλης, βρίσκεται ένας τυπάκος που το μόνο πράγμα που έχει να πει για να αντικρούσει τον αρθρογράφο, δηλαδή εμένα, ναι, το μόνο που έχει να πει είναι ότι ο Έλληνας ήταν ένας θρησκόληπτος εθνικιστής. Άντε ρε, σοβαρά. Και αυτό πιστεύει ότι είναι, πώς το λένε, διαψεύδουνε, ρε παιδά, διαψεύδει το κείμενό μου. Διαψεύδει αυτό που λέω. Αυτό τι είναι, μπορεί να μου πει. Γιατί μιλάμε για την Κουτσή Μαρία, μιλάμε για. Αυτό τι είναι. Θα μου πει ένα απλό ηλίθιο. Σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν λύνει το πράγμα. Δεν είναι μόνο ηλίθιοι. Οι ηλίθιοι υπάρχουν σε όλες τις εποχές. Δεν φτάνει να είσαι ηλίθιο. Είναι ένα πλαγίο, οικειόφοβο, πολιτικά ορθό ηλίθιο. Είναι αυτοί οι οποίοι στο κάτω-κάτω τη γραφή έχουν ήδη συνηθίσει με το αποτρόπαιο. Και έτσι μόνο απ' έξω παριστάνουν ότι διαμαρτύρονται.
0: Γιάννη,
1: αν
0: ψάξουν για
1: από
0: κατάσταση
1: κάτω γιατί τους ενοχλεί όλη αυτή η κατάσταση, μάλλον δεν είναι και πολύ σαφές. Τι να κάνουμε, πάντα υπήρχαν αυτοί. Τι θα σου πει αυτό.
0: Για σιγά όλη αυτή την κατάσταση, Γιάννη, πιστεύεις ποια είναι η κύρια ευθύνη στην πολιτεία, στα μέσα ενημέρωση,
1: στην παιδεία? Σε ένα θεσμό, σε μια κοινωνία όλοι οι θεσμοί έχουν, βάζουν το λιθαράκι τους για το οικοδόμημα μιας νοοτροπίας ή μιας κοσμοθεωρίας ή ενός τρόπου του σκέπτεστε, μια αντίληψη, γιατί περί αυτού μιλάμε τώρα, μια αντίληψη. Η πολιτική ορθότητα αυτού του τύπου που έχει καθιερωθεί, κυριολεκτικά καθιερωθεί, είναι κάτι το οποίο όλοι οι θεσμοί και η παιδεία και βεβαίως τα ΜΜΕ και όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους. Αλλά να το πάρουμε από την πίσω μεριά. Το έχουν πετύχει. Έχουν φτάσει στο υποθητό αποτέλεσμα. Δηλαδή συζητάς με αυτόν που δεν είναι αδιάφορος, γιατί υπάρχει και αυτός που σου λέει έλα μωρέ τώρα, σιγά. Αλλά μην πάρουμε αυτήν την ακραία μορφή αδιαφορίας. Οι άλλοι σου λένε πάντα υπήρχανε μωρέ, γιατί στην ελληνική κοινωνία με τα χριστά ήθη δεν υπήρχανε και δεν ξέρω τι και εγκλισμοί και εγκλήματα και τα λοιπά, σαν να είναι αυτός το θέμα και όχι η συχνότητα ή ο τρόπος αντιμετώπισης, όχι η ντροπή που δημιουργούσε στο σύνολο ενός χωριού η ύπαρξη λόγου χάρη, η αίσθηση ντροπής που δημιουργούσε σε μια μικρή κοινότητα η αίσθηση ότι ένας τέτοιος διαστραμμένος κυκλοφορούσε δίπλα του και ήταν μέσα στο καφέ του χωριού. Αντί να συζητάνε αυτό, συζητάνε αν υπάρχουν κακοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Δηλαδή κάτι να πούμε εναντίον της χώρας, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι επειδή είναι ο Αφγανός, η Γερμανίδα και δεν ξέρω τι. Στην Κυψέλη υπήρχε και ένας Έλληνας, ο οποίος μάλιστα ήταν θρησκόληπτος. Φαντάσου πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι για να διαβάσεις ένα κείμενο που αφορά ένα τέτοιο φαινόμενο και εσύ να επικεντρωθείς στο αν υπάρχει ένας κακός Έλληνας.
0: Γιάννη μου, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά όλα. Έχουμε φτάσει όμως στο τέλος της ώρας. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση την επόμενη εβδομάδα, γιατί δυστυχώς λόγω της ΔΕΘ δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε όλη την ώρα.
1: Έγινε, Λεωνίδα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί
1: μας. Παρακαλώ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.

Που του έφαγε η μάρα μάγκα και με άλλον μάγκα έκανε χαρτί. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας στα βόρια, τι τραβάρια σας στα βόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας στα βόρια, τι τραβάρια.

0: Πάμε στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής μας. Είναι η ώρα του Σαββάτου 11 με 12 για την ιστορία, αφιερωμένη πάντα στην ιστορία. Και μαζί μας θα είναι ο Γιάννης Αντωνόπουλος, ο ιστορικός μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλό φθινόπωρο εύχομαι. Καλησπέρα στους ακροατές μας, τους αγαπητούς.
0: Γιάννη, νομίζω ότι το θέμα των ημερών, δηλαδή λόγω των τσεπετίου, ας το πούμε, είναι η μικρασιατική καταστροφή.
1: Βέβαια.
0: Αυτό θα έπρεπε να θίξουμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και από πού να το πιάσουμε, γιατί έχουμε μιλήσει επανειλημμένα γι' αυτό, αλλά και ποτέ δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση.
1: Ναι,
0: και μου κάνει εντύπωση που βγαίνουν και πολλά ενδιαφέροντα νέα βιβλία. Και
1: πολλά
0: ιστορικά,
1: βέβαια.
0: Και μυθιστορήματα.
1: Και μυθιστορήματα, ναι. Υπάρχει μια αναγέννηση της βιβλιογραφίας πάνω σε αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια. Ήταν και για την επέτειο των μαύρη επέτειο είναι, των 100 χρόνων από την καταστροφή και την πυρπόληση της Σμύρνης. Και έχουν βγει πολύ και με περιεχόμενο ιστορικό και μελέτες στρατιωτικής ιστορίας. Τι δεν πήγε καλά από στρατιωτική άποψη και αυτό ενδιαφέρον.
0: Ναι, και εξειδικευμένες μελέτες από νέα παιδιά, από νέους ανθρώπους.
1: Βέβαια, από νέους ανθρώπους. Πολύ καλά.
0: Και από το 22 που ήταν τότε η έξαρση, συνεχίζεται.
1: Ναι,
0: συνεχίζεται,
1: ναι. Αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί για τη μικρασιατική καταστροφή για πολλά χρόνια υπήρχε ένα τέλμα. Δηλαδή κάτι είχε γραφτεί, κάτι είχε υποθεί, είχε περάσει το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων, και αυτό είναι μια σημαντική πλευρά της ελληνικής ιστορίας, έτσι πως αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα και ποια ήταν η τύχη τους και πώς μπορέσανε, όχι όλοι, γιατί πάρα πολλοί χαθήκανε και εδώ από τις ασθένειες, την πείνα και τη δυστυχία, με βάση την κατοχή τι έγινε και τα λοιπά, αλλά και για τα ίδια τα γεγονότα, ας πούμε. Τώρα εμφανίζεται μια... Γιατί είναι τα ελληνοτουρκικά πάλι, έτσι, και αναγκάζεται ο κόσμος πολύ σωστά, και σε αυτό βοηθούν οι ιστορικοί, να μας γυρίσουν στο παρελθόν. Έτσι, για να δούμε τι έγινε, πώς έγινε, πώς πήγαμε στη Λοζάνη, τι έκανε, τι δεν έκανε η Λοζάνη κτλ.
0: Έτσι, και μάλιστα μια Λοζάνη που τώρα αμφισβητείται μετά από 100 χρόνια.
1: Βέβαια, αυτό είναι το ωραίο. Το αμφισβητείται. Κοιτάξτε, για τα ελληνοτουρκικά είναι η Λοζάνη και για τα ελληνοκυπριακά, έτσι, τα κυπριακά είναι η Ζήριχη Λονδίνου. Υπάρχουν και 2-3 άλλα. Αλλά αυτό είναι, έτσι. Και τα δύο, με Ζήριχη Λονδίνου έχει τελειώσει, θα ενισχύει ουσιαστικά. Η δε συνθήκη τη Λοζάνη υφίσταται κάθε μέρα τέτοια κακοποίηση από τουρκική πλευρά. Εντάξει, γιατί γι' αυτό αναγκάζεται ο κόσμος, ας πούμε, να διερωτηθεί πώς φτάσαμε στη Λοζάνη, τι συνέβη, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και αναγκαστικά μπαίνουμε στα κανάλια, στους διάβλους της μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής, έτσι, αυτά πάνε μαζί. Και βέβαια αυτές τις μέρες, τώρα ο Σεπτέμβρης, νομίζω 9 Σεπτεμβρίου με το καινούριο μερολόγιο, μπήκε ο τουρκικός στρατός στη Σμύρνη, την οποία την είχε εγκαταλείψει ο ελληνικός στρατός αφύλακτη. Δηλαδή, ο ελληνικός στρατός εγκατέλειψε τη Μικρασία για να σωθεί. Όλες οι μονάδες όχι, έτσι. Μερικές πολεμούσανε και ο πιστοχωρώντας πολεμούσανε. Μερικές άλλες καταπληκτικές οπισθοχωρούσανε αντεπιτίθεντο. Νικούσανε, πιάνε και χμαλό τους. Δηλαδή, σε μια γενικευμένη οπισθοχώρηση, μέσα σε 2 εβδομάδες το πολύ. Μέσα σε 2 εβδομάδες το πολύ, ο ελληνικός στρατός εγκατέλειψε τη Μικρασία κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες, έτσι. Είχαν διαλυθεί τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Εναπόκειτο στους μεράρχους ή στους διοικητές των συνταγμάτων ή στους αξιωματικούς ή στους απλούς, για να βρούνε τρόπους να φύγουν, έτσι. Πάρα πολύ εχμαλωτίστηκαν, πάρα πολύ κατεσφάγησαν από χωρικούς Τούρκους, οι οποίοι τους περίμεναν. Τώρα αν πιστεύεις να πω, το δράμα ήταν τι, ότι η μισή στρατιά βρισκόταν σε μια γραμμή πολύ μέσα στην Τουρκία, έτσι, μέσα στη Μικρασία.

0: όταν έγινε η επίθεση, επειδή δεν άντεχαν άλλοι στρατιώτες για την επίθεση του Κεμάλ, την οποία οφείλαμε να περιμένουμε, και είχαμε πάρα πολλές ενδείξεις ότι και θα χτυπήσει ο Κεμάλ. Αλλά δεν βαριέσαι, δεν έχουν στρατό οι Τούρκοι, οι Τούρκοι είναι ασκέροι, είναι διαλυμένοι, δεν έχουν παντελόνι να φορέσουν. Τέτοια ίσχυε εν μέρη στα επιτελεία. Έτσι. Και βέβαια να μην οπισθοχωρήσετε ούτε ένα μέτρο. Έτσι. Έφτανε η ο βομβαρδισμός στις 4 τα ξημερώματα, 13 Αυγούστου, νομίζω με το παλιό ημερολόγιο, 26. Άρχισε πριν τους ελληνικά στρατόπεδα. Πάνω στους Έλληνες, πέρα από τους Έλληνες, βαράγαν και το εσκί, το αφιόν καρεξάρι, το βαρέσαν, το χτυπάγαν και αυτό. Δηλαδή το κάτι άλλο. Έτσι. Και έσπασε το μέτωπο, ένα κομμάτι του μετώπου έσπασε και κατέρευσε όλο το μέτωπο. Δηλαδή αυτό ήταν αυτό. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εγκατέλειψε ο στρατός στη Μικρασία. Δεν αντέχαν οι στρατιώτες. Με αλλεπάλληλες αποτυχίες στρατιωτικές, οργανωτικές, από πάρα πολλές μάχες που δώσανε και βασανιστήκαν οι στρατιώτες, οι οποίες πήγαν χαμένες. Και στις οποίες πολλές από αυτές νίκησε ο ελληνικός στρατός. Αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Από τον αγώνα σε μια περιοχή άγωνη, μακριά από τα σπίτια τους, καλά, μπορούμε να πούμε χιλιάδες πράγματα που συνέτειναν, το βασικό είναι καταστροφικά συλλήφθην λάθη τραγικά της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Και η μεν στους δε. Αυτό δεν έχει το τέρι του. Έφυγε ο στρατός από τη Μικρασία και άφησε 80.000, υπάρχει μια ενός στρατηγού, δεν θυμάμαι το όνομά του, στην αυτική επιθεώρηση, που λέει ότι εξουδετερωθήκαν 3.500 αξιωματικοί και 88.000 στρατιώτες. 40.000 σκοτωθήκανε και 47.000 βγήκαν τραυματίες ακατεμένοι. Κάτι έχω ψάξει εγώ περισσότερο, ίσως έχει ο άνθρωπος περισσότερα στοιχεία. Γενικά κάπου 28.000 σκοτωθήκανε. Έτσι μέσα σε 3 χρόνια. 25.000 με 30 ήταν αγνοούμενοι. 25 με 30.000 ήταν τραυματίες, έτσι. Δηλαδή σε ένα στράτευμα 190.000 ανδρών, 200.000 ανδρών, οι μισοί εξαφανιστήκανε, χάθηκαν. Αυτό δεν ήξερα να γίνει. Ο μισός στρατός να εξαφανιστεί, να χαθεί, Και από τους εχμαλώτους, το πολύ 13.000 να γύρισαν πίσω. Οι άλλοι τι γίνανε, κάτι δεν ξέρει.
1: Και δεν υπήρξε και ενδιαφέρον για να γυρίσουν πίσω.
0: Δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Δηλαδή μετά τη συνθήκη της Λοζάνης συζητήθηκε να γίνει ανταγματικό. Γιατί μερικοί μέραρχοι, μερικοί συνταγματάρχες, πλαστήρας ας πούμε άλλοι, είχαν πιάσει εχμαλώτους. Διότι ήταν ικανότατοι και όχι μόνο στην οπισθοχώρηση αντέχανε, είχαν θύματα αλλά αντέχανε, πολεμούσαν συνεχώς, αλλά σώσανε και μεγάλα τμήματα του στρατού, τα οποία έφευγαν και τα οποία αν δεν ήταν αυτοί, πλαστήρα, ζήρας, η ανεξάρτητη μεραρχία κτλ. Ο Μανιαδάκης, ο υπουργός, έτσι, του υπουργός δημοσίας ασφαλείας, έτσι, του Μεταξά, ο περίφημος Μανιαδάκης. Και το λέω αυτό γιατί είχα κάνει μια μικρή εισήγηση σε ένα άλλο διαδικτυακό κανάλι για το Μεταξά και σηκώθηκε θύελα αντιδράσεων, δεν είπα τίποτα εναντίον του Μεταξά, είπα την πραγματικότητα. Έτσι. Μανιαδάκης λοιπόν ήταν νομίζω λοχαγός στη Μικρασία, στο βόρειο τομέα ήτανε και πήρε πολύ έξυπνα. Μπήκε σε μια, από ό,τι έχω διαβάσει, μπήκε σε ένα χωριό, σε μια περιοχή τουρκική και τον συνέλαβε όλους τους εκμαλώτους. Έπιε και στρατιωτικούς και τους πήρε μέσα τους και τους κουβάλισε στην Αθήνα, τους κουβάλισε στην Ελλάδα. Και έγινε ανταλλαγή, όπου ήρθαν άνθρωποι που δεν είχαν την εικόνα ανθρώπου. Μοιάζανε για κάτι όντα το κάτι άλλο. Ενώ αυτοί οι Τούρκοι που φύγανε από εδώ και πήγανε ήταν μια χαρά άνθρωποι, μια χαρά ήταν. Τώρα μην λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτοί που γυρίσαν από τα κάτεργα, κυρίως αυτό το ήταν λες και γυρίζανε ας πούμε από τον Ταχάου. Από τον Ταχάου ήταν τα στρατόπεδα συγκέντρωση των Τούρκων, τα οποία ο Βενέζης, ο Σπάνο Μανώλης έχουν ζήσει, άλλοι τα έχουν αναφέρει και τόσοι άλλοι. Θέλω να τα ξεχάσουν. Ήταν το κάτι άλλο. Γυρίσανε και δεν είχαν όψη ανθρώπου. Όσοι γυρίσαν. Όσοι γυρίσαν, κάναν συνέλθουν. Αυτό λοιπόν ήταν τραγικό. Κατέρευσε ένα τμήμα της στρατιάς και κατέρευσε όλη η στρατιά εξαιτίας τραγικών συσσωρευμένων λαθών στρατιωτικών, πολιτικών και διπλωματικών, γιατί και εκεί περιμέναν να τους ευλογήσουν οι δυνάμεις μεγάλες, οι σύμμαχοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι ενισχύαν τον Κεμάλ όσο μπορούσαν. Πήραν ένα πράγμα, τι ήταν ο Κεμάλ το 19. Αντάρτες ήτανε και κάτι άλλες δυνάμεις στρατιωτικές που είχαν μείνει στα βάση Τουρκιάς μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και περιμένανε. Τι ήταν, ένα στρατός, άμα δεν πήγαν στρατός, 25.000 ανθρώπων. Τότε που έφτασε ο ελληνικός στρατός στη Μικρασία, κατέβηκε ο Βενιζέλος και είχε πει ο Παρασκευόπουλος στο Βενιζέλο, για να τελειώνουμε, του λέει, πρέπει να γίνει μια ταχύτατη επίθεση εκεί πέρα, να τα διαλύσουμε όλα και να φύγουμε. Και να τραβηχτούμε στη Σμύρνη, να οχυρωθούμε. Το είχε πει. Το οποίο και το σχεδίαζε και ο Βενιζέλος. Η εκστρατεία στην Άγκυρα ήταν και σκέψη του Βενιζέλου. Μορισμένοι ιστορικοί, μάλιστα, που τον κατηγορούν, λένε ότι δεν φταίνε οι αντιπαλοί του. Το θέμα Άγκυρα το είχε ξεκινήσει ο Βενιζέλος. Ναι, θέλει λίγο προσοχή εδώ, πες τους.
1: Είχα διαβάσει ενός Γάλλου πάντως σε εκείνες εποχές, στρατιωτικού, την ανάλυση που έλεγε ότι οι Έλληνες δεν μπορούσαν και να την παίρναν την Άγκυρα. Δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν τόσο βαθιά.
0: Βέβαια. Ένα το κρατούμενο. Και μάλιστα το σχέδιο που του στρατηγού, του Παρασκευόπουλου, που ήταν εξαιρετικό στρατηγός, είχε εμπειρία μαχών από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ήταν το σημαντικό. Αυτό ήταν το προσόν των βενιζελικών, ας το πούμε έτσι, από τους άλλους.
1: Είχαν εμπειρία.
0: Είχαν εμπειρία.
1: Βέβαια και οι άλλοι ήταν άπειροι, διότι δεν, και σε αυτό πάλι οι βενιζελικοί ευθύνονται, διότι τους είχαν διώξει.
0: Αφενός βέβαια αυτό. Αφετέρου,
1: ο διχασμός δηλαδή ευθύνεται.
0: Σύμφωνοι. Ναι, και λέει, ας πούμε, η Ευθυμίου είχε πει ότι η Μικρασιατή καταστροφή βλέπει διχασμός. Πολύ σωστά. Πολύ, και όλοι το λέμε αυτό. Δεν χρειάζεται να σε σπουδάσει να το πει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όμως τι γίνεται.
1: Γιατί ο Κωνσταντίνος στους Βαλκανικούς πολέμους και οι αξιωματικοί του πολέμησαν. Και είχαμε επιτυχία τότε, που ήταν ενωμένοι τέλος πάντων.
0: Βέβαια. Και τότε έλαμψε και το άστρο του Μεταξά. Να σου πω κάτι, Λεωνίδα. Αυτό είναι επικίνδυνο που θα πω, περίεργο. Εάν είχαν συνεργαστεί ο Βενιζέλος με το Μεταξά. Τώρα μιλάμε υποθετικό αυτό, έτσι. Ναι. Αλλά ήτανε δρόσες προσωπικότητες.
1: Ναι.
0: Ήτανε δρόντες άνθρωποι που λειτουργούσαν εκείνη την εποχή. Αντίθετη, Μεταξάς και Λυσάξη εναντίον του Βενιζέλου. Ο Μεταξάς και Λυσάξη. Τέτοιο πράγμα δεν είχε ξαναγίνει. Τον χώνευε, δεν τον χώνευε περισσότερο από τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος δεν τον χώνευε τον Βενιζέλο. Ο Μεταξάς τρεις φορές περισσότερο τον χώνευε. Έτσι, και είχε κάνει την παρέα με το Στρέιτ και την Σοφία και κατήφθηναν. Ο οποίος ήταν επιτελάρχης του Βενιζέλου, τον διάρριξε ο Βενιζέλος. Τα λέει στο πω κάτι, όποιος έχει αμφιβολίες, να ανοίξει το ημερολογιό του να διαβάσει.
1: Μάλιστα, το οποίο έχει δημοσιευτεί αυτούς.
0: Βέβαια, έχει δημοσιευτεί. Έχει μερικά κομμάτια, έχει μερικές χρονιές δεν είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή, μερικές χρονιές λείπουν, μερικά γιώργια. Ίσως το ίδιο Μεταξά σταμάτησε να αναφέρεται. Σε μια περίοδο συγκεκριμένη, λέγεται ότι μερικά είναι ερωτουσαρισμένα, λέγεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο όγκος είναι αυτός που είναι. Να ανοίξουν, να διαβάσουν, να καταλάβουν. Τι λέει ο άνθρωπος. Τα λέει όλα πολύ καλά. Έτσι, λοιπόν, και τον έκανε επιτελάρχη του ο Βενιζέλος. Γιατί αυτόν, που ήταν ούτε λοχαγός, και έχει τόσο αξιωματικός, γιατί έκανε αυτόνα. Πάει παρακάτω. Έτσι πίστευε. Τώρα να μπούμε στο μυαλό του Βενιζέλου. Έτσι πίστευε. Ωραία.
1: Πάντως την περιοχή της Σμύρνης θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε. Και να
0: τώρα είμαστε σοβαροί. Το φωνάζω χρόνια, γιατί εμφανίστηκαν άλλοι και είπαν όχι, δεν ήταν δυνατόν. Και ήταν, γιατί ήταν χαμένοι. Γιατί είχαμε 500.000 Έλληνες και με το στόλο και με το στρατό. Η Μικρασία χάθηκε κυνηγώντας τον Κεμάλ που στο χωρούσε. Αφού τον χάσανε στις μεγάλες, θα ξαναδεί κάτι. Το θέμα της Μικρασίας είναι καθαρά διπλωματικό και στρατιωτικό. Εάν μέσα στην Ελλάδα εμείς δεν έχουμε, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη μεταξύ μας, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή τη στιγμή αποφάσισες να πας στη Μικρασία, απέναντι σου έχεις ένα στρατιωτικό πρόβλημα, με μια επιμελητία και διοικητική οργάνωση, αλλά είναι στρατιωτικό το πρόβλημα. Πώς θα νικήσεις τους αντιπάλους, πώς θα τον εγκλωβίσεις και θα τον εξαφανίσεις, θα τον διαλύσεις, και ένα διπλωματικό. Πώς θα, επειδή είσαι μικρή χώρα και αδύναμη, πώς θα βρεθείς, πώς θα βοηθηθείς από κάποιους συμμάχους, διότι όλοι πρέπει να έχουμε συμμάχους. Ωραία. Το αν τώρα εσωτερικά μαλώναν οι μεν με τους δε και οι μεν κλείνανε τις εφημερίδες των δε και οι δε δέρναν τους μεν και είχε επιβάλει δικτατορία ο Βενιζέλος όταν ήρθε το 17 από πάνω στη Θεσσαλονίκη το 18 μέχρι το 20 και μετά ήρθαν την παλή του και πήραν τη ρεβάνση και κυνηγάγαν τους Βενιζελικούς. Αυτά η κακιά μας μοίρα και οι μαύροι, έτσι, αυτά τα μάλα επηρέασαν τη Μικρασία, δεν έχουν να κάνουν όμως με την εκστράτεια. Η εκστράτεια είναι θέμα διπλωματικό, οργανωτικό, στρατιωτικό. Και εκεί έγινε πως το Βατερλό. Διπλωματία τα χάσαμε όλα. Σε αυτό βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί να πεις ότι η ελληνική πλευρά μπορούσε όμως να ασκήσει μια άλλη διπλωματική πολιτική. Μπορούσε, που δεν την ασκήσανε. Και ο Βενιζέλος, ο οποίος ήταν πολύ πιο ικανός, και οι αντιπαλοί του, οι οποίοι ήταν ανίκανοι διπλωματικά και δεν καταλάβαινε τι. Κοίταξε, τώρα με τους μεγάλους δεν παίζεις. Η Μεγάλη Βρετανία τώρα, γιατί και αυτή κάρφωσε το καρφί το τέταρτο στο φέρετρο της Ελλάδος. Σαφές ο κόσμος, έτσι. Δεν παίζεις. Και τον έβαλε το Γούναρ και τον κοροϊδεύε. Εντάξει, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί σου λέει, εμείς θέλουμε τον Κεμάλ. Βρε καλέ μου τον Κεμάλ. Βρε καλέ μου, εμείς μας σύμμαχοί σας τον Κεμάλ. Αυτοί μας πολεμήσαν. Δεν ήταν, ας πούμε, βοηθάγαν τον Κεμάλ και μας δεν μας βοηθάγαν. Μας πολεμούσαν.
1: Ναι, ήταν εναντίον.
0: Εμένα πάντως
1: μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί μικροί εμείς προλάβαμε ανθρώπους που τα είχαν ζήσει στα γεγονότα.
0: Βέβαια, τους γνωρίσαμε. Και έτσι, ναι, εγώ τους γνωρίσαμε.
1: Βέβαια. Και μου είχαν εντύπωση περισσότεροι μικρασιάτες και θύμωνα εγώ έτσι ως κλασικός Μωραΐτης και με το σύνδρομο του 21 κλπ. Που δεν βρίζαν τους Τούρκους. Λέγανε οι Τούρκοι εννοούσαν που ζούσαν μαζί εκεί στις Μενιώτες τους Τσέτες. Ήταν καλοί άνθρωποι, μας φέρθηκαν καλά. Αλλά φταίνει οι Άγγλοι, φταίνει οι Γάλλοι, όλο ή κάποιους Γάλλους ή τους Άγγλους, κάποιους ξένους πάντως. Σε αυτούς τα ρίχνανε.
0: Αυτό το μίσος που έχουμε εμείς για τους Τούρκους Πελοποννήσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί το έχουμε. Επίκτης δεν ξέρω τι είναι. Γιατί και εγώ Πελοποννήσι είμαι, έτσι. Λοιπόν, αυτό το μίσος που έχουμε. Ή και οι Παλαιολαδίτες, ας πούμε. Οι Ρουμένοι και τα λοιπά. Οι δικοί μας, έτσι, ναι. Δεν το έχουν. Εγώ θυμάμαι, είχα γνωρίσει τώρα, σας απασχολώ, έχει σημασία. Ήμουνα 19 χρονών. Και πήγαινα κάπου στη στρατολογία, στο Ρουφ, ξέρω εγώ, και ήταν ένας κύριος ηλικιωμένος. Πρέπει να ήταν το 80 αυτός, έτσι. Μιλάμε το 78. Ναι. Αυτός ήταν 80. Ναι. Εγώ ήμουν 19. Και μου λέει, παιδί μου, μπορείς να με βοηθήσεις, έχω έρθει να κάτι, να βάω κάτι χαρτιά του εγγονού μου. Τώρα λέω, εγγονός, έτσι, είναι μεγάλο άνθρωπο. Και πιάνουμε κουβέντα. Εγώ μου λέει, θα πάω στη Νέα Ιωνία, θα αυτό. Δεν έβλεπε και πολύ καλά. Είμαι πρόσφυγας. Και άρχισε να μου λέει για τη Μικρασία, ότι τον πιάσανε χμάλωτο οι Τούρκοι. Σε ένα στρατόπεδο τον πήγανε, πολύ ξύλο, λέει, λίγο φαγητό, κουβαλάγαμε όλη την ημέρα, φτάγματα εργασίας των στρατιωτών που δεν τους σκοτώσανε και τους καταφέρανε και τους είχαν να κάνουν αυτές τις βαλιές δουλειές. Ναι. Και όμως μου λέει, παιδί μου, στην Ανατολή υπήρχαν καλύτεροι άνθρωποι από εμάς. Το είπε, στην Ανατολή, παρόλο που, κοίταξε, ήταν εδώ. Εντάξει, να καταδικάσει ένα ολόκληρο λαό, εντάξει, δεν είναι και σοβαρό, ούτε είναι και σωστό, ούτε είναι και δίκαιο. Από εκεί και πέρα, στην περιοχή αυτή κυριάρχησαν οι Νεότουρκοι, οι οποίοι μάλιστα η εθνικιστική πλευρά των Νεότουρκων, τώρα χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα που κουράσουμε τον κόσμο, οι οποίοι δεν αστευόντουσαν. Βέρτα, Λατ, Τζεμάλ, Κεμάλ, δηλαδή ο Φευζή, ο Ινωνού, ο Σμέτ. Αυτοί ήταν σκληροί, φανατισμένοι. Πλησίαζαν οι απόψεις προς τον φασισμό. Δηλαδή είχαν αποφασίσει να τελειώνουν με τις μειονότητες και να φτιάξουν μια Τουρκία.
1: Να φτιάξουν την Τουρκία.
0: Ναι,
1: τελικά εμείς τους δώσαμε το πάτημα και φτιάξαν την Τουρκία πάνω στα πτώματα των
0: Αρμενίων. Ναι, αυτό που λέμε. Τα κόκκινα των Ινδίων, των Αρμενίων, των Ασσυροχαλδαίων, των Αμπχαζίων κτλ. Ναι.
1: Και ήταν τουρκικός εθνικισμός, γιατί δεν υπήρχε τουρκικό τέτοιο στοιχείο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Όχι.
1: Ο ίδιος ο Ζιγιά Γιοκάλπ στο βιβλίο
0: του. Ναι, ο πατέρας του Τούρκου Εθνικισμού είναι.
1: Ναι, ο πατέρας του Τούρκου Εθνικισμού στο βιβλίο του γράφει ότι η λέξη Τούρκος δεν χρησιμοποιόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ναι. Ήταν, ας πούμε, ο αφελής, ο πολύ επαρχιώτης, έτσι, ο Χαζούλης, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, αν μπορώ να πω έτσι, αν μπορώ να το μεταφράσουμε. Ναι, εδώ ήταν το θέμα.
1: Ο γύφτος, σαν έναν γύφτος που λέμε σήμερα.
0: Αυτοί όμως.
1: Κέρδισαν, λέει μάλιστα, όσοι τολμούσαν να πούνε ότι είναι Τούρκοι, κέρδισαν το μίσος. Των ανθρώπων του παλατιού, του Σουλτάνου.
0: Έτσι, βέβαια, δεν ήταν. Όμως τι γίνεται, εδώ ο Κεμάλ.
1: Ο Κεμάλ τους δίνει τη γραμμή να γίνουν, να νιώθουν Τούρκοι και όχι να γίνουν. Γιατί και αυτό ακριβώς δεν λέει να είστε Τούρκοι, να αισθάνεστε Τούρκοι.
0: Να αισθάνεστε Τούρκοι. Αυτό γίνεται γιατί.
1: Γιατί ξέρει ότι είναι πολλές μειονότητες που πρέπει να τουρκοποιήσει.
0: Βέβαια, το δεν είναι εύκολο. Τους φανατίζει. Ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής στο Ισλάμ? Ο Κεμάλ, ο οποίος δεν είναι, είναι σεκουλαριστής, έτσι. Είναι ρεπουμπλικάνος.
1: Ούτε ήθελε να ακούσει για Ισλάμ.
0: Ούτε ήθελε για θρησκεία. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους Έλληνες και τους Αρμενίους, αυτοί είναι χριστιανοί. Αυτοί σας πίνουν το αίμα. Το πήγε και στο ταξικό. Και αυτοί σας κάνουν, σας έχουν δούλους. Αυτοί σας έχουν να δουλεύουν στα χώρα. Δεν ισχύει, διότι όλοι τσιφλικά δεν ήταν μουσουλμάνοι, δεν ήταν χριστιανοί. Αυτοί σας έχουν, αυτοί σας κάνουν, αυτοί σας δείχνουν. Οπότε εσείς τι είστε, εσείς είστε μουσουλμάνοι, γιατί είναι 40 φύλες διαφορετικές, Ζεϊμπέκοι, Τάταροι. Και τα λοιπά και τα λοιπά, σας λέω είμαστε Τούρκοι. Και αρχίζει, όποιος δεν υπακούει εξαφανίζεται. Έτσι. Είναι ένας δικτατορίσκος φασιστοειδής, τρομακτικός ο Κεμάλ. Και βέβαια ικανότατος τον εφαρμόζει δια της βίας αυτού τέλει. Οι μισοί που πολεμούσαν μαζί του είχαν ή εξαγοραστεί με τα ρούβλια τα ρώσικα τα χρυσά ή είχαν με τον πιστόλι στο λαιμό. Τους υποχρέωνε να πολεμήσουν, θέλετε, δηλαδή σε τα χωριά. Τους φέρθηκε πάρα πολύ σκληρά και έφτιαξε ένα στρατό, ο οποίος ήταν κάτι ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Το θέμα δεν είναι αυτό, έφτιαξε τι έφτιαξε ο Κεμάλ. Ήταν τραγικά, τραγικότατα τα ελληνικά λάθη, οι ελληνικές αβελτηρίες, η ελληνική ανικανότητα, η κυβερνητική ανικανότητα, η χαζομάρα, η ανοησία που έδερνε τους πολιτικούς, ιδίως μετά το Βενιζέλο. Το Βενιζέλο σε κανένα. Ποιο ήταν το λάθος, το βασικό? Ότι όταν κατέβασε το στρατό στη Μικρασία, έπρεπε να επιμείνει στρατιωτικά. Και το σταματάει και αρχίζει το διπλωματικό. Ο Βενιζέλος πίστευε ότι διπλωματικά, αν τα καταφέρει, τη μοίρα με τη Μικρασία. Έβλεπε ότι το πράγμα αγρίευε, και το έχει πει και ο Παρασκευόπουλος. Γι' αυτό το να χτυπήσουμε την Άγκυρα. Γιατί του λέει, εάν τώρα που είναι. Τώρα πρέπει να επιτεθούμε και να χτυπήσουμε. Φέρε και άλλο στρατό να τελειώνω, του είπε. Αυτό άρχισε να το καταλάβει ο Βενιζέλος. Καθυστέρησε, υπέγραψε τη συνθήκη των Σευρών κτλ. Μέχρι τότε καλά τα πηγαίναμε και οι επιχειρήσεις δεν ήταν φοβερές, αλλά ήταν νικηφόρες. Αλλά όταν το πράγμα άλλαξε, έτσι, πλέον ο Κεμάλ είχε φτιάξει κάποια δύναμη και είχε αρχίσει και βοηθιόταν από τους Μπολσεβίκους. Ήδη από το Μάρτιο του 20 τον βοηθάνε οι Μπολσεβίκοι. Τώρα τι τους έπιασε τέτοια λύσα να πεθαίνουν οι Σοβιετικοί από την πείνα και τη δυστυχία, γιατί τα πρώτα στάδια του κομμουνισμού στη Ρωσία ήταν τραγικά και απογοητευτικά, μέχρι να κάνει ο Λένιν τη νέα οικονομική πολιτική, δηλαδή ένα κρατικό καπιταλισμό, έτσι, ένα ιδιωτικό καπιταλισμό, έτσι, το γεννάστε, εντάξει, έτσι για να πας και μπορούσαν να φάνε. Πώς να λέω, το καπιταλισμό είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι. Αρχίζει και δίνει τεράστια βοήθεια στον Κεμάλ. Ότι είναι οι σύμμαχοι, οι Αγγλογάλοι και το να πει καλά. Όλοι αυτοί οι φασαροί που δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Και στη συνέχεια αρχίζουν, εμφανίζονται οι αντίπαλοι του Βενιζέλου. Εντάξει, από αυτά έχει λεπωμένα πράγματα. Οι οποίοι ξεκινάνε διάφορες επιχειρήσεις το Δεκέμβρη του 20, το Μάρτιο του 21, οι οποίοι είναι αποτυχημένες. Αποτυχημένες, δηλαδή. Απέναντί του βλέπουν ότι έχουν αξιωματικούς και όχι μόνο στρατό ατάκτων, αλλά και στρατό τακτικών. Διότι ο Κεμάλ από το 19 ως το 21 αναοργανώνεται.
1: Και το πράγμα, είχε και υπηκό καλύτερο.
0: Βέβαια, διότι ο Κεμάλ σου λέει, εγώ δεν έχω ναυτικό.
1: Έτσι,
0: δεν έχω, πώς το λένε, μέσα αυτό, δεν έχω τα οχήματα που έχουν οι Έλληνες, θα έχω υπηκό. Αυτό που βλάπτει, μια από τις βλακίες που δεν το καταλάβαν.
1: Γιάννη, κάνουμε το διάλειμμα για τη μισή ώρα ναι, και συνεχίζουμε. Παραμένεις.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
2: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
4: Music Events Live.

0: 9 και μισή στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
1: Ναι, κάποια προτίμηση.
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
8: Ρε κάνε άκρη ρε.
6: Με το μπουφάν στους ώμους.
9: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
6: Και τα μπουκαμισάκια τα χωτομανικά.
10: Ήθελα κουλτουριά, ρε, σε κάτι ελληνοφρένς, σε κάτι τρία.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους. Με
12: το υδρωμένο τισέρτ μου.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
0: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
13: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
14: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Η συζήτηση για την ιστορία, για την ιστορία της Μικρασιατικής εκστρατείας. Γιατί λέμε Μικρασιατική καταστροφή, αλλά δεν λέμε στους Βαλκανικούς πολέμους. Λέμε Βαλκανικού πόλεμη, Βαλκανική εκστρατεία. Βασικά ήταν η Μικρασιατική εκστρατεία, άσχετα αν κατέληξε σε καταστροφή.
15: Καταστροφή. Ναι. Δυστυχώς. Κοιτάξτε, υπάρχει. Είναι μεγάλο το θέμα και εντάξει μπορούμε να το εξαντλήσουμε και μια άλλη φορά όποτε θέλετε. Το γιατί, το πώς είναι πράγματα που μπορεί να συζητάμε για ώρες. Αυτό που είπες μόνο για τα Βαλκανικά έχει ενδιαφέρον. Γιατί, διότι όπως στους Βαλκανικούς πολέμους πήραμε μια φλούδα γης πάνω από το Αιγαίο, έτσι, και από πάνω από εμάς βρισκόταν ο όγκος σλαβικών λαών, ισχυρότατος, οι Σέρβοι, οι κάτοικοι, τα Σκόπια και τα λοιπά, η Αλβανία, η Βουλγαρία, έτσι. Το ίδιο σκόπευε ο Βενιζέλος να κάνει και στη Μικρασία.
14: Α, μπράβο, ναι. Τι, να κρατήσει τα παράλια.
15: Ναι. Αυτό, ναι. Τα παράλια.
14: Που και ο Κεμάλ ο ίδιος το είχε δεχτεί. Είχε δεχτεί να γίνει δημοψήφισμα.
15: Έτσι, ναι. Είχε δεχτεί να γίνει δημοψήφισμα. Το οποίο θα πρόλαβε. Εκεί ο Βενιζέλος, γράφει ο Παρασκευός, έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Σκεφτότανε μόλις μπορέσει ο ελληνικός στρατός να κυριαρχήσει στη ζώνη της Μύρνης, που ούτως ή άλλως και 500.000 Έλληνες έτσι θα κυριαρχούσε, να μετέφερε Έλληνες όπως έγινε τον περασμένο αιώνα. Με τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ. Μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων της Μικρασίας δεν ήταν αυτοί που ήταν από την εποχή πριν την άλωση. Κωνσταντινούπολης. Ήταν Έλληνες οι οποίοι πήγαν τον 19ο αιώνα με τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ. Και πήγαν χιλιάδες Έλληνες φύγανε και πήγαν στη Μικρασία να δουλέψουν, διότι με τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, να υπενθυμίσουν στον κόσμο, οι οποίοι είναι σχεδόν πιάνουν το μεγαλύτερο μέρος του μετά το 40 και τα λοιπά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πλέον σταμάτησε να κυριαρχεί η τουρκική, ας πούμε, η Οθωμανική εξουσία τόσο έντονα. Υποχρεώθηκαν οι Οθωμανοί από τους Εγγλέζους, για να μην μπαίνουν στο ρουθούν των Ρώσων και τους απειλούν οι Ρώσοι, να κάνουν πάρα πολλές παραχωρήσεις και πάρα πολλές, αν θέλεις, υποχωρήσεις απέναντι στις μειονότητες και τις άλλες εθνότητες. τότε γεμίζει η Μικρασία από Έλληνες, από παιδιές κυρίως Ελλάδος. Αυτό λοιπόν ο Βενιζέλος το ήξερε, δεν χάζω ο Βενιζέλος και λέει πολύ ωραία. Άμα κρατήσω 4-5 χρόνια εγώ την περιοχή, αντί οι Έλληνες να πηγαίνουν στην Αμερική, να φεύγουν από τον πύργο, από την Ηλία που είχαμε το σταφυδικό ζήτημα, έτσι και από την Αχαΐα και από τη Μεσσηνία, από τους Γαργαλιάνους, δεν ξέρω από πού, και να φεύγουν και να πηγαίνουν 30.000 χιλιόμετρα στην Αμερική να τους τρώει το σκοτάδι, μπορούν κάλλιστα να πάνε απέναντι, που είναι πλούσιες περιοχές, να κατοικήσουν, χτήματα έχουν οι Έλληνες να δουλέψουν, και από 500.000 να έχουν 1 εκατομμύριο Έλληνες στη Μικρασία και τελειώσουν. Αυτό το αναφέρει, αυτό λίγοι το λένε. Το αναφέρει όμως ο Παρασκευόπουλος, ο στρατηγός, στις συνομιλίες που είχε στα γράμματα μέσα στη γυναίκα του, σε επιστολές στη γυναίκα του. Όπου συζητούσε με τον Βενιζέλο, όταν είχε πάει ο Βενιζέλος στη Σμύρνη, στην εποχή του μεγαλείου του, έτσι, έτσι πριν το 20, και του είχε πει ότι ονειρευόταν και έλεγε αυτές οι περιοχές, οι πλούσιες της Μικρασίας, να εγκαταστήσουμε φτωχούς Έλληνες αγρότες, παν φτωχούς, λέω εγώ, από την Πελοπόννησο και την Τρέλα.
14: Και μάλιστα από ορυχές ορεινές υπάρχουν γράμματα που στέλναν στρατιώτες στους δικούς τους.
15: Και λέγανε τι πλούσιο μέρος είναι.
14: Μπράβο, ναι. Και λέγανε
15: άλλο,
14: τι βέβαια. Πράγμα εδώ είναι η γη της επαγγελίας. Τι βλέπανε από τα παράθυρα του τρένου που πηγαίνανε και βλέπανε τις απέραντες πηδιάδες αυτές.
15: Ναι.
14: Ονειρευόντουσαν να έρθουν εκεί να μείνουν.
15: Αυτό ήταν το ζουμί της υπόθεσης. Αυτό δεν το καταλάβαν αυτοί που αντικαταστήσαν το Βενιζέλο. Ήτανε μικρή στη νοοτροπία τους. Τι έλεγε ο Βλάχος, ο τρομαδούρος τους, ο μπαμπάς Ελληνίτσας της Βλάχου, που αυτός ο ιδρυτής Καθημερινής, ο ιδρυτής Καθημερινής, ο Γιώργος Βλάχος, ο πατέρας του Λαϊκού Κόμματος. Ο, πώς να σας πω δηλαδή, ο δημοσιογράφος, ο οποίος και λογοτέχνης, ήταν άνθρωπος πολύ, πολύ μόρφωμας, δεν είναι τυχαίος, αλλά φανατικά ο παδός βασιλικός και ο παδός του Γούναρη και της παρέας. Και έλεγε μικρά αλλά έντιμος Ελλάς. Λες και η Ελλάδα πήγαινε στην μικρά, αυτά ήταν άτιμη. Αυτά είναι τραγικές νοοτροπίες, κακομοίρικες, τοπικιστικές των αρχών του 19ου αιώνα. Ανέλαβαν λοιπόν μια ομάδα δικηγορήσκων πολιτικών, έτσι, οι οποίοι το μάτι τους έφτανε από την Πάτρα μέχρι το Αίγιο, όχι δεν πήγαινε παρακάτω, έτσι, να εξηγηθούν στη Μικρασία, είμαστε σοβαροί, να συνεχίσουν δηλαδή το κατασκεύασμα του Βενιζέλου, καλό κακό, ενώ ουσιαστικά το κατέκριναν, και να το επαυξήσουν. Ναι, αλλά δεν ακούγαν τίποτα, δεν δεχόντουσαν τίποτα. Ήταν και ο Βενιζέλος που έφυγε πικραμένος, γιατί λέγεται ότι δεν περίμενε, άλλοι λένε τώρα ότι περίμενε. Ότι επίτηδες έκανε τις εκλογές για να χάσει. Αυτή η κουβέντα θα συνεχιστεί μέχρι τον 23ο αιώνα. Στον 21ο είμαστε τώρα. Μέχρι τον 23ο στο υπογράφω εγώ.
14: Γιατί έκανε τις εκλογές στο 20.
15: Γιατί έκλαιγε δεν τις έκανε. Τις έκανε για να χάσει και να φύγει να πούμε με ελαφρά πηδηματάκια. Όχι, πίστευε ότι θα τις κερδίσει επειδή είχε τη συμφωνία των Σευρών, στη δίκη των Σευρών, η οποία για πρώτη φορά έπιανε η Ελλάδα τόσο μεγάλη τη Θράκη και έπαιρνε και την άλλη πλευρά του Αιγαίου ένα κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, και αρχίζουν τα παραπατήματα. Οι άνθρωποι σκέφτονται ότι πρέπει να νικήσουν τον Κεμάλ. Έχουν 2-3 ήδη αποτυχίες. Το επιτελείο δεν είναι το καλό επιτελείο. Ο Παππούλας είναι μέτριος, για να μην πούμε ανίκανος ο άνθρωπος. Είχε και άσχημο τέλος το 1935. Δεν έχει εμπειρία δίκηση μεγάλων σχηματισμών. Από το 13 και μετά αυτή είναι Κωνσταντινική, δεν μπαίνουν στον πόλεμο, δεν μπήκε η Ελλάδα στον πόλεμο. Το 17 ήταν η Βενιζελική, πολεμήσανε, ήρθε το 20, το 20, ναι, το 20 ήρθε ο Παππούλας να αναλάβει το μέτωπο του Παρασκευόπουλου. Ο Παρασκευόπουλος παραιτήθηκε. Στην απολογία του Γούναρης είπε ότι δεν φταίω εγώ, ο Παρασκευόπουλος έφυγε. Λες και δεν τον κρατάγανε. Όλους τους μεράρχους, τους Βενιζελικούς, τους οποίους τους διώξαν. Και φέραν δικούς τους, οι οποίοι δεν ήταν οι άνθρωποι, καλοί αξιωματικοί ήταν, αλλά είχαν πλήρη άγνοια των εξελίξεων της εποχής, μετά από 10 χρόνια, που είχε παρεμβληθεί μάλιστα ένας παγκόσμιος πόλεμος. Ο οποίος, όπως έχουμε πει, δεκαπλασιάζει τα πράγματα. Ο πόλεμος δεν είναι μια χρονιά επιπλέον ή τρεις χρόνια επιπλέον, είναι 30 χρονιές. Τεχνολογικά, στρατιωτικά, τακτικά, όλα. Ωραία. Και αρχίζουν, ας πούμε, καταλαβαίνουν λοιπόν ότι Δεν υπάρχει άλλη λύση, πρέπει να τελειώνουμε. Εκεί μπαίνει και ο Μεταξάς, που το Μάρτι του 21 τον πιέζουν να λάβει το μέτωπο. Είναι καταπληκτικά τα όσα γράφει ο Μεταξάς, ο οποίος έχει διάφορους λόγους. Βέβαια, τη συνομιλία που είχε με τους πολιτικούς αρχηγούς, που είναι της ίδιας παράταξης, είναι γνωστοί του, είναι φίλοι του, ας πούμε, είναι αυτοί οι οποίοι είχαν κυνηγηθεί και είχαν φύγει στο εξωτερικό, είχαν εξοριστεί και κινδυνεύαν μάλιστα να τους συλλάβουν και τους εκτελέσουν, ο Γούναρης και τα λοιπά, Πεσματζόγλου, το Μεταξάς μαζί. Και τον πιέζει ο Γούναρης και ο Θεοτόκης, τον πιέζουν, ο Παπαδάκης τον πιέζουν. Του λένε Μεταξά, έλα σε παρακαλώ να αναλάβεις το μέτωπο. Δηλαδή έχουν στείλει αρχιστράτηγο στη Μικρασία και δεν του έχουν εμπιστοσύνη. Και λένε στο Μεταξά, έλα εσύ να γίνεις αρχιστράτηγος. Και αυτός λέει όχι. Και αναπτύσσει. Στο τέλος τους λέει κάτι πολύ σωστό. Ρε τους λέει, αντί να κυνηγείτε τον Κιμά, κυνηγάτε τον Κεμάλ στη μέση του πουθενά, αφήστε τον, πιάστε πίσω, εγκατασταθείτε, οχυρωθείτε. Αν και έλεγε ότι δεν υπάρχει οχύρωση στη Μικρασία. Δεν μπορούμε να οχυρώσουμε τη Σμύρνη. Είναι έτσι η γεωγραφία, η τοπιογραφία, που δεν έχουμε, ξέρω εγώ, φυσικά εμπόδια. Αυτό όμως σχετικό είναι. Έτσι. Μπορείς να οχυρωθείς. Και το είχαν πει. Τέλος πάντων, αντί να κυνηγάτε τον Κεμάλ, αφήστε να έρθει ο Κεμάλ να σπάσει τα μούτρα απάνω σας. Όχι, του λέγανε αυτοί. Δηλαδή, εγκόμιο βλακείας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε έτσι κάτι το δυναμικό, να πάμε με ρε παιδί μου, ανέλαβε εσύ το στρατό, να απέχεις 2-3 νίκες μεγάλες, να φτάσουμε μέχρι την Άγκυρα, να δούμε τι θα κάνουμε και μετά φεύγουμε. Κλασική νοοτροπία, κοντόφθαλμη, η οποία ουσιαστικά δεν κοιτάει μπροστά στη Μικρασία, κοιτάει πίσω στην παλιά Ελλάδα, στα εσωτερικά μετόπισθεν, όπως είχε πει ένας συνάδελφος καθηγητής, ο Στράτος, ο Δωρδανάς, πολύ σωστά. Τους έκοφτε εκείνη την ώρα ο θρόνος, γιατί γύρω από αυτό να γίνανε που στηριχθήκανε, και τα εσωτερικά μετώπιστε. Δηλαδή, τι θα πει η εκλογική τους πελατεία. Στα Καλάβρητα, στο Αίγιο, αυτό εκεί. Στην Αθήνα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και στέλνουν 220.000 στρατό και ετοιμάζονται να διαλύσουν το στρατό του Κεμάλ. Ωραία. Όταν τα βλέπουν αυτά οι Εγγλέζοι, προηγηθήκανε σύμμαχοι. Σου λέει, έχει γούστο οι Έλληνες να είχαν καμιά επιφύτηση και να νικήσουν τον Κεμάλ, να τον περικυκλώσουν και να τον εξαφανίσουν. Και κάνουν μια περίεργη πρόταση. Λένε, παιδιά, δεν χρειάζεται τώρα να βασανίζεστε. Θέλετε να μην συνεχιστούν οι μάχες, να αποχωρήσετε από τη Μικρασία και εμείς εγγυόμεθα η περιοχή της Σμύρνης και οι χριστιανικοί πληθυσμοί να μπουν σε μια αυτόνομη διοίκηση, υποευρωπαϊκή διοίκηση, δηλαδή ουσιαστικά να ανήκουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακόμα υπάρχει Σουλτάνος, έτσι. Ακόμα είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλυμένη, δεν και μάλλον αντάρτης. Έτσι, να μην τα μπερδεύουμε. Αυτός είναι ο αντίπαλος, αλλά υπάρχει ο Σουλτάνος στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, ουσιαστικά θα είναι μια περιοχή, η Σμύρνη κτλ. Μεγάλη, αυτόνομη, υπό τη διοίκηση Ευρωπαίου, ξέρω εγώ, Αμερικάνου διοικητή και με την εγγύηση, ας πούμε, δυνάμεων ευρωπαϊκών, κάτι σαν ΟΗΕ, και η Ανατολική Φράκη δικιά σας.
14: Αυτό το σενάριο δεν θα ήταν...
15: Αυτό θα ήταν καλό το σενάριο.
14: Ναι, σε σχέση η καλύτερη με το εκδοχή. Γιατί όσο να είναι, θα ήταν δύσκολο να γίνουν αυτά που έγιναν μετά.
15: Έτσι είναι. Δεν θα γινόντουσαν. Θα γινόντουσαν πολύ δύσκολο. Θα μπορούσαν, δε. Να μην είχαμε αυτό το φόρο αίματος και τα χαθήκαμε.
14: Βέβαια, να μην χαθεί ο ελληνισμός πρώτα. Αν και ο Νεοκλήσαρης έλεγε ότι το μεγαλύτερο ιστορικό δισταγμό δείξαμε στο θέμα της Κωνσταντινούπολης.
15: Αυτό ναι, αυτό ήταν μια άλλη ιστορία.
14: Ότι μας προσφέρθηκε ουσιαστικά τρεις φορές η πόλη, λέει, και δεν την πήραμε.
15: Ναι, αλλά.
14: Και είχαν προετοιμαστεί ακόμα και χάρτες.
15: Ναι, τους είχαν σαμποτάρει Εγγλέζοι όμως.
14: Με την Κωνσταντινούπολη σε ελληνικά ονόματα κλπ.
15: Μπάση περιπτώσει, τι γίνεται. Και κατεβάζουν από τον στρατό και λέει ο Βενιζέλος τους πιέζει και ο Βενιζέλος, παιδιά, δεχτείτε. Αυτοί δεν θέλουν να ακούσουν τον Βενιζέλο. Και λέει ο Γούναρης, όχι, λέει, θα δώσουμε τις μάχες και θα τις διαλύσουμε. Και δίδονται οι μάχες οι περίφημες του Ιουνίου, του Ιουλίου του 21, εκεί κρύφηκε η Μικρασία. Και ενώ υπήρχε στόχος να κάνουν μια τακτική προχωρημένη και να εγκλωβίσουν τον Κεμάλ, τον Ινωνού, για να τους συλλάβουν να τους διαλύσουν, λόγω λαθών, απειριών, μεγάλων διαστημάτων μεταξύ των ελληνικών σχηματισμών και άλλα τέτοια, ο Ινωνού όχι μόνο καταφέρει να ξεγλιστρήσει, αλλά κάνει και αντεπίθεση. Και αντί να τον πάρουν του κυνήγου και να τον διαλύσουν, τον αφήνουν και φεύγει. Υπάρχει εξής αναφορά που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μία νέα μονάδα του ελληνικού στρατού ήταν η πολεμική αεροπορία. Η αεροπορία τότε δεν ήταν ξεχωριστό σώμα. Ήταν αεροπορία στρατού και αεροπορία ναυτικού. Δηλαδή ήταν η αξιωματική του στρατού αεροπόροι ή του ναυτικού, πλωτάρχες κτλ. Αεροπόροι. Είχε φτιαχτεί αυτό το σώμα, το οποίο το αντιμετώπιζαν κυρίως οι στρατέοι, έτσι σαν κάτι το, τέλος πάντων, σαν ένα επικό αριστοκρατικό, κάτι σαν ένα γραφικό. Αυτοί όμως μπορούσαν, λόγω της εμπειρίας που είχαμε αποκτήσει και η όλη η ιστορία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στον εχθρό. Μία μοίρα έξι τέτοιων, Χάβιλαν νομίζω λεγόντουσαν αυτά, κάπως λεγόντουσαν, πολεμικά, βομβαριστικά, παρατηρεί την ώρα που γίνονται αυτές τις μάχες στο Εσκίσεχήρ μια τεράστια εφοδιοπομπή των Τούρκων πάνω στα τρένα, όπλα, οπλισμός κτλ. Έτοιμος να φύγει μαζί με τον στρατό των Τούρκων που υποχωρούσε. Δώσανε αναφορά στο επιτελείο και το επιτελείο βέβαια τους πει χυμίχτε και τεινάχτε τα όλα στον αέρα. Έκανε πως δεν κατάλαβε. Διότι ήταν το μυαλό του κολλημένο στον 19ο αιώνα, στην αρβίλα του 19ου αιώνα, να μιλήσω έτσι άσχημα, και δεν μπορούσαν να καταλάβουν, αφού είχαν σταματήσει να πολεμούν το 13, τι σήμαινε αεροπορία το 21, όπου είχε περάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και τα αεροπλάνα, χωρίς να είναι αυτά του Δευτέρου, ήταν οπωσδήποτε ένα όπλο που μπορούσε να βοηθήσει. Και αντί να πάνε λοιπόν να βομβαρδίσουν και να τους διαλύσουν, όπως είχαν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, τους αφήσαν και φύγανε. Αυτό τον οπλισμό πήρε ο Κεμάλ και οργάνωσε την άμυνα στην Αγγλία. Μετά από αυτό λοιπόν, αφού αποτυγχάνουν να κλείσουν, να μαγκώσουν τον Ινωνού, τους έφυγε, τους φύγαν και οι Τούρκοι, οι οποίοι από το σύντομο δρόμο πήγανε και οπλιστήκαν πέρα από το Σαγκάριο, αποφασίζουν μετά από 10 μέρες να ξεκινήσει η εκστρατεία στην Άγκυρα. Η εκστρατεία στην Άγκυρα, εκτός των μεγάλων λαθών που κάνανε στην εκστρατεία, των αδυναμιών στην επιμελητία, είχε και το πρόβλημα ότι δεν διατηρούσε ένα συγκεκριμένο στόχο. Δηλαδή κάθε τόσο η στρατιά χτυπούσε δεξιά, χτυπούσε αριστερά, και ενώ ή πλέον με φοβερές απώλειες είχαμε προχωρήσει πολύ κοντά στην Άγκυρα, διατάχθηκε τότε η ημεραρχία του πρίγκιπα Ανδρέα να επιτεθεί και αυτή από κάτω, έτσι από, νομίζω από νότιο-ανατολικά, και να διατρήσει το μέτωπο να μπει στην Άγκυρα. Ο Κεμάλ το φοβότανε αυτό, είχε πάθει ιστερία, έπινε 2 κιλά ούζο την ημέρα και κάποιες 100.000 τσιγάρα, τότε άρρωστησε ο Κεμάλ. Τα νέα που ερχόντουσαν είναι ότι οι Έλληνες θα μπουν στην Άγκυρα και είχαν αρχίσει και φεύγανε τα αρχεία και οι Τούρκοι έπρεπε να γλιτώσουν. Και ενώ είχε ξεκινήσει το μέτωπο αυτό, δηλαδή όλα.
14: Αλλά ήταν ο μοιραίος πρίγκιπας ο Ανδρέας.
15: Ναι, ο ακαημένος ο Ανδρέας, ο οποίος μετά βέβαια τόσκασε με την οικογένειά του και είχε και μια περίεργη. Η ζωή του μια περίεργη εξέλιξη.
14: Ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον σημερινό βασιλιά της Αγγλίας.
15: Ναι, ο παππούς του.
14: Ναι.
15: Ο παππούς του.
14: Ο πατέρας του Φίλιππου.
15: Ναι. Είχε το Φίλιππο και είχε και νομίζω 3 κορίτσια. Κάτι τέτοιο. Ή 3-4 κορίτσια. Ο άνθρωπος 38 χρονών τώρα, άσχετος, πήγε να αναλάβει το μέτρο, ένα μέτρο. Είχε πάει και μεγάλο κομμάτι του στρατού. Έτσι, σώμα στρατού στο τηλοσύνηκε. Και αυτός αρνήθηκε να κάνει αυτή την επίθεση. Τον μάλωσε ο στρατηγός, αλλά δεν τολμούσε να τον κάνει και τίποτα. Τον αδελφός του βασιλιά, τόλμαγε ο στρατηγός. Θα τον διώχνανε. Έτσι. Λοιπόν. Και μετά αυτό αρχίζει η οπισθοχώρηση. Κάνουν κάτι Τούρκοι να κάνουν, δεν πετυχαίνουν. Και τελειώνει η φασαρία με αυτή τη γραμμή τη μεγάλη. Τότε ο ελληνισμός της Μικρασίας ξυπνάει και οι πρόκριτοι της Σμύρνης στέλνουν γράμμα στον Παππούλα και του λένε κοίταξε να δεις, εμείς να κάνουμε μια άμυνα εδώ πέρα όπως έκανε ο Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη. Να φωνάξουμε και τον Βενιζέλο να έρθει να μας βοηθήσει. Και φωνάξαν τον Βενιζέλο να πάει να τους βοηθήσει. Αλλά ο Βενιζέλος αρνήθηκε. Ενώ πώς θα πήγαινε ο Βενιζέλος με το στρατό που ήταν φιλοβασιλικός, δεν μπορούσε να πάει τώρα κτλ. Τέλος πάντων, δηλαδή είχε αρχίσει η προσπάθεια αυτοοργάνωσης, αυτοάμυνας της Μύρνης. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί είπαν να δώσουν και ένα ποσό σημαντικό στον ελληνικό στρατό για να υπάρχει κάποιο κίνητρο, να εξοπλιστεί πάλι καλά ο ελληνικός στρατός, γιατί με τα έξοδα και τα λοιπά, ο οπλισμός, είχαν τα βαρέα κανόνια σκόντα, ήταν αυτά που είχαν πάρει από τους Τούρκους. Ο δε πλαστήρας που είχε μυαλό, γιατί είχε μυαλό ο άνθρωπος, παρότι δεν είχε τελειώσει σχολή Ευελπίδων.
14: Είναι ατέλειωτη συζήτηση, Γιάννη, αλλά ναι, φτάσαμε στο τέλος, περάσαμε ναι, την ώρα.
15: Ναι. Δεν είπαμε για τη Σμύρνη βέβαια και πώς έγινε το κακό,
14: ναι,
15: αλλά
14: ναι,
15: όλα αυτά περιγράφουν.
14: Είναι ατέλειωτη η συζήτηση αυτή.
15: Την άλλη εβδομάδα συνεχίσουμε.
14: Θα συνεχίσουμε οπωσδήποτε. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι στην ίδια ώρα.
15: Να είστε
14: να
15: καλά.
14: Συνεχίσουμε. Ναι.
15: Να είστε καλά.
14: Ευχαριστούμε
15: να
14: πολύ καλά για τη σημερινή παρουσία. Καλό βράδυ. Να ευχαριστήσω και τους ακροατές που μας άκουσαν. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί 9 με 12. Να ευχαριστήσω τον Ηλία Τσελιμά που ήταν στον ήχο, τον Νίκο Τομισμπίκη και βέβαια τη Ρωσένα τη Λανέ που έχει πάντα την επιμέλεια της εκπομπής μας. Καλό βράδυ και από μένα και αύριο πάλι 9 με 12.
12: Εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα Εξάρχεια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου, μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πάει! Πετάει το καράβι! Πετάει και ξεσπάει! Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Πολιτικό, πολιτισμικό και γεωπολιτικό. Ενημέρωση

0: Αντίο αγαπημένοι μου φίλοι, αντίο αγαπημένοι μου παρέα. Θα μου πείτε γιατί διαλέγω αυτό το άσμα. Σε κάποια φάση κάποιος αγαπημένος φίλος, ο Πανούσης, γυρνάει και μου λέει, ρε Ανδρέα, μου λέει, κάποια μέρα θα το ακούν αυτό το τραγούδι και θα λένε του Μπαζαράκη. Ναι, αλλά δεν είναι του Μπαζαράκη. Είναι από τα λειτουργήματα του Σταύρου του Ξαρχάκου, με εκείνο το βιωματικό στίχο του Μεγάλου Γκάτσου. Ένα τραγούδι που περιγράφει τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως θα θέλα να είναι. Ρεαλιστικότατο μέσα στον απίστευτο λυρισμό του. Και βέβαια υπηρετήθηκε από τραγουδιστές ολότελα ιδιαίτερους. Θυμάμαι την έψαχνα του Ξαρχάκου τότε, ποιο να βάλω ρε σε αυτό το τραγούδι, μου λέει. Του λέω, ας πω είναι και δύσκολο, του λέω, αλλά όποιον για να βάλει θα το πει. Όχι, δεν θέλω να το πει, μου λέει. Θέλω να το ζήσει. Σε λίγες μέρες μου λέει, άντε ρε, τίποτα δεν είσαι, μου λέει. Τη βρήκα τη λύση. Ποια είναι, του λέω. Τον Τάκη τον Πίνη. Αμάν. Ο Τάκης τον Πίνη τον καιρό εκείνο, 1980-81, είχε αρκετό καιρό να κάνει δισκογραφική δουλειά. Τον Τάκη τον Πίνη. Βέβαια, μου λέει. Και είναι και μια παρέα κοντά του, οι οποίοι δεν παίζονται. Εννοούσε τον Μαραγκόπουλο και εννοούσε και τους υπόλοιπους.
1: Και τον Τσίγκο.
0: Και εννοούσε τον φοβερό Τσίγκο, ο οποίος Τσίγκος δεν έχει κάνει άλλες δισκογραφικές δουλειές. Είναι λίγες. Και δεν εμφανιζότανε και σε μαγαζιά. Ήτανε ρεμπέτης.
2: Τώρα που με πήγες.
0: Πού σε πήγα.
1: Ετούτο το οργανάκι.
0: Πού σε πήγα, ρε παλιόπαιδο, πού σε πήγα.
1: Άκου φίλε.
0: Πού σε πήγα ένα καλοκαιράκι εκεί, στην οδό Ευελπίδων. Εκεί απέναντι από το Πανελλήνιο. Μου σκάει η μύτη εδώ, εδώ η φάτσα. Η φάτσα για ανεπανάληπτη που έχω απόψε εδώ κοντά μου. Και μου παίζει το μάγκα του ρεμπέτικου. Μου παίζει δηλαδή το τσιτσάνι. Το τσιτσάνι στα πιτσιρικάτα του. Και μου ξεμπουγάρει με αρμόδιο καπέλο από πάνω, το ιταλικό εκείνο το Μπορσαλίνο, ε! Που κάθε πρωί ξεκίναγε πάντοτε με τον Μπορσαλίνο του ο λογοθετήθης. Στην κάλπη κυρία, πρώτη του δουλειά ήταν το καπέλο του. Να το φτιάξει, να το περιποιηθεί και μετά να δει πώς θα το βάλει. Και από εκεί πέρα και έτσι, όπως κατάλαβες, το ρεμπέτικο έγινε one man show. Δεν φταίει ο ίδιος. Μα δεν φταίει. Πάει το πράγμα μόνο του. Από το βράδυ σας τα παγκάστηκα. Θα έχω κοντά μου ιδιαίτερο φίλο. Φίλο μαγικό. Από τα πολύ παλιά. Με αυτόν ήμασταν φίλοι που του γνώριστομα. Είναι εκείνες οι σχέσεις οι οποίες τον αγαπάς κάποιον, τον βάζεις μέσα σου και δεν τον έχεις δει. Δεν έχεις απλώσει χέρι να το σφίξεις, να το σφίξει και να παίξουν οι ματιές σας. Την ημέρα που τον είδα, του λέω, πρέπει να γνωριζόμαστε καμιά 30 χρόνια, καμιά 40 χρόνια. Χαμογελάει και μου λέει, εγώ με 30.

0: 15, ρε. Δηλαδή, 5 χρόνια προτού γεννηθώ. Ναι, του λέω. Από προηγούμενη ζωή. Με τον Νίκο οι διαδρομές είναι παράλληλες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συναντηθούμε ποτέ. Αντίθετα. Σύμφωνα με τον Καλαθοδωρή, δύο παράλληλοι κάπου συναντούνται. Εκεί που συναντούνται είναι το άπειρο και άμα συναντηθούν να γίνεται το λεγόμενο Big Bang. Λοιπόν, όχι βέβαια. Έτσι λοιπόν κοντά μου έχω ένα από τους ανθρώπους που θα μείνει. Θα μείνει ο ηθοποιός, θα μείνει ο σκηνοθέτης, θα μείνει ο συγγραφέας, ο συνθέτης, ο τραγουδιστής. Μα πάνω από όλα αυτά θα μείνει ο Έλληνας. Αυτό πληρώνει μέχρι τώρα ο Νίκος ο Καλογερόπουλος. Το ότι είναι Έλληνας. Μια βαριά κατάρα που μας κυνηγάει 2.500 χρόνια. Από τότε που οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τη χώρα μας. Και από τότε που η λέξη Έλλην έγινε συνώνυμο της μεγαλύτερης κατάρας του πλανήτη. Εκεί οι εξορκισμοί, εκεί οι αφορισμοί, εκεί φτουκακά, εκεί μιλάτε αυτό το όνομα το καταραμένο με τίποτα. Ουρλιαχτά αιώνων, αβάσταχτα. Και ένα μίσος που μεγάλωνε όσο περισσότερο μας διαβάζανε. Όσο πιο πολύ μας μαθαίνανε, όσο πιο πολύ δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από εμάς, τόσο γιγάντωνε το μίσος. Τι έλεγε ρε εσύ, ο μεγάλος Γκέτε. Καταραμένε Έλληνα, λέει. Ό,τι και να κάνω σε μισό μπροστά μου.
1: Γι' αυτό σε μισό.
0: Έργο θέλω να γράψω. Και το σκίζω. Γιατί το συγκρίνω το Φάουστ μαζί με τους Πέρσες. Μαζί με τον Προμηθέα. Και καταλαβαίνουμε πόσο μικρός, απειροελάχιστος είμαι. Και το σκίζω. Γιατί πάω να στοχαστώ και σκοντάφτω επάνω στα θηρία της σκέψης. Γιατί πάω επιστήμη να αρθρώσω και με έχεις απ' την αρχή τελειωμένο. Χαμογελάς ειρωνικά βλέποντας τα συμπεράσματά μου. Γι' αυτό σε μισώ. Έτσι το είπανε. Και άλλα λαμπρά μυαλά της ανθρωπότητος. Ο μεγάλος Νεύτωνας. Αφόρητος. Αφόρητος. Η σκέψη των Ελλήνων μαθηματικών. Δεν τους αντέχω. Κι όμως πρωί και βράδυ αυτούς διάβαζε. Και το καλύτερο απ' όλα το πονήσε. Χαμογελώντας, Ελλάδα λέει, η σοφία σου είναι η κατάρα σου. Έκανες το λάθος να μας φωτίσεις. Και εμείς από εκείνη την ημέρα σαν γνήσια τέκνα της άγνοιας σε εκδικούμεθα. Αυτά τα ολίγα, αγάπη μου, για να...
1: Αυτά τα ολίγα με πήγες από το ένα στο άλλο, έβγαλα αυτό να πω για το ρεμπέτικο που ξεκίνησες και είναι πολύ συγκινητικό γιατί τη λατρεύω.
0: Α, τι να κάνω, αφού ήταν
1: αυτή την τέλεια.
0: Για να βάζουμε τα πράγματα αγάπη στη θέση τους.
1: Άκου τώρα, άκου. Γεια σου ρε Φέρη, όπου γανείς, να είσαι καλά.
0: Πραγματικά σε διάλεξε.
1: Λέει, άκου όμως, άκου πως έγινε, άκου πως έγινε.
0: Πού πήγε το μυαλό του.
1: Άκου, δεν είναι πήγε το μυαλό του, να δεις πως έγινε.
0: Πού πήγε το μυαλό του.
1: Είμαστε ένα βράδυ.
0: Ο πιο κοντός από όλους. Ότι ήταν, δεν ήταν κοντός.
1: Άκου ρε. Είμαστε ένα βράδυ σε ένα πάρτι στο Κολωνάκι.
0: Ναι.
1: Και χορεύω ζεμπέκικο. Πιτσιρίκα, πήγαινα δηλαδή. Πριν, 4-5 χρόνια πριν κάνουμε την ταινία.
0: Ο δαιμονισμένος χορός.
1: Το κάτσε λοιπόν του Φέρη, άκου. Έρχεται η ώρα και με φωνάζει για το ρεμπέτικο. Αλλά να κάνω το φόντα όμως. Του είχε μείνει το ζεμπέτικο. Διαβάζω εγώ και μέσα στην αφελιά μου, στη μαλακία μου να το βάλεις εισαγωγικά, του λέω να σου πω. Εγώ θέλω να κάνω το τζιτσάλι. Άκου τι του είπα τώρα. Άκου το. Και μου λέει Φέρης, ρε καλό Γερόπουλε, εσύ είσαι 1,5 μέτρο, ρε μαλακά. Το τζιτσάνι μου λέει θα τον κάνει ο Σπύρος ο Φωκάς, που είναι 2 μέτρα, το καταλαβαίνεις. Και του λέω, δεν ξέρω, άκου, μες στην αφέλεια, δεν το κάνω, ξέρεις, από το. Στη βλακία μου. Του λέω, εντάξει, Κώστα, αλλά εγώ γούσταρα πολύ αυτό. Τελειώνει το παραμύθι. Περνάει καιρός και πάει ο Ζερβουλάκος, ο Γιώργης, με τον Τάκη, στη Ξάνθη να κάνουν στα Πομακοχώρια ένα ντοκιμαντέρ. Παίζεται η ταινία του Βασίλη του Μπουντούη, το Είμαι. Θυμάσαι που κάνω, η Λίδια κάνει την Πόρνη και εγώ κάνω τον Ταβατζή.
0: Μπράβο.
1: Το Είμαι Πόρνη. Λίδια Ηλένωση. Γεια σου, Λιδιάκη. Άκου τώρα. Δεν έχουν που να πάνε, που λες το βράδυ.
0: Η Λίδια.
1: Το Λιδιάκη.
0: Ή κατά τον Ευθυμιάδη, απόλυτος εταίρα.
1: Φιλαράκι αγαπημένο. Άκου τώρα, μιας και το πάμε την ιστορία. Πάνε λοιπόν και βλέπουν την ταινία. Κάτι έγινε με το Φωκά και χάλασε η ιστορία με τον παραγωγό τον Αμερικάνο. Ναι. Χάλασε η ιστορία και ψάχνανε για Μπάμπη. Κάνουν πρόταση στο Νίκο το Ξανθόπουλο, αλλά ο Ξανθόπουλος ήταν με συμβόλαιο στην Αμερική για 6 μήνες και δεν μπορούσε. Ρε γάμο το που θα βρούμε Μπάμπη, που θα βρούμε Μπάμπη. Και πάει ο Ζερβουλάκος στο σινεμά και βλέπει που κάνω εγώ τον Ταβατζή. Και παίρνει τηλέφωνο το Φωκά. Λέει με στο γιο του. Αμάν, του λέει ο Τάκης. Σκεφτήκαμε το ίδιο. Λέει, λέγε. Ο καλόγερας να κάνει το τζιτσάνι. Μπράβο ρε, παίρνει το Φέρι. Τον βρήκαμε τον Μπάμπη. Ποιος είναι
0: ο κοντός.
1: Ο κοντός, ο καλόγερας. Άντε ρε, άκουγε. Εκείνο τον καιρό εγώ ήμουν στη Γερμανία και έκανα τους Γκασταρμπάιντερ.
0: Ναι.
1: Τη σειρά της ΕΡΤ. Είχα και αυτόματο τηλεφωνητή. Ότι είχαν βγει τηλεφωνητές, πρόκειται.
0: Μπράβο.
1: Είμαι στη Γερμανία και λέω, για να πάρω στην Αθήνα να δω πιάνει από τη Γερμανία. Και ακούω το Φέρι και με έχει πάρει 5 φορές. Και στο τέλος μου λέει, αυτός νομίζω ότι εγώ τον έγραψα. Λέω, άσε μας, μωρέτε. Τον παίρνω λοιπόν, τη λέω, μου λέει, πού είσαι, στη Γερμανία. Πότε έρχεσαι. Μου λέει, έρθει από το γραφείο. Θα έρθω, λέω, το έγινε. Τον Μπάμπι θα κάνεις, αυτός νομίζω ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει άλλο. Και άκου φίλε και πάω. Και έτσι έγινε ο Μπάμπης και φέρνει μια μοτοσυκλέτα, μια τρίκυκλη γεμάτη κιθάρες και μπουζούκια. Και του λέω και εγώ θα κάνω τον τζιτσάνι, δεν μπορώ να έχω τη σοκάς μπουζούκι, θα πάω το ψάξω μόνος μου. Και παίρνω σβάρνα που λες τα
0: οργανοποιία
1: και πάω στο ψηρί και κατεβαίνω τέρμα κάτω στην, πώς λέγει ο κεντρικός του ψηρί ρε.
0: Στον Αρμένη πήγε.
1: Άκουτα, και κατεβαίνω. Είναι ένα υπόγειο και είναι παππούς, πατέρας, εγγόνια και δουλεύουν.
0: Στον Ιορδάνη εκεί που πήγαινε, εκεί και ο Γολές.
1: Και άκου φίλε.
0: Για
1: άκου.
0: Να φτιάχνει τα μπουζουκομαντούλινα.
1: Άκου φίλε, άκου.
2: Στον Τζομιδέ.
1: Και με το που πάω, λοιπόν, κατεβαίνω κάτω, με γνωρίζει ο παππούς. Γιατί είχα παίξει στο Ξανασταυρόν και είχα κάνει διάφορα πράγματα. Ρε μαγκάκι, μου λέει. Τι, πώς από εδώ. Του λέω έτσι και τι θα κάνω το τζιτσάνι του σε μια ταινιά και θέλω ένα μπουζούκι. Δεν είχε, μου λέει, θα περνάς, μου λέει, μια φορά το δεκαήμερο. Τι είναι δεκαήμερο, σε 20 μέρες ξεκινάμε την ταινία του, λέω, δεν γίνεται. Σε 2 μέρες ξαναπάω, σε 3 μέρες ξαναπάω. Πέρναγα και από τα άλλα, όμως δεν είχα βρει.
0: Ναι.
1: Και πάω, φίλε, και μου κάνει έτσι, παππούς. Να είναι καλά, εκεί που δεν θα ζει τώρα, γιατί είναι.
0: Αμάν.
1: Και μου κάνει έτσι.
0: Το έφερε εδώ.
1: Εδώ σε έχω.
0: Το έφερε εδώ. Λες,
1: άκου φίλε.
0: Λες και είναι η καλύτερη κόμενα.
1: Εδώ σε έχω μου λέει.
0: Το είχε αθροστόλει στο δίπλα.
1: Είναι
0: το έχει βάλει κορδέλα από
1: δεν
0: πάνω.
1: Δεν το έχω βάλει τίποτα. Το είχα αφήσει όπως ήταν.
0: Και το χαϊδεύει ατέλειωτα.
1: Μερικές φορές παίζω και νομίζω ότι παίζω. Γιατί εγώ δεν ξέρω μουσική, δεν ξέρω νότες. Αλλά το όπως το σκαλίζω μου φαίνεται ότι μου λέει πράγματα που έχει παιχτεί φίλε. Αυτό το όργανο το έχω δει. Το έχω δει στην Παπαϊωάννου τα χέρια, το έχω δει στο Μπιδικότσι γιατί είναι 6 μαργαρίτες και μια πεταλούδα πάνω σε ένα σκάφος σαν παλιά λαλούδα. Η λαλούδα, το βλέπεις που είναι. Και το έχω δει και στο αργύρι του Βαμπακάρη τα χέρια γιατί είναι Καταλαβαίνεις ποτέ τη λατρεία του έχω. Το 28.
0: Αυτό πάει για τεθία για το μουσείο.
1: Και γρίτσι, γρίτσι, γρίτσι, γρίτσι που λες εδώ σκαλίζω τα τραγούδια μου. Α, παίζω πολύ, άκου τώρα, παίζω. Τρίκι, τρίκι, τρίκι, περνάει στο στούντιο του Μανιάδη στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
1: Έχω βρει μια γωνίτσα, φτιάχνουν τα σκηνικά μέσα, γίνεται ο χαμός. Και εγώ έχω πάρει τα ρομπουζούκι για να μην είμαι μαλάκας εκεί, να φέρνει τα χέρια μου, να φέρνει ότι κάτι παίζω. Τύρι, τύρι, τύρι.
0: Να σχολιάζει.
1: Ναι, φίλε, να σχολιάζω, όπως έλεγε Ζαμπέτα. Τύρι, τύρι, τύρι, τύρι, τύρι. Περνάει ο Μπίνης. Του σεβασμού, εγώ στον Μπίνη τώρα, ήταν και 2,5 μέτρα. Πώς και. Όπου κολώνει ο Μπίνης.
0: Και μάγκα,
1: και μάγκα. Και ωραίο, ναι. Μάγκα, ωραίο. Και πώς και ακού. Όπου σταματάει ο Μπίνης και μου λέει τώρα, πώς κατάλληλε. Πώς φεύγεις από το Μαντζόρι και πας Μινούρο και ξαναγυρίζεις. Εγώ τώρα δεν το. Με δουλεύει τώρα. Δεν γυρίζω, το λέω. Χαμογελάω, δεν του λέω τίποτα. Έχει βγάλει το μπουζούκι. Γιατί με το μπουζούκι ήταν για. Και θέλει να του δείξω. Πώς φεύγω από τον ένα δρόμο στον άλλον.
0: Α, ναι, δεν είναι δρόμο.
1: Και του λέω εγώ. Του λέω, κύριε Τάκη, του λέω, με δουλεύεις. Αυτός νόμισε ότι εγώ δεν ήθελα να του πω. Και ότι δεν τα πήρα. Ά, ναι.
0: Το κρατάνε μυστικό επειδή είσαι δεξιοτέχνη.
1: Ναι. Λέω το και το, το παίζω έτσι για αυτό το γιο. Και άκου τι μου είπε και το κατάλαβα μετά από πολλά χρόνια όταν έκανα τον πρώτο μου δίσκο το 94. Λέει, άκου μικρέ, σε θέλει το όργανο. Και έφυγε. Και έφυγε, ναι.
0: Καλά, μπορεί νότι να μην ξέρει.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μπορεί να μην καταλαβαίνει από παγανότε.
1: Ναι.
0: Μπορεί εκείνο εκεί το πεντάγραμμα να το βλέπει και να νομίζει ότι είναι φυλακή. Αλλά σε ξέρει μουσική, ρε.
1: Έλατε.
0: Και αφού σε ξέρει μουσική, σε ξέρει το εργαλείο. Και αρχίζει το εργαλείο να μιλάει μόνο του.

0: Τα κοράκια είναι τράπεζες, καταλαβαίνετε.
1: Το tank slid.
0: Τι λέω στους υπείς. Στους υπείς, ζήτα μπάνικ. Ζήτα μπάνικ, μαζί. Αν δεν γαμηθείτε, κυρία μου.
2: Αθανασίου και Αθανασόπουλος. Αθανασίου και της Αθανασίας. Απ' το Θανασογόρι της περιοχής Αθανάτων. Απόψε το βράδυ είμαι ο ηχοδεσπότης μου και μου λέει να κάνω στόπ. Να κάνω στόπ. Καλά. Να κάνω στόπ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί αν φύγετε στα ξένα, γιατί αν μείνετε στα ξένα, αλλή σε εσάς και αλλή σε μένα, φιλαράκι.
1: Η νέα μετανάστευση.
0: Η μόνη μας ελπίδα. Αν δεν γυρίσουν τα παιδάκια μας πίσω,
1: έτσι.
0: Καήκαμε, ναι.
2: Αυτό είναι που τον έχει φάει. Ότι μου τα σχολιάζει όλα.
0: Τι τα σχολιάζει.
2: Και το θέατρο το πήρα από τη βιβλιοθήκη, το κατεβάσα κάτω και το κάνω ζωή. Γι' αυτό και το παίζει παντού. Σε καφενεία, σε πλατείες, σε υπόστεγα, όπου υπάρχει ένας χώρος. Και είναι το ίδιο ζωντανό, όπως η ίδια η ζωή. Και περπατάνε τα γεγονότα. Και περπατάνε τα γεγονότα και δεν αφήνουμε τίποτα ασχολίαστον. Και χτυπάει το ρημάδι το κουζούν, το κουδούνι. Το κουδούνι στο σπίτι. Και τι του λέει ο Κανέλος.
0: Σήκω το ρε. Μπορεί να είναι ανάγκη. Το κινητό χτυπάει.
2: Οχ. Μου δεν είναι η κόρη μου. Η τράπεζα είναι. Η Zeta Bank. Προηγουμένως βάραγε η Arpa Bank.
0: Πες να παραγάμι ρε. Σήκωσε το. Πες ρε. Πες να παραγάμι. Σήκωσε το ρε.
2: Όχι, όχι. Όχι, άστο. Λίγο νερό. Λίγο νερό.
0: Η κόρη του όμως είναι στο Λονδίνο και σπουδάζει, καταλαβες.
2: Ναι.
0: Αν το σηκώσω εγώ ρε τριάστα, το σηκώσω εγώ. Ρε μασάγι, δαταραμά, ρε μαλάκα, όρθιος ρε. Παρακαλώ. Όχι, ο κύριος Γαριφαλάκης είναι εκτός. Είναι στις Βρυξέλλες. Ή μπορώ να εξυπηρετήσω, είμαι ο γραμματέας του. Ω, Zeta Bank, κυρία μου, τα σέβη μου, χεροειδιαιτέρως. Μου έχει μιλήσει ο κύριος Γαριφαλάκης με τα καλύτερα λόγια για σας. Γιατί καταγράφεται η συνομιλία? Α, καλά κάνετε και μου το λέτε, κυρία μου. Αλίμονο, γιατί ήμουν έτοιμος να σας απαντήσω με τη μαντινάδα του παππού μου. Μπορεί και να την ξέρετε, ε. Έχω εις τον μπούτζον μου βιολιά, έχω και τουμπερλέκια. Και όπως γουστάρω τα βαρώ και σπάω τα ζεμπερέκια. Αλλά τώρα που καταγράφεται, απαπαπαπαπα, δεν το λέω, αλίμονο. Μη βρούμε κανένα μπελά. Πώς, ξαναπών. Αντεγαμηθείτε, κυρία μου. Καριόλα.
2: Καριόλα. Κι εγώ Βρυξέλλες είμαι. Για μερικούς. Για μερικούς, μερικούς. Πώς είσαι, ρε. Για κοίταμε. Για κοίταμε. Καλά δεν τη σάπα. Να πάνα. Τι θα μου πάρουνε, ρε. Το παγκάκι ή το καρότσι.
0: Στο διάλο. Να είχα ένα μπάφο, θα τον έπινα μόνο ρούφι. Γάμισε το. Εσύ.
2: Μπα.
0: Τι μπα.
2: Από μπάφο λέω. Δεν. Άπαπα. Τριφυλίας μόνο. Με τρία λάμδα.
0: Άλλο λέω ρε.
2: Τι.
0: Παντρεμένος.
2: Α. Και τι να σου λέω τώρα. Παντρεμένος, χωρισμένος και χωρίς παιδιά. Δόξα τω Θεώ. Τα μούλικα δεν πιάνονται.
0: Πάλι καλά.
2: Καλά δεν λες τίποτα. Με φύλαξε. Εδώ με φύλαξε. Σκέψω να είχα κι εγώ δύο-τρία κουτσούβελα τώρα. Πω. Δεν θέλω ούτε να το σκέπτομαι. Βλέπω τον κουμπάρο μου και τρελαίνομαι. Πέντε έχει. Και έπεθε συνέχεια. Τι κάνει ρε μαλάκα, του λέω. Εδώ με το που γεννιέται το παιδί χρωστάει 36.275 ευρώ. Πού πας. Πού πας. Έγινε παπάς. Αλλιώς δεν καθαρίζεις. 13 μου λέει.
0: Θα κάνω η κουμπάρα.
2: Θα κάνω μου λέει η κουμπάρα μου. Και το 13ο θα το βαφτίσει η Βασίλισσα όταν θα ξανάρθει. Η Άννα Μαρία. Χάσουμε όλοι, τη λέω. Χάσουμε όλοι που θα ξανάρθει. Θα ξανάρθει, κουμπάρι μου λέει. Θα ξανάρθει. Έχουμε αλληλογραφία εμείς. Άκου, άκου 13.
0: Και εμείς 13 είμαστε.
2: Έλα ρε.
0: Εγώ είμαι ο 13ος και ο μόνος επιζών.
2: Ας το διάλογο. Πώς και έτσι.
0: Ναυάγιο. Στο γάμο της αδερφής μου. Ήταν όλοι στο καΐκι, συμπεθεριό.
2: Τι λες τώρα.
0: 30 άτομα. Όλο μου το σώι. Εγώ θα ήμουν 31ος, αλλά δυστυχώς την παραμονή του γάμου έσπασα το πόδι μου.
2: Ευτυχώς.
0: Έτσι γλίτωσα κι εγώ και η θιά μου η Χάιδο, που έμενε μαζί μου στο νοσοκομείο. Ο μεγάλος μου έρωτας.
2: Η θεία σου.
0: Ναι.
2: Μωρέ, μπράβο. Δύο φορές ευτυχώς.
0: Πού το είδες.
2: Ποιο.
0: Το ευτυχώς.
2: Έλα ρε Γαρίβαλε. Αφού η ζωή είναι ωραία, δεν είπαμε. Και η θεία σου.
0: Μήπως άκουσες προημερών για μια κυριούλα που τη βιάσανε στο πάρκο.
2: Στην Αγία Ελεούσα.
0: Μπράβο. Η θεία μου ήταν η Χάιδο.
2: Σόπαρε. Που τη βιάσαν τρεις.
0: Μπράβο.
2: Ο ένας τη βίαζε. Μια δεκαετία είπανε. Αυτό που τον λέγανε ο Μπογκόλος.
0: Δυστυχώς.
2: Και γιατί δεν το μαρτύρακε.
0: Έλαντε.
2: Τη θεία. Και ο γιατρός.
0: Τη θεία.
2: Τι είπε.
0: Δεν ξέρω. Την άφησα στο νοσοκομείο και έφυγε. Την άκανα ρε. Δεν είχα μία.
2: Ρε μεγάλε. Ετών η θεία.
0: 2 χρόνια μικρότερη μου.
2: Τη θεία σου.
0: Τη θεία σου μου λες τότε.
2: Τι
0: θεία σου μου. Αφού θεία μου ήταν ρε. Τι να πω.
2: Και η γυναίκα σου. Με συγχωρείς που ρωτάω, αλλά έτσι από περιέργεια.
0: Μου άφησε το παιδί και έφυγε με έναν Τούρκο προμηθευτή που μου έφερνε στραγάλια.
2: Ω, στραγαλέμπορο. Είδε την προμηθευτή.
0: Μέχρι και τα στραγάλια φέρνουμε από την Τουρκία, το καταλαβαίνει, Άντρεα.
2: Πόπο, ρε γαρίφαλε. Και εγώ με το σεισμό γεννήθηκα. Τρόμαξε η μάνα μου και με απόρριξε. Αλλά εσύ, αδερφέ μου, δεν παίζεσαι. Έτσι λοιπόν, αγαπημένοι μου, όπως σας το είπα.
0: Έτσι, αυτό είναι ο κανένας και ο καθένας.
2: Περπατάμε τα γεγονότα. Βιώνουμε τη ζωή. Πριν από κάποιες μέρες, σκάει μύτη, ένας ευεργέτης, ένας καλός άνθρωπος, πιο καλός από αυτόν δεν γινότανε. Πάμε όμως ένα τραγούδι και θα σας πω την ιστορία.
0: Το βρήκε. Την δραχμή. Μπράβο, τη δραχμή.

0: βρήκε πάλι στην επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα των όσων ζούμε και υποφέρουμε. Και που θα υποφέρουμε και θα υποφέρουμε. Και αυτό το ρήμα θα το κλείσουμε έως ότου να κλείσουμε και οι ίδιοι.
1: Θα το δω. Να σου πω.
0: Έλα.
2: Πήρε τίποτα το αυτί σου για το King Cool.
0: Κινέζικο.
3: Τι κινέζικο, ρε. Κινέζικο. King Cool. Κίνημα κουλούρι.
0: Ποιο κουλούρι. Ο Κίμωνα.
3: Κουλούρι, ρε. Κουλούρι που τρώμε. Κουλουρτζίδε.
0: Όχι.
2: Η τελευταία μα ελπίδα. Άμα δεν κάτσει κι αυτό, τετέλεστε.
0: Τι εννοεί.
2: Θα σου πω, αλλά θα μείνει μεταξύ μα. Προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Μα τι λες τώρα.
3: Φιλική εταιρεία.
0: Τάφους.
3: Ετοιμάζεται σεισμός.
0: Τι σεισμός.
3: Συγκέντρωση. Αλλά τι συγκέντρωση. Όχι η μητέρα, όχι η μάνα, όχι η μανάρα. Η νταλαμανάρα των συγκεντρώσεων. Θα βουλιάξει το Σύνταγμα και η Βουλή μαζί και η Ελλάδα όλοι.
0: Όχλο δηλαδή. Οχλοκρατία. Δηλαδή όλα τα κόμματα.
3: Ποια κόμματα, ρε, ποια κόμματα. Ποιες τα γάμα τα κόμματα. Τέλος τα κόμματα.
2: Τώρα θα μιλήσουν τα αποκόμματα.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
2: Παιδί μου, υπάρχουν 3 εκατομμύρια άνεργοι από όλα τα κόμματα, ναι ή όχι.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι τους μουτζώσανε και φύγανε.
0: Σωστά.
2: Αυτή είναι τα αποκόμματα. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αλλά δεν μπορούσαν να οργανωθούν. Χιλιά κομμάτια βλέπεις. Πώς, τι, πού, πότε. Αναλάβανε το λοιπόν οι κουλουρτζίδες να μπουν μπροστά και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Να σώσουν τη χώρα.
0: Τι νητρόπο.
2: Κάθε μέρα στο Σύνταγμα θα μοιράζουν 3 εκατομμύρια κουλούρια. Άνεργος και κουλούρι. Αλλά εκεί όμως, έξω από τη Βουλή. Απαιτώντας νέο Σύνταγμα και τέλος στη λιτότητα.
0: Μα τι λες τώρα, μωρέ. Θα μας αφήσει η Τρόικα.
3: Ποιος τη γάμα την Τρόικα, ρε, ποιος τη γάμα την Τρόικα. Τι είναι η Τρόικα, ρε, μπροστά στους κουλουρτζίδες. Πουτσαπουλιού είναι, ρε. Η τρύπα της κουλούρας είναι, ρε. Η Τρόικα και η Τρόικα.
0: Θα κατεβάσουν τα τάγκ, ρε Κανέλο. Θα τα συντρίψουν. 3 εκατομμύρια κουλουριά. Θα γιομίσει η πλατεία του Σάμι. Το σκέφτεσαι. Και δεν έχουμε και περιτέρια. Πώς τα εξηγείς όλα αυτά?
2: Το ποιο?
0: Που χαθήκανε τα περιστέρια.
3: Για σε μας ρε καρύφαλε. Πολύ μυαλό θέλει.
2: Μάνα γίνανε εξ ουρανού ρε. Τάει σαν τον κοσμάκι ρε. Δεν βλέπεις.
3: Ε, γιατί βλέπεις αδέσποτα. Βλέπεις κοιλιά, βλέπεις γατιά, βλέπεις κατσούλια.
2: Τα ψαρεύουνε στους κάδους με δίχτυ σαν συναγρίδες.
0: Οι Πακιστανοί.
2: Όπου να είναι θα χτυπήσουν και τα τροχτικά. Η Μεγάλη Ασία τα τρώει όλα αγαπητέ. Σε λίγο θα φάει και εμάς. Γι' αυτό σου λέω, δεν έχουμε άλλη ελπίδα. Τελευταία μας ελπίδα οι κουλουρτζίδες.
3: Όλοι στο Σύνταγμα ρε γάμο το. Τόσο δύσκολο είναι. Που στινά μου να ρε ο πόρος.
0: Μην πίνεις άλλο ρε Γανέλο. Μην πίνεις άλλο. Θα τρυπήσει το σκότι σου. Και θα πέσει για το αεροπλάνο. Άλλη μια γεύση. Από τον κανένα και τον καθένα. Τώρα γιατί. Τα είπα απ' την αρχή. Ένα πράγμα το χαρακτηρίζει. Η διαρκής και ασυγκράτητος επικαιρότης. Έλεγα προηγουμένως. Ένας ωραίος άνθρωπος. Ένας φιλάνθρωπος. Ένας χαριτωμένος κύριος. Το Λεοντόκαρδος του λείπει. Κατά τα άλλα, ο Ριχάρδος. Ήρθε σαν ευλογία. Ήρθε σαν το μάνα εξ ουρανού. Ήρθε για να βοηθήσει. Ήρθε για να πάρει ασήμαντα ασημικά, γελία χρυσαφικά, αστεία διαμαντικά. Και να σου δώσει χρήμα και να σου δώσει οντότητα και να σου δώσει τη δυνατότητα με μια λίγα σοβαρή τιμή να κρατήσεις όρθια την τιμή σου. Θα μπορούσαμε το Ριχάρδο να μην του γράψω με την χαρδιάδα. Έτσι από βάθρος καρδίας, δηλαδή να τον ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο. Να μας μείνει αξέχαστος κι αυτός και τα μαγαζιά του. Και βέβαια η διαχρονική του ευεργεσία. Ριχάρδο λοιπόν το ανάγνωσμα.
2: Τριχάρδος ο έσκατος.
0: Το έσκατος μου αρέσει. Έτσι. Σίγμα, κάπα, άλφα, τάφο, μικρό σίγμα.
2: Λοιπόν. Το έχουμε κάνει και τραγούδι στο μαγαζί που θα έρθει, θα τα ακούσετε. Τώρα θα τα ακούσετε πρόζα. Κάθε βράδυ στο όνειρό μου, για καλό μου ή για κακό μου, έρχεται ο παππούς στο σπίτι και μου γαργαλάει τη μύτη. Ο παππούς μου ο φευγάτος έρχεται σαν μαύρος γάτος και γυρεύει να του δείξω το ρολόι με το φρίξο. Το ρολόι με την καδένα εγώ τάφηκα σε σένα για να σου μετράει το χρόνο και να μη σ' αφήνει μόνο. Το ρολόι με την καδένα εγώ τάφηκα σε σένα και εσύ με τη σειρά σου να τα φύγεις στα παιδιά σου. Το σπαθί μου, το ρολόι, το χρυσό μου κομπολόι, του αλόγου μου τη σέλα και την κάτω μου μασέλα. Τι να πω εις τον παππού μου, πάει έχασα το νου μου. Να του πω ότι στην κρίση ήτανε κι αυτά μια λύση. Τι να πω και τι να κάνω, πρέπει τον παππού να γιάνω. Και φέρα τα πάνω κάτω, αλλά βρέθηκα στον πάτο. Έφτασα μέχρι τον Άδη, βρήκα τη Βασιλιάδη και μου είπε το φλιτζάνι που σε πάνε μαύρε Γιάννη. Το ρολόι και η σέλα, το σπαθί και η μασέλα, πάρε δώσε σύρε κέλα στο τριχάρδου την κασέλα. Το ρολόι και η σέλα, το σπαθί και η μασέλα, πως χωρέσαν μωρέ Γιάννη στο τριχάρδου την κασέλα.
0: Καλά είναι μονοφαγάς. Μου στέρισε το δικαίωμα να κάνω μία μπούκα σε αυτή την ομορφιά και βέβαια και να μην απολαύσετε και το μελωδικό της μέρος. Τι να πω εις τον παππού μου, πάει έχασα το νου μου. Να του πω ότι στην κρίση ήταν και αυτό μια λύση. Αλλά ήταν σε μερικά πράγματα τρώει και το κουτάλι.
2: Λοιπόν, είμαστε μέχρι προχθές και κάθε Δευτέρα, 6-7 Δευτέρες, είμαστε στον Μπαράκι της Διδότου. Τώρα ψάχνουμε για μεγαλύτερο χώρο. Με τα μουσικά μας. Με τα μουσικά μας. Και από τις 2 του Μάη μέχρι τις εκλογές θα είμαστε με την Γκέμα του Λιαντίνη στο Βρετάνια πάλι. Το παίζαμε και πέρσι στο Βρετάνια.
0: Μπήκαμε στα βαθιά νερά.
2: Ναι. Όπου να πατήσει βαθιά είναι φεράκι, δεν πατάνε πουθενά.
0: Μπήκαμε στα τέλεια τα βαθιά νερά.
2: Ναι.
0: Έπιασε το καράβι Λιαντίνη.
2: Λιαντίνη.
0: Και αφού έπιασε Λιαντίνη, να μην πιάσουμε και μια μελωδία.
2: Να πιάσουμε μια μελωδία. Αλλά αφρωτού όμως πιάσουμε τη μελωδία, κάτσε όμως να σου διαβάσω ένα από το 70 που είναι. Πού είναι. Λοιπόν.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, η εκπομπή είναι live.
2: Έτσι.
0: Είναι ολοζωντανός. Και θα πρέπει να υποστείτε ακόμα για αυτά τα τόσα τα μικρούλια διαλύματα. Αθανασόπουλο, μετά θα το σκοτώσω.
2: Έλα, βάλε μωρέ, βάλε τη. Α, τον Αλέξανδρο, να βάλε τον Αλέξανδρο.
0: Ναι, βάλε τον Αλέξανδρο.
2: Και θα πούμε μετά τον Λιαντίνη.
0: Μπράβο, γιατί χάθηκε εδώ μέσα στο βιβλίο
2: του. Σε ποια σελίδα είναι ο Λιαντίνης.

0: για να φτάσει από το γάγκι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Μπας και ξυπνήσουν και οι βράγκοι. Αχ, τέτοια κάνει. Και τον πλακώνουν. Τον πλακώνουν κάτι αποκλεισμοί. Κάτι να μην πλησιάζει επίσημος. Κάτι να δαγκώνει η κυβέρνηση. Κάτι να γαυγίζει η αντιπολίτευση. Φτούκα κάθε. Τι συμφορά είναι αυτή που έτυχε στον τόπο μας. Αυτά συμβαίνουν. Γι' αυτό και τον αγαπάω δηλαδή. Δεν μπορούσα να μην τον αγαπήσω. Όλα τα ατσούμπαλα μεταξύ τους έχουν κωδικό επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε αυτές τις διαφημίσεις μας. Αθανασόπουλε, μετά θα σκοτώσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 1.

0: Έχουν απόλυτο το δίκιο.
1: Μιλάς για τον Σοκράτη, ε? Ο οποίος τι είπε? Γιατί αν, εάν γάρ με αποκτήνετε άνδρες Αθηναίοι, ούρα δίος άλλων τιού τον ευρύσετε. Γιατί αν με σκοτώσετε άνδρες Αθηναίοι, άλλον σαν και εμένα δεν θα βρείτε. Για να το πω απλά και αστεία, που να τον έχει ορίσει ο Θεός να βρίσκεται κοντά στην πόλη, η οποία λόγω μεγέθους μοιάζει νοθρό άλογο ράτσας και χρειάζεται αλογόμυγα να την ξυπνάει. Νομίζω ότι σαν τέτοια με έχει βάλει στην πόλη ο Θεός. Να μην σταματώ όλη τη μέρα να σας ξυπνώ, να σας πείθω και τον καθένα χωριστά να επικρίνω, τριγυρίζοντας παντού, είπε ο Σοκράτης. Και ο Καλόγερας τι λέει? Μια τέτοια μίγα, άντρες Αθηναίοι, ο άντρες Έλληνες, γυναίκες Ελληνίδες. Μια τέτοια μίγα με τσίπησε και εμένα. Και από τότε έχασα τον ύπνο μου. Γέννησε μέσα μου τα αυγά της και να, οι αλογόμυγες αυγατίσανε. Μιλιούνια! Διάλεξα λοιπόν κι εγώ μια ντουζίνα από δάφτες τις πιο βαρβάτες και να, τώρα εδώ μπροστά σας, άντρες Αθηναίοι και άντρες Έλληνες, γυναίκες Ελληνίδες, τις αμολάω στην πιάτσα, στην αγορά, στις πλατείες και στους δρόμους, στα σπίτια, στα γραφεία, στα υπουργεία, στη βουλή, στα σχολεία, στις εθνικές εορτές και στις παρελάσεις, στην κοιλώτα της Αγγέλος. Αλογόμυγες, παντού αλογόμυγες, πότε να κοιμηθείς. Γεια σου, δάσκαλε Σοκράτη, το κόνιο απάνω μας.

σου με ρε τάκι. Απάνω τους λέει αέρα.

0: Bravo, Magis. Bravo, bravo, bravo, bravo. Σας άρεσε άλλο κόμικα? Μπράβο. Θα μας αφήσετε την διεύθυνση που θέλετε, έχουμε κρατήσει σπόρο. Να ρίξουμε. Έλα ρε. Ρε μπάμπι.
1: Σας άρεσε η αλογόμηγα? Του Αθανασόπουλου να δείτε πως του άρεσε. Του είχε κάτσει μία δίπλα και του θύλισε καμπύλια. Νταφ, νταφ, νταφ, νταφ. Τον βαράει με τα φτερά, με τη μύτη μου, ό,τι έχει. Τέτοια κάνει. Τέτοια κάνει, τέτοια γράφει, τέτοια λέει. Και δεν μαζεύεται. Δεν συμμαζεύεται. Δεν καταλαβαίνει που ζούμε. Πώς ζούμε. Τι έχουμε ανάγκη. Πάει και τα βάζει με ό,τι περπατάει, με ό,τι πετάει, με ό,τι κολυμπάει. Δεν είναι για πίστη τίποτα που να μην το κυνηγάει. Τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Πληροφοριακά σου λέω ότι τον άλλο μήνα ανοίγει πλέον επίσημα η Οργάν.
1: Τι είναι αυτή?
0: Τράπεζα.
1: Τι άλλη τράπεζα?
0: Τράπεζα οργάνων, ρε. Ηρέμησε.
1: Είπα κι εγώ.
0: Ξέρεις τι γίνεται τώρα με την αγορά οργάνων? Της πουτάνας. Της πουτάνας. Η μόνη αγορά με θετικό πρόσημο. Προχτές ο άλλος πούλησε τα αρχιδιά του.
1: Τι λες τώρα?
0: Ο κύριος Προκόπης. Έμπορος κι αυτός, της μεσαίας τάξεως. 2.000 ευρώ. 5 δίνουν για όλο το κόνσεπτ. 1.000 ευρώ για κάθε αρχίδι και 3.000 για το Μόριον. Μπορεί και 4, εξαρτάται.
1: Μπορεί και 6. Μπορεί και 7. Μπορεί και 250 ευρώ. Αναλόγως. Και δεν μου λες, μαζί με τη σακούλα.
0: Ναι ρε, χωρίς τη σακούλα πού να τα πας?
1: Σωστά, με το τσιγγέλι.
0: Έπεσε στην περίπτωση. Θέλανε το μόσχευμα αμέσως. Έσκασε μία βόμβα κρότου λάμψη στα αρχίδια του υπουργού εκεί που μίλαγε στην πλατεία και χρειαστήκανε μόσχευμα αμέσως. Πέρναγε από εκεί ο κύριος Προκόπης και τσακ,
1: τσακ!
0: Είχε για ανάγκη και έγινε...
1: Έγινε το τι?
0: Το τι? Χρακ! ΣΥΡΙΖΑ!
1: Μα τι λες τώρα?
0: Άκου όμως να δεις τι του κάνανε οι κουφάλες. Όπου σε βρούνε, Γαρίφαλε. Όπου σε βρούνε. Όπου σε βρούνε και όπου σε πιάσουνε. Τσάκο του λένε τώρα 2.000, τώρα για τα αρχίδια σου. Να δούμε αν τα δεχτεί και ο λήπτης. Και αν τα δεχτεί, σου παίρνουμε και το Μόριον. Και μόκο, μούγκα.
1: Και δέχτηκε.
0: Ανάγκα και θεοί πείθονται, Γαρίφαλε.
1: Κακός. Κακός, πολύ κακός. Δεν έπρεπε να δεχθεί ο κύριος Προκόπης. Δεν έπρεπε να δεχθεί. Όχι, κύριε, να τους πει. Ή όλο το πακέτο ή στον αγύριστο. Αλλά έμεινε Προκόπης.
0: Φοβήθηκε, ρε Γαρίφαλε, φοβήθηκε. Πέσαν απάνω του σαν τα κουράκια όλοι.
1: Τι φοβήθηκε, ρε Γανέλο? Τι είπαμε, το Brexit?
0: Δεν είχε Plan B, Γαρίφαλε. Δεν είχε να φάει, έτσι είπε.
1: Να αυτοκτονήσει μπροστά στις κάμερες. Να τους ξεφτυλίσει. Να ανεβεί επάνω στο μπαλκόνι, στην υπερήφανη οδό την οποία ζει, και να τους πει μετά των άλλων φίλων. Και να τα άλλα φίλα από κάτω, αχ, δικός μας είναι, πιάστε
0: το. Έλυσα με το θάνατο, ρε. Αλλού το πας, μου φαίνεται. Γιατί μιλάμε τώρα, ρε, μου λες, γιατί μιλάμε τώρα?
1: Για τα αρχίδια του κυρίου Προκόπη.
0: Μπράβο.
1: Δεν έπρεπε να το δεχτεί ο κύριος Προκόπης. Δεν έπρεπε να δεχτεί.
0: Δεν είχε να φάει, ρε Γαρίφαλε.
1: Γιατί τώρα έχει? Εγώ ψινιάζομαι κάτι άλλο.
0: Όπως?
1: Μήπως παίζει καμιά πουστιά στη μέση.
0: Δηλαδή?
1: Μήπως, λέω, μήπως ο κύριος υπουργός είναι λίγο τι ομοφοβικός.
0: Άρα υπουργός και ομοφοβικός δεν γίνεται. Μην το ξαναπείς. Δήμαρχος, ναι, υπουργός όχι. Και δεν λέγονται πλέον οι ομοφοβικοί και με αδερφές, λέγονται υπερήφανοι. Λέγε. Δεν τους είδες προχθές την παρέλαση? Μίλα ρε.
1: Λέω, ρε παιδάκι, άμα ο λήπτης είναι ομοφόβ.
0: Ναι.
1: Υπερήφανος, τέλος πάντων. τι να το κάνει το Μόριον.
0: Άμα είναι έτσι, τι να την κάνει και τη σακούλα, ρε γαρίφαλε.
1: Να μας γράφει στα αρχίδια του. Ξέρω εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, γιατί τον έβαλε.
1: Τον βάλανε.
0: Γιατί τον βάλανε και υπόγραψε.
1: Τι υπόγραψε?
0: Ότι για 6 μήνες το Μόριον του ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς και ότι δεν δύναται να το δανείσει, να το χωρίσει, να το πουλήσει πουθενά χωρίς την έγκρισή του.
1: Τι λες τώρα?
0: Όπως τα ακούς, γαρίφαλε. Κράτα το, του λένε, και βλέπουμε να κατουράς κιόλας μέχρι να το χρειαστούμε.
1: Οχ, μανούλα μου, δεν μ' άφηνε να φύγω καλύτερα.
0: Έχουν σφίξει τα πράγματα, γαρίφαλε. Τι νομίζεις? Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να βρω 3.000 επιγούντους να πάρω τις ταυτότητες.
1: Άστες, τις ταυτότητες later. Πάμε τώρα ένα τραγουδάκι.

0: Πού να μας αφήσουν σε χλωρό κλάδι. Ούτε σε χλωρό, ούτε σε μαραμένο, ούτε σε ξέρω, αδερφέ μου. Όπου τον βρουν τον πυροβολάνε. Μα ό,τι βρίσκουν με πέτρες, με δίπροκα από κάτω. Λες και είναι πετροκότσιφας.
1: Γιατί δεν είμαι σε κόμμα, φιλαράκο. Γιατί έχω δηλώσει Έλληνας μόνο, Έλληνας ελεύθερος Έλληνας και πατριώτης, γι' αυτό.
0: Και άνευ...
1: Ψάξε να δεις.
0: Και άνευ ταυτότητος. Mm. Και ξέρω γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Διότι...
1: Έχουν σφίξει τα πράγματα, Γάριφαλε, τι νομίζεις? Γι' αυτό σου λέω πρέπει να βρω 3.000 επιγούντος να πάρω τις ταυτότητες.
0: Τι ταυτότητες?
1: Αλβανικές, παιδί μου. Ότι είμαι θα Αλβανοί πολίτες, μετανάστες. Αλβανοί, Βούλγαροι, Κογκολέζοι, ό,τι θέλεις.
0: Δηλαδή, αϊκίουχου. Τι λες τώρα, ρε?
1: Ναι, Γαριφάλε, φεύγουμε. Πάμε Αλβανία με τον αδερφό μου. Εγώ μαθαίνω ήδη αλβανικά. Αϊκίουχου, αϊκίουχου, αϊκίουχου.
0: Δηλαδή.
1: Αγαμηθείτε.
0: Και τι θα κάνετε εκεί?
1: Θα δουλέψουμε, ρε. Στα παιδιά που είχαμε εδώ στην επιχείρηση. Καλά παιδιά. Εμείς τα μεγαλώσαμε. 5 χρονών ήρθαν από την Αλβανία. Ο πατέρας μου τους έμαθε την τέχνη.
0: Και τώρα θα πάμε στο Δυράκιο. Θα πάμε στον Αυλώνα. Θα πάμε κοντά στο Μαυροβούνιο. Mm. Αχ, κάνε το καλό που λένε και ρίχτω στο γυαλό. Όχ, μανούλα μου.
1: Άμα θες, έλα κι εσύ. 1.500 κοστίζει ταυτότητα. Όποια ταυτότητα θέλεις. Όποια εθνικότητα θέλεις. Ό,τι χρώμα γουστάρεις. 1.500. Μπαμ και είσαι άλλος. Όποιος επιθυμείς.
0: Δεν μ' άφηνε να φύγω καλύτερα.
1: Άμα πάμε σε 5-6 γάμους τα βγάλαμε, ρε γάμο του. Αλλά δεν παντρεύονται τώρα με τα σύμφωνα και με τα πικροσύμφωνα. Να αποφύγουμε και τα χειρουργία, ρε Γαρίφαλε.
0: Μα τι λες τώρα. Άσε, άσε και να τα πιάσω. Άσε να τα πιάσω. Μη μου φύγουνε.
1: Να φύγουνε. Εγώ βιάζομαι. Άκου τι κάνανε τα καριόλια. Τα καρακόλια, τα πατσαβούρια, ρε. Άκου. Τα μεταλλαγμένα, άκου τι κάνανε. Άκου να φρίξεις, φίλε. Ο κύριος Ευάγγελος έκανε την ίδια επέμβαση που έκανε και ο πατέρας μου. Από πληστηριασμό κι αυτός. Πούλησε ένα νεφρό και ένα αρχίδι, το αριστερό.
0: Με τη σακουλά.
1: Όχι, ρε. Και το άλλο τι θα το έκανε.
0: Σωστά.
1: Πόσο το νεφρό, τόσο, μάλιστα. Πόσο το αρχίδι, τόσο, μάλιστα. Πάρ' τα κύριε και σε καλή μεριά. Φέρ' τα κύριε και καλή επιτυχία. Τέλος, φύγαμε. Έλα μου όμως που ο λήπτης του κυρίου Ευάγγελου σε 40 μέρες τα τίναξε.
0: Ο κύριος νόντασε. Σώπαρε.
1: Και τώρα του γυρεύουνε τα αρίστα, αδερφέ.
0: Εάν στο διάλο.
1: Βρήκε ένα πάτημα αυτός ο πούσης ο δικηγόρος και την έχει άσχημα ο κύριος Ευάγγελος. Είχε αποκρύψει, λέει, άκουσον, ότι είχε προσβληθεί από τον ιό Β3 υδρό τετρακαναβιόλ.
0: Δεν μου λες γιατί. Αυτό πώς το είπες, με μία ανάσα.
1: Β3 υδρό τετρακαναβιόλ.
0: Σόπαρα.
1: Κατάλαβες σε τι δινή θέση έχει περιπέσει ο κύριος Ευάγγελος, αγαπητέ Γαρίφαλε.
0: Φέρτε πίσω τα όργανα μου. Αυτό να τους πει.
1: Μα τι λες τώρα, μωρέ. Σκέψου να πεθάνει ο ομγέννητο και ο λήπτης του πατέρα μου.
0: Καλά δεν πέθανε ο πατέρας.
1: Ο πατέρας μου πέθανε, αλλά τα χρέη όχι. Μεταβιβάζονται. Και ο δικηγόρος είναι καριόλης, δεν σου είπα. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, Αγία μου τα αρχίδια μου. Αι, αυτό σου λέω, βιάζομαι.
0: Οχ, ξαναχτυπάει το κινητό. Τράπεζα πάλι. Οχ, χάιδο. Νερό, λίγο νερό.
1: Γαριφαλέ, Γαριφαλέ, ρε γαριφαλακό. Ρε φιλαράκι, γράψε το κινητό, ρε. Φέρτε το κινητό, φέρτε το κινητό. Οχ, Λονδίνο, ρε. Μην κάνεις έτσι, ρε, θα απαντήσω εγώ, ρε.
0: Λονδίνο.
1: Κόρη σου.
0: Όχι.
1: Ας το το πάρω εγώ. Παρακαλώ. Δεν είμαι ο μπαμπάς. Ένας φίλος του είμαι. Καλά είναι, καλά. Έχει ξεχάσει το τηλέφωνο εδώ. Ναι. Μια εβδομάδα τώρα. Ναι. Έχει κατεβεί στην Τριφυλία.
2: Α, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, η ώρα η καλή. Πόπο θα χαρεί. Ναι. Λονδρέζος ο γαμπρός. Ω, μπράβο, μπράβο. Να προσέχεις, παιδί μου. Βεβαίως. Γεια σου, κορίτσι μου.
0: Τι σου είπε?
2: Είναι έγκυος.
0: Κακό που έπαθα. Ωχ, κακό που έπαθα.
2: Πώς κάνεις έτσι, ρε? Έλα, ρε.
0: Τι σου είπε, ρε, θα έρθει?
2: Δεν μου είπε.
0: Λονδρέζος ο γαμπρός.
2: Όχι, Πακιστανός.
0: Ωχ, κακό που με βρήκε.
2: Γιατί, ρε, μην κάνεις έτσι, δε, γαρίφαλε. Πακιστανός είναι και ο δήμαρχος στο Λονδίνο, ρε, γαρίφαλε. Ρε, γαρίφαλακο.
0: Ρε, δεν με νοιάζει αυτό. Μην κουβαληθούν εδώ, φοβάμαι. Άρε, χάιδο. Άρε, χάιδο. Αχ, άστο, θα μου περάσει. Άμα ζορίζουμε με πιάνει ένας κόμπος από το καρούτσο με την κολοτρυπίδα. Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται, σαν φυσαρμόνικα. Νερό. Νερό, χάιδο, νερό.
2: Δες του μία να φύγει, ρε. Δες του μία να φύγει, ρε.
0: Εύκολο είναι.
2: Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα. Να σου πω, άκου. Το φάρμακο ποιο είναι? Πάρε τρεις βαθιές ανάσες και ρίξε μια πόρδη. Θα σου φύγουν όλα.

0: Ωραία.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πολλά τα καλόγερα, πολλά και μαζωμένα. Φανταζόμουν ποτέ στο βίο μου ότι θα τα ζήσω όλα αυτά. Ότι θα ακούσαμε ένα περίεργο. Ότι ο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Και που λένε μεγάλε, που είναι, στο φυσικαϊκό τον κόλπο, πάνω από τα νησιά τα Κανάρια. Τι είναι, πρωτήν ίσως είναι. Φεύγει δηλαδή με πανιά και με κουπιά. Τι να πρωτοθυμηθώ, τι να πρωτοδιαβάσω. Αυτά τα σύνορα τα έμαθα από την ημέρα που γεννήθηκα. Λένε να μείνουνε, κύριε Καλόγερα. Καλά ξύνεις το κεφάλι, ε.
4: Είσαι ο νος άριστος, αμήνεστη περιπάτρηση. Έτσι μάθαμε, μεγαλώσαμε εμείς. Και τώρα εν πάτη σκύλια, λέστε και αλυστικά μη δίνετε. Όταν πρωτοδιάβασα του Πυθαγόρα το που λέει μην αφήνετε τα χελιδόνια να φτιάξουν φωλιά στο μπαλκόνι σας. Γιατί το λέει, γιατί ο Πυθαγόρας έχει 2 και 3, και όχι ο Πυθαγόρας, και όλοι οι παππούδες μας στη Σοφία έχει 2 και 3 και 23 έννοιες, άμα ψάξεις όσο δουλεύει το μυαλό σου. Η πρώτη, ας πούμε, αυτή ερμηνεία ήταν, εντάξει, είναι από δημητικά πουλιά. Μπορεί να έχουν κανιά αρρώστια, μπορεί να έχουν γκρέμι στην πουβέ αυτή, να πάει να φτιάξει παράπερα στο γιοφύρι, δίπλα στο δέντρο, ξέρω.
3: Μα, εκεί,
4: ακόμα, ναι, ακόμα τώρα. Τη δεύτερη ερμηνεία, ξέρεις πότε την έδωσα, φίλε? Όταν αρχίσαν και ερχόταν οι ορδές απ' έξω. Γιατί, λέει, μην αφήνεις τα χελιδόνια να κάνουν φωλιά στο σπίτι σου. Φιλοξένησέ τα, τι λέει ο Ξένιος Ζεύς. Καλώς ήρθες, καυτό ξένε, καλώς όρισες, φάει, πιες και πες μας από το... Γιατί θέλεις τώρα, δηλαδή, να σε φιλοξενήσω, να σε... Ναι, ναι. Αλλά όχι να με θρονιαστείς, γιατί άμα θρονιαστείς εδώ κάτω, θα με διώξεις εμένα. Θα με διώξεις εμένα. Είδες πόσα χωριά είναι τώρα που κατοικούνται από τους... Γύρω-γύρω μαζεύονται. Και εντάξει, να πεις για ένας πρόσφυγας. Ένα... Όλοι οι πρόσφυγες εδώ είναι, περνάει σάρα η μάρα και το κακό είναι πάντα από εδώ. Άντε να τους ελέγξεις, να πούμε. Κατάλαβες. Άκου, τι είχα γράψει τότε στο κύτταρο, σαν σημείωση, ρε παιδί μου, και στο βιβλίο εδώ, στις Αλογόμηγες. Το καιρό εκείνο, 2009-2012, και τώρα έχουμε 2019, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το καιρό εκείνο η Ελλάς βίωνε τον εξευτελισμό της. Ακρίδες πολύχρωμες και βάρβαρες πανταχώθεν εισέβαλαν εις τον τόπο της και εις τα σύνορά της και κατέτρωγαν την πανίδα της, τη χλωρίδα της, το μέσα και το απέξω της. Σε ραστόνι τους Έλληνες βρίσκει η ακρίδα και απ' την κόμη αρχίζει το ακριδό κούρεμα και εις τα μόρια φτάνει, εις τα άκρα. Ωχ, μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Ω Δία, η σούφρα μας. Μα να μην ακούσουμε τίποτα, ούτε σφυριά, ούτε αμμόνια. Τι διάλογο, πότε χτιστήκανε τα τείχη? Αναρωτιόντουσαν οι πολίτες. Τώρα τι κάνουμε? Ρίξε ένα κεραυνό, ρε Δία, ρίξε μια στραπή, κάνε κάτι τέλος πάντων. Κι εγώ είμαστε, δεν βλέπεις? Θυμώνει ο Δίας για τα χάλια μας και μας ρίχνει μια χούφτα λογόμυγες να ξυπνήσουμε. Τα λέβες? Δεν άλλαξε τίποτα?
3: Όχι.
4: Αλλά πρέπει όμως εμείς κάτι να κάνουμε.
3: Χαθήκαν οι αλογόμυγες. Μπερδευτήκαν.
4: Ναι, τις ψεκάσανε μετά με αυτά που.
3: Μπερδευτήκαν στην πορεία.
4: Με αυτά που έφυγες εκεί. Με βάριο, με. Α, το έχω και αυτό και κάτι στους τον καθένα και τον καθένα. Να πούμε όμως και τα παιδιά, ρε, που δουλεύουμε μαζί τώρα, τα μουσικά μας. Άκου, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί είμαι με τους δύο γιους μου, τον Οδυσσέα και τον Ιάσονα. Ο Ιάσονας παίζει μπουζούκι και τραγουδάει. Λιώνω, Αντρέα, λιώνω, πάλι λιώνω. Ο Οδυσσέας παίζει κιθάρα, είναι ο μαέστρος μας, ο αυστηρός της παρέας. Ο Θωμάς ο Παναγόπουλος με το γιο του, το Σταμάτη, ο οποίος παίζει βιολί, ο Θωμάς παίζει μπουζούκι και δύο συμμαθητές των παιδιών. Καταλαβαίνεις τι ορχήστρα είναι αυτή τώρα.
3: Αυτή δεν είναι. Δεν είναι ορχήστρα. Αυτό είναι οικογενειακό κύτταρο.
4: Αυτό είναι, αυτό είναι. Τα παιδιά του τρένου. Λοιπόν, θα είμαστε κάπου παράλληλα. Αν το ξέρω, σε κάνια εβδομάδα που θα είμαστε. Αλλά όποιος μ' αγαπάει, λέει, γιαγιά μου, το μαγουλό μου το βρίσκει. Όποιος θέλει να με φιλήσει, το μαγουλό μου το βρίσκει.
3: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ την Κρίνια στην ακούω. Τι μα δεν ξανακούω, αλλά ο Ποντίφικας είναι έτοιμο να δώσει Νόμπελ. Είναι έτοιμο να δώσει Νόμπελ γιατί επιτρέπουμε τις αλογόμυγες να κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι είναι. Τι είπαμε για τον Ποντίφιξ, προηγούνται οι αλογόμυγοι. Όλα τα υπόλοιπα για τους κατοίκους της περιοχής, για τους φουκαράδες οι οποίοι έτυχε εδώ και 40 γενιές να έχουν γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο, για αυτά δεν είπε κουβέντα. Και κανένα Νόμπελ δεν πρόκειται να σου δώσουνε εάν βγάλεις προς τα έξω κουβέντα, λαχτάρα, ασπίδα ή ελπίδα για την ιστορία Έλληνας. Από το σημείο από την αρχή είναι αυτού κακά καταλαμμένο πράγμα. Δεν είναι ασχολήσει με αυτό το πράγμα. Και πάρα πολύ καλά κάνουν οι καιροί και πάρα πολύ καλά κάνουν οι τρόικες και πάρα πολύ καλά κάνουν οι κυβερνώντες. Οι κυβερνώντες και δεξιοί και πανωδέξιοι και αριστεροί. Βεβαίως, βεβαίως και του Θεμιστοκλέους που λέγαμε. Διότι εάν είναι η αριστερή, τότε πια το πράγμα και παίζει και λέει αλλιώς. Πάμε όμως ένα τραγουδάκι και θα σας πούμε μετά πώς λέει το πράγμα. Άμα ο Φραγκοράπτης κάνει λάθος και τα ούμπαλα θα βάζει από την αριστερή πλευρά.

0: Αυτή είναι η καλύτερη εκπομπή. Ένα τραν. Και αυτό το ρημάδι το τραν τα λέει όλα. Και μέσα του κουβαλάει και τον πόνο και τη θλίψη και την ντροπή. Και όλα αυτά μαζί. Γιατί στον καιρό αυτό που περπατάμε ψάχνοντας να σηκώσουμε το κεφάλι, να το κρατήσουμε όρθιο, σαν ένα γερό που σε πυροβολάνε από παντού, που λες που να πιαστώ, ποιο κλαδί να αρπάξω, ποιο να δω στα μάτια. Όποιον και να δεις, όλοι Παυλόπουλοι. Βάρδα μην περάσει εκείνη η κυρία, εκείνη η μαντάμ που τη λένε Τρόικα. Κι άμα η μαντάμ Τρόικα, όχι μιλήσει, φταρνιστεί. Παθαίνουν όλοι πνευμονία, μην τύχει και πάθει τίποτα. Και τους θυμάμαι, τους θυμάμαι ρε Νικόλα, σε εκείνο το τρίτο το μνημόνιο ρε. Ρε ο ένας πάνω στον άλλον, ρε μια εβδομάδα πριν είπαμε όχι ρε. Γιορτάζαμε, τραγουδάγαμε, χορεύαμε με τις πλατείες. Είπαμε όχι, γάμο την ώρα του, μετά από 70 χρόνια. Και είπαμε το όχι και το πήραμε πάνω μας. Εμείς ξέραμε γιατί το είπαμε. Δεν κάναμε πείσματα, δεν κάναμε γκομενιές, δεν κάναμε δίθεν συντόματα. Το λέγαμε και το πονάγαμε, το φωνάζαμε. Και τι κάνανε αυτοί, αυτοί που έχουν τη μοίρα μας στα χέρια τους. Αυτά τα λεβεντόπαιδα, αυτοί οι μάγκες του Προκτού, όλοι μαζί, όλοι μαζί, πράσινοι, κίτρινοι, ροζ, κόκκινοι, γαλάζιοι, όλοι μαζί, όλος ο κόσμος της Σύριδας. Τι κάνανε, μπουκάρανε όλοι μαζί με μια κραυγή, να σας χέσουμε το όχι σας. Ναι ρε, ναι! Μνημόνιο και τίποτα άλλο! Και στριμωγδέκανε στις πόρτες τα παράθυρα ο ένας πάνω στον άλλον. Σπάσανε όλα τα στυλό επάνω στις υπογραφές με λαχτάρα, κλαίγανε και υπογράφανε. Δώσ' τους τα πάντα! Τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα τρένα! Τους δρόμους, τα σπίτια μας, τη ζωή μας, τα παιδιά μας! Δώσα ρε όλα ρε, την Ακρόπολη, τον Επικούριο, την Γνωστό, μην αφήνεις τίποτα. Όλα δικά τους, υπογράφεται, υπογράφεται. Μα ο λαός είπε όχι. Ποιος είπε όχι? Ο λαός. Ποιος είναι αυτός ρε? Είσαι με τα καλά σου. Εσύ ρε μαλάκα πιστεύεις ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε λαό? Το πιστεύεις? Εμείς αντιπροσωπεύουμε τον εαυτό μας, την πάρθη μας. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για όλα. Αυτά δεν λένε, αφού είμαστε υπεύθυνοι για όλα, είμαστε υπεύθυνοι και για αυτό. Με πόσο καμάρι υπογράψανε. Ναι. Ρε με πόση λεβεδιά ρε. Ρε και μαζευτήκανε σαν φουσκωμένοι χάνοι. Και βγήκανε πάλι στα μπαλκόνια οι σωτήρες. Και εμείς από την πλευρά μας, από κάτω, οι μυστήριοι αιώνιοι κλαφτήρες, πήγαμε να ψηφίσουμε. Βεβαίως. Και πάρα πολύ καλά κάνατε. Και για 100 χρόνια δεν είναι τίποτα δικό μας. Και άμα σε 100 χρόνια βρούμε έστω και γλάστρα, πέτρα ή βράχο που να ανήκει σε Έλληνα, εγώ σαν το Βεργή να βγω ξεβράκωτος με, με τα 137 κιλά μου. 135 έπεσα 2 κιλά.
1: Θυμάσαι τύπο Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης όταν στον Άφλιο κάναν μια σημάζωξη και γινόταν βαβούρα και λέει «Παιδες, πρέπει να πάρουμε απόφαση, είναι σοβαρό το θέμα, να χωριστούμε». Όσοι είναι με το γαλλικό κόμμα από εκεί, όσοι είναι με το ρώσικο από εκεί, όσοι είναι με το αγγλικό από εκεί, με το γαλλικό από εκεί. Και κοιτάει και γυρίζει τη μέση και λέει «Ρε, Γαμώ τη φραγκοπαναγούλα σας με την Ελλάδα. Ποιος είναι ρε? Αυτό είπε. Πάμε στα γιοφύρια. Πάμε στα γιοφύρια έτσι να τους τραγουδάμε αυτούς τους παππούς.

0: Πω, πω, τι ωραία, ρε αδέρφια, μπράβο.
1: Το καταλαβαίνεις τώρα πόσο με μπερδεύεις. Το καταλαβαίνεις τώρα ότι πάει να με κάνεις. Όμοιος. Πάω να μπω κι εγώ στη λεωφόρο. Του στα από εδώ πέρα. Του φτούκακα. Όξο περίτωμα. Αν με βγάλεις από τα σαλόνια μου, από το αράγμά μου, από την πλήρη αποδοχή μου.
0: Δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε θέατρο.
1: Με βρήκες Προκόπη και πάνω με κάνεις αντάρτη. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μίλα ρε Αθανάσο που λέει. Τι σου μέλε να πάθεις, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, γι' αυτό αποφεύγω. Αυτές είναι οι κακές παρέες, έχει υπόψη σου.
0: Τώρα, λοιπόν,
1: που έλεγε η μαμά όταν είμαστε μικρά. Όχι κακές παρέες. Χάθηκε μια καλή παρέα με έναν καλό κύριο αριστερό, σοβαρό και συνεπή, και ο παδό του Μάρξ που δεν τον έφαγε η Σάρξ αλλά τον φάγανε. Για να απολαύσουμε αυτήν την...
0: Της αριστεράς τα αρχή, τα πίδια.
1: Τα, ναι, βέβαια, τα πίδια. Ναι, και τα μύδια.
0: Και τα όμως το πότε το έγραψα τώρα, όταν ήταν συναστρία, όταν είχε συναστρία, ήταν Αλέκα στο Κούκουε, ναι. Αλέκος Αλαβάνος, ναι. Στο αυτό και Αλέξης, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ερχότανε.
0: Ναι, ναι, ερχότανε.
1: Ήτανε δηλαδή η ΣΥΡΙΖΑ, ο ΨΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όλοι μαζί.
0: Δώσε βάση τώρα στα στιχάκια. Δώσε βάση.

0: Καλά και θέλει να δεις Γαΐρη, λέει καλικάτια ρε. Είναι πράγματα λέει αυτά που γράφεις. Είναι πράγματα λέει αυτά που τραγουδάς. Δεν τρέπεσαι, δεν σε μνήνεσαι. Μιλάνε ποτέ για αυτά τα τελευεντόπαιδα. Με αυτό τον ιταμό τρόπο. Ιταμπέ, ποταπέ. Και χλέβεις ποταμέ.
1: Και που είσαι ακόμα αριστή έχω στο σακούλι.
0: Είναι δυνατόν. Σε αυτά τα λεβεντόπαιδα που στάθηκαν όρθια, που τι μας είπανε και δεν μας είπανε, ούτε διόδια, ούτε φόροι, συσάχθια και όλα τα παράθια. Και τι δεν είπανε, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη.
1: Τι είπε ο Καραϊσκάκης όμως όταν γυρίσει.
0: Μόνο οι οικίες, οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες. Τα υπόγεια κανείς δεν θα τα πειράξει. Με καταλάβατε?
1: Ούτε τις παράγκες.
0: Και βέβαια τις παράγκες, διότι αλίμονο, διότι εκεί θα βρούνε το γενναίον έθνος των Ρωμά. Να τις υπερασπίζετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, και είναι δυνατόν να κάθεσαι να γράφεις, να γράφεις αυτά τα ελεηνολογήματα και να προσβάλλεις την άγγιχτο, την αμίαντο, την αϊπάρθενον αριστερά.
1: Ελληνική ραστόνη.
0: Ελληνική ραστόνη. Και από κάτω, από κάτω λεβεντόπαιδα όλοι εμείς.
1: Σκίστο, σκίστο.
0: Όλοι εμείς λεβεντόπαιδα από κάτω. Όλοι εμείς. Που σε καμιά 52 μέρες θα πάμε πάλι να δείξουμε τον ψήφο, τον ιερό. Μη χαθούν τα μαγαζιά, μη χαθούν τα λεβεντόπαιδα. Τι να κάνουμε. Κουταλιά από τη σούπα είναι και αυτή. Ψαρόσουπα εμείς. Τι θα βγουνε αυτοί ρε, μανιταρόσουπα, είναι δυνατόν?

0: Γεωργία,
1: εντάξει. Άντε ρε Καραΐσκο. Άντε ρε Καραΐσκο, σε κουβαλάμε μέσα.
0: Ξέρεις τι ετοιμάζουμε, φίλε, ετοιμάζουμε για το, για τα 200 χρόνια της Επανάστασης, τον Καραϊσκάκη, που τον έχει παίξει μόνο ο Κατράκης το 57 όταν βγήκε από την εξορία.
2: Ήταν κείμενο του Φωτιάδη αυτό.
0: Ναι. Φοβερό, συγκλονιστικό έργο. Και ατσαλωθείτε πώς θα το οργανώσουμε, πώς θα το ετοιμάσουμε δυνατά να πάμε πάντως σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ακέξο.
1: Λέανσε τον Καραϊσκάκη και εγώ θα κάνω το για τα γάνη του. Από ένα χοντρό για τα γάνη δίπλα.
0: Όχι, θα κάνεις τον άλλη πασάιση, αγόρι
1: μου. Όλα τα έχει σχεδιάσει.
2: Μαζί με τον Ερντογάν.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αθανάσιο και Αθανασόπουλο, Αθανασίου και της Αθανασίας από το Αθανασοχώρι της περιοχής αθανάτων.
0: Γεια σας.
1: Και βεβαίως ένα ευχαριστώ στον Σπύρο τον Δημητρίου που ήταν κοντά μας.
2: Καλό βράδυ και από μένα.
1: Στη Σταυρούλα που καήκαν τα τηλέφωνα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Στη Ρωσέλα τη Λανέ, η οποία έχει την επιμέλεια και είναι η καθήλυν αρμόδιος. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αν δεν δώσει το πράσινο φως αυτή, δεν θα κάτσουμε εμείς εδώ να πούμε ό,τι είπαμε. Και βεβαίως. Στο άλτερ εγώ μου. Στον Νίκο τον Καλλιγερόπουλο. Που ήταν απόψε κοντά μου. Και που θα είναι πάλι κοντά μου. Αυτές τις εκλογές δεν θα τους αφήσουμε να τις κάνουν έτσι. Αυτές οι εκλογές θα περάσουν από τα 55.000 κύματα. Δεν πειράζει, ας τις πάρουν τις καρέκλες. Με τη μόνη διαφορά ότι οι καρέκλες που θα κάτσουν θα έχουν 3 πόδια. Για να τους βλέπουμε να γκρεμοτσακίζονται. Ακολουθεί η θεματική μας με το μεγάλο Τσόμσκι.
0: Μάγκε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς που με φιλοξενήσατε και εσείς που με ακούσατε.
1: Το ξεχάσαμε. Έλα. Αμάν, το ξεχάσαμε. Τι πάθαμε.
0: Και σας περιμένουμε στην Κέμα του Λιαντίνη, είπαμε. 2 του μήνα, 2 Μάη, ξεκινάμε στο Θέατρο Βρετάνια. Ευχαριστώ, παιδιά.

0: Ευχαριστούμε. Γεια σας, συγγνώμη. Ευχαριστούμε. Να είμαστε καλά. Καλή χρονιά. Να είμαστε καλά. Να μην χαθούμε. Να μονιάξουμε πάλι, αδέρφια.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λέμε τα βράδια την παρέα μας να την κάνουμε και μελωδική και θεματική, με θέματα πιο ευχάριστα, πιο κοντινά, πιο διαχρονικά. Μα πάνω απ' όλα να έχουμε πάντοτε ένα μουσικό δίωρο αφιέρωμα. Παρασκευή ζουν το ανάγνωσμα και μουσικού αφιερώματος η εγκάρδια κατάθεση. Και είπα απόψε το βράδυ να σας κάνω ένα άλλο αφιέρωμα. Έτσι μια εγκάρδια, μια εγκάρδια κίνηση. Και να περπατήσουμε σε κάποιους άλλους καιρούς και να περπατήσουμε με πηξίδα, καπετάνιο και γαλοτάξιδο τη μουσικούλα. Ειδικό λοιπόν αφιέρωμα απόψε το βράδυ σε ποιους? Δεν τα μάθετε όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό λοιπόν ας μπούμε στο παρακάτω με τον τρόπο το δικό μου.

Έχουμε να κάνουμε, βλέπετε, με τη μαγική ελληνική γλώσσα, η οποία κυριολεκτεί απόλυτα. Όταν θέλει να περιγράψει το αντικείμενο που έχει μπροστά της, είτε το νοούμενο που θέλει να καταθέσει. Έτσι λοιπόν, κάποιον ο οποίος είναι ταυτόχρονα συνθέτης, είναι τραγουδιστής, αλλά είναι και θαυμάσιος οργανοπαίχτης, αυτό τον ονομάζει Τροβαδούρο. Τον ονομάζει τραγουδοποιό. Με αυτή την έκφραση καλύπτει όλες τις ιδιότητες του. Αν ήταν απλός τραγουδιστής, θα τον ονόμαζα Ιδό. Αν ήταν οργανοπαίχτης, σύμφωνα με το όργανο που θα έπαιζε. Αν έγραφε τραγούδια, συνθέτης. Εάν τα στιχουργούσε κιόλας, στιχουργός. Έτσι λοιπόν, στην ελληνική μουσική καταγραφή έχουμε κάποιους ελάχιστους οι οποίοι λειτουργήσαν σαν όλα μαζί. Είναι που λέμε συσκευασία τεσσάρων σε ένα. Είχαμε τη χαρά τους τρεις από αυτούς να τους αγαπήσουμε ιδιαίτερα. Και οι τρεις παιδιά της Αθήνας. Μια και σε αυτήν ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους. Ο καθένας από διαφορετικό μέρος. Όμως η μουσική τους πατρίδα στάθηκε το κλεινό νάστι που τους αγκάλιασε από τα τρυφερά χρόνια της δεκαετίας του 30. Από το Μεσοπόλεμο, που λένε και οι παλαιότεροι. Μιλάω για τον Τόνι τον Μαρούδα, μιλάω για τον Νίκο τον Κούναρη, μιλάω για τον Φώτη τον Πολυμέρη. Ξεχωριστή βραδιά απόψε. Και γιατί όχι. Για ποιο λόγο να μην πλησιάσουμε τρία παιδιά που κάναν τη ζωή μας πολύ ωραιότερη. Που σε εποχές πολέμου, ταλαιπωριών, σε χρόνια δύσκολα, με την κιθάρα τους και τη φωνούλα τους, κάτσανε παρέα μας, συντροφιά μας. Μας ανοίξανε πάντα παράθυρο στο βαθύ τούνελ που είχε πέσει η πατρίδα μας. Ήταν αυτό το τούνελ, ήταν η δικτατορία του Μεταξά, είτε ήταν η κατοχή, ο πόλεμος, είτε ήταν ο φοβερός εμφύλιος, είτε τα άγρια χρόνια της ομαδικής μεταναστεύσεως, είτε η γερή των δυσκολιών της πείνας. Όλα αυτά, σε όλα αυτά υπήρχε η χαραμάδα στο παράθυρο. Υπήρχε η πρόσβαση, η γέφυρα στο όνειρο.

Και το κλειδί για αυτό το παράθυρο, για αυτή την μπουκαπόρτα. Ομολογώ απερίφραστα το κρατάγανε αυτά τα τρία λεβετόπεδα.

Ήθελα πρώτη συνομήλικη. Ο Τόνης ο Μπαρούδας, ο Φώτης ο Πολυμέρης και όχι μόνο συνομήλικη. Γεννημένα και τα δύο στην ίδια πόλη, στην Πάτρα. Το 1920. Σημαδιακή χρονιά. Καιρός που ακόμα κουβαλώ και με το όνειρο της μεγάλης μικρασιατικής περιπέτειας. Σημαντική και δραματική χρονιά. Είναι η χρονιά που έχασε τις εκλογές ο Βενιζέλος. Και μαζί με τις εκλογές άρχισε να φθίνει και το όνειρο. Πρώτα απ' όλους ο Τόνης ο Μαρούδας μαζί με τον Πολυμέρη. Έκαναν τα πρώτα τους βασίματα, τις πρώτες τους μουσικές εμφανίσεις, που αλλού, στην πόλη τους, στην Πάτρα. Ο Τόνης ο Μαρούδας, σε εκκλησιαστικό κόρο, εκεί πρώτα εμφανίστηκε. Και εκεί, στο Παντοκράτορα, τον ανακάλυψε ο Ορφέας Πατρών. Είναι περίφημη μαντολινάτα και χοροδία της Πάτρας. Το 1937 το βλέπουμε στην Αθήνα. Και στην Αθήνα με το που ήρθε το πλησίασε ένας μεγάλος μαέστρος το καιρό εκείνο. Ο Ζωσέφο Κορίνθιος μαζί με τις χαβάγες του. Μεγάλη ιστορία η χαβάγια. Τι κρίμα να μην την ακούμε πια. Ένα όργανο που μας ήρθε μαζί με τα εξωτικά φρούτα. Από τη μακρινή Χαβάη. Και πεζόταν από λίγους. Ελάχιστους. Αλλά δεξιοτέχνες του είδους. Ένας κόσμος ολόκληρος τραγουδιών εκάθισε πάνω στις Χαβάγες. Μεγάλος χαβαγίστας και ο συνθέτης ο Κώστας ο Μπέζος. Αυτός έκανε μαζί του την πρώτη ηχογράφηση. Η γυναίκα ξέρει μυστικά ή η περίφημη Χαβάνα. Με τον Μπέζο και το συγκρότημά του τα άσπρα τα πουλιά έκανε ολόκληρη πορεία ο Τόνης. Και ήταν ο καιρός που άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Αυτό που θα ακούσουμε το γράψε αργότερα. Όταν άρχισε να περπατάει και τους ρεμπέτικους στους δρόμους, τους λαϊκούς. Είναι το πολύ αγαπημένο Σπουργητάκι. Μια πάρα πολύ προσωπική σύνθεση. Μια εικόνα, ένα σπουργίτη, ο φεγγίτης του, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Ένας δημιουργός άμα το κουβαλάει μέσα του, όχι βέβαια. Έτσι λοιπόν, επάνω στο φτερωτό του φίλο έκανε μια μοναδική μουσική κατάθεση.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

έλεγα προηγουμένως και δύο γεννημένοι το 20. Δεν περιμένω να γίνουν φαντάροι για να έρθουν στην Αθήνα. Και οι δύο τους 17ηδες. 1937. Μαγική σημαδιακή χρονιά. Τους βρίσκουμε και τους δύο στην Αθήνα. Και το Φώτη το Πολυμέρι και τον Τόνι το Μαρούδα. Σε μια Αθήνα δύσκολη. Η οικονομική κρίση του 29. Η δικτατορία. Χρόνια περίεργα. Άγρια χρόνια. Εκείνο τον καιρό είχε έρθει στην Αθήνα ο Εντουάρντο Μπιάνκι. Ο μεγάλος συνθέτης. Ο πατέρας της κομπαρσίτας. Μέγας μάγκας. Και ταυτόχρονα ασημάζευτος. Χαρτί, γκόμενες, ιστορίες, ξενήθεια. Όλα τα είχε ο Μπαξές. Αφού έκανε μια θηριώδη περιοδία στην Ευρώπη, τι μία. 10 περιοδίες στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή το καλέσαμε και εμείς να έρθει στην Αθήνα. Τι το ήθελε ο Εντουάρντο. Τι το ήθελε. Τι την ήθελε στην Αθήνα, αγόρι μου. Ήρθε. Αλλά δεν ήρθε. Ήρθε και ξανάρθε. Και μετά κόλλησε. Και μετά πάπαλα ο Εντουάρντο. Αυτό το δανδύ, το καλοφτιαγμένο. Το τύπο που με το που έμπαινε μέσα στο ξενοδοχείο έδινε λίρα. Λίρα Αγγλίας παρακαλώ, όχι Ιταλίας. Μην μπερδευόμαστε. Αυτός λοιπόν ο φουλ δανδύς του καιρού το 1953 τον βρήκανε κάπου έξω από τη Λαμία με ένα τρίο. Ποιο τρίο ήταν αυτό? Ο Θεός και η ψυχή του. Τους λόγους Πατσαβούρος. Χωρίς δόντια, γιατί ο οδοντίατρος, ζωγαδιασμένος επειδή είχε μείνει απλήρωτος, στην τελευταία επίσκεψη του βούτυξε τη γέφυρα και τον άφησε με ένα δόντι. Κάπως έτσι μας τα λέει ο Σακελάριος. Εμείς όμως μην πάμε στην οδό της φθοράς, ούτε εκεί που κλείνει η μέρα. Εμείς σας πάμε στον καιρό ακόμα που πάταγε το πόδι του, κέτριζε όπου και να πήγαινε. Αυτός λοιπόν ο Αργεντίνος μας έγραψε κάποια τραγούδια τα οποία νομίζεις ότι βγήκαν μέσα από την καρδιά μια αυλής μεγιά σε μια της πλάκας. Λες και γεννηθήκανε επάνω στο πλακόστρωτο της Μυρσικλέους. Και το ζήτησε ο Σακελάριος, το Μαμούνιο, ο Αλέκος. Είναι για του λέει, ρε μαέστρο, γράφουμε μια οπερέτα μαζί ή μάλλον ένα musical. Βρήκανε και το Σαμαντζή, καλός επιχειρηματίας, ο Γεροφώτης, το ψήλει στο μπλα μπλα, ο Αλεκάκης και κάθεται και του γράφει την Αρζεντίνα. Μουσική. Εντουάρντο Μπιάνκι. Στίχη, κείμενα, Αλέκος Σακελάριος και ο φοβερός Γιανακόπουλος, ο κολλητός του. Άλλο μαμούνι μεγάλο αυτό. Η επιτυχία, φουλ εξασφαλισμένη. Και εμβρότητη οι Αθηναίοι, καλοκαιράκι του 37, στο θέατρο Σαμαρτζή, ακούνε κάποια τραγούδια από ένα καινούριο, βαριτονάκο. Και δεν το λέω βαριτονάκο υποτιμητικά, πιτσιρικά. Αλλά φωνή, φωνάρα. Πιο σωστά, τενοροβαρίτουνο. Το ένα ποιο ήτανε, η παλιά γειτονιά. Παλιά γειτονιά, το δρομάκι το στενό σου. Συνθέτης, ο Μπιάνκο. Ποιος να το πίστευε. Ότι αυτό το πλακιώτικο τραγούδι γράφτηκε από ένα αγόρι που γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες. Μεγάλη επιτυχία. Το συγκεκριμένο μουσικό έργο. Αλλά και ταυτόχρονα
καταξίωση. Για τον 17χρονο νεαρό τραγουδιστή που κατέπληξε εκείνο το βράδυ την δύσκολη και λίγη αναπαιτητική Αθήνα του Μεσοπόλεμου. Φώτης Πολυμέρης λοιπόν. Και το όνομα έρχεσαι να μηδώνεται καλά στην καρδιά, όχι στο μυαλό των Αθηναίων.

και τα δύο τραγούδια που ακούσαμε, και το «Να είχα τα νιάτα σου», αλλά και το «Φέρτε να πιω», είναι συνθέσεις, στιχουργήματα, αλλά και τα πρωτοτραγούδησε ο ίδιος ο Πολυμέρης. Είχαμε μείνει όμως το 1937, σε μια πολύ ιδιαίτερη εποχή, 37-38, κάπου εκεί μέσα. Σε μια Αθήνα η οποία οσμιζότανε. Οσμιζότανε τις φωτιές του πολέμου, που σε λίγο καιρό θα άναβαν τα μεγάλα αφεντικά του πλανήτη, οι φοβερές κεντρικές τράπεζες, υπερδανείζοντας καταστροφικούς δικτάτορες και οδηγώντας τον πλανήτη στη μεγαλύτερη οικονόμα του 20ου αιώνα. Έτσι χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους. Αφού τους δανείσουμε, τι θα κάνουν, θα καταστρέψουν ένας τον άλλον. Και αφού ισοπεδώσουν τα πάντα, δεν πρέπει να εμφανιστούμε εμείς. Οι μόνιμοι δανειστές. Οι ωραιότατοι Σάιλοκ, για να ξαναδανείσουμε και να ξαναχτίσουν τα όσα γκρεμίσαν. Παλιά ιστορία. Επαναλαμβανόμενη. Όμως έχουμε μείνει στο 37-38, η Αργεντίνα μεγάλη επιτυχία. Από την πλευρά του ο Σαγκελάριος, όπως και ο Μπιάνκι, έχουν κάνει και τύχη τους, και ο Φώτης ο Σαμαλτζής τρίβει τα χέρια του. Τρίβει τα χέρια του για την εισπρακτική επιτυχία. Την ίδια εποχή, τον ίδιο καιρό, κάπου εκεί κοντά, ένα άλλο παλικάρι. Ένα παιδί από το Βόλο. Όχι από εκείνα που κλέψαν την Ανούλα, όχι. Ένα γλυκύτατο αγόρι από τη αγορά. Λίγο μεγαλύτερο από τους προηγούμενους. Γεννημένο το 15. Είχε όμως μια τυχεία στη ζωή του. Μικρούλι, και ζώντας τον Βοτανικό, ένα μάξι του χτύπησε το πόδι και είχε ένα πρόβλημα στο περπάτημα. Αλλά είχε μια καρδιά που ήταν τριαντάφυλλο και μια φωνή που άνθιζε όλη την Ελλάδα. Πολλοί είπαν ότι ήταν ο μεγαλύτερος τροβαδούρος που γεννήσαμε, ο τραγουδιστής του αιώνα. Αυτό μπορώ να σας πω ότι το κατάλαβα όταν πιτσιρικά σε ένα θλιμμένο σούρουπο το 1966 είδα πάρα πολύ κόσμο μαζεμένο έξω από μια βιτρίνα του Λαμπρόπουλου. Πλησίασα και είδα τη βιτρίνα άδεια. Ούτε παιχνίδια, ούτε κατσαρολικά, ούτε ρούχα της μόδας, τίποτα από όλα αυτά. Είχε μια φωτογραφία μόνο στην καρδιά της και μια μαύρη κορδέλα, χωρίς να λέει ποιος είναι. Ήταν η μέρα της κηδείας του Νίκου του Βουνάρη. Ο Λαμπρόπουλος, η Κολούμπια, η Αθήνα. Εδώ είχε αυτό το μοναδικό τρόπο να ανακοινώσει τη μετανάστευση του μεγάλου καλλιτέχνη. Όμως έμεσα στα 1937, στο 38 και μετά το ξεκίνημα της καριέρας του, σε μια πλατεία της Λευκάδας, όπου υπήρχε το περίφημο ζαχαροπλαστείο του Δελέζα. Εκεί, μαζί με την Μαντολινάτα την τοπική, της ομάδας των φιλοπροόδων νέων, έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις. Στην Αθήνα τον βρίσκουμε τον επόμενο χρόνο. Αυτή η χρονιά 37,
πρέπει να έχει κάτι μέσα της, γιατί όλοι τους ανταμώνουν στο κλεινό άστι. Μια πανέμορφη ταβέρνα έχει κοντά στο Ρούφο. Την ταβέρνα του Ανέστη. Εκεί πρωταχούν οι Αθηναίοι αυτή την μοναδική φωνή. Και η πλάκα είναι ότι το πρώτο ακροατήριο είναι ρεμπέτες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κολυμπάνε στις μελωδίες του Μάρκου. Απολαμβάνουν ατέλειωτα τα τραγούδια του Στράτου. Αυτό το ιδιαίτερο κοινό είναι το πρώτο κοινό του. Και ανάμεσα σε αυτούς ο τραγουδιστής που τον καιρό εκείνο έκανε μπαμ, ο μεγάλος Στελέκης. Μόλις τελείωσε ο Γούναρης, τον πλησιάζει ο Στελέκης και του λέει, είμαι ο Περπινιάδης, του λέει. Εσύ έχεις μια φωνή που όλα τα ειδόνια μαζί δεν μπορούν να την βγάλουν. Άσε τους άλλους να λένε ότι εγώ με τα ειδόνι. Τίποτα. Εγώ με καναρίνι. Το ειδόνις εσύ. Από τότε ξεκίνησε και η ατέλειωτη φιλία τους. Γιατί βλέπεις ότι και οι τρεις οι τροβαδούροι, το λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο, το αγάπησαν στην πράξη, όχι στα λόγια. Γι' αυτό και πολλά μεγάλα τραγούδια, του Τσιτσάνη, του Παπαϊωάννου, πρωτοτραγουδήθηκαν, ακόμα και του Μητσάκη, από τα παλικάρια που σας έλεγα προηγουμένως. Και τραγουδηθήκαμε με τέτοιο τρόπο ώστε να χαρακτούν στις μνήμες μας με τις φωνές τους. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία που θα την ξεδιπλώσουμε later.

Έτσι λοιπόν τα ταβερνάκια της Αθήνας. Αργότερα κάποια κέντρα αρχίζουν να γνωρίζουν τον ευστραφή νέο με το προβληματικό περπάτημα αλλά με τα λαμπερά μάτια και τη φωτεινή μορφή. Ένα παιδί διαφορετικό από τα άλλα. Ένας άνθρωπος που έμπαινε στην πόρτα του εμείς από τη μία στιγμή στην άλλη. Που σε έκανε να είσαι εκείνος. Και που έμελε να συνοδεύσει μύχιες προσωπικές στιγμές. Να ζωγραφίσει με τη ιδιαίτερη πινελιά του ώρες της ζωής σου οι οποίες δεν φύγανε ποτέ από μέσα σου. Σύντροφος, στον έρωτα, στη μοναξιά, στην ελπίδα, στην πολύ προσωπική στιγμή. Ο Νικολάκης αγαπήθηκε και αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος. Δεν κουβάλαγε πάνω το εκείνο που λέμε το καλλιτεχνικό ελάττωμα. Αυτός ήταν η παρέα του, το κοινό του. Και δεν έλεγε ποτέ του όχι. Μα ποτέ όχι. Πάνω από 200 συναυλίες στην Αμερική τις έδωσε τζάμπα. Γιατί? Γιατί είχαν κάποιο σκοπό. Μια εκκλησιά, ένα σχολείο, κάποιο ίδρυμα. Και εκεί στη μακρινή άλλη Ελλάδα έπρεπε να φυτρώσει και να στεριώσει ο σπόρος του Έλληνα. Ο Νικολάκης ποτέ δεν έλεγε όχι. Και το έκανε με όλη του την καρδιά. Μα θα μου πεις και όταν πληρωνότανε. Όταν πληρωνότανε μία από τα ίδια. Όσο τον έφερε στο σπίτι του, το μισό μεροκάματο είχε φύγει. Το ξέρανε. Και αυτοί που έχουν ανάγκη ήταν και τότε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ.

0: 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και τα τραγούδια των τριών τροβαδούρων εκάλεσα κάποια παιδιά με ιδιαίτερες φωνητικές δυνατότητες να τα υπηρετήσουν σε μια μοναδική συναυλία που δώσαμε στη λυρική σκηνή με την δημοτική Αθηνική Μαντολινάτα. Υπό τη διεύθυνση πάντα του Θέμη του Σερμία. Έτσι λοιπόν κοντά μας φέραμε τους τενόρους, τον Γιώργο τον Σαμαρτζή, τον Κωνσταντίνο τον Τζέμο, τον Πάπη τον Βελισάριο. Φέραμε μαζί μας το λαϊκό το Βάρδο, τον Πάπη τον Τζέρτο. Και αναδός που και που και ο υποφαινόμενος, η αφεντομουτζουνάρα μου, ψιλοβοηθούσε την κατάσταση σε κανένα ανεβές σεκόντο. Και το Βεσπάκι είναι μια ιστορία που δεν θα τη βρούμε στον καιρό μας. Τώρα το λέμε το Παπάκι. Τότε ήταν το Βεσπάκι. Μεγάλη.